0: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Πήρες τη ζωή μου τα φεγγάρια και δικά σου τα κρατάω.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω, ήρθε ο καιρός

μου σου περπάτησα, με τα φτερά σου πέταξα, τα χρώματα σου φόρεσα, δε μ' άκουσες, δε μ' ένιωσες ποτέ. Τα λόγια μου τα έκρυψα, με τα δικά σου μίλησα, τις σκέψεις μου τις έπνιξα και τις πληγές σου φίλησα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το αφιέρωμα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-2026 έρχεται στην Era Sport. Το αφιέρωμα της αγαπημένης σας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι εδώ, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα και για μία ώρα. Ο Γιάννης Αντωρινέος παίζει μπάλα με το πρωτάθλημα της Ένωσης, κάνοντας όλη την αναδρομή της εφετινής πορείας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ, στην Era Sport, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τον φόβο και τον τρόμο των Ελλήνων οδηγών. Ποιο είναι κατά την άποψή σου, οι λακκούβες, τα μπλόκαζε αστυνομία, το αλκοτέστι?
2: Να οδηγάει η πεθερά σου.
1: Η πεθερά?
2: Είμαι.
1: Καταρχήν, τι δίνεις αυτοκίνητο στην πεθερά σου ή το δικό της αυτοκίνητο?
2: Μη σε βρει απέναντι, ρε φίλε. Μη σε βρει απέναντι και να σε βρει λίγο μπόσικο. Δεν θέλει και πολύ να στρίψει.
1: Α, λοιπόν, πάμε να δούμε. Ένα κοινό έβριμα σε πρόσφατες μελέτες και διεθνείς εκθέσεις είναι ότι πολλοί οδηγοί ανησυχούν για τη ρυψοκίνδυνη συμπεριφορά άλλων χρηστών του δρόμου. Καλή ώρα σαν την πεθερά σας, που λέει ο Χρήστος. Σχεδόν το 90% των οδηγών, 90% μεγάλο ποσοστό, παραδέχονται ότι αισθάνονται άγχος όταν βρίσκονται πίσω από το τιμόνι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι άλλοι οδηγοί συχνά υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας, δεν τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και επιδεικνύουν επιθετική συμπεριφορά προς τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη κυκλοφορία. Αυτά τα αισθήματα φόβου, φίλες και φίλοι, και ανασφάλειας δεν περιορίζονται μόνο στην Ελλάδα, αλλά η έρευνα έγινε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν υψηλά επίπεδα ανησυχίας αναφορικά με την επιθετικότητα, καθώς και με την μη τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας. Λοιπόν, εκτός από το φόβο που προκαλούν άλλοι οδηγοί, πολλές μελέτες αποδεικνύουν ότι οι ίδιοι οδηγοί επηρεάζονται αρνητικά από την κατάσταση στους δρόμους. Πρώτον, έχουμε χρήση κινητού τηλεφώνου. Είτε να μιλήσουμε, είτε να διαβάσουμε μηνύματα, ένας από τους επικίνδυνους παράγοντες. Στην Ελλάδα έχουμε και πολλές επιθετικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Πολλοί οδηγοί ομολογούν στην έρευνα ότι βρίζουν, κορνάρουν χωρίς λόγο, κολλάνε πίσω από αυτοκίνητο που προηγείται όταν αισθάνονται αδικημένοι, και ένα μικρό ποσοστό, όπως φαίνεται από την έρευνα και το λένε και οι ίδιοι δηλαδή, βγαίνει και από το αυτοκίνητο για τσαμπουκάδες. Και καταλαβαίνετε, οι δρόμοι γίνονται ένα περιβάλλον που δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Αν και υπάρχουν τεχνολογίες, πάμε στο τρίτο, που ανιχνεύουν την υπνηλία ή προσφέρουν βοήθεια στους οδηγούς μέσω συστημάτων ασφαλείας, αυτά γίνονται βέβαια στα σύγχρονα αυτοκίνητα, η ανθρώπινη συμπεριφορά παραμένει ο πιο σημαντικός παράγοντας για το πώς αισθανόμαστε και κινούμαστε στον δρόμο. Και τελικά, ο διαδεδομένος φόβος που αισθάνονται οι οδηγοί στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη υποδηλώνει τι? Ότι η ασφάλεια στους δρόμους δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τεχνικές προδιαγραφές και διάφορα αυτά που έχουν τα αυτοκίνητα, γκατζετάκια ή τις υποδομές. Κυρίως βασίζεται στην κουλτούρα μας και στην συμπεριφορά των οδηγών, όπως στην κουλτούρα και στη συμπεριφορά μας βασίζονται πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό το θέμα το έβγαλα για το εξής. Και τώρα, άμα δείτε, και σήμερα στα κανάλια θα είναι είδηση όλη την ημέρα για τις δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους. Άμα δείτε και το αυτοκίνητο έχει γίνει σμπαράλια, για το μοτοσυκλετιστή στο πείραμα. Τώρα τις φρέσκες ειδήσεις λέω. Και κάθε μέρα βλέπουμε εδώ στα πρωινάδικα τα ειδησιογραφικά που βάζουμε στις, αυτά τα πέντε που βάζουμε στις τηλεοράσεις, όλο και κάποιο περιστατικό θα έχει. Έτσι δεν είναι?
2: Δεν υπάρχει μέρα που να μην ανοίξει και να μην βρεις κάτι δυσάρεστο. Κάποιος να χαιρετήσει από τη βλακεία τη δική του, ενός άλλου, την κακιά στιγμή από τον άλλο. Εντάξει, ο δρόμος θέλει σεβασμό, αν δεν τον σέβεσαι, δεν σε σέβεται. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι νόμα να το καταλάβουμε. Βλέπω αυτές τις σκηνές που λες από το ατύχημα στη Ρόδο. Δηλαδή, με πόσα πήγαινε αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω ποιος δει από τους δύο. Είμαι εκεί για να έχω εικόνα. Αλλά όταν βλέπεις δύο αμάξια λαμαρίνες, ένα μάτσο, σαν να έχεις πάρει το χαρτί και να έχεις ζαλακώσει, με πόσο πρέπει να πήγαινε στη Ρόδο, ρε παιδί μου. Σε ένα δρόμο που συνδέει μια πόλη της Ρόδου με μια άλλη. Πόσο πρέπει να πήγαινε? Α, το έχετε ζάρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δυστυχώς. Εγώ, φίλε, περίμενα ότι θα έχεις δηλώσει ήδη παρέταση. Μετά χθες είναι βράδυ, να.
1: Παρέλαση.
2: Παρέτηση.
1: Για ποιο θέμα?
2: Ένας λαός είπε: δεν φεύγουμε από εδώ να τραγουδήσει ο Ηλιόπουλος. Το έχει πει ποτέ κανείς αυτό για σένα?
1: Κανένας, αλλά τον έχω στο τραγούδι. Στο ανεπανάληπτος που πήγε, που τραγούδησε. Με έχεις ακούσει να τραγουδά ο πρίγκιπα?
2: Είπε πολλά.
1: Όχι, το ανεπανάληπτο σου λέω.
2: Είπε πολλά.
1: Ήταν το ανεπανάληπτος από τα αγαπημένα μου τραγούδια στα Μπουζουξίδικα.
2: Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές λουκίτσες εδώ γύρω-γύρω Και δεν βρέθηκε καμία να βγει μπροστά και να πει ότι δεν φεύγουμε από εδώ να τραγουδήσω Λουκάκη.
1: Τον έχω και βλέπω τώρα και μεταγωνιστικό που τριφάρει εκεί στη γωνία. Δεν ξέρω και εκεί τι γίνεται. Δεν μπορώ βέβαια με αυτό το αγωνιστικό να το συναγωνιστώ εγώ με το δικό μου, αλλά σε μια κατάβαση μπορεί κάτι να γίνει. Που είμαστε όλοι ίσοι στην κατάβαση. Λοιπόν, αλλά δεν μια και είμαστε και κάναμε και δύο. Και κάνει αυτό, δηλαδή συνεχίζει να κάνει αναβάσεις. Το θέμα ποιο είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να με πάρει στον πρίγκιπα.
2: Δεν ξέρω,
1: όταν τραγουδάω ο Βοσκόπουλος σύεται ο κόσμος.
2: Δεν ξέρω φίλε, εγώ ξέρω ότι ο λαός δεν απέτυσε ποτέ μα ποτέ να βγεις και να πάρεις μικρόφωνο στα χέρια και να τους καθυλώσεις. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Με το ζόρι το παίρνω.
2: Δεν ξέρω.
1: Είναι στο τελευταίο βίντεο που το βουτάω με το ζόρι το δεν ήθελα να μου το δώσει.
2: Αχ, τι τραβάμε κυρίες και κύριοι αγαπημένα παιδιά. Εγώ μπήκα το βράδυ αργά, γύρισα σπίτι και το πρωί πάλι συνέχισα έτσι για να πάρω μια ιδέα τι ακριβώς έγινε στη Φιλαδέλφεια. Δεν ξέρω, μ' αρέσουν παιδί μου έτσι ανοιχτό καρδιά άνθρωποι που είναι λίγο έτσι περσόνες, είναι λίγο πιο χαβαλέ, πιο ωραία. Εντάξει, okay, αλλά όταν διαβάζω στα 30 θέματα στην ΑΕΚ, 30 κλικ, τα 28, ο Ηλιόπουλος, κάπου με ενοχλεί, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
2: Και μιλάει σε μια μέρα που είναι μέρα του προπονητή και των παιχτών κατά
1: εντάξει,
2: βάση.
1: Εντάξει, όχι, γράφανε και. Απλάξει τι
2: γίνεται. Θα τα βάλουμε εδώ, ένα τα σέντ.
1: Εντάξει, επειδή
2: στους 30 τίτλους, 28 έχουν Ηλιόπουλο.
1: Όταν εντάξει. Σηκώνεται ο Ηλιόπουλος και πάει στον Αργυρό και λέει το ανεπανάληπτος και το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου από το... Όχι το δικό μας το Λεσά, το Λεπά, τα λοιπά. Εντάξει, θα τον βάλεις εκεί. Βέβαια, πήγε και ο Νίκολς, ανέβηκε και αυτό στην πίστα. Και ανέβηκε το ΑΕΚΟΛΕ. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες. Εδώ μεταξύ, μια φωτογραφία που ήταν δίπλα στον Ηλιόπουλο, ρε παιδιά, ο Νίκολιτς, με εκείνο το άσπρο κοντομάνικο και το τζινάκι, τη μαύρη τη ζωνούλα αυτή την παλιά εποχή. Όχι να έχει μια δερμάτινη, ξέρεις, μια παλιά εποχή. Δεν τον γνώρισα. Λέω, ποιος είναι αυτός δίπλα. Την έχεις δει τη φωτογραφία του Νίκολιτς και του Ηλιόπουλου να είναι πάνω.
2: Έχω δει διάφορες τώρα.
1: Δεν τον γνώρισα, λέω, ποιος είναι αυτός. Ούτε καν
2: και
1: να.
2: Είναι αυτό το μορφόπεδο δηλαδή εδώ, μας παίρνει το μερογάματο.
1: Λοιπόν, και μετά πάλι ο Ηλιόπουλος σε πρώτο πλάνο σε πολλές φωτογραφίες με το Ζεμπέκικο. Και όχι αυτό. Χόρεψε και το Freed from Desire. Το ξέρεις αυτό. Free from desire.
2: Εγώ ξέρω ότι έκανε ντουέτο με τη Ζωζεφίν. Έχεις κάνει ντουέτο με τη Ζωζεφίν?
1: Όχι. Έκανε με τη Ζωζεφίν ή μόνο με τον Αργυρό?
2: Με το ντουέτο λέει του Μάριου Ηλιόπουλου.
1: Πού το?
2: Με τη Ζωζεφίν. Αφού τραγούδησε λέει το
1: ανεπανάληψη.
2: Βραδιάζει. Έκανε ντουέτο.
1: Είπε και το βραδιάζει.
2: Το βραδιάζει.
1: Όχι, ρε, πιάσε και Στέλιο, ρε.
2: Είπε και το βραδιάζει. Και έγινε λέει χαμός. Θα το βάλω τώρα να το ακούσω. Όχι.
1: Όχι δεν καταρχήν δεν ακούγεται πρώτον.
2: Να ζηλέψεις.
1: Αλλά η Ζωζεφίν έχει το πρόγραμμά της το βραδιάζει. Αποκλείεται.
2: Όχι, ρε παιδί, το τραγούδισε
1: σόλο.
2: Και μετά έκανε ντουέτο με τη Ζωζεφίν. Ένα άλλο τραγούδι της κοπέλας, ας πούμε. Τα ξέρει αυτά ο Νίνο.
1: Ξέρεις ποιος άλλος τραγούδισε? Ο Ρώτα, φίλε. Μαζί με τον Αργυρό.
2: Καλώς τον λέει.
1: Όλοι δεν ξέρω, δεν άκουσα αυτό. Ναι.
2: Καλώς τον.
1: Όλοι θέλουν να ανεβούν πάνω.
2: Έγινε χαμόν. Και πήγαν σε ένα Παναθηναϊκό βέβαια. Ο Αργυρός είναι δεδηλωμένος Παναθηναϊκός. Το βλέπω συνέχεια στο μπάσκετ. Οπότε όλοι στους Παναθηναϊκούς πήγαινε.
1: Εν τω μεταξύ, ο Μενιδιά, είδα και το Μενιδιάτη που είναι εξής φανατικός. Τον είχε, είδα το pre-game στο συνδρομητικό, έβλεπα δηλαδή. Τον είχε συνέντευξη. Πολύ ωραία τα είπε ο Μενιδιάτης. Πάρα πολύ ωραία. Και για τη χρονιά και για το ένα για το άλλο. Λες και ήταν μέσα στον οργανισμό της ΑΕΚ. Μου πεις ένα φίλαθλος είναι και πάει συνέχεια σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά λες και ήταν και στα έξω παιχνίδια που λέει ο λόγος. Τα είπε μια χαρά. Δηλαδή αθλητική, πέραν του δέοντος αθλητική εκτίμηση και συμπέρασμα. Που εντάξει, δεν θέλω να θίξω πρόσωπα και πράγματα, αλλά τα είπε καλά.
2: Ωραία τα πεταγόρια, εγώ δεν έχω ακουστεί, αλλά δεν είχε καμία σημασία. Είναι η Ρασπόρη, κυρίες και κύριοι. Breakfast με σπορ. Έχουμε το κορίτσι μας, Παναγιώτο Χρονοπούλου, σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Έχουμε τον ένα μοναδικό γιγαντιό, ήταν ο μέγιστον επανέλεπτο Δημήτρη Λουκάκη. Στη μία πλευρά του στούντιο, μπροστά στο ένα μικρόφωνο, ο Χρήστος Κοντός, χωρίς περισσότερα λόγια. Στο άλλο, μια εκπομπή που ξεκινάει τώρα. Θα είμαστε παραίτσα μέχρι τις 8, σχεδόν 2 ώρες γεμάτες. Ωραία μέρα η σημερινή. Είχαμε χθες το φινάλε μιας μεγάλης χρονιάς, ιδιαίτερης χρονιάς για την ΑΕΚ. έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, με ένα τρελό γλέντι, 35.000 μέσα στο γήπεδο και καμιά 70.000 απ' έξω. Έβλεπα τις εικόνες από ντρόν που σηκώθηκαν και έπιαναν το πλάνο, ήταν πραγματικά θύμιζαν προεκλογική εκστρατεία αλλοφιλούς ηγέτου. Αυτό που γινόταν εκεί, λες και μίλαγε κάποιος που θα έπαιρνε τη χώρα και θα την έβγαζε από τα μνημόνια, τα διέξοδα κτλ. Κόσμος ενθουσιασμένος, κόσμος που το γλέτζε και αυτό είναι ο αθλητισμός, είναι οι χαρές, είναι ωραίες στιγμές που τις γεύονται οι άνθρωποι και ξεχύθηκαν ξέρεις με την καρδιά τους έξω και βγήκανε στους δρόμους για να πανηγυρίσουν σε μια βραδιά που αντίστοιχα σε ένα άλλο γήπεδο γειτονικό. Στη Λεωφόρο υπήρχε άκρα του τάφου σιωπή, μια μούγκα στη Στρούκα, γιατί κάποιο σαΐνι αποφάσισε άνευ λόγου και αιτίας για σήμαντο αφορμή, πηγαίνοντας by the book, ακόμα, να κλείσει τις πόρτες σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα, και βάζω το πιθανότατα γιατί στην Ελλάδα ποτέ δεν ξέρεις την πάση προκύπτει στην πορεία, κρατάς πάντα μια πισίνη για να έχεις το κεφάλι σου. Πιθανότατα το χθεσινό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ως γηπεδούχος στο γήπεδο της Λεωφόρου. Θα πάει εκεί ως φιλοξενούμενος στο παιχνίδι με την Κηφισιά του χρόνου, γιατί θα το χρησιμοποιήσει το γήπεδο αυτό έδρα η ομάδα των Βορείων Πλαστείων. Δεν έχει δικό της γήπεδο και από το να πηγαίνει στην Νέα Πολύ είναι πολύ πιο βολικό να χρησιμοποιήσει τη Λεωφόρο. Και αν δεν αλλάξει κάτι από αυτά που γνωρίζουμε, αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα με το ΆΚΑ, δεν ξέρω τι, αν το Βοτανικό δεν γίνει κάτι που θα φέρει τον κόσμο ανάποδα και δεν ξέρω τι άλλο, τότε το χθεσινό θα είναι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορία του. Και ένα παιχνίδι που έγινε μέσα σε άκρα του τάφου σιωπή, ένα βουβό αντίο με κλειστές τις πόρτες και κάποιους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο φινάλε, εκεί μετά το τέλος του μάτς, καμία 300-400 άτομα να μαζεύονται έξω από την θύρα 13 και να τραγουδάνε εκεί τα συνθήματά τους για να πούν το δικό τους αντίο στο συγκεκριμένο γήπεδο. Έτσι, ένα γήπεδο ιστορικό με πάρα πολλές αναμνήσεις και για τους οπαδούς Παναθηναϊκού και για όλους τους άλλους Έλληνες φιλάθλους. Κρίθηκε λοιπόν η σεζόν με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, με τον Ολυμπιακό να παίρνει την τελευταία στιγμή και διαχείρος Παναθηναϊκού ουσιαστικά το εισιτήριο για το Champions League. Αυτό που έπρεπε να κάνει αυτός για να έχει το κεφάλι του ήσυχο δεν μπόρεσε να το κάνει και δεν ήταν εύκολο να το κάνεις, να κερδίσει μες στη Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει να χάσει από τον περασμένο Οκτώβριο. Βεβαίως το ότι είχε φιέστα το μυαλό όλων ήταν στο πώς να περάσει η ώρα να τελειώνουμε να πάμε στα γλέντια.
1: Δεν νομίζω. Άμα έβλεπες το παιχνίδι, οι φίλοι και οι ποδοσφαιριστές ΑΕΚ έβγαλαν ψυχή. Είχε και τσαμπουκάδες. Ένας που,
2: εντάξει,
1: που σκέφτεται μάλα... ότι άντε να τελειώσουμε δεν, κάνουν, δεν γίνονται τσαμπουκάδες και δεν παίζουν πάθος και μετά.
2: Είναι αλλιώς τώρα. Εγώ ξέρω ότι 9-10 φιέστας χαλάνε. Δηλαδή ακόμα και ο
1: Ολυμπιακός. Άλλο, χτες σου λέω τι έγινε.
2: Ναι, παιδί μου, 9 στις 10 φιέστες. Ακόμα και ο Ολυμπιακός που κάνει τη φιέστα στο
1: Πέτρο. Εντάξει, τα είπαμε αυτά. Λέμε για χτες. Άμα έβλεπες λοιπόν πώς πες το δε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, πάθος, δύναμη και αυτά που έπαιξε παίκτη ΑΕΚ. Είχε ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και τα λοιπά. Δεν το λες και φιλικό παιχνίδι.
2: Δεν σου είπα ότι κανείς χαρίζεται, αλλά είναι λογικό. Όταν το μυαλό σου είναι στο πώς θα κάνεις το πάρτι, δεν λύσε με το μαχαίρι στα δόντια για να πάνε να βουτήξεις. Να γίνει μάχη, τόσο πολύ μεγάλη μάχη, έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι επειδή βρέθηκε πίσω στο σκορ, θα τους έτρεξε τα δόντια ο Νικολίτς στο ημίχρονο μέσα. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες, έπαιξε αυτή την άμυνα που λέγαμε ψηλά κτλ. Πίεσε, οδήγησε τους παίκτες της ΑΕΚ να κάνουν το εύκολο λάθος πίσω στην άμυνα. Δύο φορές κιόλας έγινε τόσο το λάθος, μία από τον Πινέδα, που ο Ελκαμπή ήταν τέτα τέτ. Και δεν μπόρεσε να σκοράρει. Από πίεση, αυτό που λέμε την πίεση ψηλά. Μάλλον τους έτρεξε τα δρία τα καλά μέσα. Γιατί βγήκαν διαφορετικά και με τις αλλαγές βέβαια.
2: Εντάξει, σίγουρα κανείς δεν θέλει να χάσει τη φιέστα του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως πήγανε τα πράγματα, ο Ολυμπιακός έπεσε από την Ακρόπολη και βρήκε και πρωτοφόλη. Έτσι, γιατί σε ένα μάτσο στη Λεωφόρο πάω και μοιάζει να κάνει παρέλαση μέχρι το 50. Είχε προηγηθεί 2-0 και χάσει μια-δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες να πετύχει ένα τρίτο τέρμα και να κλειδώσει ουσιαστικά τη νίκη. Είδα έναν εντελώς διαφορετικό Παναθηναϊκό να βγαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Πώς γλυκαίνει το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Πώς γλυκαίνει το παιχνίδι με την είσοδο ενός παίκτη. Μπήκε ο Ρενάτο Σάντσες και αμέσως άλλαξε όλη η εικόνα του Παναθηναϊκού. Βέβαια, ένας παίκτης να μπορεί να μοιράσει λίγο την μπάλα, την κυκλοφορήσει πιο καλά. Δεν έκανε κάτι φοβερό και τρομερό. Δεν φαντάζει κανένα ότι μπήκε ο Πορτογάλος και του παίρνει και 5-5 και μπαίνει με την μπάλα μέσα. Απλά πράγματα. Έκανε τα απλά πράγματα στο ποδόσφαιρο καμιά φορά και τα πιο δύσκολα και τα πιο χρήσιμα. Άλλαξε όλη την εικόνα του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε, πέτυχε δύο γκολ. Θα μπορούσε να σκοράρει κι άλλα. Θα μπορούσε ακόμα και να κερδίσει. Θα μπορούσε και να έχει χάσει το τέλος. Είχε γεροντέο το παιχνίδι. Μια πάνω, μια κάτω η φάση. Έκλεισε τελικά στο 2-2. Αποτέλεσμα που τους άφησε όλους δυσαρεστημένους. Δηλαδή, δεν το λέω με ποια έννοια. Γκρινιάζουν κάποιοι Παναθηναϊκοί γιατί δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο του παιχνίδι στη Λεωφόρο και δεν πήρε μια νίκη στα πλέι-οφ. Γκρινιάζουν κάποιοι άλλοι Παναθηναϊκοί γιατί δεν έκατσε να χάσει ο Παναθηναϊκός και βγήκε ο Ολυμπιακός με το χέρι το δικό του στο Champions League να διεκδικήσει τα πολλά λεφτά και την καλύτερη συνέχεια. Έχω τρελά μηνύματα, παιδιά, άμα σας τα δείξω, θα καταλάβετε τι πάνε να πει αρρώστια και ψυχοσύνθεση. Έτσι, δηλαδή να είναι 0-2 στο εμίχρονο και να έχετε μήνυμα τον ίδιο άνθρωπο. Τα παρτάλια εδώ, μαμούσου του, και όταν ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός, μα είστε τρελοί. Θα κάτσουμε να δώσουμε το. Ο ίδιος άνθρωπος που έβριζε τους παίκτες Παναθηναϊκού ότι αδιαφορούν και κάνουν και δείχνουν, μετά τους τάχουνε ότι κάνοντας το 2-2 κάναν πλάτη στον Ολυμπιακό. Που είναι συνέθρος ο Μαρινάκης του Αλαφούς. Δηλαδή δεν πιάνει, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Σηκώνει τα χέρια επιστήμη ψηλά, λες ο Θεός να μας φυλάει και να προχωρήσουμε να πάμε στο επόμενο.
1: Ολυμπιακός δεύτερο προκριματικό στους ισχυρούς και τα χτες πιθανοί αντίπαλοι Στουρμ Γκρατς, Χάρτς. Ο δεύτερος Πολωνίας, δεν ξέρω, Γιαγγελόνη, Αγκόρνη, Κυράκοβ. Και σε περίπτωση που γίνει ιστορία με την Άστον Βίλα, δηλαδή πάρει το τρόπαιο και έχουμε και την Τετάρτη τον τελικό, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Παίζει άλλη αγγλική ομάδα, όχι Άστον Βίλα, αλλά μια και λέμε για την Άστον Βίλα, αν και βγει Τέταρτη και πάρει, θα πάει, ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο Ολυμπιακός, και εκεί έχουν βγει οι πιθανοί αντίπαλοι. Τους κοίταγα χτες, ήταν η Σπάρτα Πράγας, η Ναϊμέχεν και τα λοιπά.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός επειδή είναι ψηλά στη βαθμολογία πηγαίνει ως ισχυρός αυτές τις φάσεις, οπότε είναι καλό, θεωρητικά θα αντιμετωπίσει έναν πιο βατό αντίπαλο. Είναι αυτό συνέλεψες που ο Δημήτρης, είναι προϋπόθεση βέβαια. Είναι υποχρεωτικό να γίνει και τα δύο, και να πάρει Άστον Βίλα το Europa και να βγει Τέταρτη, να μην πάρει ευρωπαϊκό επιστροφή για το Champions League μέσω της πέμπτης θέσης που είναι το πριμ για το αγγλικό ποδόσφαιρο, επειδή είχε την καλύτερη συγκομιδή στο ranking της UEFA. Να πάρει το λοιπόν να βγει Τέταρτη. Μέχρι στιγμής έχει ένα προβάδισμα, αλλά η τελευταία αγωνιστική είναι πάρα πολύ υποπτή. Ότι Άστον Βίλα πάει και παίζει εκτός έδρας με τη Manchester City, η οποία καίγεται να κερδίσει για να έχει τις πιθανότητες να βγει, να προλάβει την Άρσεναλ, να μην γίνει κανένα λάθος και να πάρει το πρωτάθλημα. Και την ίδια ώρα η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Μπρέντφορντ. Λοιπόν, αν έρθουν δύο άσοι αυτά τα παιχνίδια, νικήσει η Λίβερπουλ την Μπρέντφορντ και η Μάντσεστερ Σίτι την Άστον Βίλα.
1: Δεν είναι εύκολο. Η Μπρέντφορντ είναι
2: πολύ ένα μεγάλο σερία αίτητο. Ναι, αλλά προχθές δεν τα κατάφερε.
1: Ναι, είναι στους 52 η Μπρέντφορντ, επειδή τα κατάφερε οριακά στο Conference. 51 η Σάντερλαντ.
2: Γίνεται χαμός. Ναι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Στην Αγγλία δεν υπάρχουν αδιάφορες ομάδες. Είδες ότι η Λίτς που έκανε κάτι κηδείες, η Λίτς που είναι εντελώς αδιάφορη βαθμολογικά εδώ και πόσες αγωνιστικές. Γίνονται αυτά.
1: Θα δούμε και την Arsenal, θα κάνει σήμερα με τη. Θα το δω το παιχνίδι.
2: Ναι, έχει
1: με την Μπέρλι, 10 η ώρα.
2: Δηλαδή μπορεί να υπάρξει μια.
1: Ένα είναι αυτό.
2: Γιατί ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα, είμαστε πάρα πολύ βιαστικοί. Με το που νίκησε η Άστον Βίλα 4-2 προχθές την Παρασκευή τη Λίβερπουλ, βγήκαν πάρα πολλά site και λένε και μαθηματικά ο τίτλος και ότι καθάρισε την Ρέντβια, πήρε το εισιτήριο, πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Και λέει, παιδιά, είναι ακόμα αγωνιστική. Να παίξει με την ίσως καλύτερη ομάδα της Αγγλίας τα τελευταία χρόνια. Σταθερά έτσι μια πορεία την Manchester City που έχει κίνητρο. Αν χάσει και κερδίσει η Λίβερπουλ, δεν είναι απίθανο, γιατί τι είναι. Έχει 15 πόντους διαφορά η Λίβερπουλ από την Μπρέντφορντ. Δηλαδή φανερά καλύτερη ομάδα. Αν κάτσουν δύο άσοι, γυρίζει το πράγμα του πάνω στην ισοβαθμία, υπερτερεί με 10 γκολ πλάς
1: η Λίβερπουλ.
2: Οπότε βγαίνει αυτή η Τετάρτη και χάνει ο Ολυμπιακός την ευκαιρία να κερδίσει ένα γύρο. Δεν χάθηκε ο κόσμος και θεωρητικά οι αντίπαλοι του στο δεύτερο προκριματικό είναι σχετικά βατές ομάδες, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Στα προκριματικά, όσο λιγότεροι κίνδυνοι υπάρχουν, τόσο καλύτερα είναι για μια ομάδα.
1: Σου είπα, είναι η Στουρμ Γκρατς, το κοίταγα, η Χάρτς και ο δεύτερος στην Πολωνία. Τώρα ποιος ήταν δεύτερος στην Πολωνία, η Αγγελόνη, η Αγκόρνικ, τα κοίταγα χθες.
2: Σίγουρα θα είναι ο Ολυμπιακός φαβορί απέναντι σε αυτές τις ομάδες, αλλά πώς και πόσες φορές.
1: Καλά,
2: δεν
1: πάνε
2: φαβορί Ιούλιο,
1: μήνα
2: και Αύγουστο και μυρίζουν τον κρύλο.
1: Και τι θα κάνει, το θέμα είναι πώς θα τους Ο Μεντιλίμπαρ ακόμη είπε, έκανε δήλωση, τον ρώτησαν για το μέλλον του, χθες συνέντευξη που δεν ξέρω αν άκουσες, και είπε ότι έχουμε συμβόλαιο ακόμη και δεν μου έχουν πει κάτι το αντίθετο. Δεν τον έχουν ενημερώσει. Άμα ήταν κάτι θα το έλεγε, εγώ πιστεύω.
2: Είναι και, οι τρεις αυτή τη στιγμή φαίνονται να είναι στον αέρα, δηλαδή να υπάρχει ένα σενάριο. Από τον ΠΑΟΚ λένε ότι δεν τίθεται θέμα του Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ άδειος, θες φάνηκε δηλαδή με τις τυποθετήσεις του, με τον τρόπο που τον είδα εγώ.
1: Στη συνέντευξη πώς ήταν, αυτό ήθελα
2: δεν
1: να
2: είχα πάει, δεν μπήκα μέσα, γιατί ήμουν με την κάμερα έξω. Αλλά τον είδα εκεί που έβγαινε με το βήμα σκεφτό, πολύ έτσι προβληματισμένο, μπήκε στο πούλμαν. Εντάξει, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο οπαδοί του ΠΑΟΚ, εγώ πιάνω λίγο την ατμόσφαιρα, που σου λένε ρε φίλε, πολλά χρόνια. Καλό είναι να κρατήσει από πάνω πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή είναι σαν τη γυναίκα σου. Βαριέσαι και να την κοιτάς καμιά φορά. Έτσι, έχει αυτή τη λογική ένα κομμάτι του κόσμου. Του ΠΑΟΚ, άλλοι λένε ότι είναι ο άνθρωπος που αναμόρφωσε τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά και έχουν δίκιο σε αυτό, γιατί των ημερών του Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ έγινε ομάδα κορυφή στο ελληνικό πρωτάθλημα που παίρνει τίτλους. Δεν είναι απλά μια ομάδα που τερματίζει δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Παίρνει τίτλους, παίρνει πρωταθλήματα, παίρνει κύπελα, έχει αλλάξει στάτους. Κάποιοι άλλοι σου λένε όμως είναι πάρα πολλά τα χρόνια να δούμε κάτι φρέσκο. Ο Μεντιλίμπαρ ρωτήθηκε και είπε: έχω συμβόλαιο. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι έχω συμβόλαιο. Δεν με έχει πει κανείς κάτι διαφορετικό. Δεν με έχει φωνάξει κανείς. Ο Μπενίτεθ μιλάει, τοποθετείται και κάνει σχέδια σαν να είναι 100% ο προπονητής του Παναθηναϊκού στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Γύρω του, βέβαια, στα γύρω-γύρω του, αλλά αφού υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν σκάψει λάκκο και τον περιμένουν να πέσει μέσα. Λογικά μέσα στις επόμενες ώρες, μέρες, στη βδομάδα και νωρίς νομίζω θα ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα. Πιθανότατα θα γίνει μια απολογιστική συνάντηση μεταξύ Προέδρου και Προπονητή για να δουν αν συμφωνούν και στο σχεδιασμό τη επόμενη
1: χρονιά. Γιατί πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός.
2: Ναι, πρέπει να προχωρήσουν από κοινού, να πει ο καθένας τα δικά του, να δουν ταιριάζουν αυτά που σκέφτονται. Δεν ταιριάζουν. Θα δούμε. Υπάρχει το κλίμα, λέει, ότι θα φύγει ο Μπενίτεθ. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ο Αλαφούζος θα είναι αυτός που πάρει τελική απόφαση. Και θα ακούσει βέβαια κάποιους από τους πολλούς που είναι γύρω του ένα πρόβλημα που είχε ο Παναθηναϊκός, είναι ότι είναι ο Μπαλντίνη, είναι ο Κοτσόλης, είναι ο Κορώνα, είναι ο Φίσας, είναι εγώ, είσαι εσύ, είναι ο άλλος, είναι πολύ γύρω-γύρω. Και ο καθένας μπορεί να έχει και διαφορετική άποψη. Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε πρώτο τραγούδι, γιατί μου το ζήτησε χθες ο Αντώνης ο Τσιπλάκης, ο τραπεζικός μας. Ήθελε το Ρόνι και το Τζέιμς και το Ντίο. Και. Εν τω μεταξύ, Ρόνι Τζέιμς 2 είναι το ιστορία. Κανονικά είναι Ρόναλντ Τζέιμς Πανταβόνα, το κανονικό του όνομα αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη. Πάμε να το ακούσουμε σε ένα τραγούδι εκεί. Στο Πόρτσμουθ γεννήθηκε, αλλά των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Νιου Χάμσαϊρ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εκατέρωθεν απειλές και πάγωμα των συνομιλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Παράλληλα, δημοσίευσε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη. Απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η Τεχεράνη, σύμφωνα με διεθνή μέσα, σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούζ και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, στην οποία περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει πανδημία όπως ο COVID. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε. Λέγαμε πολλά. Να πούμε χρόνια πολλά στον Εφράσιο, την Εφρασία, τον Ιούλιο, την Ιουλία και τη Φαϊνή. Εντάξει, Ιουλία είχα. Είχες κανένα Εφράσιο ή Εφρασία?
4: Μια Φαϊνή ιδέα είχα. Να ψάξω να τους βρω. Να τους βρεις αυτούς.
3: Και...
4: υπάρχει τέτοιο όνομα?
3: Δεν ξέρω.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Δεν ξέρω. Και βέβαια σήμερα ήταν κάτι που έχω ζήσει από κοντά, γιατί έκανα κασέ διορθώσεις και writing αρκετό καιρό στις εκδόσεις Σωκράτης. Η υπόθεση Ασπίδασαν σήμερα. Αυτή η συνωμοτική οργάνωση με το όνομα Ασπίδα, σαν σήμερα το 1965, ήξερα μια η δεξιά εφημερίδα Ημερήσιος Κήρυξης της Λάρισσας, να αυτό που λέγαμε με τις γυναίκες.
4: Και
3: τη φοβερή σύγκρουση.
4: Πόσα πήγαινε, ρε φίλε.
3: Μιλάμε για τρομερά, τρομερό πραγματικά. Άμα δείτε, φίλες και φίλοι, τα αυτοκίνητα, μια όμορφη μάζα. Λοιπόν, η προσκύμενη στην ΕΡΕ εφημερίδα της Λάρισσας Ημερήσιος Κήρυξης αποκάλυψε την ύπαρξη μιας μυστικής οργάνωσης αριστερών αποκλήσεων μέσα στο στάτρεμα με το όνομα Ασπίδα, στην οποία συμμετείχαν αξιωματικοί της Δημοκρατικής Παράταξης που σκόβαιναν να θέσουν το καθεστώς και να καταργήσουν το βασιλιά, τη βασιλευμένη δημοκρατία και να βάλουν δικτατορία. Σαν σήμερα έγινε αυτό, τώρα μην αρχίσουμε και λέμε ποιος έχει δίκιο, ποιος άδικο, τι έγινε, αν μετήχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος αργότερα ή οτιδήποτε. Έχουν βγει αρκετά βιβλία, έχω διαδώσει τρία από αυτά. Στο πάνω γραφείο από εμάς έμενε και ο στρατηγός Χονδροκούκης και ο Μπουλούκος, είχαν τα γραφεία τους, δηλαδή από τους ανθρώπους που ήταν εμπλεκόμενοι και όλα αυτά. Έχω κάνει πάρα πολλές συζητήσεις μαζί τους, ειδικά για αυτό το θέμα. Σαν σήμερα, τέλος πάντων, για να το κλείσουμε εκεί, πες το, ήταν κανονικά. Λοιπόν, τι κοιτάς, το ολονέκτιο γλέντι?
4: Διάφορα, ναι, βλέπω διάφορα περιστατικά. Λογικό, οι άνθρωποι το γλέντιζαν με την καρδιά τους. Πάρα πολλοί κόσμος, είπαμε χθες στη Φιλαδέλφια, περισσότερο από 100.000 άνθρωποι μαζευτήκαν εκεί από πολύ νωρίς, και την προηγούμενη μέρα είχε γίνει ο κακός χαμός. Είχαν ανοίξει πόρτες και είχαν ανοιχτεί προπόνηση υπέρ της ΣΑΕ. Είχε πάει πάρα πολλοί κόσμος πάνω το ψηλόβροχο. Γενικά, λογικό είναι. Η ΑΕΚ, να σας πω κάτι, αν τα βάλετε κάτω και τα δείτε, έχει πάρει 2 πρωταθλήματα τα τελευταία 4 χρόνια και το τρίτο το έχασε από βλακεία της. Δηλαδή, θυμάστε πως ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 80 με στην Τούμπα, ισοπαλία τσαρκούσε για πάρει το πρωτάθλημα και δέχτηκε 2 γκολ στα τελευταία 10 λεπτά. Και γύρισε Τούμπα το πρωτάθλημα, γιατί δεν τάξει ο ΠΑΟΚ. Γιατί όταν έκανε μια μεγάλη ανατροπή ο ΠΑΟΚ, τότε έκανε μια σειρά εξαιρετική στο φινάλε. Μα και ξαφνιάσει όλου και τον είχαμε όλο τελειωμένο. Κατάφερε και το γύρισε και το πήρε. Αλλά θα μπορούσε και να έχει πάρει και το τρίτο στα 4 πρωτάθλημα. Έχει πάρει μια διαφορετική δυναμική στο γήπεδό τη. Είδαμε ότι η Φιλαδέλφια έφερε μια καινούργια αύρα στην ομάδα. Είχε ταλαιπωρηθεί η ΑΕΚ χωρίς έδρα για περίπου 20 χρόνια από τότε που γκρεμίστηκε η ιστορική της έδρα μέχρι να μπει στην καινούργια. Ταλαιπωρήθηκε λίγο μέχρι να ξεμπλέξει με πολλές εντάσεις, με το άλσος, με τους γύρω-γύρω. Η τοπική κοινωνία ήταν λίγο διστακτική. Θυμάστε τώρα πόσα πολλά χρειάστηκε εμπόδια να ξεπεραστούν για να φτιάξει το σπίτι της εκεί στην ιστορική της έδρα. Τα κατάφερε και νομίζω ότι αυτή είναι η αφετηρία της οπιλώνας της για να πάρει τους τίτλους. Αν δεις, Μίτσε, ξεκίνησε, πήγαινε αρχή της χρονιάς. Για τι είχε κάνει πέρυσι τέτοια εποχή? 7 ήττες σε ντέρμπι στη σειρά. Έχασε το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου από τον Ολυμπιακό μας στην έδρα της. Ακολούθησαν 6 παιχνίδια πλέον που δεν πήρε ούτε πόντο. Ξεκινάει η καινούργια σεζόν και κάνει στα πρώτα 2 ντέρμπι 2 ήττες. Χάνει από τον ΠΑΟΚ εύκολα μέσα στη Φιλαδέλφεια και με κάτω τα χέρια τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Συμπληρώνει δηλαδή 9 ντέρμπι χωρίς να πάρει βαθμό. Όχι νίκη. Βαθμό είχε 9 ήττες σε ένα ντέρμπι. Αυτή η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα. Είναι πραγματικά με καινούργια ιδιοκτησία, έτσι. Δηλαδή, αν πίσω και κάμπαρα, το κρατησμένο παράγοντα που ήξερε τα πράγματα, πώς θα τα χειριστεί και με κάποιο τρόπο, κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα και μπράβο της. Δηλαδή, χρειάστηκε να γυρίσει από την κόλαση, κανονικά από την κόλαση, 9 ήττες στη σειρά. Δεν αντέχονται σε αυτό το επίπεδο από τις ομάδες που ανταγωνίζεσαι. Ούτε ισοπαλία δεν πήρε σε αυτά τα 9 παιχνίδια. Και παρόλα αυτά γύρισε, κυριάρχησε, έκανε ένα πολύ μεγάλο ΑΕΤ το σερί, η τελευταία ήττα της στο Ολυμπιακό στα Καρασκάκη ήταν και η τελευταία της σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Θυμάστε ότι είχε ξεκινήσει ακόμα και στο κύπελο με μια νίκη στο 94 επί της Λιούπολης. Αποκλείστηκε από τον Όφη μέσα στην Φιλαδέλφεια. Και παρόλα όλα αυτά δηλαδή είναι ενδεικτικά, δηλαδή να σας πω ότι άντεξε τις κακουχίες. Είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα να αντέχει τα στραβά αποτελέσματα και να βρίσκει τη δύναμη να πατάει στα πόδια και να προχωράει. Νομίζω ότι αυτό ήταν το μυστικό. Βοήθησε πάρα πολύ και ο κόσμος. Είχε μια θετική αντίδραση. Υπήρξαν βέβαια, αν θυμάσαι στην αρχή, κάποιες γκρίνιες για τον Νίκολιτς, το ρόμβο, τους παίχτες, το ένα, το άλλο. Γιατί τα αποτελέσματα δεν πολύ πηγαίνανε στην αρχή.
3: Πάντα υπάρχουν. Άμα δεν παίρνεις αποτέλεσμα.
4: Ναι. Δεν φαινόταν δηλαδή ότι θα ήταν μια τόσο καλή χρονιά για την ΑΕΚ. Την εξυπηρέτησε νομίζω το φορμάτ του conference και αυτό που πέτυχε η ίδια που μπήκε απευθείας χωρίς να έχει play-off και ηρέμησε, δηλαδή το κρίσιμο σημείο Γενάρη-Φλεβάρη. Μαθές είτε από τον αποκλεισμό στο κύπελο, μαθές επειδή το conference είχε 2 παιχνίδια λιγότερα και άλλα 2 που γλίτωσε από τα play-off που τα είχαν οι άλλοι, ήταν 6 παιχνίδια λιγότερα σε 1,5 μήνα, 2. Ξέρεις τι είναι, ότι δεν είχε για 6 εβδομάδες το μεσοβδόμαδο παιχνίδι. Την ώρα που οι άλλοι σφαζόντουσαν στην Ευρώπη για να περάσουν. Και αυτό τη βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά εγώ επιμένω ότι πιο πολύ ήταν ο κόσμος που στήριξε την ομάδα, που όταν είδε ότι κάτι πάει να γίνει, ανταποκρίθηκε, γέμιζε το γήπεδο, είχε πάντα μια θετική άβρα. Και στο τέλος είδαμε ότι έκανε την κατάλληλη στιγμή, τις καλές εμφανίσεις, πέτυχε τις μεγάλες νίκες και πήρε το πρωτάθλημα και μάλιστα μία αγωνιστική πριν από το φινάλε.
3: Μια και λες για τον κόσμο, να πω ότι κάτι που ξεχάσαμε. Φύγανε δύο φίλοι από τη γειτονιά δηλαδή να πάνε χωρίς στήριο απλά για τους πανηγυρισμούς, γιατί είμαστε δίπλα εμείς έξω από το τέτοιο, και κάποια στιγμή, γιατί είχε καμιά 30.000 κόσμο μου είπανε απ' έξω, για να ελεγχθεί η κατάσταση η αστυνομία έριξε τα κρυγόνα και έγινε ένας κακός χαμός, ένταση και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν ενημέρωσαν μέσα την ΠΑΕ ο αντίστοιχος εξωματικός υπηρεσίας ή διοικητής των μέτρων, εάν θα προβεί σε τέτοια κίνηση. Έπεσαν δακρυγόνα και ξαναγύρισαν τα παιδιά πίσω. Λέει, κάτσε, γιατί ο ένας είχε πάρει και το κοριτσάκι του μαζί. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Να το πούμε και αυτό.
4: Δυστυχώς το έχουν αυτό, το εύκολο δακρυγόνο.
3: Να το πούμε.
4: Το είχαμε δει και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, το πρώτο, που υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος, και για κάποιο λόγο όταν έφτασα εγώ αρκετά καθυστερημένα, όπως να βρω παρκάρω, μύριζε η ατμόσφαιρα έξω δακρυγόνο. Έντονο. Προφανώς λέω εγώ τώρα, κάποιοι που πιθανόν να επιχειρήσαν να μπουν μέσα από το εισιτήριο και για να τους απομακρύνουν οι αστυνομικές δυνάμεις, χρησιμοποίησαν δακρυγόνο.
3: Λοιπόν, είπαμε για τον Ολυμπιακό, να πούμε και λίγο για την ΑΕΚ. Μπήκα τώρα όσο έπαιζε το τραγούδι να δω η ΛΑΣΚ. Επικράτησε 3-0 της Αούστρια Βιέννης, έφτασε 39 βαθμούς, τερματίζοντας στο συν 2 από την Στουρμ, τη δεύτερη.
4: Είναι έκτη αυτή τη στιγμή.
3: Ναι.
4: Στις 5
3: και η ΑΕΚ έχει τον έκτο καλύτερο συντελεστή. τη δεύτερη.
4: Είναι έκτη αυτή τη στιγμή.
3: Ναι.
4: Στις πέντε.
3: Και η ΑΕΚ έχει τον έκτο καλύτερο.

0: τρίτο προκριματικό γύρο.
1: Άκου, θα πρέπει να Ερυθρό Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεφ, Σλόμπα Μπρατισλάβα ή Λεχ Πόζναν. Αυτές είναι οι ομάδες που θα πρέπει να αποκλείσει μία εξ αυτών.
0: Η ΑΕΚ πάει απευθείας στα play-off του Champions League. Αυτό σημαίνει ότι το χειρότερο σενάριο έχει το εισιτηριάκι για το Europa League, τη League Phase. Δηλαδή, ο πάτος της είναι το Europa League, το ταβάνι της το Champions League. Και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, γιατί και μεγάλη πρόκληση αγωνιστικά είναι να πάρει μέρος σε αυτή την παρέλαση των κορυφαίων ομάδων στην Ευρώπη, αλλά και οικονομικά έχει τεράστια ωφέλη. Δεν το συζητάμε. Κάνει μέρα με την ύφεση σχέση με αυτές τις οργανώσεις. Λοιπόν, είπαμε είναι 5 ομάδες μπροστά της. Μια από αυτές τις 5, αν αποκλειστεί στους 2 προκριματικούς γύρους, δεύτερο και τρίτο, φαβορή θα είναι και οι 5 και στις 2 περιπτώσεις, ξεκινώντας από μέσα Ιουλίου. Αλλά ενδεχομένως να γίνει αυτό που είπαμε. Δεν γλιστράνε μόνο οι δικές μας ομάδες στην Ευρώπη. Μία από τις 5, αν για κάποιο λόγο δεν προχωρήσει, αποκλειστεί, τότε η ΑΕΚ θα πάει στο γκρουπ των ισχυρών, θα τις αποφύγει αυτές και θα παίξει με άλλες, όπως είναι η Λάσκα, για παράδειγμα, όπως θα ήταν η Χάρτσι. Χάρτσι ήταν ένα παιχνίδι που το στόχευε η ΑΕΚ, περίμενε να μην ιτηθεί από τη Σέλτικ για να πάρει το πρωτάθλημα. Αν το είχε πάρει το πρωτάθλημα η Χάρτσι στη Σκωτία, τώρα η ΑΕΚ θα ήταν σίγουρα στην πεντάδα, ό,τι και να γινόταν. Αλλά είδατε πώς έγινε. Βάζει ένα γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι, στο 90-9 η Σέλτικ. Πηγαίνει το μάτι στην έδρα της, προηγείται η Χάρτς, μέχρι το 88 είναι στο 1-1 αποτέλεσμα που της δίνει τίτλο, και στο 88 τρώει το δεύτερο γκολ με το οποίο αλλάζει ο τίτλος και πηγαίνει στα χέρια της Celtic. Στέλνει τη Χάρτς στο γκρουπ της ΑΕΚ, αλλά χωρίς όμως να είναι πρωταθλήτρια, και αυτό την κατεβάζει μια θέση.
1: Να ρωτάει τώρα Αποστόλης ο φίλος μας, να πάμε και εκεί, ο Αντωνίο από Καλαρίτες, αν κερδίσει η ΑΕΛ και χάσει ο Αστέρας, παραμένει η ΑΕΛ?
0: Η ΑΕΛ έχει πέσει,
1: είναι
0: παιδιά,
1: η ερώτησή του Παπαστόλη. Η ΑΕΛ δεν, σε μια πιθανή ισοβαθμία είναι 30, μα μείνει στους 33, δηλαδή πάρει και τους 3 βαθμούς, έχει υποβιβαστεί. Το μόνο που περιμένουμε είναι τι θα γίνει ο Πανσεραϊκός, που μπορεί να τον βλέπει, Αποστόλη μου, στην τελευταία θέση με 29 βαθμούς. Αλλά
0: έχει πέσει μαθηματικά.
1: Έχει πέσει και αυτός, ναι.
0: Πέσαν και δυο, τελείωσαν.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να. Δηλαδή αυτό το.
0: Αν κέρδιζε, είχε μια τελευταία ελπίδα να πάει να κάνει διπλό μέσα στο Περιστέρι. Και να χάσει ταυτόχρονα τελευταία παιχνίδι ο Αστέρας, γιατί τον έπιανε και στην ισοβαθμία τον είχε. Αλλά από τη στιγμή που παίξε με 10 απέναντι στον Πανατολικό, είδαμε ακόμα μια φορά ομάδα που είναι βαθμολογικά διάφορη που χτύπησε το παιχνίδι. Καλό είναι αυτό, κάτι αλλάζει. Γιατί το έλεγε και προθέσει ο Μίτσος, άμα έχει παίξει μπάλα, αρχίζει το παρακάλι. Αυτό που καίγεται αρχίζουν μέσα, συναδελφικά, ρε αδερφέ, μη σκοτώνεσαι τώρα αδιάφορος είσαι. Άστο το ρημάδι. Και στο παρακάλι. Μπλου, μπλου, μπλου, μπλου, έτσι χωρίς. Και καμιά φορά, μερικοί τσιμπάνε, λέει, βαριέσαι.
1: Ναι, όχι τσιμπάνε.
0: Κάτσε με, θα σπάσουμε τα πόδια μας, λέει, βαριέσαι. Ας τα παιδιά, ξέρω εγώ, στην έδρα τους. Και βλέπουμε ότι δεν χάριζονται οι ομάδες. Τα χτυπάνε τα παιχνίδια. Καλό είναι αυτό. Μας και αλλάξουμε επιτέλους νοοτροπία.
1: Και μεγάλη ιστορία έχει γίνει και στο Νότο, στο Νότιο Όμιλο της Τρίτης Εθνικής, σε αυτά τα μπαράζ που τα έζησα από κοντά τώρα μια μισή εβδομάδα, πηγαίνοντας δύο φορές στην Πετρούπολη, στη νίκη του Άρη επί του Εθνικού και στην Ήτα χτες επί του Πύργου. Γίνεται ένας κακός χαμός, φίλες και φίλοι, γιατί ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα. Ενώ ολοκληρώθηκαν τα μπαράζ, σήμερα έχουμε και την απόφαση το τι θα γίνει. Θυμάστε, με τους οπαδούς του Πανηλιακού που διεκόπει το παιχνίδι με την Ζάκυνθο λόγω ρήψης αντικειμένων κτλ.
0: Να καταλάβω κάτι, γιατί το έχω χάσει λίγο το θέμα. Ο Πανηλιακός είναι η ίδια ομάδα με τον Πύργο ΑΕ? Είναι η ίδια ομάδα.
1: Αυτός ο Πύργος είναι και ο Πανηλιακός, είπα.
0: Α, δεν είναι δηλαδή η συνέχεια.
1: Όχι, στο γήπεδο του Πανηλιακού είπα.
0: Όχι, δεν είναι, εννοώ η συνέχεια του Πανηλιακού.
1: Όχι, όχι, Πας Πύργος είναι.
0: Πας Πύργος.
1: Λοιπόν, και τι έγινε? Διεκόπη το παιχνίδι και τώρα η πρώτη ποινή που έχει επιβληθεί είναι χωρίς θεατές από τη ΔΕΑΒ. Λοιπόν, αλλά σήμερα είναι αυτό που λέμε, το τι θα γίνει και αν ο Πύργος καταφέρει μαζί με τη Ζάκυνθο να ανέβει ή αν θα του εφαιρεθεί ο ένας βαθμός και εκεί που είναι στην ισοβαθμία τώρα με τον Άρη Πετρούπολης, ο οποίος αυτοκτόνησε χτες, ήθελε δύο αποτελέσματα, δηλαδή νίκη και ισοπαλία, και κατάφερε να χάσει μέσα στο γήπεδό του, αν θα

0: ανέβει αυτός. Τώρα, Ζάκυνθος, Πύργος, Άρης Πετρούπολης έχουν ίδιους βαθμούς. Η Ζάκυνθος με το παιχνίδι αυτό που έχει διακοπεί θα πάει στους 8 και θα πάει στους 11 τέλος πάντων, και οι άλλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η κατάσταση και εκεί, γιατί στον άλλο ανέβηκε. Ο Χάρη Κλίν βλέπει πάλι, ναι, βλέπει πάλι τον Απόλλωνα Καλαμαριάς να πηγαίνει στην στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Και μου λέγανε δύο φίλοι, οι οποίοι, ο Μιτσάρας ο φίλος μου και ο Γιώργος, ρακετίστες, οι οποίοι μένουν εκεί στην Καλαμαριά. Γινόταν χτες το γήπεδο της Καλαμαριάς με τα ούλια.
1: Πλάκα ο Μήνος. Και εγώ ήταν.
0: Ο Μιλιός εκεί μένει και αυτός, Καλαμαριά.
1: Ναι, και εγώ ήταν ο κόσμος στη λεωφόρο, δηλαδή ήταν στο αν θα βάλει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ να πάει προγραμματικά τη Champions League. Και του κάνει μια πάσα από το στούντιο ο Δρυμάνος, νομίζω. Και να σας πω ότι στην Καλαμαριά χιλιάδες κόσμο όπως με ενημερώνουν έχουν βγει έξω στους δρόμους και εδώ γίνονται να πάνω κάτω την μπάλα.
0: Μιλά, όχι, έγινε χαμός. Μου είπανε αυτά τα δυο μου φιλαράκια οι ρακετίστες από εκεί, νταούλια και βιολιά, χαμός ο κόσμος στους δρόμους. Και από ό,τι μου λέει, είχαν φτιάξει και τα πεζοδρόμια έξω από το γήπεδο. Είχαν κάνει η δήμαρχος Καλαμαριάς, είχε κάνει μια, πώς θέλανε, διαπλάτηση εκεί του χώρου. Κάνανε κανένα δύο μήνες έργα και βγήκαν έξω και είχαν και άνετο πεζοδρόμιο. Ναι. Πάμε.
1: Πάμε, γιατί έχουμε και πολλές συντησούλες γύρω-γύρω να τα πούμε. Έχουμε και μπάσκετ. Θα τα πούμε όλα αυτά. Πάμε το ραγουδάκι μας να γυρίσουμε με το πρωτοσέλιδο.

0: Γυρίσαμε και τώρα έχουμε προλάβουμε πολλά πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων, πολλά πρωτοσέλιδα οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε σπορτέι της Δευτέρας. Πόσο πορώνει τούτο το σεντόνι με κόκκινα γράμματα. Εν μέσω ενωσίτικες σχέσεις, ο Ολυμπιακός κατάφερε να σταθεί όρθιο στην All Win Arena και να εξασφαλίσει συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League. Πάρτι τίτλου, τρέλα στην πλημμυρισμένη από κόσμο Νέα Φιλαδέλφεια, που οι αεκτζίδες γιόρτασαν με κάθε τρόπο την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους. Μετά το γήπεδο, το γλέντι για την κυτρινή μαύρη ομάδα συνεχίστηκε σε κέντρο διασκέδασης. Συνεπής, το ραντεβού ισοπαλία αποδείχθηκε τελικά αρκετή για την ομάδα του με τη Λίμπα, προκειμένου να ταξιδέψει και στη νέα σεζόν στα Αστέρια. Από τη στιγμή που έχασε ο ΠΑΟΚ, που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ και να είχαν Ολυμπιακός, πάλι τα πέρναγε. Δεν έκανε κάτι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή το πανηγυρίζουν λίγο πάλι Ολυμπιακά και τραβηγμένα, ως συνήθως. Πάλι ο Ροντινέη, ο Ολυμπιακός κόραρε και χθες για τους Ερυθρόλευκους, πετυχαίνοντας το τέταρτο τέρμα του στα play-off. Τον κόλλη της Σοφάρης για το δικέφαλο συγκνήσε ο Κοϊτά. Πλάκα με κάνεις, απίστευτος ΠΑΟΚ που ενώ μέχρι το 68 λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ με 2 γκολ διαφορά, κατόρθωσε να σοφαριστεί και να τερματίσει τρίτος. Η ομάδα του Λουτσέσκου θα λάβει μέρος και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στο Europa League. Παναθηναϊκός κούπα με Μύκονο στο μπάσκετ. Νίκησαν οι πράσινοι 76-90 στο νησί των Ανέμων. Άρης αφήνιασε ο Τζόουνς, πρωταγωνιστής ο Αμερικανός, στο 90-81 επί Τσάκ. Τρίτη εθνική πανηγυρίζει η Ζάκυνθος. Πρέμιερ Λιγκ φωνάζει η Νότιγχαμ. Δράμα οι Σέρες, 1-1. Τον έβαλα από κάτω ο Άρης στο Λεβαδιακό 3-0. Και αυλαία με τριάρα ο Φιβόλος 3-1.
1: Κόκκινος πρωταθλητής, αστεράτος σε φινάλε θρίλερ. Το σεντόνι σκέπασε τα λάθη του. Ο τίτλος και υπέρτιτλος. Υπότιτλος: Νέα μαγεία από Ροντινέη με γκολάρα. Ύπουλη διαιτησία του Κολόμπο. Πάλι δικό του παιχνίδι πήγε να χάσει ο θρύλος. Κυριάρχησε στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχασε ένα τσουβάλι γκολ. Προηγήθηκε, αλλά έκατσε πίσω και το πλήρωσε 1-1. Στη δεύτερη θέση, οι Ερυθρόλευκοι εκμεταλλεύτηκαν την αυτοκτονία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Κύριος Πρόεδρος, ωραίο αυτό, ακούστε. Ο αιώνιος αντίπαλος σου δίνει μάθημα μεγαλείου και εμείς το αναγνωρίζουμε. Ο κύριος Πρόεδρος το λέει. Ποιος είναι ο κύριος Πρόεδρος?
0: Σωτηράκης.
1: Α, μπράβο. Δεν του λέει γάς, παράγοντας κτλ. Με τη Λίμπαρ έχουμε πολλή δουλειά για να παρουσιαστούμε καλύτερη τη νέα σεζόν.
0: Live της Δευτέρας στο 14ο ουρανό. Σε μια μεγαλειώδη φθέστια η ΑΕΚΑΡΑ γιόρτασε μέσα σε λατρεία την κατάκτηση του πιο μάγκικου πρωταθλήματος. Πανηγυρικό στιγμιότυπο. Υπάρχει αφίσα, λέει, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ μέσα. Κάτω, το γύρισε ο Παναθηναϊκός, δεύτερος Ολυμπιακός, αυτοχειρία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Στα προκριματικά του Champions League και Ερυθρόλευκοι, πώς έχουν τα δεδομένα. Υποβιβάστηκε ο Πανσεραϊκός, πέμπτος ο Άρης, τρίτη εθνική, μεγάλο διπλό πύργο στην Πετρούπολη. Αλφα γυναικών συνέχισε τον καλπασμό ΠΑΟΚ, μπάσκετ λιγκ στα ημιτελικά με ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Χάντμπολ ανδρών, πρόκριση εθνική στο παγκόσμιο
1: 2023.
0: Γενική και στο πρώτο παιχνίδι με 2 γκολ 29-27, αν θυμάμαι καλά. Το έκανε και χθες. Νίκησε την αυτοκίνητη μοναδία στο Ρότερνταμ και πέρασε. Είναι σημαντικό αυτό, έτσι να το λέμε. Γιατί...
1: Από το 2005 που είχαμε πάει στην Τενησία. Τότε να προκριθούμε στην τελική φάση. Φως της Δευτέρας. Αλλιώς τα Αστέρια έφεξε στον Ολυμπιακό μέσω λεωφόρου, είναι ο τίτλος ο βασικός. Το 1-1 στη Φιέστα Τσάεκ τον έστειλε στο Champions League. Αριστερά, υπέρβαση και αυτοκτονία. Ψυχωμένος Παναθηναϊκός, ασυγχώρητος ΠΑΟΚ 2-1. Κάτω, πανηγυρική των παιχτών της ΑΕΚ. Μεθυσμένη με το κύπελο, μεθυσμένη πολιτεία. Πολλές εκπλήξεις επιφύλαξη ΑΕΚ και ο ίδιος ο Ηλιόπουλος στη Φιέστα. Κατάκτηση του πρωταθλήματος. Νίκολιτς, είμαστε περήφανοι. Με τη Λίμπαρ συνεχίζω. Μπάσιμο της Γιουβέντους για Πυρόλα. Σε εβδομάδα σχεδιασμού της νέας σεζόν πέρα στον Ολυμπιακό.
0: Και κλείνουμε με την αθλητική ώρα της Δευτέρας. Αιώνια τιμή στην πρωταθλήτρια ΕΚΑΡΑ. Πανηγυρικό στιγμιότυπο. Φωτογραφίες από τη φιέστα της ΑΕΚ. Ένα αφιερωμένο πρωτοσέλιδο αποκλειστικά στην μεγάλη βραδιά της ΑΕΚ. Λογικό είναι αυτό. Όλη μέρα και όλη νύχτα γλέντι στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε όλη την Ελλάδα. Στα 24 μάτς έτοιμη ολοκλήρωση τη σεζόν ΑΕΚ με την ισοπαλία 1-1 με τον Ολυμπιακό. Μάριος Ιριόπουλος, η ΑΕΚ είναι κίνημα, είναι στάση ζωής. Δεν βλέπω κάποια άλλη αναφορά σε οτιδήποτε άλλο παρά σε αυτή τη χθεσινή μεγάλη βραδιά.
1: Πάμε ναυτιμπορική, φέρτες. Πάμε ναυτιμπορική. Κρίσιμα 24ωρα για τα μέτρα στήριξης είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων.
0: One voice business at politics. Alpha Bank άφησε προστάτευτο τον Άδωνη, πιστικές εξηγήσεις του Γεωργιάδη στην One Voice, κρίθηκε και ακόμη μια φορά ο Βασίλης Ψάλτης.
1: Απογευματινή εφημερία ασφάλεια αναγέννηση με φωτογραφία από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δημοκρατία. Κεντρικό θέμα, περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι, η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία.
1: Εθνικό Σκήρυξ. Σε αργία ο ιερέας του Καθεδρικού Ναού έρευνα για ανάρμοση συμπεριφορά του Πάτερ Χρυσοστόμου Γκίλμπερ. Τι έγινε εδώ.
0: Ελεύθερη ώρα. Ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στην Eurovision, το παρασκήνιο για το δάχτυλο της Μόσχας. Πώς ο Βλαδίμηρος ξεφτύλιζε του Γουόκ πανηγυράκι, του έσχωσε σερτ και ήττα του Ακύλα.
1: Ελεύθερος Τύπος. Ευημερία ασφάλεια νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμίες κάλυψης το 2027 για την Ελλάδα του 2030.
0: Εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός Βέμβια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε.
1: Η εφημερία των Συντακτών. Σε θέση διαδοχής, η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία.
0: Τα νέα. Τέσσερα μηνύματα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποια παγίδα αίσθησε το Μαξίμου σε χώρους και φίλους. Γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα. Ο ρόλος του κακού και κακού μπάτσου για Σαμαρά Καραμαλή και οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Και επίσης τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εσπρέσο. Ο κουβάς της Eurovision. Το βατερλό των στοιχηματικών εταιριών και οι επιτροπές που χαντάκωσαν τον Ακύλα. Βουλγάρικος τρίαμβος με άρωμα Ελλάδας.
0: Κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα.
1: Σταρ. Η μεγάλη μπλόφα της Αθηνάς. Παντρεύτηκαν. Της Αθηνάς. Παντρεύτηκαν, κάτσε γιατί δεν είχα δει πάνω για τη φωτογραφία. Παντρεύτηκαν κρυφά Οικονομάκου. Τσερέλα χωρίς καλεσμένους και με δύο κουμπάρους στην πλάκα. Πώς η νύφη. Από προσανατόλους για δημοσιογράφους για την τοποθεσία του μυστηρίου. Ακύλας ο Κατρακύλας σε ένα άλλο θέμα.
0: Γιατί ρε παιδί μου τέτοιος χλεβάσμος, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Δηλαδή αν δεν πάρεις το βραβείο πρέπει να σε πάρουν.
1: Τι να σου πω, εδώ λέγαμε πριν για τους προπονητές της εξέδρας και αυτό και έλεγες για τον ίδιο άνθρωπο σου δίνει το ένα μήνυμα και τώρα λες.
0: Τι ανθρωποφαγία είναι αυτή ρε παιδί μου.
1: Σου κάνει εντύπωση για τον Ακύλα.
0: Ανεξάρτητα από το αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει το τραγούδι, αυτό είναι θέμα γούστου του καθενός. Αισθητική, ο τρόπος που εκλαμβάνεις τη μουσική, ό,τι θέλεις. Το παιδί έκανε την προσπάθειά του, πήγε μια χαρά ήταν 10η θέση. Το παλέψαμε. Οκ. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Ωραία, δεν πέτυχε. Και τι θα κάνουμε τώρα. Το κρεμάσουμε ανάποδα.
1: Δύσκολο.
0: Μανιφέστο. Στην Κρήτη και στην Μάνη έστειλανε φιρμάνι. Το λιποβαρές πόθεν έσχε στον Θουλάκη και η Μάρνη ΑΕΒΕ. Πειρά από Άδων Γεωργιάδη.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Men are back, 7 και 7 πρώτα λεπτά. Επιστροφή breakfast με σπόρα στον αέρα από τις 6 το πρωί, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Έχουμε πολλά μηνυματάκια τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε, να κάνουμε τις συστάσεις. Καμιά φορά μπαίνετε μέσα, δεν ξέρετε που ακούτε. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Δημήτρης Λουκάκης στο ένα μικρόφωνο, Χρήστος Κοντός στο άλλο. Είπαμε, θα είμαστε παρέα για περίπου σε 55 λεπτά ακόμα, μέχρι τις 8 που θα παραδείσουμε μας και τα άλλη στα παιδιά της επόμενης εκπομπής. Είναι η ώρα των μηνυμάτων, προσπαθώ λίγο έτσι να τα τακτοποιήσω λίγο αυτά που έχω μπροστά μου.
1: Ο Βαλάντης λέει, morning Δημήτρη Κοντέ, καλή εβδομάδα. Ρε Δημήτρη, επειδή έχεις τόσα ταλέντα πάνω σου, λέει ο Ηλίας, επειδή έχει πρόβλημα με τη χολή, μήπως μπορείς να κάνεις εσύ την εγχείρηση πριν φύγεις για την έρημο Ζαχάρα.
0: Με τηλεπάθεια.
1: Πού θα πας. Μόρνη και στο Χρήστο. Πάρτον και αυτόν στο χειρουργείο.
0: Θα κάνω ένα αισιολόγο εγώ, μη στραβωγήσετε.
1: Ξέρεις, ένα αισιολόγος η χειρότερη ειδικότητα. Δεν την παίρνει κανείς. Λιολιούς Ισθανάσης εδώ παρών και Χρήστο, καλή εβδομάδα. Δημήτρη, ερώτηση σχετικά με την ΑΕΚ. Στον ύμνο της ΑΕΚ, τραγουδία Ξέχος Μίμης Παπαγιάννου. Υπάρχει φράση που λέει μεταξύ το φόβητρο της Λεάλ. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο που γίνεται αυτή η αναφορά, λέει ο Στέφανος από την αγαπημένη σας Καλαμαριά. Υπάρχει.
0: Κάποια στιγμή δεκαετία του 60 νομίζω είχε πάρει σοπαλία ή ΑΕΚ, ναι. Αν θυμάμαι καλά.
1: Είχε καταφέρει να πάρει αποτέλεσμα μετριάλ γι' αυτό το στο μίμι. Λοιπόν, τι ψάχνεις.
0: Κοίτα Χρυσούλα τα μηνύματα, κοίτα. Ναι. Για το Τσιπλάκης. Τι να δεις που το χάσα. Περίμενα να τα πάρουμε με τις ερωγιάς ο Τσέπερης. Για να είπα Παπαργύρη από την Κέρκυρα. Στέλνω τις ευχές ο Θανασία Κοζομπόλη. Πάει και αυτή η ποδοσφαιρική χρονιά. Πάει και αυτή. Ούτε καταλάβαμε, παιδιά, σαν νεράκι κύλησε. Η Πατρίτσια, η Καλευρά. Μηνυματάκι. Ο Στέφανος Αργυρόπουλος από τον Ψαθόπυργο. Ο Τάσος ο Βερούκης. Λέει μπράβο στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Με το καλό να έρθει το νέο πρωτάθλημα. Με ωραία ατμόσφαιρα και μπάλα χωρίς άσχημα. Λέει φιλαράκες μας George Honda, Dog Hon, το ίδιο.
1: Dog John.
0: Dog John, που θα λένε, ναι. Το ίδιο πράγμα.
1: Από τα Φάρσαλα, κάτσε από γεωμερικούς. Να ο Γιώργος, ο Τσέλιγκας. Καλημέρα. Να τιμωρηθεί τα ράτσα, λέει, με το καπνογόνο από τη ΔΕΑΒ με ποινή κατεδάφιση. Όταν γυρίσει, γιατί θα γυρίσει. Τότε θα δείτε τι είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Παντός Τσιπλάκης στέλνει μια φωτογραφία του μεγάλου Αντώνη Αντωνιάδη. Παρόν, λέει ο Αντώνης Αντωνιάδης, στον τελευταίο αγώνα του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Θέλω να απευθυνθώ, λέει, στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που θα παρακολουθήσουν το σημερινό παιχνίδι. Α, όχι, αυτό είναι παλιό, sorry. Το καινούργιο είναι αυτό. Είναι προηγούμενη αναφορά. Αυτή για τον μπάσκετ, παιδιά, ρωτάνε 2-3 τι έγινε χθες. Ένα λεπτάκι να σας το πω, γιατί είχαμε θέματα. Έχουμε μισό λεπτάκι, έχουμε νικητή. Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, 94-125 διαριθμού παρελάσεως. Οι Cavaliers πήραν θέση για τον τελικό στην περιφέρειά της, έτσι, στην περιφέρειά τους. 4-2 η σειρά, εύκολα εκτός έδρας, σημαντική επιτυχία.
1: Το περίμεναν πολύ. Εδώ ο Γιάννης ο Παπουτσής, εκεί που ασχολείται με το πετάγκ από τα Γιάννηνα. Καλημέρα, λέει, με προβληματίζει. Καλή εκπομπή, για λίγες μέρες ακόμη Ολυμπιακός. Μέχρι τη στιγμή που θα ανακοινωθεί επίσημα η επιστροφή του Φορτούνη. Ρε Γιάννη, τι έχεις σαν τον πατέρα μου κι εσύ. Ο πατέρας μου όλη τη μέρα έβριζε το Φορτούνι. Ρε μπαμπά, του λέω, έκανε δύο παλιές ασίστ να με βάλε γκολ ο άλλος, και ο Ολυμπιακός. Άσερε που ξέρει μπάλα αυτός. Ρε μπαμπά, έβαλε τον γκολ κανονικά. Και αυτό, άσερε. Τα ίδια.
0: Δεν βρίσκει ουδής προφήτης στον τόπο, το αυτό είναι γνωστό. Δεν υπάρχει κάτι που θα τους έχει όλους ευχαριστημένους. Πάντο καθένας. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η ανθρωποφαγία που έχουμε. Με το παραμικρό, μην πάει κάτι στραβά να τον γδάρουμε τον άλλον. Και το κάνουμε ευχαρίστηση αυτό το πράγμα. Δηλαδή λες και σε περιμένουν στη γωνία, πότε θα γλιστρήσεις, πότε θα κάνεις το λάθος, να έρθουν να στην πουν. Είναι δυστυχώς πάρα πολύ αρρωστή η εικόνα. Χθες για παράδειγμα είδατε με ποιο τρόπο αποχαιρέτησε, θα μου πεις, με την καλή χαρά είναι αυτή εκεί, γιατί πήραν το πρωτάθλημα. Ο κόσμος στην Μπαρτσελόνα τον Λεβαντόφσκι. Αποθέωσε ένα ολόκληρο γήπεδο στο πόδι. Τελευταίο παιχνίδι με τη φανέλα της Μπάρτσα, προς το κοινό της για τον Λεβαντόφσκι.
1: Έγινε και φιέστα.
0: Ένα ολόκληρο παιχνίδι.
1: Ναι. Ανοίξαν οι Παουλάνερ.
0: Χαμός. Αλλά τον χαιρετήσανε, ρε παιδί μου. Εντάξει, με αυτό και εκείνο και μπλα μπλα μπλα. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ίσως ήταν ο μόνος ποδοσφαιριστής, γιατί την είδα τη φιέστα, τα είδα στιγμιότυπα, που τον έλουσαν με Παουλάνερ σχεδόν όλοι.
0: Ναι.
1: Χαμός. Βυσαρίωνας.
0: Έλα, τον είδε στο Σταρ χθες.
1: Δεν
0: πρόλαβα να το πω. Τον είδα λίγο στην αρχή.
1: Καλημέρα από Τζαμάικα.
0: Έλα, ρε.
1: Πάω καρνάκι, έτοιμο το καϊκί. Αύριο πέφτει το σκάφος και σας περιμένω να πάμε για ψάρεμα. Τι ψάρεμα πάμε, το βάψες πράσινο. Άμα είναι βράδυ, δεν φαινόμαστε.
0: Πάντα είναι
1: πράσινο.
0: Βάψε το
1: κόκκινο, ρε.
0: Τα πάντα είναι πράσινα. Τον είδατε χθες στην εκπομπή της Τζίνας Ταράντου. Είχε εκπομπή αφιερωμένη στο Μεγανήσι. Και ήταν πρωταγωνιστή στα αγόρι μας.
1: Ναι.
0: Είδα μέχρι ένα σημείο να πρέπει να φύγω για το γήπεδο και πήγα νωρίς και δεν πρόκαμα να το δω. Θα το δούμε στο Replay TV. Θα το ευχαριστηθώ.
1: Θα το δεις.
0: Λέων... Τον έβαλε να φοράει συμπουφάρα.
1: Το είδα, ρε, τα είδα.
0: Να μην φοράει, να μην φαίνεται ότι η φανέλα της Πανάδας που φοράει πάντα.
1: Λεωνίδας Σιαντής και Δημήτρης Γεωργιάδης θέλουν τις καλημέρες τους, τους στο WhatsApp. Και Νίκος Τρισταράς, έχει σηκωθεί ο Νικόλαος συνάδελφος. Και αυτός, Γιώργος Μιχαλόπουλος, φιλαράκι μου, ρακετήσες από τους καλούς παίκτες της Ελλάδος. Χτες έκανες περιγραφή Άρης Πετρούπολης, πας πύργος. Τι είδες στο μάτς, αξίζαμε την νίκη. Παίξαμε τίποτα ή κατά τύχη κερδίσαμε. Ξέρεις τι γίνεται, για αυτό το παιχνίδι που διακόπτει, τι μωρία θα φάμε. Τα είπα πριν από λίγο, δεν τα επαναλάβω. Ο Άρης Πετρούπολης πήγαινε για δύο αποτελέσματα. Γιώργο, τελικά κατάφερε ο Πύργος να πάρει τη νίκη. Εγώ πιστεύω μεγάλο σημαντικό ρόλο και θα τα πω και στην αέρα Πύργου γύρω στις 11.30 το μεσημέρι σήμερα, μαθές πιο αναλυτικά. Έπαιξε ο προπονητής, ο οποίος έκανε τρεις αλλαγές γρήγορα στο 60 λεπτό, έπαιξε με δύο φορ, με το που κάνει τις αλλαγές αμέσως μετά έχει δοκάρει και έπειτα το γκολ. Και στη συνέχεια βέβαια γίνεται και αυτή η σέντρα σουτ. Είναι αυτό γκολ ουσιαστικά, γιατί το είδα, φάνηκε κατευθείαν. Ρώτησα και όλα στους ανθρώπους, γιατί ήμουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο του Άρη Πετρούπολης, γιατί ήταν ένα σύμπλεγμα παιχτών, ποιος ήταν ο παίκτης που έβαλε το αυτό γκολ και τα λοιπά. Το θέμα, φίλε, είναι τι θα γίνει σήμερα και θα περιμένουμε την απόφαση. Σήμερα είναι η απόφαση, αν ο Πύργος δεν τιμωρηθεί με το μείον ένα βαθμό, ανεβαίνει μαζί με τη Ζάκυνθο σε εκείνο το παιχνίδι που διακόπηκε. Mm-hmm. Περιμένουμε.
0: Έκανε ρεκόρ, λέει, η Μπαρτσελόνα στην έδρα της. Ναι, ρωτάει ο Αχιλλέας. Η Μπαρτσελόνα, παιδιά, έγινε η πρώτη ομάδα σε πρωτάθλημα 20 ομάδων στη Λα Λίγκα που πέτυχε το απόλυτο στην έδρα της. 20 παιχνίδια, 20 νίκες. Ούτε σοπαλία. Δεν το έχει ξανακάνει καμία ομάδα σε πρωτάθλημα. Το έχουν κάνει με 18. Αλλά με 20 ομάδες είναι η πρώτη και μοναδική ομάδα που καταφέρνει αυτό το απόλυτο σερί στην έδρα της, δεν έχασε πόντο. Μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για την ομάδα του Φλικ, η οποία από διαβάζω ετοιμάζεται να αγοράσει τον Ράσφορντ, τον είχε δανεικό.
1: Ναι,
0: και
1: μια
0: θα
1: χαρά τα πήγε.
0: Για να τον πάρει, θα τον κρατήσει.
1: Μια χαρά τα πήγε. Λοιπόν, Ιωάννη Τσέπερη, Αριστοτέλης Γιάχος από Αυστραλία. Καλησπέρα, Αριστοτέλη. Αλέξανδρος Καραβίτης, τη λέει, ο μεγαλύτερος μου φόβος εμένα είναι όταν μπαίνω σε βενζινάδικο. Αχαριτολογώντας με το θέμα που ξεκινήσαμε. Βασίλης Αλεξόπουλος, Εμίλιος Γεωργουδιός και ο Αντώνης Ατσιπλάκης και εδώ. Τέλος μια αποτυχημένη σεζόν για τον Παναθηναϊκό μας. Έχοντας όμως κάποια διαστήματα, παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο και αποτελεσματικό, πάνω σε αυτά τα διαστήματα πρέπει να χτιστεί νέα σεζόν με Μπενίτεθ στο τιμόνι. Γραφικός. Τη λέει συγχαρητήρια στους παίκτες, τον προπονητή και το λόγο της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο λόγος του Ηλιόπουλου ξέφυγε από το γραφικός στο επικίνδυνος, λέει ο Θοδωρής Λιμπέρης. Και
0: διάβασα κάποια πράγματα. Έμπλεξε λίγο τα ναυτιλιακά του. Την εταιρεία του. Τα έκανε όλα ένα. Είναι πληθωρικός ο πρόεδρος. Το είδαμε από την αρχή ότι είναι μια ιδιαίτερη περσόνα. Οι άνθρωποι αυτού του είδους έχουν ή φανατικούς φίλους, φανατικούς εχθρούς. Πάντως δεν περνάνε απαρατήρητοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Καλημέρα, Μίτσο. Το ένα αμάξι είναι μη 3 150.000 ευρώ. Εκτός από ένα χτύπημα εμπρός δεν έχει κάτι. Βγήκαν έξω με αμοιχές. Το πεζό την πλήρωσε γιατί τον BMW έτρεχε. Και γιατί είναι
0: κάλφα στη μέση, του βρήκε στη μέση, παιδιά. Αν είδατε στην κολόνα πάνω, ανάψε τι μπροστέ να έχει πίσω πόρτε. Το κάνει κομμάτι και το αμάξι. Πόσα πήγαινε. Διάβασε, λέει, ήταν οι δύο κοπέλες, το ένα η μαμά και η κόρη, 57 και 26 χρονών, και στο άλλο μπαμπάς και γιος. Προφανώς οδηγούσε ο γιος, λέω εγώ. Δεν ξέρω, φαντάζομαι. Δεν στο έχω μνημεία, αλλά γιατί συνήθως οι νέοι είναι που είναι πιο γκαζομούριδες. Αλλά για να πάει, ρε παιδιά, άμα δείτε τα αυτοκίνητα, θα πρέπει να πέσει πάνω με δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα.
1: Εμείς τα είδαμε πάντως στις φωτογραφίες, φίλε.
0: Δεν είναι συγκλονιστικό, δηλαδή. Λοιπόν. Να φεύγουν οι δύο άνθρωποι από τη ζωή έτσι για τη βλακεία τη στιγμή. Δηλαδή, έλεος, πόσο πια.
1: Γιάννης Λαζάρου, Χρύσα Παντελέρη, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Μαστρογιάννης, Γιάννης Πολυμενάκος, να πάει, λέει, και να μην ξανάρθει τέτοια χρονιά. Στο παραπέντε σώθηκες, φίλε. Ζωροκώστας από την Άξο, Χρήστος Κρυαρόπουλος, τι λέει. Καλημέρα, Μιτσάρα και Χρήστο. Το βίντεο, κοίτα το στο διάλειμμα. Έχουν φτιάξει ένα βίντεο με το μήνο εδώ από ό,τι βλέπω. Γιώργος
0: Μήνος, κοίταξε, ας πούμε.
1: Νίκος Κομινάτος.
0: Εγώ είχα δύο περιπτώσεις που πήγαν να πάθουν κεφαλικό δίπλα μου. Μία, ο Σαντορινός όταν έβαλε τον Κολοτετέι, του φύγε ένα μικρόφωνα. Δηλαδή, χρειάστηκε. Είχα έτοιμο τον απεινιδωτή, έτοιμο να του κάνω κάρπα. Ρώταγα, παιδιά, εδώ, μέχρι να συνέλθει που μπήκε τον Κολίτσο Φαρισαίκ τότε και μετά που κέρδισε. Και χθες με μήνο που ήταν στο 0-2, χαλάξε. Δεν μ' άρεσε τον Μπάουκ. Βάλαν τα δύο γκολ και ήταν έλα μωρέ τώρα. Ξέρεις. Δεν τα πανηγυρίσανε. Αντί λες και κερδίσανε την πρασοσκουφίτσα, ας πούμε. Και μετά τρέχανε και δεν φτάνανε. Και τον είχα τον Γιώργο σε κατάσταση δίπλα μου. Προσπαθούσε να είναι ήρεμο, τον έβλεπα όμως. Η ψυχούλα του το ξέρει. Ότι παίζεις εχθές ένα τεστ κόφωσης. Είναι σημαντικό, είναι σε καλή καρδιολογική κατάσταση.
1: Ο φίλος μου Γιώργος από το Πανεπιστήμιο, εκεί στο Βόλο, άξα πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Αυτό που έκανε ο Σούπερ Μάριο δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, λέει ο Γιώργος Χαράτζας. Μεγάλη υπόθεση να έχουν οι ομάδες δικό τους γήπεδο, ναι.
0: Το πρόσεξε να δεις. Αυτό που λέει δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξαναγίνει. Γιατί θυμάμαι και ο Μελισανίδης όταν είχε κάνει τότε, είχε διαδεχτεί τον Γενεράκη που είχε πάρει το πρωτάθλημα το 89, με τον Καρά πήρανε τρία σερί. Δηλαδή, σχετικά γρήγορα το είχαν πάρει. Αλήθεια όμως είναι ότι στο ποδόσφαιρο, θυμάστε. Πήρε ο Βαρδινογιάννης ο Γιώργος το 79, η οικογένεια Βαρδινογιάννη του Παναθηναϊκού, το πρώτο πρωτάθλημα το 85. Τέσσερα χρόνια το παίρνει ο Ολυμπιακός. Ήρθε ο Κοκάλης στον Ολυμπιακό το 92, το πρώτο πρωτάθλημα το πήρε το 97. Δεν είναι εύκολη η διαδοχή, δηλαδή να μπει μέσα σε ένα χώρο που δεν το ξέρεις. Ο Αλαφούζος ταλαιπωριέται, δεν έχει πάρει ακόμα πρωτάθλημα, μόνο τρία κύπελα. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος είχε πάρει τον μπασκετικό Παναθηναϊκό το 86 και πήρε το πρώτο πρωτάθλημα το 98, 12 χρόνια μετά. Δεν είναι εύκολο. Παίζουν και άλλοι, παίξουν και ξύλο, δεν είναι απλά τα πράγματα. Έτσι και η αλήθεια είναι ότι το χειρίστηκε καλά σε μια περίοδο που στράφεσε πάρα πολύ. Θυμάστε τι σας έλεγα προηγουμένως. Η σεζόν για την ΑΕΚ έκλεισε πέρυσι με 7 συνεχόμενες ήττες σε ντέρμπι. Και άντεξε το σκαρί της και ξεκίνησε με 2 άλλες στην επόμενη χρονιά. 9 συνεχόμενες παρτίδες με τους ανταγωνιστές της και δεν πήρε το βαθμό. Και αυτή η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα.
1: Μα γι' αυτό
0: κάτι λέει αυτό το πράγμα.
1: Δεν το ξύσου ότι ακούστηκε το Μεντιλίμπαρ,
0: γιατί ειρωνευόντουσαν τον Μεντιλίμπαρ, γιατί πέρυσι η αντίστοιχη οπαδή του Ολυμπιακού στο 6-0 είχε φάει και 6 γκολ από τον Ολυμπιακό ΙΑΕΚ. Η πρωταθλήτρια, η τωρινή, είχε φάει πέρυσι 6 γκολ. Και άντεξε. Μεγάλη υπόθεση. Ο Παναθηναϊκός δεν άντεξε αυτά τα πράγματα. Στον Παναθηναϊκό στην πρώτη σοπαλία με το Λεβαδιακό, στην πρεμιέρα, σε ένα μάτσο που είχε δύο δοκάρια, 5 τετατέτ, βγάζανε άλλοι πάνω στη γραμμή, έκανε ένα σούτο βέρμψη και έξω, το δεύτερο πήγε μέσα, στο 88, και στην πρώτη σοπαλία ήρθε ο κόσμος ανάποδα. Πανικός, λες και χάσαμε
1: το πρωτάθλημα.
0: Το πρωτάθλημα, την πρώτη διαγωνιστική. Να ουρλιάζουν όλοι αυτό, οι άχρηστοι, οι εδώ, οι εκεί κτλ. Τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, Άγγελος Μίχος, ΠΑΟΚ από όσα Λαγκαδά. Καλημέρα στα κουμπαράκια και σε όλη παρέτσα. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν ο ΠΑΟΚ και τα λιοντάρια των Σερών. 3 χρόνια κάθισε ο Πανσεραϊκός, φίλε, να σου πω εγώ, στη μεγάλη κατηγορία. ΠΑΟΚ στα εύκολα, ΠΑΟΚ στα δύσκολα.
0: Έκανε τρομερή αντεπίθεση. Και τον είχαμε όλοι τελειωμένο τον Πανσεραϊκό. Γκάζωσε.
1: Πού ξεκίνησε, δεν το είπαμε. Ατρόμητος Πανσεραϊκός που λέει, έχει τη συνέντευξη μου ήμουνα. Και λέει ο προπονητής, θα ξεκινήσουμε, λέει, και δεν υπάρχει περίπτωση. Και πήγαινε τρένο.
0: Ναι, ναι. Στην έδρα του έχασε. Δεν είχε έδρα. Δεν κέρδισε παιχνίδι στην έδρα του. Αν είχε κάνει μια-δυο νίκες στην έδρα του, θα μιλούσαμε διαφορετικά τώρα. Αλλά έκανε διπλά, πολλά διπλά. Δεν είχε έδρα όμως. Αυτό είναι. Του στήξε πάρα πολύ. Εντάξει, έτσι όπως πήγε το πράγμα, από τη μία στεναχωριέσαι γιατί. Δύο, ειδικά εγώ που έχω μεγάλη δυναμία της ΑΕΛ, έπεσε η Λάρισα. Τώρα πέφτει μια ομάδα της περιφέρειας, ανεβαίνει βέβαια μια ομάδα της περιφέρειας η Καλαμάτα που είχε πάρα πολλά χρόνια και πολύ λαό, και ανεβαίνει και μια ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης που μας έχει λείψει πάρα πολύ. Κορυφαία ομάδα. Ο Ηρακλής.
1: Και δηλαδή. Τη Στράκης ανεβαίνει.
0: Ναι, εντάξει, εγώ μιλάω για τη μεγάλη κατηγορία. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι κάποια στιγμή να μπορούσαμε να ξαναδούμε, αν μπορούσαμε να ξαναδούμε μια πρώτη εθνική, όχι με 14 ομάδες, με 18. Να χωρέσει μέσα και ο Πανιόνιος, να ξαναζούσαμε ποτέ, λόγω τώρα τον εθνικό, αν θα μπει τον Απόλλωνα, οι νέες γενιές δεν τις ξέρουν αυτές τις ομάδες. Εμείς όμως η δικιά μου γενιά και η προηγούμενη.
1: Όχι, και καλά και της επαρχίας να ξαναζούσαμε.
0: Ναι, να ξαναγυρίσει ο Παζιάννενα.
1: Παζιάννενα, δόξα δράμας, ξέρω
0: εγώ. Μακάρι αυτές οι ομάδες τώρα, ιστορικές ομάδες έτσι, με τεράστια. Μακάρι να έρθουν τα πράγματα να αντέξει το πρωτάθλημα. Είναι πολύ σημαντικό να αντέξει το πρωτάθλημα 18 υγιείς οικονομικά ομάδες. Χωρίς δορυφόρους, χωρίς σχέσεις εξάρτησης, χωρίς να είναι αναγκασμένες να προσκολούνται. Να προσκολώνται, συγγνώμη, στις μεγάλες ομάδες και να περιμένουν τους δανεικούς, τις βοήθειες, το ένα τ' άλλο. Να είναι αυτόνομες, ανεξάρτητες, να πατάς τα πόδια τους, τα συμβόλαιά τους να τα τηρούν, να μην έχουν ντουφεκές, να μην τους κυνηγάνε με τα φέσια και να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα, χωρίς play-off, χωρίς τίποτα.
1: Ωραία.
0: 18 αγωνιστικοί, 18 ομάδες και να είναι straight, να σε αντίον όλων.
1: Γελάω για αυτό που έλεγες πριν, άκου τώρα το Σάββατο, μπανά. Τι γίνεται. Θέλω να σχολιάσω κοντά στα μάτια του Παναθηναϊκού στα play-off. Μεγαλύτερη ξεφτύλα να είσαι δορυφόρος του Ολυμπιακού δεν υπάρχει. Έχουμε μνήμη από τα παλιά. Αυτά γίνονται άμα έχεις γάβρο, πρόεδρο, να βοηθάς αυτό το σωματείο που με αυτά
0: πλήγουν. Όταν τύπησαν και αυτόν εδώ εξαφανιστούν από την εξέδρα, τότε θα δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Ο Σάββας.
0: Όποιον δεν το ξέρω καν.
1: Όχι, ο Σάββας λέει από Σάββας Πανάθα.
0: Εντάξει, όταν εξαφανιστούν αυτοί οι τύποι που σκέφτονται έτσι από την πιάτσα, από την εξέδρα κτλ.
1: Δεν έχει φωτογραφία.
0: Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι, σου λέω. Τα άρρωστα μυαλά, δηλαδή τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Στο πρώτο ημίχρονο είχε ανοίξει τα πόδια για να περάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό λέγανε όλοι. Και μέσα εκεί δίπλα μου. Στο πρώτο ημίχρονο είχε ανοίξει ο Παναθηναϊκός τα πόδια, ήταν έξαλλη μερική, δεν είναι εικόνα αυτή. Παρέλασε ο ΠΑΟΚ, θα φάμε πέντε κτλ. Στο δεύτερο, που κάνει την αντεπίθεση, βγαίνει η ομάδα μπροστά εκεί, εξηγείται αγωνιστικά γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί μπήκε μέσα ο Ρενάτο Σάντσε, νοικοκυρεύτηκε η ομάδα, άπλωσε, ηρέμησε, έβαλε ένα γκολ, ξαναμπήκε στο πέμπτο. Άγω στον ΠΑΟΚ, του κατσιφάζει, έβαλε και το δεύτερο. Λοιπόν, στο δεύτερο, οι ίδιοι που γκρινιάζαν κάποιοι, σα λέω, έχω μηνύματα εδώ. Σκέπτα μάνεντ, έγανε, θα το πάρει τον Ολυμπιακός, θα γίνουμε εμείς τσάτσι του Παρινάκη. Ρε φίλε, έτσι σε μεγάλη ομάδα, χτυπάς όλα τα παιχνίδια. Ειλικρινά σας μιλάω, έχω πολλά χρόνια.
1: Πάντως εντάξει, γίνανε ευκαιρίες από τον ΠΑΟΚ προς το τέλος.
0: Και ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε,
1: γιατί το βλέπα.
0: Μα έκανε, αλλά δεν του άνοιξε τα πόδια ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι.
0: Δεν του χαρίστηκε.
1: Όχι.
0: Το χτύπησε το παιχνίδι κανονικά. Και πρόσεξε να σας πω κάτι, και σας το λέω αυτό το πράγμα με πλήρη επίγνωση, έτσι. Είπε, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω δει ένα περιστατικό, σας το έχω μεταφέρει. Βασίλης Δανίλης στην Καλαμάτα, 2-3 αγωνιστικές πριν το φινάλε, έβγαινε για να πάει τελευταίος και βγει ομάδα για προθέρμανση. Ήμουν στο Κηλικείο εγώ για να πάρω τις συνθέσεις. Και έβγαινε να πάει ο κ. Βασίλης να μπει στο γήπεδο, και ήταν 2-3 παππούδες εκεί έξω. Έπεσε ο ένας, το έπιασε στα πόδια και του φίλησε τα παπούτσια. Κ. Βασίλη, δώσ' μας ένα χ. Δώσ' μας ένα χ. Ήταν διάφορος ο Παναθηναϊκός. Και τον έσπρωχνε ο κ. Βασίλης, έγινε τρέχον Παναθηναϊκός. Και πήγε, κέρδισε.
1: Το έχεις πει αυτό, έτσι.
0: Με τον ήτανε προπονητής ο Σπύρος Βαθινός, που είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ μεγάλη και ισχυρή σύνδεση με τον Γιάννη Βαρτινογιάννη. Ήταν προπονητής στην Κεσαριανή, στον Αθηνικό Αστέρα. Τελευταία αγωνιστική. Πήγε ο Παναθηναϊκός ο διάφορος. Όλοι το θεωρούσαν δεδομένο ότι θα δούνε τη σοπαλία για να σωθεί. Το λέγανε όλοι. Εκεί θα κάτσει ο Παναθηναϊκός, θα χάσει γιατί δεν γίνεται. Και του ρίξε δύο.
1: Και ήταν και υπήρχε και άλλη μια σύνδεση. Οι δύο μπασινάδες, ένας έπεσε στον Παναθηναϊκό και ο άλλος στον Αθηνικό Αστέρα.
0: Και ο Στέφανος με τον Αγγελή. Τους κάνει το διπλό και τελείωσε, τσέριξε. Ομάδα που τη λέγανε η άλλη δική του ομάδα και την έριξε κανονικά. Δεν έχει χαριστεί ο Παναθηναϊκός σε κανέναν.
1: Γίνονται ευκαιρίες, ρε παιδιά. Τώρα βλέπω την ευκαιρία εκεί που πιάνει ο Τζολάκης σε αυτό του Ζωάο Μάριο. Δηλαδή,
0: τρομερή επέμβαση.
1: Ναι, τρομερή επέμβαση. Θα μπορούσε να είναι 2-1. Και ο Τζολάκης, άμα δείτε τον γκολ που τρώει, με το που τρώει τον γκολ, κάνει έτσι και δείχνει τα μάτια του. Δεν έβλεπε, δεν είχε ορατότητα για αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, Βασίλης τι λέει, μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες μες στα προγραμματικά του Champions League είναι σχεδόν ανέτοιμες, ακόμα χωρίς παιχνίδια από το αγίασμα Καβάλα στον Πονίδη.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά όλες οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Δηλαδή, οι δικές τους είναι προετοιμασμένες και οι δικές μας είναι ανέτοιμες.
1: Όχι, σου λέει ότι μερικές χώρες έχουν αργήσει τα πρωταθλήματά τους πιο νωρίς, γιατί λόγω κλιματικών συνθήκων.
0: Εντάξει, όχι τόσο πολύ πιο νωρίς. Αλλά και οι δικές μας προετοιμασίες στο εξωτερικό κάνουν. Στα βουνά πάνε, στην Αυστρία πάνε, στην Πολωνία πάνε, στην Ολλανδία πάνε. Σε καλά κλίματα πάνε. Δεν είναι εδώ πέρα να κυνηγάνε με 40 βαθμούς.
1: Ντρίνης, Παναθηναϊκός από Πάτρα. Νάτος εμφανίστηκε. Τι λέει. Μπράβο στον Παναθηναϊκό και στο τελευταίο μάτς στο Λεωφόρο, έτσι όπως έπαιξε. Ο Άγγελος. Η Ηλία φλέγεται. Καλημέρα. Άγγελε, σήμερα, λέει ο Σάκης, ο κοντοπατριώτης. Σάκη, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Είναι η έφεση. Αν. Εγώ από ό,τι μίλαγα εκεί και με ανθρώπους της ομάδας του πύργου, μίλησα με κάποιους. Και να τιμωρηθεί ο πύργος με μία ώρα. Η έφεση, λέω. Η απόφαση. Θα πάνε για έφεση. Και πάλι θα φτάσουν, λέει, μέχρι το ΚΑΣ. Δηλαδή θα τραβηχτεί, μπορεί να δούμε και κατακύρωση βαθμολογίας. Αν τελικά τιμωρηθεί σήμερα ο ΠΑΣ Πύργος και σε δύο μήνες. Αντώνης Καμπανός και κλείνουμε να πάμε στο τραγούδι. Αν και είμαι της άποψης ότι οι ομάδες μας είναι μέχρι το επίπεδο του UEFA, το πολύ, εννοείς πιο UEFA απ' όλα. Θα ήθελα να εκφράσω ευχαριστίες μου προς την ομάδα του Περιλάλη του, περισπούδα του και πολυπόδη του Χρήστου Κοντού για την ευκαιρία μιας ακόμα βόλτα στα αστέρια. Να ξέρεις ότι σε έχουμε κατοχυρωμένη την τέταρτη θέση κάθε χρόνο. Καλημέρα σε
0: όλους. Κάτσε, γιατί είναι διαφορετικά να διορίσεις απευθείας τον όμιλο και διαφορετικά έπαιρνα στα προκριματικά. Αντώνη, κάτσε. Θα περάσει τα προκριματικά.
1: Η Αρούκα πήρε πρωτάθλημα. Κακός ή ο νόσος. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμός 5,2 ρίχτερ στην Κίνα, κατέρευσαν 9 σπίτια, αναφορές για εγκλωβισμένους. Ενισχύονται οι φόβοι για επανέναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έκτακτη σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν αύριο. Νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης και βέλη προς το Ιράν. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Το μήνυμα του Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες. Ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Μετριοπάθεια και ξεκάθαρα διλήμματα με άξονα τη σταθερότητα στη χώρα αποτελούν οδηγό για τους επόμενους μήνες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κονγκό και Ουγκάντα λόγω επιδημίας έμπολα. Γενικά έθριος ο καιρός έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Ακούτε Eraspor.
13: Γυρίσατε.
14: Γυρίσαμε. Αυτό που ξεχάσαμε πράγματι είναι να πούμε καλή επιτυχία, γιατί έχουμε πρεμιέρα σήμερα για τις εκστάσεις στα Λύκεια. Εντάξει, η εκσταστική περίοδος, προαγωγικές εκστάσεις για τις μαθητές πρώτης δευτέρας Λυκείου θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το αργότερα μέχρι 19 Ιουνίου και παράλληλα σήμερα αρχίζουν και οι απολυτήριες ενδοσχολικές εκστάσεις για τους μαθητές της τρίτης λυκείου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν 25 Μαΐου εν ώψη έναρξης βέβαια για των πανελλαδικών. Τα έχουμε πει 100.000 φορές, αν τα πούμε άλλη μία, ότι δεν σταματάει η ζωή στο γεγονός να μην πάρεις πτυχίο. Εντάξει, υπάρχουν τόσα επαγγέλματα τα οποία μπορείς να κάνεις χρήματα και να περάσεις μια όμορφη ζωή και να μην εμπλακεί η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί παίζει και μεγάλο ρόλο και αυτό. Σε πολλά επαγγέλματα που κάποιος μπορεί να πάρει κάποιο πτυχίο, μπορεί σε 10 χρόνια να λέει όχι τι γίνεται εδώ, να έχει καπελωθεί από τεχνητή νοημοσύνη.
13: Γενικά τα... είμαστε μια κοινωνία που οι γονείς, και εμάς οι γονείς μας, και εμείς δεν το κρύβουμε αυτό, νομίζω οι περισσότεροι αυτό κάνουμε, σπρώχνουμε τα παιδιά μας να πάρουν πτυχίο πανεπιστημίου, που στην πραγματικότητα τα περισσότερα πτυχία βγαίνουν σε μια αγορά που δεν τα έχει ανάγκη. Υπάρχει κορεσμός, υπάρχει υπερπληθώρα, εργατικά χέρια χρειάζεται η χώρα, χρειάζεται δηλαδή ανθρώπους που να μπορούν, οι αρχαίοι Έλληνες, αυτό που λένε χειροναχτική εργασία είναι ο βασιλιάς των χεριών, ο άνακτας των χεριών. Είχαν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τους τεχνίτες, αυτούς που ξέρουν να χρησιμοποιούν τα χέρια τους και να κάνουν πράγματα της καθημερινότητας, έτσι. Και βλέπουμε σήμερα ότι τα επαγγέλματα αυτά φέρνουν πάρα πολύ καλούς μισθούς, πάρα πολύ καλά έσοδα στα παιδιά που ξέρουν και τα εξασκούν και, και έχουν εκπαιδευτεί από επαγγελματικά λύκεια και πάνε με επιστοποίηση κτλ. Πολύ καλύτεροι δρόμοι ανοίγονται από κάτι αμφιβόλου ποιότητας και βιωσιμότητας σχολές που το έχεις απλά το παιδί εκεί για να λες ότι τελείωσε ένα πανεπιστήμιο και παίρνει το χαρτί και δεν ξέρει τι θα το κάνει μετά, έτσι. Δηλαδή, ακούω μερικές φορές κάποιες σχολές και το παιδί αυτός που θα πάρει πτυχίο από εδώ, πού θα δουλέψει, τι θα κάνει, τι ακριβώς κάνει. Έτσι, αλλά είναι αυτό που έχουμε εμείς οι γονείς, να πάρουν τα παιδιά μας ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Έκανε συγκλονιστικές δηλώσεις ο Ρώτα πάλι χθες, δεν ξέρω αν τις είδατε.
14: Ναι, τις ακούσαμε.
13: Είχε μιλήσει πιο πριν, θυμάστε, με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, πόσο πολύ τον βοήθησε η γυναίκα του μέσα στο σπίτι με τα παιδιά που τον άφηνε. Και, δηλαδή, έπλεξε το εγκόμιο της γυναίκας του που πάντα, όπως λένε οι Γάλλοι, σε ελαφάμα να ζητήσει τη γυναίκα πίσω από επιτυχημένο άντρα, υπάρχει πάντα μια γυναίκα που τον καθοδηγεί και τον στηρίζει. Και έκανε χθες συγκλονιστικές δηλώσεις, διαβάστε τις, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη που πέσανε από τον έκτο όροφο. Και μίλησε για ανθρώπους που τους βλέπεις δίπλα σου και νομίζεις ότι είναι καλά. Και αυτό που ρωτάμε, λέει, που το λέμε, αλλά τι κάνεις, δεν το λέμε πολλές φορές, δεν το εννοούμε. Αν πραγματικά, λέει, ενδιαφερθούμε για να δούμε σε αυτό που το ρωτάμε τι κάνεις, τι κάνει, μπορούμε να καταλάβουμε κάποια στιγμή αν αυτός ο άνθρωπος θέλει μια κουβέντα παραπάνω, μια αγκαλιά, ένα καλό λόγο, μια στήριξη, μια παρότρινση. Να αποσοβήσουμε ο καθένας, να τραβήξουμε το φορτίο που κουβαλάει ο άλλος. Πολλές φορές είναι κρυφό. Έκανε πολύ ωραίες δηλώσεις και μπράβο του, δεν το είχα. Είναι ωραίο οι άνθρωποι του αθλητισμού να μπαίνουν στα προβλήματα της κοινωνίας και να καθοδηγούν παιδιά πρότυπα. Οι νεότεροι τους θαυμάζουν, θα τους ακούσουν. Και εμένα ένα πράγμα που με ενοχλεί πάρα πολύ στο Παναθηναϊκό και το λέω και το επαναλαμβάνω, όταν έχεις 25 παίχτες που φοβούνται να σταθούν 20 δευτερόλεπτα από ένα μικρόφωνο, καταλαβαίνεις ότι αυτή η ομάδα έχει ένα προσωπικότητα. Χθες ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, τους κυνήγησα σχεδόν έναν προς έναν να βγουν να κάνουν μια δήλωση, δεν σταμάτησε κανείς. Δεν είναι, για να είσαι στον Παναθηναϊκό, πρέπει να είσαι και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, σε μεγάλους πέσα γιοντάρι. Αυτά είναι γατάκια. Γατάκια. Όταν φοβάσαι να σταθείς μπροστά σε ένα μικρόφωνο για 20 δευτερόλεπτα στο φινάλε μια σεζόν, να πεις δύο λόγια, ρε φίλε, στον κόσμο που σε ακούει. Σε μια στιγμή σημαδιακή, φεύγει η ομάδα σου από το ιστορικό της γήπεδο. Βγες και πες μια κουβέντα για το ρημάδι το γήπεδο. Για τον κόσμο που δεν ήταν εκεί, κάτι πες. Και φεύγεις, δείχνεις ότι δεν έχεις προσωπικότητα. Και ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποκτήσει παίκτες με προσωπικότητα. Ο τελευταίος αρχηγός, πραγματικός που είχε αρχηγός, ήταν ο Ιωαννίδης. Ό,τι και να μου λένε.
14: Καλά, πολλοί δεν μιλάνε. Την άλλη φορά δεν σου είπα.
13: Θλιβερό. Ούτε στη Νίκη δεν μιλάνε πολλοί από αυτούς.
14: Τι, ναι, εκεί που τσαντίστηκα εγώ, περάσανε 15 ξένοι ποδοσφαιριστές του Άρη και ο Φετβατζίδης 16. Έχει κερδίσει τη Λαμία και ξεροσταλιάζω για μία δήλωση και περνάνε έτσι. Από μπροστά κανένας μα κανένας και άλλες περιπτώσεις.
13: Λοιπόν, να πούμε. Εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα. Αν φοβάσαι να μιλήσεις μπροστά σε ένα μικρόφωνο, 20 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, πώς να κάνεις μια δήλωση, φαντάσου πώς είσαι την ώρα που μπαίνεις στο κήπεδο να παίξεις ένα μάτς τίτλου, ένα μάτς σημαντικό μπροστά σε 5.000 κόσμο.
14: Λοιπόν, εδώ τώρα ο Αντρέας στέλνει ένα μήνυμα. Έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Open σήμερα το απόγευμα. Τελευταία αγωνιστική με μετάδοση από την ΕΡΔΙΟ, να το πούμε αυτό. Λέει ο φίλος μας ο Ανδρέας και ακροατής μας καθημερινό. Σε αυτή θα λάβει μέρος σε δύο σκυτάλες mixed, δύο άνδρες δηλαδή, δύο γυναίκες, ο Πανιώνιος. Το αξιοσημείωτο είναι ότι σε τράδες αθλητών θα στελεχώσουν ένας 13χρονος, ακούστε, μια 14χρονη, ένας 15χρονος και μια 17χρονη. σίγουρα η πιο νεανική, σωστά, ομάδα στο πρωτάθλημα. Και πρέπει να κάνουμε και τέτοιες αναφορές, μια όπως έλεγε για τις δηλώσεις, πρέπει να κάνουμε και εμείς τέτοιες αναφορές, πρέπει να την κάνει και ο συνάδελφος, θα μιλήσουμε και μαζί του. Γιατί αυτά τα μικρά παιδιά έχουν ξεκινήσει, φανταστείτε, για να πάρουμε σε ένα πανελλήνιο open, τέλος πάντων, πρωτάθλημα, από 13 χρονών άλλος και 14 άλλη κοπέλα που ξεκινάνε, 15 και 17, από πόσο μικρά είναι μέσα στην πισίνα και πώς έχουν ξεροσταλιάσει εκεί μέσα. Πρωτάθλημα, από 13 χρονών άλλος και 14 άλλη κοπέλα που ξεκινάνε, 15 και 17, από πόσο μικρά είναι μέσα στην πισίνα και πώς έχουν ξεροσταλιάσει.

0: πράγμα. Δεν μπορώ, σαλτάρω.
1: Ο Μιχάλης...
0: να δώσουμε τόπο χρόνο στα νέα παιδιά. Θα θυμηθώ, θα μου επιτρέψεις λίγο ένα λεπτό. Γιατί βλέπω, ξέρεις, το κλίμα που καλλιεργείται τώρα για τον Μπενίτεθ κτλ. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή τη δύσκολη μεσογραφία σε μεγάλο βαθμό. Θυμάμαι παλιά, γιατί πάντα πρέπει να την πεις. Θυμάμαι παλιά, συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, καλή δημοσιογράφη, έμπειροι δημοσιογράφοι. Η γενιά των κουμπομπασυνάδων δεν πέρασε τον κόσμο έτσι τυχαία. Κάποιοι την περάσανε. Συνάρφοι με τα κείμενά τους που πάει ο Παναθηναϊκός, με τον κουμπομπασυνάδες γράφανε. Με τα παιδάκια. Ο Παναθηναϊκός για να πρωταγωνιστεί πρέπει να πάει να πάρει παιχταράδες, ξένους, με αυτό καράβια κτλ. Και έρχεται η γενιά των κουμπομπασυνάδων και των καραγκούνιων και τους βγάζει τα μάτια. Φτιάχνει ομαδάρα. Μπορεί να είχαν το πρωτάθλημα έτσι όπως το είχαν στην Ελλάδα τόσα χρόνια, αλλά στην Ευρώπη κένταγε. Έκανε μεγάλες νίκες, μεγάλες πορείες. Φτιάξε την εθνική ομάδα που πήρε το Euro κτλ. Και οι ίδιοι άνθρωποι, όταν μετά πήγαμε στην ανάποδη πλευρά, γιατί έτσι ήρθαν οι κύριοι, και άρχισες πια και έβλεπες 7 και 8 ξένους μέσα, οι ίδιοι άνθρωποι μετά, που όταν άρχισαν και ερχόντουσαν διάφοροι. Είχε πλειοψηφία, δηλαδή ήταν ξένοι στην ομάδα, οι ίδιοι. Πού πάμε χωρίς Έλληνες, πάντα για να δημιουργούν πρόβλημα. Πάντα για να δημιουργούν πρόβλημα.
1: Καραγκώνης...
0: Πάμε χωρίς Έλληνες και τα δικά μας παιδιά και φέρνουμε τους λεγανοάριους και φέρνουμε τους τελειωμένους. Οι ίδιοι που λέγανε πριν από 5 χρόνια, 6-7, πού πάμε τους κουμπασυνάδες.
1: Ο Καραγκώνης ήταν χθες πάντως στο γήπεδο. Να δει τον πύργο με την Πετρούλη, είπα να του κάνω ένα τάκλιν, αλλά λοιπόν, καλή ημέρα, καλή εβδομάδα. Μιχάλης Θανάης Τρίλος. Τελικά την Μπουγάδα την κατάσταση ο Παναθηναϊκός, τον ευχαριστούμε. Και ο ΑΕΚ, ο Τριάδης, φίλε μου, το είπαμε νωρίτερα. Χθες λέει δεν έγινε τίποτα από να δικαιολογεί ρήψη δακρυών μέσα σε κόσμο και πόσο μάλλον με παιδιά. Πέρα από αυτό όμως θέλω να πω και για τα βρυσίδια από αυτά τα ανθρωπάκια και τα λοιπά. Α, είχαμε και βρυσίδια. Πάντως σας σου είπα, πήγανε δύο φίλοι μου και ο ένας είχε και το κοριτσάκι μαζί και φύγανε και ξαναγυρίσανε πίσω.
0: Νίκος λέει, πες το μήνο να μην βγαίνει Σαββατζό και παραμιλώ όταν βγαίνει στην τηλεόραση. Εντάξει παιδιά, ήταν λίγο δύσκολα τα λεπτά αυτά χθες. Λοιπόν, με λένε ο Μπάμπης από τα Ιδονοχώρηση χώρο, λέει, πάει και ο Πανσεραϊκός, η Μακεδονία δεν έχει ομάδες. Πώς δεν έχει ομάδες? Έχει 3 στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν έχει περιφέρεια. Είναι... Δυστυχώς δεν υπάρχει. Και ποια άλλη ομάδα ήταν? Η Καβάλα χρόνια πια δεν υπάρχει. Δόξα τω Θεώ, εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι ανταγωνιστική. Για να πεις ότι έχει βάση. Η Βέρεια που παλιά έπαιζε πρώτη εθνική επίσης.
1: Εντάξει, δεν και υπάρχει.
0: Ο Πιερικός δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτές οι ομάδες που πηγαίνανε παλιά και ανεβαίνανε.
1: Η Αναγέννηση Άρτας.
0: Δεν έχει ανέβει ποτέ.
1: Όχι, αλλά μιλάμε για ομάδα η οποία εκεί η Αρτινή, κάτσε να το πω, ο Νικολάου, λένε, είναι σαν να πραγματικά είναι τρέλα με την Αναγέννηση Άρτας και καλό. Mm. Θυμάμαι όταν ήμουν στην Τάξα Δράμας και πηγαίναμε εκεί, ήταν η ΑΕ Καραϊσκάκης, εκεί η Αναγέννηση Άρτας όμως.
0: Ναι. Ο Δημήτρης ΑΕ Κεφαλονιά λέει, ακούω θέλει να κρατήσει, λέει, έκ τον Περέιρα και για του χρόνου έλεος, γυροκομεία υπάρχουν, μην πάθει τίποτα μέσα στο γήπεδο, λέει, όταν παίζει η ομάδα, παίζει με 10. Ρε φίλε, τι να σου πω, εγώ όσες φορές τον έχω δει, μια χαρά μου φαίνεται. Μπορεί να μην έχει τα τρεξίματα και τη ζωντάνια, αλλά είναι ένας παίκτης έμπειρος.
1: Παίζει και χτες έπαιξε με την εμπειρία του.
0: Ξέρει τη θέση του, κρατάει τη θέση του, είναι ήρεμος στο παιχνίδι του.
1: Και κάποιες μονομαχίες σκέφτησε με την εμπειρία χτες, να το πούμε.
0: Και προφανέστατα, δώστε το credit στον προπονητή που ξέρει την ομάδα από μέσα να κρίνει αν του κάνει ή δεν του κάνει. Αν του κάνει τον Νικολίτς. Δεν θα σε ρωτήσει, ρε φίλε Δημήτρη, από την Κεφαλονιά. Δεν σε ρωτάει. Δεν κάνει ο προπονητής δημόσιες σχέσεις. Το κεφάλι του παίζει. Δεν βάζει να παίξουν τα παιδιά του κολλητή του ή αυτά τα αγαπημένα παιδιά των δημοσιογράφων της εξέδρας. Παίζει το κεφάλι του. Λοιπόν, δώστε στον προπονητή την ευκαιρία να διαλέξει τους παίκτες. Αφού τον θέλει ο Νικολίτς, εσύ μπορεί να έχεις την άποψή σου. Σεβαστή, οκ, okay, μέχρι ένα σημείο όμως. Μην απαξιώνει τον άλλον. Προφανώς για να τον κρατήσει. 5 ποιοτικά λεπτά, 10 ποιοτικά λεπτά. Ξέρεις τι ωραίο που είναι να έχεις ένα βίντεο με την τεράστια εμπειρία του και ας μην παίζει καθόλου στα αποδυτήρια να τους μιλάει στους μικρούς, να τους εμψυχώνει, να τους χτυπάει την πλάκα και ας μην βγαίνει να παίξει.
1: Εγώ νομίζω για αυτό το λόγο να ανέθηκε ένα χρόνο το συμβόλαιο του Βίντα.
0: Ο Αλβέρτης τι ρόλο έκανε στον Παναθηναϊκό την τελευταία χρονιά που δεν έπαιζε? Ήταν ο συνδετικός κρίκος όμως, ήταν μέσα, ο άνθρωπος που πήλαγε σε όλους. Που βοηθούσε τα παιδιά στη στραβή να μπορούν να σκώσουν κεφάλι. Τους νέους είναι μεγάλο πράγμα να έχει έναν έμπειρο παίκτη μέσα στα αποδυτήρια και ας μην τρέχει τα 100 σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Λοιπόν, πάμε. Η ΑΕΚ έχει κόψει, λέει, μια διαφορά, λέει, που έχουμε με τους παοκτζίδες, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα. Η ΑΕΚ έχει κόψει πάρα πολλές φορές πιο μεγάλα ιστορία.

0: Ειστήρια από τον Παναθηναϊκό δεκάδες φορές και όμως δεν θα βρίσκεται ένα να εκτζήσει όλη την Ελλάδα να υποστηρίξει ότι η ΚΑΕ έχει περισσότερο κόσμο από τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έχει κόψει 1-2 φορές περισσότερα ειστήρια από την ΑΕΚ σε όλη την ιστορία του. Στην καλύτερη σεζόν της ιστορίας στο αίτητο πρωτάθλημα είχε 17.600 μέσο όρο και όμως αν τους ρωτήσεις σου λένε ποια ΑΕΚ, ποιος Παναθηναϊκός. Θίγε ένα θέμα.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα ο παδός βλέπει την ομάδα σαν Ρεάλ και Μπαρτσελόνα τώρα. Δεν θα κάτσουμε να το κάνουμε όπως τα μικρή, να δούμε ποιος ένα μήπο τώρα τι μετράγανε. Αλλά εντάξει, χαλαρώστε λιγάκι.
0: Δημήτρης Λαμπρόπουλος.
1: Μεγάλες ομάδες είναι.
0: Δημήτρης Λαμπρόπουλος. Αυτό θέλουμε τον ύμνο Τσάικ πριν φύγουμε για δουλειά, λέει ο Μπάμπης. Το βάλαμε τον ύμνο Τσάικ. Με το που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα την επόμενη μέρα. Πάντα αυτή η εκπομπή βάζει. Α, να σας πω κάτι που έχω κρατημένο, να κόψω λίγο τα μηνύματα πραγματικά, γιατί το διάβαζα πριν να μπω μέσα. Με το Ροντινέι, αυτόν τον τύπο που είχε που βγήκε ο.
1: Ο MVP των.
0: Των play-off.
1: Λοιπόν, μέχρι τότε ούτε ένα γκολ και ξαφνικά έχει πάρει τον Ολυμπιακό από το χέρι και τον κράτησε όρθιο. Αν δεν ήταν ο Ροντινέι με την
0: αφρογγυλή. Εντάξει, παίζουν και άλλοι μπάλα.
1: Ρε φίλε, ο Ολυμπιακός τι πρόβλημα έχει τώρα στα play-off? Κάνει ευκαιρίες, δεν μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα. Ο Ελκάμπη είναι σε κακό φεγγάρι.
0: Τρεις φορές είχε και δύο τετατέδεκτες.
1: Δεν του βγαίνουν οι φάσεις. Είναι το κακό του φεγγάρι που έχουν όλοι οι επιθετικοί. Ένα κακό φεγγάρι. Αν δεν ήταν ο Ροντινέι να τον ξελασπώσει, έβαλε 4 γκολ.
0: Λοιπόν, περίμενα να δει το στατιστικό. Με πάω κλίμα, μια και πιστά 4 γκολ θα τα πούμε. 10 Μαΐου το 1-1 με Παναθηναϊκό, 13 Μαΐου 1-0. Ήρθε και το χτεσινό 1-1 με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Γκολ σε 3 διαδοχικά. Ντέρμπι. Έχουμε λοιπόν πιο κοντά στην επίδοση του Ροντινέι είχαν φτάσει 2 παίκτες. Ο Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος στα play-off το 2020 είχε σκοράρει μεταξύ 7 και 28 Ιουνίου κόντρα σε ΠΑΟΚ 1-0 εκτός και Παναθηναϊκό 3-0 εντός και στην ΑΕΚ 2-1 εκτός. Και ο Βασίλης Μποτίνος 6-27 Ιουνίου του 65 είχε πετύχει 2 γκολ στο 5-2 του ΠΑΟΚ εντός, στο 1-1 με τον Παναθηναϊκό εντός και άλλο στο 1-1 με την 3-3 με την ΑΕΚ εκτός. Και σε 3 διαδοχικά ντέρμπι έχουν σκοράρει σίγουρα ο Γιώργος Σιδέρης 68-69, Νίκος Αναστόπουλος 82-83 και 85-86, Βασίλης Καραπιάλης, Ραφίκ Τζεμπούρ. Και ποιος έχει το απόλυτο ρεκόρ κοντέ, πείτε δεν σας είπα όλους αυτούς, ο οποίος βρήκε δίκτυα σε 5-4 σεζόν, του ξέφυγε μόνο το πρώτο κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα το 2001 και 2002.
1: Ντεμής.
0: Όχι, στον Ολυμπιακό λέμε.
1: Α, στον Ολυμπιακό. Ο Τζόρτζεβιτς.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Τζόρτζεβιτς.
0: Ο Τζόρτζεβιτς.
1: Δεν θα δώσω κανένα πέναλτι.
0: Το περίμενα όταν το
1: το δίνανε, θα το βάζει και αυτό.
0: Το περίμενα ρε όταν το
1: πήρε.
0: Όχι εγώ, όλος ο κόσμος περίμενε.
1: Ναι, με συγχωρείς. Λοιπόν, Δημήτρης Μπέλος, γιατί δεν πήγες κοντά στον υπεύθυνο επικοινωνίας στη λεωφόρο ώστε να κάνουν δηλώσεις? Γιατί η άποψη του γραφείου του Παναθηναϊκού είναι ότι εμείς έχουμε υποχρέωση να δούμε μόνο στο συνδρομητικό. Οι υπόλοιποι, άμα θέλει ο παίκτης, σταματήστε τον να μιλήσει. Άμα δεν θέλει, δεν μπορεί να τον υποχρεώσει ως ΠΑΕ να μιλήσει. Αυτή είναι η άποψή τους, αυτή είναι η θέση τους. Άλλες ομάδες το βλέπουν διαφορετικά. Πάνε και σου φέρνουν μόνο στον παίκτη που επιθυμούν να μιλήσουν. Είχα πάει προχθές στο Καραϊσκάκι, έφερε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Ολυμπιακού. 2-3 παίκτες μιλήσανε με τη διερμηνία κτλ. Δεν ζητήσαν, περνάγανε, δεν χρειάζεται να σταματήσουμε κανέναν. Ερχόντουσαν και μιλάγανε. Του έφερνε η ίδια η ομάδα. Στον Παναθηναϊκό έχουν άλλη τακτική. Σου λέει, πιάσει το οποίον θέλει. Άμα θέλει να μιλήσει, μιλάει. Δεν θέλει, δεν μιλάει.
0: Το καλό είναι, επειδή έχω κάνει αυτή τη δουλειά, να φέρνει παίκτη να μιλάει.
1: Ναι, δεν θέλει ο Παναθηναϊκός το κάνει μόνο στα συνδρομητικά επειδή έχει την συμβατική υποχρέωση.
0: Δεν το κάνει μόνο. Επειδή είναι υποχρέωση το κάνει.
1: Ναι, έχει συμβατική
0: υποχρέωση. Αλλιώς δεν το κάνει ούτε και εκεί.
1: Αυτή λέει δεν ήταν φιέστα, καλύτερα να μην σχολιάσω. Άκουγα, κοίταξε, σου πω κάτι. Στις φιέστες υπάρχει πάντα ένας παροξισμός. Πάντα δηλαδή το κάτι παραπάνω. Γιατί άκουσα χθες ότι κάποια στιγμή μέσα στον Τούρλα Τσαβάτου που είχε μπει κόσμος μέσα, άκουσα τον Μπάμπη που το έλεγε τον Παπάζολο, ότι κάποιος έκανε κίνηση προς τον Πυρόλα και είπε ο Μπάμπης απαράδεκτο κτλ. Και θυμήθηκα εκείνες τις ωραίες στιγμές που πηγαίναν να βγουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού από το Καραϊσκάκης και μπούκαραν μέσα οι επιστήμονες και βγήκε ο πρόεδρός τους και είπε για ήθος και πολιτισμό. Και τη βραδιά βγήκε ο Μαρινάκης και είπε ότι διδάξαμε σήμερα ήθος και πολιτισμό και είχε κάνει τον γύρο του κόσμου οι καρατιές που δεχόντουσαν ο Σισε, ο Καντέ και οι υπόλοιποι στην προσπάθεια να βγουν από το γήπεδο. Έτσι. Γιατί ό,τι θέλουμε θυμόμαστε σε αυτή την χώρα. Λέει ένα φίλο, γιατί λέει. Ναι, φίλε, κοίταξε σε αυτό το φίλο που στην αυτό το ειρηνικό μηνυματάκι. Παναθηναϊκό δεν έχει το γάβρι αδέρφια μαζί να το σκουμπίσουμε στα Νέα Φιλαδέλφια. Εντάξει, που σε μια αντίστοιχη περίπτωση θα πήγαινε να πάρει ο Ολυμπιακός αποτέλεσμα και θυμάστε πώς είχε διαχειριστεί το παιχνίδι για να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός. το πρωτάθλημα, τελευταία αγωνιστική. Εντάξει. Μην τα βάζουμε όλα
0: λοιπόν,
1: σε πούλη.
0: Παγιώτη Αγγελόπουλε, αυτή η γιατρός και μ' αρέσει πραγματικά. Κοίτα τη στέλνει. Οχ, πολύ ωραία η γιατρός. Ναι. Και έχω και ένα πρόβλημα, την ξέρεις. Έχω ένα πρόβλημα στη βουβονική χώρα. Να έρθει να μου κάνει να δει τι έχω. Δημήτρης Μπέλος και εδώ Δημήτρης Γεωργιάδης. Μπράβο Χρήστο, έτσι και τα λοιπά. Και ο άλλος ο Δημήτρης Παπαδημητρίου που είναι και στη Γερμανία πήγε. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Στον Αστέρα Τρίπολης που κατάφερε και στη Μαύρη Θέλα που ανέβηκε. Εκεί από τα μέρη του είναι όλα αυτά.
1: Ο φίλος ο 359 λέει Αστέρας και τα μυαλά στα κάγκελα αφιερωμένο λέει. Στο συνάδελφο σα τον Νικολογιάννη, γιατί ρε, τι έχει πει τον Τάσο.
0: Γιατί τι είπε.
1: Θα έχει ρίξει καμιά μπουζουκιά εκεί ο Τάσο. Εδώ κοίτα, Παγιώτης έχει ανησυχίε.
0: Ναι, χαμός.
1: Τα κουμπολοφόρα.
0: Ο κύριος Ηλιόπουλος, γιατί δήλωσε για τα βατζιλίκια που τώρα τελείωσαν σε πρωτάθλημα με ΒΑΡ και που στα τελευταία τρία χρόνια το έχουν πάρει τρεις ομάδες. Το σχόλιο σα λέει.
1: Ναι, νομίζω
0: ο Σπύρος στην Καράκη. Το σχολιάσαμε, Σπύρο μου.
1: Πολύ κουβέντα, πολύ μπλα μπλα. Από την προηγούμενη φορά, εγώ είπα ότι μια χαρά το πήρε και δικαιότατα, δεν έφαγε καμία πιστολιά όμως, γιατί παλιότερα θυμάστε τι πιστολιές πέφτανε. Μια χαρά ήταν.
0: Το είπα, τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Έλληνες προπονητές λέει. Συγχωρητήρια σε ΑΕΚ και ΟΦΗ, μια ομάδα με πολλούς Έλληνες. Και λέει ο Αλέξανδρος και για τους Έλληνες προπονητές. Λοιπόν.
1: Μετά και ένα άλλο θα πάει από εδώ στον Άρη, παιδιά. Ο ίδιος έχει τοποθετηθεί και έχει πει χρόνια να μιλήσω με τον Κομπότη να δω τι θα κάνουμε το Λεβαδιακό. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έχει μείνει πολύ ευχαριστημένος από τον Γρηγορίου.
0: Έτσι, έχει ανανεώσει λέει την εμπιστοσύνη του.
1: Ναι, έχει μείνει πολύ ευχαριστημένος. Απ' την άλλη όμως βλέπουν ότι το project του Παπαδόπουλου είναι εξαιρετικό και πολλοί πιστεύουν ότι επειδή είναι και παιδί της ομάδας, έχει παίξει εκφράσει τη φανέλα της ομάδας, ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Νομίζω είναι ανοιχτό το θέμα αυτό. Δεν έχω πληροφόρηση, εκτίμηση κάνω ότι μπορεί να έχουμε αντερμπάκι μες τη βδομάδα. Έτσι.
0: Ο Παναγιώτης Λάιος εδώ λέει: αν ο Παναθηναϊκός είχε τον Νίκολιτς, θα τον είχε διώξει από τον Οκτώβριο.
1: Πιθανότατα. Μην γελάς καθόλου. Πιθανότατα. Θα πέσαν πάνω πέρυσι τον Αλόνσο. Φέτος στη δεύτερη στραβή του Βιτόρια. Τους φάγανε. Μπαμπαμ σε χρόνο ντετέ. Δεν έχει σωτηρία αυτή η ομάδα. Αν δεν αλλάξουν μυαλά γύρω-γύρω.
0: Κοντέπες την αλήθεια. Στο κηλικείο που ήσουν στην Καλαμάτα δεν είχες πάει για τις συνθέσεις. Πήγες κανένα χτυπήσεις κανένα διπλό σαντουιτσάκι.
1: Χτυπήσα από πριν αυτά, ρε. Τζουρνοπούλες, έτσι περιμένουμε στο κηλικείο.
0: Λέω νεκτάριο.
1: Τις είχαμε τιμήσει νεκτάρια και πριν και μετά δώσαμε μάχη μεγάλη. Λοιπόν, ο Χρήστος ο Σκούρας λέει πάνω. Σκούρας λέει, δεν ξέρω πώς λέγεται το παιδί, νομίζω. Σκούρος, ναι. Πάνω από ένα μήνα τώρα ψάχνουμε όλοι τον επόμενο προπονητή και τις τελευταίες 10 μέρες ο Μπενίτεθ έχει μιλήσει 4 φορές για την επόμενη χρονιά και τις στόχους τα έχουμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται, ρε παιδιά. Ο Μπενίτεθ είναι ο προπονητής Παναθηναϊκού. Θεωρεί ότι θα έχει τη στήριξη της Ζήκης, ότι έχει συμβόλαιο, ότι η ομάδα τον εμπιστεύεται. Ή γύρω-γύρω του κάβουν το λάκκο, ο καθένας για το δικό του λόγο. Δημοσιογράφοι, παρατρεχάμενοι, συμβουλάτορες δεξιά-αριστερά. Την τελική απόφαση θα την πάρει ο Αλαφούζος. Σήμερα, αύριο, Κυριακή, κοντή γιορτή. Σε 2-3 μέρες, μέσα στη βδομάδα, λογικά θα μιλήσουν οι πρόεδρος προπονητής, θα πει ο καθένας τι έχει στο μυαλό του, θα πει ο Μπενίτεθ τι σκέφτεται να κάνει και τι ζητάει για την ομάδα. Αν συμφωνήσει μαζί του ο Αλαφούζος, όλα καλά. Αν δεν συμφωνήσει, τι αποζημίωση έχουμε, πάρτε να και γεια σου. Θα δούμε.
0: Γιώργος Βάνης εδώ στα γενέθλια. Ροντινέ.
1: Γιώργο... Μορφή ο Ροντινέ. Είναι μπουρλός, μου αρέσει, έχει μια τρέλα.
0: Τι έχει εδώ. Έχει... δεν πιστεύω να είναι ελεφαντόδοτο το χαϊμαλί που έχει. Όχι. Όχι, εντάξει, μπορεί να είναι. Και... μοιάζει με ελεφαντόδοτο, κόκαλο καμίλα, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Ζάκυνθο που ανεβαίνει Super League από την Ηλιόλουστη, μας στέλνει ο Σπύρος Αποστολίδης. Επίσης λέει, από τα καλύτερα από τα αθλήματα που βιώσαμε φέτος, μέχρι και ο γιος μου που δεν ασχολιόταν τόσο με το ποδόσφαιρο, του έκανε εντύπωση και ξεκίνησε να το παρακολουθεί. Είναι 16 ετών ο γιος του. Θεωρώ ένα από τα πιο δίκαια πρωταθλήματα.
1: Θεούλης εδώ, φιλαράκος ο Χρήστος λέει, τι θέλει να πει ο μεγάλος Μήνος, ρε παιδιά, θα βγάλω τα μάτια, θα βγάλω τα χέρια. Είσαι αυτό από τις μάρτυρες, λέει, πως καταλάβεις, ήτανε, μπερδεύτηκε ρε παιδιά εκείνη την ώρα, ήθελε να πει ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια μόνος και έβγαλε τα μάτια του και γλώσσεψε την μπέρδα του και έκανε και ένα σαρδάμ που θα ξέρεις καμιά φορά που τα παίρνουν άλλοι και τα βγάζουν στα ράδιο Αρβίλα και στα τέτοια. Και στο τέλος μου λέει, πώς το είπε αυτό με τα μάτια του, Γιώργο, πες πολύ, απλά έβγαλε τα μάτια μόνος του. Απλά πράγματα του, τι βάζεις τα χέρια, τα πόδια.
0: Ο φίλος μας ο Βασίλης μέχρι 4.30 ήταν στο γήπεδο, λέει. Φύγαμε και τώρα δουλειά, πονάνε τα πόδια μου. Καλό είναι αυτό, Βασίλη, όμως.
1: Ο Θοδωρής, το πρόβλημα είναι ότι όλα τα παιδιά είναι μαθημένα από το σπίτι, ότι πρέπει να πάρουν πτυχίο για να βρουν δουλειά γραφείου. Υποτίθεται για καλύτερο και όπου κοιτάξει τεχνίτες, μαζεύουν τα λεφτά με το τσουβάλι. Αναφορικά με αυτό που ο Χρήστος, δεν μου άρεσε που ο ΠΑΟΚ, ο μόνος που ήταν να κάνει δηλώσεις ήταν ο Πιτσιρικάς ο Μύθου, και αυτό το κάνανε επειδή ήταν υποχρεωτικό με το συμβόλαιο που είχε με την Κοσμοτέ. Βγαίνανε παίξει το ΠΑΟΚ, πήγαινε ο Γιώργος, πολύ τον αγαπάνε, κανείς δεν κάθεσε να του μιλήσει. Κανένας.
0: Εδώ ο Νίκος ο Σκλάρης λέει: τι βάρβαρο άθλημα με αυτή η κολύμβηση. Από 9 χρόνια κάνουν διπλές προπονήσεις, ειδικά το χειμώνα.
1: Όρισε,
0: η μία προπόνηση 6 το πρωί πριν πάνε σχολείο, έλεος λέει.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Καρδάλη από το σπήλαιο της Αλιστράτης. Μαρίνα, Νίκος, χαμός λέει: χθες στην ανάβαση της Κίμης έτρεξε και ο Λιόπουλος ΣΑΕΚ. Αφιερωμένος ο αγώνας στη μνήμη του αδελφού του Γιάννη. Και νομίζω το κέρδισε το βράδυ τον αγώνα.
0: Λοιπόν,
1: πιάστε να δείτε, λέει την καταπράσινη Κίμη.
0: Ναι, ο Βαγγέλης, ο Γιαννιός, είναι μεγάλο το μήνυμα ως Βαγγέλη, ότι συμφωνεί, τέλος πάντων θα το πω έτσι, ότι η ομάδα πρέπει να βάλει ένα τέλος σε αυτή τη λασπολογία κατά του Μπενίτεθ. Λέει και για άλλους δημοσιογράφους σε άλλους σταθμούς, ότι δεν μπορεί να καταλάβει, έλεγε αυτός ο κωμικός που έγινε δημοσιογράφος όπως τον λέει, τι σύστημα παίζει ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ, ότι δεν κάνει σαν προπονητής κτλ. Εντάξει, αυτά ακούγονται.
1: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο είχαμε δύο τραγουδιστές, λέει ο Θράσος, που ξεχώρισαν. Σάββατο βράδυ ήταν ο Ακύλας και την Κυριακή ο Αεκύλας. Και εγώ λέει περιμένω άλλη εβδομάδα τον Μπαρτζοκύλα. Κάτσε, μην έχουμε κανένα παραπονιάρικο, κανένα μανέτη.
0: Κάτσε, μην τραγουδήσω Πουλόπουλο τώρα που κλαίνουμε.
1: Ο Τζον Γουέιν λέει συγχαρητήρια στη Λεχ Πόσναν από ένα φίλαθλο της Γιαγκελόνια. Ναι, ναι, έχει μια καλή ομάδα Λεχ Πόσναν. Δεν είναι επιθυμητή η αντίπαλος, η Λεχ Πόσναν.
0: Και θα δούμε, ναι, κλείνουμε. Πάμε αύριο.
1: Φιλιά πολλά, tomorrow morning. Bye bye, yeah.
2: Θα ξανάρθω, Ζήκο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφια η μεγαλώδης φιέστα της ΑΕΚ και την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ένδοξη ιστορία της ομάδας. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Μάρκο Νίκολης και οι παίκτες ένωσε την καθολικής αποθέωσης από τους οπαδούς που βρέθηκαν σε κάθε γωνιά της Όλγουιν Αρίνα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος απευθύνθηκε στους απανταχού ενωσίτες οπαδούς και αφού ευχαρίστησε τον Δημήτρη Μελισσανίδη για την ευκαιρία που του έδωσε να ηγηθεί, ανέφερε επιλέξει. Η ΑΕΚ είναι προς μίμηση, τα έβαλε με ένα σύστημα δεκαετιών, τον Ταβατζηλίκη τελείωσε για πάντα. Όσο για το τρόπαιο, ο Πέτρος Μάνταλος το σήκωσε στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας αφού του το παρέδωσε ο πρόεδρος της ομάδας. Με την διεξαγωγή των 5 αγώνων που έγιναν χτες, έκλεισαν οι 2 τελευταίες εκκρεμότητες στη Super League, στην κορυφή και στην ουρά της βαθμολογίας. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1 τα αποτελέσματα. Μετά τα οποία ο Ολυμπιακός κατέλαβε τη δεύτερη θέση κατά τάξη, ενώ ο Πανσεραϊκός θα συνοδεύσει την ΑΕΛ στη Super League 2. Στην Νέα Φιλαδέλφεια, ο Ρεντινέ έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό πριν ο Κοϊτά διαμορφώσει το τελικό ισόπαλο σκορ. Στην άδεια λεωφόρο, ο Σντόεβ και ο Μύθου έδωσαν προβάδισμα 2 τερμάτων στο δικέφαλο του Βορρά. Ωστόσο, οι πράσινοι έφεραν στα ίσια το παιχνίδι σκορώνοντας με τον Τζέριν και τον Ταμπόρδα. Και στη βαθμολογία, η ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με 72 βαθμούς, δεύτερος ο Ολυμπιακός με 66, τρίτος ο ΠΑΟΚ με 64 και τέταρτος ο Παναθηναϊκός στους 52 βαθμούς, με τους πράσινους να αποκομίζουν στα play-off 3 βαθμούς σε 6 παιχνίδια. Έτσι, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, ο Ολυμπιακός θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο επίσης του Champions League, ο ΠΑΟΚ θα συμμετάχει στο δεύτερο προκριματικό του Europa και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Τέλος, ο κυπελούχος Όφη θα βρεθεί στα play-offs του Europa League και έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference. Περίπου 300 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν χτες έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου για να αποχαιρετήσουν την ιστορική έδρα του Τριφυλιού στο τελευταίο επίσημο αγώνα. Το παιχνίδι εξήγηκε κλεισμένων των θυρών κατόπιν απόφασης της ΔΕΑΒ. 2 δεύτερα παιχνίδια για τα προημιτελικά της Greek Basketball League έγιναν χθες. Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ 90-81. Έτσι, ο Μέν Παναθηναϊκός πέρασε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ΑΕΚ και Άρης θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους σε τρίτο παιχνίδι που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 25 του μηνός στην Σανέλ Αρίνα. Παρά την ήττα της Ένωσης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν χθες ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους. Στην τρίτη εθνική, έχοντας κλειδώσει την άνοδο από την περασμένη Τετάρτη στην επιστροφή του στην Super League 2, πανηγυρίζει και τυπικά από χθες ο ιστορικός Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος νίκησε τον Πανθρακικό με 2-0. Την ίδια ώρα ο Πύργος με τη νίκη του με 2-1 επί του Άρη Πετρούπολης έβαζε φωτιά στο δεύτερο όμιλο, όπου πλέον ο Πύργος, ο Άρης και η Ζάκυνθος έχουν από 8 βαθμούς και όλα θα κρυθούν από την απόφαση για τον διακοπέντα αγώνα Πύργος-Ζάκυνθος που θα λάβει σήμερα η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Στο handball, Ολλανδία-Ελλάδα 33-38 και το αντιπροσωπευμένο συγκρότημα διπλασίασε τις νίκες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και πέρασε έπειτα από 22 χρόνια στην τελική φάση διοργάνωσης που θα γίνει του χρόνου στη Γερμανία. Manchester United Nottingham 3-2 στην Premier League, με την United να κλειδώνει την τρίτη θέση, την κατάταξη και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Στα άλλα 5 παιχνίδια που έγιναν, Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-1, Bradford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1. Στην Ισπανία, μεταξύ άλλων, Σεβίλη Real Madrid 0-1, Ατλέτικο Madrid Χιρόνα 1-0, Ράγιο Βαγεκάνο Villarreal 2-0 και Real Sociedad Βαλένθια 3-4. Στην Ιταλία επίσης τα σημαντικότερα παιχνίδια, καθώς χθες έγιναν 10 μάτς για την πρώτη κατηγορία. Πίζα Νάπολη 0-3, Ρώμα Λάτσιο 2-0, Τζένοα Μιλάν 1-2, Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, Αταλάντα Μπολόνια 0-1 και Ίντερ Βερόνα 1-1. Με λαοθάλασσα οπαδών των Νεραζούρι να υποδέχονται στο Μεάτσα τους πρωταθλητές πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Στο Βέλγιο ένα γκολ και τρεις ασίστ στο απολογισμό του Χρήστου Τζόλη στη νίκη της Κλάμπρης με 5-0 επί της Ουνιόν Σεντζιλουάς. Νίκη χωρίς τον Μοντέρο και τον Σακό για την Βαλένθια με 88-83 επί της Μπιλμπάου για το Ισπανικό Πρωτάθλημα 5 μέρες πριν την κόντρα της με τη Ρεάλ στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Προσπαθεί ο Άλεξης να βγει στην επίθεση. Ο Άλεξης έχει απέναντί του τον βόλεϊ. Ο Άλεξης κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Πλασέ γκολ. 0-1 για την ομάδα του Πανετολικού. 1-1 για τον Πασαραϊκό με τον Βραζιλιάνο βόλεϊ να σκοράρει μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας για τους Σεραίους. Η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνθηκε και ήρθε ο βόλεϊ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 65.
3: 1-0 ο Άρης στο 64 με το Καντεβέρε, ο οποίος σηκώθηκε από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από συστημένη σέντρα του Γιαννιώτα από τα αριστερά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Άρη, γκολ από τον Κάρλες Πέρεθ, βρέθηκε αριστερά με τα αριστερό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 ο Άρης με συνεργασία Πέρεθ Καντεβέρε σε αντεπίθεση, ξεδιπλώθηκε πολύ όμορφα επιθετικά ο Άρης.
4: Στα 54 δεπτερόλεπτα γίνεται το 1-0 για τον Όφη. Ήταν ένα κόρνερ που κέρδισε Όφη, πήγε να το εκτελέσει ο Σεγγέλια, τελικά άφησε την μπάλα στον Ανδρούτσο, ο οποίος έβγαλε την μπάλα στο ύψος μεγάλης περιοχής. Εκεί ήταν μόνος του Κοφούντας, ο οποίος με ένα δυνατό σου την έστειλε στην δεξιά γωνία του νεαρού Παπαθανασίου. Όφη, Βόλος 1-0. 1-1 στο Ηράκλειο, καθώς από μια λάθος μεταβίβαση του Κρις Μανίτς πήραν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου και από τα δεξιά στην μεγάλη περιοχή ο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο με πλασέ θα κάνει το 1-1. Πέναλτι για τον Όφη μέσω Βάρε στο 33ο λεπτό. Σε ένα τράβηγμα που έκανε από τη φανέλα ο Αμπάντα, Νέιρα έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Εκτελεί ο Νέιρα. Γκολ! 2-1. Τρομερό γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια. Είμαστε στο 71ο λεπτό και ο Σεγγέλια πήρε την μπάλα. Έκανε κίνηση μπροστά μέσα από δεξιά προς τα αριστερά και με ένα δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παπαθανασίου και θα κάνει το 3-1.
5: Ο Πινέδα κάνει ένα λάθος και βγάζει τώρα το Ροντινέ στο ανοιχτό γήπεδο. Ροντινέ, ενώ περιμένω Εκαμπίν. Ροντινέ το σουτ, την μπάλα στα δίκτυα και ο Ροντινέ βάζει τον γκολ στο 41. Κάνει το 0-1. Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Βοητά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ισοφαρίζει σε 1-1. Έκανε ανάκτηση κατοχής ψηλά ο Ρότα. Έκανε το παράλληλο γύρισμα εκτός περιοχής ο Κοϊτά. Κινήθηκε παράλληλα από θέση μέσα δεξιά και έξω από την περιοχή. Εξαπέλυσε ένα συρτό αριστερό δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη.
6: Ο Πέλκας ετοιμάζεται, σφυρίζει διαιτής. Τώρα το εκτελεί το κόρνερ, έφυγε η μπάλα, κεφαλιά γκολ. Το 1-0 για τον Μπάουκ από τον Χωσδόεφ. 2-0 γκολομύθου. Ο Ζήφκοβιτς σέντρα, Μύθου 0-2 μέσα στην περιοχή, 35ο λεπτό.
7: Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά από τον Ταμπόρδα, σε άδεια εστία η μπάλα, τσέριν γκολ. 2-1. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 2-2. Πρώτη κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα και όπως ερχόταν σαν τρέιλερ, ο Ταμπόρδα με ένα κεραυνό τεινάζει τα δίχτυα του ΠΑΟΚ.
0: Ακούτε Era Sport.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
14: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
15: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
14: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Ποιος έχει σειρά?
17: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
18: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
17: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
18: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
19: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
17: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
18: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
19: Εγώ είμαι πρώτος.
16: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
17: Εγώ.
20: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
14: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Και να φανταστείτε ότι αυτό το τραγούδι που έχει τηλεονικητής έχει βγει από έναν δίσκο που λέγεται «Στο χείλος της Αβύσσου». Γιατί έτσι δεν είναι, Δημήτρη. Πώς αλλιώς θα βγεις νικητής?
1: Ναι, αν με τι άλλο επίκαιρο το τραγούδι.
0: Γεννημένος νικητής δεν υπάρχει κανείς.
1: Και άμα δεν πιέσεις πάτο, λέει, δεν γίνεται να ανέβεις, να εκτοξευτείς.
0: Όπως έλεγε ο Καζαντζάκης, αν δεν φτάσεις στο χείλος του γκρεμού, πώς θα βγάλουν οι ράχες σου φτερά για να πετάξεις?
1: Σωστό.
0: Σε διορθώνω, όλα του Καζαντζάκη είναι σωστά. Και όταν πήγα και έκατσα κάτω το δέντρο που έγραφε εκεί στο οροπέδιο Λασιθίου, στο χωριουδάκι εκείνο, τον αισθάθηκα λίγο παραπάνω αυτόν που χαρακτήριζαν άθεο, και ήταν τελικά ίσως ο πιο βαθιά θρησκευόμενος από αυτούς που δεν ασπάζονταν την εκκλησία, κατάλαβες, τους κανόνες της εκκλησίας, αλλά ασχολείται μόνο με το πνεύμα.
1: Κάθε στην πίστη την έχει μέσα του.
0: Είναι εσωτερική. Α, μπράβο, βρε. Δημήτρη μου, άργησες να έρθεις να κάτσεις δίπλα μου. Η πίστη είναι εσωτερική δύναμη, είναι εσωτερική διαδικασία. Δεν αποτυπώνεται σε κτίρια, δεν αποτυπώνεται σε εικόνες, σε ζωγραφιές, ούτε καν σε κηρύγματα. Εντάξει, είναι εσωτερική υπόθεση του καθενός. Και για να καταλάβετε τώρα πώς θα τα παντρέψουμε όλα αυτά, αυτή η περίεργη εκπομπή που λέγεται «Κόλλα τα αποδυτήρια», ο Λάζαρος Ρώτα, που βγήκε μετά από μια τέτοια φιέστα και άρχισε να απευθύνεται στην κοινωνία των νέων, είναι κάτι εσωτερικό. Και επειδή δεν ήταν και γραμμένο, δυσκολεύτηκε, όπως καταλαβαίνεις, και συγκινησιακά φορτισμένος όπως ήταν, να το αποτυπώσει μπροστά στις κάμερες. Δυσκολεύτηκε λίγο στο λόγο του, ενώ καταλάβατε, αλλά το νόημα το πέρασε. Πώς το πέ, αν έναν στους 100 εμείς οι προβεβλημένοι μπορούμε να βοηθήσουμε, αυτή είναι η αξία της ζωής. Έναν στους 100. Δεν χρειάζεται να έχεις τελικά ούτε 100% αποδοχή, ούτε να απογοητευτείς αν έχεις 100% άρνηση.
1: Είναι η αξία της αναγνωρισιμότητας, την εντόπισε.
0: Την εντόπισε και δεν δίνει σημασία στα μεγέθη, δίνει στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Καλείστε, όποιοι νομίζετε ότι φύγατε τελευταίοι χθες από την πλατεία Αετού ή από τα Πέριξ, τα πιο μακρινά δηλαδή περιφερειακά σημεία της Νέας Φιλαδέλφειας, του γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας, καλείστε να στείλετε μήνυμα τι ώρα το κάνατε. Αν νομίζετε ότι ήσασταν οι τελευταίοι, γιατί εμείς δεν ξέρουμε ως δημοσιογράφοι τι ώρα το διαλύσατε.
1: Προσπαθούμε να εντοπίσουμε την ώρα, οπότε ας γράψει κάποιος. Εγώ έφυγα στις 3 και ήμουν και ήρθε κόσμο.
0: Μου. Ναι, ήμουν μόνος μου.
1: Ναι, 4 και ήμουν τελευταίος.
0: Ήταν 2,5 και ήταν μόνο 100. Δηλαδή, σας το ανοίξουμε και λίγο το εύρος. Παρακαλείστε, χρειαζόμαστε μαρτυρία σας, διότι δημοσιογραφικά δεν γνωρίζει ουδής μας πότε το διαλύσατε αυτό το πανηγύρι το χθεσινό στην Νέα Φιλαδέλφεια, που όμοιό του πράγματι δεν έχει ξαναγίνει.
1: Πρέπει να το κράτησαν μέχρι. Αργά.
0: Πρέπει
1: να το διέλυσαν νωρίς το πρωί.
0: Σωστό και αυτό. Ναι, ή να διοχετεύει και λίγο μακριά, λίγο μακρύτερα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Επικοινωνιολόγος δεν είμαι, δημοσιογράφος είμαι, αλλά δίνω μια ιδέα στην ΠΑΕΑΚ να μαζέψει όλο αυτό το υλικό που έχει καταγεγραμμένο χθες από τόσες εκατοντάδες ντρόουν που κυκλοφορούσαν στον ουρανό της Φιλαδέλφειας, να φτιάξει αυτό το ντοκουμέντο. Αν μπορέσουν να το μοντάρουν κατάλληλα από την πρώτη στιγμή έως την τελευταία. Με το χρονόμετρο, να γράφεις στο πλάι. Ώρα 14 και 24 το μεσημέρι. Ώρα 04.08 ξημερώματα Δευτέρας.
1: Ναι.
0: Και όχι τίποτα, ήταν και φωταγωγημένη η Φιλαδέλφεια από φως, υπάρχει μπόλικο. Για να τα πλάνα καταλάβατε, να είναι. Πώς να το πω, ξεκάθαρα. Ακόμα η χθεσινή ημέρα, ακόμα μία καλή ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους, είτε ασχολούνται είτε ασχολούνται με τα αθλητικά, είτε είναι ΑΕΚ είτε δεν είναι ΑΕΚ, να μοιραστούν τη χαρά του άλογο. Νομίζω ότι αυτές οι εκδηλώσεις, Δημήτρη, αυτό το κέρδος έχουν για όλους τους υπόλοιπους, τους πολλούς. Λίγοι το οργανώνουν,
1: πολύ το χαίρονται.
0: Λίγο παραπάνω συμμετέχουν και πολύ περισσότεροι μπορούν να μοιραστούν τελικά τη χαρά, αρκεί να θέλουν. Να αποστρέψεις δηλαδή το βλέμμα σου από το δικό σου πρόβλημα, από τη δική σου στεναχώρια, από την πίεσή σου, από το ανάθεμά σου και να πεις κοίτα τους εσύ, τι ωραία περνάνε όλοι αυτοί, για να τους δω λίγο καλύτερα. Και κορυφαίο σύνθημα χθες της Εξέδρας, κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν ήμουν στο γήπεδο για να τα έχω όλα τα συνθήματα της Εξέδρας διαθέσιμα, αυτό το δεν φεύγουμε, αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από εδώ στο Μάριο Λιόπουλο. Είναι από αυτά τα ευκολάκια για τους συνθέτες της Εξέδρας, αλλά εμείς που τα ακούμε σε ολοκληρωμένη εκτέλεση, εντάξει, ευνηδιαζόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα έχουν συνθέσει μεταξύ τους. Έχουν κάνει δοκιμαστικά.
1: Ωραίο, γουστόζικο. Να σε καλά για το τραγούδι, λέει ο φίλος, το 447. Δεν αναφέρει όνομα,
0: ναι,
1: για αυτό έτσι, λέω, τα τρία τελευταία.
0: Αναφέρω πάλι, προσπαθήσαμε να βρούμε κάτι καινούριο σαν ήχο, που να μην έχει διαδοθεί και να ταιριάζει στην χθεσινή υπόθεση. Επαναλαμβάνω, το τραγούδι «Ο Νικητής» του Σωτήρη Παπαστεργίου από το άλμπουμ «Στο Χείλος της Αβύσσου». Και πάμε να συστηθούμε, να μιλήσω για τις κυρίες μας πρώτα. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα των ήχων, αυτή πάντρεψε ιδανικά το τραγούδι με το σήμα της εκπομπής. Ειρήνη Παπαζήση στα βάθη της αιθούσης. Δήμητρης Λιαργόβας, ο οποίος έχει και το Viber αυτή τη στιγμή και το χειρίζεται, και όσο το μοβαρδίζετε τόσο θα σας φανερώνει στον
1: ναι,
0: αέρα.
1: Ναι, ναι, στείλτε, στείλτε. Εδώ διαβάζω.
0: Έχουμε συνοηθεί ότι ό,τι καλό βγαίνει, μπαμ, θα μεταδίδεται επί τόπου.
1: Κατευθείαν. Καλή ώρα, το ανέφερες και εσύ νωρίτερα. Ο φίλος ο Ηλίας λέει καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Πόσο ελπιδοφόρο είναι οι ποδοσφαιριστές όπως ο Ρότα να χρησιμοποιούν το βήμα τους και τη δημοσιότητα για να περνάνε κάποια θετικά μηνύματα, όπως αυτό που ανέφερε για τον χαμό των δύο κοριτσιών στην Ηλίουπολη. Πραγματικά αξίω συγχαρητηρίων ο Ρότα. Ηλίας από Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Ηλία μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ρότα, έτσι για να το συνοψίσω κι εγώ, προσπάθησε δημοσίως να πείσει όσα νέα παιδιά παραπάνω μπορεί να το κάνει ο Λάζαρος, να δώσει λίγο μεγαλύτερη αξία στη ζωή, να βρουν από εμάς τη στήριξη που τους λείπει την ώρα που πλησιάζουν στο Χείλος του Γκρεμού. Γι' αυτό και ανέφερα προηγουμένως τον Νίκο Καζαντζάκη. Και είναι και ευθύνη, ναι, των προσώπων που έχουν μεγάλη απήχηση. Αντί να μιλάνε συνέχεια για γκολ, σέντρες, συμβόλαια, συνθήματα και εξέδρες και τον καλό τον πρόεδρο, να ανοίξουν τη βεντάλια τους, να αγκαλιάσουν περισσότερο.
1: Και ο φίλος ο Γιάννης έτσι αναφέρεται στον Ρότα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα επίσης, φίλε Γιάννη. Μπράβο στον Ρότα για αυτό που είπε δημόσια. Και στη συνέχεια του μηνύματος του αναφέρεται στον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ, τον κύριο Ηλιόπουλο. Λέει: πιστεύω, κύριος Ηλιόπουλος, πρέπει να γίνει κύριος Γιαννακόπουλος στην αντίστοιχη ομάδα της ΑΕΚ, με τη δηλώση του περί παράγκαση και τέτοια, αντί να χαρεί το πρωτάθλημα που πήρε.
0: Ναι. Κάπου με βρίσκει σύμφωνο και εμένα, αλλά δεν θα κάτσω να σου πω την αλήθεια. Αφού πέρασαν τόσο μεγάλη χαρά οι άνθρωποι, δεν κάτσω εγώ να σχολιάσω τώρα τα σημεία που θα μπορούσαν να λείπουν από την όλη φιέστα. Ας χαρούν το όλον, να το πω έτσι.
1: Μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Διαργόβας, Ηλίας Δρυμώνας στα μικρόφωνα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Όπως καταλάβατε, έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας και είναι δική σας και αυτή η εκπομπή στην πραγματικότητα. Ειδικά στους φίλους της ΑΕΚ και ειδικά σε αυτούς που ξέρουν να γουργουρίζουν. Αυτό μου ήρθε πρωινιάτικα γιατί είδα ένα ωραίο σκίτσο. Ρωτάει ο... Έλα, ξέχασα το. Ο Charlie Brown, τον Snoopy. Ποιος είναι τελικά αξιόπιστος άνθρωπος σε αυτή τη ζωή? Και απαντάει ο Snoopy, το γνωστό καρτούν, αυτός που μπορεί και γαυγίζει ή γουργουρίζει στο 100%. Αυτόν θα τον εμπιστεύεις. Λοιπόν, εκτός από το Viber, όπου για να μας βρείτε πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor, μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr, μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160. Για να το στείλετε εκεί πρέπει πρώτα να γράψετε τη λέξη Σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήστε ένα κενό και μετά να προσθέσετε το μήνυμά σας, και μπορείτε να απευθυνθείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το δικό μου στο Facebook απλό, ελληνικότατο, Ηλίας Δρυμώνας δηλαδή με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο Δημητράκης έχει στραφεί στη διεθνή γλώσσα.
1: Ναι, ναι, με λατινικούς, Δημήτριος Λιαργόβας με GK, διφθόγκο, και έχουμε και ένα Instagram εκεί, ντε με κάτω παύλα Λιαργόβας πάλι, όποιος θέλει, για να τα λέμε και διαδικτυακά.
0: Η ΑΕΚ πήγε να πετύχει χθες να είναι το κυρίαρχο κλαμπ στην Ευρώπη, δηλαδή εκείνο που, πώς να το πω, κυριακάτικα έκανε τη μεγάλη του γιορτή. Και αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο γιορτής δεν υπάρχει άλλη ομάδα που έκανε γιορτή. Έκανε μεγάλη Celtic το Σάββατο.
1: Και Ίντερ χθες.
0: Α, έκανε και αυτή η δεσκευή που κάλεσε μια πισινή. Υπήρχε Ίντερ που έκανε γιορτή, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπήκαν μετά στο Πούλμαν το οποίο ήταν ξεσκέπαστο και κάμπριο.
0: Α, το έκαναν χθες. Το έκαναν χθες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, και έκαναν το γύρο εκεί.
0: Αν νόμιζα ότι θα το κάνουν δευτεριάτικα.
1: Ναι.
0: Για... Α, εντάξει, πολύ καλή επιλογή. Γιατί δευτεριάτικα εργάσιμες ώρες χάνεις κάποιους από την παρέλασή σου. Mm. Ωραία, ωραία λοιπόν, άρα όντως δεν ήταν η ΑΕΚ. Και υπάρχει και μια ομάδα η οποία στην ουσία αγκάλιασε πρωτάθλημα. Είναι η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη. Δεν το περίμενα. Δύο αγωνιστικές με τη Λίξη θα το έχει πλέον τσεπώσει, γιατί έχει δύο μάτς με τη Μαλίν τώρα και τη Γάνδη. Μια νίκη θα την κάνει, επομένως.
1: Και από ημίχρονο το καθάρισε κιόλας χθες.
0: Όπου, ναι, ναι, 3-0 από ημίχρονο.
1: Τυπική διαδικασία το δεύτερο. Άνετα, τα χαλάρα και ωραία.
0: Λουάζ, ναι, ήταν το θύμα της υπόθεσης, η οποία θυμίζω εδρεύει εκεί δίπλα στις Βρυξέλλες. Δηλαδή τι είναι, ένα προάστιο των
1: Βρυξελών.
0: Το Σενζί Λουάζ. Έλα, ρίχτε. Ενήματα για... Α, όχι, δεν
1: προλαβαίνουμε. Ναι, γιατί είναι... μας πιάσανε εδώ.
0: Θα μας χαλάσουν την ατμόσφαιρα γιατί είναι πολιτικό ειδήσεων. Πάλι κανένα στραβό θα προηγείται.
1: Μικρή παρένθεση.
0: Ναι, θα την κλείσουμε σύντομα, σας το υποσχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Ενισχύονται οι φόβοι για επανέναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εκτακτήσεις και ψιτράμπ για το Ιράν. Αύριο νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης με βέλη προς το Ιράν. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, το μήνυμα του Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογονανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Ανάδειξη του κυβερνητικού έργου με τριοπάθεια και ξεκάθαρα διλήμματα με άξονα τη σταθερότητα στη χώρα αποτελούν οδηγό για τους επόμενους μήνες το μήνυμα του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Σεισμός 5,2 ρίχτερ στην Κίνα, τουλάχιστον 2 νεκροί, χιλιάδες εκενώνουν σπίτια, κατέρευσαν κτίρια, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το αφιέρωμα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-2026 έρχεται στην Era Sport. Το αφιέρωμα της αγαπημένης σας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι εδώ, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα και για μία ώρα. Ο Γιάννης Αντωνινέος παίζει μπάλα με το πρωτάθλημα της Ένωσης, κάνοντας όλη την αναδρομή της εφετινής πορείας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ, στην Era Sport, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Έτσι, ένταση είχε και χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο μεγάλο πανηγύρι της ΑΕΚ, το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Πολύ σημαντική σε επίπεδο θεάματος η χρήση των drone, δηλαδή βοηθάει πλέον πάρα πολύ τεχνολογικά. Δεν είναι ο σχηματισμός των ουρανών συμβόλων όπως η αυθεντική Αγία Σοφιά, ο δικέφαλος, αετός, ξέρεις όλα αυτά.
1: Ναι, μπορείς να δημιουργήσεις πολύ όμορφα πράγματα.
0: Σουμένουν τελικά, ναι, πράγματι. Είναι πολύ καλύτερα τα πυροτεχνήματα. Το πυροτέχνημα είναι κάτι στιγμιαίο. Το άλλο είναι μια εικόνα που σου μένει στο μυαλό. Κανένα πυροτέχνημα δεν σου μένει στο μυαλό, άμα το καλοσκεφτείς. Mm-hmm. Όλα μετά μοιάζουν ίδια. Δεν μπορείς μετά να διηγηθείς σε κάποιον μετά από ένα μήνα τι ακριβώς πυροτέχνημα είδες. Κατάλαβες τι λέω. Όλα μετά συχαίονται στο μυαλό σου. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχει εμφανιστεί κανένας μεταμεσονύκτιος, λέγε.
1: Εδώ έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Από ποια άποψη? Το στέλνει ο φίλος ο Μιχάλης από το Περιστέρι, ο οποίος λέει Μιχάλης από το Περιστέρι, θρύλος, και λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή, συγχαρητήρια στην ΕΚ για το πρωτάθλημα.
0: Χαρούμενος κι αυτός.
1: Μπράβο, Μιχάλη μου.
0: Ναι, χαρούμενος κι αυτός.
1: Αυτό είναι το πνεύμα, δεν είναι.
0: Πήρε το βαθμουλάκι. Ναι.
1: Ωραιότατα.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, 22-23 Αυγούστου. Ναι. Και θα λέμε ότι συμπληρώνουμε κοντά 10 μήνες από την τελευταία φορά που ιτήθηκε η ΑΕΚ. Θα τρέχει έτσι αίτητο σερί 24 αγώνων πλέον, 16 νίκες και 8 ισοπαλίες μετά την χθεσινή, 10ο ντέρμπι αίτητη η ομάδα του Νίκολιτς.
0: Α, είσαι έτοιμος με τους αριθμούς, βλέπω μερεδεμένο.
1: Ναι, μου έχουν μείνει γενικά με τους αριθμούς το έχω.
0: Και εγώ το έχω, αλλά χθες, πώς να σου το πω, ενεργά συμμετείχα στη γιορτή τους. Κατάλαβες τι λέω, ενεργά. Δηλαδή προσπαθούσα να ρουφήξω εξ αποστάσεως. Λάθος μου αυτό, αλλά είχα βλέψει εκπομπή 7 με 10. Ήθελα να πάω εκεί, να σου πω την αλήθεια. Ήθελα να ζήσω την ατμόσφαιρα ως ουδέτερος, να μαζέψω αυτές τις εικόνες στο μυαλό μου. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δηλαδή βλέπεις, το ένας ακροατής από το Μιχάλης το χάρηκε και αυτός, βρήκε τρόπο να το χαρεί. Ο άλλος σου λέει, για μένα είναι λιβανιστήρι στην ΑΕΚ αυτό που κάνετε. Δεν μπορεί να την πειραστεί χαρά τον άλλον. Κατάλαβες, θέλει μόνο για τη δική του συντροφιά το προνόμιο αυτό. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να μοιραστώ αυτή την εμπειρία. Γιατί είμαι βέβαιος ότι ακόμα και αν στην Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχουν άνθρωποι που δεν σχετίζονται με την ΑΕΚ, χθες εκεί γύρω κυκλοφορούσαν για αυτή, για να μυριστούν την ατμόσφαιρα, κατάλαβες. Η περιέργεια που λένε. Ακούω άλλα μηνύματα. Αν υπάρχει μάρτυρας, τι ώρα έφυγε ο τελευταίος, πιστεύετε για τον εαυτό σας, από το Γλέντι? Ήταν μετά τις 2.
1: Εδώ ο φίλος ο Σάκης στέλνει ένα πολύ ωραίο βίντεο και λέει: η Ηλία φλέγεται πανηλιακός.
0: Ο πανηλιακός?
1: Ναι.
0: Ναι. Τι, ανέβη κατηγορία πανηλιακός? Ξεχασμένη ομάδα. Και είναι και από τα μέρη από τα οποία κατάγεται ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης ο πατέρας μου.
1: Α, είναι τα μέρη από τα οποία κατάγεται η γυναίκα μου.
0: Ναι, το έχουμε ξαναπεί.
1: Από την Ηλία, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά είχα την αίσθηση ότι η συνέχεια του πανηλιακού είναι ο Πας Πύργος.
0: Με μπλέξεις με αυτά, με τα μητρώα και τα αφημία, άσε με, ναι.
1: Στα μπαράζ. Αν δεν σου κάνει κόπο, φίλε Σάκη, στείλε ένα μήνυμα διευκρινιστικό. Έχει κρατήσει, δηλαδή, λειτουργεί κανονικά άλλο πανηλιακός, άλλο και ο Αστέρας Αμαλιάδας, ξέρω επίσης ότι ανέβηκε.
0: Λοιπόν, να σας πληροφορήσω τους φίλους ΣΑΕΚ ότι τελικά υπέκυψε ο Μάρκο Νίκολης, όχι ο Μάρης Ολιόπλος, τραγούδησε χθες στο νυχτερινό κέντρο που διασκέδασε η ΑΕΚ το ΑΕΚ ΟΛΕ πολλές φορές. Εντάξει, την προφορά δεν τη βρήκε, όσες φορές και αν το πει το ΑΕΚ ΟΛΕ, η προφορά έμεινε του Μάρκο Νίκολης. Αλλά έσπασε λίγο το καλούπι που είδατε χθες στην τελετή και πολύ σωστά συνάδελφος είπε το εξής. Όταν βλέπεις ένα προπονητή σε φιέστα, καταρχάς να πάμε λίγο στον αγώνα, βαθμολογικά διάφορος, να είναι πιεστικός προς την ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σαν το μάτς να είναι κρίσιμο αγώνα ζωής και θανάτου. Όταν τον βλέπεις να έχει ζητήσει από την διοίκηση όλο αυτό το γλέντι να κρατήσει λίγο, γιατί υπάρχει ο προγραμματισμός για την επόμενη σεζόν που προέχει πλέον, και το άκουσα από ποδοσφαιριστή, ειλικρινά δεν θυμάμαι ποιος ΑΕΚ είπε ότι τώρα έχουμε πιο... Α, ναι, ο Στρακώσα ήταν. Τώρα έχουμε πιο μεγάλους στόχους για την επόμενη σεζόν.
1: Ναι,
0: ωραία κουβέντα. Βέβαια. Και δίπλα ο πατέρας, ο Φώτης, να καμαρώνει και να υποστηρίζει ότι ο γιος του είναι πολύ καλύτερος τερματοφύλακας από ότι ήταν εκείνος. Όταν βλέπεις προπονητή την ώρα της απονομής να μένει στην άκρη με τους συνεργάτες του. Τίποτα, δεν υπήρχε στο κεντρικό πλάνο Μάρκο Νίκολιτς,
1: ναι,
0: τις απονομές. Τότε λέει, είσαι σίγουρος ότι όλη αυτή η χαρά μπορεί να τη διαχειριστεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Για να μην ξεφύγουν, να κατάλαβες. Γιατί ισχύει εδώ αυτό που λένε για οι ίδιοι προπονητές, ότι όταν υπογράφεις. Για να μην ξεφύγουν, να κατάλαβες. Γιατί ισχύει εδώ αυτό που λένε για οι ίδιοι προπονητές, ότι

0: Καλημέρα, πολύ ωραίο.
1: Ξέρετε, προσωπικά έχω ως μεγαλύτερο χρονικά πανηγύρι στην ιστορία αυτού του τόπου την κατάξυση του Ευρωμπάσκετ το 87, διότι πέρασα από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα στις 5 παρά 10 το πρωί, όταν ολοκλήρωσε το δικό μου κύκλο εκείνη του ξημερώματος. Είχα δει κόσμο ακόμα στις 5 παρά 10 και ήταν μια ανάμνηση που δεν μπορεί να φύγει ποτέ από το μυαλό μου. Δηλαδή ήταν και αρκετοί ηλικιωμένοι εκείνη την ώρα. Δεν είχαν κοιμηθεί καθόλου οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
0: Λογικό.
1: 5 παρά 10 το πρωί ήταν ακόμα στο Σύνταγμα. Και δεν είχαν βγει, μην το πετάξει κανένα κακέτριχη εκείνη την ώρα. Φαίνονταν αποκαμωμένοι, καταλάβατε. Φαίνονταν. Δεν είχαν μόλις ξυπνήσει. Μην αρχίσετε τα κακέτριχη. Έλα.
0: Ο φίλος ο Μάκης, και τον νιώθω εδώ και να το λάβουμε και σαν μια μορφή καταγγελίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ λέει μέχρι τις 2-2,5 ώρα που έφυγα είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν είχε να φάμε Μάκη Σάικ. Είναι δυνατόν?
1: Τι έγινε? Η πλανόδη.
0: Έλατε.
1: Θα είχε τελειώσει θα είχε τελειώσει τέτοια πραγμάτια τους.
0: Άμα το ξέρω.
1: Ξεκινήσει από νότια.
0: Θα πήγαινε σε καμία καντίνα και θα πήγαινε εγώ.
1: Περιφερόμενος, ε. Περιφερόμενος. Πραγματικά είναι, σας λέω, πρέπει αυτή την τεχνική να την εφαρμόζουμε όλοι, να μπορούμε να χαρούμε με τη χαρά του άλλου. Δεν είναι απαραίτητη. Δική μας, βέβαια, εδώ που τα λέμε, άντε να κάνεις τον παουτζή να χαρεί χθες. Άντε να τον κάνεις. Θα σας πω την προσωπική μου γνώμη, περιμένω και το Δημήτρη δική του. Αυτό που τελικά συνέβη στον ΠΑΟΚ το θεωρώ άδικο. Μπορεί να έβγαλε τα μάτια μόνος του, ξεκάθαρα, okay, αλλά αυτός ο απογοητευτικός, πώς τον είπε, ο
0: Λατσέσκου,
1: τον είπε ηλίθιο, βλακώδη, ναι, χρησιμοποίησε μια βαριά
0: έκφραση. Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: του άξιζε τέτοιο φινάλε του ΠΑΟΚ. Δεν αφαιρώ τίποτα αυτή τη στιγμή από την επιτυχία του Ολυμπιακού να τερματίσει δεύτερος και να πάει αυτός πλέον στα προκριματικά του Champions League, αλλά νομίζω ότι αυτό που συνέβη για όλη την προσπάθεια του Group ΠΑΟΚ, το φινάλε αυτό το αυτοκτονικό, δεν το άξιζε. Πάντως ήταν βλακώδες. Θα συμφωνήσω.
0: Δεν θα συμφωνήσω στο ότι δεν του άξιζε. Καθένας νομίζω παίρνει αυτό που του αξίζει.
1: Είσαι βέβαιος?
0: Διότι όταν ο ΠΑΟΚ κρατάει στα χέρια του, όχι πάντα, αλλά ναι, όταν ο ΠΑΟΚ κρατάει στα χέρια του τη νίκη και είναι σε μια διαδικασία και τους βλέπεις ότι 1-0, 2-0, χαλαρά πανηγυρίζουμε.
1: Και μετά αρχίζουμε και κοιτάμε το χρονόμετρο.
0: Ναι, και έλα εντάξει, δεν έγινε κάτι με την... Έχει την αίσθηση ότι έχει τελειώσει και ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί και δεν πρόκειται να προβάλλει αντίσταση.
1: Και δεν έλαβε καν υπόψη του τα καμπανάκια που του βάραγε ο Παναθηναϊκός. Ο Χρήστος Κοντός που έκανε την περιγραφή προέβλεψε το 1-2 με διαφορά 3 λεπτών.
0: Ναι, γιατί από κάποιο σημείο και μετά έστρωσε κάπως το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, απλώθηκε και ο ΠΑΟΚ με τη στάση του του επέτρεψε και του έδωσε θάρρος για να τολμήσει να φέρει στο μυαλό του ότι βρε, μπορώ να βάλω γκολ. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ούτε τελικές δεν έκανε.
1: Και μετά έκανε.
0: Όχι γκολ δεν
1: έκανε. Και δεύτερο, μπορούσε να, αν παίζει ένα άλλο 10 λεπτά, να βάλει και τρίτο. Ναι, ναι,
0: και έδωσε ο ίδιος αυτοπεποίθηση στους γηπεδούχους και δέχτηκε και ένα και δέχτηκε και δεύτερο.
1: Εντάξει, ήταν ξεκάθαρο χθες από τη δήλωση του Λουτσέσκου. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει πολύ χοντρά την ευθύνη πάνω του.
0: Είναι άξιος της μοίρας του.
1: Ναι, πάντως ο Ρασβάν πρώτη φορά μίλησε τόσο άσχημα και για τον εαυτό του. Κατάλαβες?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θεωρεί. Ασχέτως αν δεν το είπε ακριβώς πώς θα το πω εγώ, θεωρεί ότι φταίει αυτός για όλα. Και είπε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που αφορά ότι αν μη τι άλλο, από εδώ και πέρα πρέπει να μάθουμε ως οργανισμός να διαχειριζόμαστε δυσκολίες. Ότι άφησε ο ΠΑΟΚ να τον νικήσουν οι δυσκολίες.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Αυτό είπε. Αυτό είπε. Και δεν έβγαλε καθόλου την ουρά του απ' έξω, κάθε άλλο. Σωστό, ναι. Βαρύ φινάλε για τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν βαρύ για τη Λάρισα, δεν ήταν βαρύ για τον Πανσεραϊκό της ομάδες που προβιβάστηκαν. Κρίμα γιατί? Γιατί δεν είπες για τον ΠΑΟΚ κρίμα και λες για αυτούς?
0: Όχι, επειδή έπεσαν. Δύο ομάδες της επαρχίας, ιστορικές, με πολύ κόσμο.
1: Λες. Ο Πανσεραϊκός, να με επιτρέψει να διαφωνήσω μαζί σου, δεν έχει δικό του κόσμο. Όλη σχεδόν η πόλη είναι ΠΑΟΚ.
0: Okay.
1: Εντάξει. Ναι, θα χρειαστεί λίγο μια αυτορύθμιση εκεί στις αίρες, αν θέλουν τον Πασαριακό να το βλέπουν ξανά ψηλά. Έχουν τρομερή εστίαση πάνω

0: στο θέμα ΠΑΟΚ.
1: Ίσως γι' αυτό.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ταλανίζεται, να το πω και αυτό, mm-hmm. από εσωτερική διαμάχη μεγάλη ισχύω, η οποία ακόμα δεν έχει βγει στη δημοσιότητα. Την ψελίζουν ανοιχτά κάποιοι παράγοντες του κεφάλου, κυρίως το ακούσα από την πλευρά του μπάσκετ. Σε λίγο θα αρχίσουν να το ψελίζουν και από την άλλη πλευρά. Και έχει και πολιτικό υπόβαθρο αυτή η διχόνοια μεταξύ Μιστακίδη Σαββίδη.
1: Θεωρείς ότι έχει εκεί έτσι τις ρίζες του, τα αίτια του υποβιβασμού του Πανσεραϊκού, ότι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα? Γιατί ο Πανσεραϊκός μου φαινόταν ότι εκτός έδρας απήδηδε καλύτερα. Δηλαδή, εάν μπορούσε να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα και να πάρει.
0: Και
1: η άλλη
0: που είχε τον παράγοντα έδρα, τον είχε σχεδόν εγγυημένο, δεν τα κατάφερε ούτε αυτή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να σας πω εγώ την αλήθεια, νομίζω ότι θα πέσει ο Αστέρας λόγω της φθήνουσας πορείας που είχε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά εκεί στα play-off ο Αστέρας...
1: Έτσι, έκανε 5-4 νίκες και μια ισοπαλία στο σπίτι του.
0: Οπότε... σήκωσε κεφάλι, ναι, όπως σήκωσε και ο Άρης που έκανε τα συνεχόμενα τις τριάρες που έρχεται.
1: Σερί. Αίτητος και 5 διαδοχικές νίκες ο Άρης.
0: Πρέπει να, σας το ξαναλέω, πρέπει να είσαστε σε επιφυλακή εσείς οι φίλοι του ΠΑΟΚ για το άλλο θέμα. Εκείνο για μένα είναι το πιο σοβαρό. Και η χθεσινή είδηση που έδωσε ο Κώστας Χαλαβατσιώτης, ότι ο Μιστακίδης βρήκε, ή τέλος πάντων ψάχνει, αλλά και νομίζει ότι βρήκε την έκταση να φτιάξει καινούριο κλειστό, εμένα με ταρακούνησε πάρα πολύ. Γιατί να χρειαστεί καινούριο κλειστό ο ΠΑΟΚ, που έχει φτιάξει το παλατάκι σχετικά πρόσφατα, έχει 8.000, γιατί?
1: Ναι,
0: τι κρύβει αυτή η πρωτοβουλία του? Ή που έφτιαξε θυγατρική ομάδα, πήγε και εξαγόρασε το group, το σύλλογο 10 που είχε φτιάξει ο Νίκος ο Χατζηβρέτας. Mm-hmm. Αυτό το καταλαβαίνω. Είναι μία μορφή εξέλιξης. Το άλλο με το γηπεδικό, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Γιατί πρέπει να φτιάξει καινούριο γήπεδο ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη, 15.000 θέσεων. Τέλος πάντων, με ερωτηματικό τα βάζουμε όλα αυτά. Για το Ράφα Μπενίτεθ θα πούμε τίποτα? Είναι η κρίσιμη μέρα, λένε σήμερα. Θα μάθουμε την τύχη του.
1: Κοίτα, ο Μπενίτεθ βγαίνει και...
0: παίζει κασέτα ο Μπενίτεθ.
1: Ναι.
0: Εδώ και εβδομάδες.
1: Και συμπεριφέρεται σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Ναι, αλλά οι ατζέντιδες ήρθανε.
1: Και μάλιστα λέει είχε πάει και είχε παρακολουθήσει έναν παίκτη και... μίλησε με το μάνατζερ του, δηλαδή ότι
0: προετοιμάζει. Πάντα τα έχει καλά ο Ράφα με τους μάνατζερ.
1: Ναι, από την άποψη ότι προετοιμάζει τον Παναθηναϊκό της επόμενης σεζόν, ενώ... λέει
0: λοιπόν,
1: η κοιτάξτε, ότι θα φύγει.
0: Η μάνατζερ του είναι εδώ. Στα δικά μου τα μυαλά και λόγω της γνωστής επανάληψης ιστορίας, πολλά πράγματα ξέρετε τα ανακαλύπτουμε ως είδηση επειδή επαναλαμβάνονται απλά. Δεν έχω μιλήσει με τους ατζέντες, αλλά για να είναι εδώ οι ατζέντες του Ράφα Μπενίτεθ, δεν μου φαίνεται ότι θα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν είχαν λόγο να έρθουν. Κατάλαβες, λέω, γιατί να έρθουν? Για να, τι, να ξαναβάλουν την υπογραφή σε ένα υπογεγραμμένο συμβόλαιο 3 ετών. Πιο πολύ μου φαντάζει ότι ήρθαν για το συμβιβασμό της απομάκρυνσής του, να τα βρουν στα πόσα χρήματα θα πάρει, παρά για το άλλο. Αλλά εντάξει, κρατάμε πισινή. Εσύ έχεις βγάλει άκρη?
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι θα είναι...
1: γενικά η περιραίουσα ατμόσφαιρα δείχνει ότι θα αποτελέσει παρελθόν.
0: Λένε ότι θα μας πούν σήμερα, άντε αύριο θα μας ανακοινώσουν την τύχη του προπονητή του Παναθηναϊκού, του νη προπονητή του Παναθηναϊκού. Θα το δούμε.
1: Προσωπικά δεν είμαι υπέρ
0: της απομάκρυνσης.
1: Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα να μείνουν, επειδή το έχω ξαναπεί και νομίζω πλέον έχω ολοκληρώσει τη σκέψη μου, και οι 4 προπονητές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή
1: να
0: στα μεγάλα κλαμπ. Και οι 4, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Ο καθένας με τα κρίματα που κουβαλάει επάνω. Ο καθένας με τις στεναχώριες του, ο καθένας με τα λάθη του. Εμένα αυτό το γκρουπ των 4, να το πω έτσι δημοσιογραφικά εντελώς, γιατί όπως ξέρετε οπαδικά δεν αντιμετωπίζω κανένα ζήτημα, μου αρέσει. Το γκρουπ των 4, δηλαδή Νίκολιτς με τη Λίμπα, τους αναφέρω με τη σειρά που τερμάτισαν, Λουτσέσκου και Μπενίτεθ, σαν γκρουπ συνολικά πιστεύω ότι εάν αποδεχτείς τις δυνατότητες που έχουν και όχι αν εστιάσεις τα λάθη τους, θα μας φτιάξουν ένα ωραίο πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν. Αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ακόμα μια απόδειξη για την ιδιαιτερότητα της ΑΕΚ, τα συναισθήματα που βγάζει αυτή η ομάδα, πόσο διαφορετικό είναι να είσαι ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Ευστάθιος. Γεια σου Ευστάθιε, καλημέρα. Και όφι αφού... Οκ. Λοιπόν... Ακύλα τρέμε, έρχεται ο Ηλιόπουλος, λέει ο φίλος Ευάγγελος.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Κώστα από τη Μήλο.
0: Δεν θα ήθελα να επεκταθώ στο θέμα αυτό που είχες να θίξεις πονηρά μέσω του μηνύματος. Δεν θα ήθελα, γιατί δεν θα γινόμουν καθόλου ευχάριστος. Ναι.
2: Καλημέρα, παιδιά. Κώστας από Μήλο. Θέλω να αφιερώσω στον Μπενίτε αυτό το τραγούδι τη Σακύρα, La Despedida. Despedida.
0: Τι σημαίνει?
2: Θα σε γελάσω. Δεν το γνωρίζω καν το τραγούδι κιόλας. Δεν. Τίποτα σε ελληνικό που δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
2: Ανεξαρτήτως δεκαετίας, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χτες.
0: Να πω κάτι για χθες.
2: Βιάστηκε, λέει, να βγάλει συμπεράσματα για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, παιδική χαρά, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Μα ήταν παιδική χαρά ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο?
0: Παιδική χαρά δεν ήταν.
2: Δεν έχει καμία σχέση το.
0: Δεν είχε ζωντάνια, σαν ομάδα.
2: Το πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ είναι μια συνέχεια των 5 προηγούμενων παιχνιδιών στα playoffs. Λοιπόν, και το δεύτερο 45 λεπτό είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Το επέτρεψε βέβαια και ο ΠΑΟΚ.
0: Από εκεί ξεκινάει πάντα.
2: Ναι, αλλά εντάξει, τι να πεις.
0: Παιδιά, δεν μελετάνε οι ομάδες τόσο ενδελεχώς τους αντιπάλους τους έτσι για πλάκα. Ψάχνουν να βρουν για κάθε αντίπαλο όλα τα σημεία, δυνατά και αδύνατα, για να μπορούν είτε να επικρατήσουν είτε να επιβιώσουν την ώρα της αναμέτρησης. Με όλα τα ενδεχόμενα δηλαδή. Εδώ να πω ότι από πλευράς παικτών της ΑΕΚ, πέρα του θαυμασμού για τον Λάζαρο Ρότα και την κοινωνική παρέμβασή του, χάρηκα πάρα πολύ για τον Πέτρο Μάνταλο. Νομίζω ότι χθες αποθεώθηκε καλύτερα από ποτέ από το κοινό της ΑΕΚ και εννοείται καθολικά. Πρέπει να το έχει ευχαριστεί. Ήταν η πιο χαρούμενη μέρα του στην ΑΕΚ αυτή η αποδοχή του κόσμου, γιατί ο ίδιος ξέρει πολύ καλά τι έχει κάνει, τι έχει δώσει και τι έχει θυσιάσει για αυτήν την ομάδα και στην οποία θα κλείσει και την καριέρα του. Χάρηκα που κοιτάνε την επόμενη μέρα και δεν στέκονται στο πανηγύρι αυτό του 14ου πρωταθλήματος, γιατί η ΑΕΚ χρωστάει στον εαυτό της κάτι από ευρωπαϊκής πλευράς και να επιστρέψει κάποια στιγμή σε Champions League, έτσι είναι. Και αυτό που έγινε φέτος και πήγαινε καλά, να το βελτιώσει του χρόνου. Με τη Ράγιο είδες που κόλλησε. Είμαστε Ράγιο τελικό?
2: Ναι.
0: Είμαι. Ξεκάθαρα.
2: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Θα σηκώσω και τη σημαία, ξέρεις.
2: Ναι, Ράγιο.
0: Όχι τη Ράγιο, εγώ την άλλη που σήκωσαν οι παίκτες της Ράγιο, της Παλαιστίνης. Θα σηκώσω εκείνη τη μέρα. Είμαι Ράγιο, σας το λέω από τώρα.
2: Ο φίλος ο Γιάννης Λίχ, Χριστός Ανέστη, καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Το χαρήκα με το τρόπαιο. Έτσι μας έσκαβαν το λάκκο και έπεσαν οι ίδιοι μέσα. Καλημέρα.
0: Έχει πολλά βήματα να κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο για να φτάσει σε επίπεδο πραγματικά ευρωπαϊκό όσον αφορά το εσωτερικό του, την εσωτερική διαχείριση των ζητημάτων του. Χθες, για παράδειγμα, είδες, θα έπρεπε να γίνει η απονομή από το Φόνζη και ξέρετε, έλα Βαγγέλη να κάνει. Πρέπει να βελτιωθούμε σε πάρα πολλά επίπεδα.
2: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε το φίλο τον Γρηγόρη στην ομάδα της εδώ πέρα στο Viber. Κι ας μην έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό στο Final Four. Ο φίλος ο Στέλιος. Να το τρέξουμε λίγο για να διαβάσουμε όλα τα μήνυματα.
0: Μισό λεπτό να πω εδώ με την ευκαιρία. Ξεκινάνε από σήμερα οι 2 ώρες εκπομπές σε Ερασπορ με αφορμή το Final Four.
2: Σωστά. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ σαν Παναθηναϊκός στεναχωρήθηκα και χθες και θύμωσα να σας πω όταν φώναζαν ηρωνικά το όνομα του προπονητή του Ολυμπιακού, που για μένα είναι κόσμημα για το έργο ελληνικό ποδόσφαιρα.
0: Το να εκδικηθείς τον άλλον δεν ήταν ευθύνη του με τη Λίμπαρ αυτό που είχε συμβεί την προηγούμενη χρονιά.
2: Ναι, με τη Λίμπαρ πραγματικά είναι
0: δεν κόσμο. Δεν έφυγε τίποτα με τη Λίμπαρ για να γίνει αυτό το αντικείμενο της χλέβης. Στρέψει προς το Μαρινάκι.
2: Και στις δηλώσεις του με τη Λίμπαρ πολλές φορές έχει εκθέσει δηλαδή κόσμο που χωρίς λόγο πάει να υπερασπιστεί, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι δηλαδή μετά το μάτς με την Μπάφο που παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Το 0-0 λες.
2: Το 0-0. Καταπληκτικός Ολυμπιακός. Μόνο τον γκολ του έλειψε. Ήθελα να πείσουν τον κόσμο γι' αυτό. Και βγαίνω με την Λίμπαρ και λέει ήμασταν χάλια.
0: Χάλια.
2: Χάλια.
0: Ναι. Τους έχουμε ανάγκη, παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε ανάγκη τους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν το χεράκι στην πληγή, εννοώ, και όχι αυτούς που παριστάνουν τους αδιάφορους. Και εδώ, βεβαίως, όπως θα λέτε, το σχόλιο πιάνει πολύ το Ράφα Μπενίτεθ, που σε όλη την καριέρα, όχι μόνο τώρα, περί άλλων τη ριβάζει όταν το πράγμα δεν πάει καλά. Το κάνει σε όλες τις ομάδες που έχει δουλέψει.
2: Καλημέρα στον φίλο τον Μάκη.
0: Το πάντα απ' έξω, Ράφα. Σας το είχα πει την ημέρα που προσλήθηκε αυτό.
2: Στον Μάκη από την Κοζάνη, ο οποίος μας λέει: δεν ξέρω τι ώρα το σχολάσανε στην Νέα Φιλαδέλφια, ξέρω ο γιος μου γύρισε σπίτι 6 το πρωί. Νομίζω είναι το πιο κοντά που έχουμε ως δείγμα.
0: Δηλαδή το γλέντι στην Κοζάνη κράτησε μέχρι τις 6 το πρωί. Όπα.
2: Ο φίλος ο Βασίλης εδώ έχει στείλει ένα από τα, τον δικέφαλο εδώ που σχηματίστηκε με ντρόν στην Halloween Arena. Καλημέρα, όμορφα τα λέτε οποία... για τα ντρόνς και τις σύγχρονες καλύψεις των αγώνων. Mm. Για εμάς τους παλιούς τα σχεδιαγράμματα των γκολ με τα βελάκια και τα λοιπά που δημοσιεύονταν στην ομάδα σε εφημερίδα της Δευτέρας δεν υπάρχει, λέει ο φίλος ο Αργύρης. Ωραίο το drone show και συμφωνεί ο Κωνσταντίνος.
0: Παιδιά, ό,τι τεχνολογία για να χρησιμοποιήσει, πάντα το συνέστημα είναι το οποίο θα επικρατήσει, πάντα η ένταση του κόσμου, πάντα θα κερδίζει η ψυχή όλα αυτά τα τεχνολογικά ευρήματα. Στο τέλος, η ένταση που έχει βγει από μέσα σου, αν ήσουν χθες εκεί, είναι που σου μένει ως ανάμνηση πολύ πιο ισχυρή από όλα τα άλλα. Για πες.
2: Χθες η Νέα Φιλαδέλφη είχε πάνω από 70.000 τυφιές στα μέσα και έξω, λέει ο RG.
0: Δύσκολο να το υπολογίσεις, αλλά οι περισσότεροι κατέληξαν αυτό το νούμερο. 35.000 μέσα, 35.000 έξω.
2: Μπράβο στον Παναθηναϊκό που έπαιξε και τη φανέλα και την ιστορία του, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο Πάουκ ήθελε να παίξει Champions League. Τον Παναθηναϊκό τον ρώτησε, όχι.
0: Πιστεύατε τις χαζομάρες που διαδίδουν όλο αυτό τους μήνες του πρωταθλήματος? Ιτήθηκαν όλες αυτές οι ανοησίες και οι θεωρίες συνωμοσίας. Ιτήθηκαν βαριά. Να σας αποφύγουμε.
2: Λοιπόν, η συζήτηση για Μπενίτεθ είναι εντελώς λάθος, μόνο κακό κάνει στην ομάδα, λέει ο φίλος ο Ιωάννης. Ο ΠΑΟΚ από το Δεκέμβριο μπορεί να παίξει 30 λεπτά σε κάθε αγώνα. Ο φίλος ο Κώστας, ο ΠΑΟΚ ως οργανισμός πρέπει να αποβάλει την αλαζονία που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Είναι μεγάλο σωματείο, αλλά το μεγαλείο δεν βρίσκεται εκεί που νομίζουν. Η άποψη του φίλου του Κώστα. Ένας άλλος Κώστας λέει: καλημέρα, πέντε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Σαν Παναθηναϊκός θυμάμαι πάντα ένα τραγούδι με λησμονιά τα τελευταία πολλά χρόνια. Εγώ στα νιάτα μου, ξημέρωμα Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Εσείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού που μετράτε 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, να θυμάστε ότι η ΑΕΚ έκανε 24 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Έτσι, ναι. Να το θυμάστε αυτό.
2: Δυστυχώς, Μπενίτεθ και Μουρίνιο περισσότερα χρήματα λαμβάνουν από τις αποζημιώσεις παρά από τα συμβόλαια.
0: Έλα, ο Μουρίνιο έχει το ρεκόρ. Αφήστε τον Ράφα. Μπροστά στο ρεκόρ του Μουρίνιο δεν φτάνει κανένας.
2: Καλημέρα, ακριβώς να μείνει. Άρα, συγνώμη, ο Μπενίτεθ. Καλά το λέτε, ο φίλος ο Παναγιώτης.
0: Τον θέλει ακόμα η Ρεάλ.
2: Είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.
0: Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Καλά.
2: Άκυρο, λέει ο φίλος ο Γιάννης, ότι δεν έχει δικό του κόσμο ο Πανσεραϊκός.
0: Καλά.
2: Δεν
0: τάξη.
2: Συμφωνεί. Ο φίλος ο Μάνος.
0: Είπα ότι δεν είναι η πόλη με τον Πανσεραϊκό. Η περισσότερη συντριπτική, η μεγάλη πλειοψηφία μάλλον, για να είμαι πιο σαφής, είναι με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έλα τώρα, μην κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου, καλέ μου.
2: Αυτό που έγινε με τον Μεντιλίμπαρ δεν έγινε, λέει, για τον Μεντιλίμπαρ, αλλά
0: το ξέρω,
2: για τους φίλους
0: αλλά...
2: του Ολυμπιακού, για τον Αλμέιδα.
0: Ναι, αλλά...
2: Ναι, οκ, okay, έγινε όμως.
0: Στρέψου προς σωστή κατάσταση, λοιπόν, εμείς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Μια φωτογραφία για σένα και θα καταλάβεις. Και καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο. Τέλεια, ότι τα προλάβαμε όλα.
0: Εμείς δεν βάζουμε όμως τελείως εκπομπή. Αύριο το πρωί πάλι στις 8 θα είμαστε εδώ. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Το ολονύχτιο γκλέντι της ΑΕΚ στα Μπουζούκια για την κατάκτηση του 101ου πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής στη γιορτή της Ένωσης δεν ήταν όλος από το Μάριο Ηλιόπουλο που τραγούδησε σόλο, αλλά και ντουέτο με Αργυρό και Ζωζεφίν. Χόρεψε με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης και αποθέωσε τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο τεχνικός της ΑΕΚ ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε ΑΕΚ Ολέ, ενώ τις φωνητικές ικανότητες του έδειξε και ο Λάζαρος Ρότα. Είχε προηγηθεί η Φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια που ξεκίνησε με ένα φαντασμαγωρικό drone show. Συνεχίζεται με μια μουσική ραψοδία κατά την οποία παιδιά τραγούδησαν τον ύμνο της Ένωσης αλλά και τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Βίντεο, ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου, κομμάντος που έψαχναν την κούπα η οποία ήρθε στο γήπεδο με το αγωνιστικό αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη και βέβαια η απονομή. Το πάρτι συνεχίστηκε και έξω από την Old Green Arena, στην πλατεία Αετού, αλλά και σε γύρω δρόμους, κάνοντας τη νύχτα μέρα με συνθήματα και καπνογόνα. Παράλληλα, δεν έλειψαν τα πυροτεχνήματα στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Με τη διεξαγωγή των 5 αγώνων που έγιναν χθες, έκλεισαν οι τελευταίες 2 εκκρεμότητες που υπήρχαν στην Super League, στην κορφή και στην ουρά της βαθμολογίας. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Όφη Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1 τα αποτελέσματα, με τα οποία ο Ολυμπιακός κατέλαβε τη δεύτερη θέση κατά τα 6, ενώ ο Πανσεραϊκός θα συνοδεύσει την ΑΕΛ στην Super League 2. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League επίσης. Ο ΠΑΟΚ θα μετάσχει στο δεύτερο προκριματικό του Europa και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό του Conference. Τέλος, ο κυπελούχος Όφη θα βρεθεί στα play-offs του Europa League και θα έχει εξασφαλισμένη θέση στην League Phase του Conference. Δύο δεύτερα παιχνίδια για τα προημιτελικά της Greek Basketball League έγιναν χθες. Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ 90-81. Έτσι, ο Παναθηναϊκός πέρασε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ΑΕΚ και Άρης θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους σε τρίτο παιχνίδι που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα, 25 του μήνα, στην Σανέλ Αρίνα. Έχοντας κλειδώσει την άνοδο από την περασμένη Τετάρτη στην επιστροφή του στην Super League 2, πανηγυρίζει και τοπικά από χθες ο ιστορικός Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος νίκησε το Πανθρακικό με 2-0. Την ίδια ώρα ο Πύργος με τη νίκη του με 2-1 επί του Άρη Πετρούπολης έβαζε φωτιά στο δεύτερο όμιλο, όπου πλέον ο Πύργος, ο Άρης και η Ζάκυνθος έχουν από 8 βαθμούς και όλα θα κριθούν από την απόφαση για τον διακοπέντα αγώνα Πύργος Ζάκυνθος που θα λάβει σήμερα η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Στο χάντμπολ Ολλανδία-Ελλάδα 33-38 με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να διπλασιάζει τις νίκες του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και να περνά έπειτα από 22 χρόνια στην τελική φάση διοργάνωσης που θα γίνει του χρόνου στη Γερμανία. Manchester Nottingham 3-2 στην Premier League, με την United να κλειδώνει την τρίτη θέση στην κατάταξη και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Στα άλλα 5 παιχνίδια που έγιναν, Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-0, Bradford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1. Στην Ισπανία, μεταξύ άλλων, Σεβίλη Real Madrid 0-1, Ατλέτικο Madrid Χιρόνα 1-0, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0 και Real Sociedad Valencia 3-4. Στην Ιταλία, επίσης τα σημαντικότερα παιχνίδια, καθώς συνολικά χθες έγιναν 10 αναμετρήσεις στην κατηγορία. Πίζα Νάπολη 0-3, Ρώμα Λάτσιο 2-0, Τζένοα Μίλαν 1-2, Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, Αταλάντα Μπολόνια 0-1 και Ίντερ Βερόνα 1-1, με Λεωθάλασσα οπαδών των Ουρατζούνι να υποδέχονται στο Μεάτσα τους πρωταθλητές πριν την έναρξη του αγώνα. Στο Βέλγιο, ένα γκολ και 3 ασίστ στο απολογισμό του Χρήστου Τζόλη στη νίκη της Κλαμπ Μπριζ με 5-0 επί της Ουνιόν Σεν Σιλουάζ. Και τέλος, η μάχη για το πρωτάθλημα του NBA μπαίνει στην τελική ευθεία. Οι περσινοί πρωταθλητές Thunder θα παίξουν με τους Spurs, που στη regular season αποδείχτηκαν κακός δαίμονας, ενώ στην Ανατολική Περιφέρεια οι Knicks θα αντιμετωπίσουν τους Cavaliers που πέταξαν έξω τους Pistons κερδίζοντας 125-194 πριν από λίγη ώρα. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Προσπαθεί ο Άλεξης να βγει στην επίθεση. Ο Άλεξης έχει απέναντί του τον βόλεϊ. Ο Άλεξης κάνει σέντρα στην περιοχή. Πλασέ γκολ. 0-1 για την ομάδα του Πανετολικού. 1-1 για τον Πασεραϊκό με τον Βραζιλιάνο βόλεϊ να σκοράρει μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας για τους Σεραίους. Η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή. Μπάλα που μακρύθηκε και ήρθε ο βόλεϊ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 65.
3: 1-0 ο Άρης στο 64 με τον Καντεβέρε, ο οποίος σηκώθηκε από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από συστημένη σέντρα του Γιαννιώτα από τα αριστερά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Άρη, γκολ από τον Κάρλες Πέρεθ, βρέθηκε αριστερά, με τα αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 ο Άρης με συνεργασία Πέρεθ-Καντεβέρε σε αντεπίθεση, ξεδιπλώθηκε πολύ όμορφα επιθετικά ο Άρης.
4: Στα 54 δεπτερόλεπτα γίνεται το 1-0 για τον Όφη. Ήταν ένα κόρνερ που κέρδισε Όφη, πήγε να το εκτελέσει ο Σεγγέλια, τελικά άφησε την μπάλα στον Ανδρούτς, ο οποίος έβγαλε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εκεί ήταν μόνος του Κλοφούντας, ο οποίος με ένα δυνατό σου την έστειλε στην δεξιά γωνία του νεαρού Παπαθανασίου. Όφη, Βόλος 1-0, 1-1 στο Ηράκλειο, καθώς από μια λάθος μεταβίβαση του Κρις Μανίτς πήραν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου και από τα δεξιά στην μεγάλη περιοχή ο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο με πλασέ θα κάνει το 1-1. Πέναλτι για τον Όφη μέσω Βάρεκ στο 33ο λεπτό, σε ένα τράβηγμα που έκανε από τη φανέλα ο Αμπάντα. Νέιρα έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι, εκτελεί ο Νέιρα, γκολ 2-1. Τρομερό γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια. Είμαστε στο 71ο λεπτό και ο Σεγγέλια πήρε την μπάλα, έκανε κίνηση μπροστά μέσα από δεξιά προς τα αριστερά και με ένα δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παπαθανασίου και θα κάνει το 3-1.
5: Ο Πινέδα κάνει ένα λάθος και βγάζει τώρα το Ροντινέ στο ανοιχτό γήπεδο. Ροντινέ, ενώ περιμένει ο Καμπίν. Ροντινέ το σουτ, την μπάλα στα δίκτυα και ο Ροντινέ βάζει τον γκολ στο 41. Κάνει το 0-1. Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Βοητά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ισοφαρίζει σε 1-1. Έκανε ανάκτηση κατοχής ψηλά ο Ρότα. Έκανε το παράλληλο γύρισμα εκτός περιοχής ο Κοϊτά. Κινήθηκε παράλληλα από θέση μέσα δεξιά και έξω από την περιοχή. Εξαπέλυσε ένα συρτό αριστερό δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη.
6: Ο Πέλκας ετοιμάζεται, σφυρίζεται ετής, τώρα το εκτελεί το κόρνερ, έφυγε η μπάλα, κεφαλιά, γκολ. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Χωσντοεφ. 2-0 γκολομύθου. Ο Ζίφκοβιτς σέντρα, Μύθου 0-2 μέσα στην περιοχή, 35ο λεπτό.
7: Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ και φαγιά από τον Ταμπόρδα, σε άδεια εστία η μπάλα, τσέριν γκολ. 2-1. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 2-2. Πρώτη κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα και όπως ερχόταν σαν τρέιλερ, ο Ταμπόρδα με ένα κεραυνό τεινάζει τα δίχτυα του ΠΑΟΚ.
8: Ακούτε Eraspor.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτό Χώρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
16: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, η ώρα είναι 9 και 15 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Νέα Σπορ. Πάμε να παίξουμε μπάλα 3-5-2 και σήμερα. Με Κώστα Παλιό στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Παπαζόπουλο στο μικρόφωνο τη Νέα Σπορ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Μηνύματα είτε μέσα μες γράφετε σπόρι σπόρτε ελληνικά, αλλά ελληνικά αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@r.gr και μέσω Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση, γράφετε aerasport με λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος και γράφετε το μήνυμά σας και από εκεί. Τελείωσε λοιπόν το πρωτάθλημα, γιατί ουσιαστικά τελείωσαν και τα play out από τη στιγμή που κρίθηκε και υποβασμός. Οι δύο θέσεις που οδηγούν στη δεύτερη κατηγορία, την πέμπτη είναι τυπική διαδικασία, η τελευταία αγωνιστική. Η ΑΕΚ το πανηγύρισε, το χάρη και το γιόρτασε με την ψυχή της αυτό το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός πήρε την τελευταία αγωνιστική, τη δεύτερη θέση, που είναι αυτό που λέγαμε και παλιότερα προνομιούχος, γιατί σας στέλνει στα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ έμεινε τρίτος, ο Παναθηναϊκός ξέραμε ότι ήταν τέταρτος, ο Άρης πήρε στην ισοβαθμία την πέμπτη θέση, η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός οριστικά στη δεύτερη κατηγορία δίνουν τις θέσεις τους στην Καλαμάτα και τον Ηρακλή. Αλλά πάμε κατευθείαν, πάμε, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, γιατί θα μάθουμε και πώς γιόρτασε η ΑΕΚ αυτό τον τίτλο και την επόμενη μέρα, αλλά θα δούμε και την επόμενη μέρα στους υπόλοιπους. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα τρέχει το ρεπορτάζ. Ξεκινάμε ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιάννης Αντωρινέος. Έλα Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Μπάμπη και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν.
0: Να πω ότι θα απολαύσετε το Γιάννη, θα το ευχαριστηθείτε 4 η ώρα με μία ώρα εκπομπή για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Θα τα πει όλα ο Γιάννης 4 με 5. Αλλά τώρα θα μας πει και πως γιόρτασε η ΑΕΚ το τίτλο. Εντάξει, τα βασικά τα ξέρει ο κόσμος, θα έχει πληροφορηθεί, θα τα βάλει όλα σε μια σειρά ο Γιάννης, θα μας πει και τι έγινε στο κέντρο διασκέδασης, γιατί ήταν με τα μεσονύκτια και ίσως κάποιοι τα έχουν χάσει. Και λιγότερα βάλουμε και μια πινελιά για την επόμενη μέρα. Ωραία, τα πει ο Νίκολιτς, οπότε είμαστε μια χαρά, μας έδωσε ένα πλαίσιο. Οπότε Γιάννη μου, παίρνεις το λόγο, τα λες εσύ.
1: Ναι, πάμε από τις στιγμές που ζήσαμε μέσα στη νύχτα, σε αυτό το κυτρινό μαύρο πάρτι, στο γλέντι που διοργάνωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος για τους πρωταθλητές. Εκεί ακόμη και ο συγκρατημένος Μάρκο Νίκολιτς, με απέτηση του κόσμου που φώναζε ρυθμικά το όνομά του, αλλά και του Μάριου Ηλιόπουλου, σηκώθηκε, πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε, αλλά τραγούδησε το «Αεκολέ, αεκολέ, αεκολέ». Ήταν μια από τα highlights της στιγμής. Ο Μάριος Ηλιόπουλος εκεί αποκάλυψε ότι ήταν 5 οι προπονητές μέσα από τους οποίους έπρεπε να διαλέξει τον Μάρκο Νίκολιτς. Τους είδε και τους 5 σε βίντεο. Του έκανε κλικ ο Νίκολιτς, όπως είπε, τον συνάντησε στο Βελιγράδι και τα υπόλοιπα έγιναν ιστορία. Εντάξει, είχαν έρθει αρκετοί ποδοσφαιριστές, γιατί κάποιοι άλλοι έφευγαν κατευθείαν με βάση προγραμματισμένα ταξίδια τα οποία είχαν.
0: Α, την κάνανε τα αγόρια κατευθείαν,
1: Ναι, τώρα.
0: Πού τους πιάνεις τώρα?
1: Δεν τους πιάνει. Κάποιοι έχουν υποχρεώσεις με εθνικές ομάδες.
0: Ναι,
1: κάποιοι...
0: είναι και αυτό.
1: Ο Πινέδα ήταν που είχε Μουντιάλ, έτσι, ο Ορμπελίν ήταν στην εκδήλωση. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ εκδηλωτικός, το καταλαβαίνει, στο τρόπαιο δεξιά-αριστερά. Μάριος Ηλιόπουλος, πρωταγωνιστής, έχει ερμηνεύσει τα μισά τραγούδια της εκδήλωσης. Δεν είχε πια φωνή, όπως έλεγε και ο ίδιος, γιατί είχε βραχνιάσει. Κωνσταντίνος Αργυρός ξανά, ήταν δηλαδή και στο Μουντιάλ του 23 το σχήμα τότε. Αυτό το σχήμα έγινε για τις ανάγκες της βραδιάς, δεν είναι ένα σχήμα Αργυρός Ζωζεφίν που τραγουδάει κάπου. Είναι όλη αυτή η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο και έγινε για τις ανάγκες της βραδιάς. Με Κωνσταντίνο Αργυρό, με Ζωζεφίν, πέρασε και ο εκδής ο Χρήστος Μεριδιάτης, άφησε έτσι το πολύ έντονο και ωραίο αποτύπωμα. Όλοι οι παίκτες έτσι αυτοί που ήταν παρόντες χόρεψαν όλοι μαζί και ο Μάριος Ηλιόπουλος έδειξε ότι τους έκανε ένα δώρο, ένα πολύ ωραίο κόσμο, Έκλεισε και η δική μας πόλη, μια χρυσή φανέλα, ναι, σαν καδένα, για να θυμούνται το πρωτάθλημα του 26. Ήταν μια βραδιά που κλείνει πια όλο αυτό το εορταστικό κλίμα μιας εβδομάδας. Η ΑΕΚ δεν γιόρτασε δύο μέρες, γιόρτασε μια εβδομάδα, γιατί είχε κλειδώσει και το πρωτάθλημα από το μάτς με τον Παναθηναϊκό, είχε γίνει εκεί ο γύρος τριάμβου, προσπάθησε ο Νικολίτς να μαζέψει κάπως τους παίκτες, είδαμε, δεν ήταν εύκολο. Πηγαίνοντας πια στην τελετή που έγινε στο γήπεδο της All Win Arena, την έχει γράψει ιστορία. Δεν υπάρχει όχι στα ελληνικά χρονικά, στα παγκόσμια χρονικά. Υπήρχαν μερικές στιγμές πάρα πολύ ωραίες που ξεχώρισαν. Δηλαδή η ορχήστρα με τα βιολιά ήταν καταπληκτική στην εκτέλεση, ειδικά στον Μπέλα Τσάου. Η σολίστ ήταν απίστευτη, ξεσήκωσε όλο τον κόσμο. Η παιδική χορογηδία της Νέας Φιλαδέλφειας προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση. Βέβαια το κινηματογραφικό έργο «Απώλεια του Τροπαίου» ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο, δηλαδή ξαφνικά ο σκηνοθέτης σου δείχνει πάνω στο βωμό ότι λείπει το πρωτάθλημα, λείπει το τρόπαιο της στοίχημα Super League. Να κατεβαίνουν οι πεζοναύτες, οι λουκατζίδες για να ψάχνουν το τρόπαιο, να κατεβαίνουν κάποιοι μέσα στον κόσμο. Και τελικά να το φέρνει με το Ford Fiesta, με το αγοριστικό του αυτοκίνητο, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ότι το βρήκε, έκανε και drift στον αγοριστικό χώρο και να το παραδώσει μετά στους παίκτες. Καταλαβαίνουμε ότι όταν γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις ο κόσμος είναι δύσκολο να συγκρατηθεί, οπότε μπήκε όλος μας στο γήπεδο. Κάποια στιγμή αγχωθήκαμε γιατί ακούσαμε από τα μεγάφωνα ότι χάθηκε το παιδί του Μουκουντή, αλλά αμέσως βρέθηκε και πανηγύριζε όλο το γήπεδο. Θέλει προσοχή. Ήταν μια βραδιά και με αρκετό άγχος. Δηλαδή, μετά που πήγε ο κόσμος μέσα, ανέβηκε στην ειδική εξέδρα, η οποία δεν ήταν για να χωράει τόσο πληθυσμό. Οπότε και εκεί ακούστηκαν συστάσεις να αποχωρήσουν για να μην τραυματιστεί κανένας. Αλλά ήταν μια βραδιά που οργανώθηκε πάρα πολύ ωραία και γιορτάστηκε με μεγάλη λαμπρότητα και με τα drones, δηλαδή πάνω από την Άγια Σοφιά, που σχημάτιζαν από Δικέφαλο ετώ μέχρι την Άγια Σοφιά της πόλης. Ήταν μια βραδιά που θα τη συζητάμε και θα τη θυμόμαστε και έχει γράψει ιστορία.
0: Να κάνω μια σημείωση μόνο, γιατί δικαίως όμως μάζε που δόθηκε πολύ μεγάλη, γιατί εντάξει, τέτοια βραδιά, πανηγύρισμα και όλα αυτά, λογικό είναι. Δόθηκε όμως και μια έκταση και να δοθεί και ακόμη μεγαλύτερη έκταση σε αυτά που είπε ο Λάζο Ζώστα. Δεν ήταν υποχρεωμένος, δεν το κάνεις πάνω στη χαρά εύκολα, αλλά επειδή είναι παιδιά που είναι πρότυπα σε πολλούς και αυτά μπορεί να περάσουν σε 10 παιδιά, 10 κέρδος είναι αυτά που είπε μετά το τέλος του αγώνα με αφορμή την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Γιατί πρέπει, είναι η καθημερινότητα είναι αυτή που μας απασχολεί, που απασχολεί τους περισσότερους. Είναι δύσκολα χρόνια, δεν είναι εύκολα, πάντα υπάρχουν προβλήματα και μπράβο του που πέρασε αυτό το μήνυμα, το παιδί μου άρεσε πάρα πολύ, μένα προσωπικά, φαντάζομαι σε όλους.
1: Το άφησα για το τέλος, γιατί είναι μια ενότητα εντελώς ξεχωριστή. Ο Λάζαρος Ρώτα, πια έχοντας δεσμεύσει και το μέλλον του στην ΑΕΚ, αρχίζει και βγάζει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του χαρακτήρα που τον διακρίνουν. Είναι ένα παιδί με πολλές ευαισθησίες. Ένα παιδί που δεν φοβάται να πει τη γνώμη του και την άποψή του.
0: Και που έχει περάσει δύσκολα, συγγνώμη Γιάννη, έχει περάσει δύσκολα αυτό το παιδί.
1: Βέβαια. Βέβαια, γιατί το παιδί αυτό είχε στοχοποιηθεί και είχε στοχοποιηθεί βάναυσα το περασμένο καλοκαίρι.
0: Γιατί αυτό είναι το εύκολο. Τώρα, γιατί είναι το εύκολο.
1: Να είναι στιγμές πανηγυρισμών, αλλά έχει φτάσει στο σημείο, στο περιβάλλον του, να λέει ότι θα φύγει από την ΑΕΚ. Κατάφεραν οι άνθρωποι της ΑΕΚ να τον πείσουν, να πεισμώσει και εκείνος, να αλλάξει πλέον η κατάσταση, έτσι, και να βρίσκεται σε μια θέση που ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν δεν έχεις ανθρώπους γύρω σου που να σου δείχνουν ένα ειλικρινές ενδιαφέρον ή αν δεν μπορείς να διαχειριστείς την πίεση ή τα προβλήματα της καθημερινότητας, αν είσαι έθραυστος ως χαρακτήρας, μπορεί να μην τα καταφέρεις να αντέξεις, χρειάζεσαι βοήθεια. Και μίλησε λοιπόν για ένα πολύ σημαντικό θέμα, ότι ακόμη και όταν ρωτάτε, λέει, κάποιον αν είναι καλά, να το ρωτάτε, λέει, με ειλικρίνεια, με
0: ενδιαφέρον. Να το περνάει μέσα του, να περνάει μέσα του, ότι όντως ενδιαφέρεσαι γι' αυτό.
1: Ότι πραγματικά νοιάζεστε, ότι πραγματικά θέλετε να ακούσετε το πρόβλημα που έχει.
0: Μπράβο.
1: Ακόμη και μια αγκαλιά, λέει, μπορεί να σώσει μια ζωή. Ήταν αποκομμένο από όλο το κλίμα της γιορτής, αποκομμένο από τον εγωτισμό που ήταν, έχουν οι μεγάλες
0: μια χαρά ήταν, μια χαρά ήταν και ταιριάζουν όλα
1: και
0: παντού.
1: Το έχουμε ανάγκη
0: παντού ταιριάζουν όλα τελικά, μια χαρά. Τώρα, επόμενη μέρα, ο Νίκολης μας είπε και σωστή η τοποθέτησή του. Ένταση. Να βάλουμε, διότι όχι πολλά. Θα κρατήσουμε τον κορμό, θέλει αύξηση του ρόστερ. Παίχτες με ένταση να βάλει. Σωστή η στόχευση, κατ' εμέ.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχει ένας αρχικός μεταγραφικός σχεδιασμός. Καταλαβαίνεις και εσύ και το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι κάπως ξεκινάς, έχεις δηλαδή ένα μπούσουλα και μετά βλέπεις κάποια πράγματα. Η ΑΕΚ θα κινηθεί για στόπερ. Για κεντρικό αμυντικό, όχι απαραίτητα αριστερό πόδαρο, αλλά για κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα έρχεται δίπλα σε Μουκουντή Ρέλβας.
0: Στο βασικό rotation πλέον.
1: Έτσι, ναι. Ο Βίντα θα πάει πιο πίσω. Δύο χα. Ο Νίκολης μίλησε για ένα γιατί εστίασε περισσότερο στην ένταση και στα aggressive στοιχεία. Μην περιμένει ο κόσμος, γιατί γίνεται μια αναπαραγωγή η οποία είναι λανθασμένη. Εξάρι ή εξάρια. Δεν παίζει έτσι ο Νικολίτς.
0: Δεν υπάρχουν για μένα εξάρια. Δεν υπάρχουν.
1: Είναι
0: έχει αλλάξει τόσο χρόνια τώρα. Χρόνια.
1: Είναι δύο οχτάρια οι οποίοι πρέπει να είναι ποδοσφαιριστές που έχουν την ικανότητα με την μπάλα στα χέρια.
0: Ένταση, aggressive και να ξέρουν μπάλα. Yeah. Γρήγορη μεταβίβαση και σωστή.
1: Ο ένας θα είναι με στοιχεία πιο οχτάρι, βέβαια, πιο αμυντικά, ας το θέσω έτσι. Οχτάρι προς εξάρι, ας το πούμε έτσι. Ο άλλος θα είναι ένα οχτάρι προς δεκάρι για να καλύψει το κενό εκεί με τον Πέτρο Μάνταλο στη θέση. Γιατί μερικές φορές το γυρίζει 4-1-3-2. Ο Νίκολης το έκανε και χθες. Δύο χαβ, είπαμε, ένα στόπερ και ένας ακραίος. Έτσι. Τώρα, τι θα γίνει με τους παίκτες που είναι στο γκρουπ. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Δεν περιμένουμε να συνεχίσει στην ομάδα ο Γκρούγιτς, ο οποίος τελικά δεν μπόρεσε
0: λογικό
1: να βοηθήσει. Αν θες τη γνώμη τώρα και μέσα από το ρεπορτάζ, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει όχι ακριβώς τη φοβία για τον τραυματισμό, αλλά την ανασφάλεια ότι θα μπορούσε να τραυματιστεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ξέρεις, όταν συγκρατείς τον εαυτό σου, μένεις πίσω και το βλέπει αυτό και ο προπονητής. Παρά το γεγονός ότι τα ξεπέρασε αυτά τα ζητήματα, ήταν λίγο πιο πίσω πνευματικά το να μπει και να τα δώσει όλα και να βοηθήσει την ΑΕΚ σύμφωνα με την εμπειρία του. Όσο ο Μάριο είναι δανεικός, άρα λύγει ο δανεισμός, ούτε και ο Πορτογάλος θα συνεχίσει, που είχα και τη μεγάλη ευκαιρία βέβαια εχθές μετά το γκολ τίτλου που τον γράφει
0: και λίγο με τίτλους Γιάννη για να προλάβουμε. Ναι, και λίγο με τίτλους
1: φεύγουν Γιόνσον και Κάλενς ούτως ή άλλως, και από εκεί και πέρα θα δούμε παίκτες οι οποίοι δεν είναι σε φθήνουσα πορεία, όπως ο Ελίασον, ή που δεν έχουν βοηθήσει ο Ιούμπιστιτ. Θα δούμε πώς θα αξιολογηθούν από τον τεχνικό διευθυντή του Μπάλτα.
0: Περισσότερα στις 4 το μεσημέρι, 4 με 5 η εκπομπή για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ θα την κάνει ο Γιάννης Αντωρινέος. Ευχαριστούμε Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε, θα συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Βεβαίως σε λίγο έχουμε και το πρώτο break αναγκαστικό για τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Ο Ολυμπιακός πήρε λοιπόν την δεύτερη θέση. Δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος κανείς από τη στιγμή που πάντα στόχος είναι ο τίτλος, αλλά τουλάχιστον πήρε το μίνιμουμ. Για μένα η παρουσία του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια, δηλαδή μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, το ξεκίνημα του play-off την ήττα, που όπως αποδείχθηκε τον άφησε και εκτός τίτλου, αν και είχε την ευκαιρία του και στην Τούμπα. Στη συνέχεια το έχασε το παιχνίδι. Ήταν καλή εικόνα του Ολυμπιακού. Ήταν πολύ καλύτερη από αυτή που είχε προηγηθεί με τις πολλές απώλειες, με την αδυναμία του να κερδίσει ντέρμπι. Και εγώ πάντα, εννοείται το αποτέλεσμα είναι ισχυρό. Μπορεί να κάνει ένα ικανοποιημένο όταν, για παράδειγμα, σε δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ είναι καλύτερος και παίρνει ένα βαθμό. Προφανώς είναι πρόβλημα, αλλά είναι σημαντική και η εικόνα μιας ομάδας. Και επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός για ένα μεγάλο διάστημα δεν σου έδειχνε ότι είναι μια ομάδα που έχει δυνάμεις, που έχει κουράγια να παίξει αυτό που θέλει ο Μέντι Λίμπαρ. Το έκανε σε καλύτερο βαθμό, όχι σε απόλυτο, αλλά το έκανε σε καλύτερο βαθμό και αυτό πρέπει να το βλέπουμε. Παναλαμβάνω εξάρτητα τα αποτέλεσματα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πήρε τη δεύτερη θέση, θα πάει στα προκριματικά του Champions League. Να υπενθυμίσω ότι εάν η Aston Villa κατακτήσει το Europa League και μείνει τέταρτη, δεν είναι απλή υπόθεση, γιατί τώρα είναι τέταρτη στην Premier League, αλλά παίζει εκτός έδρας με τη Manchester City, η Liverpool παίζει εντός έδρας. Αν ισοβαθμίσουν, η Liverpool έχει καλύτερη διαφορά τερματών, θα είναι εκείνη τέταρτη. Αλλά αν το κάνει η Aston Villa, ο Ολυμπιακός πάει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, που εκεί, αν περάσει, πάει στα play-off για να παίξει δύο μάτς για την είσοδο στη League Phase του Champions League. Αν όμως αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League. Δεν θα έχει play-off. Είναι σημαντικό. Όμως η πιο σημαντική είναι η επόμενη μέρα. Και για αυτή θα σας πω 2-3 πράγματα αμέσως μετά τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εύθραστη και κυρία στη Μέση Ανατολή, υψηλός ο κίνδυνος κλιμάκωσης, αδιέξοδος στις συνομιλίες. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στην Τεχεράνη. Νέες απειλές του με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης με βέλη προς το Ιράν. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, το μήνυμα του Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρόγων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Πρεμιέρα κάνει σήμερα ο πρώτος σκύλος θεραπείας στο νοσοκομείο Μεταξά, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η πρωτοβουλία είχε σημαντική ανταπόκριση και συνέβαλε θετικά στην ψυχολογία των ασθενών. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Μία 57χρονη και 26χρονη κόρη της νεκρές σε τροχαίο στη Ρόδο, στον εισαγγελέα οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου που εμπλέκεται. Και ο καιρός γενικά έθριος, 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
4: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Ακούτε Ερασπόρ.
12: Πριν συνεχίσουμε την αναφορά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καταρχάς να διευκρινίσω γιατί γίνεται από αρκετές αυτό το λάθος. Που λέει ένας φίλος ότι βγάζει 5 μάτς στο Champions League η Αγγλία. Γενικώς θα βγάλει πάρα πολλές ομάδες. Πρέπει να είναι στην τετράδα η Άστον Βίλα. Είναι τέταρτη, αλλά επαναλαμβάνω, εάν χάσει από τη City και κερδίσει η Λίβερπουλ, θα είναι ισόβαθμες και η Λίβερπουλ έχει καλύτερο συντελεστή. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω ότι για τον Ολυμπιακό η επόμενη μέρα πρέπει να είναι η εξής. Και θα είναι νομίζω η εξής. Μια συζήτηση που είδαμε με τη Λίμπαρ. Ρωτήθηκε χθες για το ενδεχόμενο, για το μέλλον του. Έχει συμβόλαιο, το είπε και ο ίδιος. Είναι μια χαρά. Και ξέρουν πολύ καλό ότι τα συμβόλαια δεν είναι τα πιο σημαντικά. Είναι το θέμα πώς προχωράνε δύο πλευρές. Και γι' αυτό δεν υπήρχε και κανένα άγχος όταν ο Μεντιλίμπαρ έκανε μόνο ένα χρόνο συμβόλαιο. Ξέραμε, το είχε πει κιόλας. Όσο είμαστε καλά, συνεχίζουμε. Η εκτίμηση, ο πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ, η σχέση δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Είναι ιδιαίτερη σχέση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και γενικά με τον Ολυμπιακό. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να δει ο Ολυμπιακός είναι πώς θα προχωρήσει την επόμενη μέρα. Πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Και εννοώ στο ρόστερ, γιατί θα έρθει ένα καλοκαίρι με προκριματικά, διαπιστώθηκαν κάποιες αδυναμίες, κλείνουν κύκλοι για κάποιους παίκτες. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες του κόσμου, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αποφασιστεί είναι αυτές οι αλλαγές που έχουν κατά νου στον Ολυμπιακό. Συμφωνούν όλοι μαζί με αυτές τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Πώς θα κινηθεί με τα γραφικά, πού θα πάει, σε ποιες αγορές. Θα είναι μόνο μία αγορά, μόνο η Ισπανία. Πρέπει να πάει και σε άλλους αγώνες. Τις κάνουν οι ομάδες παγκοσμίως. Κοιτάζουν λοιπόν ένα εύρος αγορών και κάνουν και τις κινήσεις τους. Αυτά, αν όλα είναι σωστά, δηλαδή όλοι είναι στο ίδιο μήκος που λέμε κύματος, πηγαίνουν στην ίδια ευθεία, τότε προφανέστατα δεν υπάρχει κανένα θέμα, ούτε συζήτηση να αλλάξει από μόνη της. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, έτσι, ότι υπάρχουν και προκριματικά. Και για μένα, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τη συνολική εικόνα μιας ομάδας και τι έφτεξε σε όλη τη σεζόν. Για μένα, αυτό που έφτεξε, και το ρώτησα και τώρα με τη Λίμπαρ με το τέλος του αγώνα, ήταν το εξής. Αν ήταν κυρίαρχο το ότι στέρισε δυνάμεις από την ομάδα της Champions League μετά, δηλαδή άδειασε λίγο η ομάδα και ήταν ένα κακό διάστημα που τη στήχησε πολύ, ήταν ότι ήταν παίκτες ντεφορμέ, μου είπε και τα δύο συμβαίνουν, ή και ότι και ο ίδιος δεν άνοιξε λίγο το rotation, λίγο να αξιοποιήσει περισσότερο το Ολυμπιακό του Ολυμπιακού, να έχει περισσότερους ενεργούς παίκτες εκείνο το κρίσιμο διάστημα. Πραγματικά και εγώ δεν ξέρω ποιο ήταν το κυρίαρχο, αλλά για μένα όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο και όλα αυτά πρέπει να αποτελούν και οδηγό για την επόμενη μέρα σε κάθε ομάδα. Δηλαδή αυτό που έκανες λάθος να το προχωράς. Αλλά, επαναλαμβάνω, η σεζόν του Ολυμπιακού εντός συνόρων είναι αποτυχημένη από τη στιγμή που δεν πήρε πρωτάθλημα. Πέτυχε το μίνιμουμ τουλάχιστον να είναι δεύτερος, να πάει στα προκριματικά του Champions League. Εγώ για μένα δεν προσπερνώ την καλή πορεία που είχε στο Champions League, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό το να περνάς από την League Phase, να πηγαίνεις στην ενδιάμεση φάση. Μπορεί να το δούμε και του χρόνου. Να νικεί η ΑΕΚ, πάει στα playoff η ΑΕΚ. Δύο παιχνίδια είναι, μπορεί να μπει στην League Phase. Βλέπετε ότι δεν είναι απλό το Champions League, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα, εγώ δεν το προσπερνώ και λέω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις να φτιάξει πάλι την ανταγωνιστικότητα μέσα στο group, να έχει περισσότερη ένταση στο παιχνίδι του και με τον τρόπο που παίζει μπορεί να τα καταφέρει. Αν όμως πρέπει να αλλάξει γενικά, πρέπει να πάρει και ανάλογες αποφάσεις. Οπότε θα έχει σημασία και η συνάντηση που θα γίνει τις επόμενες μέρες και γενικώς το πώς θα το δει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει διάθεση να αλλάξει πράγματα, να κάνει και σημαντικές μεταγραφές και να κλείσει τα κενά που έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν. Ξαιρετικό ενδιαφέρον έχει και η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε, ήταν μέχρι το Φλεβάρι το απόλυτο φαβορί, έπαιζε μπάλα. Αλλά κάτι δική μου άποψη, το είχα πει αρκετές φορές, όπως στον ΠΑΟΚ δεν μέτρησαν ότι δεν είχαν λύσεις πίσω τους βασικούς. Λείπαν παιδιά με τραυματισμούς, επιβαρύνθηκαν κάποιοι άλλοι, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ στο τέλος σεζόν μοιάζει άδειος. Και το ερώτημα είναι, τι θα γίνει και στον ΠΑΟΚ την επόμενη μέρα. Θα μας λύσει τις απορίες ο Γιάννης Βοητσίδης. Καλημέρα, Γιάννη μου, και καλή εβδομάδα.
13: Γιάννη Σουμπέντη, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα. Τώρα, το να λύσω τις απορίες, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλήσει με σιγουριά για το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ. Η επόμενη μέρα μιας αποτυχημένης σεζόν, έτσι αυτό είναι προφανές. Ο ΠΑΟΚ που όντως μέχρι το Φεβρουάριο είχε μια πολύ καλή εικόνα, από ένα σημείο και μετά τα τέρευσε. Προφανώς λοιπόν είναι αποτυχία το ότι δεν πήρε κάποιο τίτλο και φυσικά έχασε και τον τελευταίο, τον εναπομείναντα στόχο χθες με αυτήν την αυτοκτονική, θα έλεγα, εμφάνιση στη Λεωφόρο, ενώ προηγήθηκε με 2-0, δεν μπόρεσε να το κρατήσει αυτό και τελικά θα παίξει στα προκριματικά του Europa League. Τώρα για την επόμενη μέρα να πω ότι υπάρχει μια τοποθέτηση επίσημη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που λέει η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή. Αυτή είναι επίσημα η τοποθέτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βέβαια, το πώς θα διαμορφωθεί αυτό, δηλαδή η γενική υπόσχεση ότι θα προχωρήσει η ΠΑΕ σε όλες απαραίτητες κινήσεις για να γίνει ξανά ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστής. Αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα συγκεκριμενοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος πρέπει να τρέξει. Βέβαια πρέπει σε περίπου έναν μήνα να ξεκινήσει η προετοιμασία, γιατί τα πρώτα του ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι στις 23 και 30 Ιουλίου. Είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες. Τώρα για το χθεσινό να πούμε, αν θυμάσαι Μπάμπη, επειδή συζητούσαμε και τα πιθανά σενάρια και είχα πει ότι το σενάριο που ήθελε ο ΠΑΟΚ για να βγει δεύτερος δεν ήταν ένα δύσκολο σενάριο, έτσι, ένα σενάριο το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή το να μην χάσει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, που όπως είδες και εσύ είχε το κίνητρο, είχε κάθε λόγο να το παλέψει το παιχνίδι, και για τον ΠΑΟΚ φάνηκε ότι δεν θα ήταν υπό άλλες συνθήκες πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό με όλες τις απουσίες του στην άδεια λεωφόρο με τις ελλείψεις, αλλά όπως είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα, για τον ΠΑΟΚ των τελευταίων μηνών όλα είναι δύσκολα.
12: Το ακόμη πρόβλημα ήταν ο ΠΑΟΚ, πάντα.
13: Ακόμη και αυτό που φαίνεται πάρα πολύ απλό, για τον ΠΑΟΚ από τις 22 Μαρτίου που έχασε από τον Βόλο, ενώ προηγήθηκε με 1-0 με τον γκολ του Γερεμέγεφ και τελικά έχασε με 2-1, από τότε μετρώντας αρκετούς αγώνες, δηλαδή μετρώντας τους 6 το play-off, εκείνο το παιχνίδι στο Βόλο με το Βόλο, αλλά και στο Βόλο με τον Όφη στο τελικό του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ από τότε σε 8 αγώνες έχει μόλις μια νίκη, τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Βόλο με τον Όφη στο τελικό του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ από τότε σε 8 αγώνες έχει μόλις μια νίκη, τη νίκη επί του Ολυμπιακού.

0: είναι μικρή λέξη μπροστά σε αυτό που νιώθω σήμερα. Αυτό είπε στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα. Δεν έχω λόγια. Χαρακτηριστικά φαινόταν πάρα πολύ απογοητευμένος, πολύ στεναχωρεμένος. Είπε ότι ήταν αυτός ο αγώνας ήταν κατά κάποιο τρόπο αντικατοπτρισμός όλης της σεζόν. Δηλαδή με τα πάνω, με τα κάτω, με τα λάθη, την ηλιθιότητα είπε που δείξαμε σε κάποια σημεία του αγώνα. Και ο Λουτσέσκου είναι απογοητευμένος. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, να πούμε βέβαια ότι ο Ρουμάνος έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Δεν μπορούμε νομίζω μετά από τη φετινή σεζόν αλλά και την περσινή που επίσης δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή μετά από 2 χρόνια που ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάτι το σπουδαίο, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι θα ολοκληρώσει αυτό το συμβόλαιο. Θα γίνει μια συζήτηση με την οικογένεια Σαββίδη. Είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις του Λουτσέσκου με την οικογένεια Σαββίδη είναι διαφορετικές, δεν είναι καθαρά μια επαγγελματική σχέση. Άρα νομίζω ότι θα γίνει μια συζήτηση τις επόμενες μέρες να κάνουν την αποτίμηση της σεζόν και από εκεί και πέρα να σκεφτούν τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Και βέβαια από μόνο του το τι θα γίνει στο θέμα προπονητή δεν είναι, θα έλεγα, το πλέον σημαντικό. Το σημαντικό είναι αν η διοίκηση, αυτό που τόνισε χθες την ανακοίνωσή της, αν θα το υλοποιήσει με πράξεις, καταλαβαίνουμε, με πράξεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ομάδας. Η ομάδα έδειξε αυτό ακριβώς που ανέφερες και εσύ, ότι δεν είχε λύσεις από πίσω. Οι περισσότεροι παίκτες που έρχονταν πίσω από τους βασικούς, οι βασικοί κάποια στιγμή και με τους τραυματισμούς και με την καταπώνηση, γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι κάποια στιγμή έπαιζε σε 3 διοργανώσεις, οι βασικοί κάποια στιγμή και αυτοί δεν είχαν δυνάμεις, είχαν τραυματισμούς και όλα τα σχετικά, οι παίκτες που έρχονταν από πίσω δεν έπεισαν ποτέ ότι θα μπορούσαν να είναι στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή αν δούμε και μεσοεπιθετικά, ποτέ ο Ιβανούσετ, ποτέ ο Πέλκας.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά ήταν μεγάλη διαφορά. Γιάννη, για να αποχωρήσουμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει δηλαδή και ενδεχόμενο, παρά την εξαιρετική σχέση του συλλόγου με τον Λουτσέσκου και το συμβόλαιο που έχει βεβαίως, να έχουμε κάτι και σε αυτή την κατάλληλα, δηλαδή, για θέμα προπονητή?
0: Εγώ δεν το αποκλείω, okay. Αν και δεν το θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό.
1: Ναι, για το λόγο και σχέσεων, αλλά οκ, okay, ναι. Είναι και θα πούνε, θα μου πεις. Είναι και θα ζητήσει και θα...
0: Μπορεί και ο ίδιος ο Λουτσέσκου να νιώσει ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να προσφέρει άλλο ή να νιώθει και αυτό μια απογοήτευση και βέβαια να νιώθει ενδεχομένως και την γκρίνια των φιλάθλων, οι οποίοι πραγματικά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι και ζητούν αλλαγές στην ομάδα.
1: Γενικές.
0: Είναι πολλά τα θέματα και με τους παίκτες, αλλά φυσικά με παίκτες που λήγουν τα συμβόλαια
1: θα τα δούμε
0: τους,
1: αυτά και τις επόμενες μέρες.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε άλλες εκπομπές.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Πάμε κατευθείαν, τρέχουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άρης Γάτας μαζί μας. Καλημέρα, Άρη, και καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου, Αμπή. Καλημέρα.
1: Ο Παναθηναϊκός, παρότι ήταν πολύ κακός ο πρώτο ημίχρονο, έβγαλε αντίδραση, πήρε την ισοπαλία. Θα μου πεις ισοπαλία και τι έγινε. Οκ, έπαιξε όμως, το έπαιξε το παιχνίδι. Αλλά και στο Παναθηναϊκό όλοι ρωτάνε τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Θα είναι τελικά με Μπενίτεθ ή όχι με Μπενίτεθ? Αυτό είναι το πιο βασικό σήμερα.
2: Είναι μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν περιμέναμε δηλαδή να τελειώσει το χθεσινό παιχνίδι για να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Απλά βρισκόμαστε την επόμενη μέρα.
1: Πού θα τρέξουν οι εξελίξεις πια.
2: Που θα αρχίσουν σιγά σιγά να δημιουργούνται από τις επόμενες μέρες. Και ώρες μπορώ να πω. Κοίταξε, το παιχνίδι έχει δύο όψεις. Σωστά το είπες στο βράδυ. Νομίζω ότι δεν μπορεί να σταθείς πολύ, αλλά σε αυτό το οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ότι Παναθηναϊκός στο μέτρο του δυνατού, όσο μπόρεσε τουλάχιστον σε όλα τα παιχνίδια σε αυτά τα πλέον, προσπάθησε να κρύψει κάποιες σκιές οι οποίες πριν τα μάτς έλεγαν ή άφηναν να εννοηθούν διάφορα. Δηλαδή, το ότι ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε και

0: μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα για να βοηθήσει μια ομάδα, είτε δεν θα έπαιζε για να μην πάρει αποτέλεσμα γιατί δεν είχε κίνητρο έτσι ώστε να ευνοηθεί ο αντίπαλός του. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και νομίζω δεν έγινε με καμία ομάδα. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι συνολικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ίσως οι μεγάλες ομάδες δεν αφήνουν ποτέ σκιές, κακά τα ψέματα. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια φάνηκε μια ακόμη φορά ότι ήταν ένα μεγάλο έτσι, μήνυμα και μάθημα προς όλους αυτούς που δημιουργούν κάθε φορά διάφορα σενάρια με πριν τα παιχνίδια και μετά διαψεύδονται. Δηλαδή θέλω να πω με άλλα λόγια ότι όλα τα παιχνίδια με τον τρόπο που διεξήχθησαν οι ομάδες που έχουν βαριά φανέλα προσπάθησαν να έχουν αποτέλεσμα ή να πάρουν αποτέλεσμα για να μην μπορεί να είχε κανείς τίποτα στο τέλος της ημέρας. Κλείνει αυτό. Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μια χρονιά η οποία είναι πάρα πολύ άσχημη. Και λέω είναι πάρα πολύ άσχημη χρονιά γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν έχει παίξει σε διαδικασία play-off και να μην έχει πάρει μια νίκη. Αυτό θα μου πεις λίγη σημασία έχει και θα το θυμάται και κανείς στο τέλος της ημέρας. Γιατί κακά τα ψέματα όταν φτάνουν εκεί οι ομάδες ουσιαστικά καταθέτουν τα όπλα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι παλεύουν για να πάρουν την νίκη, για να θυμούνται οι υπόλοιποι τις επόμενες μέρες θα ξεχαστούν και θα ξεχαστούν πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά τα αποτελέσματα που είχε πάρει εγώ στα play-off. Θα μείνει όμως η εικόνα και θα μείνει και η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί. Έρχομαι τώρα σε αυτό που με ρώτησες αναφορικά με τον προπονητή. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ γερό ότι όχι απλά θα είναι τεράστια έκπληξη, συγκεντρώνει απειροελάχιστες πιθανότητες το ενδεχόμενο να γίνουν πράξη αυτά που Μπενίτεθ λέει μετά από κάθε συνέντευξη τύπου. Και το λέω αυτό διότι ήδη το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εδώ και καιρό εναντίον του Μπενίτεθ είναι ένα κλίμα το οποίο τον φέρνει προς την πόρτα της εξόδου. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες ότι οι εκπρόσωποι του Μπενίτεθ βρίσκονται ήδη στην Αθήνα για να μιλήσουν με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού εντός των επομένων 24 ωρών για τη λύση του συμβολαίου του Ισπανού προπονητή στον Παναθηναϊκό. Ήδη έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το ζήτημα της αλλαγής Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό δεν έχει να κάνει μόνο με τα αγωνιστικά. Έχει να κάνει κυρίως με όλη τη φιλοσοφία η οποία δείχνει ότι δεν κολλάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν κολλάει και στη συνεργασία του με τους παίκτες και δεν κολλάει και στη συνεργασία του με τη διοίκηση. Ο Μπενίτεθ επιμένει κάθε φορά να λειτουργεί ως πολιτικός της συνέντευξης τύπου, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που κυρίως αυτά τα οποία λέει έρχονται και κόντρα στο περιδικινού δικαίου λαϊκό αίσθημα πολλές φορές. Δηλαδή δεν μπορεί να λες πάλι χθες ότι είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό που μπήκε στην τετράδα. Επιτυχία για τον Παναθηναϊκό θα ήταν να πάρει το πρωτάθλημα. Ή να λες ότι...
1: Εντάξει, δίνουμε απόδειξη γιατί όταν ανέλαβε ήταν μακριά, αλλά δεν είχε και τη βελτίωση.
0: Δεν ήταν πολύ μακριά.
1: Εντάξει, ήταν δύσκολο για να τα λέμε.
0: Ο Παναθηναϊκός, όταν ανέλαβε ο Μπενίτεθ τον Παναθηναϊκό, ήταν 8 βαθμούς από την κορυφή. Όταν τελειώνει το πρωτάθλημα, είναι 21 βαθμούς.
1: Ναι, εγώ δεν, συμφωνώ ότι δεν έδειξε κάποια βελτίωση. Εγώ δεν κατάλαβα κάποια βελτίωση. Δεν είδα ότι πα δημιουργεί ένα όραμα. Συμφωνώ, αλλά λέω δεν ήταν και εύκολο. Για να πεις ότι ερχόταν για να πάρει το πρωτάθλημα και του ζητήθηκε από ό,τι καταλάβαμε κάτι τέτοιο.
0: Δεν πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Και ο λόγος επαναλαμβάνω τη ρήξη που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και Μπενίτεθ δεν είναι ότι του ζήτησε ποτέ ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά θα σου θυμίσω μια ιστορία την οποία έτσι μου ήρθε στο μυαλό χτες. Όταν είχε γίνει μια ανάλογη ιστορία κάποτε με το Φατίχ Τερίμ και είχε καταλάβει ο Τερίμ ότι θα αποτελέσει παρελθόν τον Παναθηναϊκό, ένα απόγευμα ζήτησε ο ίδιος ένα ραντεβού με τον Γιάννη Αλαφούζο και πήγε και έλυσε μέσα σε 10 λεπτά τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό. Έφυγε χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Χωρίς ουσιαστικά. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις όμως. Υπάρχουν και εικόνες και υπάρχουν και καταστάσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες.
1: Συγγνώμη, αν το είχε πει ο Αλαφούζος, για να το κρίνω, αν το είχε πει ο Αλαφούζος ότι θέλουμε να βγούμε στην Ευρώπη και να ετοιμάσουμε την επόμενη χρονιά, δεν έχει πει κάτι, δεν έχει πάει κάπου λάθος ο Μπενίτεθ, αν του είχε πει αυτό το πράγμα.
0: Είναι υποθετικό,
1: θέλω να πω ότι δεν το ξέρουμε, ναι, αυτό.
0: Αλλά αυτό είναι υποθετικό, δεν το ξέρουμε, ναι, αν το έχει πει κάτι.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω τις δηλώσεις του Μπενίτεθ πάντως και δεν διαψεύστηκε.
0: Από τον Μπενίτεθ το κομμάτι αυτό, αλλά Μάλιστα. Δεν νομίζω να του είπε ο Αλαφούζος θα σου δώσει πάρω 10 παίκτες τον Ιανουάριο για να μην παίξει.
1: Προφανώς.
0: Ουσιαστικά κανένα.
1: Άρα για να πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
0: Το καλοκαίρι να σου ξαναπάρω όλο 15 για να φτιάξει μια ομάδα να πάρει ένα πρωτάθλημα.
1: Για να πάμε και στα υπόλοιπα.
0: Γιατί πολλές φορές ξέρει. Ναι, θα πάμε. Πολλές φορές.
1: Όχι, απλώς για να το τρέξουμε λίγο. Οι εξελίξεις πότε περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Πολύ σύντομα, μέσα στην εβδομάδα.
1: Μέσα στην εβδομάδα. Θα ξέρουμε δηλαδή οριστικά την απόφαση του Παναθηναϊκού. Για να πάμε και επόμενη μέρα για να δούμε τι θα κάνει. Γιατί έχει και τα προκριματικά.
0: Επόμενη μέρα. Εγώ έχω προβλέψει εδώ και καιρό, έχω πει.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι,
0: αλλά κακώς ξέρει πάρα πολύ καλά που θα πάει. Έχει ήδη καθορίσει το στόχο. Δεν θα είναι σύριαλ αυτή τη φορά.
1: Μα δεν πρέπει κιόλας γιατί έχει conference χωρίς μαξιλάρα και ασφαλείας, έχει θέλει μόνο αποκρίσεις.
0: Ακριβώς. Το ότι γράφονται πάρα πολλά ονόματα δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός μιλάει με όλα αυτά τα ονόματα.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Το ξεκαθαρίζω.
1: Ωραία.
0: Και δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί που τα γράφουν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι τι έχει γίνει.
1: Άρα περιμένουμε.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει καθορίσει τους στόχους του και θα τους ανακοινώσει πολύ σύντομα.
1: Περιμένουμε τις εξελίξεις λοιπόν με ενδιαφέρον και στον Παναθηναϊκό ούτως ή άλλως. Καλημέρα, Άρη, με το ρεπορτάζ του. Πάμε στο ρεπορτάζ τώρα του Άρη Τάσου Πακλατζής μαζί μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τάσο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Εγώ έλεγα λίγο με τον Γιώργο τόσικα τις προηγούμενες μέρες. Εγώ έλεγα δεν προσπερνάω καθόλου το γεγονός ότι ο Άρης είναι καλά. Εντάξει, okay, δεν έχει σημασία, δεν δίνει κάτι πέμπτη θέση. Αλλά εγώ έβλεπα μια ομάδα που βελτιώνεται. Κυρίως ότι έχει βρει λύση στον γκολ. Δεν ξέρω αν αυτό με κατεβέρε κουαμέ θα κάνει και πιο εύκολο το ενδεχόμενο πώληση του μωρών. Θα μας το πει και φυσικά μας πει και την επόμενη μέρα. Θα γίνει, θα μείνει ο Γρηγορίου τελικά, έχουμε ανατροπή.
2: Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Και
1: τα βάζεις γρήγορα γιατί έχεις ένα εξάλεπτο δικό σου, αλλά γρήγορα. Τα λες με ωραίο τρόπο.
2: Λοιπόν, ναι. Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν στον Άρη και από σήμερα μπαίνουμε σε μια νέα φάση, καθώς έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, το αν η ομάδα βελτιώθηκε ή όχι είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτή μπορεί να την ανοίξουμε κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας. Όντως βελτιώθηκε, όντως επέστρεψαν οι τραυματίες, αλλά άλλο η κανονική διάρκεια, άλλο τα play-off, τα οποία ουσιαστικά ήταν παιχνίδια μετά τη δεύτερη αγωνιστική που δεν είχαν αυτό το ενδιαφέρον που θα περίμενε κανείς για την πέμπτη θέση. Αυτό δεν λέει τίποτα, δεν θέλω να παρεξηγηθώ με αυτό που λέω, αλλά όντως ο Άρης βελτιώθηκε, έκανε 5 συνεχόμενες νίκες και μια ισοπαλία, δεν έχασε στα play-off, έβαλε γκολ, έκανε τελικές, γενικότερα έδειξε ότι είναι μια άλλη ομάδα. Αυτό οφείλεται πολύς σε αυτά που περιέγραψα νωρίτερα και στην επιστροφή πολλών ποδοσφαιριστών ώστε να έχει ο προπονητής στο πάγκο του παίκτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να μπουν μέσα και να μην διαταραχτεί η ισορροπία της ομάδας. Αλλά ο Άρης έχασε το τρένο στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Κακά τα ψέματα, η χρονιά όντως σώθηκε σε έναν βαθμό, θα βάλω και εισαγωγικά, με την πέμπτη θέση που δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά τουλάχιστον για τον Άρη η χρονιά αυτή γράφει πέμπτος, ενώ όλη η εικόνα του από την αρχή της περίοδου μέχρι και εχθές δεν έδειχνε ότι θα πάρει εν τέλει αυτή τη θέση που ήταν ο μίνιμουμ στόχος. Και πάμε, λέω, είναι μεγάλη κουβέντα για τη βελτίωση ή όχι. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στον Άρη αγωνιστικά. Ο Άρης δεν ικανοποίησε φέτος και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι πλασματική αυτή η εικόνα στο τέλος. Όχι ότι δεν υπήρξε βελτίωση, υπήρξε και αυτό οφείλεται και στον προπονητή, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το τι θα μπορούσε να γίνει αν αυτός ο προπονητής ήταν νωρίτερα και αν είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του στη μέση της περίοδου. Έτσι, για να μην συγχαίουμε κάποια πράγματα και τα μπερδεύουμε. Τώρα, πάμε στο βασικό πράγμα. Χθες ήταν στη συνέντευξη του δύο προπονητές που και οι δύο θα μπορούσαν
1: ήταν εκπληκτικό. Και οι δύο μιλούσαν για τον
2: κύριο.
1: Έτσι.
2: Και μάλιστα και οι δύο απάντησαν στην ίδια ερώτηση.
1: Και δεν ξέρω αν είναι και η βασική υποψήφοι.
2: Είναι η βασική υποψήφοι. Από ό,τι φαίνεται, ο Άρης πηγαίνει σε συνέχιση επέκταση της συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Εξαργυρώνεται δηλαδή η καλή πορεία που έκανε στα play-off, στο 5-8. Εγώ θα πω ότι βελτίωσε πολλά πράγματα, όντως, αλλά θα κριθεί και από πολλούς παράγοντες η παρουσία του. Υπάρχει ένα ραντεβού προγραμματισμένο, μάλλον θα γίνει Τετάρτη, με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Έχει γίνει μια προεργασία, δηλαδή έχει γίνει μια κουβέντα μεταξύ των δύο ανδρών και από ό,τι φαίνεται συγκλίνουν στο να συνεχίσουν την συνεργασία τους. Αυτό αποτελεί αυτή τη στιγμή τον πιο πιθανό παράγοντα εξέλιξης αυτά τα 24 ώρα.
1: Κάτι που μάλλον δεν περίμενε κανείς όταν αναλάμβανε.
2: Ναι.
1: Το κερδίζει. Αρκεί να στηριχθεί και να στηριχθεί για τον κόσμο, να μην υπάρχει μουρμούρα και τον περιμένω σε κάθε. Γιατί στην πρώτη ήττα θα φύγει σε αυτή την περίπτωση. Το έχουμε δει το έργο.
2: Αυτό είναι το όντως,
1: αυτό είναι για μένα.
2: Να μην ξαναγίνει μια λούπα και το ξαναδούμε και το ξαναδούμε.
1: Δεν
2: αλλά
1: ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει.
2: Θυμάστε τότε που συζητούσαμε ότι είναι ένας προπονητής μέχρι το τέλος περίοδου. Ο Άρης έχει προπονητή, λέγαμε, από το καλοκαίρι και μετά θα δούμε τις συνθήκες, θα δούμε το περιβάλλον και μετά θα δούμε το πώς μπορεί να εξελιχθεί μια περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών. Φαίνεται ότι ορίμασε αυτή η συνθήκη. Για την ώρα, αυτό που έχουμε τώρα στα χέρια μας είναι ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες ώστε να συνεχίσει τη συνεργασία του με τον Άρη. Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε ένα βήμα πίσω και είπε ότι ήταν κακό, ότι βγήκαν όλα αυτά προς τα έξω, έκαναν κακό στην ομάδα και σε μένα. Άφησε ένα ενδεχόμενο ότι θα συζητήσω. Είπε επίσης ότι είμαι φίλος με τον Μιχάλη και δεν θέλω να το δημιουργήσω πρόβλημα με όλα αυτά που ακούγονται. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει ήδη μια επαφή και με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτό το γνωρίζουμε και το έχουμε μεταφέρει.
1: Είπε βέβαια, θα μιλήσουμε μετά με τον Λεβαδιακό. Λογικό αυτό.
2: Ναι, είναι λογικό. Και είναι και κάποια πράγματα τα οποία τα σκέφτονται οι προπονητές και για την ιστοροφημία τους και για την επόμενη μέρα κτλ. Αλλά εκκρεμεί αυτό το ραντεβού μες τη βδομάδα. Τώρα
1: Τετάρτη,
2: μπορεί να γίνει Πέμπτη. Έτσι.
1: Okay.
2: Αλλά όλα συγκλίνουν εκεί.
1: Okay. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Αυτό είναι το ένα. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Στο αν υπάρχει ενδιαφέρον για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό. Έχει παγώσει αυτό, έχει πάει λίγο πίσω. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει.
1: Για να κάνει συναντήσει ο Καρυπίδης, δεν υπάρχει κάτι.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μια στασιμότητα η οποία υπάρχει περίπτωση να ξαναπάρει μπρος όλη αυτή η υπόθεση, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες ότι γίνονται κάποιες επαφές, γίνονται κάποιες ζυμώσεις και τα λοιπά. Θα το δούμε και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι γίνει θα γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ομάδα πρέπει να στηθεί από την αρχή, πρέπει να γίνουν σωστές επιλογές, να μην πάθει το κάζο το φετινό. Αλλά δεν είναι εύκολο αυτό, Μπάμπη, δεν είναι εύκολο, γιατί πάλι πρέπει να γίνουν αλλαγές. Θα φύγουν ποδοσφαιριστές, θα έρθουν ποδοσφαιριστές. Απλώς πρέπει να γίνει καλός προγραμματισμός. Όχι αυτό που είδαμε πέρσι και έφερε τον Άρη σε αυτή τη δυσκολή θέση στη διάρκεια όλης της χρονιάς. Από την αρχή, από το καλοκαίρι μέχρι και χθες.
1: Έγινε, Τάσο, μου ευχαριστούμε. Εδώ θα είμαστε, γιατί είπαμε, η επόμενη μέρα σε όλες τις ομάδες είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Και
1: τρέχουμε κάθε μέρα, θα τρέχουν οι εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ και τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στις 10. Ολοκληρώθηκε και σήμερα το 352. Ο Κοσπαλιός ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Άρης Παπαζόγλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. 352 πάλι αύριο στις 9 το πρωί. Όμως μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έρχονται τα αγόρια. Βασίλης Παπανικολάου, Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Το 352 πάλι αύριο στις 9. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Κώστας Παλιός, στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Δρακάτου. Το ολονυχτίο γλέντι της ΑΕΚ στα μπουζούκια για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής στη γιορτή της ΑΕΚ δεν ήταν άλλος από τον Μάριο Ηλιόπουλο που τραγούδησε σόλο αλλά και ντουέτο με Αργυρό και Ζωζεφίν. Χόρεψε με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης και αποθέωσε τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο τεχνικός της Ένωσης ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε ΑΕΚ Ολέ, ενώ τις φωνητικές του ικανότητες έδειξε και ο Λάζαρος Ρωτά. Είχε προηγηθεί η φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια που ξεκίνησε με ένα φαντασμαγορικό drone show, συνεχίστηκε με μια μουσική ραψοδία κατά την οποία παιδιά τραγούδησαν τον ύμνο της Ένωσης αλλά και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, βίντεο, ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου, κομμάντος που έψαχναν την κούπα η οποία ήρθε στο γήπεδο με το αγωνιστικό αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη και βέβαια την απονομή. Το πάρτι συνεχίστηκε και έξω από την All Win Arena στην πλατεία του Αετού αλλά και στους γυροδρόμους κάνοντας τη νύχτα μέρα με συνθήματα και καπνογόνα. Παράλληλα δεν έλειψαν και τα πυροτεχνήματα στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Με τη διεξαγωγή των 5 αγώνων που έγιναν χθες έκλεισαν οι τελευταίες 2 εκκρεμότητες που υπήρχαν στη Super League στην κορυφή και την ουρά της βαθμολογίας. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, Όφι Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1 τα αποτελέσματα, με τα οποία ο Ολυμπιακός κατέλαβε τη δεύτερη θέση της κατάταξης, ενώ ο Πανσεραϊκός θα συνοδεύσει τη Λάρισα στη Super League 2. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει στον δεύτερο προκριματικό του Europa και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Τέλος, ο κυπέλλουχος Όφι θα βρεθεί στα play-offs του Europa και έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League. 2 δεύτερα παιχνίδια για τα προμητελικά της Greek Basketball League έγιναν χθες. Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ 90-81. Ο ΜΕΝ Παναθηναϊκός πέρασε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ΑΕΚ και Άρης θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους σε τρίτο μάτς που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 25 του μηνός στη Σανέλ Αρίνα. Έχοντας κλειδώσει την άνοδο από την περασμένη Τετάρτη, την επιστροφή του στη Super League 2 πανηγυρίζει και τυπικά από χθες ο ιστορικός Απολλών Καλαμαριάς, ο οποίος νίκησε τον Πανθρακικό με 2-0. Την ίδια ώρα ο Πύργος με τη νίκη του με 2-1 επί του Άρη Πετρούπολης έβαζε φωτιά στο δεύτερο όμιλο, όπου πλέον ο Πύργος, ο Άρης και η Ζάκυνθος έχουν από 8 βαθμούς και όλα θα κριθούν από την απόφαση για τον 25 αγώνα Πύργος-Ζάκυνθος που θα λάβει σήμερα η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Στο handball Ολλανδία-Ελλάδα 33-38 με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να διπλασιάζει τις νίκες του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και να περνά μετά από 22 χρόνια στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα γίνει του χρόνου στην Γερμανία. Manchester Nottingham 3-2 στην Premier League με τη United να κλειδώνει την τρίτη θέση στην κατάταξη και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Στα άλλα 5 μάτς που έγιναν, Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-0, Bradford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1. Στην Ισπανία μεταξύ άλλων Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Ράγιο Βαγιεκάνο για Ρεάλ 2-0 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4. Στην Ιταλία επίσης τα σημαντικότερα παιχνίδια, καθώς συνολικά σήμερα έγιναν 10 μάτς στη Σύρια, Πίζα Νάπολη 0-3, Ρώμα Λάτσιο 2-0, Τζένοα Μίλαν 1-2, Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, Αταλάντα Μπολόνια 0-1 και Ίντερ Βερόνα 1-1, με λαοθάλασσα οπαδών των Νερατζούρι να υποδέχονται στο Μεάτσα τους πρωταθλητές πριν την έναρξη του αγώνα. Στο Βέλγιο ένα γκολ και 3 ασίστ ο απολογισμός του Χρήστου Τζόλη στη νίκη της Κλαμπρίς με 5-0 επί της Ουνιόν Σεντζιλουάζ. Η μάχη για το πρωτάθλημα στο NBA μπαίνει στην τελική ευθεία. Οι περσινοί πρωταθλητές Thunder θα παίξουν με τους Spurs, ενώ στην ανατολική περιφέρεια οι Knicks θα αντιμετωπίσουν τους Cavaliers που πέταξαν εκτός του Detroit Pistons κερδίζοντας με 125-94. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: προσπαθεί ο Άλεξης να βγει στην επίθεση. Ο Άλεξης έχει απέναντί του τον βόλεϊ. Ο Άλεξης κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Πλασέ γκολ. 0-1 για την ομάδα του Πανετολικού. 1-1 για τον Πασαραϊκό με τον Βραζιλιάνο βόλεϊ να σκοράρει μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας για τους Εσεραίους. Η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνθηκε και ήρθε ο βόλεϊ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 65.
3: 1-0 ο Άρης στο 64 με τον Καντεβέρε, ο οποίος σηκώθηκε από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από συστημένη σέντρα του Γιαννιώτα από τα αριστερά. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Άρη. Γκολ από τον Κάρλες Πέρεθ. Βρέθηκε αριστερά με τα αριστερό. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 ο Άρης με συνεργασία Πέρεθ-Καντεβέρε σε αντεπίθεση. Ξεδιπλώθηκε πολύ όμορφα επιθετικά ο Άρης.
4: Στα 54 δευτερόλεπτα γίνεται το 1-0 για τον Όφη. Ήταν ένα κόρνερ που κέρδισε Όφη. Πήγε να το εκτελέσει ο Σεγγέλια. Τελικά άφησε την μπάλα στον Ανδρούτς, ο οποίος έβγαλε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εκεί ήταν μόνος του Κοφούντας, ο οποίος με ένα δυνατό σου την έστειλε στην δεξιά γωνία του νεαρού Παπαθανασίου. Όφη, Βόλος 1-0. 1-1 στο Ηράκλειο, καθώς από μια λάθος μεταβίβαση του Κρις Μανίτς πήραν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου και από τα δεξιά στην μεγάλη περιοχή ο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο με πλασέ θα κάνει το 1-1. Πέναλτι για τον Όφη μέσω VAR στο 33ο λεπτό. Σε ένα τράβηγμα που έκανε από τη φανέλα ο Αμπάντα, Νέιρα έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Εκτελεί ο Νέιρα. Γκολ! 2-1. Τρομερό γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια. Είμαστε στο 71ο λεπτό και ο Σεγγέλια πήρε την μπάλα. Έκανε κίνηση μπροστά μέσα από δεξιά προς τα αριστερά και με ένα δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παπαθανασίου και θα κάνει το 3-1.
5: Ο Πινέδα κάνει ένα λάθος και βγάζει τώρα το Ροντινέ στο ανοιχτό γήπεδο. Ροντινέ, ενώ περιμένει ο Καμπίν. Ροντινέ το σουτ, την μπάλα στα δίκτυα και ο Ροντινέ βάζει τον γκολ στο 41. Κάνει το 0-1. Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ιτά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ισοφαρίζει σε 1-1. Έκανε ανάκτηση κατοχής ψηλά ο Ρότα. Έκανε το παράλληλο γύρισμα εκτός περιοχής ο Κοϊτά. Κινήθηκε παράλληλα από θέση μέσα δεξιά και έξω από την περιοχή. Εξαπέλυσε ένα συρτό αριστερό δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη.
6: Ο Πέλκας ετοιμάζεται, σφυρίζει διαιτής. Τώρα το εκτελεί το κόρνερ, έφυγε η μπάλα, κεφαλιά γκολ. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Χωσδόεφ. 2-0 γκολομύθου. Ο Ζήφκοβιτς σέντρα, Μύθου 0-2 μέσα στην περιοχή, 35ο λεπτό.
7: Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά από τον Ταμπόρδα, σε άδεια εστία η μπάλα, τσέριν γκολ. 2-1. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 2-2. Πρώτη κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα και όπως ερχόταν σαν τρέιλερ, ο Ταμπόρδα με ένα κεραυνό τεινάζει τα δίχτυα του ΠΑΟΚ.
0: Ακούτε Eraspor.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
10: ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
15: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
16: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
15: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
16: Ορίστε! Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρία Αρβανίτη.
17: Ο ίδιος πειρασμός.
16: Και η ίδια απόλαυση.
15: Η δική μας απόλαυση.
16: Κατσική σιωτηρία Αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
15: Σ' αγαπώ, μαμά.
18: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
19: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
20: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
21: Ακούτε Ερασπορ.

0: Αχ, να δω τι κατάλαβες τώρα, φίλε. Να δω τι καταλάβατε τώρα που τελείωσαν όλα. Τελειώσαν όλα, τι θα συζητάτε τώρα, θα σχολιάζετε.
1: Τώρα είναι, τώρα αρχίζει η κουβέντα.
0: Άσε μας μωρέ τώρα. Θα πάρει ο Ολυμπιακός τον τάδε παίχτη, ενδιαφέρον για τον εκείνον και βλέπει και τάδε. Άσε τώρα, τα έχουμε τα κουραστικά αυτά.
1: Τώρα αρχίζει η κουβέντα, η σοβαρή, λέμε.
0: Επειδή έρθει Μουντιάλ, θες να πεις, ε.
1: Ποιο Μουντιάλ.
0: Ποιο ασχολείται, έλα. Σε παρακαλώ τώρα. Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ είναι να βγαίνει στο καφενείο, παραγγέλνει 2-3 σουβλάκια εκεί πέρα. Παίρνει, αρχίζει μια μπύρα. Είναι καλό το σουβλάκι, δεν είναι καλό. Απειράζει διπλανή παρέα. Κέρασμα. Αυτό είναι το Μουντιάλ.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Και να βλέπει κανένα περίεργο, το θέλω over, ξέρω εγώ αυτό.
0: Καλά, αυτό είναι στανταράκι.
1: Το έχω περάσει, το έχω παίξει αυτό over. Και τέτοιο. Να κάνω cash out, να μην κάνω cash out. Α, μέχρι εκεί.
0: Τι cash out μπορεί στο καφενείο, έχει χαμπάρει ο άλλο να κάνει cash out.
1: Πώς, δεν είναι.
0: Τα,
1: τα κινητά δεν πιάνουν στο καφενείο.
0: Πιάνουν, ναι, εντάξει. Αναλόγως τώρα, άμα είναι πολύ boomer αυτό που το έπαιξε ή όχι. Και έχει το δελτιάκι, ξέρει το δελτιάκι. Εδώ τι βάζει γυαλί για να δει.
1: Και στο μεταξύ θα γεμίσουν τηλεοράσεις τώρα όλες οι πλατείες.
0: Ναι, ναι.
1: Όλες οι πλατείες.
0: Ωραίο, ωραίο πράγμα. Πλατείες, καφετέρειες, μαγαζά, κυλικεία, όλα ρε φίλε, βέβαια. Εννοείται. Γιατί δεν είσαι ικανοποιημένος.
1: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα τα παρακολουθήσεις όλα τα παιχνίδια.
1: Μην το συζητάς.
0: Γιατί είπε κάποιος, λέει ότι υπάρχει μια αγγελία κάπου που λέει δίνει 50 χήνες σε όποιον παρακολουθήσει όλα τα μάτς.
1: Σε όποιον παρακολουθεί.
0: Ναι. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε 50 χιλιάρικα από το δούμε.
1: 50 χήνες.
0: Ναι. Χιλιάδες ευρώ βασικά.
1: Ναι, εντάξει. Χήνες, το βλέπα αυτό σε μετάφραση κάτι καουμπόικα. 50 χήνες.
0: Όχι, δεν είναι καουμπόικα αυτά. Είναι πιο σλάνγκ, πιο ραπ, πιο τέτοιο.
1: Οι χήνες. Παπιά.
0: Ρε που σε βρήκα, ρε. Ρε που σε βρήκα. Έλα τώρα, πέρασε το τηλεόφωνο. Σήμερα δεν πέρασε.
1: Τι θα κάνω στο λεωφορείο.
0: Ξέρω εγώ να πεις ένα αντίο. Ένα πω, ευχαριστώ.
1: Τι ευχαριστώ.
0: Έλα τώρα.
1: Τι τώρα.
0: Τι.
1: Τι τώρα. Τι
0: πήγε ο Τραλούτσικος ο Παναθηναϊκός να πούμε και σε έβγαλε δεύτερο. Άντε τώρα. Και το πρωί πήγες να γράψει καφέ τον κοντό και, και το πλήρωσε κιόλα. Δηλαδή έλεος.
1: Άσε μας ρε.
0: Έλα
1: τώρα.
0: Ρε, φίλε. Άσε και έπρεπε τον άνθρωπο να καφέρε φίλε. Σκουντάει άσε εκεί με τη φωνή του Βασίλη.
1: Έχετε βρει εμένα και το μήνο ας πούμε. Πειράζεται.
0: Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο. Τι μπορεί να πούμε ότι.
1: Τι να πούμε.
0: Α, τα μορφικά
1: του. Πάω και έβγαλε τα μάτια του. Έβγαλε τα χέρια του. Γιουργάρασε, ό,τι θέλει λέει.
0: Εννοείται.
1: Ό,τι θέλει.
0: Εννοείται.
1: Και είναι και σωστό.
0: Συμφωνώ. Και είναι και σωστό.
1: Και είναι και σωστό στην τελική. Αν δεν το καταλαβαίνετε, πρόβλημά σας.
0: Μπράβο, εσείς φταίτε, δεν φταίει ο Γιώργος. Μάις, μάις, μάις. Αυτό έπεθε μετά. Μάις, μάις. Μαγιάτικο.
1: Τέλειωσε, ρε φίλε.
0: Είπες ευχαριστώ.
1: Δεν το ευχαριστώ σε κανένα.
0: Α, ναι, γιατί.
1: Γιατί να αποβοήθησε.
0: Καλά, εντάξει. Α, έβγαινε ο Ολυμπιακός Τρίτης και θα έλεγα ότι θα συζητούσαμε σήμερα.
1: Με νοιάζει, ρε.
0: Έλα,
1: το μόνο που θέλω είναι να βλέπω τον Ελκαμπή να μην χάνει τέτοια γκολ. Τι με νοιάζει, τι κάνουν οι άλλοι και τούτο και τάτο. Τίποτα.
0: Καλά, τώρα τελευταία πιο πολύ τον βλέπουμε. Να τα χάνει παρά να τα βάνει. Θα τα λέμε κι αυτά.
1: Αλήθεια.
0: Εν τι.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Θα περάσει από τηλεφόρο. Θα κάνει το σταυρό σου. Να όσοι έτσι και καλά με αυτή την έννοια.
1: Καλά σου.
0: Θα πει. Ευχαριστώ.
1: Η αϊπνία σε βαράει.
0: Με βαράει λίγο η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εδώ τώρα φίλε κυριολεκτούμε. Έχουμε τα δίκαια μα να το λέμε. Πα εκεί, βγήκε δεύτερο. Αυτό τι σημαίνει, ξέρει, σημαίνει φίλε.
1: Τι σημαίνει.
0: Λίγη ηρεμία που μπορεί να μην υπήρχε. Δεν είναι.
1: Πιο πολύ ηρεμία θα προσέφερε το να βγει στο Europa League.
0: Άσε τώρα.
1: Γιατί τώρα αυτό
0: σήμερα
1: ζήτα,
0: μπορεί να συζητούσαμε άλλα. Εδώ
1: είσαι
0: τώρα λέμε.
1: Ζήτα.
0: Με τη ευχαριστούμε και τα λοιπά. Τώρα είναι έλειο. Καλουπώνεται λίγο. Κουκουλώνεται λίγο το έργο. Λεφτάκια. Δηλαδή ο Αλαφούζος δεν φτάνει που δίνει λεφτά για τον ίδιο. Δίνει και στου άλλου από ό,τι φαίνεται. Μπορεί όχι τσέπη με τσέπη, ρε παιδί μου, αλλά η δουλίτσα γίνεται. Καταλαβαίνετε.
1: Τι θα ξαναμας πει τώρα, δηλαδή όπω διαβάζω από εδώ και από εκεί.
0: Για ότι
1: ο Ολυμπιακός χρωστάει χάρη στον Παναθηναϊκό.
0: Εννοείται.
1: Α εμά εδώ.
0: Εννοείται.
1: Έλα ρε τώρα, δυνατόν. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε.
0: Περίμενε.
1: Τι είναι αυτά που λέτε. Μέχρι χθε το ημίχρονο, η μισή, γιατί το διάβασα αυτό και έχει δίκιο αυτό που το έγραψε.
0: Ναι.
1: Η μισή έλεγαν, κοιτάξτε να δείτε τι κάνει ο Παναθηναϊκός που το δίνει, ξέρω εγώ, στον Μπάο.
0: Καλά, εννοείται.
1: Έτσι. Μετά στο τέλο του αγώνα, κοιτάξτε να δείτε τι κάνει ο Παναθηναϊκός που το δίνει στον Ολυμπιακό κτλ. Δηλαδή, έχουν μπερδευτεί όλοι εκείνοι που δεν ξέρουν ποιο το δίνει σε ποιον.
0: Η ΑΕΚ το έδινε λίγο στον Ολυμπιακό όταν ήταν
1: 0-1. Τι να δώσει, μωρέ, η ΑΕΚ όταν ήταν 0-1. Τι να δώσει η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό σε μόνο ένα μάτς τα τελευταία ξέρω πόσους μήνες, ξέρω δύο χρόνια κτλ.
0: Μα το ότι τα γράφανε δεν σημαίνει ότι τα πιστεύουμε, ρε φίλε. Λέμε τώρα όμως. Αυτό λέω. Και μετά τελικά τι έγινε. Δεν το έδωσε ποιος, τι έγινε.
1: Δεν δίνει κανένα.
0: Δεν δίνει κανένα. Τα αγγέλια του νερού δεν δίνουν, όπως λέγανε. Ναι. Γιατί φέτος γενικά έχει τέτοιο κουβά.
1: Δηλαδή, όπου λέει, είσαι φίλος με το Μαρινάκι. Τι μας λένε, είστε κουμπά, τι.
0: Ξέρω εγώ, δεν είναι συνέχεια.
1: Είσαι αδιάφορο. Δώσε το παιχνίδι, γιατί.
0: Δεν δίνει.
1: Πρέπει να χρωστάω στον Παναθηναϊκό, δηλαδή.
0: Ναι. Γιατί πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, όλοι λέγανε τι λέγανε, ότι τι παίζει τελευταία αγωνιστική Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Α, τώρα Παναθηναϊκός δεν παίρνει πρωτάθλημα. Θα πάρει όμως εκδίκηση, σου λέει, για το πρωτάθλημα του Ρέμτσουκ. Που έβαλε τον κόλλο Ρέμτσουκ και έχασε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, θυμάσαι.
1: Ρε φίλε, ρε φίλε.
0: Και πήγε ο Παναθηναϊκός και έβαλε 2-2 για να βοηθήσει κιόλας. Από 0-2 κιόλας.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τώρα για το του ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος και εκείνος που τελικά δεν παίρνει τίποτα.
0: Πριν το σοβαρέψουμε τώρα.
1: Δηλαδή έχει κάνει μια νίκη στα play-off. Λέμε για τον Παναθηναϊκό που δεν έκανε καμία. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μία.
0: Ίδιος βαθμούς
1: και σε ένα μάτς δηλαδή που δεν έπρεπε να το πάρει. Και όσο με τον Ολυμπιακό το 3-1. Αυτό έκανε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Αλλά πριν το σοβαρέψουμε.
1: Γιατί λέει για τον Παναθηναϊκό δεν έκανε νίκη ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε δηλαδή στα play-off.
0: Πριν το σοβαρέψουμε θα μας πεις τι ώρα θα πας στη λεωφόρο για να ξέρουμε.
1: Δεν πάω στη λεωφόρο.
0: Θα στείλουμε συνεργεία, κάμερες κτλ.
1: Ούτε για δρόμο.
0: Έλα,
1: ούτε...
0: με τα πόδια είναι. Με τα πόδια μια ανάσα. Στήσει. 10 λεπτά. Θα σε πάω εγώ. Θα σε πάω εγώ.
1: Εσύ να πας.
0: Εσύ, θα σε πάω εγώ για να πας εκεί να προσκυνήσεις.
1: Πάρ τον κοντό και πάτε.
0: Να πεις ένα αντίο, τέτοια πράγματα.
1: Πάρ τον κοντό με το ηλεκτρικό ταμάξι εκεί πέρα και πάτε. Φορτίστε εκεί τα. Τα ηλεκτρικά τα μάξι.
0: Κύριε Φόρτσο, όπως είναι τόσο παλιά, άμα βάλεις μπρίζα να φορτίσεις αμάξι, μάλλον θα καεί.
1: Θα πέσουν υπερβολής.
0: Θα πέσουν υπερβολής. Τζιζ θα κάνει, τζιζ.
1: Να μεγάλες να φορτίσει, να πει καμιά μπρίζα, ρε παιδιά.
0: Να
1: φορτίσουμε κάτι, θα έχει φορτιστεί τα μάξι.
0: Έλα, μπορεί το γήπεδο. Το καημένο οριακά για κινητά έχει μπρίζες τώρα. Εντάξει, αφού είναι παλιό, τι να κάνουμε τώρα. Είναι 100 χρονών, δεν είναι. Κάπου εκεί.
1: Πάλι καλά, φορτίζουν τα τηλέφωνα.
0: Πάλι καλά. Γενικά όμως, φίλοι, μια και το έθιξες.
1: Ναι, το έθιξα.
0: Πολλοί λαός έχει πάει κουβά φέτος.
1: Τι κουβά.
0: Του στείλει, έλα, μωρά, το δώσει το μάτς. Και δεν έδωσε κανένα τίποτα. Είδες τι έγινε στα play-out, για παράδειγμα. Είδες.
1: Τι να δω.
0: Ρε παιδί μου, ξεκινώντας το Πανσεραϊκός Πανατολικός.
1: Πόσο πήγαν.
0: Ένα-ένα. Ναι. Δεν λες θα κερδίσει ο Πανσεραϊκός για να έχει ελπίδες Πανατολικός, σωμένος, αδιάφορος κλπ.
1: Κίνητρο.
0: Κίνητρο, ναι. Όμως ο άλλος δεν έκατσε. Κέρδαμε, έλα εδώ και τα λοιπά και τα βρούμε εμείς του χρόνου. Μην πέφτουν τώρα και από τα σύννεφα. Αυτά που γινόντουσαν παλιά. Είδες τι ωραία. Ένα-ένα και τα λοιπά. Εντάξει, βέβαια. Σημείωσα το εξής και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, σαν έμπειρος τέλος πάντων που είσαι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Η ομάδα η οποία παίζει με κάποια και είναι αυτή στην οποία οφείλεται το γεγονός ότι πέφτει.
1: Η ομάδα που παίζει.
0: Ο Πανετολικός τώρα, ρε παιδί μου, που δεν έχασε από τον Πανσεραϊκό. Και ο Πανσεραϊκός έπεσε σε αυτό το παιχνίδι. Δεν το φέρνει και λίγο βαρέως ότι, ρε παιδί μου, με εμάς έπεσαν αυτοί, ας πούμε, και εμείς ήμασταν διάφοροι.
1: Τι βαρέως.
0: Λίγο στενοχώρια που ρίξαμε εμείς στην ομάδα κατά κάποιο τρόπο.
1: Να στενοχωρηθεί τα Αγρίνιο που έπεσαν οι Σέρες.
0: Ναι.
1: Ξέρω, να ρωτήσουμε κάποια Αγρίνιωτη.
0: Ρε παιδί μου, το λέω γενικά σαν οργανισμό. Δεν το φέρνει βαριά. Πα μετά στην ένδειξη τύπου να μιλήσει. Εσύ ο αδιάφορο, ο Αρεστασίου σου λέω τώρα. Τι να πει. Τι να πει.
1: Ότι τώρα είμαι αδιάφορο θα πει.
0: Όχι, αφού ήταν από πριν, ρε φίλε. Είχε σωθεί. Είναι λίγο, το φέρνει κάπω. Αλλά εντάξει, μετά το ξεπερνά γιατί λε τώρα έχουμε δικέ μα δουλειέ και τέτοια. Αλλά το κρατήσαμε μέχρι το φινάλε, φίλε. Το ενδιαφέρον.
1: Έπεσαν οι δύο, τελείωσαν.
0: Ναι, ναι. Τέλο. Μία αγωνιστική την Πέμπτη που είναι μπίτι αδιάφορη. Εντελώ. Εντελώ. Λοιπόν, προτείνω να πα γύρω στι 12-12.30 σήμερα.
1: Δεν πάω.
0: 12.30 ώρα να είσαι εκεί.
1: Δεν πάω, δεν έχω καμιά δουλειά, ρε παιδί μου. Δεν με συνδέει τίποτα. Δεν πάω.
0: Ούτε μετά από το χθεσινό.
1: Μετά από το χρησιμοποιήσουμε.
0: Λίγο. Έλα, θα σε πείσουμε τώρα. Άντε, θα σε πείσουμε. θα στείλει ο κοντός ένα αμάξι. Ηλεκτρικό εννοείται. Για να σε πάει. Ένα ηλεκτρικό αμάξι. Οριακά φορτισμένο να φτάσει μέχρι τη λεωφόρο. Τι ώρα θα πας να κάνεις συνεργεία και τέτοια. Έλα. Μία παρά θα είσαι εκεί. Μία παρά. 12.30 μία παρά.
1: Λοιπόν, δεν μου λες, επειδή έτσι κι αλλιώς το πρώτο μισάωρο έτσι έφυγε εισαγωγικά, ούτε ονόματα δεν είπε σχεδόν.
0: Πολλές διαφημίσεις και
1: ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι που μου κόλλησε από το πρωί και.
0: Μας βγάζει ακριβώς μέχρι το δελτίο, ναι.
1: Ακούσουμε.
0: Ναι. Γιατί όμως σε βάρεσε εκεί.
1: Δεν ξέρω, ξέρω, σου είπα, δεν υπάρχει λόγος για αυτά.
0: Θα σκεφτώ και θα δω πώς θα το σύνδεσαι.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, θα αρέσει σε όλους. Είτε ξέρω εγώ, δώσανε, είτε πήρανε, είτε χάσανε, είτε κερδίσανε κτλ.
0: Εντάξει. Άντε,
1: μέσα. Έλα, πάμε να κοσταπαλί.
0: Έλα, ό,τι πει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, το μήνυμα του Μοσχέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Brent ανεβαίνει ξανά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία να δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει το χάρτη του 2023. Στις 26 Μαΐου ένα κοινός για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο που κόστισε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το αφιέρωμα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-2026 έρχεται στην Era Sport. Το αφιέρωμα της αγαπημένης σας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι εδώ, τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 4 το απόγευμα και για μία ώρα. Ο Γιάννης Αντωνιμαίος παίζει μπάλα με το πρωτάθλημα της Ένωσης, κάνοντας όλη την αναδρομή της εφετινής πορείας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ, στην Era Sport, τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 4 το απόγευμα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Λοιπόν, για να πω στο Σίφη να κάνουμε και ένα αφιέρωμα για τη δεύτερη θέση που πήρε ο Ολυμπιακός, θα την κάνεις εσύ από τη λεωφόρο.
6: Άντε πάλι με κόλλησε. Τι θες, παιδί μου τώρα.
7: Μα δεν λέει είσαι ευχάριστος, ρε φίλε.
6: Τι θα κάνεις σήμερα, ρε φίλε.
7: Τι τώρα, κάτσε. Κάτσε, ρε φίλε. Ούτε ένα καφέ δεν κέρασε τον κοντό, δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά.
6: Για πώς τον κέρασα. Δεν το είπα. Θες ένα καφέ, σε κέρασα ένα καφέ.
7: Σαν τον Βακούλα το κάνεις. Να σε κάνω τραπέζι να πληρώσετε εσείς. Ποιος το Βακούλα το είπε αυτό.
6: Κουλάς.
7: Όχι, παίζουμε τραγούδι που αρέσει στο Χρήστο, αν δεν κάνω λάθος. Πώς λέγεται αυτό?
6: Σε ποιο Χρήστο, ποιο τραγούδι?
7: Aerials, System of a Down, αυτό είναι. Μπράβο.
6: Τι είναι αυτά, μωρέ, System.
7: Ναι, είναι αυτά τα βασαρία μόνο τέτοια, αλλά είναι ωραίο, είναι ωραίο. Λοιπόν, για λέγε να μαθαίνουμε τώρα.
6: Τι να πω, ρε φίλε, εντάξει, ο κόσμος θέλει και λίγη ξεκούραση τώρα, μετά από όλα αυτά, εντάξει, νομίζω όλοι υποδέχτηκαν αυτή την τελευταία αγωνιστική και με μια ψηλό ανακούφιση άρχισε να ζεσταίνει και ο καιρός.
7: Φινιτό.
6: Ναι, γιατί για πάρα πολλούς τώρα, όπως για την ΑΕΚ για παράδειγμα, η σεζόν πέρυσι άρχισε πάρα πολύ γρήγορα.
7: Ναι,
6: στο καλοκαίρι, με αλλαγή προπονητή, με έτσι, με δύσκολα πράγματα.
7: Η χρονιά της ΑΕΚ φέτος είναι εντελώς η αντίθετη με την περσινή. Είναι ακριβώς αντίθετη σε όλα. Σε φρεσκάδα, σε πρωτάθλημα προφανώς, σε προχώρημα στην Ευρώπη, σε ό,τι όπου θέλει. Δηλαδή είναι εντελώς
6: και, και για μια φορά ακόμη σχεδόν αποδεικνύεται, γιατί αυτά τα πράγματα δεν αποδεικνύονται. Απλώς έχουμε αυτό που λέμε ισχυρές ενδείξεις, ότι δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία το πώς, πότε ξεκινάς, πόσες υποχρεώσεις έχει. Το θέμα είναι να μπορείς να διατηρείς τη φρεσκάδα, την ενέργεια μέσα σε μια ομάδα. Και
7: δεν έχει πώς, μεγάλη σημασία. Πώς το έχει, ρε παιδί μου, αλλά είναι πιο δύσκολο.
6: Και βέβαια να πούμε το εξής. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Την πρώτη χρονιά μπορεί να τα πετύχουν όλοι. Την πρώτη χρονιά, δηλαδή όταν μια ομάδα ξεκινάει για ένα στόχο που δεν τον είχε νωρίτερα, για να τον κατακτήσει ένα στόχο, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι για την ΑΕΚ τώρα, να το διατηρήσει. Μπορείς να διατηρήσεις τόση ενέργεια, γιατί η ΑΕΚ μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι, όσο ήταν δυνατόν, και το τελευταίο παιχνίδι είχε ενέργεια, είχε ζωή μέσα της. Είχε ζωή.
7: Πραγματικά.
6: Αυτό όμως δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί. Γι' αυτό και τα πρωταθλήματα, το back to back, είναι δύσκολο πράγμα. Ειδικά σήμερα που έχουν, όλοι έχουν ενισχυθεί.
7: Είναι αυτό που λένε, ότι είναι πιο δύσκολο να διατηρηθεί στην κορυφή παρά να φτάσει. Πιο εύκολα φτάνει στην κορυφή και πιο δύσκολο να διατηρηθεί.
6: Πιο δύσκολο να διατηρηθεί. Δηλαδή, αν αύριο, δεν ξέρω, ίσως και από σήμερα οι στοιχηματικές αντιδρούν και πάρα πολύ γρήγορα. Έβλεπες τι θεωρούν οι στοιχηματικές, ξέρω πότε βγαίνουν αυτά. Τα μακροχρόνια, ας πούμε, στοιχήματα. Για τον πρωταθλητή της επόμενης σεζόν, θα το δούμε αυτό το πράγμα. Θα το δούμε αυτό. Δηλαδή, ότι κανονικά η ΑΕΚ. Και με τόσους βαθμούς διαφορά, πώς το πήρε τελικά διαφορά.
7: Τώρα, άμα πας να το παίξει αυτό, το πήρε με 6.
6: Με 6 βαθμούς διαφορά. Λογικά θα έπρεπε να δίνεται ως φαβορή και μάλιστα δυνατό φαβορή για το πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν. Γιατί σου λέει και πρωταθλήτρια και με βαθμούς διαφορά και με λεφτά που θα έρθουν οπωσδήποτε. Θα έρθουν είτε από το Champions League, άμα περάσει, είτε από το Europa League και τέτοια. Άρα ξεκινάει ως φαβορή. Όμως είναι φαβορή. Θεωρούν ότι. Οι άλλοι, ας πούμε, αυτοί που παίζουν τα λεφτά τους, που δεν έχει μεγάλη σημασία τώρα ποιος παίζει τα λεφτά τους. Εσείς τι πιστεύετε, ότι μπορεί η ΑΕΚ να διατηρήσει αυτό το κίνητρο, αυτή τη φλόγα?
7: Όλος ο κόσμος δεν λέει ότι φαβορεί για το επόμενο πρωτάθλημα είναι αυτός που το πήρε πριν. Όλοι το λένε.
6: Αυτό
7: έτσι.
6: Νομίζω το είχε πει μια φορά πρώτος ο Κατσουράνης.
7: Το έχει πάρει ο Ολυμπιακός πριν, στον Παναθηναϊκό. Ήταν γιατί είναι αυτά που λέει και τέτοια και τα λοιπά.
6: Όμως έλεγε κάτι δανεικό από τους Άγγλους. Το είχε ακούσει, οι Άγγλοι το λέγανε.
7: Εντάξει, δεν είναι κακό, ρε παιδί μου, το λες. Από κάπου το τσακώνεις και το λες.
6: Ναι, όχι βέβαια, δεν είναι κακό. Αυτό το έβαλε στην ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα.
7: Ναι.
6: Κατσουράνης.
7: Η χρονιά του ΠΑΟΚ είναι να φύγει, να μην ξανάρθει πραγματικά. Θυμάσαι πως ξεκίνησε. 100 χρόνια, θα τα πάρει όλα, πρωτάθλημα, κακό. Τώρα
6: εάν δεν υπήρχε αυτό για τον ΠΑΟΚ, και... αφού το βάζεις τώρα, εάν δεν υπήρχαν τα 100 χρόνια, θα έλεγε κανένας ότι στον ΠΑΟΚ έγινε καταστροφή.
7: Έγινε. Ξέρεις γιατί. Κυρίως γιατί. Ο ίδιος είχε ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών μόνος του με την μπάλα που παίζει εκεί Φλεβάρι, θυμάσαι πόσο καλός
6: όχι,
7: ήταν.
6: Όχι, λέω όταν ξεκίναγε η σεζόν εδώ.
7: Α.
6: Όταν ξεκίναγε η σεζόν.
7: Όταν ξεκινάει, δεν είναι κοντέντερ για τον τίτλο αυτομάτως ΠΑΟΚ ξεκινώντας σεζόν.
6: Εντάξει, είναι, ρε παιδί μου, είναι διεκδικητής. Αλλά κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή, πέρυσι, όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, υπήρχαν 4 διεκδικητές.
7: Σωστά.
6: Έτσι. Το να μην είσαι ο πρώτος σημαίνει ότι οι υπόλοιποι 3 είναι άχρηστοι. Δεν είναι έτσι.
7: Πέρσι ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Πρώτος ήταν ο Ολυμπιακός. Και ήταν τρελά ερωτηματικά. Η ΑΕΚ κυρίως, εδώ συζητάμε, που είχε να ξεκινήσει νωρίς, που έφερε καινούργιο προπονητή, 4-4-2 κτλ. Μετά λέμε. Μετά ο ΠΑΟΚ, μετά λίγο ο Παναθηναϊκός. Και μετά έρχονταν νομίζω η ΑΕΚ. Σιγά-σιγά. Με τη χρονιά την καταστροφική και το φινάλε που είχε κάνει με τις 6 ήττες στα playoff. Και φέτος ήταν αίτητη στα playoff. Εντελώς κοντράστ. Μιλάμε πραγματικά μεγάλη διαφορά. Παραλίγο στην Ευρώπη να προχωρούσε κι άλλο. Ξεκίνησε νωρίς, ανέδειξε παίχτες, δεν είχε τραυματισμούς. Ό,τι είχε πέρσι σε τραυματισμούς δεν το είχε φέτος.
6: Ναι. Είναι φοβερό. Το έκανε τελείως ανάποδα φέτος.
7: Πανάξιο, ωραίο πρωτάθλημα κτλ. Ερώτηση. Θα απαντήσεις όμως ωραία τώρα, μην με νευριάσεις.
6: Πάντα απαντά ωραία.
7: Το 4 άστο το Παναθηναϊκό.
6: Όποιος.
7: Το 1-2-3 είναι με βάση τη συνολική εικόνα αυτών των 32 αγώνων τέλος πάντων το δίκαιο του πράγματος, παιδί μου, πώς να το πω.
6: Πέτρο, για μένα πάντα η τελική βαθμολογία είναι η δική.
7: Ωραία, δεν σε είπαμε με νευριάσεις.
6: Όχι, πάντα. Όχι, να σου πω κάτι. Πες μου μια χρονιά, όχι τώρα ο καθένας, ξέρω εγώ τι νομίζει. Μια χρονιά που να ξέρω κάποιος το πήρε άδικα.
7: Όχι, κοίταξε, όσο ερώτησα για το 1-2-3 συνολικά.
6: Το πήρε άδικα.
7: Για το 1-2-3 συνολικά.
6: Θα πει κάποιος θα πρέπει να γυρίσει πίσω και να μπει το πρωτάθλημα που δεν πήρε ο Κυράστας.
7: Εντάξει, κάτι θα γυρίσει
6: ο άλλος. Πες μου την τελευταία δεκαετία 10-15 χρόνια, μια χρονιά που κάποιος δεν το πήρε δίκαια.
7: Εντάξει, εγώ σε ρωτάω για το 1-2-3 συνολικά. Για, την
6: για το 1-2-3.
7: Δηλαδή, να σου πω κάτι, αν ήταν αντί για ΑΕΚ Ολυμπιακός Πάοκ και ήταν ΑΕΚ Πάοκ Ολυμπιακός, πάλι περίπου το ίδιο θα λέγαμε.
6: Ναι, τώρα όταν, μία, κρίνεται, άλλη, όταν κρίνεται τώρα σε μια φάση και σε ένα γκολ στο τέλος,
7: ναι,
6: ο δεύτερος με τον τρίτο δεν είναι.
7: Συνολικά, τη χρονιά συνολικά βάλει, ας πούμε. Να τα βάλεις λίγο κάτω να δεις.
6: Έχει πολλές ποιοτικές παραμέτρους μια χρονιά για να τη βάλεις κάτω. Δηλαδή ο ένας μπορεί να πει, ο Πάοκ μπορεί να πει για τους τραυματισμούς. Mm. Και άλλοι είχαν τραυματισμούς, ίσως όχι τόσους πολλούς.
7: Ο Παναθηναϊκός είχε πολλούς και από τον Πάοκ.
6: Ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερους. Άρα ξέρουμε, ο Ολυμπιακός είχε το βάρος αυτό το πράγμα που έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί. Και δεχθείτε το επιτέλους χωρίς να έχετε μαμού και τέτοια. Το Champions League που σου απορροφά τα πάντα που έχουμε πει.
7: Ισχύει, ισχύει.
6: Μακάρι να παίξουν και άλλοι για να το καταλάβουν τι σημαίνει πραγματικά αυτό.
7: Ναι, ναι.
6: Όχι υποθέσεις τώρα. Τι σημαίνει πραγματικά να παίζεις Champions League, να παίζεις με Real, Barcelona, Arsenal, το ένα, τούτο, το άλλο, ξέρω και τα λοιπά.
7: Ναι.
6: Και να πρέπει να κάνεις τρεις. Να δείτε πώς αυτό το πράγμα σου πίνει το αίμα. Σου πίνει το αίμα. Όταν λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, υπάρχουν πολλοί παράμετροι μέσα και ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει το δικό του, ρε παιδί μου, τη δική του ιστορία.
7: Και εμείς τη γνώμη μας λέμε τώρα, ρε παιδί μου, τη δικιά μας ιστορία λέμε κι εμείς.
6: Εγώ λέω ότι πάνω κάτω αυτό είναι το τέτοιο. Δηλαδή δίκαιο είναι όπως πήγαν.
7: Απόλυτα δίκαιο και εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, τώρα, αν το Ολυμπιακός Πάοκ ήταν Πάοκ Ολυμπιακός, δεν θα χαρούσαν και ο κόσμος τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Μικρό το κακό. Τη ΑΕΚ είναι.
6: Μα δεν είπε κανένας του.
7: Όχι, όχι.
6: Εντάξει, και να σταματήσουν επιτέλους αυτές οι σαχλαμάρες, το πιο μάγικο και το πιο έτσι. Όποιος το παίρνει και τελικά έχει γίνει το πιο μάγικο, λες και βουλά.
7: Όλα είναι μαγιά.
6: Μάγικα.
7: Μαγιά.
6: Ναι. Όταν το παίρνουμε εμείς είναι το πιο μάγικο. Όταν το παίρνουν οι άλλοι, ξέρω, δεν μιλάμε.
7: Εντάξει,
6: το λέει
7: όμως
6: ο άλλος, το πιο μάγικο.
7: Ήταν ρε παιδί μου να πούμε παλικαρίσκιο
6: και ζούμε, αλλά, ξέρω, στην εποχή, ξέρω εγώ που ήταν.
7: Μαγιά, ε.
6: Τέλος πάντων.
7: Πονηράδα. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, είναι εντάξει,
6: μια χαρά ήταν το πρωτάθλημα, πολύ ανταγωνιστικό, ναι, ναι, μέχρι το τέλος. Όχι για τον πρωταθλητή, αλλά υπήρχε το ενδιαφέρον, δηλαδή. Εντάξει.
7: Και είναι φοβερό γιατί το πρωτάθλημα μένει κάθε
6: εμένα
7: με
6: πειράζει λίγο ότι δικαιώνονται εκείνοι που τους αρέσουν τα play-off. Ενώ εγώ δεν είμαι υπέρ το play-off. Ενδιαφέρον, δηλαδή. Εντάξει.
7: Και είναι φοβερό γιατί το πρωτάθλημα μένει κάθε
6: εμένα με πειράζει λίγο ότι δικαιώνονται εκείνοι που τους αρέσουν τα play-off. Ενώ εγώ δεν

0: που έχω καταλήξει εγώ, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε playoff. Κάποια στιγμή ο κόσμος έγκωσε από τα playoff. Ντέρμπι, ντέρμπι, ντέρμπι συνέχεια κτλ. Mm. Τότε όμως το πρωτάθλημα ήταν ψιλομάπα. Δεν είχε ούτε ανταγωνισμό πολύ. Ο πρώτος είχε ξεφύγει ιδιαίτερα, ας πούμε. Κάνει και κάτι χαζά με κάτι διαιρές τέτοια, άμα θυμάσαι. Και λέγανε από τα πάλι playoff, πάλι. Δεν πήγαινε ο κόσμος. Τώρα βλέπεις ότι και τα γήπεδα γεμάτα είναι. Και suspense και ανταγωνιστικά είναι και ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε έχουν. Άρα. Πέτρο, να το πω, τα ξανααγαπήσαμε τα playoff. Δεν είναι ότι τα λένε όμως.
1: Και θα ξαναδείς όμως. Αυτό πρέπει να βλέπεις και το τωρινό, πρέπει να βλέπεις και το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο.
0: Τα playoff απαγορεύονται. Τέλος. Τα έχουμε πει αυτά χιλιάδες φορές. Γίνονται στην Ελλάδα μόνο
1: όταν,
0: για τους ελληνικούς λόγους.
1: Φέτος δηλαδή παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και δεν συγκινείται κανένα.
0: Σωστά.
1: Δεν συγκινείται κανένα. Έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή και έλεγα με ποιον παίζει. Α, με
0: γιατί είναι τέσσερις φορές, βάλε κανένα κύπελο μέσα. Πέντε, έξι, αυτό είναι πολλά.
1: Σε λίγο θα γίνει, ξέρω εγώ, όπως είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Α, παίζουν ξέρω 10 φορές.
0: Εκεί έχει ενδιαφέρον βέβαια, όποτε και να παίζουν. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Εντάξει, όχι τα πλέον, παιδιά, πρέπει να.
1: Εάν ήταν έτσι, τότε και τα προηγμένα πρωταθλήματα θα τα παίρναν και θα βάζαν playoff. Δεν τα βάζει κανένας.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το λέμε από τη μία, αν είναι καλά, άμα είναι τόσο καλά, ρε παιδιά, γιατί το βάζει και η Γερμανία, που ξέρει κάθε χρόνο ποιος είναι ο πρωταθλητής.
0: Καλά, κάνεις. Βάλει... Και δεν είπες Αγγλία.
1: Όχι,
0: α,
1: δεν
0: βάλει μια Γερμανία. Ναι, βάλει μια κάτι άλλο.
1: Αγγλία είναι με 30. Πόσες είναι. 20 ομάδες, είναι 38 παιχνίδια μέχρι το τέλος. Εντάξει, φτάνουν. Αλλά θέλω να σου πω, οι άλλοι που να πούνε, παιδιά, μην το παίρνει η Μπάγερν κάθε χρόνο, ξέρω εγώ, με 10 βαθμούς διαφορά, βάλτε να διαιρέσουν διαδύο, να γίνει πιο ενδιαφέρον.
0: Και πάλι με 10 θα το πάρει. Πάλι με 10 θα το πάρει σιγά.
1: Θέλω να σου πω, αν ήταν τα πράγματα τόσο ξεκάθαρα, θα το κάναν και οι πιο προηγμένες
0: χώρες. Δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, στο άλλο, γρήγορα να πούμε. Πήρε ο Άρης την πέμπτη θέση. Πήρε ο Άρης την πέμπτη θέση. Την πήρε, φίλε.
1: Αυτό ο Λεβαδιακός.
0: Ναι. Λεβαδιακός όμως πέτυχε, φίλε, να έχει στο τέλος του πρωταθλήματος την καλύτερη επίθεση με 63 γκολ. 59 ο ΠΑΟΚ, 57 η ΑΕΚ. 51 μόνο.
1: Έριξε εκεί πέρα στον Βόλο τα πολλά.
0: Ναι, γενικά εντάξει, είμαστε πολύ οκ. Okay. Χάλασε λίγο, να το πω έτσι. Αλλιώς λες πρώτος στο 5-8, πέμπτη στην θέση του τελικά. Αλλά τέλος πάντων. Και έρχεται τώρα εδώ, είσαι Κάρι. Εσύ είσαι ο Κάρι, εντάξει, έτσι όπως σε βλέπω τώρα. Θόδωρος Καρυπίδης.
1: Τώρα για τον Κάρι θα μιλήσουμε.
0: Θέλω να πω κάτι, ρε παιδί μου, γιατί
1: είναι. Θα μιλήσουμε για τον Αλαφούζο, είσαι Αλαφούζος.
0: Θα πούμε τι
1: λέει. Τι Κάρι τώρα. Για να κάνω κάτι.
0: Όχι, θέλω να πω κάτι, ρε παιδί μου. Επειδή ήταν αίτητο στα πλοία φοάρη και έδειξε ένα τρομερό πρόσωπο κτλ. Έρχεται σε σταυροδρόμιο κρίσιμο και λέει: ρε να δώσω στον Γρηγορίο μια ευκαιρία για τον χρόνο.
1: Να του δώσει. Είδε καλύτερο.
0: Ή όχι. Ή σε 2-3 αγωνιστικές 4 που πάμε με τον Γρηγορίου, φύγε.
1: Φύγε.
0: Και πάλι τα ίδια, και πάλι τα ίδια.
1: Φύγε.
0: Πρώτη φορά είναι, πες. Έλατε.
1: Δηλαδή κάτι που το μαθαίνεις και μετά είναι. Όσο μπορεί ο Γρηγορίου να μείνει εκεί πέρα. Μπορεί να τον πάει καλά τον Άρη και να μην φύγει. Άμα τον πάει καλά, παίρνει άλλον. Τι θα κάνουν οι άλλοι. Μια ζωή στην ανεργία θα μείνουν.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, μπαίνετε θέση, είπε, του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι κλπ. Οι ρεπορτερέοι όλοι βαράνε. Κάργα. Τα φύγει, έχει βρει προπονητή και να ο Ρεμπρόφ και να ένα άλλο, δεν το ξέρω πώς τον λένε, διάφοροι κτλ. Αυτό λέμε εμεί το χρόνο εδώ και πέρα.
1: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πάει να διώξει τον Μπενίτεθ για να πάρει το Ρεμπρόφ. Δεν πάει, λέμε εδώ στο μυαλό κάποιον.
0: Εντάξει, το Ρεμπρόφ κάει και, αλλά καταλαβαίνω τι θε να πει. Έλεος, πραγματικά. Ο Ρεμπρόφ
1: και. Τι κάνει εκείνο ο Σάρι, πώς τον λένε εκεί πέρα, τι κάνει εκείνο. Έχει ομάδα.
0: Τι είπε να δει, ότι δεν ξέρουν ούτε τη μυρωδιά του γρασιδιού ορισμένη, είπε κάτι τέτοιο.
1: Για ποιον.
0: Για τους παίχτες του νομίζω. Ξέρω εγώ τώρα για αυτούς που κάνουν κριτική. Δεν ξέρω, δεν μας νοιάζει. Άσε μας ρεσάρι τώρα. Σου λέγαμε να έρθεις, δεν ήρθες. Τώρα με σένα δεν ασχολούμαστε. Μην έρθεις.
1: Ναι, για τον Παναθηναϊκό το πω αυτό.
0: Όχι, ρε. Ρε, ένα κενά. Ένα κενά.
1: Τι μας έρθει, τι.
0: Ας κοιτάξει και τα χάλια της Λάτσιο που είναι ένατη. Ο Σάρης και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Εντάξει.
0: Έλα, θα μείνει ο Μπενίτεθ. Τώρα πες μας, δώσε την πληροφορία.
1: Εγώ, ξέρω εγώ. Δεν ξέρουν αυτοί που κάνουν, είναι κάθε μέρα εκεί πέρα.
0: Εσύ πιστεύεις ότι δεν ξέρουν, ναι.
1: Δεν ξέρουν, όχι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Έτσι πιστεύω, δεν
0: είναι
1: ξέρω.
0: Φάση να συναντηθώ μαζί του, να τα πούμε.
1: Να σου πω κάτι. Η απόσταση αυτή τη στιγμή του προέδρου κάθε ομάδας με όλους τους υπόλοιπους είναι τεράστια.
0: Ποιους υπόλοιπους, για να καταλάβω.
1: Με όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή δημοσιογράφους, λομπίστες, παραγοντίσκους, ποδοσφαιριστές, παλιούς, βετεράνους. Είναι τεράστια. Κάποτε μπορούσες λίγο να καταλάβεις. Μπορούσες να καταλάβεις άλλες εποχές. Δηλαδή, τι θέλει να κάνει ο Κόκαλης, τι θέλει να κάνει ο Μελισσανίδης, τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, λίγο πολύ είχαν και μια επαφή κάπου.
0: Κάπως λίγο πιο κοντά,
1: κάπου,
0: ναι.
1: Κάπου το καταλάβαινες. Από ένα παίχτη μέσα από τα αποδυτήρια. Κάτι καταλάβαινες.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη. Είναι χαοτική.
0: Ναι, ναι. Κάτσε να το ρωτήσω.

0: διαφορετικά. Ναι. Α, μάλλον θα γίνει μια συνάντηση ανάμεσα σε Ράφα και κύριο Γιάννη. Σωστά. Ναι. Όταν θα πάει ο κύριο Γιάννη. Θα σου πω, θα σου πω. Ναι, όταν θα πάει ο Αλαφούζος εκεί, θα έχει στο μυαλό του ότι φευγάλα ή όχι φευγάλα, ή θα πάμε εκεί να συζητήσουμε και
1: βλέπουμε. Όχι, ρε παιδί μου, θα έχει στο μυαλό του ερωτηματικά.
0: Όχι, γιατί ερωτηματικά.
2: Και... ερωτηματικά.
0: Αν θα βρεθούμε για να τον διώξουμε ή αν θα βρεθούμε για να τον κρατήσουμε.
2: Εγώ τι πιστεύω, εγώ δεν ξέρω τον άνθρωπο και τα λοιπά. Δηλαδή, τι φαντάζομαι ότι λέει κάποια ποδοσφαιρική λογική και κάποια επιχειρηματική λογική.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι και θέμα επιχειρηματική λογική. Οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν και την ομάδα, είναι και επιχείρηση.
0: Και λίγο εταιρεία, ναι.
2: Σου λέει, έχω επενδύσει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια επένδυση. Και ο Ράφα είναι μια επένδυση. Όταν ρίχνει τόσα λεφτά στο προπονητικό team, είναι επένδυση. Mm. Σου λέει αυτή τη στιγμή, κάτσε, δηλαδή έχω ρίξει τόσα λεφτά. Αυτό έγινε πριν 6 μήνες, πόσο έχει, 7 μήνες, πόσο έχει ο Ράφα.
0: Ναι, 6, εδώ πέρα. Οκτώβριο, ναι.
2: Κάθομαι κάτω και κουβεντιάζουμε. Τι χρειαζόμαστε, πρέπει οπωσδήποτε του χρόνου. Του λες, πρέπει οπωσδήποτε του χρόνου να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Mm. Και αν δεν το πάρουμε, να είμαστε περίπου εκεί, όχι σαν εφέτος, όχι σαν έτσι και τα λοιπά.
0: Να δώσουμε μάχη τώρα.
2: Σου λέω, το πιστεύουμε, τι χρειαζόμαστε γι' αυτό, τι εργαλεία χρειαζόμαστε. Σου λέω, θέλω 1, 2, 3 παίκτες των 5 εκατομμυρίων. Έτσι. Mm. Okay. Μετά κάτσε κάτω, με αυτούς μπορούμε και σου λέω, άλλους μπορούμε. Άρα του λες, προχώρα.
0: Τα έχουν ψηλοποιεί αυτά όμως, όταν έρθει.
2: Όχι, όχι, όχι. Μια στιγμή. Εγώ δεν ξέρω για τις μεταγραφές. Εγώ δεν ξέρω για τις μεταγραφές τι έχουν πει. Έτσι, ότι έχουν πει ότι του χρόνου, αυτά που λέει ο Μπενίτεθ, δεν μπορεί να λέει ψέματα ο Μπενίτεθ αυτή τη στιγμή,
0: όχι.
2: Ότι αυτό που είπαν είναι φέτος τετράδα. Οκ, επετεύχθη. Στόχος τετράδα. Αυτό λοιπόν τώρα γίνεται καινούργια κουβέντα. Πάμε του χρόνου για πρωτάθλημα ή πάμε, ξέρω εγώ τι θέλουν να κάνουν. Έτσι.
0: Ναι.
2: Θέλω 1, 2, 3, 4 παίχτες. Αυτοί οι παίχτες κάνουν 15 με 20 εκατομμύρια. Τους διαλέγει φυσικά ο Μπενίτεθ. Φυσικά τους διαλέγει ο Μπενίτεθ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εάν ο Αλαφούζος, το ακούει αυτό ο Αλαφούζος. Και σου λέει τώρα, ή περπατάω με αυτόν που ξέρω, που το έχω απέναντί μου και μου λέει 1, 2, 3, και είδα και εγώ 5 πράγματα και είναι αυτό το όνομα, ή ξεκινάω από την αρχή.
0: Σαν να την αρχή.
2: Βάζω το σακίδιο στον νόμο, ο κ. Γιάννης Αλαφούζος, και αρχίζω τώρα να κάνω ραντεβού και παίρνω προτάσεις για τον έναν, για τον άλλον κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και βάζω πάλι το μυαλό μου να σκεφτεί τι είναι αυτός, τι θα με ζητήσει αυτός. Δεν του κάνει τούτος, δεν του κάνει το άλλος. Ενώ έχεις τώρα ένα προπονητή που σου λέει τώρα πια, τι είπε χθες το βράδυ, ο Μπενίτεθ,
0: ναι, ναι.
2: Τώρα πια ξέρουμε το υλικό.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε τους παίκτες.
0: Τι θα κάνουμε,
2: ποια
0: θα
2: είναι
0: θα
2: η λογική εδώ. Οτιδήποτε άλλο είναι σαν να κάνει, ξέρω εγώ, διπλό. Η αναγέννηση καρδίτσας μέσα στο, τι να σου πω, μέσα στο Καραϊσκάκι. Τι να σου πω, η λογική λέει αυτό. Εγώ όλα τα υπόλοιπα τα ακούω βερεσέ.
0: Και εγώ αυτό, και εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Ένα δεσαβαντάζ όμως το οποίο δημιουργήθηκε με την μπάρδα αυτών των μηνών είναι ότι άμα ξεκινήσει τη χρονιά ο Παναθηναϊκός και κάτι στραβώσει, δεν σου λέω τώρα να στραβώσει η Ευρώπη για παράδειγμα, γιατί δεν έχει μαξιλαράκι ο Παναθηναϊκός, κάτι στραβώσει στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, θα έχουμε πάλι τα γνωστά.
2: Και να στραβώσει κάτι στο ξεκίνημα, όχι στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
0: Λέω, 4-5 αγωνιστικές, 6.
2: Γιατί είπες προηγουμένως ότι δεν έχει μαξιλαράκι, εννοείς στο conference.
0: Εκεί δεν το συζητάμε, λέω. Αν μας στραβώσει, είναι δεδομένο. Στις 4-5-6 αγωνιστικές, αν μας στραβώσει κάτι, δεν θα βρεθούν και πολλοί που θα του πούνε.
2: Πέτρο,
0: δώσ' του χρόνο, καταλαβαίνεις.
2: Πέτρο, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Έτσι.
2: Όπως τα λέμε, για τώρα μιλάμε. Το τι θα γίνει, εάν και εφόσον, γιατί οι άλλοι τι θα πάνε του χρόνου. Τρενό.
0: Όχι, λέω, απέκτησε τη σαβαντάζ ο Μπενίτεθ, αν μείνει τελικά, επειδή η φήμη τη φευγάλα είναι στον Παναθηναϊκό εδώ και 2-3 μήνες. Γι' αυτό λέω, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα έχοντας αυτό στην πλάτη του, ρε παιδί μου, πώς να σου πω.
2: Ρε παιδί μου, έχεις από μία, ξέρω εγώ, σου δίνουν ένα πρόβλημα και ψάχνεις να βρεις τη τέτοια. Και λες, ποιο είναι η πιθανότερη λύση του προβλήματος. Πας έτσι. Όταν δεν ξέρεις 100% τη λύση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πας με το πιθανότερο.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
2: Και αυτό κάνει ό,τι θέλει, α πάρει, ξέρω και άμα προπονείται και 2 και 3 και 5. Πώ θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Ας συνεχίσει να αλλάζει κάργα.
2: Λεφτά έχει. Ας κάνει. Να έρθει ο άλλος τώρα. Να έρθει δηλαδή σε κάνα μήνα μέχρι να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Να έρθει σε κάνα μήνα να αρχίσει να γνωρίζει τους παίχτες από την αρχή. Πώς σε λένε παιδί μου εσένα, α, έτσι σε λένε έτσι.
0: Ναι.
2: Να κάτσω το τούτο, να σας γνωρίσω όλους την προετοιμασία.
0: Εκτός και είναι κανένας γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας.
2: Και τι κάνει ο γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας, δηλαδή ξέρει τους παίχτες, ξέρει πώς κάνουν προπόνηση οι παίχτες.
0: Λίγο καλύτερα τους ξέρει. Λίγο καλύτερα. Αν πάει, ρε παιδί μου.
2: Ο τέτοιος, ο γνώστης ελληνικής πραγματικότητας, ξέρει τι κάνει.
0: Τι.
2: Στην πραγματικότητα. Εγώ τι έχω καταλάβει.
0: Τι.
2: Όλα αυτά τα χρόνια. Ότι βάζει αυτούς που θέλει ο κόσμος.
0: Α, είναι κουτοπώνυρος.
2: Έτσι πάει.
0: Ε?
2: Ο γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας
0: γενικώ.
2: Και όχι γνώστης της ίδιας της ομάδας. Γιατί δεν μπορεί να την ξέρει την ίδια την ομάδα εκ των έσω.
0: Θα σου πω,
2: θα βάλουμε... βάλει αυτούς που θέλει ο κόσμος. Έτσι θα ξεκινήσει.
0: Θα βάλουμε δύο ονόματα τυχαία, εντάξει.
2: Τυχαία.
0: Πες ότι είναι τυχαία εντελώς.
2: Okay.
0: Γιατί ούτε τον εφέζει ούτε το άλλο γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Και αυτό το λέω με σιγουριά. Ο ένας είναι ο Ρεμπρόφ και ο άλλος είναι ο Λεπ.
2: Ποιο είναι γνωστό ελληνική πραγματικότητα. Α, ο Λέτο είναι τη ελληνική πραγματικότητα.
0: Κατάλαβε. Άρα ω ράπε λίγο πιο σύντομα, ρε παιδί, μετά προσαρμοστεί. Ο άλλο με το GPS θα πηγαίνει. Ποιο είναι αυτό, Αντίνο, και εσύ. Εμεί
2: το λέγαμε από τότε. Πριν εμφανιστεί ο Μπενίτε.
0: Δεν παίζει, δεν παίζει.
2: Όχι, δεν παίζει, εντάξει.
0: Δεν παίζει.
2: Για πε.
0: Δεν παίζει για την ώρα. Ποιο θα προσαρμοστεί, ποιο θα μπει πιο γρήγορα στη φάση.
2: Τι να προσαρμοστεί.
0: Ο Λέτο λοιπόν
2: είναι
0: ένα γνώστη ελληνική πραγματικότητα. Ο άλλο δεν είναι.
2: Πέτρο μου, ο προπονητή, να σου πω, σε αυτέ τι μεγάλε ομάδε είναι περισσότερο διαχειριστή κρίσεων. Αυτές οι μεγάλες ομάδες, οι 4-5 ελληνικές ομάδες, έχουν καλούς παίκτες. Όταν τους βάλεις μέσα και αρχίζουν και νικάνε, και το ένα και το άλλο, ο προπονητής συμπληρωματικός είναι. Συμπληρωματικός. Βάζει τον ένα, βάζει και τον άλλο, του ξεκουράζει τον ένα, δηλαδή κάνεις διαχείριση.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν όμως μια ομάδα δεν πάει καλά στην πρώτη στραβή, τότε χρειάζεται να διαχειριστείς κρίση.
0: Εκείνο
2: είσαι crisis manager.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Που λένε και στο χωριό μου. Εμείς έτσι το λέμε πάντως. Το
0: και εμείς έτσι.
2: Crisis manager. Εκεί λοιπόν, ο crisis, εκεί είναι η προσωπικότητα του προπονητή. Ναι. Ποιος έχει λοιπόν την προσωπικότητα, ο Λέτο, ο Λέτο. Ο Ρεμπρό, ο Ρεμπρό. Ο Μπενίτεθ, ο Μπενίτεθ. Ποιος θα διαχειριστεί την κρίση, είναι το θέμα.
0: Ναι.
2: Όχι όταν η ομάδα της Τρόσορ πάει καλά και πετάει, ξέρω εγώ, 3-4 και τα λοιπά.
0: Δεν χρειάζεται. Θέλω να σου πω ότι κάποιος που ξέρει τα πράγματα πιο καλά, επειδή είναι εδώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και πέρασε και από τον οργανισμό κτλ. Με αυτή την έννοια.
2: Φυσικά έχει σημασία, αλλά.
0: Χωρίς να παίζει, ξέρω, θα λέω ούτε το ένα ούτε το
2: τώρα ο Μπενίτεθ είναι γνώση ελληνική πραγματικότητα ή όχι.
0: Είναι κατά το ίμιση, ξέρω εγώ. Δε μη. Τι έπαθε εγώ, Νικόλα.
2: Τίποτα, μωρέ, ακούω κάτι αυτά τα.
0: Έχει ένα κουμπάκι από το πλάι, ξέρεις αυτό που το χαμηλώνει.
2: Το χαμηλώνει. Δεν άκουσες. Άρα χαμηλώνει.
0: Δεν άκουσα τίποτα, ναι. Και πώς το κατάλαβες. Άκουσες τη φάνηση, ρε άτιμε.
2: Βλέπεις.
0: Ρε, τι να βλέπεις, ρε φίλε. Σκυλί. Τα ακούς τόσο καλά. Μπράβο, ρε Βασίλη. Μπράβο.
2: Κάπα, πώς είναι, Κάπα
0: 19. Κάπα 9, ρε. Τι 19. Κάπα 9. Κάπα 9. Λάγοντα
2: Κάπα 19. Δεν παίζει και πάω κάρι.
0: Κάπα 19 είναι άλλο έργο. Και αυτό 17 ήταν. Τα έχει κάνει.
2: Όχι, ρε. Κάπα 19 ήταν.
0: Το κυπελό.
2: Πάω κάρι, πάω και Κάπα 19.
0: Μπορεί, ναι.
2: Τώρα μπορεί. Τώρα μπορεί.
0: Δεν θυμάμαι, μπερδεύτηκα. Είχε πάρα πολύ
2: στην αρχή.
0: Και είμαι στεναχωρημένο που χάσαμε και εμεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο Champions League 2. 1-0 από την Κάμπα Οζάκα, πώ την αυτή να κέσκεσαι. 35 τελικέ κάναμε. Αλλά.
2: Δεν μου απάντησες τώρα σε αυτό που σε ρώτησα πριν, γιατί χτύπησε αυτό.
0: Τι?
2: Το δονηστικό. Ιδονηστικό. Ναι.
0: Λοιπόν, Παναγιώτα Μικοκινέζης.
2: Δεν μου λες κάτι. Ο Μπενίτεθ είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας.
0: Σου είπα, είναι τεμή. Είναι κομψή κομψά.
2: Τι του λείπει.
0: Τι του λείπει. Δεν ξέρει επίσκεψη στα στο προπονητικό.
2: Δεν ξέρει.
0: Επίσκεψη στο προπονητικό.
2: Τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν πάτε καλά και θέλουμε να σα τρίξουμε τα δόντια, φίλε.
2: Ο Μπενίτεθ.
0: Εμείς οι οπαδοί, μωρέ.
2: Α, δεν έχει πάει η αντιπροσωπεία οπαδών.
0: Ναι, δεν τα έχει ζήσει όλα αυτά τα πράγματα.
2: Πα στον Μπενίτε.
0: Ναι, πα. Και τι είναι ο Μπενίτε, δεν καταλαβαίνω. Τα ρώστα μάγουλα. Άμα θέλουμε να πάμε να πούμε.
2: Παιδιά, καθίστε κάτω να μιλήσουμε λίγο για μπάλα.
0: Ναι, έτσι. Όσοι πάνε, Βασίλη, έτσι λένε.
2: Βάλε του οπαδού και α πούμε. Καθίστε κάτω να μιλήσουμε λίγο.
0: Ναι, όσοι πάνε, έτσι λένε ακριβώ. Καθίστε κάτω.
2: Πείτε μου ακριβώ, δηλαδή, τι θέλετε.
0: Είδε μια ιστορία που είπε ο Μπακάκη χθε προχθέ. Ο Μπακάκης στην ΑΕΚ και τα λοιπά. Πρώην παίχτης ΑΕΚ. Τον Μπακ, ο Μπακάκης.
2: Όχι.
0: Λέει, λοιπόν, κάποια στιγμή έχουμε χάσει και λέμε, όχι τώρα στο προπονητικό, λέει, θα γίνεται χαμός και τα λοιπά. Φτάνουμε, λέει, με το λεωφορείο στο προπονητικό και δεν υπάρχει κανένα. Λέμε, άιντε, ωραία και τι καλά και τα λοιπά. Ήταν μόνο, λέει, ένα αμάξι. Εντάξει. Και βγαίνει, λέει, από τα αμάξι ένα, πρέπει να ήταν, λέει, ο Ράμπο. Μόνο του, λέει, βαρούσε το πούλμα. Και λε, εσύ, θα πα με το και θα πούνε στον όποιον μπαίνετε, καθίστε λίγο να μιλήσουμε για μπάλα. Σα παρακαλώ πολύ, στον πληθυντικό, Τι θα του πούνε, ρε. Come here.
2: Να σου πω, κάθε, good, πιστεύω, go. Πιστεύω ότι κάθε επίσκεψη, ακόμη και αυτοί οι φανατικοί, οι θύρες, οι οργανωμένοι, έχουν στο μυαλό τους σε ποιον πάω.
0: Όχι.
2: Δεν έχουν.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι έχουν. Πιστεύω. Πάμε και όποιον βρούμε.
2: Πιστεύω ότι έχουν. Ακόμη και αυτοί έχουν ένα σεβασμό απέναντι σε ένα όνομα. Σου λέει πώ τον πενείτε τώρα. Πώς,
0: καλά,
2: θα,
0: ρε,
2: θα αρχίσω να πετάω μέσα τι.
0: Στο, να φωνάζω, να πετάξει, παιδί,
2: να φωνάζω τι στον πενείτε. Θα πες ότι έχει τον πενείτε εκεί. Θυσιάζει. Ότι έχει άγνοια κινδύνου και τα λοιπά. Και πάει προς οπαδούς. Τι θα του κάνουν τον
0: Μπενίτεθ. Του Μπενίτεθ δεν θα του πούνε στα τσακίδια. Ναι. Θα του πούνε please Mr. Μπενίτεθ.
2: Έτσι. Και αυτό είναι ο ναι. Εδώ κάποιον που τον ξέρεις πολύ καλά. Εδώ, ναι. Ήταν δικός μας χωριανός.
0: Ναι,
2: εδώ,
0: ναι, ναι.
2: Πού πάτε.
0: Πού πάτε, άδερφοι. Εσύ φέραμε εδώ πέρα, δεν ξέρεις και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
2: Εγώ δεν τη βλέπω, ρε παιδί μου, την εξίσωση αυτή στον Παναθηναϊκό τώρα. τόσο δύσκολη.
0: Πρέπει κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός να σταματήσει να αλλάζει προπονητές, λέμε. Να στηρίξει με όποιο κόστος.
2: Ναι, σου λέω και ο άλλος όμως να βρω τον κατάλληλο, ρε φίλε, και να σταματήσω.
0: Μπράβο.
2: Να βρω τον κατάλληλο.
0: Πολύ ωραία. Πότε κρίνουμε αν κάποιο προπονητή είναι κατάλληλο ή όχι?
2: Αυτό είναι ο κατάλληλο.
0: Ναι, αλλά για να πάρει πρωτάθλημα, τι πώς θα γίνει, ξέρω εγώ.
2: Και όμως έτσι.
0: Και ο Αλαφούζος στο μυαλό του μπερδεμένα τα έχει, φαντάζομαι και εγώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή σου λέει το Γιωβάνος είπε να τον κρατήσω, τελικά του είπα φύγε, μήπως αν τον κρατούσα δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα πήρα τον Ρουί Βιτόρια.
2: Ο Αλαφούζος δικαιώθηκε τώρα, κοίτα και το Γιωβάνος τι έκανε στην εθνική.
0: Ναι, δικαιώθηκε λες. Άσε.
2: Ο καθένας, φίλε.
0: Μετά έρχεται ο Ρουί Βιτόρια και λέει αυτός με έβγαλε δεύτερο στη Champions League, παίξω πραγματικά, ας του δώσω μια ευκαιρία.
2: Είναι και πονόψυχος ο Αλαφούζος.
0: Δεν είναι τόσο. Ναι, είναι και λίγο μάλλον, αλλά δεν είναι μόνο πονοψυχιά, ρε παιδί μου. Είναι και λίγο. Κάτι μου δείχνει. Τι να κάνω, να το πω, φεύγα.
2: Παιδιά,
0: είναι και λίγο κρίσιμο, ξέρω.
2: Του Παναθηναϊκού είναι αυτό το τεράστιο, το άλλο, το τέτοιο. Είναι το τετραγωνισμό του κύκλου.
0: Ναι.
2: Ο τετραγωνισμό του κύκλου. Όποιο μπορέσει να τετραγωνίσει τον κύκλο, okay, θα κερδίσει το. Όποιο ξέρει την λύση, α έρθει να την πει.
0: Ναι.
2: Όποιο ξέρει τη λύση, όχι να ξέρει το πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα όλοι το ξέρουν.
2: Το πρόβλημα όλοι το ξέρουν. Όποιο ξέρει τη λύση, να πει παιδιά, αυτή είναι η λύση. Κατά πάσα πιθανότητα, κατά 90-95-98%.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
2: Γιατί δεν υπάρχει κανένα που να σηκώνει το χέρι και να πει ξέρω εγώ τη λύση.
0: Ναι, ναι. Κανένας.
2: Όλοι σου λένε άλλαξε τους μέσα, άλλαξε τη δομή.
0: Και επίση. Ναι, ναι, ναι.
2: Ξέρετε, πια σταυγό και κούρα.
0: Να είχαμε, λέγαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Και επίση δεν είναι και εύκολο να πει κάποιο πρόεδρε, έχω εγώ τη λύση. Γιατί άμα δεν την έχει τη λύση μετά, έχει πρόβλημα. Για όλη
2: παιδί μου, και χωρί πρόβλημα. Εγώ σου λέω δεν έχει καμιά συνέπεια. Πες ότι η λύση είναι αυτή. Δηλαδή να έχεις την τόλμη και το θάρρος να πεις.
0: Να προτείνεις κάτι, ρε παιδί μου.
2: Όχι να προτείνεις γενικώς
0: και ορίσομαι. Να προτείνεις τη λύση, ρε παιδί μου. Ναι, ναι.
2: Αυτός είναι ο προπονητής που πρέπει. Ναι, ναι. Αυτή είναι η παίκτες που πρέπει να πάρεις. Πρέπει να ενταχθείς ξέρω σε αυτούς τους έμπειρους, σε αυτό το τέλος κτλ. Να παίξω στο ΟΑΚΑ ή να παίξω στο τηλεοφόρο. Πες τη λύση. Όχι, μην μου περιγράφεις το πρόβλημα. Πήγε 11 η ώρα.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ντάρα, πώς σου φάνηκε, Ντάρα.
2: Θα τα πούμε μετά.
0: Θα τα πούμε. Ναι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Σε νυχτερινό κέντρο των Αθηνών, το γλέντι της ΑΕΚ για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής στη γιορτή της ΑΕΚ δεν ήταν άλλος από τον Μάριο Ηλιόπουλο, που τραγούδησε σόλο αλλά και ντουέτο με Αργυρό και Ζωζεφίν, χόρεψε με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης και αποθέωσε τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο τεχνικός της Ένωσης ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε ΑΕΚ ολέ, ενώ τις φωνητικές ικανότητες του έδειξε και ο Λάζαρος Ρωτά. Είχε προηγηθεί φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια που ξεκίνησε με ένα φαντασμαγορικό drone show, συνεχίστηκε με μια μουσική ραψοδία κατά την οποία παιδιά τραγούδησαν τον ύμνο της Ένωσης, αλλά και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, βίντεο, ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου, κομμάντος που έψαχναν την κούπα η οποία ήρθε στο γήπεδο με το αγωνιστικό αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη και βέβαια την απονομή. Το πάρτι συνεχίστηκε και έξω από την All Win Arena στην πλατεία του Αετού, αλλά και στους γύρω δρόμους, κάνοντας τη νύχτα μέρα με συνθήματα και καπνογόνα. Παράλληλα, δεν έλειψαν και τα πυροτεχνήματα στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Με τη διεξαγωγή των 5 αγώνων που έγιναν χθες, έκλεισαν οι τελευταίες 2 κρεμότητες που υπήρχαν στη Super League, στην κορυφή και την ουρά της βαθμολογίας. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1 τα αποτελέσματα, με τα οποία ο Ολυμπιακός κατέλαβε τη δεύτερη θέση της κατάταξης, ενώ ο Πανσεραϊκός θα συνοδεύσει τη Λάρισα στη Super League 2. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει στο δεύτερο προκριματικό του Europa και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Τέλος, ο κυπελούχος Όφη θα βρεθεί στα play-offs του Europa και έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League. 2 δεύτερα παιχνίδια για τα προημιτελικά της Greek Basketball League έγιναν χθες. Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ 90-81. Ο ΜΕΝ Παναθηναϊκός πέρασε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ΑΕΚ και Άρης θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους σε τρίτο μάτς που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 25 του μηνός στη Σανέλ Αρίνα. Έχοντας κλειδώσει την άνοδο από την περασμένη Τετάρτη, την επιστροφή του στη Super League 2 πανηγυρίζει και τυπικά από χθες ο ιστορικός Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος νίκησε τον Πανθρακικό με 2-0. Στο handball Ολλανδία-Ελλάδα 33-38, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να διπλασιάζει τις νίκες του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και να περνά μετά από 22 χρόνια στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα γίνει του χρόνου στη Γερμανία. Manchester Nottingham 3-2 στην Premier League, με τη United να κλειδώνει την τρίτη θέση στην κατάταξη και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Στην Ισπανία, μεταξύ άλλων, Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4. Στο Βέλγιο, ένα γκολ και 3 ασίστ, ο απολογισμός του Χρήστου Τζόλι στη νίκη της Club Brugge με 5-0 επί της Union Saint-Gilloise. Η μάχη για το πρωτάθλημα στο NBA μπαίνει στην τελική ευθεία. Οι περσινοί πρωταθλητές Thunder θα παίξουν με τους Spurs, ενώ στην ανατολική περιφέρεια οι Knicks θα αντιμετωπίσουν τους Cavaliers, που πέταξαν εκτός τους Detroit Pistons, κερδίζοντας 125-94. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10», με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Προσπαθεί ο Άλεξης να βγει στην επίδεση. Ο Άλεξης έχει απέναντί του τον βόλεϊ. Ο Άλεξης κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Πλασέ γκολ. 0-1 για την ομάδα του Πανετολικού. 1-1 για τον Πανσεραϊκό με τον Βραζιλιάνο βόλεϊ. Να σκοράρει μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας για τους Σεραίους. Η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνθηκε και ήρθε ο βόλεϊ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 65.
3: 1-0 ο Άρης στο 64 με τον Κατεβίδη. Φεδέρ, ο οποίος σηκώθηκε από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από συστημένη σέντρα του Γιαννιώτα από τα αριστερά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Άρη. Γκολ από τον Κάρλες Πέρεθ, βρέθηκε αριστερά, με τα αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 ο Άρης, με συνεργασία Πέρεθ Καντεβέρε σε αντεπίθεση ξεδιπλώθηκε πολύ όμορφα επιθετικά ο Άρης.
4: Στα 54 δευτερόλεπτα γίνεται το 1-0 για τον Όφη. Ήταν ένα κόρνερ που κέρδισε Όφη, πήγε να το εκτελέσει ο Σεγγέλια, τελικά έπεισε την μπάλα στον Ανδρούτς, ο οποίος έβγαλε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εκεί ήταν μόνος του Κλοφούντας, ο οποίος με ένα δυνατό σου την έστειλε στην δεξιά γωνία του νεαρού Παπαθανασίου. Όφη, Βόλος 1-0, 1-1 στο Ηράκλειο, καθώς από μια λάθος μεταβίβαση του Κρις Μανίτς πήραν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου και από τα δεξιά στην μεγάλη περιοχή ο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο με πλασέ θα κάνει το 1-1. Πέναλτι για τον Όφη μέσω Βάρε στο 33ο λεπτό, σε ένα τράβηγμα που έκανε από τη φανέλα ο Αμπάντα. Νέιρα έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι, εκτελεί ο Νέιρα, γκολ 2-1. Τρομερό γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια. Είμαστε στο 71ο λεπτό και ο Σεγγέλια πήρε την μπάλα, έκανε κίνηση μπροστά μέσα από δεξιά προς τα αριστερά και με ένα δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παπαθανασίου και θα κάνει το 3-1.
5: Ο Πινέδα κάνει ένα λάθος και βγάζει τώρα το Ροντινέ στο ανοιχτό γήπεδο. Ροντινέ, ενώ περιμένει ο Καμπίν. Ροντινέ το σουτ, την μπάλα στα δίκτυα και ο Ροντινέ βάζει τον γκολ στο 41. Κάνει το 0-1. Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ιτά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ισοφαρίζει σε 1-1. Έκανε ανάκτηση κατοχής ψηλά ο Ρότα. Έκανε το παράλληλο γύρισμα εκτός περιοχής ο Κοϊτά. Κινήθηκε παράλληλα από θέση μέσα δεξιά και έξω από την περιοχή. Εξαπέλυσε ένα συρτό αριστερό δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη.
6: Ο Πέλκας ετοιμάζεται, στηρίζει διαιτής, τώρα το εκτελεί το κόρνερ, έφυγε η μπάλα, κεφαλιά, γκολ. Το 1-0 για τον Μπάοκ από τον Χωσδόεφ. 2-0 γκολομύθου. Ο Ζήφκοβιτς σέντρα, Μύθου 0-2 μέσα στην περιοχή, 35ο λεπτό.
7: Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά από τον Ταμπόρδα, σε άδεια εστία η μπάλα, Τσέριν γκολ. 2-1. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 2-2. Πρώτη κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα και όπως ερχόταν σαν τρέιλερ, ο Ταμπόρδα με ένα κεραυνό τεινάζει τα δίχτυα του ΠΑΟΚ.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
11: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
12: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: βασιλιάς της Σκόνης.
1: Μου θυμίζει κάτι αυτό το τραγούδι, να ξέρεις.
0: Τι σου θυμίζει, Πέτρο?
1: Πώς να το πω τώρα, να είμαι ευγενής.
0: Πες το, Πέτρο.
1: Ήταν στο σχολείο ένας ο οποίος έκανε μπάνιο κάθε Πάσχα. Και το λέγαμε βασιλιά της Σκόνης. Είναι bullying αυτό? Μίλας, Παραγιώτα.
2: Ο βασιλιάς της Σκόνης.
0: Ξέρεις, εσύ δεν τα έχεις πετύχει αυτά.
1: Τι?
0: Οι παλιότεροι όμως, εμείς τα έχουμε πετύχει. Πότε έκαναν μπάνιο τώρα οι άνθρωποι?
1: Το Σάββατο.
0: Κάθε Σάββατο.
1: Όντως.
0: Όντως. Τι? Τι, δεν υπήρχαν φίλε τα τέτοια, τα μπάνια, τα ιντουζιέρες, το θερμοσύφωνο, ανεβάζεις ένα κουμπί, να το ζεστό νερό. Τι είναι αυτά? Αυτά ήταν επιστημονική φαντασία, αγαπητέ.
1: Και του λέω...
0: Επιστημονική φαντασία, τι νόμιζες?
1: Του λέω, κλείσε, δηλαδή... είμαι στο μπάνιο. Και μου λέει για πλάκα, γιατί Σάββατο είναι.
0: Έλα, γεια. Ναι. Τι νόμιζες, τυχαίο είναι αυτό?
1: Ξέρω.
0: Δηλαδή, και τέτοιο και λούσιμο και...
1: Τραβηγμένο, ε.
0: Ξέρεις ότι κάποιος έχασε τη δουλειά του επειδή.
1: Τι?
0: Έχασε τη δουλειά του, δηλαδή, από αυτά τα πάνελ. Θα πούμε.
1: Ναι.
0: Μετά ξαφνικά εξαφανίστηκε από το πάνελ. Γιατί? Γιατί τα είχε βάλει με κάποιες. Εκεί πέρα είχαν ανοίξει μια κουβέντα. Ξέρεις γι' αυτό. Και λέει αυτός, όχι και κάθε μέρα ντους, ρε παιδιά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Λοιπόν, και είναι τρεις-τέσσερις εκεί πέρα, δεν θέλω να.
1: Συμπεθέρες.
0: Συμπεθέρες. Και άρχισαν με γουρλωμένα μάτια να κοιτάζει η μία την άλλη και να μην πιστεύουν πώς είναι δυνατόν. Τώρα, σοβαρά, δεν κάνεις πρωί, βράδυ, ντους?
1: Σοβαρά.
0: Αυτός όχι. Και ξαφνικά ένιωσε ο άνθρωπος ότι είναι ο βρωμιάρης εκεί πέρα που δεν κάνει πρωί, βράδυ, ντους. Και να σου πω ότι έχει 40 βαθμούς, είχε 40 βαθμούς θερμοκρασία, όλα που υδρώνει πάντα και τα λοιπά, και μπαίνει, ξέρω εγώ, κάτω από το κρύο νερό. Παιδιά, ο άνθρωπος μετά από λίγο εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε πραγματικά.
1: Το συζήτησα στον αέρα αυτό, μπράβο, ε.
0: Τι να συζητήσω στον αέρα? Τον κατάπιαν τον άνθρωπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποιος ήταν, ε?
0: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω και πώς. Πραγματικά δεν ξέρω τι έπρεπε.
1: Ναι.
0: Απλώς θυμάμαι την αμηχανία του ανθρώπου, δηλαδή, που είπε, εντάξει παιδιά, δηλαδή, δεν είμαστε και βατράχια, ναι, να το βγαίνουμε στο νερό.
1: Εγώ πάντως, σε ό,τι αφορά τον μπάνιο, είμαι υπέρ του βράδυ και όχι το πρωί.
0: Ναι, το βράδυ το ντους είναι στο βράδυ.
1: Ντους, μπάνιο, ό,τι είναι,
0: παιδί. Κοίταξε, όταν το μαλλί, ρε παιδί μου, και μετά πας, ξέρω, αξαπλώσεις, ναι, εδώ, εγώ δεν βάζω και πιστολάκια, δεν έχω βάλει ποτέ στη
1: ούτε
0: ζωή
1: μου. Ούτε μου βάζω πιστολάκια, φίλε, βάζω λίγο.
0: Μετά, ρε φίλε, το μαξιλάρι,
1: ναι,
0: μουσκεύει, ναι. Πώς θα γίνει, πώς θα πας για ύπνο?
1: Σοπαρέ. Γιατί, δηλαδή, με το που κάνεις
0: το πρωί,
1: με το που κάνεις πρωί να πας στο κρεβάτι, αξαπλώσεις κατευθείαν. Κάτσε 5 λεπτά, να στεγνώσεις σιγά το πράγμα. 5-10 λεπτά, τι
0: είναι? Τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει. Τι
1: θέλει? Η Παναγιώτα λέει δεν προτιμάει το βράδυ γιατί δεν μπορεί να κοιμηθεί άμα κάνει μπάνιο. Επειδή ξυπνάει και καλά. Άλλο το κάνω. Εγώ
0: όχι,
1: βασικά
0: όχι,
1: αυτό...
0: με το ζεστό μπάνιο, παιδί, δεν ξυπνά.
1: Εγώ το ξεκίνησα αυτό.
0: Ξυπνάς
1: γιατί...
0: με το ζεστό μπάνιο. Δεν ξυπνά. Σε χαλαρώνει.
1: Γιατί έλεγα, ρε παιδί, τώρα να σηκωθώ εγώ τώρα μισή ώρα νύχτα και να κάνω μπάνιο. Όχι, θα κάνω το βράδυ και το πρωί θα κοιμηθώ όσο με πάρει. Με παιδί, έτσι, όσο πάρει. Μάξιμου.
0: Εξοικονόμηση. Λοιπόν, άκου την έπαθα τώρα για να γυρίσουμε λίγο στα. Λοιπόν, βγαίνοντας από εδώ, τελειώνοντας το προηγούμενο. Πριν από πόσα έγινε, πριν από 15 λεπτά.
1: Ναι.
0: Βγαίνοντας προς τα έξω. Mm. Λέω, ρε παιδί μου, ότι. Κάτσε να μυθώ τώρα. Ότι ο Παναθηναϊκός στην πραγματικότητα μου γεννήθηκε. Κουβεντιάζουμε για Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ίσως θα έπρεπε την επόμενη σεζόν να πει ποιο conference τώρα, τα παρατάω όλα. Conference και τα κτλ. Και κοιτάζω μόνο πρωτάθλημα. Τι conference τώρα και σε γραμμάρι. Στο conference θα το κάνω άλλα Αγγλία, όπως το κάνουν οι αγγλικές ομάδες. Δηλαδή στυλ
1: και θα βάλει το τελικό του καλού.
0: Και θα βάζω, ξέρω εγώ, του πιτσιρικάδε. Παίξτε εδώ, ή του αναπληρωματικού. Παίξτε εδώ και όπου πάτε. Και βάζω όλα τα γερά μου τα χαρτιά για το πρωτάθλημα, γιατί αυτό είναι ο τίτλο. Μετά όμω σκέφτομαι. Α, για κάτσε, αυτό το πράγμα. Πότε θα σκέφτηκα όλα αυτά, έτσι με εγώ.
1: Ναι, εντάξει, πάντα.
0: Η ΑΕΚ δεν το έκανε έτσι.
1: Όχι.
0: Και μετά πάει το μυαλό μου πώ το έκανε φέτο η ΑΕΚ. Έτσι.
1: Το να μπει στο μίλο του κόφερε η ΑΕΚ ήταν προπόθεση κιόλα, ναι.
0: Η ΑΕΚ έκανε. Δεν είναι καν η ΦΕΗ. Κοιτάζει άντρε, κοιτάζει και κάνει.
1: Το μικρούτσικο μωρέιδα.
0: Ξέρω.
1: Νάτι.
0: Γούστα είναι αυτά.
1: Νάτι και ο Αντρέα. Καλημέρα κιόλα.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Και πάει το μυαλό μου, καρφώνεται κάπου για την ΑΕΚ.
1: Για πες.
0: Δεν μου λες. Αλλά είναι, ξέρεις, είναι των 5-10 λεπτών. Πόσο καθοριστική ήταν η μεταγραφή του Βάργα στον τίτλο τη ΑΕΚ φέτος?
1: Ήταν. Τρομερή προσθήκη.
0: Ήταν τρομερή. Ήταν μια ένεση.
1: Αυτό που έλειπε. Θα ρίξει αυτό που έλειπε για το έξτρα, για το έξτρα boost.
0: Είναι σαν εκείνους μαραθωνοδρόμους. Mm. Πάνε μαραθώνιο κτλ. Και ξαφνικά και πάνε όλοι μαζί και τούτο και τ' άλλο. Και είναι ένας από τους πρωτοπόρους, τέλος πάντων, ένας από εκεί, τους 3-4. Και ξαφνικά πάει ένας και του κάνει, ξέρω εγώ, μια ένεση ντοπαμίνης.
1: Αδρεναλίνης.
0: Εντούτο. Και ξαφνικά αυτός αρχίζει και τρέχει περισσότερο από τους άλλους. Δηλαδή ήταν πολύ καθοριστική τελικά.
1: Ρε παιδί μου, η μεταγραφή του Βάλκα είναι η εξής.
0: Και τι χαρακτηριστικά έχει τώρα αυτός. Ενδεκαδάτος πρώτον ασυζητητή.
1: Σωστά.
0: Και εκεί που του έλειπε του προπονητή.
1: Ναι.
0: Του έλειπε δηλαδή ένας
1: τέτοιος. Επειδή είχε χτυπήσει και ο Ζήνη και τα λοιπά.
0: Και τα χαρακτηριστικά του. Ήθελε ψηλό παίκτη που να παίρνει κεφαλίες.
1: Να βάζει την μπάλα μέσα με το κεφάλι. Ναι.
0: Και να βάζει την μπάλα μέσα με το κεφάλι και να παίρνει και κεφαλίες για να τροφοδοτεί τους άλλους.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ μελετημένη κίνηση και τις έκατσε. Τον βρήκε μπροστά. Έσκασε 4,5 εκατομμύρια πόσο έσκασε. Πολλά λεφτά για, για Γενάρη. Και αυτό το πράγμα της έδωσε ένα boost.
1: Και γενικώς πήραμε ρέλβας.
0: Η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει γίνει το Γενάρη. Δεν βάζουμε μέσα του Ζαφίρι. Το...
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι που έγινε το καλοκαίρι και
1: μπήκε. Ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι παραπάνω από αυτούς.
0: Ποιος.
1: Αντίο τέτοια πράγματα.
0: Α, ναι, είχε, υπάρχει.
1: Δεν έχει σημασία πάντως. Σημασία γιατί είναι αυτό. Δηλαδή, πώς να σου πω. Ο Βάρκα τι είναι, ρε παιδί μου. Είναι σαν να πας στο σούπερ μάρκετ.
0: Σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ναι,
0: Βάρκα, σούπερ μάρκετ.
1: Άκου να σου πω, ρε ψηλέ. Περίμενε. Οχ, το χάλασα. Είναι σαν να πας στο σούπερ μάρκετ και να θες να ψωνίσεις, εντάξει. Και βλέπεις κάτι το οποίο το θες και δεν το θες. Αλλά μετά διαπιστώνεις ότι είναι σε προσφορά και λες θα το πάρω.
0: Ο Βάργα, αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Πέτρο με την καμία. Τι είπε τώρα, είπε το τελείως ανάποδο.
1: Όχι, το σε προσφορά. Δεν εννοώ ότι το πήρε έκοψε χρονιά ή κάτι τέτοιο.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι
0: για
1: δηλαδή
0: μένα
1: ότι ψάχνω κάτι να αγοράσω και λες το αγαπημένο μου πράγμα, αυτό που χρειάζομαι δηλαδή, το έχει και σε προσφορά. Φέρτο. Ένα λόγο παραπάνω δηλαδή. Πώς να σου πω.
0: Εμένα μου θυμίζει το εξής. Σαν να χρειάζεσαι.
1: Είναι πολύ προχωρημένος, Βασίλη. Δεν με πιάνεις να πούμε. Δεν
0: ναι, σε μερικά είσαι προχωρημένος και δεν σε πιάνω.
1: Τι έγινε εδώ
0: να
1: πέρα.
0: Να δούμε
1: τώρα.
0: Πόσο προχωρημένος είσαι να ξεμπλέξεις ένα καλώδιο από την καρέκλα.
1: Λέγεσαι όμως, γιατί ακούω μπορώ να κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα. Έλα, το
0: θέλεις. Λέγε.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Λέγε.
0: Okay. Okay. Αυτό είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
1: Όντως.
0: Δύο πράγματα και να ακούς και.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου κάτι, η μέρα μου που πάει κάπου αλλού το μυαλό. Είναι σαν να βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι χρειάζομαι κάτι. Χρειάζομαι παράδειγμα, δεν έχω να ακουστούν.
1: Χρειάζομαι, αλλά όχι καίγομαι, κατάλαβες αυτό λέω.
0: Χρειάζομαι, γιατί. Άνθρωποι είμαστε.
1: Δεν καίγομαι, δεν καίγομαι. Εντάξει, χρειάζομαι, αλλά δεν καίγομαι.
0: Γάμοι γίνονται, κηδείες γίνονται.
1: Ναι.
0: Αυτά γίνονται. Ό,τι κάνουμε τώρα, άνθρωποι είμαστε, γίνονται. Και δεν έχω ένα κουστούμι. Έχω κάτι που μπορώ να φοράω.
1: Ναι, αυτό
0: δεν
1: λέω,
0: έχω.
1: Έτσι, έτσι, ρε παιδί μου, είναι παλιό.
0: Και ξαφνικά εκεί που περπατάω, βλέπω σε ένα καλό μαγαζί που δίνουν ένα κουστούμι που μου αρέσει σε καλή, καλή τιμή.
1: Εγώ τι.
0: Όχι, χρησιμοποιείς τη λέξη σούπερ μάρκετ. Και το χάλασες.
1: Εντάξει, παιδί μου, σούπερ μάρκετ. Ξέρεις τι πουλάνε τα σούπερ μάρκετ τώρα μέσα, μέχρι και αμάξια πουλάνε.
0: Τι πουλάνε.
1: Αμάξια. Ποδήλατα, ό,τι θες. Τα πάντα.
0: Όχι, ναι. Πάρ' πίσω το σούπερ μάρκετ και συμφωνώ σε. Δηλαδή είπες, του Βάργα ήταν πολύ καθοριστική, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, χωρίς το Βάργα το παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
1: Τώρα που να ξέρει τώρα, αυτή η ερώτηση είναι ένα εκατομμύριο, δεν ξέρω.
0: Τι υποθέτεις.
1: Και ο Ζήνη όταν μπήκε μέσα, είδε ότι που γύρισε τον τραυματισμό και ήταν καλά. Καλό προσπαθεί.
0: Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη.
1: Δεν ξέρω, Ζήνη, και... έπαιρνε, δεν ξέρω αν το έπαιρνε. Πάντως,
0: τι πιστεύεις.
1: Ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, έπαιξε.
0: Αυτά τα διπλωματικά δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι. Θες να σου πω κάτι άλλο το οποίο όμως δεν πήγε στο μυαλό σου. Λέμε όλοι, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο MVP του πρωταθλήματος. Μέχρι πρώτη μας, εγώ έλεγα Tyson. Πολύ έντονα κιόλας, γιατί είχε κάνει και αυτή τη χρονιά που είχε κάνει.
0: Πού τον βρήκες και εσύ, είπες φέτος Tyson.
1: Τότε που πανηγύριζε με τη μαγκουρά. Σοβαρά μιλάς.
0: Είναι άλλο αυτό.
1: Τρομερές χρονιές και τέτοια. Και τώρα πάμε στην Άγια να πούμε τον Μάριν, για να πούμε τον Γιώβιτς, για να πούμε τον Πινέδα κτλ.
0: Αφού συμφωνήσαμε για το.
1: Για τον Μάριν συμφωνήσαμε.
0: Όχι, για τον Πάοκ, για τον καλύτερο, για τον MVP. Όχι για τον MVP, είπαμε τον ηρωικό, τον Σδόεφ.
1: Ηρωικό, όχι τον Σδόεφ, τον Κιτζιόρα.
0: Τον Κιτζιόρα.
1: Ναι. Ξέρεις τι ξεχνάνε, φίλε, όλοι. Το γίγαντα 300, φίλε. Δεν συζητάμε για Ρότα που μέχρι και χθες έπαιξε, ας πούμε. Βιονικός και τα λοιπά και αυτό. Που έπαιζε ουσιαστικά με,
0: ωραία,
1: με ένα
0: δεξιό μπακιά.
1: Τώρα την έχω έτοιμη να την παίξουμε λίγο γιατί έχει μια αξία. Λέμε όμως, φίλε, και για το 300 που. Έκανε τρομερή χρονιά φέτος 300. Να μην το ξεχνάμε δηλαδή. Καλά τα βάζανε οι άλλοι μπροστά. Γιώβιτς, γκολ, αυτά κιλά, δεν ξέρω εγώ τι να συζητήσουμε με αυτή την κοιλιά και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά και ο.
0: Ναι.
1: Ο άλλος πίσω πολύ δυνατός.
0: Εγώ σου λέω τώρα για τον Βάρκα και εσύ με πας σε 300, με πας σε έτσι,
1: έλα,
0: με πας σε Ζήνη.
1: Δεν είναι κακό αυτό που είπα. Μια χαρά ήταν.
0: Ωραία, δεν είναι
1: ήταν.
0: Κακό, μια χαρά είναι. Αλλά...
1: Με αυτά που είπε τώρα μου έφυγε το τέτοιο.
0: Τι σου φύγε.
1: Ο...
0: Θες διάλειμμα.
1: Ο Ρότα, όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ. Περίμενε, φίλε, να βρω λίγο. Γιατί η δήλωση του Λάζαρου ήταν εξαιρετική, παιδιά. Να τα λέμε και αυτά, να είμαστε ωραίοι.
0: Εγώ δεν ξέρω, πολύ ωραία η δήλωση. του έγινε κάποια ερώτηση ή από μόνος του ήθελε να το πει?
1: Μόνος του εντελώς.
0: Τον έχει πληγώσει και αυτόν αυτή η τραγική, μία τραγική μόνο ιστορία ήταν τα κορίτσια, έτσι. Ναι, και ναι. Δεύτερη και τρίτη. Τέλος πάντων. Θα το βρεις, Πέτρο.
1: Το βγάλανε, πού πήγε, τρελά μου. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αναφέρθηκε το παιδί σε αυτήν την ιστορία με τα κορίτσια στην Λιούπολη. Λοιπόν, υποσχέθηκες να πεις Eurovision, δεν είπες? Υποσχέθηκες.
0: Υποσχέθηκα να πούμε.
1: Ναι, όχι, υποσχέθηκες, είπες, θα τα πούμε. Τι, μετά
0: για
1: αυτά.
0: Για τη Βουλγαρία, για τον Γκάζα. Κάζα.
1: Κάζα.
0: Μπλάγκα Γκάζα.
1: Μπαγκαράγκα, ρε.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Πώς λένε την κοπέλα, Ντάρα.
0: Ντάρα.
1: Ντάρα. Ντάρα, ε. Δυνατή Ντάρα. Τι θα πεις, σου άρεσε το τραγούδι?
0: Ξέρω εγώ, εντάξει. Καλό ήταν.
1: Καλό ήταν. Εμείς ο Ακύλας που βγήκαμε δέκατος.
0: Τι να πω γι' αυτό.
1: Είναι όμως πρώτος στις καρδιές μας, δεν είναι?
0: Είναι, το έχουν αγαπήσει αυτό το παιδί όλοι. Ναι, όλος ο κόσμος το έχει αγαπήσει.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει. Είναι τέτοια, ρε παιδί μου. Προσωπάκι, αυτό είναι το άλλο. Απλώς να δούμε ότι. Γιατί ξέρεις κάτι, όταν έρχεται μια έτσι αποτυχία εκεί που είσαι στο Zenith. Μετά δεν έχει πολύ στην Ελλάδα. Καλά και σε όλες τις χώρες, ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Να πας στον Αδύρ.
1: Δεν θέλει και πολύ, λες.
0: Δεν θέλει και πολύ. Ναι, δηλαδή ναι. Αυτή τη στιγμή ο Ακύλας συνεχίζει να παίζει 2-3-4 μέρες ακόμη. Το πώς θα έτσι, ποιοι δεν μας ψήφισαν, ποιοι μας ψήφισαν κτλ. Και μετά τι θα γίνει ο Ακύλας.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Δηλαδή, λέει, είναι δίσκο, δηλαδή, το λέγανε παλιά την Παρασκευή. CD. Λοιπόν, άκου, ναι.
0: Ερώτηση.
1: Που είναι καλό, πρόσεξε.
0: Ποιο τραγούδι σου άρεσε εσένα στην Γερμανία?
1: Δεν άκουσα κανένα, ρε. Μόνο το δικό μας ξέρω. Δεν ξέρω τα άλλα. Δεν ξέρω τι ψέματα από τώρα. Mm. Ποιο παίζει από κάτω? Α, το Μπαγκαράγκα, για να ακούσω.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Ντάρα, ε. Ναι, εδώ είμαστε ράδιο. Η Ντάρα, πιο καλά είναι για να φαίνεται κιόλα. Μπορεί να πειράζει τα δικά μου κουστά, μπράβο. Α φυγεί.
0: Λίγο Παπαρίζου δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: You're my lover undercover. Μπορεί. Ωραίο, ωραίο. Ντάρα. Ντάρα.
0: Μάγκα, μάγκα.
1: Και εννοείται, φίλε, ότι πίσω από την επιτυχία κρύβονται Έλληνοι. Άνθρωποι οι οποίοι ήξεραν τα ζητήματα.
0: Εγώ νομίζω ότι πίσω από την επιτυχία κρύβεται ο Βεζένκο.
1: Ο Βεζένκο. Και η κυρία Βικτόρια Χαλκική, τι αν θυμάμαι καλά. Και ο κύριος Δημήτρης, ένας άλλος
0: Κοντόπουλος.
1: Εξαιρετική όλοι αυτοί οι Έλληνοι που τα ξέρουν τα ζητήματα.
0: Ο Κοντόπουλος το έγραψε και στίχους και μουσική.
1: Σοβαρά.
0: Σοβαρά.
1: Από αυτό το τραγούδι, ναι.
0: Από αυτό το τραγούδι, ναι.
1: Ρε, νομίζω ότι έναν άλλο τίτλο του είχαν δώσει. Performer VGA ή κάτι, ξέρω εγώ. Ήταν δηλαδή στίχη μουσική. Lyrics music.
0: Όταν λέμε στίχη μουσική.
1: Μπα, ήταν κάτι άλλο, δεν θυμάσαι καλά.
0: Δεν θυμάμαι καλά.
1: Παναγιώτα.
0: Τι μας δούμε,
1: στίχη μουσική έγραψε. Α, να το βρήκε. Φύγει
0: στην Παναγιώτα για επιβεβαίωση.
1: Bank.
0: Τι φοβερό πράγμα. Να λες πάντα το σωστό. Σαν εμένα. Μπράβο, να λες πάντα την αλήθεια.
1: Κρίστιαν και, σαν... και Ταρτσέας. Ποιος είναι αυτός.
0: Λοιπόν, να λες πάντα
1: τέτοια.
0: Να μην σε πιστεύουν και να χρειάζονται επιβεβαίωση από κάποιον άλλο. Δηλαδή, πώς θα το καταφέρω.
1: Μπράβο
0: και
1: το.
0: Πάντα λέω το σωστό.
1: Κοντόπουλο. Ναι, όντως έχεις ένα τέτοιο θέμα, Βασιλπέ, να το δεις αυτό. Να το κόψεις. Που λες συνέχεια να ζωστά.
0: Αυτά τραβάμε μισή Ολυμπιακή.
1: Ναι, να φοβερό.
0: Δηλαδή, πράγμα. Λέμε το σωστό. Λέμε το δίκιο. Λέμε το έτσι ναι. Κλπ. Και θέλουν επιβεβαίωση μετά οι άλλοι από κάποιον άλλο.
1: Τι ώρα θα πας στη λεωφόρα, θα μας πεις?
0: Δεν πάω.
1: Έλα, μωρή, σε μια ώρα θα συγκινηθεί.
0: Ναι, θέλω να πάω για καφέ μετά. Δεν πάω.
1: Ναι. Έχει καφέ και εκεί.
0: Δεν θέλω, βέβαια. Έχω δώσει ραντεβού για καφέ σου.
1: Θα το πάρεις το ραντεβού και θα πάρεις.
0: Αχ, ναι, στενός Κορσές.
1: Καλά, σου έλεγα εγώ τώρα, άμα έπαιρνε τρίτος Ολυμπιακός
0: φέτος. Στενός Κορσές μου.
1: Ότι σε ζορίζει, ότι σε σκάει.
0: Εσύ φοράς Κορσές στην Αθηνική Κυριακή?
1: Όχι, ρε φίλε, τι έτσι θα φορέσω Κορσές.
0: Κάποιος μου είπε να σε ρωτήσω.
1: Μπράβο, να το πες του συγχαρητήρια. Να έρθει να με δει εδώ πίσω για το βεστιάριο. Άκου όμως τώρα, μιας και το είπες, εγώ δεν θα έλεγα τίποτα, φίλε, αλλά είμαι μες στα νεύρα.
0: Μη βαράς το τραπέζι.
1: Όχι, μα είμαι μες στα νεύρα. Πάω στο.
0: Παναγιώτα, πες το τι.
1: Ρε φίλε, αυτό τώρα είναι πραγματικά πρόβλημα. Φοράω παντελονάκι ωραίο, αρέσει να μου. Έτσι. Μου κάνει ωραία μέση. Και λοιπά.
0: Σε εγώ κοιτάζω τα παντελόνια σου εγώ.
1: Ρε παιδί μου, ναι, είναι καινούργιο τέλος πάντων. Πες με γεια.
0: Με γεια.
1: Ευχαριστώ. Πήρα λοιπόν δύο παντελόνια. Τα βάζω εκεί και τα λοιπά. Μου λέει φιλενάδα εκεί, μου λέει. Θα μπορούσατε να βάλετε, μου λέει, και ένα νούμερο μικρότερο. Λέω γιατί. Απιέζομαι. Μου λέει όχι, λέει αυτά έχουν λέει, μέσα ελαστίνη και λίγο να το φορέσετε, λέει, θα ανοίξει.
0: Ήθελα να πουλήσω
1: και θα είσαι πολύ άνετος. Περισσεύματα είχε, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος, φίλε. Και τώρα το έχω φορέσει, τι θα κάνω? Α, τη το πάω πίσω.
0: Πήρε τέτοιο τελικά. Σε έπεισε.
1: Με έπεισε, φίλε, ναι. Είχα και το λύκο μαζί, βέβαια, βοήθησε.
0: Σπούτηξε
1: προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν είναι αυτό, πήρα δύο.
0: Πήρες δύο.
1: Ναι. Όπως έχω δει παλιά, τι δουλειές έχουν να κάνουν.
0: Λοιπόν, όποιος πετύχει.
1: Είχε
0: εδώ τώρα χαρίζει τα παντελόνια. Θα το δώσουμε δώρο.
1: Δεν τα χαρίζω, ας είναι και
0: θα το δώσουμε δώρο.
1: Άμα
0: θα πεις, δώσουμε ένα δώρο σε έναν άνθρωπο.
1: Το παντελόνι του Πέτρου Μαυγιανίδη.
0: Ναι, το παντελόνι του Πέτρου
1: Μαυγιανίδη. Όχι επειδή δεν μας κάνει, επειδή το χαρίζουμε. Τέλος πάντων, έτσι
0: ναι,
1: κτλ.
0: Η εκπομπή χαρίζει ένα παντελόνι, παιδιά.
1: Δύο.
0: Και το δύο. Αφού το φόρεσε το ένα.
1: Ένας λόγος παραπάνω, ρε φίλε. Δεν είπα ότι θα κάνει μια αξία παραπάνω. Τι θα έλεγα τώρα όμως. Ωραία, με έφαγες τώρα και το ξέχασα. Α, λέει, είχε κάποιο ένα προσωπικό βοηθό, ρε παιδί μου, και λέει τι δουλειές έχει να κάνει σήμερα. Pay bills. Εντάξει, pay bills. Dry clean, πάρε το ρούχο δηλαδή το καθαριστήριο. Wear in my new jeans. Στα φιλαράκια νομίζω ήταν. Φόρω το παντελόνι, ρε παιδί μου, για να πάρει μέτρα ωραία για να μπορώ να το βάλω εγώ μετά άνετα. Κατάλαβες. Και εγώ ένα τέτοιο ψάχνω. Καλύτερα να δώσω αυτό. Άκου λέει εκεί τώρα και με ζορίζει τώρα. Βέβαια, ευτυχώς είμαι λε παιδιά. Αλλά τέλος πάντων θα τα καταφέρω. Μόλις μου τα λέω, εντάξει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ρε τι γίνεται. Τέλος πάντων, αυτά κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Γιατί είσαι χαρούμενος πάντων?
1: Γιατί πάει ο Μουρίνιο στη Ρεάλ, φίλε. Θα δούνε τώρα τα γατιά εκεί μέσα τι έχει να τα κάνει. Θα περιποιηθεί, ωραία. Πάει ο Μουρίνιο και λέει: ποιος είσαι εσύ?
0: Το Ρονάλντο.
1: Μακάρι, αλλά δεν γίνεται εσύ.
0: Γιατί δεν γίνεται? Μην χτυπά το τραπέζι, το έχει λιανίσει.
1: Αν γινόταν αυτό, φιλέ. Τέλεια, θα ήταν η χρονιά φοβερή. Θα πάει και ο Μουρίνιο θα πει: ποιος είσαι εσύ? Εμπαπέ Κιλιάν.
0: Βινίσιος.
1: Βινίσιος, δρομέ, έφυγες.
0: Μήπως το πει ο Βινίσιος έτσι. Ποιος είσαι εσύ?
1: Άσε ρε να βει το γατάκι αυτό τώρα. Θα γελάσει και το Παναλίνο τώρα δυστυχώς.
0: Πήγαινε στην ΚΑΠΑ 19.
1: Δυστυχώς με τη Βραζιλία. Δυστυχώς. Στο Μουντιάλ δεν θα τα πάμε και πολύ καλά, μάλλον. Οπότε πρόβλημα.
0: Λοιπόν, δεν μου λες, θες να ξεκινήσει λίγο τώρα, γιατί δεν σε βλέπω σε ένα
1: 25 λεπτό μετά. Θα πάω λίγο στο Insta γιατί.
0: Ναι, γιατί δεν σε βλέπω.
1: Και το έχω απαντήσει πολλά. Λοιπόν, αναλυτικά.
0: Τελικά το ρώτα δεν το βρήκες.
1: Όχι, δεν το βρήκα. Θα το βρω μετά. Καλή εβδομάδα. Για πάρε το μήνυμα να μάθουμε πόσο ποσοστό πήγε να πάρει πρωτάθλημα από ΑΟΚ. Γιάννη συνεχίζει να φτώνει.
0: Είμαστε εδώ.
1: 50% ναι, ναι. Με τα αδέρφια στο περιβόλι μαζεύουμε κεράσια. Μα κρατάτε παρέα. Στείλει διεύθυνση να στείλει ένα τελάρο. Πάρε τελάρο κεράσια.
0: Δεν θέλω μου.
1: Από πού είναι όμως περιβόλι?
0: Α, κεράσια.
1: Κεράσια, ναι, ρε παιδί.
0: Για φράουλε τα πέρασα. Κεράσια.
1: Ωραία. Άμα είναι από τον Άγρα, εμένα μου αρέσουν από τον Άγρα τα κερασιά. Ξέρεις που είναι Άγρας, Βασίλη.
0: Έχεις φάει ποτέ κεράσια με σκουλίκι μέσα και να ξέρεις ότι τρως κεράσια με σκουλίκι?
1: Όχι. Υποχρεωμένοι είμαστε
0: παγωνικά. Όχι, ρε, αν έχει τύχη σου. Ο άνθρωπος αυτός σίγουρα ξέρει τα σκουλίκια. Όταν, ξέρεις όταν πιάνει βροχή, μετά τα κεράσια είναι να μην πιάσουν βροχή όταν γίνουν τα κεράσια.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά παίρνουν σκουλίκια.
1: Πάνε μέσα και τροπώνουν.
0: Ναι, ναι, πάνε μέσα και τροπώνουν.
1: Τουρνά τώρα τα λεφτά. Καλημέρα, ευχαριστώ. Γεια σου, Γιάννη. Άλλο. Ο Τσίπου λέει: καλημέρα, βαράκι μου. Αθήνα σήμερα ένα χρόνο θα. Να έρχοσαι να δώσει, περιμέναμε. Ο Μέγας Γιάννης Αλαφούζης λέει: όταν κάνει συνάντηση με κάποιον, έχει πάρει την απόφαση να τον κρατήσει. Αν να τον διώξει, το μαθαίνει από μίντια στην καλύτερη ένα τηλέφωνο. Βλέπω Γιωβάνοβιτς. Βικτόρια, ποια είναι Βικτόρια?
0: Βικτόρια
1: θέλει. Α, Βικτόρια θέλει να πει. Μέχρι και τη Σία Κοσιόνη λέει. Γρήγορη, σωστό. Καλημέρα, παλιά, καλή εβδομάδα. Εγώ χθες είδα πολλά κουφά. Ας ξεκινήσω με την ΑΕΚ που φώναζε το όνομα του Μέντι σε μάτς που ούτε νίκησαν, μετά από όλα αυτά που τους έχει κάνει. Και μετά θα πάω στον Παναθηναϊκό. Πώς μπορεί να νιώθει ένα
0: σύνδεσμο? Αυτό ήταν τελείως, άκυρο τελείως αυτό που
1: κάνατε. Τι φωνάζανε, με τη Λίμπαρο,
0: Επειδή φώναζαν οι άλλοι στον Αλμέιδα που είχε φάει έξι.
1: Ναι.
0: Που είχε φάει έξι ο Αλμέιδα.
1: Η Φιέστα, Μιχάλη, δεν ήταν παροδία. Διαφωνώ. Η Φιέστα ήταν χαϊρλίδικη. Έτσι, ναι.
0: Τι?
1: Η Φιέστα ήταν φαντασμαγωρική που λένε. Είχε πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θες, δελτίο, περίμενε. Α, να το, μου στείλει ο Αντώνης του ρώτα το τέτοιο, το δω μετά. Μπράβο, το βάλω ψάπ. Πάμε δελτίο και γυρίζουμε, έλα. Θα τα προλάβουμε, λες?
0: Όχι.
1: Εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος, αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, το μήνυμα του Μοχσέν Ερζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Μπρεν ανεβαίνει ξανά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Για την αναπαραγωγή της συνέντευξη του από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας ότι αναγνωρίζεται από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών η ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του το 2023. Στις 26 Μαΐου η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο που κόστισε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Η Ερασπορ ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
11: Συνήθως, την ταυτότητα μιας ομάδας την καθορίζει ως ένα σημείο το χρώμα. Από τις αρχές του αιώνα συνήθιζαν να έχουν κόκκινες φανέλες οι σύλλογοι που εκπροσωπούσαν το λαό και την αστική τάξη, ενώ το μπλε αντιπροσώπευε συνήθως την πλουτοκρατία. Βασικό συστατικό όλων αυτών ήταν το έμβλημα το οποίο αποτελούσε το DNA κάθε ομάδας. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, όπου κάθε σωματείο καταθέτει στοιχεία της ιστορίας και της έμπνευσης του ονόματος από το έμβλημά του. Μια από τις ομάδες που εμπνεύστηκαν το σήμα τους από την αρχαιότητα είναι η Λάρισα. Το σήμα της ΑΕΛ απεικονίζει ένα άλογο σηκωμένο με τα μπροστινά του πόδια, εμπνευσμένο από τη δραχμή του 400 μετά Χριστόν. Πηγή άντληση σκέψης αποτέλεσε ο αρχαίος λαός των Μυρμιδόνων που κατοικούσε στη Θεσσαλία, ενώ επιλέχθηκε ως χρώμα το βυσσινί που συμβολίζει τη ζωντάνια.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: Είδες φίλε, με το που τα είπαμε να τους βγήκε εκεί στη ΦΕΗ ο δικός σου. Ποιος? Ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
1: Α.
0: Πτώμα είναι ο άνθρωπος, από αποκεκομένος.
1: Σακούλες στα μάτια.
2: Τι να κάνεις φίλε, δεν πειράζει. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω επανάσταση. Έλα. Σήμερα θα διαβαστούν πρώτα τα μηνύματα που στείλανε τελευταία.
0: Μέσα. Απλά αυτό ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι όταν
2: δεν υπάρχει
0: άλλο,
2: πρόβλημα. Κανένα
0: θα
2: πρόβλημα.
0: Σε ζωρίσει το ανέβα κατέβα.
2: Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Εσύ δεν θα διαβάζει εσύ.
0: Α, ναι. Έχω να πω σε αγκίδες λέει που λένε για Μαγκίκο πως αν το σύστημα δεν ήθελε να πάρετε πρωτάθλημα δεν θα το είχατε πάρει.
2: Καλά, εντάξει.
0: Άρα έκανε άκαση το σύστημα να μην φτώσει. Το σύστημα και τέτοιο. Καλημέρα αδέρφια, λέει, έχουμε κανένα διαστήριο για το Final Four μέχρι 17 του μηνός χθες. Ήταν αυτό που μπορούσες αν είχες πάρει εσύ και δεν το ήθελες γιατί δεν πήγε η ομάδα σου να το δώσεις. Τώρα σήμερα έχουν μείνει τα VIP και τα VVIP.
2: Αυτό που θα πάρει. Ο Βασίλης Μότσης μέσα στο γραφείο.
0: Ναι.
2: Τώρα βγήκα μια στιγμή. Και έχει ένα ερώτημα. Έχει μια απορία ο άνθρωπος από χθες. Μπορείτε να το βοηθήσετε.
0: Για πες.
2: Λέει, γιατί ρε παιδί μου λέει την Premier League τη λένε η Premier League. Γιατί τη Super League τη λένε η Super League.
0: Πώς θα το πω, ναι.
2: Και γιατί το Champions League το λένε το Champions League. Και το Europa League το Europa League.
0: Πολύ σωστή αναρώτηση.
2: Βλέπεις.
0: Γιατί στις τα πρώτα δύο που είπες θα απαντούσε ότι είναι League ή Λίγκα. Ενώ το Champions League.
2: Και δεν λένε η Champions League, ας πούμε.
0: Που
2: είναι η Europa League.
0: Βεβαίως.
2: Αυτό είναι δικό μας, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Είναι ελληνικό αυτό. Ναι. Εμείς βάλουμε τα άρθρα.
0: Εμείς έχουμε φίλε οητό
2: όμως.
0: Εμείς έχουμε οητό, τι να κάνουμε τώρα. Γιατί έχουν το δαίμονο. Γι' αυτό. Λοιπόν.
2: Όποιο μπορεί να
0: βοηθήσει. Κρατιέμαι το ζώο του πρέπει να στείλω μήνυμα γιατί ο Κοντός απλά θα συμφωνήσει οπότε δεν εμπεριέχει ίντρικα. Λοιπόν, χθες αποδείξαμε για μία ακόμη φορά ότι είμαστε μακράν η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, λέει ο φίλος ο Γερόντιμος. Τι άλλο να κάνω, Πανατολικός λέει με τα δεύτερα έπαιζε. Βέβαια, καμιά φορά αυτό είναι χειρότερο και τον αντίπαλο, λέει ο Τίτορμος. Εντάξει, δεύτερα, τρίτα δεν έχει. Τώρα πάει. Έλα, πήγαινε πάνω-πάνω τώρα, αλλά θα έρχονται μηνύματα και θα μπερδεύεσαι.
2: Όχι, όχι, δεν μπερδεύω.
0: Εντάξει. Αϊκάρες, χαρακτήρα σύμφωνα με του σχέδιου Μάγκη κλπ. Όσο για τι σχέσει ήταν φοβερή, με ένα εισιτήριο βλέπει ποδόσφαιρο, προεκλογική ομιλία, παρουσίαση δίσκου, απονομή πρωταθλήματο, ράλι και πρόεδρο κλπ. Τι άλλο να ζητήσουμε, λέει ο φίλο ο Γιάννη. Σωστά. Βασίλη, για την εξυπηρέτηση που σου έκανε ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει να κεράσει τον Κοντό μια μπριζόλα αργεντινή. Από αυτέ τι ακριβέ. Λόγω του ταμπόρδα που σοφάρισε λέει ο Τάκης.
2: Εντάξει.
0: Καλό λέει. Το οποίο έχει ονοματεπώνυμο Παναγιώτης Ρέτσος, φοβερό.
2: Ναι.
0: Αν είναι Παναθηναϊκός. Μπράβο. Από σένα πέτρα θα δεχτώ μόνο κουστούμι, αποκλειστικά και μόνο σημαίνιο. Ποιο φοράει σημαίνια κουστούμια. Τι είμαστε, τραγουδιστέ είμαστε, ρε.
2: Αυτά που βγαίνει.
0: Μα δεν είναι σημαίνιο, ρε φίλε. Άλλο γκρι, άλλο σημαίνιο.
2: Και θα είναι και υπογεγραμμένο να το υπογράψουμε πάνω στο κουστούμι.
0: Στην πλάτη. Μπορείτε να παίξετε τη δήλωση του κυρίου Μένου με τα χέρια και τα μάτια και τι ακριβώς εννοεί ο Βαρύς Χαριστό. Ήρθε, είπε ο Μήνος, επειδή δεν είναι άλλο που δεν το καταλάβατε εσείς, ναι. Ότι ο Πάοκ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια.
2: Επειδή δεν καταλαβαίνετε, δεν πάει να πει.
0: Έτσι, βεβαίως. Εντάξει, Παύλο, ευχαριστιόμαστε.
2: Τι ήθελε ο Παύλος.
0: Ο Κώστας λέει κεράσει και με κρέας, λέει αυτά είναι πιο ακριβά από τα σκέτα τα γελατζή.
2: Το σκουλίκι.
0: Βαριά το σκουλίκι, γιατί λογίζεται κρέας, φίλε. Άλλη συζήτηση αυτή.
2: Τι, γιατί έχει πρωτεΐνη.
0: Και είναι κρέας το σκουλίκι.
2: Γιατί δεν βάζουν στη τέτοια, όχι στη βότκα, πού βάζουν σκουλίκι, στην τεκίλα.
0: Ναι, στην τεκίλα. Ναι, ναι, βάζουν. Σκουλίκι. Ναι, ναι, ναι.
2: Στα κεράσια γιατί. Ναι.
0: Τότε τη σκουλικοδίτητα γιατί τη βγάζουν, ρε φίλε, μα έχει πρωτεΐνη, άστη μέσα. Πέτρο. Το Παντελήνι λέει δώστε στον Κοντό για καμιά εβδομάδα. Θα θέλει μεταποίηση μετά.
2: Ο καημένος ευτυχώς τελείωσε και αθλητική Κυριακή και θα ξενιάσει την κακία.
0: Ναι, λίγο θα πάρει την ανάσα του. Καλημέρα, αγαπημένος Πετράν και Βασίλη. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός αυτονόητα πράγματα να είχε κάνει στο Καραϊσκάκι φέτος έχει πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, αλλά έκανε και άλλοι ρεσί, Γιάννη όμως.
2: Και άλλοι έκαναν ναι. Μία αυτονόητα πράγματα.
0: Ελπίζω να έχω καταλάβει διοίκηση και με τη Λίβαρ ότι το ρόστερ χρειάζεται ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση σε αρκετές θέσεις. Ορτέγκα κλπ. Κλπ. Γιατί η Ερασπόρ δεν έκανε έναν διαγωνισμό για εισιτήρια Final Four. Εύκολο είναι, ρε, Γιάννη. Κάτσε. Πρέπει να είσαι χορηγός, έχει τέτοια πράγματα τώρα. Καλημέρα, μυρωδιάδες. Δώσε το παντελόνι στον Κοντό Πέτρο μια εβδομάδα και μετά θα χωράνε δύο. Γεια σα, Χριστάρα.
2: Ελά.
0: Αυτό το φόρεσε λέει δεν είναι για χάρισμα, δημοπρασία λέει. Το πουκάμισο του Τραβόλτα, η κιθάρα του Ρίτσαρτ, το παντελόνι του Μαυρογιάννη. Βαγγέλη Νότου, Μαρούση Παγκιά, Βαγγελέρα. Τι νούμερο είναι, θέλουν κόντιμα. Όχι, δεν θέλουν κόντιμα.
2: Πού ξέρει. Ανάλογα το ύψο που έχει
0: κάνει. Δεν τα κοντενώ. Α, για τον ίδιο.
2: Ναι, για τον ίδιο.
0: Πέτρο, καλημέρα. Βάλτε τα στο Vinted εφαρμογή και πώλησε τα. Μα δεν θέλουμε να τα πουλήσουμε. Τώρα τα πήραμε. Να γίνουμε λίγο αυτό. Ο Ντέμις χθες στην εκπομπή είπε το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ επειδή δεν τα έβαλε ο Λικαμπή. Μπορεί. Νίκο. Πετράν, τι είπα, ο Γιώργος Μήνος είναι καλά. Μια χαρά είναι, λεβεδιά. Γιάννη. Έλα τώρα, Βασίλη, πιο ακριβή μεταγραφή του χειμώνα Βάργας. Η διοίκησή μας δεν μας είπε. Έφερε τους δύο πορεία, άβε 35 εκατομμύρια αξία όσο τον πάτης μια κορυφαία ομάδα Ευρωλίγκας.
2: Άστα ρε παιδιά, μην τα μπλέκετε τώρα. Μπλέκετε τη μία ομάδα με την άλλη ομάδα κτλ. Εντάξει, όταν κουβεντιάσουμε για τον Ολυμπιακό, κουβεντιάσουμε για τον Ολυμπιακό. Mm. Τώρα προηγουμένως κουβεντιάσαμε για την ΑΕΚ.
0: Εγώ τα μπλέκετε. Θα σα διαλύνω εγώ, λέει ο Βάρκα, για την ΑΕΚ ήταν το λάδι στη βενζίνη σε δίχρονο μηχανάκι. Καλό είναι αυτό.
2: Καλό είναι.
0: Πείτε καμιά κουβέντα για την ομάδα μας που ρίχνετε σε εβδομάδα Final Four. Κάτσε ρε παιδιά, μέχρι την Παρασκευή θα το Final Four.
2: Δεν μπορώ εκείνα τα πράγματα, ο παίχτης θέλει χρόνο να μάθει τους συμπαίχτες, να τον μάθουν. Εμένα μου αρέσει όταν γίνεται μια μεταγραφή και ειδικά μεταγραφή του Γενάρη που ο παίχτης το διαλέγεις και μπαίνει μέσα εντεκάδα.
0: Λέει, και η προσαρμοστικότητα είναι αυτό, δείγμα IQ. Αυτό, υψηλού IQ έτσι, η προσαρμοστικότητα. Άρα είναι προσωπικό.
2: Όλα
0: είναι,
2: τα υπόλοιπα, τι ακούμε, τι ακούμε. Εντάξει, και κάνουμε υπομονή. Λέμε εντάξει, δίκιο έχετε, παιδιά.
0: Ναι.
2: Ο παίχτης παίρνει ένα παίχτη καλό, χρειάζεσαι. Θες μία μεταγραφή για την ενδεκάδα, δύο μεταγραφές, πόσες θες τέλος πάντων. Όχι παραπάνω από δύο μεταγραφές. Οπωσδήποτε, μην διαταράξεις και την υπόλοιπη ισορροπία και μπαίνουν απευθείας στην ενδεκάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Και σου είναι χρήσιμη και βλέπεις για ποιο λόγο τους αγόρασες. Με τη μία. Αρχίσα να κάτσεις να περιμένεις και πότε προσαρμοστεί.
0: Ναι, ναι.
2: Και πότε... Καλά, εντάξει.
0: Γιωργάρα μου, και... καλημέρα. Mm. Γιωργάρα, στο συγκεκριτή σου φίλος μου από το Ηράκλειο. Γεια σου Γιώργη. Λέγε.
2: Και εγώ θέλω το Ζωάο Μάριο να μην χάνει τέτοια γκολ όπως αυτό. Ναι, ρε, τι έχασε χθες και αυτό. Εντάξει, γιατί...
0: Ναι, αλλά. Τι έβγαλε ο Ζωλάκης. Να λέμε
2: εντάξει,
0: και αυτά, έτσι.
2: Okay, εντάξει, αλλά είχε ο άλλος όλο το τέρμα, δηλαδή το μισό τέρμα άδειο. Δεν φύλλα και πάει και το. Εντάξει. Και κάπου εδώ λέει, τι λέει.
0: Να αφήσουμε, να ευχαριστήσουμε λέει, τον Αλαφούζο που πήραμε τον Γιώβιτ και όχι τον 4 τέλος πάντων. Επειδή έδωσε τα ρέστα του ο κύριος Γιάννης.
2: Mm.
0: Λέγε.
2: Το να ακούς κοντό ή να ακούς μήνα.
0: Τι να ακούς κοντό, τι να ακούς το ίδιο πράγμα λέει. Κόλλησε μήνα ο κοντός, δεν νομίζω Μανώλη.
2: Γιατί, μια χαρά. Μπράβο, όλοι θέλουμε να κολλήσουμε λίγο Γιώργο Μήνο.
0: Για τα 100 χρόνια τουλάχιστον.
2: Αλλά δεν είναι εύκολο εδώ.
0: Καταρχάς δεν κέρδισε ο Πάοκ τη Eurovision.
2: Ο Πάοκ τη Eurovision.
0: Ξέρω πώς πάει.
2: Επειδή ο Ακύλα.
0: Είναι ένα πανσεραϊκό άνθρωπο, το είπε, φίλε. Τι. Α, ναι, μπλόκαρε τον. Μπλόκαρε τον. Κατάλαβα τώρα τι θέλει να πει. Μπλόκαρε τον. Μπλόκαρε τον, δεν είναι τίποτα.
2: Ποιο είναι αυτό,
0: ο Τζον Ντέκι.
2: Έξω. Αυτό σε.
0: 10 μέρες.
2: Κόκκινη. Τι 10 μέρες.
0: Ένα μήνα.
2: Ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες.
0: Σκεφτείτε, ας πούμε, τη διαφορά σε τέτοιες επισκέψεις να είναι ο Μπαρτζόκας που είναι ο καλύτερος.
2: Τι 10 μέρες.
0: Ένα μήνα.
2: Ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες.
0: Σκεφτείτε, ας πούμε, τη διαφορά σε τέτοιες επισκέψεις να είναι ο Μπαρτζόκας που είναι.

0: Πάοκ τρίτος ήταν και τρίτος είναι, ούτε γάτα το ζημιά. Καταλάβατε τώρα. Εντάξει. Βασίλης. Καλημέρα. Ποιος Αλ και ποιος Μπενίτεθ. Πανά Θεσσαλονίκη χθες σηκώσαμε την κούπα. Κάπα 14 έψη Μακεδονία. Εντάξει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χριστός Ανέστη. Ακόμα το λέμε, ρε παιδιά, δεν πέρασαν 40 μέρες. Νομίζω περάσανε. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι ντροπή να έχουμε ακόμα και να πληρώνουμε τον κύριο Μήνο. Όχι, δεν είναι ντροπή. Το πληρώνουν Μάκη οι συγγενείς του. Έλα, ρε παιδιά, τελειώνετε τώρα. Λες και δεν έχει τύχει να έχετε μια κακή μέρα στη δουλειά τώρα. Άντε, προχωράμε. Έλα, προχωράμε. Χρήστος. Καλημέρα, πολύ όλη του Κέρκυρα. Καλή εβδομάδα, καλή κομπή. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πώς γίνεται να είναι η λυμένη απόφαση για αλλαγή του 50 από τον Ιανουάριο. Δηλαδή, σε 2-3 μήνες είδαν ότι δεν κάνει και τον Παναθηναϊκό χωρίς ναι. Αυτό το καταλαβαίνω κι εγώ. Γιατί. Πώς, ότι είναι η λυμένη απόφαση από τον Ιανουάριο. Δεν ξέρω, παιδιά. Όπως είπε και ο Χρήστος στο γραφείο που το ρωτήσαμε, Κυριακή κοντή γιορτή. Έτσι, δεν είπε όπου να είναι, δηλαδή θα. Μπούνε στη διαδικασία. Καλημέρα από Πλατανό Ρεύμα Κοζάνης. Να πούμε και κάτι για το τρίγωνο παίχτες προπονητής τεχνικός διευθυντής. Όταν η ομάδα δεν παίρνει τίτλους, λέμε τι παίχτες έφεραν τον προπονητή αυτός τους διάλεξε. Αν η ομάδα πάρει τίτλους, λέμε τα καλύτερα για όλους κλπ. Κλπ. Κώστας. Σέσος Παπα-Νικολάου, ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ ήθελε να παίξει τη Champions League, τον Παναθηναϊκό το ρώτησε. Όχι. Συμπέρασμα πρέπει να μάθει να ρωτά τον Παναθηναϊκό. Μπράβο στον Παναθηναϊκό.
1: Ο ρυθμιστής.
0: Ρυθμιστής. Ναι, ρυθμιστής. Στέλλα. Αγαπητέ Βασίλη, είναι το πιο μάγικο για τρεις λόγους. Πήραμε τις περισσότερες κίτρινες κάρτες, μας ακυρώθηκαν αρκετά γκολ, κάποια εκ των οποίων δεν έπαιρναν να ακυρωθούν και τρίτον πήραμε τα λιγότερα πέναλτι.
1: Ποια γκολ σας ακυρώθηκαν.
0: Ειδικά από τους Έλληνες διαιτητές. Δεν ξέρω. Άρα να μας επιτρέπεις, λέει. Ο Βασίλης είπε ότι είτε το παίρνεις είτε το παίρνεις, είναι ένα πρωτάθλημα και τελείωσε. Γιατί να το βαφτίσουμε έτσι, αλλιώς και τελείωσε. Αυτό λέμε, ναι. Νίκος από Κόρυδο, να θίξω και ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν είδατε χθες το ατύχημα στο MotoGP. Ποιο απ' όλα, ρε Νίκο.
1: Όχι, εγώ δεν είδα.
0: Τέσσερα παιδιά έγιναν. Τέσσερα.
1: Σοβαρά.
0: Τα τρία, αν θυμάμαι καλά, στα ξεκινήματα. Και το άλλο κατά τη διάρκεια. Τέσσερα, φίλε. Αφού είπαν κάποια στιγμή ότι αναρωτήθηκαν, δηλαδή, μήπως παιδιά πρέπει να διακοπεί ο αγώνας, να μην γίνει. Γιατί ήταν και λίγο ψυχολογικό το έργο. Δηλαδή, μία, δύο, τρεις και όταν έγινε.
1: Στην εκκίνηση
0: έγινε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Φοβερό, φοβερό. Το είδα, Νίκο, το δείξαμε χθες το βράδυ μας. Το δείξε ο Ηλίας στην Αθλητική Κυριακή. Πέτρος. Η Ελλάδα σαν χώρα δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα πρωτάθλημα με 18 ομάδες. Δεν υπάρχουν τόσοι πέντε σώπα που δεν υπάρχουν. Σώπα που δεν υπάρχουν.
1: Παιδιά, αν σκεφτείτε φέτος,
0: δηλαδή, αν αυτές που είναι
1: πόσοι βαθμοί χάθηκαν σε αυτούς που διεκδικούν πρωτάθλημα από αυτούς οι οποίοι είναι στην ουρά της βαθμολογίας.
0: Ναι.
1: Που ήταν στην ουρά της βαθμολογίας.
0: Και παιδιά, δεν υπάρχουν 18 ποινητές.
1: Δεν δικαιολογεί αυτή την άποψη.
0: Άσε τις 16 ομάδες που είναι τώρα, βάλε την Καλαμάτα που ανέβηκε και τον Ηρακλή που έχουν επενδυτές και σοβαρούς και βάζουν και χρήματα και σου πω πώς στέκεται το 18 πρωτάθλημα. Το 18 ομάδες. Ο Ρεμπρόφ, αν θα έρθει, θα γίνει ο νέος Νίκολιτς, είναι προπονητάρα. Ο Σάρι το είπε για την Ομοσπονδία της Ιταλίας. Οκ, Γιάννη, αποκομωτινή, ευχαριστούμε. Την παράμετρο της καλής αποκαταστάσεως δεν την αναδείξατε διαρκώς, κύριε, και είναι λίγο άδικο για τα ιατρικά team των ομάδων. Η ΑΕΚ του Αλμέιδα τη χρονιά του Double είχε. Πώς το είπαμε, το είπαμε. Α, το κατάλαβα, Μανούλη, ότι είσαι φυσικοθεραπευτής. Γι' αυτό και το αναφέρεις. Προφανώς και το αναδείξαμε. Είπα, δεν είχε τραυματισμούς και το να μην έχει τραυματισμό οφείλεται και στην καλή προπόνηση και στην καλή αποθεραπεία. Προφανώς.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητάνε πολύ στον ΠΑΟΚ.
0: Καλά, εντάξει. Δεν δηλαδή, ακούσει κάτι καλοκαίρι. Ξυλώνει το ιατρικό τίμο ένας ο άλλος, μια ομάδα ή άλλη ομάδα. Φιλικό εθνική στο παγκρίτιο με Ιταλία τι παίζει. Παίζει ότι θα γίνει 7 του μηνός, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, αλλά η εθνική Ιταλία λέει θα φύγει με πιτσιρικάδες. Κάτι τέτοιο. Απέξιο πυρόλα, ξέρω εγώ για παράδειγμα. Ήθελα να ρωτήσω τον Βασίλη αν θυμάται ποτέ τον Ολυμπιακό να έχει πάρει το πρωτάθλημα ξεκινώντας την κούρσα σαν τέταρτο φαβορή από τις στοιχηματικές και με το τέταρτο μπάτζετ από τις υπόλοιπες διεκδικητές. Εδώ νομίζω ο Ολυμπιακός.
1: Καταρχήν δεν είχε ποτέ ο Ολυμπιακός τέταρτο μπάτζετ.
0: Και να ήταν τέταρτο φαβορή ποτέ, ούτε μια φορά.
1: Ποτέ δεν είχε. Οπότε δεν. Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ναι, ναι. Τέτοιο πράγμα.
0: Η ομιλία του Λιόπουλου τα είπε όλα. Ναι, ναι, όντως τα είπε. Ναι, ήταν και προσωποκεντρική ήταν και σε διάφορα αναφέρθηκε. Πολλοί είπαν αστειευόμενοι ότι έμοιαζε. Ότι στο τέλος θα έλεγε μειώνε και το ΦΠΑ στα καύσιμα, ξέρω κάτι τέτοιο. Ήταν όντως. Ναι. Ανδρέας. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να κάνουμε πρωτάθλημα με τρεις γύρους αφού δεν μας παίρνει να αυξήσουμε τις ομάδες. Καλή εβδομάδα, Ανδρέας. Γιατί, ρε Ανδρέα. Και έτσι μια χαρά είναι. Ας το μωρέ το πρωτάθλημα τώρα. Έλα.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον 16 ομάδες δηλαδή είναι μια χαρά.
0: Άλλες δύο, να τις πείσουμε άλλες δύο.
1: Άλλες δύο.
0: Και εγώ έτσι λέω, μια χαρά είμαστε.
1: Άλλες δύο.
0: Για τη χώρα
1: για 18 ίσως έχουν δίκιο ότι είναι λίγο πολλές.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: 18. Αλλά 16 ομάδες μια χαρά χωράνε.
0: Ναι. Δηλαδή, Βασίλη, τη χρονιά COVID ήταν δίκαιο.
1: Τι έγινε,
0: διάφοροι.
1: Τι ήταν.
0: Επειδή έπαιξε ο Παναθηναϊκός που είχαν πολλά κρούσματα τότε και τα λοιπά, δεν θυμάσαι.
1: Δεν το θυμάμαι. Αλλά όλα γινόταν. Απόφαση του Παναθηναϊκού ήταν να παίξει.
0: Εκεί είναι λίγο μπερδεμένο το ζήτημα τελικά.
1: Τι μπερδεμένο.
0: Ήταν του Παναθηναϊκού, ήταν του Σούπερ Λίγκας.
1: Δεν είχε πει ο Γιωβάνοβιτς, όχι, θα πάμε να παίξουμε.
0: Ναι, πάμε να παίξουμε και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Λάθος του, πώς το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν.

0: Πάμε, εντάξει.
1: Πάμε.
0: Όλοι για παλικάρια μιλάνε, αδερφέ, άστο, είναι δεδομένο. Σιγά, Βασιλιαγόρη, μην υποτιμάς και την ένωσή μας. Δεν τα λέει ο κόσμος όπως τα σερβίρει. Δεν θέλω να με χρωστάσει, έχετε δώσει κι εσείς τα διπιστευτήριά σας. Ποτός που σου χρειάζεται. Και λοιπά, γεια σου, Δέσποινα. Καλημέρα σας. Όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός Champions League, δεν ξεκινούσε από Ιούλιο μέχρι ή Μάρτι ή Απρίλη. Δεν τον απορροφούσε τότε. Έφταιγε η Βαρνογιάννη
1: που δεν έπαιζε. Μα δεν έπαιζε τότε, δεν ήταν έτσι.
0: Και δεν ήταν τόσο πολλά τα παιχνίδια.
1: Δεν ήταν έτσι. Όποιος έβγαινε, έβγαινε και πήγαινε ο Μίλος Champions League. Νομίζω ένας έπαιζε, δηλαδή ένα play-off παίζανε.
0: Είχε, όχι.
1: Όχι δεύτερο προβληματικό. Εγώ δεν θυμάμαι δεύτερο προβληματικό.
0: Έχει τέσσερις γιατί είναι πολλές οι ομάδες. Είναι Α, Β, Γ και πλέον.
1: Τότε εννοούσαμε όταν λέγαμε ότι βγάζουμε τρεις ομάδες. Πότε έγινε αυτό, μία ή δύο χρονιές.
0: Μία φορά.
1: Μία φορά. Που βγάζαμε τρεις ομάδες, έμπαιναν και οι τρεις.
0: Μπήκαν απευθείας, λες, χωρίς προβληματικά.
1: Σε ομίλους, ναι.
0: Ήταν τότε που είχαμε φτάσει 8η θέση στο ranking.
1: Ναι.
0: Πολύ δυνατοί ήμασταν τότε, ναι. Αλλά τότε ήταν και πιο λίγα τα παιχνίδια, Δημήτρη. Κατέβα!
1: Εγώ αυτό που το στέλνω δύο φορές.
0: Εννοείται ότι είναι δίκαιη η βαθμολογία, γιατί μετράει βαθμούς από την πρώτη αγωνιστική μέχρι την τελευταία. Κάποιος είχε μια περίοδο που ήταν καλός, κάποιος άλλη μια χρονιά. Σαν σύνολο, όλη χρονιά δείχνει τι έχει γίνει κτλ. Άκου τώρα τι θα κάνεις. Σας το είχα πει και πριν το μας λέει και γελούσα. Το ξαναστέλνω λοιπόν από τον πάγκο να φύγουν Λόβρεν, Μπάμπα και Τζιόρα Μεϊτέντε, Πότο Φιβανούσε, Τσπέλκα, Σοσδόεφ και φυσικά Λουτσέσκου. Δεν γελούσαμε.
1: Εάν βάλεις.
0: Γιατί γελούσαμε, ρε Γιώργο.
1: Κάτσε. Αν βάλεις να φύγουν όλοι αυτοί και φύγουν και οι ιδανικοί. Δηλαδή.
0: Πρέπει να πάρει 20 παίχτες.
1: Δηλαδή ο Πάουκ είναι από την αρχή.
0: Ναι,
1: Πέτρο, πόνεσαι στο χέρι μου, άντε.
0: Όχι, πόνεσαι, ναι, αλλά πάρα πολλά. Θα θέλαμε να βάλει. Τη βάλαμε την Μπακαράγκα. Πίτερ, τη βάλαμε. Ορίστε.
1: Λίγο.
0: Τυχαία, βέβαια, αλλά τη βάλαμε. Το βάλαμε γι' αυτό, ναι, σωστά. Και ο Πάνος που το ζητάει. Το βάλει Παναγιώτα, ναι. Όχι, γιατί τα μηνύματα έχουν στείλει από τις 10 η ώρα και εμείς το βάλαμε μετά. Παλαιακούς χαιρετισμούς, Νταμάρια, Ελαιόπολη, σωστά. Πετρούπολη, σωστά. Κώστας Κωνσταντίνου, αλίαρτος, τι μου διάλει παιδιά, αν δεν παίζει Ολυμπιακός, τι να πάμε να δούμε. Έλα, αυτό να μου πει. Κωστά, σωστά. Έλα.
1: Ωραίος.
0: Μόνο φίλο, τίποτα. Ναι, σωστά, σωστά. Είναι καλή εβδομάδα και δηλαδή χαρακτήρα στην Άκη πέτσε καλύτερη ομάδα. Όσο για το θρύο, ελπίζω του χρόνου να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Περιμένουμε την Παρασκευή βεβαίως. Final Four. Παναγιώτης. Εντάξει. Τέλος ηλιοφόρου λέει και ο Παναγιώτης. Καμία νίκη στα playoff. Όντως το πάμε. Μία φορά έχει κερδίσει φέτος στον Ολυμπιακό. Α, Μάκελ κλπ. Ένα σχόλιο για την αποσία του Προέδρου του Super League στην Απρόμη. Γιατί ρε παιδιά, το περιμένατε. Τώρα σοβαρά. Δηλαδή αν ήταν πρόεδρος του Super League ο Λισάνδρου και έπαιρνε ο Ολυμπιακός στο Καρισκάκη και φορτάνε, θα πήγαινε, ξέρω εγώ. Κάτι και ο Λισάνδρου είναι και πολύ χαμηλών τόνων, ξέρω εγώ. Ο Ηλιόπουλος θα πήγαινε. Έλα ρε παιδιά τώρα. Πήγε η κυρία Κάτια, μια χαρά. Εντάξει.
1: Ρε παιδιά, σκέφτεσαι να πήγαινε για να το δώσει. Και να έπαιρνε η ΑΕΚ το κύπελο από τα χέρια του Προέδρου και αγωγόταν σε όλο το γήπεδο από δοκιμασίες.
0: Πλάκα κάνεις τώρα, ρε παιδιά. Έλα. Εντάξει. Αρχίζει η δεκαετία.
1: Και θα λέγανε πήγε εκεί πέρα για να τους το χαλάσει. Γι' αυτό πήγε.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αρχίζει η δεκαετία του 80 λέει στην δίσκο Ζεμπρίνα στα μεσά Γκαλαπιερία. Έγινε διαγωνισμό χορού, λέει, με πρώτο βραβείο ένα παπάκι. Όπα. Έγινε χαμός, λέει, από συμμετοχές και το ζευγάρι που κέρδισε πήρε ένα άσπρο παπάκι με κόκκινη κορδέλα στο λαιμό. Αυτή η ιστορία για τις 50 χήνες που είπατε, λέει. Νομίζω ένα παπάκι είναι μηχανάκι, ρε ντροπή.
1: Και πήραν παπάκι, δηλαδή, κανονικό.
0: Ναι, ρε φίλε, και πήραν κανονικό ζωντανό παπί, ε. Μου θυμίζει ένα πρωτοσέλιδο, η εφημερίδα που δίπλωνε. Ξέρεις, ταμπλόιντ, έτσι δεν λένε. Έτσι είναι, λέει. Ταμπλόιντ, δεν τη λένε, μωρέ.
1: Ποια μωρέ.
0: Είναι εφημερίδα που διπλώνει τη μεγάλη. Πώς είναι το φως και τα λοιπά.
1: Το ταμπλόιντ είναι το μικρό σχήμα, ρε.
0: Το μεγάλο τέλος πάντων. Να. Λέει, φεύγει ο Ντέμις. Και από κάτω.
1: Μένει ο Ντέμις.
0: Για διακοπές μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και θα γυρίσει τις υποχρεώσεις της ομάδας κτλ. Τροπής. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Τέτοιο σε φιέστα καρακιτσαρικό δεν έχω δει. Παιδιά, εμένα μου άρεσε. Εντάξει, ήτανε μετά ντρόν, τις μεροτήτσες και τα λοιπά.
1: Παιδιά, για γιορτές, δεν μπορείτε να λέτε αυτή η γιορτή είναι καλή, δεν είναι καλή αυτή η γιορτή. Είναι μια γιορτή, έχει χαρά ο κόσμος, μου άρεσε πάρα πολύ που είχε τόσο πολύ κόσμο απ' έξω κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Βεβαίως.
1: Τόσο πολύ κόσμο.
0: Γιατί, μην είμαστε τώρα όσο δεν φτάνει, αλλά που τα κάνει κρεμαστάρια, πάρα πολύ ωραίο ήταν, παιδιά, εμένα μου άρεσε.
1: Ωραία, όλοι τα φτάνουν, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη σεζόν το έφτασε η ΑΕΚ και το έκανε πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Έτσι, τα φετινά play-off όλων των κατηγοριών ήταν η καλύτερη απάντηση στους συνωμοσιολόγους, καφενιολόγους, μπουρδολόγους που ο αρνητισμός τους κάνει κακό σε αυτούς και στην ομάδα τους. Δεν χαίρονται το ποδόσφαιρο καθώς η αρνητική σκέψη τους χαλάει το μυαλό. Συμφωνώ με την κυρία με τον Γιώργο. Πολύ σωστά.
1: Ναι, μια χαρά τα λέω ο Γιώργος.
0: Πέτρο, είστε ένα διασκεδαστικό και κάπως ευχάριστο δίδυμο. Ο άλλος όμως παρά είναι γάβρος, είναι εγωπαθής και μη αντικειμενικός. Όχι, είστε ενδιαφέροντε. Και κάπω ευχάριστο δεν είναι. Κάπω λέει. Καλημέρα, κύριε Στάθη.
1: Οκ, κύριε. Πώ τον είδα. Στάθη. Εντάξει, Στάθη. Όλα καλά.
0: Βασίλη, καλημέρα. Πε στον Ιπλανό ότι η αυτοκτονία του Πάουκ πιθανό να είναι η καταστροφή του Ολυμπιακού αν μείνει και τον χρόνο με τη Λίμπαρ. Εγώ είμαι τον Ιπλανό.
1: Ότι η αυτοκτονία
0: του ΠΑΟΚ είναι η πιθανότητα καταστροφή του Ολυμπιακού. Πού δεν κέρδισε τη Λεωφόρο ενώ προηγούμενο
1: ναι, δεν μπορεί. Και είναι, είναι καταστροφή του Ολυμπιακού.
0: Πιθανό να είναι καταστροφή του Ολυμπιακού.
1: Α, επειδή
0: και
1: θα κρατήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να το πω εγώ αυτό.
0: Ναι, να το πει εσύ σε μένα, ρε.
1: Α.
0: Έπρεπε να πιστεύω, πει στον Ολυμπιακό Τρίτο για να δούμε χωρί εσύ από Champions League πότε θα ξαναπάρει πρωτάθλημα.
1: Τι λέτε ρε παιδιά, δηλαδή τα περισσότερα λεφτά ο Ολυμπιακός τα έχει χαλάσει όταν δεν παίρνει πρωτάθλημα και δεν συμμετέχει στην Champions
0: League. Με την Πέσα και αυτά θυμάσαι. Μα τότε είσαι και υποχρεωμένος. Ο Ολυμπιακός στη Ριζούπολη το πιο κλεμμένο λέει ο Μάνθος. Εμείς οι ακροτές απαιτούμε εκπομπή με δίδυμο κοντός μήνος.
1: Να δείτε μετά με τρεις ακρόασεις.
0: Και είναι χαμός. Όχι ρε φίλε.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Σωτήρης. Καλημέρα στο παρέακι. Δουλεύω στη Νέα Φιλαδέλφεια και κάνω διανομή σε σπίτια. Οι περισσότεροι λέει ήταν τόσο χαρούμενοι.
1: Τι παντελόνια.
0: Που μετά, όχι, όχι. Που μεταράξει τα λέει στα φιλοδορήματα. Άμα είναι έτσι, λέει να παίρνει κάθε χρόνο πρωτάθλημα η ΑΕΚ και είναι φίλο του Ολυμπιακού. Ο Σωτήρης πώς σα στέλνει. Σου λέει μια χαρά το χάρηκαν χθες. Η μπαμ ομαδάρα, ερχόμαστε Λαμόγια. Γιατί Λαμόγια, ρε Μπίλ, εντάξει. Και άλλη άνοδο για την ομάδα. Μπαμ. Τριαντάφελε φρόνημα. Όντω, το πάθε, το πάθε. Τίλτ. Αν μπορείτε, δείτε πέντε ονόματα ομάδων με άρθρο αρσενικό ή ουδέτερο εκτός Ελλάδας και Κύπρου. Και το. Δεν νομίζω, ε.
1: Όπως τα άρθρα που δίνουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, στα ελληνικά. Εκτός Ελλάδας και Κύπρου, ναι.
1: Όλα θηλυκά είναι, παιδιά, σε αυτή τη ζωή. Όλα θηλυκά είναι.
0: Καμιά κριτική για την σουρεαλιστική φαραωνική παρουσία του κ. Λιόπουλου.
1: Φαραωνική,
0: ήταν, ναι, 50 χρόνια πρόεδρος ούτε ο Μπάρλος. Η εικόνα ήταν τετρακοσμική και μιλάμε για τους Λοκατζίδες. Σε ποια χώρα της Ευρώπης ο πρόεδρος πρωταθλήτης βγάζει λόγο μια ώρα σαν Θεός. Τι να σου πω, παιδιά, στη δικιά μας. Τι να σου πω, ρε παιδιά.
1: Είπε τίποτα Ελιόπουλο, θε για κατώτατο μισθό και μείωση ΦΠΑ.
0: Λέει ο Βαμύριο που είναι φίλο τη ΣΑΚ, τη άλλη
1: πικραμένος. Άντε, Ελλάδα, μα πίκρανε, λέει.
0: Ο Γιάννη λέει πώ νιώθει που βγήκε στη Champions League από τον Παναθηναϊκό. Πε ευχαριστώ, μεγάλη ομάδα Παναθηναϊκό. Καμία σχέση με ο παρέγγιση και πάλι για τη Σαγκρίτη. Θα τα πει όλα αυτά. Πέτρο Παναδελκό δείχνει τον Πανσεραϊκό, έσυσε τον Αστέρα, οπότε λοιπά, σε χαίρεσαι, είσαι αδιάφορο. Τίποτα, ρε παιδιά, κάνει τη δουλειά σου και τελειώνει η ιστορία, καταλαβες.
1: Και όπω μα λέει και ένα. Εγώ δεν το είδα το παιχνίδι, α πούμε. Ένα αγρινιώτη, ο Τίτορμο, μα έστειλε για μήνυμα και λέει ο Παναδελκό έβαλε τα δεύτερα, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, ισχύει, δεν ισχύει, δεν ξέρω.
0: Έτσι και δεύτερο και αυτό και τα λοιπά. Είχε και δεύτερο, ναι. Λένε το Champions League γιατί εκεί προσδιορίζεται το κύπελο. Και η Super League γιατί προσδιορίζεται η Λίγκα. Καλή απάντηση. Το κύπελο του Champions League, μάλλον.
1: Τι πάει να πει το κύπελο του Champions League.
0: Ωραία απάντηση έδωσε ο Παναγιώτης, φίλε.
1: Όχι, όχι, το ψάξε.
0: Το
1: ψάξε.
0: Έτσι και το σκέφτηκα.
1: Ωραία, είναι μια. Αλλά δεν με καλύπτει, δεν ξέρω. Ναι. Δεν μπορώ να πω.
0: Εντάξει. Άμα δεν είσαι ικανοποιημένο, εντάξει.
1: Όχι, εντάξει, μια χαρά. Η προσπάθεια ήταν εξαιρετική.
0: Ρε Νίκο, δεν είπα να το πετάξω. Ωραία, Νίκο, αλλά πλάκα κάναμε πια με το παντελόνι τώρα πέτα του κάτω ανακύκλωση. Βάζω εγώ σκάτω για να τα πάντα. Τα χωρίζω, ωραία.
1: Πόσα έκανε το παντελόνι. 40. 50,
0: ο, λίγο,
1: 20,
0: 63.
1: 63. 63. Να το δώσουμε δώρο.
0: Και ήταν και από έκπτωση 63. Παραπάνω έκανε και του πήρα 63. 63 και 63, ναι. Ναι.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων. Δεν το δίνω τώρα, τελείωσε. Θα σούρνομαι εδώ πέρα, θα ανοίξει τι έκανε. Γιώργος από Γεράκη Λακωνίας. Καλημέρα. Παναθηναϊκός, αν φύγει ο Ράφα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ψάξει για προπονητή στυλ Μπάγεβιτς.
1: Μπάγεβιτς. Σλάβια Πράγα, λέω. Προπονητή σε Σλάβια. Ποιο είναι εδώ.
0: Δεν ξέρω. Χθες όλοι ευχαριστημένοι εκτός του ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δεν έχασε. Ο Ολυμπιακός πήγε δεύτερος. Ο Παναθηναϊκός γύρισε το μάτσο του τελευταίου αγώνα. Όλα καλά. Αν και εγώ φαντάζομαι, λέει, και ο Κοντός πανηγύριζε τον γκολ του ΠΑΟΚ χάρη Γιάννενα 13. Ο Κώστας. Με δεδομένο ότι η Νάγκετς αφήνει το Βαλατσιόνιος, μπορεί να γίνει κίνηση στον Παναθηναϊκό. Ξέρω εγώ. Ψηλό Παναθηναϊκός λογικά θα πάρει. Δεδομένα κιόλας.
1: Α κάσει 10 εκατομμύρια και στον Βαλατσιόνιος.
0: Είχε να νικήσει το ίδιο γήπεδο από εκείνο το μάτσο με τον Όφη με 4-1. Η Ηλία, πολύ μεγάλο το μήνυμα. Με υγεία, όταν θα σταματήσουν να ασχολούνται οργανωμένοι με την ομάδα του Παναθηναϊκού, τότε θα μπει σε μια σειρά ο Παναθηναϊκός. Όπως έγινε και στο μπάσκετ και τέτοια. Άλλη συζήτηση τώρα, Γιώργο μου. Σάκης. Ο Βάρκα φέτος εκτός από τα όποια γκολ πέτυχε, είχε υπερβολικά σημαντική συμμετοχή καθώς άνοιγε πολλούς διαδρόμους για τους υπόλοιπους παίκτες της Σάκης στην επίθεση. Ναι, το έχουν πει κι άλλο και νομίζω το έχει ξαναστείλει κιόλας εσύ, Σάκη. Το ίδιο πράγμα, το έχει ξαναστείλει λίγο πιο πάνω. Ναι, είχε μια κακή μέρα στη δουλειά. Εμείς γιατί σε κρατήσαμε στα γέλια ζωντανά, ή νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουμε. Έλεος πια, Μάκη Σαλονίκη. Εντάξει, Μάκη, σου εύχομαι να μην στοίχει ποτέ, φίλε, τέτοιο. Και λοιπά. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, διαφορά ένα γράμμα ορυθμιστής και.
1: Ορυθμιστής και ορυθμιστής.
0: Αυτός που ρύθμισε και αυτός που ρυθμίστηκε, θέλει να πει. Ναι, ναι, ναι. Χριστός ανέφερε όντως σωματικές πτώσεις στο MotoGP. Είμαι φαν του Βαλεντίνο Ρώση και από τους νέους Ακώστα και των δύο παρακολουθούσε όλη την καριέρα τους μέχρι σήμερα live. Μάνο, sorry, αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε με το μήνυμα το συγκεκριμένο. Δυστυχώς, γιατί δεν είναι φαν του MotoGP εδώ οι ακροατές μας, μάλλον. Καλά κάνεις και το στέλνεις όμως, το είδα κι εγώ. Αν χρειαστεί κάτι ο Παναθηναϊκός του χρόνου να το δώσουμε, του χρωστάμε πολύ kits. Η φιέστα τους, λέει η Κατερίνα.
1: Άλλο.
0: Τώρα είναι 16 ομάδες. Καλά πάτε. Αποστόλης Αίγιο, οι τρεις ομάδες ήταν δύο χρονιές. Άντε όλα, εγώ θα τα λέω. Δεν κατάλαβα.
1: Οι τρεις ομάδες ήταν πόσες χρονιές? Οι τρεις ομάδες ήταν δύο χρονιές και όχι μία. Αυτό θέλει να πει. Τρεις ομάδες στο Champions League, παιδί μου.
0: Που... δύο ήτανε.
1: Έτσι λέει. Είπαμε ή μία ή δύο, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι. Τώρα...
0: παιδιά, μία θυμάμαι.
1: Τέλος πάντων. Η μία ή δύο ήταν. Δύο. Μάλλον δύο. Εντάξει.
0: Τελειώσαμε.
1: Τέλος. Εντάξει, και τα ανάποδα και τα έτσι και τα αλλιώς. Το πήγαμε και έτσι, το πήγαμε για.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά. Αύριο
0: το ίδιο ώρα.
1: Γεια σας.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sports στις 12. Μετά τη φαντασμαγορική φιέστα στην Allwyn Arena, οι εορτασμοί για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίστηκαν τόσο εκτός του γηπέδου, όσο και σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας με τους Μάριο Ηλιόπουλο, Λάζαρο Ρώτα αλλά και τον Μάρκο Νίκολης, που τραγούδησε σύνθημα για την ΑΕΚ, να δείχνει τις φωνητικές τους ικανότητες. Στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού και εν όψει της συμμετοχής στα play-off του Champions League, η Ένωση θα κινηθεί δεδομένα για ένα κεντρικό αμυντικό, δύο χαφ και έναν ακραίο. Στις 4 το απόγευμα, η αφιερωματική εκπομπή της Era Sport με τον Γιάννη Σαντορινέο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Με την διεξαγωγή των 5 αγώνων που έγιναν χθες, έκλεισαν τελευταίες 2 εκκρεμότητες που υπήρχαν στη Super League, στην κορυφή και στην ουρά της βαθμολογίας. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Πασαραϊκός Πανετολικός 1-1 τα αποτελέσματα, μετά τα οποία ο Ολυμπιακός κατέλαβε την δεύτερη θέση της κατάταξης, ενώ ο Πασαραϊκός θα συνοδεύσει τη Λάρισα στην Super League 2. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-off του Champions League, ο Ολυμπιακός θα παίξει τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με προϋποθέσεις να ανέβει και στον τρίτο, ο ΠΑΟΚ θα μετάσχει στον δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Τέλος, ο κυπελλούχος Όφη θα βρεθεί στα play-off του Europa League και έχει εξασφαλισμένη θέση στην League Phase του Conference League. Δύο παιχνίδια, δεύτερα για τα προημιτελικά της GBL έγιναν χθες. Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ 90-81. Ο ΜΕΝ Παναθηναϊκός πέρασε τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ο ΑΕΚ και Άρης θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους σε τρίτο παιχνίδι που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 25 του μηνός στην Σανέλ Αρίνα. Έχοντας κλειδώσει την άνοδο την περασμένη Τετάρτη, την επιστροφή του στην Super League 2 πανηγυρίζει τυπικά από χθες ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος νίκησε τον Παθαραϊκό με 2-0. Στο Handball, Ολλανδία-Ελλάδα 33-38, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να διπλασιάζει τις νίκες του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και να περνά μετά από 22 χρόνια στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα γίνει του χρόνου στη Γερμανία. Στο Πόλο, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε χθες βράδυ 14-13 τον Παναθηναϊκό στο Σεράφιο, ισοφάρισε σε 1-1 την ημιτελική σειρά και έτσι η πρόκριση στους τελικούς της Water Polo League των ανδρών θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι που θα γίνει το προσεχές Σάββατο στο Σεράφιο. Manchester Nottingham 3-2 στην Premier League, με τη United να κλειδώνει την τρίτη θέση και την κατάταξη, στην κατάταξη για τη συμμετοχή της στην League Phase του Champions League. Στην Ισπανία, μεταξύ άλλων, Σεβίλη Real Madrid 0-1, Ατλέτικο Madrid Χιρόνα 1-0, Ράγιο Βαγεκάνο Πηγερέαλ 2-0 και Real Sociedad Valencia 3-4. Στο Βέλγιο, ένα γκολ και τρεις ασίστ ο απολογισμός του Χρήστου Τζόλη στην νίκη της Club Brugge με 5-0 επί της Union Saint-Gilloise. Η μάχη για το πρωτάθλημα στο NBA μπαίνει στην τελική ευθεία. Οι περσινοί πρωταθλητές Thunder θα παίξουν με τους Spurs, ενώ στην ανατολική περιφέρεια οι Knicks θα αντιμετωπίσουν τους Cavaliers που απέκλεισαν τους Detroit Pistons κερδίζοντας 125-94. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sports στις 12. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τους Κατερίνα Αναστασοπούλου και Αντιγόνη Δρακάτου.
1: Era Sport 101,8.
2: Προσπαθεί ο Άλεξης να βγει στην επίδεση. Ο Άλεξης έχει απέναντί του τον βόλεϊ. Ο Άλεξης κάνει σέντρα στην περιοχή. Πλασέ γκολ. 0-1 για την ομάδα του Πανετολικού. 1-1 για τον Πασαραϊκό με τον Βραζιλιάνο βόλεϊ. Να σκοράρει μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας για τους Σεραίους. Η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνθηκε και ήρθε ο βόλεϊ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 65.
3: 1-0 ο Άρης στο 64 με τον Καντεβέρε, ο οποίος σηκώθηκε από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από συστημένη σέντρα του Γιαννιώτα από τα αριστερά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Άρη, γκολ από τον Κάρλες Πέρεθ, βρέθηκε αριστερά, με τα αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 ο Άρης με συνεργασία Πέρεθ Καντεβέρε, σε αντεπίθεση ξεδιπλώθηκε πολύ όμορφα επιθετικά ο Άρης.
4: Στα 54 δευτερόλεπτα γίνεται το 1-0 για τον Όφη. Ήταν ένα κόρνερ που κέρδισε Όφη, πήγε να το εκτελέσει ο Σεγγέλια, τελικά άφησε την μπάλα στον Ανδρούτς, ο οποίος έβγαλε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εκεί ήταν μόνος του Κλοφούντας, ο οποίος με ένα δυνατό σου την έστειλε στην δεξιά γωνία του νεαρού Παπαθανασίου. Όφη, Βόλος 1-0, 1-1 στο Ιράκ. Ηράκλειο, καθώς από μια λάθος μεταβίβαση του Chris Manitz πήραν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου και από τα δεξιά στην μεγάλη περιοχή ο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο με πλασέ θα κάνει το 1-1. Πέναλτι για τον Όφη μέσω Βάρε στο 33ο λεπτό σε ένα τράβηγμα που έκανε από τη φανέλα ο Αμπάντα. Νέιρα έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι, εκτελεί ο Νέιρα, γκολ 2-1. Τρομερό γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια. Είμαστε στο 71ο λεπτό και ο Σεγγέλια πήρε την μπάλα, έκανε κίνηση μπροστά μέσα από δεξιά προς τα αριστερά και με ένα δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παπαθανασίου και θα κάνει το 3-1.
5: Ο Πινέδα κάνει ένα λάθος και βγάζει τώρα το Ροντινέ στο ανοιχτό γήπεδο. Ροντινέ, ενώ περιμένει ο Καμπίν. Ροντινέ το σουτ, την μπάλα στα δίκτυα και ο Ροντινέ βάζει τον γκολ στο 41. Κάνει το 0-1. Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ιτά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ισοφαρίζει σε 1-1. Έκανε ανάκτηση κατοχής ψηλά ο Ρότα. Έκανε το παράλληλο γύρισμα εκτός περιοχής ο Κοϊτά. Κινήθηκε παράλληλα από θέση μέσα δεξιά και έξω από την περιοχή. Εξαπέλυσε ένα συρτό αριστερό δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη.
6: Ο Πέλκας ετοιμάζεται, σφυρίζει διαιτητής, τώρα το εκτελεί το κόρνερ, έφυγε η μπάλα, κεφαλιά, γκολ. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Χωσδόεφ.
7: 2-0 γκολομύθου. Ο Ζήφκοβιτς σέντρα, Μύθου 0-2 μέσα στην περιοχή, 35ο λεπτό.
8: Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά από τον Ταμπόρδα, σε άδεια εστία η μπάλα, Τσέριν γκολ. 2-1. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 2-2. Πρώτη κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέκα και όπως ερχόταν σαν τρέιλερ, ο Ταμπόρδα με ένα κεραυνό τεινάζει τα δίχτυα του ΠΑΟΚ.
9: Ακούτε Eraspor.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
13: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
12: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
14: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
13: Ο ίδιος πειρασμός.
14: Και η ίδια απόλαυση.
12: Η δική μας απόλαυση.
14: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
12: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Ακούτε, Eraspor.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε σήμερα?
1: Με ποιον ήταν να είσαι σήμερα?
0: Με Φώτης Παρόλας.
1: Άλλο σου πετάχτηκε.
0: Ο Φώτης Παρόλας, ναι, ήταν να έρθει σήμερα, αλλά αρρώστησε το παιδί μας. Πώς να αντέξει
1: κάνουμε
0: μια ψυχή, τέλος πάντων.
1: Δεν άντεξε ούτε την ισοπαλία, δεν άντεξε ούτε τι
0: δεν
1: γενικά.
0: Δεν άντεξε γενικότερα.
1: Δεν
0: αλλά
1: βάσταξε.
0: Έχουμε σήμερα διαμάντη συμμετοχή στην εκπομπή.
1: Κατερίνα, να σας πω. Λοιπόν, τίποτα, θα είμαστε πάλι παρέα εδώ. Ναι. Κάθε, έτσι, όλο Δευτέρες, τσαγκάρο Δευτέρες μας βάζουμε.
0: Αυτό δεν το είχαμε κάνει η πρόβα.
1: Χωρίς ήτανε, τίποτα.
0: Ήταν το καλή επιτυχία Ελλάδα
1: έτσι,
0: που ναι. το λέμε μαζί. Έτσι,
1: το είπαμε εμείς, να ξέρετε.
0: Τι κάνουμε, είμαστε στον απόϊχο πολλών
1: Εγώ είμαι
0: πραγμάτων
1: πολύ καλά.
0: Που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λίγο Eurovision, λίγο ποδόσφαιρο, ξεκαθάρισαν τα πάντα.
1: Χαμός έγινε.
0: Χαμός έγινε,
1: ναι,
0: πραγματικά.
1: Ναι, ναι. Ωραία παιχνίδια, δεν μπορώ να πω. Ευχαριστηθήκαμε. Εντάξει.
0: Αναμφίβολα, και επειδή είπαμε το καλή επιτυχία Ελλάδα και όλα αυτά, να πω από τη μεριά μου ότι ο Ακύλας αξίζει συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για αυτό που είναι.
1: Μπράβο, ρε Κατερίνα, που το λες. Γιατί και εγώ το είπα το Σαββατοκύριακο που στέλνανε την Κυριακή.
0: Δεν με ενδιαφέρει το τραγούδι,
1: ούτως ή άλλως
0: ένας διαγωνισμός είναι να πάει ψηλά, χαμηλά. Εννοείται ότι άμα το φέρναμε θα ήταν και το τέλειο, αλλά δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο. Και δεν το λέω αυτό για να χρυσώσω το χάπι, πραγματικά το νιώθω έτσι. Άλλωστε τα λέγαμε και πριν από το διαγωνισμό αυτά τα πράγματα, ότι okay, είναι ένας διαγωνισμός. Ο Ακύλας όμως αξίζει πολύ περισσότερο από όλους.
1: Εγώ πιστεύω ότι το παιδί στάθηκε, ήταν άψογος, έκανε πολύ καλή δουλειά. Και αρρώστησε κάποια φάση, κάτι λέγανε ότι.
0: Όχι, πάθει ένα σάνο, όχι τράβηγμα. Ένα κάπω έτσι από του πανηγυρισμού εκεί πέρα που ήταν στην πρόκληση στο τελικό.
1: Μια χαρά είναι το παιδί, τα κατάφερε, τα έφτασε εκεί που έφτασε τέλος πάντων. Και όλη η ομάδα, έτσι. Και
0: έχει πολλά κάνει μπράβο. Τεράστια διαδρομή, έχει άστρο και πιστεύω ότι η πορεία του θα είναι λαμπρή. Άλλωστε, πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουν κάνει καριέρα μέσα από τη Eurovision χωρίς να έχουν κερδίσει την πρώτη θέση. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα που είναι αυτοσκοπός και ψύχωση και το ένα και τ' άλλο, ντε και καλά ότι πρέπει να το φέρουμε και το ένα, εντάξει, τα αφήνουμε λίγο στην άκρη.
1: Θα τα αφήσουμε στην άκρη γιατί δεν μου ξεκίνησες με το θέμα της ημέρας, καταλαβες.
0: Όχι, απλώς επειδή μου βγήκε το καλή επιτυχία Ελλάδα, πάμε στο βασικό θέμα, παρακαλώ,
1: Το βασικό θέμα είναι ότι έγινε ένας χαμός μέσα και έξω από το γήπεδο, την All Win Arena. Δηλαδή, αφού φαντάσου ότι πήγα τα παιδιά σε ένα γήπεδο, τέλος πάντων, που τα πάω και παίζουν Κυριακή απόγευμα βράδυ, και ο άνθρωπος εκεί, ο Αντώνης που έχει το καφέ εκεί, εγώ λέει τώρα περιμένω, λέει, να τελειώσουν τα παιχνίδια, να κλείσω, να σας διώξω, λέει, να πάω να πανηγυρίσω κι εγώ.
0: Αλήθεια,
1: ναι. Και θα κατέβαινε κι αυτός. Και γενικώς υπήρχε πολύ χαρά και στους δρόμους και αυτά. Πήγανε και στα μπουζούκια.
0: Φαντασμαγωρική ατμόσφαιρα μέσα.
1: Τι ήταν αυτό. Εντάξει, ναι. Καλά, είδατε ότι όσοι μπορέσατε έτσι και παρακολουθήσατε, τα που είχαν 14 βιολιά.
0: Ναι.
1: Το οποίο ο αριθμός 14 δεν ήταν βέβαια τυχαίος, ήταν το 14ο πρωτάθλημα. Φανταστικό. Ήταν όλη η παρουσίαση πάρα πολύ εντυπωσιακή και ωραία. Και φυσικά το αγαπημένο μου σημείο ήταν που μπήκε μέσα ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αγωνιστικό. Το είδες? Που έκανε και τις ποινές του και τα τέτοια στο γήπεδο και έφερε το κύπελο. Αυτός έφερε το κύπελο με το αυτοκίνητο. Εντάξει, πολύ ωραίο.
0: Και είχε και τραγούδι.
1: Είχε και τραγούδι, ναι.
0: Είδες που συνδέονται όλα. Είδες που συνδέονται όλα. Γιατί εννοείται.
1: Κοίτα, δεν σας βάλουμε τώρα το εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια. Δεν θα το βάλουμε αυτό, όχι. Θα σας βάλουμε άλλα όμως, ωραία. Που είναι για την έτσι, χαρά αυτή, για την περίπτωσή σας.
0: Για την περίπτωσή μας. Άλλωστε έχει ξημερώσει αυτή η εβδομάδα που είναι εβδομάδα Final Four της Ευρωλίγκα. Οπότε ταιριάζει και το τραγουδάκι που έχουμε κάνει παραγγελιά σε περίπτωση που.
1: Γιατί
0: αυτό, δηλαδή όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στο να το φέρει κάποιος στη χώρα, στην ομάδα, γενικότερα το να κάνει τη μεγάλη επιτυχία, το ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά ο Γιώργος Μπαρτζόκας, γι' αυτό και έχει φροντίσει από την αρχή να κρατήσει χαμηλούς τόνους,
1: ναι.
0: Και να πει ότι όλες οι ομάδες έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση.
1: Σωστά
0: και στον Ολυμπιακό.
1: Σωστά,
0: τώρα ειδικά που γίνεται στην Αθήνα και στην έδρα του Παναθηναϊκού και τα λοιπά, όλοι το καταλαβαίνουν.
1: Όλα
0: και
1: αυτά τώρα παίζουν ρόλο.
0: Να υπάρχει ρόλο. Πέρα από την πίεση αυτή καθεαυτή που υπάρχει σε κάθε Final Four.
1: Εγώ θα προτρέψω όλους όσοι βρεθείτε στο Final Four Να μην κινηθείτε, ας πούμε, με βάση την ομάδα σας όσον αφορά και το χώρο που θα φιλοξενηθείτε, γιατί είναι ένας χώρος που φροντίστηκε για αυτό, άσχετα αν θα είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four, και είναι για να φιλοξενήσει μια τόσο μεγάλη και ωραία διοργάνωση, και πρέπει να είμαστε κόσμοι για να είναι ωραίο το αποτέλεσμα.
0: Έτσι. Και φιλοδοξούν όλοι, δηλαδή ακόμη και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το είπε, ότι θέλει να είναι αυτό το καλύτερο Final Four που έχει γίνει από οργανωτική πλευρά, που έχει γίνει ποτέ. Λοιπόν, εγώ λέω να βάλουμε στην κουβέντα μας και στην παρέα μας τον Κώστα Σωτηρίου, που κάνει πάντοτε διεισδυτικό, αναλυτικό και πολύ εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ αναφορικά με τον μπάσκετ
1: τον ρωτήσω,
0: και την Ευρωλίγκα. Και έχουμε πολλά πράγματα. Έχει ακολουθήσει τις ομάδες και γενικότερα είναι αστέρι μεγάλο. Αστέρι μεγάλο. Κώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στις δύο και στους φίλους που μας ακούνε. Εντάξει, ωραίος ο πρόλογος, με τιμάει. Είναι η αλήθεια. Χαίρεσαι να ακούς ωραία λόγια.
0: Μα αλήθεια είναι αυτό.
2: Η πρόβλεψή μου δεν έπεσε μέσα, γιατί είχα πει και Παναθηναϊκό στο Final Four. Ωστόσο, το έκαναν θάλασσα οι πράσινοι και έμειναν έξω από αυτή τη γιορτή, στην οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα ο Ολυμπιακός. Οπότε, ό,τι θέλετε, το συζητάμε.
0: Εγώ θέλω να κάνουμε μία σύνδεση με τα προηγούμενα που λέγαμε, γιατί ήδη κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εικόνες με τον Μπαρτζόκα να φοράει τα ρούχα του Ακύλα και να λέει φέρτο, φέρτο, φέρτο το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο αυτό από το θέμα της πίεσης που υπάρχει των προσδοκιών για να κατακτήσει ο Ολυμπιακός το τρόπαιο μέσα στην Telekom Arena.
2: Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και είναι το θέμα της ψυχολογίας. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος ο Coach B στη συνέντευξή του, ότι υπάρχει πίεση. Αν και εγώ πιστεύω ότι αυτά τα μαγαζιά, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχουν πίεση από την πρώτη μέρα όταν αναλαμβάνει ένας προπονητής, πόσο μάλλον όταν έχει περάσει, ας πούμε, μια αρκετά μεγάλη θητεία και έχει φτάσει δύο φορές, τρεις, τέσσερις στην πηγή και δεν έχει πιει νερό. Δύο φορές, ας πούμε, με τελευταία σουτ ήταν πάρα πολύ οδυνηρά, με buzzer beater, το ένα με τον Μίτσιτς, το άλλο με τον Γιούλ. Εννοείται ότι υπάρχει μεγάλη πίεση και θεωρώ ότι η πίεση αυτή στο κλαμπ που λέγεται Ολυμπιακός και στο προπονητικό επιτελείο γιγαντώνεται λόγω της απουσίας του Παναθηναϊκού. Διότι αν υπήρχε ο Παναθηναϊκός στο Final Four, θα λέγαμε, ας πούμε, ότι παίζει την έδρα του και άρα ο Παναθηναϊκός θα
0: είναι μοιρασμένες πιθανότητες, ναι.
2: Στην καλύτερη περίπτωση,
0: ναι.
2: Λόγω έδρας.
0: Ναι.
2: Και λόγω εισιτήριων, γιατί ακούγεται ότι οι Παναθηναϊκοί έχουν πάρει χιλιάδες εισιτήρια λόγω του γεγονότος ότι το Final Four διεξάγεται στο Telekom Center.
0: Ένα-ένα θα τα πάρουμε, γιατί το θέμα των εισιτηρίων είναι πάρα πολύ σοβαρό και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Είναι η κουβέντα, η καθημερινή.
2: Έχει γίνει περίπλοκο το θέμα των εισιτηρίων.
1: Γιατί ήταν μέχρι χθες έπρεπε να δηλώσουν την ομάδα. Οπότε αυτό τώρα έχει πάρει μια.
2: Νομίζω ότι είναι μέχρι σήμερα το deadline.
1: Μέχρι σήμερα.
2: Μέχρι σήμερα το deadline. Για να γίνει μεταβίβαση του εισιτηρίου. Αν κάποιος έχει πάρει εισιτήριο π.χ. και θέλει να το μεταβιβάσω εγώ στην Κατερίνα, εγώ σε ένα φίλο μου. Αυτό πρέπει να γίνει σήμερα, αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Η πίεση έχει λοιπόν μεγαλώσει, διότι απουσιάζει ο μεγάλος αντίπαλος που είναι ο Παναθηναϊκός. Άρα λοιπόν το πρέπει έχει γιγαντωθεί στον Ολυμπιακό όσον αφορά το ότι πρέπει να πάρει την κούπα. Γιατί είναι το πέμπτο σερί Final Four κτλ.
0: Και έχει και επιπρόσθετη αξία, δηλαδή για τους φίλους του Ολυμπιακού να έχουν αυτή τη χαρά, καταλαβαίνεις, ας πούμε, σε οπαδικό επίπεδο,
2: 100%.
0: Να κερδίσουν τον τίτλο μέσα στην έδρα του αντιπάλου.
2: 100%. Ναι. Συμφωνώ. Ο Σάρας, ας πούμε, που έχει ξεκινήσει τα Mind Games, τι είπε, grand favori ο Ολυμπιακός. Δηλαδή θέλει να ρίξει και άλλο πίεση στους ερυθρόλευκους που θεωρητικά, ας πούμε, και τυπικά, αν θέλετε, είναι γηπεδούχοι.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
2: Είναι στην πόλη μας, είναι στην Αθήνα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι αναφορικά με το Σάρας, επειδή πρέπει να βλέπουμε σιγά σιγά και τους αντιπάλους, γιατί σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις δεν κοιτάζουμε ποτέ τους αντιπάλους και κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας.
2: Ναι.
0: Στάνταρ αυτό. Λοιπόν, η κοιλιά που έκανε η Φενέρ ήταν αγωνιστικού χαρακτήρα μόνο ή... Έτσι πιστεύω εγώ, δεν ξέρω, εσύ θα ξέρεις και καλύτερα να μου πεις. Ή επέλεξε ο Σάρας να ξεκουράσει λίγο την ομάδα ενώπιση του Final Four. Και ας έκανε και κάποια κοιλιά.
2: Κοίτα να δεις, στις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περίοδου η Φενέρμπαχτσε έχανε συνεχόμενα μάτς. Ναι. Δηλαδή έχασε στην έδρα της από τη Ρεάλ, έχασε έξω από τη Χάποελ, έχασε από την Μπάγκεν στο Μόναχο, έχασε από τη Ζάλγκυρης στην Κωνσταντινούπολη, έχασε από τη Μακάμπη, έχασε πολλά παιχνίδια. Δηλαδή έχασε 5 μάτς σερί. Δεν ξέρω αν το έκανε σκόπιμα, αλλά μου θυμίζει λίγο την κοιλιά που είχε κάνει πέρσι ο Ολυμπιακός, αν θυμάστε, που ήταν ας πούμε πρώτος σίγουρα και είχε χάσει κάποια παιχνίδια και μάλιστα ενώ δεν κόστιζαν αυτά τα μάτς, κάποιοι είχαν συνήσει οπαδοί και τα λοιπά, ότι χάνουμε τα παιχνίδια και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Οι ομάδες όταν έχουν εγγυημένο το πλεονέκτημα έδρας, δεν παίζει ρόλο αν είναι πρώτη η ομάδα ή τέταρτη. Το πλεονέκτημα μετράει και ο Σάρας, εφόσον το είχε το πλεονέκτημα έδρας, ας πούμε, καβατζωμένο, δεν είχε κάποιο άγχος αν θα έβγαινε κάτω από τετράδα. Τελικά βγήκε τέταρτος και έπαιξε με την πέμπτη Ζάλγκυρης, την κέρδισε άνετα και δίκαια με 3-1 και προκρίθηκε στο Final Four. Άρα νομίζω ότι απλά δεν καίγεσαι. Όχι ότι το κάνεις επίτηδες, δεν καίγεσαι να τα δώσεις όλα για ένα αποτέλεσμα. Η Φενέρμπαχτσε θεωρώ ότι είναι αρκετά φορμαρισμένη αυτό το διάστημα και πιστεύω ότι είναι η χειρότερη αντίπαλος που θα μπορούσε να πέσει στον Ολυμπιακό. Όχι επειδή είναι η περσινή πρωταθλήτρια, αλλά γιατί είναι σκληρή, γιατί έχει το τρίπτυχο που πρέπει να έχει μια ομάδα για να πάρει Ευρωλίγκα. Κατά τη γνώμη μου, ο Σάρας το έχει βρει αυτό από τα χρόνια που ήταν στη Ζάλγκυρης. Σκληράδα, αθλητικότητα και μακρινό σουτ. Ναι. Η Φενέρμπαχτσε τα έχει όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να τα βάλει πέρσι, το καλοκαίρι, όταν για λόγους αθλητικότητας έχασε το εισιτήριο στον ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι από τη Μονακό. Έβαλε αθλητικότητα, πήρε τα Eric Jones, πήρε Ντόντα Χολ, πήρε Tyson Ward, έχει Μακίσικ, δηλαδή έχει 4-5 παίκτες που είναι πάρα πολύ αθλητικοί. Βάλε και το μακρινό σουτ του Ντόρσεϊ που ήταν πέρσι παρόν απών, του Βεζένκοφ που είναι ο MVP και του Φουρνιέ, έχει δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία. Το θέμα είναι, από ό,τι μαθαίνω, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να τα βγάλει αυτά τα παιχνίδια, τα τρία στοιχεία στο παρκέ και από ό,τι μαθαίνω, ναι. Εκεί πάει το από ό,τι μαθαίνω, οι Ερυθρόλευκοι νιώθουν πολύ καλύτερα από άλλα χρόνια. Δηλαδή νιώθουν μια σιγουριά στο στρατόπεδό τους ότι είμαστε καλά, ότι δεν έχουμε προβλήματα τραυματισμών.
0: Τους βγαίνει αυτό, έχεις δίκιο.
2: Και ότι θα τα καταφέρουμε φέτος. Πέρσι δεν ήταν καλά ο Ολυμπιακός πριν το Άμπου Ντάμπι. Όπως δεν ήταν καλά και ο Παναθηναϊκός, λόγω του ίξης αφήξης, του Λεσόρ κτλ. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν 6 με 7 τραυματισμούς, δεν ήταν ο εαυτός τους και πήγαν και ιτήθηκαν από την πολύ προετοιμασμένη Μονακό του Σπανούλη στον ημιτελικό. Αυτό έγινε. Φέτος είναι διαφορετική η συνθήκη. Και νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο ο Ολυμπιακός, αλλά παίζει, επαναλαμβάνω, με τον πιο σκληρό αντίπαλο.
0: Και όχι μόνο αυτό, να θυμίσουμε ας πούμε, ότι και ο Σάρας Γιασκεβίτσος είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και ένας προπονητής φαίνεται και στο κοουτσάρισμα, γιατί όλες οι ομάδες έχουν δυνατά σημεία, αλλά έχουν και αδυναμίες. Οπότε είναι και δουλειά του προπονητή με κάποιο τρόπο να βγάλουν τις αδυναμίες του αντιπάλου και φυσικά να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα της δικής τους ομάδας σε ένα παιχνίδι όπου κρίνονται όλα. Γιατί δεν
2: Εγώ
0: είναι
2: να
0: σειρά.
2: Πω μια κουβέντα, είτε τον αγαπάς είτε τον μισείς. Γιατί σε αυτή την κατηγορία είναι και ο κότς Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
2: Έχει πολλούς θαυμαστές αλλά και πολλούς εχθρούς. Με την έννοια των haters, όχι εχθρούς. Με την έννοια αυτών που δεν τον συμπαθούν. Έτσι είναι και ο Σάρας. Αλλά είτε τον αγαπάς είτε τον μισείς, δεν μπορείς να μην παραδεχτείς ότι είναι μια μπασκετική διάνοια. Είναι μια μπασκετική διάνοια από όταν εμφανίστηκε στα γήπεδα με τη φανέλα της Λιθουανίας. Από όταν πήγε στο NBA και δεν τα κατάφερε γιατί δεν είχε πάει σε ένα σωστό περιβάλλον και μέσα σε 2 χρόνια γύρισε πίσω στην Ευρώπη και όπως εξελίσσεται και ως προπονητής. Παρεπιπτόντως, ο Σάρας απέτυχε πολλές φορές σε Final Four μέχρι να πετύχει πέρσι στο Abu Dhabi.
0: Μα έτσι.
2: Μήπως είναι η σειρά ναι. του Μπαρτζόκα να το κάνει αυτό το δρομολόγιο.
0: Βέβαια.
2: Λέω τώρα εγώ. Διότι ο Μπαρτζόκας είχε πάρει Ευρωλίγκα το 2013 στο Λονδίνο, αλλά τότε είχε θεωρηθεί ας πούμε ότι είναι ομάδα του Ιφκοβιτς. Βέβαια, ξαναπήγε στο Final Four με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, με μια ομάδα που δεν υπήρχε στο χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και παρόλα αυτά πήγε στο Final Four. Τώρα κατάφερε να πάει για 5η φορά, δεύτερη ως πρώτος σερί, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Ευρωλίγκας. Και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Και ο Μπαρτζόκας έχει εισπράξει πολύ μεγάλη κριτική στο παρελθόν, λέω, όχι τώρα. Ναι. Πολύ μεγάλη κριτική και αμφισβήτηση, χωρίς να την αξίζει. Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται. Ας πούμε, κάποιους προπονητές που έχουν καταφέρει λιγότερα και με κάποιο τρόπο είναι στο απειρόβλητο, και άλλοι που διαγείρουν με κάποιο τρόπο αυτό το αίσθημα της κριτικής. Νιώθω όμως ότι αυτή η χρονιά. Η εμπιστοσύνη, το αίσθημα της ικανοποίησης και της αποδοχής είναι υψηλότερα όλα αυτά τα αισθήματα από ποτέ. και τον Μπαρτζόκα.
2: Για να στο κάνω και λίγο πλακατζίδικο, νομίζω είναι σαν να λες ότι αν λεγόταν Μπαρτζόκιτς, θα ήταν διαφορετική αντιμετώπιση του.
0: Ψέματα.
2: Όχι, δεν είναι ψέματα. Ναι. Δεν είναι ψέματα. Βέβαια υπάρχει μια τεράστια μερίδα του κόσμου που τον αποθεώνει σε κάθε στιγμή αμφισβήτησης. Γιατί ακόμα και όταν αμφισβητήθηκε ο κότς Μπαρτζόκας, όλο το σεφ τον αποθέωσε κατά την είσοδό του σε ένα μάτς με τη Ρεάλ, αν θυμάμαι καλά.
1: Και εγώ θα πω ότι τον αποθεώνουν και από τις άλλες ομάδες τον Μπαρτζόκα. Δεν είναι μόνο του Ολυμπιακού οι φίλοι.
2: Σωστό.
1: Είναι από τους καλύτερους προπονητές τώρα.
2: Κυρίως στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό. Ναι. Γιατί ουδής προφήτης στον τόπο του. Ισχύει και αυτό. Οπότε στο εξωτερικό εννοείται ότι αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός στην επίθεσή του κυρίως, γιατί στην άμυνα είναι και ατομικό το ταλέντο. Δηλαδή, αν έχεις walk-up, τα χέρια του προπονητή λύνονται. Στην επίθεση όμως, αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός, που αναδεικνύεται πάντα ή σχεδόν πάντα πρώτος σε assist ή πρώτος σε πόντους. Είχε την καλύτερη επίθεση φέτος ο Ολυμπιακός. Αυτά διδάσκονται και στο εξωτερικό. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα που μας τη μεταφέρουν ακόμα και από την Αμερική.
0: Ναι, παίζει δηλαδή σύγχρονο ελκυστικό μπάσκετ. Ναι, παίζει σύγχρονο και ελκυστικό μπάσκετ και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να προσφέρει θέαμα και ουσία.
1: Σωστά. Κωστά, επειδή θα πάμε και σε δελτίο τώρα πολιτικών ειδήσεων, είδες τους διαιτητές που θα είναι για το Final Four? Έπεσε το μάτι σου καθόλου στα ονόματα?
2: Δεν ασχολούμαι, αλλά θα δω τώρα.
1: Να δεις. Ντιφαλά, Καρντούμ, Κόλενσιτς, Λάτιβετς, Λοντερμόζερ, Νέντοβιτς, Περούγκα και Ράντοβιτς.
2: Εντάξει. Δεν πώς τους
1: βλέπεις?
2: Τι εννοεί?
1: Γι' αυτό τον ρώτησα, καταλαβαίνεις.
2: Οι πιο βαριές φερίχτρες είναι, δεν είναι κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση.
0: Με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια δεν σου κάνει εντύπωση?
2: Ναι, όχι, δεν μου κάνει
0: εντύπωση. Ότι επέλεξαν να
1: κάτι άλλο
0: καλούς, δυνατούς και αυστηρούς.
2: Επειδή το παρακολουθώ το θέμα αυτό, ασχετά είμαι από τους πιο μετριοπαθείς speaker όσον αφορά τη διαιτησία.
0: Καλά κάνεις.
2: Θεωρώ ότι στο Final Four οι διαιτητές δεν εκτίθενται. Δηλαδή δεν πρόκειται να σπρώξουν μία ή άλλη ομάδα. Οι δύο ομάδες από τις τέσσερις είναι αρκετά δυνατές σε όλα τα επίπεδα. Και είναι οι δύο ομάδες του ημιτελικού του Ολυμπιακού. Οι άλλες δύο ισπανικές, όχι ότι δεν ασχολούνται με το παρασκήνιο, αλλά η Ρεάλ έχει μια τάση όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, να μην πολύ ασχολείται. Και η Βαλένθια είναι πρωτάρα. Άρα δεν ξέρει από παρασκήνιο. Επομένως, είναι διαιτητές που δεν θα εκτεθούν στο Final Four. Διότι όλα τα βλέμματα είναι πάνω τους.
0: Λοιπόν, Κώστα, πηγαίνουμε.
2: Εκεί είναι οι παίκτες μόνοι τους, στο λάκκο των Λεόντων. Λοιπόν, ούτε καν οι προπονητές.
0: Θα πούμε περισσότερα μετά το δελτίο ειδήσεων. Μείνε στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε σε Earth News Radio.
2: Okay.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έστειλε την απάντησή του σε νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα, στα 111 δολάρια έφτασε το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του στολίσκου Global Summit που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Στις 26 Μαΐου η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του, στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το αφιέρωμα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-2026 έρχεται στην Era Sport. Το αφιέρωμα της αγαπημένης σας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι εδώ, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα και για μία ώρα. Ο Γιάννης Αντωνιμαίος παίζει μπάλα με το πρωτάθλημα της Ένωσης, κάνοντας όλη την αναδρομή της εφετινής πορείας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ, στην Era Sport, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μπάλα κι άλλα στην Era Sport 101,8.
9: Έχουμε τον Κώστα Παλιό στη ρύθμιση των ήχων και τη Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
8: Εγγυημένη επιτυχία και ακόμη περισσότερο επειδή στη συντροφιά μας, στην παρέα μας, έχουμε τον Κώστα Σωτηρίου, ο οποίος αναλύει τα της Ευρωλίγκα.
9: Κώστα, δεν ξέρω, σε έχει φάει στο... σε καλοπιάνει πάρα πολύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, Κώστα.
8: Δεν
9: ξέρω, τι συμβαίνει.
10: Για να σαρκαστώ και λίγο, έχετε δύο Κώστες Παλιούς.
8: Ναι, έτσι.
10: Ένα εκτός αέρα και ένα στην κονσόλα.
8: Έτσι ακριβώς. Άλλωστε, μερικά πράγματα είναι εκπεφρασμένα.
9: Ναι.
8: Εδώ και καιρό. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για τον Ολυμπιακό, για τον coach Μπαρτζόκα και ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτό το Final Four έχει ένα κομβικό χαρακτήρα αναφορικά με την πορεία του Γιώργου Μπαρτζόκα στον πάγκο των Ερυθρολεύκων.
10: Κοίτα να δεις. Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Παρεπιπτόντως να πω και στην Αντιγόνη και στους φίλους να θυμίσω ότι και όταν παρουσιάζαμε την εκπομπή της Ευρωλίγκας εσύ έκανες πιο σκληρές ερωτήσεις και γενικά οι γυναίκες δεν απαργιάζουν από ερωτήσεις στους προπονητές και τους παίκτες. Είναι μια δύσκολη ερώτηση γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στον ψυχισμό του coach. Πάντως σίγουρα θα επηρεάσει τον ψυχισμό του η κατάκτηση ή όχι του Final Four. Από όσο γνωρίζω, καταρχάς πρέπει να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει μια άλλου είδους σύνδεση του coach Μπαρτζόκα με τον οργανισμό του Ολυμπιακού και με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Ο coach Μπαρτζόκας είναι οπαδός του Ολυμπιακού από παιδάκι, από όταν πήγαινε με το θείο του στο Καραϊσκάκι. για να παρακολουθήσει αγώνες ποδοσφαίρου. Ακόμα και τώρα πηγαίνει στο Καραϊσκάκη για να δει παιχνίδια και είναι δεδηλωμένος Ολυμπιακός. Η σύνδεσή του είναι λοιπόν πολύ βαθιά με τους Ερυθρόλευκους και με το κλαμπ. Και ήδη ακούγεται, ας πούμε, ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, εγώ μεταφέρω τι έχω ακούσει.
8: Ναι, ναι.
10: Έχω ακούσει δύο πράγματα. Ότι ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα, ο κότς Μπαρτζόκας έχει συμφωνήσει με τους αδερφούς Αγγελόπουλους και για την επόμενη χρονιά να είναι στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, αυτό που επίσης έχω ακούσει, αλλά πάει λίγο πιο παλιά αυτή η πληροφορία, ότι δεν θα ήθελε να φτάσει, ας πούμε, την ηλικία του Ιφκοβιτς, 70-72 χρονών, και να είναι ακόμα προπονητής. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι γεννηθής το 65, δηλαδή είναι 61 ετών, ότι θα κοουτσάρει μέχρι τα 70. Κάποια στιγμή, τα επόμενα χρόνια, επειδή είναι πολύ μεγάλη πίεση και αυτά τα μαγαζιά είναι δύσκολα, είναι υπεροκειάνια. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν είναι δύο, ας πούμε, θαλαμιγοί, είναι δύο υπεροκειάνια. Η πίεση που δημιουργείται είναι αφόρητη και τη βιώνει ο οργανισμός του προπονητή. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο γράψουν βιβλία οι προπονητές που έχουν μείνει πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, ας πούμε, γιατί για τον Ολυμπιακό τώρα συζητάμε, θα πούνε πράγματα και θάματα για την πίεση που τους ασκείται και που αισθάνονται.
8: Είμαι σίγουρη
9: και καλά
8: είναι,
9: θα κάνει
8: και
9: για μένα.
8: Κατανοητό
9: και καλά
8: αυτό.
9: Θα κάνει αν το
8: ναι,
9: κάνει.
8: Είναι απόλυτα
9: έτσι.
8: Κατανοητό. Ναι. Γιατί μέσα στην εξίσωση της προσμονής και των προσδοκιών έχει μπει και το άλλο. Ότι θέλει ο κόσμος του Ολυμπιακού, όπως κατέκτησε το conference μέσα στην έδρα της ΑΕΚ, ότι θέλει να πάρει και την Ευρωλίγκα. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό είναι πιο ικανοποιητικό για τον κόσμο του Ολυμπιακού από την κατάκτηση σε Ευρωλίγκα αυτή καθεαυτή.
10: Ερυθρόλευκο.
8: Ναι.
10: Αν καταφέρει μέσα στην έδρα του αντιπάλου, δηλαδή μέσα στα πράσινα καθίσματα, να πάρει την κούπα, αυτό είναι ένα έπος αθλητικό. Ωστόσο, θα θυμίσω ότι τότε η ΑΕΚ δεν ήταν στο επίπεδο του Ολυμπιακού, στο ποδόσφαιρο.
8: Ναι.
10: Ενώ τώρα ο Παναθηναϊκός είναι το αντίπαλο δέος και η πιο ακριβή ομάδα στην Ευρωλίγκα που έμεινε έξω. Με 42 εκατομμύρια μεικτού μπάτζετ, κάπου 30 καθαρό.
8: Ναι, και δεν είχε φτάσει σε ένα σημείο να διεκδικούν και οι ίδιοι και οι δύο ομάδες το ίδιο πράγμα. Σε κάθε περίπτωση.
10: Σωστό.
8: Ναι,
10: σωστό.
8: Εντάξει, ήταν πιο ουδέτερη κατάσταση τότε.
9: Ρωτάει και ένας ακροατής εδώ, εάν το site της διοργάνωσης μπορούν να βρουν, λέει, εισιτήρια τώρα ή πιο μετά, επειδή λέει διαθέσιμα. Έχει γίνει κάποιο λάθος
8: λοιπόν,
9: αυτό.
8: Να ανοίξουμε το θέμα των εισιτηρίων, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ περίπλοκο, αλλά απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή
10: πολύ
8: πραγματικά κάθε
10: ιστορία.
8: Μέρα... Ναι. Και νομίζω ότι πρέπει για πρώτη φορά να γίνεται κάτι τέτοιο.
10: Πονεμένη ιστορία, ναι. Τα εισιτήρια του Final Four.
8: Να δώσουμε τα δεδομένα μέχρι στιγμής, γιατί πραγματικά απασχολεί πολύ κόσμο.
10: Τα δεδομένα είναι ότι μέχρι σήμερα 18 του μηνός υπάρχει μια διαδικασία... να ενημερωθεί ο κόσμος που έχει προμηθευτεί τα εισιτήρια ηλεκτρονικά από την Ευρωλίγκα, κάτι το οποίο, από όσο γνωρίζω και από διάφορους φίλους, δεν έχει συμβεί, ώστε είτε να κρατήσουν το εισιτήριό τους όσοι το έχουν αγοράσει εδώ και καιρό, είτε να το μεταβιβάσουν σε κάποιο φίλο τους. Το τι γίνεται παρασκηνιακά δεν το ξέρω και ούτε με ενδιαφέρει.
8: Και έβγαλε, διότι... είχε βγάλει μια ανακοίνωση η Ευρωλίγκα πριν από το Σαββατοκύριακο ότι ήταν ανοιχτή η πλατφόρμα μεταπόλησης. Δηλαδή, όποιος ήθελε, είχε πάρει εισιτήριο και δεν ήθελε να πάει στο Final Four, είτε γιατί είναι Παναθηναϊκός, είτε γιατί το μετάγιο, οτιδήποτε τέλος πάντων, έδινε το δικαίωμα να μπει μέσα στην πλατφόρμα μεταπόλησης της Ευρωλίγκα και να καταθέσει το εισιτήριό του. Απλώς αυτό έμπαινε σε έναν γενικότερο. Σε μια δεξαμενή τέλος πάντων εισιτηρίων και δεν μπορούσε κάποιος, αν ήθελε, να το μεταβιβάσει σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να το βάλω και να
10: είναι
8: το πάρει ποιος να είναι. Εγώ θέλω να το δώσω στην Αντιγόνη.
10: Δηλαδή, χθες μου είπε φίλος μου ότι βρήκε εισιτήριο με 797 ευρώ από την Ευρωλίγκα. Που προφανώς το έκανε, ας πούμε, και είναι από τα φθηνά, Αντιγόνη.
8: Γιατί
10: άκουσα ένα επιφώνημα. Είναι από τα φθηνά.
8: Όντως, και 1.200 και 2.
10: Στο Βιάγκογκο υπάρχουν εισιτήρια με 12-13.000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Που κάποιοι πλούσιοι θα τα πάρουν προφανώς.
8: Ναι.
10: Υπάρχουν και κάποια οικονομικά εισιτήρια από τα πάνω διαζώματα. Εγώ το πιο φθηνό που είχα βρει ήταν 657 ευρώ. Που αφορά βέβαια όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή δύο ημιτελικούς, 6 και 9 η ώρα και έναν.
8: Και το μεγάλο τελικό την Κυριακή.
10: Ναι, και το μεγάλο τελικό που δεν έχει πλέον μικρό τελικό.
8: Δεν έχει φέτος, ναι.
10: Ακυρώθηκε. Καταργήθηκε. Επομένως, είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ακόμα δεν είμαστε σίγουροι τι θα συμβεί. Ας περιμένουμε και τη σημερινή μέρα, μέχρι τις 12 το βράδυ. Η Ευρωλίγκα πάντως δεν έχει δώσει σημεία ζωής για τα εισιτήρια.
8: Νομίζω ότι. Ναι, ότι υπάρχουν. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν ελέγχεται και απόλυτα. Δηλαδή το αν ελέγχει και απόλυτα τη διάθεση των εισιτηρίων. Δεν είμαι σίγουρη. Οι άλλες ομάδες έχουν πάρει εισιτήρια. Έχουμε εικόνα για τι έχουν ζητήσει, τι θα λάβουν.
10: Όχι ακριβώς. Κάποια εισιτήρια είχαν πάρει στην αρχή οι ομάδες. Κάποια κομμάτια. Περιμένουμε.
8: Οι της Βαλένθια έχουν ζητήσει περισσότερα. Ενώ ότι μικρότερη ζήτηση νομίζω την έχει η Ρεάλ.
10: Τη μερίδα του Λέοντος θα την έχουν Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε.
8: Όχι, ναι, είναι. Συμφωνώ. Αλλά θέλω να πω ότι από τη μεριά των Ισπανών περισσότερα νομίζω έχει ζητήσει η Βαλένθια. Ίσως έχουν, επειδή έχουν και τον ενθουσιασμό, γιατί είναι η πρώτη τους παρουσία σε Final Four.
10: Αλήθεια, επειδή το διαχειρίζονται οι ομάδες, καλύτερο είναι κάποιος που ενδιαφέρεται να προσεγγίσει τις ομάδες μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα τους, δηλαδή από Ολυμπιακό, από οτιδήποτε θέλουν να μάθουν, διότι εκείνοι έχουν τη διαχείριση. Ποτέ δεν ήμουν στα διεισιτήρια τόσο, ας πούμε, γνώστης των πραγμάτων και γενικά οι δημοσιογράφοι δεν νομίζω ότι.
8: Ναι, γιατί δεν έρχομαστε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
10: Ό,τι
8: αλήθεια
10: ακούμε κι εμείς.
8: Αλήθεια είναι αυτό. Και βέβαια παραμένει ένα ερώτημα το τι θα κάνουν και οι κάτοχοι των εισιτηρίων που είναι φίλοι του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Δηλαδή, πού θα αλήθεια τα ζώσουν.
10: Είναι. Αλήθεια είναι.
8: Πού θα τα δώσουν.
10: Σίγουρα θα δοθούν εισιτήρια μεταξύ φίλων Παναθηναϊκών και Ολυμπιακών. Είναι δεδομένο δηλαδή αυτό. Φαντάζομαι δηλαδή και το έχω ακούσει κιόλας ότι μπορεί να συμβεί.
8: Υπάρχει περίπτωση να τα δώσουν και σε Τούρκους φίλους.
10: Αν θέλουν
8: το φίλο σε εισαγωγικά.
10: Χρήματα, γιατί ήδη ακούγεται καπέλο ότι θα μπει
8: καλά,
10: στα εισιτήρια.
8: Εδώ...
10: Αρκετά σημαντικό καπέλο. Ναι. Πολύ δηλαδή πιο πάνω. Και να θυμίσω ότι ακόμα και στο Άμπου Ντάμπι που υποτίθεται ήταν λίγο πιο σφιχτά τα πράγματα και υπήρχε αστυνόμευση, έξω από το γήπεδο πολλούνταν εισιτήρια σε μορφή φωτοτυπίας, γνήσια εισιτήρια, τα οποία τα έπαιρνε ο κάθε ένας που είχε ταξιδέψει τελευταία στιγμή για να δει, ας πούμε, το Final Four. Άρα είμαι σίγουρος ότι και έξω
8: πάντα
10: από το γήπεδο.
8: Αυτό. Πάντα γίνεται αυτό. Ναι.
10: Αυτό προσπαθούν να πατάξουν στην Ευρωλίγκα και με την διαδικασία της μεταβίβασης. Γι' αυτό και ζητάνε στοιχεία, ας πούμε, για τον καθένα και πρέπει να γίνει μια ταυτοποίηση και μέσω gov.gr. Δηλαδή δεν είναι τόσο περίπλοκο. Και
9: να θες να πας να δεις ένα παιχνίδι.
8: Γι' αυτό
9: και
8: είπαν οι αρχές ότι πρέπει οποιαδήποτε μεταβίβαση από φίλο σε φίλο να γίνει μέχρι και σήμερα για να έχουν τη δυνατότητα
10: να ελέγξουν
8: την όλη διαδικασία και να μην υπάρχει πρόβλημα, έτσι ώστε να μπουν τα υπόλοιπα στοιχεία, να γίνουν ταυτοποιήσεις, το ένα το άλλο κτλ. Απλώς για να δώσουμε και μια τελική εικόνα, θυμάμαι τον Ντέγιαν Μποντιρόκα που είχε πει πριν από κανένα μήνα ότι ήταν 400.000 τα αιτήματα για εισιτήρια. Ότι έχει σπάσει ρεκόρ η Αθήνα σε ό,τι αφορά τη διάθεση
10: και σίγουρα. Άμπου Ντάμπι, Κάουνας, Βελιγράδια, παντού.
8: Ναι.
10: Σκέψου τι γίνεται όταν το Final Four είναι στην Αθήνα.
8: Ναι,
10: και
8: βέβαια.
10: Δεν υπάρχει και ξέρεις τι λέει ένας μέσος οπαδός. Α, δεν έχω να δώσω το χιλιάρικο για αεροπορικό και για διαμονή π.χ. στο Άμπου Ντάμπι, θα το δώσω στο εισιτήριο. Οπότε μάνι-μάνι αυξάνεται το ποσό των εισιτηρίων.
8: Και όλα αυτά ήταν πριν από τα play-off.
10: Και πριν τα play-off, ναι.
8: Ναι.
10: Δηλαδή κάποιοι Παναθηναϊκοί που έψαχναν εισιτήριο και δεν έβρισκαν, τώρα αισθάνονται λύτρωση. Που δεν έχουν και φορτωθεί και ένα ακριβό εισιτήριο στα χέρια τους και δεν θα...
8: Ναι.
10: Δηλαδή κάποιοι Παναθηναϊκοί που έψαχναν εισιτήριο και δεν έβρισκαν, τώρα αισθάνονται λύτρωση. Που δεν έχουν και φορτωθεί και ένα ακριβό εισιτήριο στα χέρια τους και δεν θα έχουν τι να το κάνουν.

0: Το θα πάνε να το δουν για την εμπειρία, ας πούμε, και μόνο.
1: Λοιπόν,
0: και γιατί το έχουν πληρώσει.
1: Αναμφίβολα. Κώστα, από ό,τι κατάλαβα, εκτιμάς ότι ο πρωταθλητής θα βγει από τον πρώτο ημιτελικό.
0: Αυτό εκτιμώ, ναι. Αυτό πιστεύω.
1: Του Ολυμπιακού με τη Φενέρ.
0: Παρότι υπάρχει πολύ μεγάλη εκτίμηση και για τις άλλες δύο ισπανικές ομάδες. Η Ρεάλ, η οποία έχει τα προβλήματά της με τους ψηλούς, αλλά και η Βαλένθια, η οποία είδαμε πόσο πυραυλοκίνητη είναι, όχι μόνο στα πέντε μάτς με τον Παναθηναϊκό, αλλά και στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Όταν ακούμε για Ρεάλ Βαλένθια, συζητάμε, ας πούμε, για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό με μια μεσαία ομάδα της Λίγκας, της ελληνικής. Δηλαδή δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, δεν είναι Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Υπάρχει ένας φόβος από τη Βαλένθια προς τη Ρεάλ.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι, επειδή το έχω ξανακούσει
0: αυτό. Εννοείται. Όχι
1: μόνο αυτό, αλλά θέλω να πω ότι, γιατί το έχω ακούσει αρκετές φορές αυτό, ιδιαίτερα στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, που έλεγε ότι έχασε από τη Βαλένθια, ας πούμε. Δεν έχασε, δηλαδή, από τη Ρεάλ την Μπαρτσελόνα. Αλλά σε κάθε χρονιά την ομάδα την κάνουν οι παίκτες και ο προπονητής, όχι το όνομα.
0: Ισχύει, εντάξει, παίζει ρόλο και αυτό.
1: Είναι ότι η Βαλένθια έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Ότι έχει τρυπήσει το ταβάνι της και δεν έχει απολύτως κανένα άγχος. Ό,τι και να κάνει.
0: Λες να θυμίσει τη Ζάλγκυρης το 99.
1: Μην θυμίσει τη Γιουγκοπλάστικα.
0: Ναι, οκ. Okay. Είναι πολύ δυνατή, είναι πολύ σκληρή.
1: Όχι, είναι μεγάλο πλεονέκτημα να έχεις όλα τα στοιχεία τα αγωνιστικά, να έχεις τον προπονητή και το κυριότερο, καταρχάς να είσαι η τελευταία ομάδα που κέρδισε μέσα στο Telecom Center.
0: Βέβαια.
1: Και να μην έχεις απολύτως κανένα άγχος. Σκέψου μόνο την ψυχολογία για τους ανθρώπους, ας πούμε, που κάνουν τα μακρινά σουτ.
0: Βέβαια.
1: Ό,τι και να γίνει είναι κερδισμένοι.
0: Ισχύει,
1: ό,τι και να γίνει.
0: Ισχύει.
1: Τελευταία είναι να βγουν. Είναι επιτυχημένη χρονιά. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η Βαλένθια, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, υπερτερεί της Ρεάλ.
0: Και σημαντικό ότι η Ρεάλ έχει χάσει τους δύο βασικούς ψηλούς της, τον Ταβάρες και τον Λεν, που θα είναι εκτός Final Four. Και ο μόνος ετοιμοπόλεμος ψηλός, ας πούμε, είναι ο Ουσμάν Γκαρούμπα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η λύση στην front line. Βέβαια, οι front line δεν παίζουν τόσο πολύ ρόλο σε αυτές τις ομάδες. Είναι οι υπόλοιποι από τον Άσο ως το 4.
1: Ναι.
0: Άρα θα υπολογίσουμε στο τι θα κάνει ο Καμπάσο, ο Σούπερ Μάριο της Ρεάλ. Γενικώς θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Όμως πιστεύω, για να γυρίσω και στο αρχικό ερώτημα, ότι από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού θα βγει ο πρωταθλητής.
1: Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούν όλοι.
0: Μακάρι να είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι πολύ σκληρή και η Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, εγώ το βλέπω 50-50. Ούτε καν 55-45.
1: 50-50. Είσαι στη γραμμή Μπαρτζόκα.
0: 50-50. Είναι. Τι, το είπε και ο Coach B.
1: Ο Coach B το έχει πει, που έχει δώσει και περισσότερα στη Φενέρ. Γιατί το ως προπονητής.
0: Καλά, και ο Σάρας το αντίστροφο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λογικό είναι.
1: Δίνει περισσότερο, δηλαδή το φαβορί φεύγει σαν καυτή πατάτα. Ναι, από μακριά από μένα. Από μακριά από μένα ο τίτλος του φαβορί. Ενώ είναι κάτι τιμητικό σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι,
1: αναμφίβολα. Να πάμε λίγο και στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Που ακολούθησες και την ομάδα και θα έχεις να μας πεις και περισσότερα και από αυτή τη σειρά και γενικότερα από το ρεπορτάζ της επόμενης μέρας.
0: Θεωρώ ότι, έτσι, για να κάνουμε ένα ρεζουμέ τώρα και με πολύ πιο καθαρό μυαλό, αν και το δικό μου το μυαλό είναι καθαρό και στα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν αφήνω παράγοντες, ενώ εξωγενείς και αγωνιστικούς, να επηρεάζουν τη σκέψη μου. Νομίζω ότι η πρόκριση στο Final Four χάθηκε εδώ και μήνες, όταν χάθηκε και η εμπιστοσύνη των παικτών προς τον προπονητή. Και το γλυκό χάλασε τελείως και έγινε έτσι μια κακόγευστη, ας πούμε, ιστορία όταν μετά το 0-2 του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια ο Άταμαν αποφάσισε να αλλάξει την άμυνα του Παναθηναϊκού και να την ξανακάνει άμυνα με heads out.
1: Γιατί το έκανε αυτό?
0: Γιατί είναι χρόνια που του αρέσει αυτή η συγκεκριμένη αμυντική στρατηγική και γιατί προφανέστατα ενοχλήθηκε κατά κάποιο τρόπο, δεν θα το πει ποτέ βέβαια ο ίδιος, ενοχλήθηκε κατά κάποιο τρόπο όταν ο Χρήστος Ερέλης, όταν αποβλήθηκαν οι δύο προπονητές, ο Πέδρο Μαρτίνες και ο Έργιν Άταμαν, άλλαξε την άμυνα και την έκανε με αλλαγές, με αποτέλεσμα το μείον 19 να γίνει, ας πούμε, ντέρμπι. Και κάποια στιγμή ο Άταμαν τις επόμενες μέρες στα meeting με τους παίκτες είπε ότι δεν αισθάνεται τόσο καλά με την άμυνα με αλλαγές και θέλει να επαναφέρει το heads out.
1: Καπρίτσιο. Γιατί όταν έχεις δει ότι κάτι δουλεύει, δεν το αλλάζεις.
0: Εκεί διαλύθηκε το πράγμα τελείως.

0: Θεωρώ ότι η απουσία του Σλούκα επηρέασε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, γιατί αν υπήρχε ο Σλούκας, νομίζω τώρα θα συζητούσαμε για δισεύρετα εισιτήρια.
1: Ναι, καλά. Θα είχε πάει στον εκατομμύριο.
0: Αλλά η απουσία του Σλούκα νομίζω ότι επηρέασε πάρα πολύ αρνητικά τον Παναθηναϊκό.
1: Κώστα, αυτή ήταν όμως μια κουβέντα μέχρι να αρχίσει η σειρά με τη Βαλένθια. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτά λίγο ξεχάστηκαν και όταν έγινε το 0-2, άλλαξε τελείως η κουβέντα.
0: Υπήρχαν τρία ματσμπόλ για την πρόκληση.
1: Βέβαια.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
1: Θέλω να πω ότι δεν ήταν ο Σλούκας. Όλα, τέλος πάντων, υπήρχαν δυσμενείς συνθήκες για τον Παναθηναϊκό με μειονέκτημα έδρας, το ένα το άλλο. Έγινε το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το κέρδισε, κέρδισε και το δεύτερο και εκεί άλλαξε όλο το παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Ακόμη δηλαδή και το θέμα του προπονητή, είδαμε εικόνες με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Αταμάν να πανηγυρίζουν πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Ναι, το 0-2 οπωσδήποτε σε φέρνει πιο κοντά στο στόχο. Ωστόσο, ενώ ο Πέτρο Μαρτίνεθ άλλαξε στρατηγική σε 2-3 κομμάτια και
1: στον Άννα, βέβαια, ναι.
0: Αυτό το βασικότερο. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε τρόπο να απελευθερώσει τον Άν. Δηλαδή και στο παιχνίδι το τελευταίο, ας πούμε, το πέμπτο, που το πίστευα ότι θα γίνει το 2-3 και το είχα πει, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, ο Άταμαν δεν μπόρεσε να απελευθερώσει τον Άν και τα 6 λάθη τα τιμώρησε του Άν η Βαλένθια με καρφώματα, φινδιασμούς κτλ. Είχε προβλήματα δηλαδή ο Παναθηναϊκός που δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί μέσα στη σειρά και ιτήθηκε, ας πούμε, δίκαια.
1: Η ευθύνη είναι το Άταμαν σε μεγάλο βαθμό.
0: Σε μεγάλο βαθμό το
1: άτομο,
0: 100% σε μεγάλο βαθμό, αν και πάντα όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης.
1: Αναμφίβολα.
0: Όταν μιλάμε για πρόκριση είτε για αποκλεισμό.
1: Και όταν μιλάμε για ένα ομαδικό σπορ.
0: Φυσικά. Ναι, και η διοίκηση έχει ευθύνες και οι παίκτες έχουν ευθύνες και ο προπονητής. 100%. Απλά ο Άταμαν έτσι ήταν πάντα. Δηλαδή, εμείς δεν τον κρίναμε τον Άταμαν όταν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Εμείς τον κρίνουμε όλο τον χρόνο. Και μάλιστα υπήρχαν και Παναθηναϊκοί που μας έστειλαν μηνύματα το απόγευμα στην εκπομπή ότι, παιδιά, είστε πολύ σκληροί με τον Άταμαν. Ο Άταμαν έτσι ήταν και στην ΕΦΕΣ, έτσι ήταν και στον Παναθηναϊκό όταν το πήρε το 24, έτσι ήταν και τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν δίνει έμφαση στην τακτική, δεν δίνει πολύ έμφαση στην προπόνηση.
1: Εντάξει, αλλά αυτό που περιγράφεις τώρα με την άμυνα και το Σερέλι είναι ένα καπρίτσιο. Δηλαδή, αυτό είναι θέμα.
0: Ισχύει.
1: Εντάξει, είναι καπρίτσιο. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, ας πούμε. Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, θέλω να πω.
0: Μία, δύο και τρεις Ευρωλίγκες έχουν καπρίτσια.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι.
0: Εγωισμό.
1: Θέλω να πω ότι αυτό είναι, δεν είναι εγωισμός ότι εγώ θα ακολουθήσω το πλάνο μου, που το καταλαβαίνω, το ακούω. Άλλο αυτό και άλλο ότι επειδή τώρα αποβλήθηκαν οι δύο προπονητές και μπήκε ο Σερέλης και απέδειξε ότι με κόντρα, τέλος πάντων, λογική. Τελείωσε.
0: Η λογική αυτή του Σερέλη. Τέλειωσε περισσότερο.
1: Τελείωσε. Μα δεν θέλει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το εγωιστικό.
0: Συμφωνώ,
1: στο εγωιστικό δεν εμπίπτει και η φιλοδοξία του να κάνεις. Να ανατρέπει, να κάνεις το απόλυτο break τέλος πάντων και να πας στο Final Four της Αθήνας που ήταν ο κυρίαρχος στόχος του Παναθηναϊκού ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Γι' αυτό το λέω ότι ήταν για ένα καπρίτσιο, δηλαδή θυσίασε πάρα πολλά. Και είχα ακούσει πριν από τα play-off ότι ο Αταμάν έχει συμφωνήσει ήδη με την ΕΦΕΣ, μια που το ανέφερες. Ναι, είναι του χρόνου.
0: Και εγώ το έχω ακούσει. Και εγώ το
1: άρα είμαστε
0: ακούσει,
1: δύο που το έχουμε ακούσει.
0: Δεν θεωρείτε σίγουρο.
1: Εγώ ήξερα ότι είχε κλείσει.
0: Επίσης ακούγεται έντονα πλέον για Σπανούλη όσον αφορά την Μπαρτσελόνα, διότι ο Τσάβη από ό,τι φαίνεται πηγαίνει Ντουμπάι. Δηλαδή έχει ένα ντόμινο προπονητικό.
1: Ναι.
0: Να δούμε τώρα πώς θα γίνει όλο αυτό.
1: Έτσι όπως είπες για Σπανούλη, νόμιζα πως θα μου έλεγες για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης θα κάψει το legacy του από τον Ολυμπιακό να πάει στον Παναθηναϊκό, όπως δεν το έκανε και ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, αλλά εκεί έχει. Έχει άλλη σημειολογία στον Σπανούλη, δεν είναι το ίδιο με τον Μπράντοβιτς.
0: Γιατί δεν είναι το ίδιο.
1: Γιατί ο Μπράντοβιτς. Γιατί
0: ο άλλος.
1: Τι εννοείς.
0: Ενώ στον Ολυμπιακό 13 χρόνια Σπανούλης και 13 χρόνια Σπανούλης.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δεν αλλά θέλω να κάψει το μύθο του Σπανούλης. Από όσο το ξέρω δηλαδή.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν νομίζω και από την άλλη πλευρά δηλαδή να υπήρχε. Δεν ξέρω τώρα, θα ήθελε ο Παναθηναϊκός να έχει το Σπανούλη προπονητή.
0: Αυτό είναι
1: μετά από όλα όσα έχουν γίνει.
0: Ό,τι και να πούμε είναι αυθαίρετο.
1: Ναι,
0: εντάξει. Είναι αυθαίρετο, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Σπανούλης αύριο μεθαύριο, στα επόμενα χρόνια, θα κυνηγήσει να πάει κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό. Αργότερα, όταν αποφασίσουν Μπαρτζόκας και Ολυμπιακός να σταματήσουν από θέμα, ξέρεις, φθοράς, κούρασης κτλ. Νομίζω ότι αυτή είναι η επόμενη ή έστω η μεθεπόμενη δουλειά του Σπανούλη, ας πούμε.
1: Ερώτηση. Ο Αταμάν, αν κερδίσει τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα.
0: Νομίζω ότι είναι,
1: υπάρχει περίπτωση να μείνει.
0: Ότι είναι προδιαγεγραμμένο το διαζύγιο.
1: Και εγώ έτσι
0: παρότι είχε συμβόλαιο και για του χρόνου, το 27, είναι προδιαγεγραμμένο. Αυτό που δεν ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή, θεωρώ το Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είναι ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν, εάν δεν πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα και κερδίσει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα με μειονέκτημα έδρας στην Ελλάδα, θα ισχύει το ίδιο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση εκτιμάς ότι είναι προδιαγεγραμμένο?
0: Νομίζω πως ναι. Ότι ναι, έχει χαθεί λίγο το, η χημεία, ας πούμε, στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μεταξύ προπονητών και παικτών. Οπότε λογικά θα υπερισχύσουν οι πολλοί και όχι ο ένας.
1: Και σε ό,τι αφορά την ονοματολογία, γιατί σίγουρα δεν έχει καταλήξει ο Παναθηναϊκός στο ποιος προπονητής θα έρθει.
0: Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί προπονητές διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή.
1: Σίγουρα θα ήθελε το Σάρας. Διακαώς.
0: Ναι, αλλά έχει συμβόλαιο.
1: Εννοείται.
0: Έχει
1: ναι,
0: συμβόλαιο και έχει επεκτείνει τη συνεργασία ναι, του με τη Φενέρμπαχτσε. Εννοείται ότι θα τον ήθελε. Είναι περίπλοκη η συζήτηση.
1: Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε 2-3 ονόματα. Έτσι.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή. Εκτός αν υπάρχουν και δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θα δούμε. Υπομονή.
1: Νομίζω ότι όλοι είναι σε μια στάση αναμονής.
0: Ακριβώς.
1: Να περάσει το Final Four και θα το σκεφτούν μετά. Γιατί
0: σωστά,
1: διαμορφώνονται άλλες δυναμικές, άλλες προϋποθέσεις, άλλες καραμπόλες.
0: Σωστά.
1: Διάφορα πράγματα.
0: Είδομεν.
1: Ο coach της Βαλένθια μέχρι πότε έχει συμβόλαιο?
0: Έχει συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά, όπως γνωρίζω. Ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Τον παραδεχόμαστε, είναι τρομερός.
1: Πήρε και το βραβείο του καλύτερου προπονητή.
0: Ναι, το ψηφίζουν οι ίδιοι οι προπονητές, έτσι είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα μπορούσε δηλαδή να έρθει αυτό στην Παναθηναϊκό? Νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Οπουδήποτε θα ταιριάζει, γιατί είναι ένας προπονητής που έχει κερδίσει το σεβασμό. Έχει μια έτσι φιγούρα κυριαρχική στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Και μου έκανε εντύπωση ότι όποτε έπρεπε ήταν gentleman και όποτε έπρεπε έγινε και λίγο κάφρος, με την έννοια, ας πούμε, που λέμε στα γήπεδα.
1: Άρα δηλαδή, έχει όλα τα προσόντα για την Ελλάδα.
0: Είχε τα στοιχεία, ας πούμε. Δεν μάθησε με τον Άταμαν.
1: Ναι.
0: Γενικώς. Το πήγε λίγο πιο στα άκρα σε σχέση με το προφίλ που έχει καλλιεργήσει.
1: Ενώ δεν του το είχε στην αρχή.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι. Και όμως ήταν σκληρός. Αποβλήθηκε, δηλαδή πήγε στην κόντρα.
1: Ναι, πήγε.
0: Πάντως έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Με βάση την τελευταία επέκταση που είχε κάνει ο Πέδρο Μαρτίνεθ με τη Βαλένθια. Δηλαδή άλλα 2 χρόνια.
1: Άλλα 2 χρόνια.
0: Και αυτό το έκανε πριν 2 μήνες, το Μάρτιο.
1: Μάλιστα. Και αυτός δεν περίμενε λίγο. Κάτσε να δεις τι θα γίνει.
0: Σωστό και αυτό. Υπομονή.
1: Υπομονή. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα.
0: Τα υπόλοιπα θα τα λέμε και τις επόμενες μέρες.
1: Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενέργεια, τις γνώσεις και το ρεπορτάζ σου.
0: Οι ερωτήσεις τώρα αυτές είναι δύσκολες, γιατί θέλουν και λίγο πρόβλεψη. Δεν είναι
1: αναμφίβολα, αλλά είναι και ερωτήσεις που απασχολούν τον κόσμο. Γιατί όλοι αυτό το συζητούν.
0: Πάντως είναι και ναι, ερωτήσεις που θα απαντηθούν σιγά σιγά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και από τους προπονητές τους ίδιους, είναι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν άμεσα. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα, που τελειώνει και το Πρωτάθλημα Ελλάδος, θα έχουμε εικόνα για τους προπονητές, ειδικά των μεγάλων ομάδων.
1: Ναι, σίγουρα. Και για ένα τελευταίο τώρα για τον Άταμαν, που στην αρχή όταν ερωτήθηκε περί ευθύνης και το ένα και το άλλο έφυγε, αλλά μετά στη συνέντευξη τύπου, μετά τη Μύκονο, είπε στη συνέντευξη τύπου, είπε, πώς το είπε, ότι θα είμαι εδώ όσο έχει εμπιστοσύνη ο πρόεδρος κτλ. Αυτό πώς το κρίνεις?
2: Ναι, έτσι είπε.
0: Εντάξει, είναι το μπαλάκι στη διοίκηση, γιατί η διοίκηση αποφασίζει. Ο Άταμαν ξέρει το επικοινωνιακό παιχνίδι. Επομένως, σου λέει, εγώ έχω συμβόλαιο, μέχρι να με εμπιστεύεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είμαι εδώ.
1: Σωστά.
0: Και ο Γιαννακόπουλος
1: τον έχει στηρίξει και νωρίτερα, έχει και κάποια λεφτά να πάρει.
0: Φυσικά, έχει αποζημίωση.
2: Τον παραστήριξε, Κώστα, τον παραστήριξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Πάρα πολύ. Τον στήριξε πάρα πολύ δημόσια κτλ.
1: Mm-hmm. Για να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα, γιατί
0: οι ισορροπίες
1: και όλα αυτά και οι εντυπώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί παίζουν και όλα αυτά το ρόλο τους και πολλές φορές, αν και εγώ πιστεύω ότι όντως είναι προδιαγεγραμμένη η κατάσταση στον πάγκο του Παναθηναϊκού, η τελευταία εντύπωση είναι που μετράει.
0: Ναι, εντάξει. Σε κάποιες περιπτώσεις, νομίζω το πράγμα το έχει χαθεί.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ολοκληρωθεί η εικόνα για να εξαχθούν και τα ανάλογα συμπεράσματα.
0: Σωστό. Λοιπόν, αφήστε με να πω και κάτι. Έχουμε 2 εκπομπές σήμερα στο μπάσκετ, 5 με 7.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Άντε, πες να κλείσουμε. Εντάξει, μέχρι το τελευταίο λεπτό, δηλαδή σε κράτησε. Σέφαγε, Κώστα, σέφαγε.
1: Το νέο ξεζουμί στο σωτηρίο.
0: Δεν θα πούμε τίποτα το απόγευμα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε τον Κώστα Σωτήρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά.
2: Να έχετε μία όμορφη μέρα. Δεν άφησε ούτε τραγούδι, ούτε καρφίτσα να πέσει κάτω. Ούτε τραγούδι. Ανάσα δεν πήραμε.
1: Αν έχεις τον Κώστα Σωτηρίου.
2: Ήρθε το δελτίο.
1: Δεν τον αφήνεις έτσι να περάσει.
2: Έλα, Βασίλη, έλα σε παρακαλώ. Είδες, μίλαγε μέχρι τελευταίο λεπτό, Βασίλη.
3: Μια χαρά, πάρα πολύ. Απόλαυσα την εκπομπή.
2: Είδες φανταστικές ερωτήσεις. Ε. Κι εγώ είχα μείνει αποσβολωμένη. Δεν μπορούσα να πω τίποτα. Τα ρώταγε όλα, φανωτά.
1: Λοιπόν, είμαστε για τίτλους ειδήσεων.
2: Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη Μία. Μετά τη φαντασμαγορική φιέστα στην All Win Arena, οι εορτασμοί για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίστηκαν χθες βράδυ τόσο εκτός του γηπέδου όσο και σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας με τους Μάριο Λιόπουλο, Λαζάρο Ρότα αλλά και τον Μάρκο Νίκολιτς που τραγούδησε σύνθημα για την ΑΕΚ να δείχνουν τις φωνητικές τους ικανότητες. Στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού και ενώ συμμετοχή στα playoff του Champions League, η Ένωση θα κινηθεί δεδομένα για έναν κεντρικό αμυντικό, δύο χαφ και έναν ακραίο. Στις 4 το απόγευμα, η αφιερωματική εκπομπή της Era Sport με τον Γιάννη Σαντουρινέο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός πήρε την δεύτερη θέση Super League και το εισιτήριο για τον τέταρτο προγραμματικό του Champions League μετά το ισόπαλο 1-1 με την ΑΕΚ στην All Win Arena και το 2-2 του Πάγου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Οι Ερυθρόλευκοι θα ανέβουν στο τρίτο προγραμματικό αν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και ταυτόχρονα παραμείνει στην πρώτη τετράδα της Premier League. Δεν πετύχαμε το στόχο κατάκτησης του πρωταθλήματος, αλλά θα επιστρέψουμε το μήνυμα του Ρόντι Νέι. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή, η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση της ΠΑΕ. Ως τρίτος στη Super League ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν στην Ευρώπη από τον δεύτερο προγραμματικό του Europa League, ο τέταρτος Παναθηναϊκός από τον δεύτερο προγραμματικό του Conference League και ο κυπελούχος Όφη από τα play-off του Europa League. Πανσεραϊκός και Λάρισα υποβιβάστηκαν σε Super League 2. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε αναφορικά με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ότι στα τέλη Ιουνίου φτάνει και το στέγαστρο από την Ιταλία, επαναλαμβάνοντας ότι το έργο πάει εξαιρετικά και προσθέτοντας ότι τρέχει και το ερασιτέχνη. Επιπλέον, τόνισε ότι θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα της Θύρας 13 όταν ξεκινήσει η διπλή ανάπλαση και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στο μπάσκετ, ο Βασίλης Πανούλη μαζί με τον Ήμπο Ναβάρο της Μάλαγα τοποθετεί στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελώνα ως υποψήφιο αντικαταστάτη του Πασχουάλ, εφόσον ο τελευταίος αποχωρήσει του Ντουμπάι, ισπανικό μέσο ενημέρωσης. Δύο δεύτερα παιχνίδια για τα προμηντικά της GBL έγιναν χθες, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ 90-81. Ο μεν Παναθηναϊκός πέρασε ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ΑΕΚ και Άρης θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους σε τρίτο μάτς που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 25 του μηνός στην Σανέλ Αρίνα. Το χάντμπολ, ιστορικές στιγμές για την εθνική μας ομάδα των ανδρών, που χθες νίκησε και εκτός έδρας στην Ολλανδία με 38-33 και εξασφάλισε την επιστροφή της μετά από 22 χρόνια στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα γίνει του χρόνου στη Γερμανία. Στο πόλο, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε χθες βράδυ 14-13 τον Παναθηναϊκό στο Σεράφι, ισοφάρισε σε 1-1 την ημιτελική σειρά και έτσι η πρόκριση του τελικού στις Water Polo League των ανδρών θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι που θα γίνει το προσεχέ Σάββατο στο Σεράφιο. Τέλος, στον διεθνή χώρο, προφορική συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζωσέ Μουρίνο για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών αποκαλύπτει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίσιο Ρωμάνο. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη Μία. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr και βεβαίως ακούστε τη συνέχεια της εκπομπής Μπάλα και άλλα με τη Κατερίνα Αναστασιάδου. Αναστασοπούλου, με συγχωρείτε, και Αντιγόνη Δρακάτου.
0: Era Sport 101,8.
2: Προσπαθεί ο Άλεξης να βγει στην επίθεση. Ο Άλεξης έχει απέναντί του τον βόλεϊ. Ο Άλεξης κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Πλασέ γκολ! 0-1 για την ομάδα του Πανετολικού. 1-1 για τον Πασαραϊκό με τον Βραζιλιάνο βόλεϊ να σκοράρει μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας για τους Εσεραίους. Η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνθηκε και ήρθε ο βόλεϊ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 65.
3: 1-0 ο Άρης στο 64 με τον Καντεβέρε, ο οποίος σηκώθηκε από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από συστημένη σέντρα του Γιαννιώτα από τα αριστερά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Άρη. Γκολ από τον Κάρλες Πέρεθ, βρέθηκε αριστερά με τα αριστερό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 ο Άρης με συνεργασία Πέρεθ-Καντεβέρε σε αντεπίθεση. Ξεδιπλώθηκε πολύ όμορφα επιθετικά ο Άρης.
4: Στα 54 δεπτερόλεπτα γίνεται το 1-0 για τον Όφη. Ήταν ένα κόρνερ που κέρδισε Όφη. Πήγε να το εκτελέσει ο Σεγγέλια. Τελικά έψε την μπάλα στον Ανδρούτς, ο οποίος έβγαλε την μπάλα στο ύψος μεγάλης περιοχής. Εκεί ήταν μόνος του Κλοφούντας, ο οποίος με ένα δυνατό σου την έστειλε στην δεξιά γωνία του νεαρού Παπαθανασίου. Όφη, Βόλος 1-0, 1-1 στο Ηράκλειο, καθώς από μια λάθος μεταβίβαση του Κρις Μανίτς πήραν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου και από τα δεξιά στην μεγάλη περιοχή ο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο με πλασέ θα κάνει το 1-1. Πέναλτι για τον Όφη μέσω Βάρε στο 33ο λεπτό σε ένα τράβηγμα που έκανε από τη φανέλα ο Αμπάντα. Νέιρα έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι, εκτελεί ο Νέιρα, γκολ 2-1. Τρομερό γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια. Είμαστε στο 71ο λεπτό και ο Σεγγέλια πήρε την μπάλα. Έκανε κίνηση μπροστά μέσα από δεξιά προς τα αριστερά και με ένα δυνατό σούτ θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παπαθανασίου και θα κάνει το 3-1.
5: Ο Πινέδα κάνει ένα λάθος και βγάζει τώρα το Ροντινέ στο ανοιχτό γήπεδο. Ροντινέ, ενώ περιμένει ο Ελκαμπίν. Ροντινέ το σούτ, την μπάλα στα δίκτυα και ο Ροντινέ βάζει τον γκολ στο 41. Κάνει το 0-1. Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Βοητά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ισοφαρίζει σε 1-1. Έκανε ανάκτηση κατοχής ψηλά ο Ρότα. Έκανε το παράλληλο γύρισμα εκτός περιοχής ο Κοϊτά. Κινήθηκε παράλληλα από θέση μέσα δεξιά και έξω από την περιοχή. Εξαπέλυσε ένα συχτό αριστερό δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη.
6: Ο Πέλκας ετοιμάζεται, σφυρίζεται ετής. Τώρα το εκτελεί το κόρνερ, έφυγε η μπάλα, κεφαλιά, γκολ. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Χωστόεφ.
7: 2-0 γκολομύθου. Ο Ζήφκοβιτς σέντρα, Μύθου 0-2 μέσα στην περιοχή, 35ο λεπτό.
8: Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά από τον Ταμπόρδα, σε άδεια εστία η μπάλα, τσέριν γκολ. 2-1. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 2-2. Πρώτη κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα και όπως ερχόταν σαν τρέιλερ, ο Ταμπόρδα με ένα κεραυνό τεινάζει τα δίκτυα του ΠΑΟΚ.
9: Ακούτε Eraspor.
10: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτό Χώρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
13: Ακούτε Eraspor.

0: Κοίτα, δεύτερη ώρα, εγώ χαιρέτησα πριν.
1: Και λέω να πάω
0: συνήθεια. Τι κάνει, τι πάει.
1: Για το μεταξύ, μέχρι το κόστο έλεγε, λέει σήμερα έχουμε δύο
0: ώρε.
1: Και λέω θα το κάνει αυτό για του τίτλου ειδήσεων.
0: Εντάξει, παιδιά, εδώ είμαστε. Να ξέρετε, μπάλα κι άλλα. Κατερίνα Αναστασοπούλου, Αντιγόνη Δρακάτου στα μικρόφωνα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα είναι πολύ ευχαριστημένη σήμερα. Γιατί.
1: Έχουμε Κώστα Παλιό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: είναι και αυτό. Είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και όχι μόνο στην επιλογή τη μουσική, στην τόνωση τη ενέργεια.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Και ενίοτε πέφτει και χειροκρότημα.
0: Να το.
1: Αφιερωμένο στον Κώστα Παλιό.
0: Και έχουμε βέβαια και
1: την Νικολοπούλου
0: στη δημοσιογραφική υποστήριξη και θα είμαστε παρέα σας εδώ μέχρι τις 2. Και έχω να πω ότι πριν κοίταζε στην οθόνη και σε κοίταζε ο Σπανούλης. Δεν ξέρω. Ήτανε τυχαίο.
1: Ναι, έχει τυχαίο, γίνει πρώτη είδηση στο ενδιαφέρον της Μπαρτσελώνα για το Βασίλη Σπανούλη. Αλλά το
0: φαντάζει
1: είχε
0: να το δούμε στη.
1: Και τι, εννοείται.
0: Ναι. Όχι, θα είναι φοβερό.
1: Δεν θα με φαντασίσω. Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό και εννοείται. Δηλαδή έχει δώσει τις εξετάσεις του Σπανούλης. Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Τεράστια μπασκετική ευφυΐα Βασίλης Σπανούλης, αποδεδειγμένη πλέον. Και προπονητικά, πέρα από το παικτικά και μπασκετικά.
0: Είδες
1: αλλά την ώρα
0: Κώστας,
1: που είχε βγει, το είχε προλάβει ο Κώστας και το είχε πει.
0: Ναι.
1: Το ανέφερε, γι' αυτό δεν είπα τίποτα.
0: Είδες όμως, είπε ότι βλέπεις το μέλλον στον Ολυμπιακό Σπανούλη.
1: Καλά, εννοείται. Οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι μια προοπτική που αργά ή γρήγορα θα συμβεί.
0: Λοιπόν, έχουν στείλει πολλά μηνύματα. Θα πω με μερικά μηνύματα και θα σας βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι μετά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει στείλει ο Σπύρος εδώ μήνυμα την καλημέρα του. Έχει στείλει ο Γιώργος. Είναι και η ΑΕΚ εδώ, λέει, κυρία Σωτηρίου. Δεν πρόλαβα να του το πω. Δεν πρόλαβα. Γιώργο, συγγνώμη, από την Καστοριά.
1: Από την ΑΕΚ ξεκινήσαμε.
0: Ναι, από την ΑΕΚ ξεκινήσαμε.
1: Ακούσατε και στα τρέιλερ ότι παίζει και ειδικό αφιέρωμα για την πορεία της ΑΕΚ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Που θα φιλοξενηθεί στην Ερασπόρα, αλλά από την ΑΕΚ ξεκινήσαμε.
0: Μπράβο. Και έχουμε και τον Γιώργο εδώ, τον καπετάνιο της Ερασπόρα, ο οποίος έστειλε, παιδιά, κάτι φωτογραφίες εδώ. Που βρήκε ένα μικρό, χθες λέει, ένα μικρό σκατζοχυράκι. Χωράει στη χούφτα του. Αυτή, κοίτα εδώ, ναι. Γλυκά είναι. Ο οποίος λέει τις καλημέρες του και τα λοιπά και ότι από Δευτέρα θα σας ακούω από το καράβι. Φεύγω για δουλειά, λέει. Εντάξει, με το καλό να πας και να γυρίσεις. Άλλος Γιώργος τώρα από τα Τρίκαλα. Καλοτάξιδος, ναι. Καλημέρα από τα Τρίκαλα. Ήθελε να μας πει, λέει, ο Κώστας Σωτηρίου και για τους τελικούς του NBA. Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι φυσικά και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν λέω έτσι. Αλλά επειδή δεν ενώνται το κούμπο φέτος, το έχω λίγο αφήσει, το έχω παρατήσει.
1: Ναι, ναι, το, θέμα.
0: Το έχω αφήσει το θέμα. Ναι, και δεν έχω ασχοληθεί και δεν προλάβαμε κιόλας. Δεν το είδα το μήνυμα. Δεν προλάβαμε. Καλημέρα και στη Δέσποινα. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Να μας πει, λέει, όλοι θέλαν από το Σωτηρίου κάτι να τους πει.
1: Μα είδες. Δεν μα γι' αυτό βγάζουμε το Σωτηρίου. Μα γι' αυτό βγάζουμε το Σωτηρίου για να απαντάει στα ερωτήματα. Τελείωσε. Τι ήθελα, τι ήθελα να πει.
0: Όχι, για τους διαιτητές. Για τους διαιτητές ήθελε κάτι. Αλλά τα
1: το
0: είπαμε στην αρχή.
1: Αυτό.
0: Το είπαμε πιο νωρίς. Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. ΑΕΚ παντού, λέει και πάντα.
1: Ότι δεν εκτίθεται ποτέ οι διαιτητές.
0: Στη EuroLeague δεν συνήθως.
1: Στο Final Four. Στο Final Four. Ναι. Αυτό είπε, ότι είναι βαριές οι σφυρίχτρες και ότι σε κάθε περίπτωση και στον πρώτο ημιτελικό είναι και ο Ολυμπιακός και η Φενέρ. Να σου πω.
0: Ναι.
1: Είναι ομάδες δυνατές ως προς το.
0: Μόνο η Βαλένθια.
1: Στο
0: είναι
1: να κοιτάζουν όλες τις συνθήκες τέλος πάντων ενός αγώνα.
0: Ναι.
1: Θα το πω.
0: Λοιπόν, και ο Γιάννης εδώ στέλνει δύο ωραίες θαλασσογραφίες και μας τις αφιερώνει. Είναι Γιάννης Θρύλος από την Εδιψό. Έχει στείλει πολλά τέτοια που ζωγραφίζει. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι αυτά τα δύο που έχει στείλει είναι το όνειρό μου. Είναι το όνειρό μου και τα δύο αυτά που έχει στείλει. Πολύ όμορφα.
1: Δύο τοπία βλέπω, πολύ όμορφα.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία.
1: Το όνειρό σου είναι να πάρεις διακοπές ή να βρεθείς με ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα.
0: Με ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα.
1: Το όνειρό όλων. Αυτό είναι το όνειρό μου.
0: Να αγοράσω πίνακες, μπράβο. Γιατί προς το παρόν μόνο με τους πίνακες μπορώ. Λοιπόν, και έχω εδώ και τον Χρήστο, ο οποίος στέλνει προσωρινή ανακοχή ή μόνιμη εκεχηρία, λέει. Για εμάς τις δύο, λέει, να είστε καλά μόνο ΑΕΚ. Τίποτα.
1: Εμείς... Είχα δηλώσει ότι δεν θα ξανακάνουμε ποτέ εκπομπή, γιατί η κυρία δίπλα μου.
0: Πώς την πατάει κάθε
1: εντάξει,
0: φορά.
1: Εντάξει, είχε πει, ναι, ότι. Εντάξει, είπε για το, και τον ακατανόμαστο, τον Κριστιάνο Ρονάλντο με ύμνους.
0: Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Πώς τόλμησα κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν το περίμενα.
0: Θα
1: όχι,
0: μιλάω
1: το περίμενα.
0: Μόνο για Μέση άλλη φορά.
1: Αλλά επειδή την αγαπάω πάρα, πάρα πολύ την Αντιγόνη και είναι αδύνατο να αντισταθεί και στα μάτια και στο χαμογελό τη. Δηλαδή έπεσα ηρωικό.
0: Και σε σένα. Έλα, έλα. Έλα, Κατερινάρα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι μας του πάρει κάθε φορά.
0: Κώστα, εσύ δεν πρέπει να μιλάς. Δεν πρέπει να μιλάς καθόλου, εσύ. Ο Γιώργος στέλνει για την πασχετική άκενοσα πριν. Ναι, το κατάλαβα, Γιώργο. Εντάξει. Κάναμε πλακίτσα. Πότε ξεκινάει η σειρά ημιτελικών μπάσκετ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο Γιώργος λέει. Τι πότε ξεκινάει. Για κάτσε, μισό λεπτό. Θα το βρούμε, θα το πούμε στην πορεία. Λοιπόν, εδώ ο άλλος φίλος της
1: εκπομπής. Αυτό είναι κατεβατό, αυτό είναι Σεντόνι.
0: Είναι Σεντόνι.
1: Σεντόνι, και επειδή είναι Σεντόνι, πώς λέγεται, Champions League και όχι κάτι άλλο.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μας εύχεται. Λέγομαι Πλούταρχος Κόρδας, σε ξέρουμε κύριε Πλούταρχε, σας ξέρουμε από Παπάγου. Έχετε στείλει πολλές φορές και είσαστε καλοδεχούμενος εδώ στην παρέα μας. Ηλιόπουλος για Eurovision, Μιχάλης. Εντάξει, Μιχάλη, είσαι πολύ πειραχτήρης, έτσι. Και είσαι και καλοντημένος εδώ στη φωτογραφία. Έχεις φορέσει παπιγιόν και τέτοιο.
1: Πω πω, καλά η φωτογραφία.
0: Τα σπάει, ε.
1: Δική του είναι.
0: Ναι, μάλλον δική του
1: είναι. Είναι black tie.
0: Ναι, ναι.
1: Εντελώς όμως,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Φωτογραφία.
0: Και είναι και στέλνει και ο Φάνης εδώ, καλημέρα από Κοζάνη. Μας στέλνει τις καλημέρες. Μπράβο, λέει, στους πρωταθλητές και τον θρύλο. Είδες, όλα τα συνδύασε. Ναι, επειδή πέρασε το Final Four, εννοείς το θρύλο. Α, όχι, επειδή βγήκε δεύτερος, πήρε τη δεύτερη θέση χθες, που θέλανε απεγνωσμένα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, τα κατάφερε ο Ολυμπιακός. Ναι.
1: Κατάφερε ο Ολυμπιακός τη δεύτερη θέση, ναι, στο πρωτάθλημα,
0: ναι.
1: Και μπορεί να αναφέρεται και στο πόλο, γιατί υπήρχε διπλή επιτυχία.
0: Μπράβο.
1: Και στις γυναίκες και στους άντρες.
0: Σωστό. Και σε αυτό μπορεί, ναι. Λοιπόν, μίλησε και ο Δούκας για το βοτανικό, ε. Πάει εξαιρετικά, τέλη Ιουνίου έρχεται το στέγαστρο. Θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η θύρα 13, είπε ο Δήμαρχος.
1: Σημαντικό
0: Αθηναίων.
1: Αυτό.
0: Ναι. Ναι. Και θα πάμε τώρα στο τραγούδι. Τι λες?
1: Βεβαίως.
0: Σας το αφιερώνουμε με
1: επιλέξει?
0: Πολύ, πολύ αγάπη. Δεν λέω τίποτα, δεν λέω τίποτα. Θέλω να το ακούσετε.
1: Αβάντι, μαέστρο.

0: ευχαριστώ.
1: Εδώ εμείς είμαστε, επιστρέψαμε. Τι έπαθα τώρα, επιστρέψαμε. Είδες, άλλαξα θέση και πήγα σε άλλο μικρόφωνο και μου φαίνονται όλα διαφορετικά. Λοιπόν, μπάλα κι άλλα στην Ερασπόρ 101,8. Κάναμε λίγο έτσι στροφή στην ποιότητα, γιατί διαλέξαμε έτσι ένα εναλλακτικό τραγούδι και ο νους μου πήγε ξανά στον Φώτη Παρόλα, το αγαπημένο μου έτερο νήμιση, εδώ πέρα ραδιοφωνικά στην εκπομπή, ο οποίος είναι στο κρεβάτι του πόνου και της αγωνίας. Όλα θα πάνε καλά και σε λίγο θα τον έχουμε και στην παρέα μας.

0: Λοιπόν, πάμε στο Φώτη Παρόλα. Φώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας
1: καλημέρα,
0: ακούς?
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι? Βαριά φωνή ακούω.
1: Δεν είμαι και
0: από
1: πολύ
0: το πηγάδι
1: καλά.
0: Ακούγεσαι.
1: Για να λείπω από την εκπομπή και από δίπλα σας, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει λόγος σοβαρός.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ήρθα και κάθισα για λίγο στη θέση σου και μου φαίνεται λίγο διαφορετικά, το πιστεύεις? Δηλαδή λέω, τι γίνεται, μου φαίνονται όλα διαφορετικά αλλιώς.
1: Καλύτερα ή χειρότερα?
0: Κοίταξε να δεις. Μου χρήσωσαν το χάπι γιατί ήμουνα μαζί και είμαι με Αντιγόνη.
1: Άκουγα και νωρίτερα με τον Κώστα, οπότε ήταν ό,τι καλύτερο.
0: Εντάξει, όταν έχεις την Αντιγόνη το χάπι χρυσώνεται σε κάθε περίπτωση.
1: Βέβαια, έτσι είναι.
0: Χαμογελάει και η ίδια. Λοιπόν, μπορεί να είσαι στο κρεβάτι του πόνου, αλλά σίγουρα θα έχεις δει ότι έχει γίνει το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο. Οπότε θέλουμε το δικό σου το σχόλιο, τη δική σου ματιά.
1: Τη δική μου οπτική.
0: Και τη δική σου οπτική, όπως τα κάνουμε κάθε φορά, κάθε μέρα.
1: Να ξεκινήσουμε το ποδόσφαιρο.
0: Με ό,τι θέλεις ξεκινά. Δεν σου χαλάω χατήρι σήμερα.
1: Ωραία. Κοίταξε, με το ποδόσφαιρο νομίζω ότι όλα λειτουργήσαν υπέρ του Ολυμπιακού. Έτσι όπως ήρθε τα αποτελέσματα. Η ΑΕΚ πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα που με λόγω των εμφανίσεων που έκανε σε μεγάλο διάστημα το δικαιούται. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ μονομάχησαν για τη δεύτερη θέση. Έτσι όπως ήρθαν τα αποτελέσματα, ευνοήθηκαν όλοι εκτός από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε και αυτός ψύχρεμα πλέον αυτό που του άξιζε. Δεν ξέρω, αυτό λέω εγώ.
0: Και είπαμε και νωρίτερα για τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων για το Βοτανικό, που λέει ότι θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η θύρα 13.
1: Ναι, αυτό Κατερίνα μου κάποια στιγμή το είχαμε πει μέσα από την εκπομπή στις αρχές της χρονιάς, ότι θα ήταν ευχής έργων να μείνει αυτή η εξέδρα τουλάχιστον. Από κάτω έχει πολλούς χώρους, μπορεί να αξιοποιηθούν, να γίνουν τα μουσεία, να γίνουν 1000 πράγματα και μπροστά το πάρκο και κάποιες εκδηλώσεις να γίνονται εκεί. Και αφού ο Δήμαρχος, δεν μπορώ να πω ότι μας άκουσε, γιατί ήταν σκέψεις αρκετών, και προχώρησε σε αυτή τη δήλωση, νομίζω ότι θα βρει τρόπο, όπως είπε, να το υλοποιήσει και να υπάρχει αυτός ο χώρος και στο μέλλον για τις μελλοντικές γενιές, γιατί είναι ιστορικός. Πριν από λίγο τώρα, για να περάσει και η ώρα μου, διάβαζα κιόλας χώρο, για να ολοκληρώσω. Πριν από λίγο διάβαζα πώς ξεκίνησε η Λεωφόρος, πώς ήταν το χωμάτινο γήπεδο, πώς δημιουργήθηκε αυτή η εξέδρα πριν από 100 χρόνια και. Οπότε νομίζω ότι θα χρειαστεί στο μέλλον για πολλούς λόγους να υπάρχει.
0: Τρέχουν τα έργα. Είπε ότι θα έρθει και το στέκαστρο από την Ιταλία. Θα είναι και ο ίδιος εκεί για να γίνει αυτή η μετάβαση, τέλος πάντων, και από τη μία χώρα στην άλλη, γιατί φαντάζομαι ότι είναι μια διαδικασία έτσι λίγο περίπλοκη. Και μετά, πέρα από τα έργα που θα γίνουν στο Βοτανικό, που είναι έργα που θα δώσουν πνοή πραγματικά και στο Σύλλογο και σε μελλοντικές γενιές, αμέσως μετά ξεκινά το δεύτερο κομμάτι της ανάπλασης με το Απόστολος Νικολαίδης. Θα γίνει εκεί μουσείο και πάρκο και νομίζω ότι θα βρούμε μια δυνατότητα να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα, τόνισε ο Δήμαρχος. Λέω γιατί υπάρχει και ένας γενικότερος προβληματισμός για το τι θα γίνει, τι θα απομείνει στη Λεωφόρο.
1: Νομίζω αυτό το κομμάτι που βεβαιάζαμε πριν, η θύρα 13, για όσους καταλαβαίνουν, ξέρουν και σκέφτονται, θα μείνει κατά κάποιο τρόπο. Όλο το υπόλοιπο θα γίνει ένα πάρκο, υπάρχει και το πάρκινγκ απέναντι και όλοι αυτοί οι χώροι θα είναι μια ανάσα για την περιοχή και νομίζω αυτό είναι και ο ρόλος της διπλής ανάπλασης. Εκτός του ότι όλος ο χώρος το Βοτανικό θα διαμορφωθεί, όπως είπε νωρίτερα, γιατί διάβασε τη δήλωση και με τις λεωφόρους τις καινούριες που θα γίνουν. Με το άνοιγμα των χώρων, μέχρι και πάρκα για σκύλους θα έχει εκεί, στο Βοτανικό εννοώ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα υπάρξει μια αναβάθμιση γενικότερα. Και καταλαβαίνουν και οι φίλοι ακροατές.
0: Είναι σημαντικό ότι θα υπάρξουν νέοι οδικοί άξονες, 8 χιλιόμετρα, και 2 χιλιόμετρα είναι μια νέα κεντρική λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ. Με 2 και 2 λωρίδες, η οποία θα είναι νέα κεντρική αρτηρία στον Ελαιώνα και θα δώσει μία διέξοδο στο χάος που δημιουργείται στον Κηφισό. Είναι έργα που δίνουν μεγάλη πνοή κτλ.
1: Βέβαια, τα προβλήματα εκεί του Κηφισού είναι τεράστια. Μακάρι να διευκολύνουν αυτές οι οδοί και η λεωφόρος. να υπάρξει μια διέξοδος όταν μποτιλιάρουν εκεί. Αλλά το κυριότερο είναι το πράσινο που θα γίνει στην περιοχή, εγώ πιστεύω. Θα ομορφύνει όλη η περιοχή, η οποία είναι γεμάτη τώρα από εργοτάξια, από αποθήκες, από εργοστάσια, αφημένα τα πιο πολλά. Ένα σκουπιδότοπος είναι γενικότερα.
0: Σε ό,τι αφορά το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό, έχεις νεότερα?
1: Εγώ έτρεχα με άλλα πράγματα τώρα, αλλά αυτά που διαβάζω και αυτά που κι εσείς θα γνωρίζετε, το κλίμα είναι δυσάρεστο και για τους δύο προπονητές. Συνδέω και τον μπάσκετ σιγά σιγά. Νομίζω έτσι όπως έχει δημορφωθεί η κατάσταση, δύσκολα θα μείνουν οι προπονητές. Απ' την άλλη, βέβαια,
0: για το μπάσκετ είναι μια διαφορετική ιστορία και λίγο έτσι γνωστή. Νομίζω πιο μεγάλο ερωτηματικό είναι για το Μπενίτεθ.
1: Και μου κάνει εντύπωση, ναι, διάβαζα νωρίτερα, που είπε ότι του χρόνου, οι δηλώσεις του δηλαδή χτες το βράδυ, θα είμαστε καλύτεροι και ξέρω τι πρέπει να κάνω τώρα πια και τα λοιπά. Ο Ράφα, ο Μπενίτεθ, φαίνεται, κάνει δηλώσεις του τουλάχιστον, δείχνουν ότι σκέφτεται το αύριο. Τώρα, αν αυτές οι δηλώσεις που βγαίνουν στον αέρα εξασφαλίζουν κατά κάποιο τρόπο ότι θα είναι ο Ράφα Μπενίτεθ του χρόνου στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω, γιατί άλλα διαβάζω στο παρασκήνιο και άλλα φοβάμαι ότι θα γίνουν, φοβάμαι.
0: Από αυτά που διαβάζεις στο παρασκήνιο, πώς διαμορφώνεται η εικόνα?
1: Ότι ήδη έχει βρεθεί ο νέος προπονητής. Τα ονόματα είναι πολλά.
0: Για πες 2-3. Να ξέρουμε ο κόσμος, τα κρατάμε μυστικά. Δεν εντάξει, αλλά γι' αυτό κάνουμε και διάλογο, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Χωρίς να είναι δεσμευτικό, τι ακούγεται, θα πούμε.
1: Ναι. Κοίταξε, ακούγεται και του Λέτο, που το θέλουν πολύ του Παναθηναϊκού οι φιλάθλοι, αλλά πιστεύω σε εμπειρία υστερεί αρκετά και ίσως είναι λίγο νωρίς. Εκτός το ότι θα δώσει ένα έναυσμα ότι ναι, πάμε όλοι μαζί, Παναθηναϊκός ναι, και εγώ να βοηθήσω κτλ. Αυτό είναι το θετικό, αλλά το θέμα εμπειρίας νομίζω υστερεί λίγο. Από εκεί και πέρα τα ονόματα που ακούγονται όσον αφορά αυτό του Στάνκοβιτς, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τελευταίο που κυκλοφόρησε. Και άλλα, αλλά νομίζω καλύτερα να μην λέμε ονόματα.
0: Όχι, γιατί μέχρι, να μην λέμε.
1: Μέχρι γιατί? Τέλος του μήνα, αρχές του άλλου, του αργότερο, θα εκδηλωθεί ό,τι είναι να εκδηλωθεί.
0: Καλά, σε κάθε περίπτωση είπαμε, δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά έχει και την αξία της αυτή η κουβέντα για τα ονόματα που ακούγονται, γιατί διαφορετικά θα περιμένουμε μόνο ανακοινώσεις και δεν θα λέμε και τίποτα. Θα λέμε, εντάξει, ανακοινώθηκε ο τάδε, έφυγε ο ένας, ήρθε ο άλλος, τελείωσε.
1: Θα μου πεις τώρα, τελείωσαν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας και δεν κάνουν κακό όλο αυτό η παραφιλολογία που ακούγεται. Έτσι κατά καιρούς, αλλά...
0: Και σε κάθε περίπτωση, πριν καταλήξει ένα όνομα, έχεις διάφορες επιλογές. Αλλά έχει και τη σημασία της. Έχει και τη σημασία του να ακούμε τα ονόματα που πέφτουν στο τραπέζι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν και αυτά μια σημειολογία. Που πηγαίνει το μυαλό, ότι επιλογές γίνονται, που στρέφεται η προσοχή. Έχει και αυτό τη σημασία του, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στην ΑΕΚ, που χτες πραγματικά πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος με μια φαντασμαγορική φιέστα.
1: Ναι. Το γιόρτασε όλη η περιοχή εκεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Διάβασα κάπου ότι ήταν 50.000 κόσμου λίγο που πανηγύριζαν.
0: Φώτη, πάλι μια άνω τελεία, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, μην κλείσεις.
1: Ωραία,
0: είμαστε ξανά
1: ωραία,
0: μαζί.
1: Περιμένω. Ναι, ναι.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα, στα $111 έφτασε το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του στολίσκου Global Summit, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπρισμούς, 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του, στις 21 Μαΐου πιθανόταν ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ερασπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
8: Εδώ είναι το Master υπνοδωμάτιο, το Master μπάνιο και το Master καθιστικό.
5: Τα Master χρώματα, πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομάρι.
0: Ακούτε, Ερασπορ. Αυτά είναι, Φώτη μου, έτσι είναι τα πράγματα. Με ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έρχονται τα μηνύματα εδώ στο αγαπημένο μου Viber με Ερασπορ χωρίς το τι. Έχουν έρθει για τη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα για Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Final Four. Έχει γίνει χαμός γιατί είμαστε τώρα μία μισή ώρα ήδη στον αέρα. Ήρθε όμως ένα τελευταίο του Δημήτρη που λέει σου φάγανε το κεφάλι, Φωτάκο.
1: Ναι, ναι. Τι να κάνουμε, δεν ήταν το κεφάλι μόνο.
0: Επίσης, έχει έρθει και ένα μήνυμα με πολύ ωραία φωτογραφία. Χαιρετίσματα από Μπαλί Ρεθύμνου με την ευχή την Κυριακή, όλα στα κόκκινα. Έχω πάει στον Μπαλί και μάλιστα έχω βγάλει και φωτογραφία ότι και καλά είμαι στον Μπαλί. Δηλαδή, ήξερε στην πινακίδα που υπάρχει. Αλλά είχα την αίσθηση ότι ήταν στο Ηράκλειο τον Μπαλί, εκτός αν έχει και εκεί. Αν έχει και δεύτερο,
1: μπορεί
0: δηλαδή.
1: Να επεκτάθηκε, να έγινε franchise.
0: Λες. Μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί πάει καιρός από τότε που ήμουν, εκτός αν υπάρχουν δύο περιοχές με το συγκεκριμένο όνομα.
1: Ναι.
0: Και Κατερίνα και Αντιγόνη, πάλι ο Πλούταρχος. Είμαι από του Παπάγου. Ναι. Πώς είναι ο Φώτης Παρόλας, τι έχει, γιατί πονάει? Στεναχωριέμαι όταν κάποιος πονάει. Έτσι γράφουν εδώ. Πού πονάει?
1: Ναι. Έπεσε βαρύ, όπως το είπες και εσύ νωρίτερα, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Όλα αυτά είναι δύσκολα να τα αντέξει κάποιος.
0: Χαιρετισμούς και στον Απόστολο, για να διαβάσω ένα-δύο μηνύματα πριν μου πεις, Φώτη, που ανυπομονούν να ακούσουν τα σποτάκια για τα γενέθλια της Ερασπορ, για το αφιέρωμα στην ΑΕΚ. Είναι πάρα πολλά τα αφιερώματα που έχουμε ετοιμάσει εδώ στην Ερασπορ και παίζουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Καλημόρνινγκ από Αλεξανδρούπολη σε Κατερίνα και λέει και για το Μέση και το Ρονάλντο. Αυτή την κουβέντα που είχαμε ανοίξει με την Αντιγόνη. Περαστικά στην αγαπημένο μας Φωτίνιο.
1: Ναι.
0: Πώς λέμε, Τσικίνιο. Φωτίνιο.
1: Μην λες Τσικίνιο.
0: Γιατί να μιλάω. Γιατί να μιλάω.
1: Ροναλντίνιο.
0: Και αυτά για την ΑΕΚ, ναι. Πάρα πολλά τα μηνύματα και ήρθε και η απάντηση για τον Μπαλί. Τον Μπαλί είναι ακριβώς στη μέση, Ηράκλειο Ρέθυμνο. Όμως υπάγεται διοικητικά στο Ρέθυμνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Χαιρετισμούς από την Αθήνα στο όμορφο Μπαλί. Έχω περάσει από τα μέρη σας και έχω βγάλει και ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, και καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου. Καλή εβδομάδα. Σας ακούμε. Την καλημέρα μου στο Φώτη Παρόλα. Σας αγαπάω πάρα πολύ και σας συμπαθώ. Νικόλας από τον Άλυμο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν Φώτη για, για την ΑΕΚ και την φαντασμαγορική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε χθες, που πανηγύρισαν χιλιάδες φίλοι την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Ναι. Κοίταξε, πήρε μεγάλη χαρά ο Γιάννης Σαντορινέος, έχει και το αφιέρωμα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που έδωσε, ας πούμε, μια θετική αύρα γενικότερα, παιδί μου, στην Ένωση και στην πορεία φέτος, είναι ότι από μια στιγμή, από κάποιο σημείο και μετά, μετά τα Χριστούγεννα, αν δεν κάνω λάθος, άρχισε να παίζει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, κυρίως αυτή την, μέχρι το τέλος της χρονιάς, και δικαίωσε τις προσδοκίες των φίλων της. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός, έβλεπε στο γήπεδο πάντα γεμάτο, τον Νίκολιτς να έχει την πλήρη αποδοχή παιχτών, παραγόντων, φιλάθλων, και αυτό, ξέρεις, είναι πολύ θετικό. Δίνει στην ομάδα, στην όποια ομάδα συμβαίνει αυτό, και η ΑΕΚ έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο. Έβγαλε άσους από το μανίκι, έβγαλε παίκτες από τον πάγκο που βοήθησαν, έβαλαν γκολ στα κρίσιμα σημεία, έδωσαν νίκες. Τι άλλο θέλει κάποιος προπονητής, ένας πρόεδρος, ο οποίος είναι περιχαρής, ο Μάριος Ολιόπουλος, και ζει για αυτές τις στιγμές.
0: Και φάνηκε χθες ένα πολύ εκδηλωτικό λόγο που έβγαλε, όπου έδειξε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ζει για αυτές
0: και αφήνω, και αφήνω την εντυπωσιακή είσοδο. Με το αυτοκίνητο μέσα.
1: Με το αυτοκίνητό του. Ναι, έχει συμμετάσχει σε αρκετούς αγώνες αυτοκινήτου ο Ηλιόπουλος. Είναι ένας δραστήριος τύπος, γλεντζές, έξω καρδιά, αυθεντικός, και νομίζω ότι ο Μελισανίδης έκανε jackpot με την επιλογή στη θέση αυτή του προέδρου, ιδιοκτήτη, μετόχου, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά έβαλε έναν άνθρωπο στην κατάλληλη θέση.
0: Επειδή έχουμε αναδείξει την απουσία σου και το γεγονός ότι δεν μας λες τι έχει γίνει, αλλά έχεις αρρωστήσει, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και κάποια είναι καυστικά. Εγώ θα τολμήσω να διαβάσω ένα από αυτά από το Μιχάλη. Πώς μπορεί να νιώθει ο Φώτης που ο Παναθηναϊκός, η ποδοσφαιρική ομάδα, έδωσε στον Ολυμπιακό το Τσουλού, το Champions League δηλαδή, και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός έδωσε το ΟΑΚΑ για το Final Four. Με πολλά emojis, με γελάκια.
1: Με στοργή και προδέρμ. Κοίταξε, χθες, όπως ξέρεις, εδώ που ήμουν έτσι παγιδευμένος, γιατί δεν μπορώ εύκολα και να κινηθώ λόγω του προβλήματος, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του αγώνα του ποδοσφαιρικού, αυτό σκεφτόμουν. Είχα διχασμένη προσωπικότητα και δεν ήξερα, δηλαδή ήθελα από τη μία να μην χάσω από τον ΠΑΟΚ, άσχετα πως εξελιχθήκα το αγώνας, και από την άλλη δεν ήθελα ο Ολυμπιακός να βγει δεύτερος. Δεν ξέρω πώς θα φανεί αυτό. Οι φίλοι ξέρουν τώρα το πνεύμα και πώς λειτουργούμε, έτσι.
0: Έρχεται η απάντηση από τον Ανδρέα εδώ πέρα, γιατί έχουμε διαδραστική εκπομπή. Τι έπαθε, ρε παιδιά, ο Φώτης, αρρώστησε, θα σου περάσει την Κυριακή φωτάρα, υπομονή κάνε.
1: Μέχρι την Κυριακή πιστεύω να είμαι καλύτερα.
0: Στον τελικό του Final Four δηλαδή.
1: Ναι. Αλλά ξέρεις τι, κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν ήθελα να χάσει τον Αθηναϊκός, οπότε μοιραία, αφού σημείωσε και γκόλ ο Ολυμπιακός, και καλώς πήρε τη δεύτερη θέση. Νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ δεν έχει, τον τελευταίο καιρό είχε προβλήματα, το είχαμε πει και από την εκπομπή. Δεν έπαιζε το ποδόσφαιρο που μας είχε συνηθίσει, τουλάχιστον στην αρχή της χρονιάς.
0: Εντάξει, οπότε, σε κάθε περίπτωση φαντάζομαι ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι αρκετά απασχολημένοι με την εικόνα που βγάζει η ομάδα τους μέσα στο γήπεδο, για να σκέφτονται, ας πούμε, ποιος θα πάρει τη δεύτερη ή την τρίτη θέση. Εντάξει, εσύ που έχεις σύνθετη σκέψη, τα βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι. Και απ' την άλλη είχες μια παρηγοριά, οι φίλοι του ποδοσφαίρου ή γενικότερα του Παναθηναϊκού παρηγοριόντουσαν, ας πούμε, με τις επιτυχίες του μπάσκετ. Φέτος ήρθε και αυτή η ανατροπή, παύλα, δικαίως μη παρουσίας του μπασκετικού Παναθηναϊκού στο Final Four, έτσι όπως εξελίχθηκε, έτσι. Οπότε δεν υπάρχει παρηγοριά καμία.
0: Πάντως έχει έρθει η παρηγοριά από τον Μιχάλη, που σου έλεγε ότι έχει ανοίξει διπλός δρόμος για τον Ολυμπιακό από τον ποδοσφαιρικό και μπασκετικό Παναθηναϊκό, που λέει εντάξει, χαβαλέ κάνουμε πάντα, τον αγαπάμε, γι' αυτό τον πειράζουμε, σε αυτό θα συμφωνήσω πάρα πολύ, γιατί τραβάει όλο ο οργανισμός, ρε Φώτη. Δηλαδή δεν γίνεται, δηλαδή είναι, πώς να σου πω, είναι αγαπημένη συνήθεια, δεν γίνεται το πείραγμα και είναι όλα αυτά μέσα στην κουβέντα, σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, ανάμεσα στους φίλους των ομάδων κτλ.
1: Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο με την καλή, έτσι, πρέπει να το πω, έκφραση και δήλωση του πειράγματος, της πλάκας και όλων αυτών που συμβαίνουν, διότι πρέπει ανάμεσα στην καθημερινότητα και στα προβλήματα που έχουμε, ο αθλητισμός πρέπει να μας δίνει μια διέξοδο. Ευχάριστη.
0: Διαβάζω εδώ πέρα το μήνυμα του Νεκτάριου. Εμένα αυτό που δεν μου άρεσε στη χθεσινή φιέστα της ΑΕΚ ήταν ότι ο πρόεδρος είπε ότι επιτέλους νικήσαμε το κατεστημένο το σύστημα κτλ. Για βοηθήστε με λίγο τα τελευταία 10 χρόνια πόσες και ποιες ομάδες έχουν πάρει πρωταθλήματα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Άξιζε πραγματικά φέτος το πρωτάθλημα, αναφέρει ο Νεκτάριος στο μήνυμά του και υπάρχουν πολλά ακόμα. Καλή εβδομάδα. Επιτέλους ας αφήσει ο Αλαφούζος κάποιον προπονητή να αγιάσει. Τον διώχνει γιατί? Επειδή τον γλίτωσε από πλήρη εξευτελισμό? Δηλαδή τι περίμενε ο πρόεδρος? Μέσα σε μισή χρονιά να πάρει Europa, να πάρει κύπελο, να πάρει πρωτάθλημα? Μέσα σε μισή χρονιά, το επαναλαμβάνει, τον έφτασε στους 8 του Europa, τον έβαλε πεντάδα. Με πόσους βαθμούς πίσω από το Λεβαδιακό? Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική του. Περαστικά Φώτη, μπράβο στην ΑΕΚ. Γιώργος από Χαλκίδα. Και έρχονται πολλά και διάφορα.
1: Που λέει και ο Γιώργος, έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση ότι ας τον άνθρωπο να δουλέψει. Δηλαδή τον προπονητή. Δεν μπορεί να αλλάζει προπονητές έτσι. Και ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ένας προπονητής. Ήτανε για πολλούς, για αρκετούς. Είναι για τους περισσότερους προπονητής ο οποίος έχει δείξει τι αξίζει. Άρα πρέπει να δείξει και εσύ την εμπιστοσύνη. Από τη μία και από την άλλη είναι και η αποζημίωση. Τα λεφτά της αποζημίωσης που θα δώσει ούτως ή άλλως αν φύγει ο Μπενίτεθ, στον Μπενίτεθ, θα μπορείς να τα ρίξεις στο να ενισχύσεις την ομάδα. Οπότε είναι δύσκολο να πάρεις μια σωστή απόφαση.
0: Επομένως, γιατί το ζητάει και ο κόσμος, αφού έχουν ευχηθεί εδώ πολλοί φίλοι μας περαστικά, θέλουν μια εκτίμηση για την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό, μια προσωπική εκτίμηση.
1: Δηλαδή, τώρα το πρέπει από το θέλω είναι δύσκολο να το ξεχωρίσω, να το διακρίνω και να το... κατάλαβες τι θέλω να πω? Δηλαδή άλλο τι θέλω και άλλο τι πρέπει να γίνει. Το σωστό ποιο είναι? Θα μου πεις ποιος ξέρει τι είναι το σωστό και ποια είναι η σωστή απόφαση?
0: Γιατί
1: να πάρει
0: αυτό
1: κάποιος
0: που πρέπει να γίνει δεν ταυτίζεται με αυτό που θέλεις?
1: Εγώ ναι, αλλά δεν ξέρω αν αυτό που θέλω θα γίνει πραγματικότητα, γιατί αυτό το θέλω εδώ και 16 χρόνια και δεν γίνεται. Και έχω πέσει σε μια κατάσταση, σε μια κινούμενη άμμο. Γι' αυτό το λέω τώρα. Υπάρχει ένας προβληματισμός.
0: Άκου τι λέει όμως και ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο πιο αγαπητός Παναθηναϊκός με διαφορά θέλει να πει, διότι είναι και αντικειμενικός και δεν κρύβεται πίσω.

0: Όλοι μαζί, εννοώ οι παράγοντες, μαζί με τον Μπενίτεθ, κάνουν μια ειλικρινή συζήτηση και πάρουν μια απόφαση για το καλό της ομάδος και όλοι μαζί πάρουν την απόφαση για σωστές κινήσεις που θα βοηθήσουν την ομάδα, θα ήθελα να μείνει ο Μπενίτεθ.
1: Αυτό αλλά λέει και ο Γιώργος πάντως, σε τελευταίο μήνυμα που διαβάζω εδώ.
0: Θα πριονίζει την καρέκλα, θα σκουντάει τον ένα, θα διαβάζω δημοσιεύματα. Ξέρεις, από την πρώτο μήνα χειραγώγησης, μείωσης, αλλίωσης. Θα δούμε όμως, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Πάντως εδώ τα μηνύματα λένε ότι πρέπει να μείνει ο Μπενίτεθ.
0: Ναι.
1: Πάντα σε αυτά είναι μια μεγάλη κουβέντα τώρα αν πρέπει να μείνει ή να φύγει. Για μένα το αν θα πρέπει να μείνει ή θα φύγει κάποιος είναι, εξαρτάται καθαρά και από την... Mm-hmm. Όχι καθαρά, εξαρτάται και από το ποιος θα έρθει. Ή ποιος μπορεί να έρθει.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, άντε και διώχνεις κάποιον. Το θέμα είναι να έχεις και το πρόσωπο που θα αναλάβει μετά και αν είναι καλύτερη επιλογή από αυτές που έχεις στο τραπέζι.
0: Φαντάσου ότι σε 2 μήνες ήρθε ή έμεινε, τι θα διαβάζεις αν δεν πηγαίνει καλά η ομάδα. Αν έχει φύγει, γιατί τον διώξατε. Αν έχει μείνει και δεν πάει καλά η ομάδα, γιατί δεν τον διώξατε. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που δεν ξέρεις. Αυτό σε φορτώνει και με άγχος περισσότερο για να πάρεις την οριστική απόφαση, αν είσαι ιδιοκτήτης.
1: Μα γι' αυτό πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις. Γιατί αν το ξέρεις, τότε δεν μιλάμε για απόφαση, τότε μιλάμε για μονόδρομο. Για κάτι δεδομένο. Καλά, εννοείται. Ναι. Επειδή δεν ξέρεις, αποκτάει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εκάστοτε επιλογή.
0: Πάντως το επαναλαμβάνω, αν μαζευτούν όλοι μαζί και συμφωνήσουν να στηρίξουν τον Παναθηναϊκό και όχι καθένας τον εαυτό του, έτσι, όλοι όσοι αναμειγνύονται, παράγοντες, διαιτητές λέω, άστο αυτό ένα άλλο κεφάλαιο, παράγοντες, πρόεδροι, ιδιοκτήτης, managers, CEOs κτλ, θα ήθελα να μείνει.
1: Γενικότερα από την κουβέντα που γίνεται από τους φίλους του Παναθηναϊκού, από το ρεπορτάζ, από τις... συνομιλίες που έχεις με διάφορο κόσμο κτλ. Τι πιστεύεις, ότι είναι υπέρ ή κατά του Μπενίτεθ?
0: Υπέρ.
1: Υπέρ.
0: Η σοβαρότερη, ψυχραιμότερη και αυτοί που δεν παρασύρονται, νομίζω είναι υπέρ. Και αυτό το διαβάζει, το αφουγκράζεται ο προπονητής του Παναθηναϊκού και γι' αυτό δεν έχει περάσει κατά τη γνώμη μου σε σπασμωδικές κινήσεις. Δείχνει μια ψυχραιμία. Του χρόνου θα δείξουμε ποιοι είμαστε.
1: Άλλωστε λέει. Έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί εκτός από την προπονητική καριέρα, την μεγάλη που έχει κάνει, έχει μάθει να διαχειρίζεται και την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
0: Ναι,
1: δεν ήταν σε τυχαία κλαμπ. Σε καμία περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι και εγώ έχω αυτή την αίσθηση ότι ο κόσμος δείχνει την προτίμησή του, την ψήφο εμπιστοσύνης μάλλον δίνει στον Μπενίτεθ. Ότι με κάποιο τρόπο έχει πιστεί ότι με την εμπειρία του, με λίγο περισσότερο χρόνο, θα δείξει τα αποτελέσματα που θέλει και επιθυμεί ο Μπενίτεθ. Και που θα ικανοποιήσουν τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Απλώς, ας πούμε, είναι σε ένα στάδιο, τα έχουμε πει πολλές φορές, που η υπομονή πραγματικά δεν περισσεύει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα διάβασα τη σκέψη μου. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πρωτάθλημα πριν από 2 χρόνια. Ή ένα χρόνο. Και ήρθε ο Μπενίτεθ. Και δεν είχε την πίεση των 16, ας πούμε, αποτυχημένων προσπαθειών. Δεν θα έλεγε κανένας να φύγει.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω πάρει πρωτάθλημα πρόσφατα, τον αφήνω να φτιάξει ομάδα. Τώρα πιέζεται περισσότερο όλο το σύστημα, γιατί υπάρχει αυτό η αποχή, η αδυναμία των 16 ετών. Αυτό κάνει πιο δύσκολη την όποια απόφαση.
1: Ναι, δεν έχεις δίκιο. Δεν έχεις άδικο. Και λέω ότι δεν έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Άλλο θέλω να πω, γιατί κάτι διάβαζα μέσα.
0: Ναι,
1: πάντως ο Ζωζέ Μουρίνιο. Διαβάζω εδώ πέρα, θα είναι ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, για 2 χρόνια. Βλέπεις, επέστρεψε ο Μουρίνιο.
1: Φεύγει από την Μπενφίκα και από τον Βαγγέλη Παυλίδη.
0: Έκανε ολόκληρο τουρ, γύρισε το μισό πλανήτη, πέρασε από Τουρκία, πέρασε από 1000 μίρια κύματα εκεί, έφτασε στην Μπενφίκα και τώρα Ρεάλ. Εντάξει.
1: Και τώρα Ρεάλ. Και ο Μουρίνιο κάποια στιγμή είχε κατηγορηθεί ότι με κάποιο τρόπο έχει παλιώσει και ότι είχε αλλάξει το παιχνίδι.
0: Τα
1: αυτά και το ένα και το άλλο. Και τώρα να τον στη Ρεάλ Μαδρίτης.

0: Κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν ήμασταν μαζί σε εκπομπή, είχα πει για το Ρανιέρι. Όταν έφυγε από την Εθνική Ελλάδα σαν αποτυχημένος. Και πάει στην Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, και παίρνει το πρωτάθλημα με μια ομάδα η οποία ξαναεξαφανίστηκε, έπεσε πάλι, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή. Τότε ήταν πετυχημένος. Θέλω να σας πω, κάποιες στιγμές, κάποιες φορές στη ζωή μας, τα φέρνει έτσι η ζωή που μπορεί να είσαι ψηλά και μετά να είσαι χαμηλά. Τι λέει ο κόσμος, έχει ο καιρός γυρίσματα.
1: Ναι. Ναι, σε κάθε περίπτωση καλά. Αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχουν προπονητές. Είναι και θέμα χημίας με τους παίκτες, με την ομάδα. Ένα καλό timing, ας πούμε, που έρχεται και είναι οι συνθήκες τέτοιες. Δηλαδή υπάρχουν πολλές παράμετροι που επηρεάζουν το αποτέλεσμα και την απόδοση. Και συγκυρίες. Και που επηρεάζουν το έργο ενός προπονητή. Και είναι και σίγουρα αυτό το κομμάτι της χημίας. Ακόμη και εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε ίδιοι άνθρωποι με όλους. Αλλά θα ήθελες, ας πούμε, ο Ρανιέρι να έρθει στον Παναθηναϊκό?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί νόμιζα ότι στην αρχή εκεί το πήγαινες.
0: Δεν ξέρω. Θέλω να σου πω ότι ο Ρανιέρι ήταν πετυχημένος, πήρε το πρωτάθλημα σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Πλάκα κάνεις, δεν είναι?
0: Έτσι, ας με βοηθήσει ένας ακροατής να μου θυμίσει την ομάδα τώρα.
1: Τι Λέστερ,
0: μπράβο.
1: Να σου πω.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ τον ακροατή.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, και πήρε πρωτά, ήταν πετυχημένος τότε?
1: Δεν ήταν.
0: Από εδώ αποτυχημένος. Δηλαδή μπορεί να φύγει ο Μπενίτεθ από εδώ και να πάει, ας πούμε, στην δεν ξέρω εγώ πού.
1: Είναι ένας προπονητής επιτυχημένος ή αποτυχημένος, ή το έργο του στη συγκεκριμένη ομάδα? Γιατί αντίστοιχα και ο Μουρίνιο έχει αποτυχίες στην πλάτη του. Αλλά είναι στη Ρεάλ Μαδρίτης τώρα.
0: Και τώρα δεν σημαίνει κάτι, δηλαδή, αυτό. Δεν είναι μια δικαίωση αυτή?
1: Καλά, σίγουρα. Και για τον Special One, σίγουρα μεγάλη. Φαντάζομαι τις δηλώσεις που θα κάνει. Θα πάει καβάλα στάλογο. Ανυπομονώ για την παρουσίαση και τα λοιπά. Και εγώ μόνος μου έχω τόσες νίκες και τόσα δρόμπαια και τα λοιπά.
0: Άρα αν συμβεί αυτό στην συγκεκριμένη περίπτωση στον Παναθηναϊκό, τι θα λέμε μετά? Ότι δεν τον αφήσανε να δουλέψει, δεν του δώσανε τα κατάλληλα εργαλεία, την κατάλληλη βοήθεια και τα λοιπά. Οπότε δεν ξέρεις καμιά φορά τι πρέπει να γίνει για να λειτουργήσει κάτι.
1: Εάν το ήξερες, δεν θα είχε ενδιαφέρον. Εκεί είναι η ιστορία. Ότι δεν το ξέρεις.
0: Θα κάναμε άλλο επάγγελμα.
1: Άμα το ήξερες και άμα μπορούσες να προβλέψεις, θα ήμασταν αλλού τώρα.
0: Βέβαια. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι αυτή η εβδομάδα είναι Final Four, τελείωσε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπασκετικό, εκεί πάει το ενδιαφέρον τώρα.
1: Κρατήσαμε το καλύτερο για το τέλος. Είπα να σε πάω πρώτα ποδοσφαιρικά, να χαλαρώσεις, να ανοιχτείς, να σου περάσει λίγο πόνος και όλα αυτά. Και μετά να μπούμε στο Final Four. Άλλωστε έχουμε 7 λεπτά, οπότε ό,τι να πεις, πες το τώρα.
0: 7 λεπτά, δεν μ' αρέσει αυτός ο συνειρμός που έκανα.
1: Και φυσικά λένε εδώ πέρα ψήφος εμπιστοσύνης στον Μπενίτεθ.
0: Άρα έχω δώσει γραμμή έμεσα. Ωραία.
1: Και πάντοτε λέει ένα βασικό κριτήριο όμως για να γίνει αυτό και να συνεχιστεί συνεργασία, κατά τη γνώμη του Θόδωρου, του Θοδωρή, είναι ότι θα πρέπει να είναι και η σχέση των παικτών με τον προπονητή. Αν τα αποδυτήρια δεν λειτουργούν καλά, όπως ακούγεται, θα είναι άλλη μία λανθασμένη επιλογή.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό είπα πρέπει να μαζευτούν όλοι. Να μαζευτούν όλοι, να συνυπολογίσουν τα δεδομένα, τι συμβαίνει, υπάρχει σεβασμός, υπάρχει αποδοχή, τι αλλαγές μπορούν να γίνουν, τι ενίσχυση μπορεί να γίνει, και από εκεί και πέρα όλοι μας να συμφωνήσουν, μένει και προχωράμε.
1: Πάντως όλα τα μηνύματα είναι υπέρ του Μπενίτεθ, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα.
0: Ωραία. Στείλ τα όπως είναι και στον Αλαφούζο.
1: Οκ. Λοιπόν, πάμε στο Final Four τώρα.
0: Πάμε στο Final Four. Ένα Final Four που δεν ξέρω. Άκουγα νωρίτερα και τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Που αν ήταν ο Παναθηναϊκός, θα ήταν καλό για το Final Four. Καλό για τις ελληνικές ομάδες. Ή μήπως τώρα είναι καλύτερο και για το Final Four και για τον Ολυμπιακό? Είναι ένα ερώτημα και αυτό.
1: Πώς το εννοείς αυτό? Γιατί σε γενικές γραμμές το να είναι δύο ελληνικές ομάδες σε Final Four είναι καλό. Φαντάζομαι ότι το εννοείς για τα μην γίνουν επεισόδια αυτό. Και τέτοια.
0: Ναι, ναι. Από αυτή
1: καλά,
0: την
1: δεν το ξέρεις κιόλας αυτό.
0: Δηλαδή
1: το θεωρούμε
0: βαθμό,
1: δεδομένο.
0: Όχι, σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό, αλλά και σε έναν άλλο βαθμό ότι η παρουσία και των δύο ομάδων θα ενέτεινε την ένταση, το πάθος, το άγχος ίσως, την πίεση για να πάνε στον τελικό, γιατί δεν θα έπαιζαν μεταξύ τους ημιτελικούς. Και από εκεί και πέρα, μήπως στον τελικό δεν εμφανίζονταν, αν πέρναγαν και οι δύο ή μία από τις δύο, δεν εμφανίζονταν όπως θα εμφανιστεί τώρα ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος, δεν έχει καταπονηθεί πνευματικά από την παρουσία του αντιπάλου, τον έχει βγάλει off και διεκδικεί μόνο το να δικαιώσει τον προπονητή του, τους παίχτες και τους οπαδούς, ότι θα πάρουμε το κύπελο, το τέταρτο στο Final Four, το τέταρτο τρόπαιο στην έδρα του αντιπάλου.
1: Από την άλλη είπε ο Κώστας και εγώ συμφωνώ ότι αν ήταν και ο Παναθηναϊκός στο Final Four θα ήταν στην καλύτερη περίπτωση μοιρασμένες οι πιθανότητες, εννοώ για το φαβορί και την πίεση στις ελληνικές ομάδες, για να μην πω ότι θα ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού επειδή θα έπαιζε στην έδρα του και όλα αυτά και όλα κουλουπού κουλουπού.
0: Ναι, αλλά όπως
1: ενώ τώρα η πίεση είναι όλη πάνω στον Ολυμπιακό.
0: Είναι, το καταλαβαίνω, αλλά απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός έπαιζε στην έδρα του δύο φορές με τη Βαλένθια, έπαιξε στην έδρα του δύο φορές με τη Βαλένθια και αυτό δεν το αισθανθήκαμε, την έδρα δηλαδή. Ίσα ίσα εγώ τον είδα πιο αγχωμένο από ότι έπαιζε εκτός έδρας. Οπότε όλα είναι, μπαίνουν μέσα στο καλάθι των σκέψεων και των συνδυασμών, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, εάν ξεπεράσει την Φενέρ, τότε στον τελικό θα το πάρει και εκεί θα έχουμε όλα αυτά τα οποία ένας αγνός φίλος του Παναθηναϊκού δύσκολα θα μπορέσει να αντέξει.
1: Ναι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Εγώ απλώς να πω ότι έχει αρχίσει αυτή η εβδομάδα του Final Four στην Αθήνα και σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το ποιος θα πάρει το τρόπαιο θα είναι μια εβδομάδα μπασκετικής γιορτής, γιατί θα υπάρχει μια έτσι πολλά υποσχόμενη fan zone στο Ζάπιο με show. Μάλιστα η περιφέρεια Αττικής θα έχει στήσει ένα μικρό glass floor μπροστά από το Ζάπιο. Εκεί πέρα θα είναι η fan zone για την Ευρωλίγκα και θα μπορούν οι φίλοι, είναι δωρεάν η είσοδος, αν και νομίζω ότι πρέπει να κάνουν μια μικρή εγγραφή, ίσως δεν ξέρω τώρα, θέλουν να ελέγξουμε κάποιο τρόπο τον κόσμο που κυκλοφορεί εκεί. Λοιπόν, αλλά θα μπορούν με δωρεάν πρόσβαση να πάνε σε ένα μικρό ΟΑΚΑ θα στήσει η Περιφέρεια Αττικής μπροστά από το Ζάπιο με glass floor κάτω και θα μπορεί ο κόσμος να επιλέγει την ομάδα που θέλει από τις τέσσερις που είναι στο Final Four και να κάνει διαγωνισμούς, θα υπάρχει μπασκέτα μέσα και όλα αυτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Ωραία, ωραία είναι όλα αυτά να συμβαίνουν. Οι παράπλευρες εκδηλώσεις που θα σιγά σιγά θα φουντώνουν.
1: Με θρύλους της Ευρωλίγκα να περνούν από εκεί, θα υπάρχει 3-on-3, πρωταθλήματα, αγώνες επίδειξης τέλος πάντων, θα υπάρχουν διάφορα. Ναι.
0: Τώρα μια και το είπες αυτό, θα ήθελα να κάνω μια αναδρομή μερικούς μήνες πίσω.
1: Ναι.
0: Όταν ο Ολυμπιακός έδινε αγώνα για να μην πάει το Final Four στο ΆΚΑ. Και ο Παναθηναϊκός πάλευε να πάει γιατί αισθανόταν ότι θα του έδινε ένα κίνητρο παραπάνω και μια σιγουριά ότι θα βρεθεί εκεί και θα ήθελε φίλοι του Ολυμπιακού που τόσο πάσχιζαν τότε και έγραφαν όλα αυτά, διαβάζαμε στα site να δείξουν ότι έκαναν λάθος και ότι το Final Four με την παρουσία του Ολυμπιακού ίσως αποδειχθεί αρκετά τυχερό.
1: Μένει να φανεί αυτό. Τώρα ήρθε η ώρα της αλήθειας.
0: Έτσι.
1: Γιατί όλοι κάνουν προγνωστικά, κάνουμε αναλύσεις, βγάζουμε ρεπορτάζ, ιστορία. Το θέμα είναι το τι γίνεται μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, ακόμη και όταν είναι γυάλινο και φωτεινό.
0: Όχι που γίνεται, και εκεί που γίνεται, μετράει η καρδιά, η προσπάθεια και τελικά η αξία της ομάδας, των παιχτών, των προσωποτήτων, του προπονητή και όλης αυτής της πορείας.
1: Και κυρίως κατά πόσο έχεις τα ψυχικά αποθέματα και ενίοτε και την τύχη αλλά και την προσωπικότητα να τα βγάλεις σε ένα και μόνο παιχνίδι. Γιατί όλα κρίνονται σε ένα παιχνίδι όπου όλα μπορούν να συμβούν. Ναι, πραγματικά. Είναι σημαντικό, είναι σημαντική αυτή η παράμετρος.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: όλοι οι κόποι της χρονιάς θα παιχτούν σε 80 λεπτά, ας πούμε.
1: Λοιπόν, εγώ να πω μερικά πράγματα ακόμη για την Fan Zone στο Ζάπιο. Το σημείο συνάντησης όλων των φιλάθλων θα λειτουργήσει από την Πέμπτη έως και την Κυριακή, μπροστά ακριβώς από το Ζάπιο Μέγαρο. Θα μετατραπεί στο απόλυτο μπασκετικό σημείο αναφοράς της Αθήνας και η Ευρωλίγκα ετοιμάζει πάρα πολλές δραστηριότητες με διαγωνισμούς, με μουσική που θα ακούγεται δυνατά, με συλλεκτικά προϊόντα, με χορηγούς που θα έχουν στήσει πολλές δραστηριότητες, με εμφανίσεις θρύλων της Ευρωλίγκα που θα είναι εκεί μαζί με τον κόσμο για τα διάφορα event που θα παρουσιαστούν, και επίσης η ατμόσφαιρα θα θυμίζει φεστιβάλ με φιλάθλους από κάθε γωνιά της Ευρώπης και κυρίως από τις τρεις χώρες, τέσσερις ομάδες αλλά τρεις χώρες, από κάθε γωνιά της Ευρώπης να συγκεντρώνονται στο κέντρο της Αθήνας λίγες ώρες πριν από τους μεγάλους αγώνες. Και έχουν εδώ πληροφορίες για το πώς μπορεί ο κόσμος να μετάσχει σε αυτές τις δραστηριότητες και να έχει πρόσβαση στη Fan Zone. Η είσοδος είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται υποχρεωτική εγγραφή, όπου πρέπει να βάλετε κάποιο mail, ονοματεπώνυμο, κάποια βασικά στοιχεία.
0: Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχει ένας έλεγχος ασφάλειας.
1: Αλλά μόνο και μόνο η προοπτική του να παίξεις ένα ωραίο μονάκι ή τέλος πάντων σε επίπεδο διαγωνισμού τριπόντων ή οτιδήποτε τέλος πάντων με σουτ πάνω σε ένα μικρό glass floor και να το ζήσεις λίγο και την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ, αλλά και να ζήσεις και εσύ την εμπειρία του να είσαι πάνω σε ένα τέτοιο αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν,
0: ας ελπίσουμε και ο καιρός να είναι καλός και να βοηθήσει, γιατί οι προβλέψεις λένε ότι θα υπάρξει αλλαγή.
1: Έτσι ακριβώς. Φτάσαμε όμως στις 2 και στο τέλος της εκπομπής με αυτά και με αυτά, γιατί έχουμε πει τόσα πολλά πράγματα σήμερα, που, δηλαδή, που τελικά αποδείχθηκε το 2ωρο πολύ μικρό. Λοιπόν, Φώτη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, και τον κόσμο που μας άκουσε και μας έστειλε τα μηνύματά του, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 12 με 2 το μεσημέρι, για πολλή κουβέντα και ανάλυση. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου. Είναι 2 και 10 πρώτο λεπτό και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Είμαι Σιβρινή Ραδιοφημερίδα εδώ στην Ερασπόρου.

Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Δευτέρα, 18 Μαΐου σήμερα, και βέβαια είναι η μέρα που στην ΑΕΚ προσπαθούν να ξεπεράσουν το χθεσινό μεθύσι για την κατάξυση πρωταθλήματος. Με μια φαντασμαγωρική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια και συνέχεια σε νυχτερινό κέντρο, οι παίκτες της ΑΕΚ, οι διοίκησης και οι προπονητές πανηγύρισαν, γιόρτασαν μέχρι τα ξημερώματα την κατάκτηση του τίτλου. Από και πέρα, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με προϋποθέσεις Ερυθρόλευκη Μπαύρωθουν και στον τρίτο, θα τα πούμε στην πορεία. Αυτά, ο ΠΑΟΚ πήγε στο Europa League, ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά του Conference League, ενώ στα playoffs του Europa League είναι και όφι όσον αφορά τα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια των ομάδων μας για τις διοργανώσεις της UEFA της νέας αγωνιστικής σεζόν. Αντίθετα, ΑΕΛ και Πανσεραϊκός αποχαιρετούν την κατηγορία μία αγωνιστική πριν από το φινάλε των play-outs. Είχαμε λοιπόν Αστέρας και Φυσιά 0-0 το Σάββατο και ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1. Επίσης για τα play-outs, αλλά χθες Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Πανσεραϊκός ήθελε μόνο τη νίκη για να παραμείνει ζωντανός και να κρυθούν όλα την τελευταία αγωνιστική. Δεν τα κατάφερε απέναντι στην ομάδα Ταγρινίου και αποχαιρέτησε την κατηγορία. Όσον αφορά στα play-offs, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. ΠΑΟΚ οργήθηκε 2-0 στην Λεωφόρος. Ο Παναθηναϊκός έφερε το μάτς στα ίσα και στέρισε από τον ΠΑΟΚ την παρουσία του στα προκριματικά του Champions League. Ενώ για τα play-offs και τις 5-8, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφι Βόλος 3-1. Ο Άρης με αυτή τη νίκη κατέκτησε την 5η θέση του πρωταθλήματος. Σε βαθμολογία λοιπόν έχουμε ΑΕΚ 72 βαθμούς, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός 52. Για τις θέσεις 5-8, Άρης και Λεβαδιακός από 31 βαθμούς, ο Άρης όμως είναι 5ος κατά τους περτερείς στην ισοβαθμία. Όφι 23 βαθμούς, ο Βόλος 17. Αυτές οι δύο βαθμολογίες είναι τελικές. Αντίθετα για τα play-out, Ατρόμητος 43, Χιψιά 38, Πανετολικός 36, Αστέρας 33, ΑΕΛ 30 και Πανεσσαραϊκός 29. Εδώ απομένει μία ακόμα αγωνιστική, χωρίς πάντως ενδιαφέρον. Αυτή της 5ης, 21 Μαΐου, έχουμε σε 7 Ατρόμητος, Πανεσσαραϊκός, Χιψιά, ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας.

0: Λοιπόν, να θυμηθούμε πώς διαμορφώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα σε όλα τα γήπεδα αυτού του διημέρου. Όπως ακούσατε, βέβαια, τα παιχνίδια και τις μεταδόσεις εδώ από την Έρα Σπερκή, τα μικρόφωνα στα γήπεδα.
1: Ο Πινέδα κάνει ένα λάθος και βγάζει τώρα το Ροντινέ στο ανοιχτό γήπεδο. Ροντινέ, ενώ περιμένει ο Καμπίν. Ροντινέ, το σούτ, την μπάλα στα δίκτυα και ο Ροντινέ βάζει τον γκολ στο 41. Κάνει το 0-1. Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Βοητά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ισοφαρίζει σε 1-1. Έκανε ανάκτηση κατοχής ψηλά ο Ρότα. Έκανε το παράλληλο γύρισμα. Εκτός περιοχής ο Κοϊτά κινήθηκε παράλληλα. Από θέση μέσα δεξιά και έξω από την περιοχή εξαπέλυσε ένα συρτό αριστερό δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη.
2: 1-0 ο Άρης στο 64 με τον Καντεβέρε, ο οποίος σηκώθηκε από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από συστημένη σέντρα του Γιαννιώτα από τα αριστερά. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Άρη. Γκολ από τον Κάρλες Πέρεθ. Βρέθηκε αριστερά με τα αριστερό. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 ο Άρης με συνεργασία Πέρεθ Καντεβέρε. Σε αντεπίθεση ξεδιπλώθηκε πολύ όμορφα επιθετικά ο Άρης.
3: Στα 54 δευτερόλεπτα γίνεται το 1-0 για τον Όφη. Ήταν ένα κόρνερ που κέρδισε Όφη. Πήγε να το εκτελέσει ο Σεγγέλια. Τελικά άφησε την μπάλα στον Ανδρούτς, ο οποίος έβγαλε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εκεί ήταν μόνος του Κλοφούντας, ο οποίος με ένα δυνατό σου την έστειλε στην δεξιά γωνία του νεαρού Παπαθανασίου. Όφη, Βόλος 1-0, 1-1 στο Ηράκλειο, καθώς από μια λάθος μεταβίβαση του Κρις Μανίτς πήραν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου και από τα δεξιά στην μεγάλη περιοχή ο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο με πλασέ θα κάνει το 1-1. Πέναλτι για τον Όφη μέσω Βάρετ στο 33ο λεπτό, σε ένα τράβηγμα που έκανε από τη φανέλα ο Αμπάντα. Νέιρα έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι, εκτελεί ο Νέιρα, γκολ 2-1. Τρομερό γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια. Είμαστε στο 71ο λεπτό και ο Σεγγέλια πήρε την μπάλα, έκανε κίνηση μπροστά μέσα από δεξιά προς τα αριστερά και με ένα δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παπαθανασίου και θα κάνει το 3-1.
4: Προσπαθεί ο Άλεξης να βγει στην επίδεση. Ο Άλεξης έχει απέναντί του τον βόλεϊ. Ο Άλεξης κάνει σέντρα στην περιοχή, πλασέ γκολ. 0-1 για την ομάδα του Πανετολικού. 1-1 για τον Πασεραϊκό με τον Βραζιλιάνο βόλεϊ να σκοράρει μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας για τους Σεραίους. Η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή, η μπάλα απομακρύνθηκε και ήρθε ο βόλεϊ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 65.
5: Ο Πέλκας ετοιμάζεται, σφυρίζεται ετής, τώρα το εκτελεί το κόρνερ, έφυγε η μπάλα, κεφαλιά, γκολ. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Χωστόεφ. 2-0 γκολομύθου. Ο Ζίφκοβιτς σέντρα, Μύθου 0-2 μέσα στην περιοχή, 35ο λεπτό.
6: Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά από τον Ταμπόρδα, σε άδεια εστία η μπάλα, τσέριν γκολ. 2-1. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 2-2. Πρώτη κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα και όπως ερχόταν σαν τρέιλερ ο Ταμπόρδα με ένα κεραυνό τεινάζει τα δίχτυα του ΠΑΟΚ.
3: Για να δούμε τώρα τον Σαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκαν τα play-offs, ενώ ολοκληρώθηκε και η προτελευταία αγωνιστική για τα play-outs. Δεν υπάρχει πλέον ούτε εδώ ενδιαφέρον για την τελευταία αγωνιστική, καθώς ξεκαθάρισε από αυτό το Σαββατοκύριακο το ποιες δύο ομάδες αποχαιρετούν την κατηγορία. Στην ΑΕΚ λοιπόν γιορτάζουν ακόμα την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Να θυμηθούμε την στιγμή της απονομής όπως την ακούσατε εδώ από την Era Sport πριν πάμε στο ρεπορτάζ της επόμενης μέρας.
1: Με το Ford Fiesta ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο της All Queen Arena. Σταματάει το αυτοκίνητο που μαρσάρει μετά από drift που έκανε τη μεγάλη εξέδρα. μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και τώρα ανεβαίνει τα σκαλιά κρατώντας το πρωτάθλημα της Στίχημαν Super League. Ακούτε τι γίνεται, εξαιρετικές στιγμές στην All Win Arena. Μοναδικές στιγμές αυτά δεν έχουν γίνει ούτε στο ελληνικό ποδόσφαιρο ούτε διεθνώς. Ο Μάριος Ηλιόπουλος τώρα θα ανέβει τα σκαλιά της εξέδρας. Μεταφέρει ο ίδιος το τρόπαιο της Στίχημαν Super League. Ανέβηκε τώρα στη κεντρική εξέδρα, εκεί που είναι ο Πέτρος Μάνταλος με τον Τομακό Ιβίτα. Μαζί θα το σηκώσουν. Αυτή είναι η στιγμή που περιμέναμε. Πέτρος Μάνταλος, Τομακό Ιβίτα σηκώνουν το πρωτάθλημα για την σεζόν 2025-2026 στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια της νέας εποχής, με έναν τρόπο που σηματοδοτεί τη νέα εποχή, με εκατοντάδες οπαδούς να ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, με τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα να φωτίζουν πάνω από την All Win Arena την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2026. Το πρωτάθλημα επιστρέφει στην Αγία Σοφιά, το πρωτάθλημα επιστρέφει στην ΑΕΚ και σηματοδοτεί με αυτόν τον τρόπο τη νέα εποχή και για τον Μάριο Ηλιόπουλο στην δεύτερη χρονιά της θητείας του ως ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, ακούσατε, θυμηθήκατε μάλλον, την απονομή του τροπέου στην ΑΕΚ, πρωταθλήτρια για το 2025-2026. Νωρίτερα είχαμε μια ομιλία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, του κ. Μάριου Ηλιόπουλου, ενώ μετά την απονομή έγιναν κάποιες δηλώσεις από τον Ράζαρο Ρώτα, σε οποίες θα ήθελα να πάμε, να τις θυμηθούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές και μάλιστα υπήρξε σήμερα και τοποθέτηση του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών για το όσα είπε ο αμυντικός ΣΑΕΚ. Να θυμηθούμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε νωρίτερα πριν την απονομή, των όσων είπε μάλλον πριν την απονομή, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΚ, ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος.
7: Έχω το προνόμιο και τη μεγάλη τιμή να κρατάω τα ηλία της ΑΕΚ. Της ομάδας που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους επόμενους αιώνες. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Που τον Ιούνιο του 24 μου έδωσε τη δυνατότητα με τη συμφωνία παραχώρησης της ομάδας να μπορέσω να ηγηθώ. Και ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 25, να φορέσω τη δικιά μου, την προσωπική μου πανοπλία και σε 11 μήνες να φέρω αυτό το πρωτάθλημα. Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έκυγε. Φουλ αδρεναλίνη στις φλέβες. Είπα κάποιες ατάκες τότε, όχι από έπαρση, αλλά από πάθος και πίστη στο όραμά μου. Μίλησα για όνειρα που κάνω για τα νέα παιδιά, για τον αθλητισμό, για την ισονομία και για την πορεία στην Ευρώπη.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα απόσπασμα των αρκετών, από όσα αρκετά είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος πριν την απονομή. Να ολοκληρώσουμε το ηλεσιακό κομμάτι όσον αφορά τη φιέστα στην ΑΕΚ με τα όσα δήλωσε ο Λάζαρος Ρότα. Νομίζω ότι είναι καλό να τον ακούσουμε.
1: Ποδόσφαιρο, θέλω 2 λεπτά από το χρόνο σας, γιατί ίσως είναι...
2: Όσο θέλεις.
1: Είναι ο πιο σημαντικός λόγος αυτή τη στιγμή που θέλω να μιλήσω. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε... ναι, ευχαριστώ, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα λόγια και θέλω να είμαι πολύ σωστός. Έχουμε επιρροή και μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε 1% των ανθρώπων και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή είναι τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών και θέλω. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος, για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό, για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό. Και ελπίζω να δώσω πάτημα και να παίξει αυτή η συνέντευξή μου, όχι εμένα, ας με κόψουν, ας παίξουν μόνο τα λόγια μου, έστω και 1%, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
0: Λοιπόν, αυτά τόνισε ο Λάζαρος Ρότα, τελείως διαφορετικό από το όλο χθεσινό κλίμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, νομίζω πολύ σημαντικότερο από πολλά που υπόθηκαν χθες. Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ, θα πάμε και λίγο στην επόμενη μέρα, αφού περάσει το hangover για την κατάξη του τίτλου από την ΑΕΚ. Ο Μίλτος Σόδος είναι μαζί μας. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
3: Μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Hangover, όπως το λες πραγματικά, γιατί όλοι ξενύχτησαν μέχρι πρωίας, η αλήθεια είναι, μετά το ξέφρενο γλέντι που ξεκίνησε από το παιχνίδι, από τη φιέστα, την απονομή του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ και εν συνεχεία σε νυχτερινό κέντρο ιδιοκτησίας του Μάριου Ηλιόπουλου, όπου ήταν καλεσμένοι αρκετοί φίλοι του, staff, οι παίκτες με τις οικογένειές τους, κάποιοι φίλαθλοι που έχουν διαρκείας. Γενικά ήταν ένα πολύ καλό έτσι γλέντι με τον Αργυρό, τον Ενιδιάτη, τη Ζόζεφ να κλέβουν έτσι την παράσταση. Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέβηκε πολλές φορές, είχε το δικό του μικρόφωνο και ανέβηκε στην πίστα πάνω και έδινε το σύνθημα. Έκανε και μερικά ντουέτα με τους καλλιτέχνες, συνθήματα για την ΑΕΚ. Γενικά ήταν ένα ωραίο γλέντι. Να φανταστείτε ότι εμείς πήγαμε πολύ αργά από εκεί. Αυτοί συνέχιζαν, δεν ξέρω και τι ώρα τελείωσε, δηλαδή μπορεί να πήγε μετά τις 6.30 ώρα, έχει ξημερώσει. Αλλά η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ πανηγυρίζει με την ψυχή της ένα πανάξιο πρωτάθλημα, το αναγνώρισαν όλοι άλλωστε αυτό. Σε μια χρονιά δύσκολη, που ξεκίνησε από προκριματικά, θυμίζω, για την είσοδο στο Conference League σε όμιλο, με ένα καινούριο προπονητή, με αρκετούς νέους παίκτες, όμως όλοι πίστεψαν με ενότητα και... πολύ καλή έτσι συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και διοικητικό και ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά και με την ενότητα και τη στήριξη που είχε ο κόσμος, και έφτασαν στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο χθες έφερε πάνω από 33.000 φιλάθλους εντός του γηπέδου για την
0: και αρκετές χιλιάδες απ' έξω, Μίλτο, έτσι.
3: Αρκετές χιλιάδες απ' έξω, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό με ντρόουν, με μια φαντασμαγορική φιέστα, με το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριο Ηλιόπουλο μέσα, με κομάντος, εντυπωσιακό όλο αυτό που βγήκε προς τα έξω και το θαύμασαν και στην Ευρώπη. Εγκομιαστικά σχόλια και από τον τύπο της Σερβίας για τον κόσμο που βρέθηκε χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία πραγματικά μέχρι το πρωί διασκέδαζε και πέριξη του γηπέδου, δηλαδή όλο το βράδυ υπήρχε πανηγυρικό κλίμα. Οι παίκτες από σήμερα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι σε άδεια, όπου φύγει ειδικά οι ξένοι, και μετά με την καθοδήγηση του Μάρκο Νίκολης για το πότε επιστρέφουν, πότε θα ξεκινήσουν τη διαδικασία, Γιατί όπως είπε και ο Νίκολης, κρατάει χαμηλούς τόνους. Ναι, μεν, πανηγυρίσαμε το πρωτάθλημα, θα κρατήσουν 2-3 μέρες οι πανηγυρισμοί. Όμως αυτό δεν είναι το τέλος, είναι μόνο η αρχή. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και δίψα και όρεξη από όλους για να ενισχυθεί η ΑΕΚ και να είναι ανταγωνιστική στο ανώτερο επίπεδο του Champions League που θα κληθεί να δώσει στα play-off τον πρώτο της αγώνα στην Ευρώπη στις 18 ή 19 Αυγούστου.
0: Μίλτο, θα ήθελα τώρα που έχει ηρεμήσει λίγο η κατάσταση τον δικό σου MVP για την φετινή ΑΕΚ. Είναι ο προπονητής της, είναι η κινήση του Ριμπάλτα, είναι κάποιος παίκτης, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι ποδοσφαιριστής 100%, έτσι.
3: Ναι, είναι όλα αυτά μαζί. Αν πάμε στο καθαρά αγωνιστικό, σίγουρα είναι ο Νίκολιτς. Όμως ο Νίκολιτς είναι επιλογή του Ριμπάλτα. Οπότε δικαιωμένος και ο Ριμπάλτα, δικαιωμένος και ο Νίκολιτς. Ποδοσφαιρικά θεωρώ ότι ο Πινέδα είναι MVP της ΑΕΚ. Είχε μια σταθερή γενικά χρονιά και όταν αυτός ήταν καλά, όλη η ομάδα ήταν καλά. Μεγάλη συνεισφορά του Γιώβιτς. Πολύ καλός ο Μαρίν και ο Ρέλβας αγωνιστικά, που είδησαν πάρα πολύ, είναι μεταγραφές ουσίας. Και ο Κοϊτά που ήταν αναγεννημένος μαζί με το Στρακώσα. Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό που αναφέρουμε, συν η στήριξη του κόσμου που ήταν εκεί, ακόμα και στα δύσκολα που πέρασε η ΑΕΚ και τον Οκτώβριο-Νοέμβρη που υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες, αλλά κυρίως ο Μάριος Ηλιόπουλος που άλλαξε το στάτους της ΑΕΚ σε σχέση με την περσινή χρονιά, εννοώ, από μια αποτυχημένη χρονιά. Άλλαξε αρκετούς
0: νομίζω ο Μίλτο άλλαξε παράγοντες. Δεν άλλαξε και τη δική του λογική. Δηλαδή δεν είχαμε μεταγραφές αεροδρομίου όπως πέρυσι, αλλά είχαμε μεταγραφές που φέραν τον τίτλο στην ΑΕΚ.
3: Ουσίας, ναι, ακριβώς. Μεταγραφές ουσίας, αλλά ήθελα να πω για τα στελέχη. Γιατί ουσιαστικά φέτος λειτουργήσε η ΑΕΚ με επιλογές του Μάριου Ηλιόπουλου και αυτό τον κάνει ακόμα πιο δικαιωμένο. Το είδαμε και στο λόγο του την ώρα της φιέστας που είπε αρκετά πράγματα. Κοινωνικά, πέρασε μηνύματα. Εντάξει, πολλές φορές δεν χρειάζονται πολλά λόγια την ώρα που ο κόσμος περιμένει και ανυπομονεί για να σηκωθεί η κούπα. Αλλά ο Μάριος Ηλιόπουλος, εδώ και 2 χρόνια που μπήκε στο ποδόσφαιρο, τον γνωρίζουμε ότι αυτός είναι και θέλει να λέει τα πράγματα όπως τα κατανοεί ο ίδιος και όπως θέλει να τα περάσει στην κοινωνία για την επόμενη μέρα και για την νεολαία να συμπορευτεί με την ΑΕΚ και να είναι καθαρά τα πράγματα εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου που είναι και το ΕΦΑ αγωνίζεται αυτό που πρεσβεύει. Είναι δικαιωμένος, η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα, δεύτερη μόλις χρονιά στο τιμόνι του Μάριου Ηλιόπουλου και από εκεί και πέρα πορεύεται με την ελπίδα και την αισιοδοξία και από τον κόσμο να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική την επόμενη χρονιά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο πρωτάθλημα.
0: Νομίζω, ναι, με το μυαλό στο Champions League, Μίλτο μου, έτσι, 3 Αυγούστου κλήρωση. Πιθανή αντίπαλη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Ερυθρός Αστέρας, Δυνάμο Ζάγκρεπ, Σέλτινγκ, Σλόβαν Μπρατισλάβα, Λεχ Πόζναν. Αν αποκλεισεί όμως μία από αυτές, τότε πηγαίνει στους χειρούς και η ΑΕΚ και θα έχει άλλους αντιπάλους. Έτσι, με βάση.
3: Ναι, θα περιμένουμε μέχρι τώρα.
0: Ναι, είναι τα σημερινά δεδομένα. Έγινε, Μίλτο μου.
3: Είναι βαθύ αντίπαλη, είναι αντίπαλη που ναι, μεν μπορεί η ΑΕΚ να είναι στους ανίσχυρους αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι φόβητρο. Η ΑΕΚ έχει δείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε αντίπαλο, όπως το έδειξε και φέτος στο Conference League. Θα δούμε όμως τα δεδομένα και την ενίσχυση που θα έχει μέχρι τότε. Έτσι κι αλλιώς, βασικό κορμό έχει η ΑΕΚ. Δεν θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές, δηλαδή 3-4 για βασική και συμπληρωματικές κινήσεις για να έχει ένα βαθύ και μεγάλο ρόστερο, όπως είπε ο Νίκολης, για την επόμενη χρονιά που θα χρειαστεί.
0: Έγινε. Μίλτο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλή συνέχεια σε ένα, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν και ο Μίλτος Οδοσίου. Να κλείσουμε εδώ το κεφάλαιο ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως, στις 4 η ώρα υπάρχει και ειδικό αφιέρωμα, το οποίο έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Αντωρινέος. Άρα να μείνετε συντονισμένοι οι φίλοι της Ένωσης και όχι μόνο 4 η ώρα με τον Γιάννη Αντωρινέο αφιέρωμα στην πρωταθλητρία ΑΕΚ. Πάμε σε απαραίτητα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί.
2: Ερασπορ 101,8.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Το αφιέρωμα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-2026 έρχεται στην Era Sport. Το αφιέρωμα της αγαπημένης σας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι εδώ, τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 4 το απόγευμα και για μία ώρα. Ο Γιάννης Αντωρινέος παίζει μπάλα με το πρωτάθλημα της Ένωσης, κάνοντας όλη την αναδρομή της εφετινής πορείας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ, στην Era Sport, τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 4 το απόγευμα.
10: Ακούτε Era Sport.

0: λοιπόν εδώ με σένα, με σημερινή εφημερίδα στην Ερασπόρ. Ο Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων, η Βίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Ακούσαμε λοιπόν την ΑΕΚ, επαναλαμβάνω 4 η ώρα, σας θυμίζω μάλλον 4 η ώρα, ειδικό αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ από τον Γιάννη Σαντορινιό. Μείνετε όλοι συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Πάμε στον Ολυμπιακό, όπου έστω και την τελευταία αγωνιστική και χωρίς να έχει πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, αλλά του ήρθαν τα καλά μαντάτα από τη Λεωφόρο, πήρε τη δεύτερη θέση, βγαίνει στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League, υπό προποθέσεις μπορεί να βρεθεί και στον τρίτο, θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά ο Μπάσο Πάζογλου, αλλά δεν ξέρω το πόσο αυτό το σεντόνι, αν θέλετε, μπορεί να καλύψει τα όσα λάθη γίνανε φέτος και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, ο Μπάσο Πάζογλου μαζί μας, πάρα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Πάμε ένα-ένα. Πρώτον για το τρίτο προκριματικό, λες ή το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Πώς πάει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα δεύτερο, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να πάει τρίτο προκριματικό γύρο. Πώς θα συμβεί αυτό? Εάν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League, αλλά ταυτόχρονα είναι και στην τετράδα της Premier League. Όχι πεντάδα επειδή βγάζει πέμπτη ομάδα.
0: Να είναι τέταρτη. Μέχρι τέταρτη.
1: Να είναι στην τετράδα. Αυτή τη στιγμή η Άστον Βίλα είναι στην τέταρτη.
0: Είναι τέταρτη γιατί κέρδισε τη Λίβερπουλ με 4-2 προχθές.
1: Όμως, τελευταία αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με τη City. Η Λίβερπουλ παίζει εντός έδρας. Όλο το μπερδεύω Μπρέτφορντ, Μπόρνμουθ και αυτό. Ξέρω εγώ, με διαφυσβήτητο
0: περίμενε να το βρω λοιπόν.
1: Θα το τσεκάρεις εσύ.
0: Λίβερπουλ Μπρέτφορντ, 24-5.
1: Λίβερπουλ Μπρέτφορντ. Ναι. Η Μπρέτφορντ όμως πάει για τίποτα.
0: Η Μπρέτφορντ είναι στην 8η θέση, διεκδικεί, κυνηγάει Μπράιτον και Μπόρνμουθ για να μπει στη League Phase. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι στο Conference, αλλά με ένα βαθμό διαφορά από την 7η και 2 από τον 6ο πόμπι κυνηγάει και το Europa League. Έτσι.
1: Λέω λοιπόν το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η Άστον Βίλα είναι μεν τέταρτη στο C3 από τη Λίβερπουλ που την κέρδισε, αλλά έχει πολύ πιο δύσκολο μάτς εκτός έδρας. Θεωρητικά πιο εύκολη η Λίβερπουλ γιατί η Λίβερπουλ δεν είναι στα καλά της. Και σε περίπτωση ισοβαθμίας, στην Αγγλία δεν παίζουν ρόλο τα μεταξύ τους αποτελέσματα και αυτά, παίζει ρόλο διαφορά τερμάτων. Και τη διαφορά τερμάτων την έχει η Λίβερπουλ. Είναι 10 και 6 Αστον Βίλα. Οπότε αν χάσει Αστον Βίλα, δεν πρόκειται να και να την μειώσει. Αν πάρει αποτέλεσμα, θα είναι σίγουρα τέταρτη. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολος ο συνδυασμός, αλλά αν έρθει, ο Ολυμπιακός θα πάει στον τρίτο προκριματικό και αυτό τι σημαίνει επίσης.
0: Είναι στο League Face του Europa League, έτσι.
1: Ναι, πέρα από το ότι εάν θα θέλει δύο προκρίσεις για να μπει στη League Face του Champions League, εάν αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό, δεν πάει στα play-off του Europa League, πάει απευθείας
0: στον όμιλο.
1: League Face του Europa League.
0: Ναι.
1: Οπότε και αυτό είναι σημαντικό. Πέραν βέβαια το ότι έχεις και δύο εβδομάδες, λιγότερο, δηλαδή που έχεις παιχνίδι, έχεις καλύτερη προετοιμασία για δύο εβδομάδες. Τώρα στο δεύτερο, προφανίστατα και δεν αλλάζει κάτι στις ανάγκες του Ολυμπιακού ή στην κρίση μάλλον όλων, ότι η χρονιά εντός συνόρων είναι αποτυχημένη. Ο Ολυμπιακός αν δεν παίρνει τίτλο και δεν παίρνει πρωτάθλημα βασικά, και ειδικά φέτος που είχε ξεκινήσει ως πρωταθλητής, είχε αυτά τα μεγάλα έσοδα, έδωσε λεφτά για μεταγραφές ή έδειχνε ότι ήταν το φαβορί στο ξεκίνημα ή εμπάστος κάποια στιγμή μαζί με τον ΠΑΟΚ και καταντάει να παίζει την τελευταία αγωνιστική για τη δεύτερη θέση, σίγουρα δεν είναι επιτυχία. Εξασφάλισε το μίνιμουμ των στόχων που όμως δεν ικανοποιεί κανέναν και σε κάθε περίπτωση δεν κρύβει τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα. Βεβαίως εδώ να σημειώσω ότι αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και να κάνουμε όλη την ανάλυση τη σεζόν, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλό στην Ευρώπη. Δεν ξέρω πόσοι έχουν αντιληφθεί ότι αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός δεν είναι εύκολο να το κάνει μια ελληνική ομάδα. Δηλαδή να είναι στη League Phase του με το νέο φορμάτ της Champions League και να περνάει στην ενδιάμεση φάση. Πολύ απλά δεν αφήνει τόσες ομάδες πίσω του στην βαθμολογία, γιατί είναι πλέον η μία η βαθμολογία. Οπότε αυτό σίγουρα δείχνει κάτι. Υπάρχουν συγκεκριμένες αδυναμίες. Βεβαίως εδώ είδες ότι στο τελευταίο διάστημα και ο Μεντιλίμπαρ μιλάει για αλλαγές. Που ένας προπονητής που έχει πει κατά βάση δεν θέλω μεταγραφές, δεν με ενδιαφέρουν πολύ μεταγραφές. Όχι, δεν θέλει ο άνθρωπος παίχτες, για να μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο. αλλά γενικώς ένα προπονητής που δεν θέλει να τα αλλάζει πολύ τα πράγματα σε μια ομάδα όταν του πάνε καλά. Θα μου πεις τώρα.
0: Μπάμι, γιατί, γιατί αναφέρθηκε στο συμβολίο του, το έγινε σχετική ερώτηση χθες στην
1: έντευξη. Επειδή υπάρχει μια παραφή. Ναι, γιατί υπάρχει μια. Έχει δει και στα social, αν πρέπει να μείνει ο με τη Λίμπαρ ή εν πάση περιπτώσει αν έκλεισε ο κύκλος του και αν ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει κάτι διαφορετικό κτλ. Κάτι τέτοιο δεν έχει τεθεί.
0: Ναι.
1: Και φυσικά όπως έδειξε και ο με τη Λίμπαρ δεν το έχει συζητήσει καν. Τώρα, εάν αύριο προκύψει, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε αύριο, δεν ξέρει, σου ξημερώνει γενικώς στη ζωή σου. Η αλήθεια είναι η εξής. Ότι το έχουμε πει πολλές φορές. Υπάρχει εκτίμηση στο πρόσωπο του με τη Λίμπαρ, υπάρχει αμοιβαία καλή συνεργασία. Είναι αυτό που λέμε, τον εκτιμάει πολύ ο Μαρινάκης, σαν προπονητή, σαν άνθρωπο έχουν πολύ καλή σχέση. Βεβαίως πρέπει να βληθούν και κάποιες αποφάσεις την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή έτσι όπως είναι, ούτε να πηγαίνεις μόνο με συγκεκριμένους παίκτες. Και γενικώς να βρεθεί για μένα το πιο σημαντικό, Κώστα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα αυτή είναι η άποψη μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, είναι να υπάρχει ταύτιση απόψεων. Δηλαδή αυτό που θέλει η διοίκηση να το θέλει και ο προπονητής. Αυτό που θέλει μια διοίκηση να μπορεί να το κάνει ο προπονητής και αυτό που θέλει ο προπονητής να μπορεί να το προσφέρει η διοίκηση. Αλλά δεν γίνεται μόνο με συγκεκριμένη αγορά, μόνο συγκεκριμένες αγορές να πάρεις παίχτες και δεν γίνεται μονίμως. Δηλαδή πρέπει να δεις τι σου έφτεξε, τι πρέπει να αλλάξεις και τι μεταγραφές να κάνεις. Γιατί, κακά τα ψέματα Κώστα, ο Ολυμπιακός έχει αποτύχει στις μεταγραφές του. Και δεν είναι μόνο φέτος, είναι και μόνο πέρσι. Αν τα βάλουμε κάτω, αν δούμε τις μεταγραφές που έχει κάνει. Δεν έχει πάρει πράγματα για τον άλλον β' λόγο. Κάποιοι μπορεί να αδικήθηκαν. Αλλά και κάποιες επιλογές αποδείχθηκαν ότι ήταν σωστές.
0: Ναι.
1: Έτσι γίνεται το ποδόσφαιρο. Αλλά επαναλαμβάνω, δηλαδή το χειμώνα, θυμάσαι, για να το κλείσω κιόλας, ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά. Δεν θέλω να πάρει παίχτες. Με τη Λίπα δεν ήθελε πολλούς. Επί της ουσίας δηλαδή μόνο για τον Λουίς ήταν οκ. Okay. Αποδείχθηκε ότι ο Ολυμπιακός δεν ενισχύθηκε και θα μπορούσε να το κάνει. Και μπορούσε να το κάνει και ήθελε να το κάνει, αλλά είναι. Ναι. Θέμα απόφαση και προπονητή.
0: Ούτως ή άλλως, Μπάμπη, πλέον έχουμε όλο τον χρόνο να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, αλλά νομίζω μια συνάντηση που είναι να γίνει αυτές τις μέρες θα είναι κρίσιμη για να δούμε τι
0: θα
1: γίνει.
0: Πότε θα γίνει
1: η
0: Μπάμπη αυτή?
1: Δεν μπορώ να σου πω, δεν το ξέρω δηλαδή να σου πω, αλλά από όσο καταλάβαινα δεν θα αργήσει. Και δεν έχει και λόγο να αργήσει. Θα πρέπει να γίνει για να ξεκαθαρίσουν κάτι πράγμα, δηλαδή να μπει ένα πλάνο πώς θα κινηθεί ο σύλλογος για το καλοκαίρι για τις μεταγραφές.
0: Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για την Άτρια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν και ο Μπάμπη με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού να ακούσουμε δηλώσεις. Παίγνουμε χθες στην Φιλαδέλφεια του Χωσέλη με τη Λίμπαρα αλλά και του Μάρκο Νικολίτσα.
2: Σήμερα προσπαθήσαμε, κάναμε τα πάντα για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Μπήκαμε δυναμικά, μπήκαμε δυνατά. Νομίζω πως είχαμε τον έλεγχο, κάναμε πολλές ευκαιρίες, καταφέραμε να σκοράρουμε. Θέλαμε να βάλουμε και ένα γκολ, θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι μας, έτσι ώστε να μην έχουμε στο μυαλό μας τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι και να μην είμαστε εξαρτημένοι από το αποτέλεσμα του άλλου παιχνιδιού. Δεν τα καταφέραμε. Από ένα σούτ απ' έξω δεχτήκαμε τον γκολ. Εμείς λοιπόν ισοφαρίσαμε, ισοφάρισε όμως και το άλλο παιχνίδι και ευτυχώς έχει εκπληρωθεί ο στόχος μας παρόλο που δεν έχουμε κερδίσει σήμερα. Δεχτήκαμε τον γκολ. Εμείς λοιπόν ισοφαρίσαμε, ισοφάρισε όμως και το άλλο παιχνίδι και ευτυχώς έχει εκπληρωθεί ο στόχος μας παρόλο που δεν έχει κερδίσει σήμερα.

0: Πολύ σημαντικό μετά από 7 μέρες εορτασμών να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε δημιουργήσει, την εντιμότητα, την περηφάνεια μας, όπως το έχουμε κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Είχαμε 2 αναμετρήσεις απέναντι στον ΠΑΟΚ και απέναντι στον Ολυμπιακό, οι οποίοι διαγωνίζονταν για την δεύτερη θέση και εμείς αποδώσαμε σε πολύ έντιμο, δίκαιο τρόπο. Παίξαμε πολύ καλά και είμαι πολύ περήφανος για τους παίχτες οι οποίοι κατάφεραν μετά από αυτό το 7 ημέρο των εορτασμών να αποδώσουν σε τέτοιο επίπεδο. Παίξαμε εκφράζοντας τις αρχές τις οποίες και το ίδιο το κλαμπ εκπροσωπεί, εντιμότητα, εφαγωνίζεστε και βεβαίως προστατεύσαμε αυτό που είχαμε δημιουργήσει όλη τη σεζόν, αυτή την περηφάνεια, αυτή την ακεραιότητα. Κατά την άποψή μου, αυτό ακριβώς το γεγονός συνιστά και μία επένδυση για το μέλλον, διότι, και συγχωρέστε μου τη γλώσσα, αν κάνεις ανοησίες σε τέτοιες στιγμές, αυτό μπορεί να το πληρώσεις στο μέλλον. Τέλος, άφησε ο coach τους φιλάθλους μας, οι οποίοι ήταν πραγματικά εκπληκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν, ξεκινώντας από τις προπονήσεις που είχαμε ακόμα και στην Ολλανδία μέχρι και την τελευταία ανοιχτή προπόνηση που έγινε εδώ στην έδρα μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήταν συγκλονιστική η στήριξή τους. Σοφαρίσαμε λοιπόν το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ που είχε η ομάδα στα 102 έτη ύπαρξής της για το αίτητο σερί που καταγράψαμε φέτος. Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα και αυτό δείχνει ότι οι παίκτες μου απλά αρνούνται να χάσουν.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Μάρκο Νίκολιτς. Φεύγουμε λοιπόν από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ, αν και προηγήθηκε με 2-0 στη Λεωφόρο και κρατούσε αυτός στα χέρια του με βάση και το αποτέλεσμα, το σκορ μάλλον στην Φιλαδέλφια, την δεύτερη θέση και την παρουσία του στα προκριματικά του Champions League, δεν τα κατάφερε, δέχτηκε 2 γκολ από τον Παναθηναϊκό, έκλεισε τη χρονιά τρίτος, πηγαίνει στα προκριματικά του Europa, κάτι που έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις και κυρώσεις περισσότερα από τον Γιάννη Βοητσίδη. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Καταλαβαίνει κανείς, οι κυρώσεις εννοείς αυτό το πρόστιμο μετά από την πραγματικά τραγική κατάληξη της σεζόν. Αν και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτά είναι επικοινωνιακά περισσότερο. Έτσι, το ζητούμενο είναι τι θα γίνει, πόσο ΠΑΟΚ θα αλλάξει εικόνα ώστε την νέα χρονιά να παρουσιαστεί καλύτερο.
1: Για αν υπάρχει το πρόστιμο και υπάρχει το μπλόκο διακοπές των παιχτών, ζήτησε ο Ιβάνης Σαββίδης να μην φύγει κανείς από Θεσσαλονίκη μέχρι την Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει κάποια επικοινωνία ή να έρθει ο κύριος Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη και να δει κάποιος το, όπως έγινε μετά τον τελικό του κυπελού.
2: Ναι, να πω βέβαια όντως για να τα πάρουμε με τη σειρά ότι πριν φύγει από τη Λεωφόρο η αποστολή του ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Καρυπίδης ανακοίνωσε στα αποδυτήρια ένα πρόστιμο για το αγωνιστικό τμήμα, προφανώς ανάλογα με το συμβόλαιο του καθενός κλπ. Και ότι οι παίκτες θα πρέπει να μείνουν στη Θεσσαλονίκη, ακόμη και αυτοί που ενδεχομένως είχαν κανονίσει τη Δευτέρα, σήμερα, αύριο να φύγουν κάποιες διακοπές κλπ. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, ότι θα γίνει μια ομιλία ενδεχομένως από τον Ιβάν Σαββίδη, από τους ανθρώπους της ομάδας πριν φύγουν, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι η λογική σκέψη που μπορεί να κάνει κανείς. Από εκεί και πέρα, τώρα για το πρόστιμο υπάρχει μια πληροφορία, έτσι, για ένα συνολικό πρόστιμο 400.000 ευρώ. Τώρα οι παίκτες θα μείνουν μέχρι την Τετάρτη. Κάποιοι δυσαρεστήθηκαν προφανώς γιατί είχαν βγάλει τα αεροπορικά εισιτήρια. Αυτό όμως το οποίο ξέρουν οι παίκτες είναι ότι δεν έχουν δικαίωμα να παραβούν κατά κάποιο τρόπο την οδηγία και ότι θα πρέπει να παραμείνουν προφανώς εν αναμονή κάποιων ανακοινώσεων, κάποιων ενημερώσεων και όλα τα σχετικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι από πλευράς ΠΑΟΚ υπάρχει από χθες η επίσημη τοποθέτηση ότι η χρονιά τελείωσε δυστυχώς, όπως ανέφερε η ΠΑΕΠΑΟΚ, όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας. Αισθανόμαστε, λέει η ΠΑΕΠΑΟΚ, την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας, όπως λέει η ανακοίνωση, ξανά πρωταγωνιστή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το πώς θα συγκεκριμενοποιηθούν αυτές οι αποφάσεις από πλευράς της διοίκησης, πώς θα γίνει ο ΠΑΟΚ ξανά πρωταγωνιστής, αυτά είναι πράγματα τα οποία προφανώς θα δουλευτούν τις επόμενες εβδομάδες. Είναι αλήθεια ότι πραγματικά υπάρχει ένα βαρύ κλίμα στην ομάδα.

0: ομάδα. Υπάρχει η δυσαρέσκεια των φιλάθλων γιατί χάθηκαν όλοι οι στόχοι. Ο ΠΑΟΚ από τα μέσα Μαρτίου και μετά παρουσίασε καθίδηση, έτσι, κατέρευσε. Είναι
1: ενώ συνήθως τα προηγούμενα χρόνια και τότε που ήρθε το πρωτάθλημα, Γιάννη, συνέβαινε το αντίθετο. Δηλαδή εκεί που τον είχαν όλοι τελειωμένο, ανέβαζε στροφές και έφτανε στους στόχους του, όπως την κατάρρευση του πρωταθλήματος που ήταν από 2 χρόνια. Τώρα έγινε ακριβώς το αντίθετο. Τι έλειπε σε σχέση με τα προηγούμενα, με τα προηγούμενα χρόνια και τι θεωρούν στον ΠΑΟΚ μεγαλύτερη αποτυχία, Γιάννη, το ότι δεν βγήκαν δεύτεροι για να πάνε στα προγραμματικά του Champions League ή το χαμένο κύπελο με δεδομένο ότι στον τελικό δεν αντιμετώπισαν κάποιον από τον Big Four, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, αλλά τον Όφι.
0: Δεν ξέρω αν έγινε κάποια σύγκριση. Για τον καθένα αυτά τα πράγματα ζυγίζονται διαφορετικά. Νομίζω ότι αν ερχόταν το κύπελο θα άλλαζε και το κλίμα λίγο και η ομάδα θα έπαιρνε αυτοπεποίθηση, θα έφευγε η εσωστρέφεια, θα έμπαινε υπό καλύτερες προϋποθέσεις στα παιχνίδια τα οποία ακολούθησαν και ίσως φέρνοντας κάποιο θετικό αποτέλεσμα, έστω και την ίστατη στιγμή, να έρχονταν παράλληλα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το κύπελο θα έπαιρνε και τη δεύτερη θέση, γιατί θα έμπαινε με άλλο αέρα, δεν θα έμπαινε με αυτή την μιζέρια, την εσωστρέφεια, αυτήν όλη την αρνητική ψυχολογία στα play-off. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το ένα έφερε και το άλλο. Αν ερχόταν το κύπελο θα ερχόταν πιθανότατα και η δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ τώρα το γιατί κατέρευσε, γιατί αν γυρίσουμε πίσω, γιατί λέμε για 2 μήνες, 22 Μαρτίου έχασε στον Βόλο στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου. Μάλιστα προηγήθηκε 1-0 απέναντι στον Βόλο και όταν όλοι είπαν ότι ήταν μια εύκολη συνέχεια σε εκείνο τον αγώνα, τελικά ήρθε η ανατροπή και ο Βόλος νίκησε με 2-1. Από εκεί και πέρα ήρθε η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα στο ξεκίνημα των play-off. Ήρθε η ήττα από τον Όφη στο Πανθεσσαλικό και γενικά στα play-off, στα 6 παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έκλεισε με μόλις 1 νίκη. Την νίκη που πέτυχε επί του Ολυμπιακού με 3-1 στην Τούμπα. Το να πετύχεις μόνο 1 νίκη σε 6 αγώνες play-off είναι προφανώς ένας αρνητικός απολογισμός. Η ομάδα κατέρευσε γιατί κάποιοι βασικοί δεν άντεξαν, υπήρχαν τραυματισμοί. Βέβαια κάποιοι από αυτούς τους τραυματισμούς δεν ήταν τραυματισμοί κούρασης. Δηλαδή ο Ζίφκοβιτς τραυματίστηκε από κάτι άλλο, δεν είχε ένα μυϊκό πρόβλημα κλπ. Ή ο Κένι κάποια στιγμή, ο Γιακουμάκης που είχε ένα διάστρεμα. Αλλά κάποια στιγμή φάνηκε ότι γενικά δεν υπήρχε ενέργεια στην ομάδα, κάποιοι βασικοί δεν άντεξαν και από πίσω από τους βασικούς δεν υπήρχαν αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις. Εδώ υπάρχει και η ευθύνη ότι η ομάδα δεν ενισχύθηκε τον Ιανουάριο όπως θα έπρεπε σε 1-2 θέσεις ακόμη. Και άρα λοιπόν από τη στιγμή που οι εναλλακτικές λύσεις δεν βοηθούσαν, δεν θα μπορούσε ο βασικός κορμός να αντέξει, να βγάλει τη χρονιά. Μια χρονιά που έκλεισε με πάνω από 55 παιχνίδια, γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι κάποια στιγμή έπαιζε σε 3 διοργανώσεις. Αν δούμε δηλαδή τις εναλλακτικές λύσεις, ποτέ ο Τέιλορ δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τη θέση του Μπάμπα, ποτέ ο Λόβρεν και ο Βολιάκο δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν τις θέσεις του Κετζιόρα και του Μιχαηλίδη, ποτέ ο Μπιάνκο και ο Καμαρά δεν έδωσαν λύσεις από πίσω και φυσικά μεσοεπιθετικά άμα δούμε ο Ιβανούσετς ήταν μια τεράστια απογοήτευση, ο Πέλκας και αυτός πρόσφερε πάρα πολύ λίγα πράγματα, ο μοναδικός που ήρθε ως μια εναλλακτική λύση και θα έλεγα ότι έβγαλε τα λεφτά του ήταν ο Γερεμέγεφ που ήρθε όντως τον Ιανουάριο και βοήθησε λόγω του τραυματισμού του Γιακουμάκη και πρόσφερε σε κάποια παιχνίδια. Άρα λοιπόν ήρθε η κατάρρευση μετά το Μάρτιο και νομίζω από ένα σημείο και μετά δεν ήταν μόνο κατάρρευση σωματική, ήταν και ψυχολογική. Δηλαδή ακόμη και χθες, αυτό μου το είπαν ήδη πολλοί φίλοι, πολλοί έτσι, άνθρωποι του ποδοσφαίρου, ότι πέτυχε χθες γκολ ο Σντόεφ, το 1-0 στη Λεωφόρο και δεν το πανηγύρισε και νόμιζαν όλοι ότι κάτι είχε γίνει και τον γκολ ακυρώθηκε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν πανηγυρίστηκε ούτε αυτό το γκολ. Ακόμη και το ότι μετά το παιχνίδι δεν βγήκε ένας από τους έμπειρους, τους αρχηγούς, ο Ζίφκοβιτς, ο Πέλκας, να ο Μιχαηλίδης να κάνουν δηλώσεις και ο μόνος που έκανε δηλώσεις ήταν ο 19χρονος Ανέστης Μύθου. Νομίζω ότι αυτό λέει κάτι, δηλαδή ότι υπήρχε μια ψυχολογική κατάρρευση, μια απογοήτευση η οποία προφανώς επηρέασε και το αγωνιστικό κομμάτι. Τώρα για την επόμενη μέρα, πέρα από το πρόστιμο που είπαμε και αυτό το πάγωμα των διακοπών, εν αναμονή προφανώς και κάποιων ανακοινώσεων, κάποιας ομιλίας, κάτι που θα γίνει προφανώς μέχρι την Τετάρτη. Τώρα επειδή είναι ένα ερώτημα, τι γίνεται με τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου να πούμε ότι έχει συμβόλαιο. Άρα λοιπόν είναι το πιο πιθανό σενάριο να συνεχίσει, αφού κάνει μια συζήτηση με την οικογένεια Σαββίδη. Είναι δεδομένο ότι και αυτός έκανε πολλά λάθη στη φετινή χρονιά. Είναι δεδομένο ότι έχει ένα κομμάτι ευθύνης για αυτή την κακή πορεία, όπως έχει και η διοίκηση και οι παίκτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι έχουν ευθύνη μετά από μια αποτυχημένη χρονιά. Ωστόσο θα έλεγα το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει και την επόμενη χρονιά, γιατί και ξέρει την ομάδα και προφανώς και ο ίδιος έχει καταλάβει τα λάθη του, και επιπλέον δεν υπάρχει και πολύς χρόνος, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι 23 Ιουλίου και άρα λοιπόν θα πρέπει σε περίπου έναν μήνα να ξεκινήσει η προετοιμασία για την επόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό, αλλά προφανώς κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά. Όταν θα μιλήσει ο Ιβάν Σαββίδης με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, δεν μπορούμε να είμαστε και απόλυτα σίγουροι.
1: Το τι θα βγει από την κουβέντα,
0: έτσι, ναι. Αυτή η συζήτηση.
1: Ούτως ή άλλως, Γιάννη, πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι την Πέμπτη, γιατί για να υπάρχει αυτή η απαγόρευση να αναχώρησε διακοπών, άρα θα υπάρχει σίγουρα κάποια επαφή, είτε από κοντά να έρθει τώρα ο κ. Σαββίδης, είτε να γίνει μέσω Skype να μιλήσει με προπονητές και παίκτες, έτσι. Λοιπόν,
0: αυτό ακριβώς.
1: Έγινε, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, θα πάμε μετά το διάλειμμα στις 3 η ώρα, να πάμε σε δηλώσεις που γίνανε στο λεωφορείο και από τον Ρασβάν Λουτσέσκου και από τον Ράφα Μπενίτεθ, και μετά θα πάμε μετά το διάλειμμα για τις απαραίτητες διαφημίσεις, θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αλλά να σας ακούσουμε τι είπαν στο τέλος του αγώνα χθες στο λεωφορείο τόσο ο προπονητής του ΠΑΟΚ όσο και ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
2: Υπήρχαν πολύ ωραίες στιγμές ακόμα και στο σημερινό παιχνίδι ποδοσφαίρου από εμάς. Υπήρχαν κακές στιγμές, υπήρχαν χαζομάρες τις οποίες μπορεί να κάνουμε. Λάθη προφανώς τα οποία γίνονται, αλλά είναι η εικόνα της σεζόν, με την έννοια ότι όταν είχαμε τη δυνατότητα να κουμπίσουμε οτιδήποτε όμορφο μέσα σε αυτή την σεζόν, κάτι γινόταν και αυτό δεν συνέβαινε. Είναι ο χειρότερος τρόπος να αποδεχθείς ένα αποτέλεσμα. Θα προτιμούσα χίλιες φορές να χάσεις 3-0 παρά να υπάρχει αυτή η διακύμανση και αυτή η εξέλιξη του παιχνίδι. Και να έλεγα σε εκείνο το σημείο ότι είμαστε εντελώς συγγνώμη κατά και ότι χάσαμε το παιχνίδι, αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι, αλλά τώρα να βρισκόμαστε 2-0 στο σκορ, να ισοφαριζόμαστε, να συνεχίζουμε να κάνουμε ευκαιρίες, τότε είναι κάτι πολύ δύσκολο να αποδεχθείς.
3: To our players for the reaction in the second half.
4: Εντάξει, όσον αφορά τον αγώνα, νομίζω ότι πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές για την πάρα πολύ καλή αντίδραση που είχαν στο δεύτερο ημίχρονο.
3: So if you consider that our best option was to be top 4 or 4th.
4: Αν αναλογιστούμε λοιπόν ότι αυτό που είχαμε ήταν μόνο το να είμαστε στην τέταρτη θέση, τον play-off. Πραγματικότητα είναι ότι σε εκείνη την χρονική στιγμή η ομάδα ήταν ουσιαστικά εκτός Europa League, όπως επίσης και πάρα πολύ μακριά από τον στόχο του πρωταθλήματος, παρόλο που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Παναθηναϊκός είναι στον DNA του να κυνηγάει τίτλους. Όταν μιλάμε με τη διοίκηση, με τους τεχνικούς διευθυντές, λέω και εκεί πέρα αυτά τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτό θα γίνει ή όχι, είναι κάτι που θα το δούμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Ρασβάν Λουτσέσκου και από τον Ράφα Μπενίτεθ. Είμαστε ακριβώς 3 άνω τελεία. Σε λίγο ξανά μαζί σας.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στην σημερινή μεσημβρινή ρυθμιστή περίοδο τη Ερασπόρ. Η Ματίνα Κανελοπούλου, πρωί τη Κιτάλη, ρυθμίστη των ήχων από τον Κωνσταντίνο Παλιό. Η Βιβλία Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί μέχρι τι 4 πάντα όμω με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπόρ. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα και το τρίτο ημίχρονο από τηλεφόρο με τι δηλώσει του Λουτσέσκου και του Μπενίτεθ. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Τέλος το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός ήξερε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα είναι τέταρτος. Αυτό τον βάζει σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία το καλοκαίρι, καθώς και νωρίς ξεκινάει και δεν, σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες, τις άλλες τέσσερις, δεν έχει κάποιο μαξιλαράκι. Δηλαδή θέλει πρόκριση για να βρεθεί στον ενιαίο όμιλο του Conference League. Πώς θα το κάνει αυτό και με ποια πρόσωπα, από τον πάγκο μέχρι... Βέβαια και την τελευταίο παίχτη και τον τελευταίο παίχτη το γνωρίζουμε τις επόμενες εβδομάδες. Θα μας βάλει λίγο μέσω κλίμα ο Χρήστος Κοντός για τις αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν στον Παναθηναϊκό. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους μας. Εντάξει, είναι τώρα ένα χρονικό σημείο που πρέπει να παρθούν αποφάσεις στον Παναθηναϊκό και να γνωστοποιηθούν. Πρέπει δηλαδή όποια αποφάση πάρει ο Παναθηναϊκός να την επικοινωνήσει σωστά με τον κόσμο, να εξηγήσει για ποιο λόγο θα μείνει ο Μπενίτεθ, για ποιο λόγο θα φύγει ο Μπενίτεθ, ανάλογα που θα κάτσει μπίλια. Για ποιο λόγο θα ξυλωθεί το υπάρχον ρόστερ ή θα στηριχτεί το υπάρχον ρόστερ και θα μπολιαστεί με κάποιες ιδιωτικές μεταγραφές κτλ. Δηλαδή πρέπει να πάρθουν κομβικές αποφάσεις και για να μπορέσει όλο αυτό να ξεφύγει από τα όρια του φοβικού περιβάλλοντος στο οποίο είναι μαθημένος ο Παναθηναϊκός να ζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πρέπει να επικοινωνηθεί σωστά με τον κόσμο, να καταλάβει και ο παδί του με πιο ακριβό σκεπτικό πάρθηκε η μία ή η άλλη απόφαση. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα πάρα πολύ πληγωμένη στο επικοινωνιακό κομμάτι. Δεν μπορεί να πουλήσει νερό στην έρημο, ενώ άλλοι πουλάνε πάγο στους Εσκιμώους. Και πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό το θέμα να το λύσει. Πρέπει να βγει πιο μπροστά. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την ομάδα, ποια είναι η στόχευση και πώς θα πορευτεί στο επόμενο διάστημα. Θεωρητικά, σήμερα, αύριο, άμεσα θα γίνει ένα ραντεβού του Γιάννη Αλαφούζου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Αυτή είναι η λογική σειρά των πραγμάτων από τη στιγμή που θεωρητικά δέχεται πολύ μεγάλη πίεση ο Ισπανός τεχνικός, από ανθρώπους που βρίσκονται στο γύρω-γύρω του Γιάννη Αλαφούζου, διοικητικούς, εξοδιοικητικούς, από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τύπου και της εξέδρας. Θα ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η συνομιλία. Μπορεί να πάμε και στο άλλο άκρο, ότι εγώ συμβόλαιο έχω με τον Μπενίτεθ, θα έχουμε πει, θα έχουμε συμφωνήσει. Δεν έχω κάτι άλλο να πω και μπορεί να πει ο Αλαφούζου σε μια γενναία απόφαση από την πλευρά του. Έχω κάτι παραπάνω, θα βρει με τον τεχνικό διευθυντή, τον αθλητικό διευθυντή, για το τι είδους παίκτες θέλει και τι στυλ και τι προδιαγραφές κτλ. Εγώ ότι είμαι εδώ, ό,τι μου ζητηθεί, θα το στηρίξω. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Το πιθανότερο όμως είναι ότι θα γίνει μια συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών. Θα βάλουν τα πράγματα κάτω. Μπενίτεθ δημοσίως έχει εκφράσει την άποψη ότι πρέπει να γίνουν πολύ βαθιές τομές στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ότι ναι, μεν έγινε μια σημαντική επένδυση το Γενάρη στο μέλλον της ομάδας με την απόκτηση παιδιών που είναι στην ηλικία των 20-22-25 χρονών, πάνω στους οποίους μπορεί να χτιστεί ένας Παναθηναϊκός για τα επόμενα χρόνια, όχι το τωρινό. Και αυτός ο κορμός να μπολιαστεί με κάποιες ποιοτικές μεταγραφικές κινήσεις το ερχόμενο καλοκαίρι, με τελευταία πινελιά τον Γενάρη να διορθωθούν τα όποια αστοχίες του καλοκαιριού, γιατί κατά καιρούς έχει πει δημοσίως ότι θα χρειαστούν τρεις μεταγραφικές περίοδοι για να φτιάξει τον Παναθηναϊκό που ο ίδιος χρειάζεται. Να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να τα συζητήσουμε, είναι μεγάλη κουβέντα. Εγώ γενικά έχω κουραστεί πάρα πολύ με αυτή την ανθρωποφαγία που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια τεράστια κρεατομηχανή και δυστυχώς την γεμίζουν συνέχεια με σάρκα άνθρωποι που είναι στο δικό μας συνάφη, οι οποίοι είναι συνήθως πρώτοι που αποθεώνουν τον πιλότο προπονητή που έρχεται και πρώτοι που στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα πετάνε στην κρατομηχανή τον οποιοδήποτε προπονητή, ποδοσφαιριστή, οποιοδήποτε άλλον, και τον αλέθουν και τον κάνουν κοιμά. Είναι πάρα πολύ ενοχλημένος, γιατί βλέπω ότι δημιουργείται ένα κλίμα που είναι πολύ άδικο για τον Μπενίτεθ. Εγώ θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Είσαι ο Μπενίτεθ. Είσαι ο μόνος προπονητής που έρθει να δουλέψει στην Ελλάδα, που έχει πάρει Champions League, Europa League, Κύπελλο UEFA. Έχει κάτι στον πάγκο της Real, έχει κάτι στον πάγκο της Liverpool. Έχει κάτι στον πάγκο της Βαλένθια, της Νάπολη.
0: Νομίζω, Χρήστο, ότι αν ήμουν στη θέση του και με μεταφέραν οι δικοί μου άνθρωποι τόσα λέγονται και τόσα γράφονται για μένα, θα είχα φύγει από μόνος μου.
1: Όχι, δεν φεύγεις.
0: Αυτή είναι η δική μου τέτοια.
1: Ναι, ναι, είσαι τσαμπουκάς. Εγώ δεν κάθομαι να φύγω από εκεί που με βρίσκουν. Θα κάτσω να τους δείξω ότι έχω άδικο. Και έρχεται η μεταγραφική περίοδος Ιανουαρίου. Ο Παναθηναϊκός έβαλε λίστα. Τι παίχτες του φέρανε? Δύο παίχτες από την Κηφισιά. δύο παίχτες από τον Πανετολικό.
0: Με τον ένα. Πάντως, αυτό δεν σημαίνει ότι οι παίχτες που ήρθαν δεν βοήθησαν, Χρήστο.
1: Όχι, θα σου το πω διαφορετικά. Δεν θέλω να απαξιώσω καμία περίπτωση.
0: Γιατί ο Τετέι μια χαρά βοήθησε τον Παναθηναϊκό, νομίζω.
1: Άκουσε με. Δεν τα βγάζω εγώ απ' έξω όλα. Ήρθαν δύο παίχτες από την Κυφσιά. Δύο παίχτες από τον Πανετολικό. Ένα παίχτης από την Β' κατηγορία. Μια ομάδα που πέπεσε στη Β' κατηγορία τη Αργεντινή. Ένα 20χρονο από την Κροατία. Που τώρα ξεκίνησε, πρώτη χρονιά που έπαιξε επαγγελματικό επίπεδο, και ένας 38χρονος, ο μόνος που είχε ευρωπαϊκή εμπειρία, ο οποίος με την πρώτη προπόνηση που έκανε τραυματίστηκε. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για τους Σοκό. Οι υπόλοιποι που ανέφερα δεν έχουν στα πόδια τους ούτε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ούτε ένα. Κανένας. Καμία ευρωπαϊκή εμπειρία. Κανείς δεν είναι σε ομάδα πρωταθλητισμού. Είναι όλοι σε ομάδες που ζουν, παλεύουν να αποφύγουν την κατηγορία. Είσαι λοιπόν Μπενίτες. Αυτή την πρίκα περιμένεις. Σίγουρα. Περιμένεις κάτι πολύ καλύτερο, απολύτως ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
0: Αλλά μαζί σου, αυτό... αλλά αν θες να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, είσαι ο Μπενίτεθ και άμα τα βλέπεις αυτά, επειδή είσαι ο Μπενίτεθ και έχεις 17 τρόπαια σπίτι σου να τα βλέπεις, χτυπάς και εσύ το χέρι στο τραπέζι.
1: Μα λες... το είπα ότι περιμένει μεταγραφική λύση στο καλοκαίρι. Ναι. Το είπα ότι το πρώτο κομμάτι του σχεδίου ήταν να ενισχυθούμε από παιδιά που θα φτιάξουν το μέλλον μας. Τα παιδιά μας θα φτιάξουν το μέλλον. Δεν είναι αυτά που θα σε σηκώσουν, γιατί πήρε ο Μπενίτεθ μια ομάδα. Ένα Παναθηναϊκό που θα θυμίσω, τον πήρε έκτο, τραυματισμένο, με τον κόσμο διχασμένο, με τους οπαδούς να στρέφονται κατά της διοίκησης, με απαξιωμένο ρόστερ, στην Ευρώπη παρά το ξεκίνημα το καλό με την Τεσάρα, στην Βέρνη, έκανε δύο ξεκούδουνες είδες από δύο ομάδες Ολλανδικές, την Κοαχεντίκ και την Φέινορ, που καμιά από τις δύο δεν μπήκε στην 24η, κακές ομάδες δηλαδή, που ήταν χαμηλά στη βαθμολογία και όταν τον πήρε ήταν. Μεταξύ σφαίρας και άκμονος, περνάει ή δεν περνάει στην επόμενη φάση, κοφτός πέρασε. Και παρόλα αυτά, χωρίς ενίσχυση εμπειρίας και ποιότητας, με παιδιά που τώρα μπαίνουν στη λογική του πρωταθλητισμού, τώρα μαθαίνουν, τώρα εξελίσσονται, τώρα αποκτούν εμπειρίες, προσπάθησε και έφτιαξε μια ομάδα που έσωσε το μίνιμουμ τη σεζόν, δηλαδή τουλάχιστον πήρε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, μπήκε στην τετράδα. Πήγε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός στη φάση των 16 του Europa League και πάει και πέρυσι στο Conference. Μεγάλη διαφορά από το Conference με το Europa σε επίπεδο διοργάνωσης. Έφτασε μέχρι τον ημιτό υλικό του κυπέλου. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάτι έγινε και παραλαμβάνω με παιδιά που ήρθαν εδώ ως μεταγραφές για το μέλλον. Δεν πιστεύω να είναι κανείς σε τέτοια φάση, γιατί νομίζω ότι οι παρεσιογόνα παίρνουν κάποιοι που γράφουν κάποια διάφορα πράγματα, που πίστευε κανείς ότι με αυτά τα παιδιά τα 19χρονα, 20χρονα, που δεν έχουν ένα ευρωπαϊκό παιδί που θα πήγε να πάρει το πρωτάθλημα, θα πάει να πάρει το Europa League. Μην τρελαθούμε κιόλας. Και δημιουργείται ένα κλίμα κατά του Μπενίτεθ από διάφορους γύρω-γύρω και μέσα στη διοίκηση και γύρω-γύρω που ακούει ο Αλαφούζος και στείλουν στον τοίχο ένα προπονητή που ήρθε εδώ πέρα, μπορεί να δουλέψει, που είναι κάθε μέρα στη δουλειά. Δεν είναι κανένας προπονητής που εμφανίζεται 5 λεπτά την προπόνηση και 5 λεπτά μετά. Είναι όλη μέρα στην
0: ασχολείται. Καταλαβαίνω ότι είσαι υπέρ της παραγωγής. Δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να μείνει. Πρέπει να μείνει.
1: Πρέπει να δώσει τον
0: στηριχτεί δηλαδή, όχι να μείνει, να στηριχτεί.
1: Είναι απολύτως ξεκάθαρο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πάλι θα κάνει ένα ιστορικό λάθος. Πριν τους έφταιγε ο Βιτόρια στην πρώτη ισοπαλία, στο 88 σε ένα μάτς του Παναθηναϊκού, δύο δοκάρια. Πέντε χαμένες ευκαιρίες. Στην πρώτη επίθεση του Λεβαδιακού πήρε το κόστο 88. Σε ένα άλλο μάτς που πέταξε το νόμισμα ανάποδα η Κυφσιά και μια κόντρα στο 94 το παίρνει και του γυρίζουν προπονητή. Με δύο αγωνιστικές, δύο παιχνίδια. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι κλιματικά. Εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τις παθογένειες του Παναθηναϊκού διαχρονικά. Είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Δεν είναι να την κάνουμε σε 10 λεπτά.
0: Ναι, εννοείται. Όχι, πρέπει να κάνουμε. Να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή χρήση στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, έχουν όλη ευθύνη. Και δεν βγάζουμε γιατί ξέρεις, εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στο να κρίνουμε τους άλλους. Πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή άνθρωποι που μπορούν να μην κλωτσίσουν το τόπι πολύ εύκολα ξεβρακώνουν. Τον Μπενίτε του 17 τροπέα στην καριέρα του και έχει κάτι στον κορυφαίο στους κορυφαίους πάγκους της Ευρώπης. Πολύ εύκολα τον χλεβάζουν και τον ειρωνεύονται με διάφορα δημοσιεύματα που τα βλέπω και μου σηκώνει τρίχα. Αλλά όταν τους κρίνεις εσύ για αυτό που κάνουν, εξαγριώνονται.
0: Ναι.
1: Μπορείς να κριτικάρεις, αλλά είσαι υπέρ να κριτικείς. Δεν γίνεται.
0: Πιστεύεις, Χρήστο, μέχρι πότε θα υπάρξει, πότε θα κάτσει την πηγή και θα έχουμε τελικές αποφάσεις για το μέλλον του Μπενίτε?
1: Νομίζω σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα άμεσα για να ξέρει και η ομάδα πώς θα πορευτεί. Με τι πλάνο, με ποιο προπονητή.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, το έχω πει άπειρες φορές. Εγώ είσαι στον Παναθηναϊκό πάρα πολλά χρόνια. Όταν ήρθε ο Ρότσα στη θέση του Όσιμ, πολλοί είχαν πιστέψει ότι ο Παναθηναϊκός θα παρατάει. Και πάρει η ΑΕΚ 3-4 πρωταθλήματα. Είχε φύγει ο δάσκαλος που ήταν ένας πραγματικά κορυφαίος προπονητής του Παναθηναϊκού για κάποιο λόγο. Δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί. Και ήρθε ο Ρότσα, ο οποίος ήταν τεράστια δόξα για την ομάδα, αλλά προπονητικά είχε προλάβει ακόμα να γράψει τα χιλιόμετρα που θα δικαιολογούσαν προσδοκίες να διαδεχθεί έναν τόσο σημαντικό προπονητή. Και ο Ρωτσό τα κατάφερε.
0: Ναι.
1: Πήρε ντάμπλ το Παναθηναϊκό, πήρε πρωτάθλημα, τον πήγε στους 4 του Champions League και έδωσε ένα βήμα πριν από τον τελικό της Ρώμης. Ήρθε ο Κυράστας και πάλι βιάστηκαν διάφοροι του συναφιού μας να πούν ότι ο Παναθηναϊκός πετέλευκε η πετσέτα, τα παρατάει, γιατί ο Κυράστας μέχρι τότε, και αυτό τεράστιο όνομα ποδοσφαιρικό, είχε προπονητική εμπειρία από τον Εθνικό Ελληνικόρωσον, τον Πανηλιακό
0: και την Προοδευτική,
1: τον Πανιόνιο. Λοιπόν,
0: πιστεύω, Χρήστο, ότι αν δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη των Κυράστα, τώρα θα μιλάγαμε για έναν του καλύτερου, αν όχι τον καλύτερο Έλληνα προπονητή. Και στο λέω εγώ που. Εντάξει, που ήμουν. Ξέρει. Αλλά το θεωρούσα πάρα πολύ καλό προπονητή.
1: Ναι, μα εξαιρετικό και έδειξε. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν έχω εγώ καμιά λαγνία με τα ονόματα μεγάλα προπονητικά. Πιστεύω. Το έχω πει χέρι στο σχήμα κουραστικό σα, τριγάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια. Καλό, μικρό όνομα, άπειρο, μπορεί να φύγει ο Παπαδόπουλο λέγω του Λεβαδιακού.
0: Μπορεί να κάνει θαύματα, έτσι.
1: Και να κάνει παπάδε. Δεν θα κάνω εγώ ποτέ να τον περιμένουμε με την πέτα στο χέρι. Ο καθένα έχει την ευκαιρία του και πάρα πολλοί προπονητέ δεν έχουν αλλάξει τα μαλλιά. Αλλά κάπου να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία, γιατί τελικά το μόνο που κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να βγάζει τα μάτια μόνο του. Και φταίνουν όλοι που είναι μέσα στην ομάδα. Και κοντά και γύρω-γύρω και στην εξέδρα. Πρέπει αυτό να σταματήσει κάποια στιγμή.
0: Έγινε, Χρήστο μου. Θα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν και ο Χρήστος Κοντός με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε Θεσσαλονίκη ξανά, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος επικράτησε με 3-0 του Λεβαδιακού και έκλεισε στην 5η θέση τη φετινή σεζόν. Νομίζω ότι η εικόνα του Άρη στα play-offs ήταν αντιστρόφως ανάλογα και πολύ καλύτερη από την εικόνα σε όλο το πρωτάθλημα και ίσως αυτό να σηματοδοτεί και την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον Πάγκο και τη νέα σεζόν. Περισσότερα βέβαια από τον Τάσο Πακρατζή. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με το προπονητικό. Καθώς εχθές απάντησαν και οι δύο προπονητές πώς θα έφερε η τύχη και η μοίρα να κάθονται στο ίδιο πάνελ, στην ίδια αίθουσα τύπου και να απαντούν σε μια σχεδόν παρόμοια ερώτηση, έτσι, για το μέλλον τους ναι. Που έχει να
0: μπορεί
2: κάνει
0: το μέλλον, το μέλλον του ενός επηρεάζει το μέλλον του το άλλου στον Άρη, Τάσο,
2: ναι, ναι, ακριβώς, γιατί στην περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξαν φήμες ότι έχει συμφωνήσει με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος εχθές δεν θέλησε, είχε κάνει και δηλώσεις και την προηγούμενη αγωνιστική, αλλά το πήγε και λίγο παραπέρα. Είπε ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό και εμένα και την ομάδα το γεγονός ότι υπήρξαν αυτές οι φήμες και οι πληροφορίες και τα γραφόμενα και τα λεγόμενα, έτσι, δημόσια, ο δημόσιος λόγος. Και θα ήθελα πρώτα να τελειώσει το πρωτάθλημα, να συζητήσω και τα λοιπά. Αυτά που είχε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Διαφαίνεται ότι στο μεσοδιάστημα ο Μιχάλης Γρηγορίου, για τον οποίο επίσης είπε ότι είμαστε και φίλοι και φυσικά εγώ δεν ήθελα σε καμιά περίπτωση να του δημιουργήσω το πρόβλημα, στο μεσοδιάστημα προέκυψε η ιδέα, έπεσε στο τραπέζι προφανώς των ανθρώπων της ομάδας, της διοίκησης, για παραμονή του Γρηγορίου στον σύλλογο μετά από τα τελευταία αποτελέσματα, ιδιαίτερα στη φάση του 5-8, γιατί νωρίτερα μέχρι να προσαρμοστεί ο άνθρωπος πέρασε ένα χρονικό διάστημα α, έτσι, πάνω από έναν μήνα και περισσότερο, μέχρι να μπορέσει να βάλει κάποια δικά του στοιχεία στην ομάδα. Σε αυτό φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι βοήθησε και πάρα πολύ το γεγονός ότι επέστρεψαν πολλοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή με Γρηγορίου η ομάδα ήταν γεμάτη. Και στον πάγκο,
0: σε σχέση με τα προβλήματα που τα τραυματισμού.
2: Ναι, για να μην αδικήσουμε καταρχάς τον Μαρίνο Ζουνίδη, που δεν μπορούμε να τον βάλουμε σε σύγκριση, δηλαδή δεν είναι, άλλα είναι τα μεγέθη, η τάξη μεγέθους για την φετινή χρονιά που αφορά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι του Άρη, και πρέπει να πούμε ξεκάθαρο ότι μπορούμε να ασκήσουμε κριτική στο Μανώλο Χιμένεθ, γιατί αυτός είχε σκυτάλη για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και ο Γρηγορίου, ο οποίος ήρθε να σώσει ό,τι σώζεται. Τελικά απέδειξε ότι μπορεί να σώσει πράγματα. Έσωσε καταρχάς την ιστεροφημία της ομάδας και το γόητρό της με την κατάκτηση της πέμπτης θέσης, που ήταν το μίνιμουμ των στόχων, άσχετα αν δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, και το γνωρίζαμε από τη δεύτερη αγωνιστική των play-off του 5-8. Αλλά υπάρχει και αντίλογος, ο οποίος λέει το εξής, ότι θα πρέπει να κρίνουμε έναν προπονητή σε διάρκεια και ιδιαίτερα σε φάση πρωταθλήματος όπου τα πράγματα καίνε, δηλαδή που είναι on fire. Όχι ότι τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο ή έστω το ίδιο, ακριβώς το ίδιο δεν μπορεί να είναι.
0: Μέχρι πότε θα έχουμε εικόνα? Πότε θα γίνει η επαφή με... Γιατί μας παίζει λίγο χρόνος μέχρι πότε...
2: Α, ωραία, ωραία. Απλώς για να βάλουμε μερικά πράγματα σε μία τάξη και νομίζω ότι αύριο θα το συζητήσουμε περισσότερο αν έχεις και εσύ τη διάθεση.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί...
2: Για το τι έγινε και το αγωνιστικό κομμάτι. Σίγουρα έχει βάλει πράγματα στο παιχνίδι του Άρη. Σίγουρα έχει πάρει ένα push από τον Έλληνα προπονητή. Τώρα, την Τετάρτη, όπως όλα δείχνουν, θα γίνει ένα ραντεβού το οποίο θα είναι και το καθοριστικό. Έχει γίνει μια προεργασία. Υπάρχει και από τη μία και από την άλλη πλευρά διάθεση, έχουν κάτι στο τραπέζι, έχουν συζητήσει για επέκταση συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος ναι μεν το δικαιούται, αν το δούμε από μια οπτική γωνία, σίγουρα το δικαιούται, από την άλλη είναι και το τι θέλει να κάνει ο Άρης στην επόμενη περίοδο. Και δεν μιλάω μόνο για το θέμα προπονητή.
0: Μιλάω και το διοικητικό κομμάτι που είναι ανοιχτό από ό,τι έχω καταλάβει. Τάσο,
2: και το διοικητικό είναι ανοιχτό, αν και υπάρχει μια στασιμότητα τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο, αλλά το πιο βασικό κομμάτι αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα θωρακιστεί η ομάδα αγωνιστικά. Γιατί φέτος έδειξαν πολλοί ποδοσφαιριστές ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν στην ομάδα και υπάρχουν πολλά ενεργά συμβόλαια. Άρα θα πρέπει να πάει και σε λύσεις συνεργασίας, αλλά και σε επιλογή ποδοσφαιριστών που θα μπορέσουν να ανεβάσουν level την ομάδα. Γιατί η φετινή χρονιά ήταν, δεν θα έλεγα καταστροφική, σε καμία περίπτωση, για να μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, αλλά ήταν τουλάχιστον μέτρια. Τουλάχιστον μέτρια προς τα κάτω, έτσι. Απέτυχε παταγωδός σε όλους τους στόχους. Το μόνο που κατάφερε να πάρει την πέμπτη θέση, και αυτό είναι σημαντικό, είπαμε, το γράφει ο βαθμολογικός πίνακας, ναι, ωραία, κατάφερε να πάρει 5 νίκες συνεχόμενες, μία ισοπαλία στην αρχή των play-off, αλλά ουσιαστικά έκανε μια τρύπα στο νερό φέτος και γι' αυτό είχε 1.500 άτομα εχθές στο γήπεδο. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στο ποδοσφαιρικό Άρη, φάνηκε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Και αυτό είναι ένα στοίχημα, Τάσο, το οποίο πρέπει να
2: πούμε περισσότερο.
0: Ωραία. Έγινε, Τάσο.
2: Αυτό που κρατάμε είναι ότι το ραντεβού θα γίνει Τετάρτη, ίσως και Πέμπτη, που θα είναι και το καθοριστικό για να μάθουμε πώς θα τρέξουν οι εξελίξεις, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα το προπονητικό.
0: Έγινε, Τάσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Δεν μας ήταν προκύψει κάτι. Λοιπόν, πάμε Κρήτη. Εδώ τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Ο Όφη πλέον σκέφτεται τη νέα σεζόν ως κυπελούχος. 6 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία του, έχοντας εξασφαλίσει ό,τι και να γίνει σε πλήρωση στην ευρωπαϊκή παρουσία. Ο Γιώργος Γαλιτάκης είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε ένα και στις φίλες και φίλους τη Σαρασπόρ. Θα μου επιτρέψει όμως, Κώστα, να ξεκινήσουμε με μια είδηση που αφορά την εθνική μας ομάδα. Εν αμφιβόλο τίθεται πλέον το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδος με την Ιταλία, που είναι προγραμματισμένο να γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και αυτό διότι οι Ιταλοί σκοπεύουν να έλθουν με την Under 21 της Εθνικής Ιταλίας, κάτι που δεν δέχεται, όπως είναι φυσιολογικό, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δεν έχει ματαιωθεί οριστικά το φιλικό, οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, διότι όπως αντιλαμβάνεσαι, σε αυτή την περίπτωση έχουν υπογραφεί συμβόλαια, υπάρχουν και ρήτρες. Αν οι Ιταλοί επιμένουν πάντως να μην στείλουν την βασική τους ομάδα, την Εθνική Ανδρών, αλλά την Under 21, το παιχνίδι αυτό δεν θα γίνει με την Ιταλία. Η Εθνική μας θα ψάξει να βρει άλλους αντιπάλους από την Ευρώπη ή την Αφρική. Αυτό αναφέρουν τελευταίες πληροφορίες για το φιλικό της Εθνικής μας με την Ιταλία, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει στις 7 του Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Είδαμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή κατάσταση. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, πάμε στον Όφη. Όφη, ο οποίος έκανε την καλύτερη σεζόν του τα τελευταία 19 χρόνια με 13 νίκες στο πρωτάθλημα, εκ των οποίων οι 10 στο δεύτερο γύρο και στα play-off, 3 είχε στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Και επίσης να πούμε βεβαίως ότι κατέξει το κύπελλο Ελλάδας μετά από 39 χρόνια. Αυτό έχει αυξήσει τις απαιτήσεις της ομάδος σε έμψυχο υλικό και σε οργανωτικό επίπεδο. Η προετοιμασία, όπως πολύ σωστά είπες, είναι σημερινή πληροφορία αυτή, θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα στο Μαρινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Όφη θα παραμείνει στο Ηράκλειο μέχρι τις 20 του Ιουλίου και στη συνέχεια θα πάει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Πιθανός προορισμός θα είναι η Ολλανδία και το Ρόζενταλ για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι. Δεν έχει οριστικοποιηθεί αυτό πάντως. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, βρίσκονται στην τελική ευθεία και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα Όφη θα έχει επιλέξει το προπονητικό του κέντρο. Να πούμε ότι και ο Μιχάλης Βούσης με ανακοίνωσή του στα social media και αυτός εκφράζει την ευαρέσκειά του για την πορεία του Όφη στο φετινό πρωτάθλημα και την παρουσία του μέχρι στιγμής και μάλιστα με χαρακτηριστικά αναφέροντας ότι είναι υπερήφανος για την προσπάθεια που έκανε Όφη τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Να πούμε ότι λήγουν 10 συμβόλαια στον Όφη, πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, Φούντα, Σαλσέδο, Σεγγέλια, Μπόργα Γκονζάλες, Κατσιφεδωρίδης, Μπαΐνοβιτς, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Νέιρα και Μαρινάκης. Ο Νέιρα, ο οποίος μπήκε στο πάνθεο στην πρώτη κοσάδα ποδοσφαιριστών του Όφη με τις περισσότερες συμμετοχές, κάνοντας τον Κώστα Παυλόπουλο. Από αυτά τώρα τα 10 συμβόλαια έχω την εντύπωση, Κώστα, φίλες και φίλοι σε ένα σπόρτι, τουλάχιστον τα μισά θα αποχωρήσουν από την ομάδα, οι μισοί ποδοσφαιριστές θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Αναμένεται να είναι καυτό το φετινό καλοκαίρι όσον αφορά το κτίσιμο της ομάδας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Λογικό είναι αυτό, Γιώργο, δεν υπάρχει και ευρωπαϊκή υποχρέωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, δέμαστε για το νεότερο και από τον Όφη και το πανηγυρικό κλίμα. Πάμε στη Λάρισα και τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά βέβαια με τον υποβιβασμό της ΑΕΛ και μάλιστα υπάρχει και πολύ μεγάλη κόντρα της διοίκησης και του Προέδρου του κ. Γιάννη Ταβέλη με τους οργανωμένους. Υπήρχε ένα πανό χθες για το οποίο μάλιστα σήμερα η διοίκηση κατέθεσε μήνυση. Περισσότερα από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
4: Επίσης, ένα Κώστα και στους ακροατές Ερασπόρ, έτσι είναι όπως το είπες, ότι η κόντρα ήταν εδώ και πολύ καιρό, αλλά λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων φαίνεται. Και αυτό έχει να κάνει καθαρά με την απόδοση ευθυνών, δηλαδή από την πλευρά των οργανωμένων προς την διοίκηση, θεωρώντας ότι φέρει την ευθύνη για την υποβασμό της ομάδος και όλα αυτά που συνέβησαν. Από την άλλη, η ανάρτηση των πανών στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι αλήθεια ότι προκάλεσαν αυτή την, θα το πω έτσι, η αντίδραση από την πλευρά του Πρόεδρου της ΠΑΕ ΑΕΛ, του κ. Γιάννη Νταβέλη, ο οποίος σήμερα προχώρησε σε κατάθεση μήνυσης απέναντι, δηλαδή, σε αυτούς που ανέρτησαν το πανό και τα αναγραφόμενα. Και θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό που ζητήθηκε, δηλαδή, είναι ότι θα πρέπει να αποδειχθεί και το βιντεοληπτικό υλικό. Έχει ζητηθεί μέσω της μήνυσης που εκαταθεί από τον πρόεδρο της ΠΑΕΛ, τον κύριο Ταβέλη. Και από την άλλη, περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι έτσι και οι συνέπειες όλες αυτές τις ενέργειες που αναμένεται από την πλευρά των οργανωμένων. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης, η κίνηση αφορά αδικήματα εξύβρισης, απειλής, ψυχοφαντικής διαφήμισης, καθώς και παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας σχετικά με την εισαγωγή, μεταφορά και ανάρτηση, δηλαδή, των πανό εντός αθλητικής εγκατάστασης. Και θα πρέπει να πούμε ότι η μήνυση στρέφεται κατά παντός υπευθύνου φυσικού προσώπου, αγνώστου μέχρι σήμερα, το οποίο φέρεται να προέβη στην σύνταξη, μεταφορά, εισαγωγή, ανάρτηση και δημόσια, δηλαδή, προβολή των εμπιστικών, απειλητικών, εκπομπιστικών και δυσφημιστικών πανό και συνθημάτων εντός του γηπέδου. Από εδώ και πέρα, το λόγο έχει η δικαιοσύνη όταν αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κόσμος μένει και αγωνιά να δει ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Όμως η επόμενη μέρα θα εξαρτηθεί πρώτα από τους ιδιοκτήτες της ΠΑΕ ΑΕΛ, τους αδελφούς Νταβέλη, τον Αχιλέα και Γιάννη, που έχουν το πακέτο των μετοχών. Τι θα αποφασίσουν, δηλαδή, αν θα συνεχίσουν, θα προχωρήσουν σε πολιτήριο των μετοχών, παραχώρηση. Όλα αυτά νομίζω ότι παραμένουν ακόμη μέχρι στιγμής άγνωστα. Οι πληροφορίες λένε ότι από την πλευρά τώρα των ιδιοκτητών φέρονται διατεθειμένοι να αποχωρήσουν από την ομάδα, πικραμένοι και οι ίδιοι απογοητευμένοι δηλαδή από αυτό που έζησαν κυρίως την φετινή χρονιά. Και αυτό λένε οι πληροφορίες. Αλλά όλα αυτά όμως θα πρέπει να τα δούμε στην πράξη και με τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ.
4: Βέβαια, αγωνιστικά να το πούμε ότι υπάρχει ένα ακόμη παιχνίδι. Έτσι, αυτό της Πέμπτης.
0: Ναι, ένα βαθμολογικά πλέον αδιάφορο που χαίρεται.
4: Δεν υπάρχει ούτε. Ναι. Είναι, πώς το λένε, ότι υποχρέωση. Να το
0: ναι, μια αναγκαστική υποχρέωση με την οποία αποχαιρετάει την κατηγορία η ΑΕΛ. Έγινε, Βαγγέλη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Βαγγέλης Μητρούσης με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Είμαστε ακριβώς 3:30 άνω τελεία. Σε λίγο ξανά μαζί σας.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
9: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
9: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
11: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
12: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
15: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
16: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
17: Ακούτε Έρα σπορ.

Επιμένω εδώ ξανά στην μεσημερινή εφημερίδα τη Ερασπορτ, τελική μα πλέον ευθεία. Η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Η Ελένα Φώτη, δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σα μέχρι τι 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπορτ.

0: Λοιπόν, θα πάμε και στην Τρίπολη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Κούβαλη, καθώς έστω και την προτελευταία αγωνιστική των play-out, ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε να κρατηθεί στην κατηγορία, όχι τόσο το δικό του 0-0 απέναντι στην Κηφισιά, αλλά κυρίως γιατί ο Πανσεραϊκός χθες δεν κατάφερε να κερδίσει τον Πανετολικό. Πλέον νομίζω ότι ήρθε η ώρα του απολογισμού και η ώρα να δούμε στην Τρίπολη τι πήγε τόσο στραβά φέτος και η ομάδα έφτασε μέχρι το χείλος του γκρεμού. Λοιπόν, Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα και στους ακροατές. Μια ώρα νωρίτερα, μια αγωνιστική δηλαδή. Ο Αστέρας Άκτορ εξασφάλισε την παραμονή του, μια και ο Πανσεραϊκός δεν μπορούσε να κερδίσει τον Πανετολικό. Αλλιώς θα μιλάγαμε με το 0-0 που είχε έρθει το παιχνίδι το Σάββατο με την Κηφισιά. Θα λέγαμε ότι προετοιμάζεται για το μάτς με τον Πανετολικό αν ο Πανσεραϊκός είχε κερδίσει. Αλλά αυτά όλα όμως είναι υποθέσεις. Η πραγματικότητα λέει ότι ο Αστέρας Άκτορ θα είναι για 20η σεζόν στη Super League 1. Τώρα για αυτό που είπες, νομίζω ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα, παρότι πρέπει πολλά πράγματα να γίνουν όσο αφορά το σχεδιασμό, τα πρόσωπα, τον προπονητή. Πρωτεύον θέμα, τι θα γίνει με τον προπονητή. Έχει κερδίσει πόντους ο Γιώργος Αντωνόπουλος και έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό προπονητής αυτός. Ξέρεις ποιο είναι, Κώστα? Ότι έσωσε και κράτησε στην κατηγορία την ομάδα Β του Αστέρα Άκτορ πέρυσι. Τώρα κράτησε την πρώτη ομάδα στην κατηγορία. Δηλαδή είναι ένας προπονητής που έχει κάνει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ή είναι πολύ δύσκολο να το κάνει κάποιος άλλος. Να του τύχει αυτή η συγκυρία δηλαδή. Και σε 26 παιχνίδια κανονική διάρκεια ο Αστέρας μάζεψε 17 βαθμούς. Έτσι τελείωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και μπήκε στα play-out. Και στα play-out ο Αστέρας έχει μαζέψει 16 βαθμούς και μένει ένα παιχνίδι ακόμα. Μπορεί να πάρει και περισσότερους βαθμούς από αυτούς που είχε στην κανονική διάρκεια. Όλα αυτά θα μετρηθούν και θα συζητηθούν, θα αναλυθούν. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον προπονητή, τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Αν θα παραμείνει, δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί, αλλά πάει με πολλά συν ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο νεαρός coach που ανέλαβε σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι την ομάδα και θέλει να την οδηγήσει ίσως και του χρόνου. Δεν νομίζω να μην θέλει ο Γιώργος Αντωνόπουλος να κάνει μια συμφωνία, όμως επειδή υπάρχει και το θέμα με το πώς θα οργανωθεί ο Αστέρας Άκτορ και μιλάμε για στελέχη που θα βρεθούν σε θέσεις, γιατί πολλά έχουμε ακούσει για τους ιδιοκτήτες, μπορεί να έχουμε και νέα πρόσωπα σε θέσεις κλειδιά μέσα στην ΠΑΕ και θέλω να το αναλύσουμε λίγο όταν θα έχουμε και άλλα στοιχεία.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό, ναι, και να έχουμε και άλλα στοιχεία. Πάντως η παραμονή του Αστέρα στην κατηγορία, Βασίλη, σημαίνει ότι παραμένουν και στο διοικητικό πόστο οι τωρινοί ιδιοκτήτες, γιατί είχαν ακουστεί πάρα πολλά.
1: Οι ιδιοκτήτες όσο αφορά τον κύριο Μπάκο, είναι δεδομένο ότι θα παραμείνει, από ό,τι φαίνεται. Όμως βλέπουμε ότι για τον κύριο Καϊμενάκη, που δεν είναι παρόν ο ίδιος το τελευταίο καιρό, ίσως πάνω από 1,5 χρόνο, δεν έχει έρθει καθόλου στο Θεόδωρος Κολοκοτώνης. Όχι, ίσως αυτό είναι δεδομένο. Βλέπουμε ότι άτομα της οικογένειας, πολύ κοντινά πρόσωπα της οικογένειας του Καϊμενάκη, αλλά και του κύριου Καϊμενάκη και του κύριου Μπάκου, είναι κοντά στην ομάδα και ενδιαφέρονται να συνεχίσουν το έργο των γονιών τους, των συγγενών τους κτλ. Και έχουμε δει πάρα πολλές φορές πολλά άτομα, πρόσωπα στα αποδυτήρια, τώρα στα play-out, να έρχονται που είναι συγγενικά με τους ιδιοκτήτες. Εμείς με τα μάτια μας τα έχουμε δει αυτά. Δεν είναι ρεπορτάζ που μας το μεταφέρει.
0: Άρα νομίζω, Γιώργο Βασίλη, θα υπάρξει κάποια διοικητική εξέλιξη.
1: Σίγουρα θα υπάρξει.
0: Έτσι, έστω με διαμόρφωση διαφορετική του
1: ιεραρχίας. Ναι. Γενικά, ναι. Στελέχωση στον κορμό και στο οργανόγραμμα θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Αυτό λέει λένε οι πληροφορίες μου και αυτό περιμένουν όλοι και στην Τρίπολη, να ξέρεις.
0: Ωραία.
1: Ότι θα αλλάξουν πράγματα και ότι θα εξυγχρονιστεί ο Αστέρας Άκτορ. Το περιμένουμε, γιατί είχε μια πάγια κατάσταση που είχε παγιωθεί και πήγαινε έτσι και γι' αυτό λένε πολλοί ότι έφτασε και σε αυτό το σημείο να παίζει για την παραμονή του. Όμως δεν δικαιούται ο Αστέρας να παίζει για την παραμονή του βάσει της κατάστασης που είναι στα οικονομικά.
0: Βέβαια, της επένδυσης που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Της επένδυσης που είναι μια ομάδα που έχει βγει τρίτη στο πρωτάθλημα. Έχει παίξει σε προκριματικά Europa League. Έχει παίξει σε όμιλο του Europa League. Έχει παίξει σε τελικό κυπέλλο. Εντάξει, όλα αυτά όμως μπορεί να τα έχει κάνει, αλλά το θέμα είναι τι κάνει τώρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πρέπει να εξελιχθεί και να εξυγχρονιστεί, το ξαναλέω.
0: Βασίλη, θα τα Βασίλη, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και στην πορεία.
1: Ναι, έχουμε
0: έτσι.
1: Έχουμε πολλά
0: να πούμε και πλέον όταν έχει κάτι πιο επίσημο, αλλά και όταν έχουμε κάτι κοντά στο επίσημο, δεν χρειάζεται το επίσημο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Είπα ένα να τα πούμε. Έγινε, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια.

0: Φεύγουμε λοιπόν από το ποδόσφαιρο, πάμε και στο μπάσκετ. Πλέον κινούμαστε σε εβδομάδα Final Four. Ο Ολυμπιακός την Παρασκευή σε 6 παίζει με την Φενέρ και στόχος του είναι να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης την Κυριακή. Μπαίνουν λοιπόν σε αυτό το κλίμα. Δεν ήταν το μόνο βέβαια που είχαμε αυτό το που έχουμε μπροστά μας. Είχαμε αυτό το δήμερο, αλλά εκεί θα επικεντρωθεί πλέον όλο το ενδιαφέρον. Ο Κώστας είναι μαζί μας. Κωστή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είμαστε σε αριθμούς Final Four. Είμαστε σε αριθμούς Ολυμπιακού. Άλλωστε, οι εκπομπές από σήμερα είναι και 2 ώρες 5 με 7 για να εστιάσουμε στη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Καθώς την Πέμπτη το μεσημέρι στις 12 είναι η συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών ή των πιο σημαντικών παικτών, ας πούμε, που θα επιλέξουν οι τέσσερις φιναλίστ στην έδρα εκεί στο πώς λέγεται, στο Ίδρυμα Νάση, είναι στη Συγκρού αυτό το event. Πάντα διαλέγουν, ας πούμε, σε κάθε πόλη ένα σημαντικό σημείο για την τέχνη και τον πολιτισμό και θα είμαστε εκεί πρώτο Θεός την Πέμπτη το μεσημέρι.
0: Στις 12 η ώρα. Okay.
1: 12 η ώρα, βέβαια, θα το καλύψουμε και ζωντανά για την Ερασπόρο, όπως κάνουμε σε κάθε Final Four όταν αυτό είναι εκτός Ελλάδος. Φέτος τυχαίνει να είναι στην Αθήνα, έπειτα από το 2007 που για τελευταία φορά στο ίδιο γήπεδο είχε διοργανωθεί το Final Four. Ένας χαμός γίνεται με τα εισιτήρια και αυτό είναι ένα θέμα που προβληματίζει τις ομάδες. Σκέψου να ήταν και ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Η Ευρωλίγκα ακόμα δεν έχει δώσει πολύ σαφείς κατευθύνσεις για το τι πρέπει να γίνει, διότι μέχρι σήμερα 18 το βράδυ μπορεί ο κάθε φίλαθλος να μεταβιβάσει το εισιτήριο σε κάποιο φίλο του ή σε κάποιο γνωστό του με την επίσημη οδό. Η ανεπίσημη οδός είναι έξω από το γήπεδο, χέρι με χέρι, όπως γίνεται σε όλα τα Final Four, αλλά αυτό είναι έτσι λίγο παράτυπο, ας το πούμε. Όχι ότι δεν συνηθίζεται, αλλά είναι λίγο παράτυπο. Οι ομάδες έχουν πάρει λίγα εισιτήρια επίσημα. Δηλαδή ακούγεται ότι έχουν πάρει, ξέρω εγώ, κάπου 600 εισιτήρια, 585 εισιτήρια η κάθε ομάδα, γιατί έχουν δοθεί πάρα πολλά ηλεκτρονικά και σε Παναθηναϊκούς και σε Ολυμπιακούς και σε ξένους φιλάθλους, και αυτά να δούμε τι θα γίνουν τα εισιτήρια και πού θα καταλήξουν. Έχουν πάρει σίγουρα αρκετά εισιτήρια οι χορηγοί, γιατί βλέπεις δεξιά και αριστερά διαγωνισμούς, προσφορές και τα λοιπά από την χύψη τράπεζα, είχε την χύψη κάρτα πιστωτική, οπότε γίνεται ένας χαμός και από αυτά τα κομμάτια και γενικώς να δούμε ποιος θα
0: Κωστή, ανέφερες ότι είναι τελευταία μέρα για κάποιο παριστήριο. Αν σήμερα, μέχρι σήμερα δεν το πουλήσει, μετά τι γίνεται, είναι που το επιστρέψει στην Ευρωλίγκα και η Ευρωλίγκα το ξαναβγάζει σε διαθέσιμο?
1: Δεν έχει πει κάτι τέτοιο η Ευρωλίγκα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ξέρω τη διαδικασία.
1: Δεν έχει πει αυτό το πράγμα η Ευρωλίγκα. Ναι. Μετά νομίζω ότι θα λειτουργήσει χέρι με χέρι, κάπως έτσι. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ανεπίσημο. Θα το ψάξω λίγο ακόμα και το απόγευμα μπορεί να έχουμε πιο σαφή εικόνα και τις επόμενες μέρες. Γιατί είχα και ένα email τώρα μόλις που μιλάμε από την Ευρωλίγκα. Τώρα από εκεί πέρα κάτι άλλο συνταρακτικό. Τα play-off συνεχίζονται. Κώστα, ακούω ένα μικρό θόρυβο. Είμαστε εντάξει?
0: Ναι, είναι μια χαρά. Σε ακούω καταπληκτικά. Κανένα πρόβλημα.
1: Είχαμε τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακο και είχαμε την νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ με 90-81. Θα γυρίσουμε και μετά στα του
0: Final Four. Έγινε 1-1 η σειρά εδώ, Κωστή.
1: 1-1 η σειρά. Και το Σάββατο το επόμενο είναι το επόμενο παιχνίδι. Είναι η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μικόνου εκτός έδρας με 90-76-2-0 και η νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού με 97-58. Όπως είχαμε βέβαια αρκετές μέρες νωρίτερα το διπλό του ΠΑΟΚ επί του Περιστερίου με 77-72. Επομένως συνεχίζεται και αυτό το τουρνουά, ας πούμε, τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά πάντα με καθυστέρηση καθώς συμμετέχει ο Ολυμπιακός στο Final Four. Τα γύρω-γύρω στην Ευρώπη έχουν ενδιαφέρον, τα μεταγραφικά και όλα αυτά. Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα, κάποια είναι βάσιμα, όπως για παράδειγμα είναι βάσιμο το διαφαινόμενο deal της Dubai BC με τον Τσάβι Πασκουάλ. Υπάρχουν δημοσιεύματα, κάποια είναι βάσιμα, όπως για παράδειγμα είναι βάσιμο το διαφαινόμενο deal της Dubai BC με τον Τσάβι Πασκουάλ.

0: πολύ αγριεμένη σε αυτή τη μεταγραφική αγορά και θέλει να πάρει τους καλύτερους δυνατούς παίκτες. Και υπάρχει μάλιστα και άλλο δημοσίευμα που λέει ότι θέλει και τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, τον Γάλλο διεθνή, να τον πάρουν στο Εμιράτο. Πάει να πει ότι η Ντουμπάι είναι πάρα πολύ αγριεμένη. Η Ρεάλ αντιμετωπίζει τα προβλήματά της με τους τραυματισμούς των δύο ψηλών, του Έντι Ταβάρες και του Άλεξ Λεν. Είναι και οι δύο έξω από το Final Four, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι Ισπανοί. Οπότε ο μοναδικός κλασικός ψηλός θα είναι ο Οσμάν Γκαρούμπα, ο Ισπανός διεθνής. Και αυτή είναι μια πληγή για την Ρεάλ εν ώψη του αγώνα με τη Βαλένθια. Όσον αφορά τώρα το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπακτσε, ο ένας προσπαθεί να μεταφέρει το άγχος στον άλλον και ο ένας χαρακτηρίζει τον άλλον φαβορή. Η Φενέρμπακτσε με τον Σάρας και άλλους παίκτες τον Ολυμπιακό ως grand φαβορή, και από την άλλη και ο κότς Μπαρτζόκας είχε πει προημερών.
1: Έχουμε mind games εδώ, Κωστή.
0: Ναι, είναι τα mind games τα περίφημα, ότι ο ένας προσπαθεί να μεταφέρει την πίεση στο άλλο στρατόπεδο. Επομένως, ας κρατήσουμε αυτά για αρχή. Γιατί
1: έχετε και δύο ώρες μετά, ναι, να λύσετε.
0: Στη συνέχεια, τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει και αυτός πολύ σημαντικές
1: τρομερές κινήσεις, έτσι, με Νίκ Καλάθης.
0: Ναι, με Νίκ Καλάθης, το είπαμε και στην εκπομπή, θυμάσαι την Παρασκευή το απόγευμα, που είπαμε ότι είναι Καλάθης διετίας στον ΠΑΟΚ. Πάει να πει ότι και η απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα από τον Προμηθέα είναι μια πολύ καλή κίνηση, γιατί είναι ένας Έλληνας διεθνής playmaker και σκληρό παιδί γενικά ο Μπαζίνας. Και άλλα παιδιά που θα πάρει ο Δικέφαλος. Υπάρχει αυτή η διάθεση να παίξει EuroCup, διότι δεν έχει θέση αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα, όπως μαθαίνω τουλάχιστον και από Βαρκελόνη, αλλά μέσα από το EuroCup ο κάτοχος του τίτλου μπορεί να πάει στην μεγάλη διοργάνωση, την Ευρωλίγκα. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι μόνο διατεθειμένος να φτιάξει ένα υπερσύγχρονο προπονητήριο που θα μιλάνε όλοι και θα πέφτουν κάτω, αλλά υπάρχει περίπτωση και για νέο κλειστό. Άρα πολλά ακούγονται στο Δικέφαλο. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα, έτσι τώρα μέχρι σε μία ωρίτσα και κάτι, θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχει πολύ ψωμί, υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση για διάκριση και πάρα πολύ χρήμα να το διαθέσουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου, να το ρίξουν στην αγορά για να φτιάξουν μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Κάτι άλλο συνταρακτικό, είδα στη Γαλλία ένα ρεπορτάζ ότι οι οπαδοί αυτοί λίγοι που έχει η Μονακό έχουν την απέτηση να πωληθεί η ομάδα σε μια πιο σταθερή κατάσταση, γιατί με τον Ουκρανό και τον Ρώσο επενδυτή τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα με τη ρευστότητα την οικονομική, προκλήθηκαν προβλήματα οικονομικής ασυνέπειας. Και μάλιστα ο Κόμπο, έχεις δει τα δημοσιεύματα που λένε ότι αν δεν πληρωθώ, ας πούμε, ή αν δεν εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις προς το πρόσωπό μου, δεν ξανακατεβαίνω στα παιχνίδια του γαλλικού πρωταθλήματος. Δηλαδή έχει πολύ θέμα και η Μονακό, πολλά προβλήματα να λύσει. Οπότε έχουμε και τα play-off του NBA, έχουμε πάει σιγά σιγά σε mood τελικών, είμαστε σε μια φάση μετά το σημαντικό διπλό των Cavaliers επί των Pistons με 125-94, έκαναν το 4-3 και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής. Εδώ λοιπόν τι γίνεται σήμερα το βράδυ, ο Oklahoma City Thunder San Antonio είναι ο πρώτος τελικός της Δύσης με MVP back-to-back τον SGA, τον Καναδό Σάι Γκίλτζους Αλεξάνδερ, είναι ένας φανταστικός παίκτης, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και έχουμε και τον τελικό στην Ανατολή, Νέα Υόρκη Cleveland, εγώ λέω Νέα Υόρκη όταν πάει τελικούς, αλλά και πάλι οι Καβαλίες έδειξαν αρκετά σκληροί στα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Έγινε,
0: ας κρατήσουμε αυτά λοιπόν, γιατί αν συνεχίσω θα λέμε άλλα 10 λεπτά.
1: Γι' αυτό πες τα μετά τις 5 καλύτερα. Έγινε Κωστή, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Υπόλοιπα.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Yeah. Λοιπόν, ήταν και ο Κωστητηρίου, μετά σας συμβαίνουμε στο χώρο του μπάστη, βέβαια έχοντας μπροστά μας το Final Four που ξεκινά την Παρασκευή, από τη Μέντη μάλιστα με τη συνέντευξη τύπου. Πάμε και στον Νίκο Καραγιάννη, θα βγούμε λίγο από τα δικά μας σύνορα. Έχουμε πλέον, αν όχι επίσημο, το ότι ο Μουρίνιο θα είναι ο νέος προπονητής της Real Madrid για τα επόμενα 2 χρόνια. Μια επιλογή που ασκώσει πάρα πολύ κουβέντα, να καλύψουμε αρκετές ώρες εκπομπών για να μπούμε στο σκεπτικό των ανθρώπων της Real. Ενώ στην Αγγλία το βράδυ στις 10 έχουμε Arsenal Burnley, πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την Arsenal, καθώς αν το κερδίσει απέχει μια νίκη από το πρωτάθλημα. Λοιπόν, Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, έτσι όπως τα είπες είναι, φαίνεται ότι ο Ζωζέ Μουρίνιο είναι ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο με ανάρτησή του αναφέρει ότι ο Πορτογάλος έχει συμφωνήσει με την Βασίλισσα για συμβόλαιο 2.

0: ετών. Είναι μια απόφαση η οποία μπορεί να σχολιαστεί αρκετά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να διαχειριστεί τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, τα οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι σε κρίση. Διαβάζουμε συνεχόμενα δημοσιεύματα για τσακωμούς ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Διαβάζουμε για την περιθωριοποίηση του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος λέει στα δημοσιεύματα να φέρουν ότι είναι μόνος του στα αποδυτήρια. Νομίζω χρειάζεται μια ισχυρή προσωπικότητα εκεί πέρα, και αν όχι, και όχι ένας τόσο σύγχρονος και καλός προπονητής, όχι ότι δεν είναι καλός ο Ζωζέ Μουρίνιο, αλλά περισσότερο σύγχρονος μάλλον προπονητής, για να μπει στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης και να μπορέσει να διαχειριστεί ουσιαστικά αυτές τις προσωπικότητες.
1: Θα δείξει ο χρόνος αν επιλογή είναι σωστή ή όχι, Νίκο. Αλλά απλά ο Μουρίνιο δείχνει πια ένας προπονητής ο οποίος τουλάχιστον λίγο το ποδόσφαιρο τον έχει ξεπεράσει. Ίσως όμως η επιλογή να έχει να κάνει κυρίως με την προσωπικότητα του. Ότι είναι τόσο δυνατή που η διοίκηση θέλει με την προσωπικότητα του Μουρίνιο να καλύψει όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια. Όλους αυτούς τους παίκτες που συμπεριφέρονται σε κακοπαθημένα παιδιά.
0: Ναι, νομίζω ότι, κοίταξε, ο Τσάμπι Αλόνσο, παραδείγματος χάρη, ήταν ένας προπονητής ο οποίος είχε φρέσκες ιδέες. Έπαιξε πάρα πολύ ωραία.
1: Μετά ήθελε πολύ πειθαρχία και πολύ προπόνηση. Κάτι που δεν πολύ άρεσε στα αποθητήρια, έτσι.
0: Ναι, και έχουμε δει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης γενικότερα πετυχαίνει με προπονητές όπως ο Αντσελότη, όπως ο Μουρίνι, όπως ο Ζιντάν, που υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία κατά κάποιο τρόπο στους ποδοσφαιριστές. Να δούμε, όπως είπες και εσύ, ο χρόνος θα δείξει αν θα είναι αυτή η επιλογή σωστή. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και υποστολή σημαίας στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ντάνι Καρβαχάλ δεν θα συνεχίσει με την Βασίλισσα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν ουσιαστικά και ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που βρισκόταν στο ρόστερ από το Champions League του 2018, την χρονιά με την Λίβερπουλ. Ένας ποδοσφαιριστής που ήταν πάρα πολλά χρόνια στην Ρεάλ Μαδρίτης. Πραγματικά από τις ηγητικές φυσιογνωμίες στην ομάδα, τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια. Μπαίνει τελείως πλέον σε νέα εποχή η Βασίλισσα. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, έχει σήμερα το παιχνίδι της Arsenal με την Μπέρλι. Η Arsenal θέλει την νίκη για να μπορέσει μετά να θέλει ακόμα μια νίκη κόντρα στην Crystal Palace για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Από την άλλη, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα στην Αγγλία, ή τότε να χρειάζεται έναν βαθμό ουσιαστικά για να παραμείνει
1: στην κατηγορία.
0: Η West Ham ιτήθηκε από την Newcastle με 1-3. Στην διαφορά τερμάτων έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γύρω στα 9 με 10 τέρματα η Tottenham με την West Ham. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ακόμα και ένας βαθμός της Tottenham στο derby κόντρα στην Chelsea,
1: της αρκεί, έτσι.
0: Θα γίνει την Τρίτη στις 10 και 4, της αρκεί. Από την άλλη, την Τρίτη επίσης έχουμε και το παιχνίδι Bournemouth Manchester City.
1: Με τη City να είναι ήδη κυπελούχος, Νίκο, έτσι από το Σάββατο.
0: Ναι, η City έχει ήδη κατακτήσει το FA Cup. Από την άλλη, η Chelsea, από τη στιγμή που δεν πήρε το τρόπαιο, θα διεκδικήσει την.
1: Πήρε προπονητή όμως.
0: Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εννοείται. Πήρε προπονητή, πήρε τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος θα χτίσει την ομάδα για την
1: Εδώ νομίζω, νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο από ό,τι στην.
0: Και εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερο αυτό το βήμα για την καριέρα του Τσάμπι Αλόνσο. Ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Να δούμε αν θα καταφέρει να περάσει και το ποδόσφαιρο το οποίο έδειξε στην Bayer Leverkusen και στην Τσέλσι.
1: Έγινε, Νίκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σκαλά, καλή συνέχεια. Και μετά όσα συζητήσαμε τον Νίκο Καραγιάννη, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εγώ να πω εδώ απλώς ότι, όπως με ενημερώνει ο Κώστας Σωτηρίου, ότι όσο η Ευρωλίγκα δίνει παράταση για τη μεταφορά των εισιτηρίων του Final Four μέχρι τις 20 Μαΐου, να θυμίσω ότι έλυγε σήμερα η αρχική παράταση που είχε, ο χρόνος που είχε δοθεί για τη μεταφορά των εισιτηρίων, δίνει παράταση για άλλες δύο μέρες. Η Ευρωλίγκα, λοιπόν, Κωνσταντίνος Παλιός και Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου και Έλενα Φώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των reporters ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί το κλαμπ με Πάρη Ποντίκα και σε λίγα λεπτά αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον Γιάννη Σαντορίνη. Να είστε όλοι καλά.
2: Ότο Κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Η νέα γενιά του Fiat 500 Hybrid ξεκίνησε να διατίθεται στην ελληνική αγορά διευρύνοντας ουσιαστικά την γκάμα που μέχρι σήμερα είχε μόνο αμιγώς ηλεκτρική εκπροσώπηση. Αισθητικά η νέα έκδοση διαφοροποιείται από την ηλεκτρική χάρη στον αεραγωγό, στον εμπρός προφυλακτήρα και το logo Hybrid στην πίσω πόρτα. Το 500 Hybrid κινείται από υβριδικό κινητήρα χιλιάρι με ισχύ 65 άλογα, ο οποίος συνεργάζεται με χειροκίνητο κυβότιο 6 σχέσεων και το σύστημα Stop and Start. Έτσι, το πιο εμβληματικό σε design αυτοκίνητο πόλης αποκτά ένα νέο σύστημα κίνησης που επιτυγχάνει μέγιστη οικονομία βενζίνης χωρίς πολύπλοκη τεχνολογία. Η εισαγωγική τιμή είναι 19.213 ευρώ για το επίπεδο εξοπλισμού POP, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ψηφιακό πίνακα οργάνων TFT 7 ίντσες, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control, κλιματισμό, αισθητήρα φωτός, φώτα ημέρας, LED, ζάντες 15 και βάση smartphone στο ταμπλό. Για το The Icon η τιμή είναι 20.713 ευρώ. Διαθέτοντας επιπλέον infotainment με οθόνη 10,25 ίντσες και συμβατότητα με Apple CarPlay, Android Auto, Connected Services και βεβαίως ζάντες αλουμινίου 16, αυτόματο κλιματισμό και αισθητήρα βροχής. Το κορυφαίο La Prima φτάνει τις 22.713 ευρώ και στον εξοπλισμό έχει προσθεθεί κάμερα οπισθοπορίας και περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος, ζάντες αλουμινίου 17, LED προβόλης με αυτόματη ενεργοποίηση, διακοσμητικές λεπτομέρειες χρωμίου, θέρμανση στο παρμπρίζ και τα καθίσματα οδηγού συνοδηγού, σκούρα φημέ πίσω κρίσταλα, είσοδο χωρίς κλειδί, premium καθίσματα από τεχνόδερμα, διαιρούμενο 50-50 και αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα, καθώς και κεντρικό υποβραχιόνι. Το ΔΕ αμιγώς ηλεκτρικό 500i διατίθεται στα ίδια επίπεδα εξοπλισμού με τιμή από 27.223 για το POP, 28.223 για το Icon και 30.223 για το La Prima. Τόσο το 500 Hybrid όσο και το 500i διατίθεται με hatchback και cabrio συν 2.000 ευρώ αμάξωμα σε 7 χρωματικές επιλογές. Ice White, Passion Red, Onyx Black, Sun of Italy, Torino Blue, Rose Gold και Ocean Green. Επιπλέον, το 500 είναι διαθέσιμο και με το πρακτικό 3-1 αμάξωμα που έχει μία επιπλέον πόρτα στη δεξιά πλευρά, επιλογή που για το Hybrid θα ενεργοποιηθεί αργότερα μέσα στη χρονιά. Κοινή και για τις δύο εκδόσεις είναι επίσης η πενταετής κάλυψη εγγύησης για τα μηχανικά μέρη και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια. Η μπαταρία υψηλής τάσης της ηλεκτρικής έκδοσης έχει 8 ετή κάλυψη ή 160.000 χιλιόμετρα. Να μιλήσουμε όμως ιστορικά για το Fiat 500. Τι είναι αυτό που το έχει κάνει διαχρονικά επιτυχημένο? Το μοντέλο παρέμεινε για χρόνια μέχρι την εμφάνιση του διθέσιου Smart Fortwo, το μικρότερο σε διαστάσεις μαζικής παραγωγής ευρωπαϊκό όχημα. Το 500 ήταν ένα οικονομικό αυτοκίνητο πόλης που παρήχθη μεταξύ του 1957 και του 1975. Το μικρότερο σε διαστάσεις μαζικής παραγωγής ευρωπαϊκό όχημα. Διαδέχθηκε ένα εξαιρετικά επιτυχημένο μοντέλο με κλασική μετάδοση κίνησης, το Fiat 500 Topolino, το 1936 μέχρι και 1995 και αντικαταστάθηκε από το Fiat 126 από το 1972 μέχρι και το 1992, με το οποίο μάλιστα για μερικά χρόνια κατασκευαζόταν παράλληλα. Για τον έγκυρο ελβετικό ιστορικό και αναγνωρισμένη αυθεντία της εξέλιξης του αυτοκινήτου στον 20ο αιώνα, τον κύριο Ρότζερ Γκλόρ, το 500 θεωρήθηκε από αισθητικής άποψης ένα αυτοκίνητο κομψοτέχνημα, που η απλή και κατανοητή τεχνολογική του βάση έρχεται να αγγιηθεί τη μακρόχρονη επιτυχία. Το Fiat Nova 500 σχεδιάστηκε από τον βιρτουόζο σε θέματα τέχνης και τεχνολογίας μηχανολόγο μηχανικό Dante Giacosa και κατασκευάστηκε σε 3.678.000 αντίτυπα. Από το 1957 μέχρι σήμερα, το Fiat Nova 500 αποτελεί για τους λάτρες του ιταλικού design σημείο αναφοράς και ταυτόχρονα ζηλευτό υπόδειγμα της δουλειάς του Dante Giacosa και για το λόγο αυτό το 2019 έρχεται στο επίκεντρο της εποχιακής έκθεσης της MoMA, Museum of Modern Art στη Νέα Υόρκη με τίτλο «The Value of Good Design». Η ιδέα ενός basic concept car, ενός βασικού μεταφορικού μέσου, είχε αρχίσει να απασχολεί την ιταλική αυτοβιομηχανία ήδη από το 1936. με την εισαγωγή του Fiat 500 το Πολίνο το ίδιο έτος και ακόμα εντονότερα μετά το 1948 με το Fiat 500B και 500C. Οι τρεις αυτές σειρές ενός διθέσιου αυτοκινήτου με 3,21 μέτρα μήκος, 535 κιλά βάρος και συνολική παραγωγή 519.000 αντίτυπα καθιέρωσαν την τότε Fiat συνώνυμη του προσιτού στις μάζες οχήματος. Οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα δικής κυκλοφορίας, φόρετας πάντα ζώνες και κράνη.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
13: Ακούτε Era Sport.

0: Καλώς ήρθατε στην Era Sport. Καλώς ήρθατε στο αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Era Sport για το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Θα δούμε πώς το ζήσαμε μέσα από τις συχνότητες του μεγάλου ραδιοφώνου της Era. Τι έκανε την ΑΕΚ να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό? Πού ακριβώς κατάφερε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να υπερισχύσει και τι διαφορετικό πια προκαλεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον δικέφαλο?
1: Power home and model for this is this. Fight, believe, and never give up.
2: Μάνταλος! Τι γκολ είναι αυτό! Τι απίθανο γκολ! Πέτρος Μάνταλος. Μαρίνα από τα δεξιά να λαμβάνει την εκτέλεση του κόρνερ προς το δεύτερο δοκάρι. Γκολ! Είναι ο Βάρκα! Είναι ο Βάρκα! Γιώβιτς εκτελεί με λόμπα, η μπάλα στα δίκτυα, να πανέξυπνο, αλλά πανέν κακό. Η σέντρα είναι δεύτερο δοκάρι, ωραίο στο πάρισμα του Ζωαμάριο. Το σουτ, δοκάρι, γκολ! Λούκα Γιώβιτς με τον Παναθηναϊκό, δεύτερο χατ-τρικ, εντυπωσιακό. Ρώτα το παράλληλο γύρισμα, Πινέδα, το σουτ, γκολ! Γκολ!

0: Περέρα, Περέρα από τα αριστερά, Περέρα το κυνηγάει Καρδία, Περέρα, Περέρα μπαίνει στην περιοχή. Περέρα το γύρισμα, είναι ο Γιώβιτς, δεν την βρίσκει, είναι ο Κοϊτά. Γκολ! 0-1 για την ΑΕΚ στο 5ο λεπτό. Υποδειγματική επιθετική μετάβαση με το κλέψιμο του Περέρα. Κοϊτά πάει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Κοϊτά η ελιγμή, Κοϊτά! Κοϊτά την κολάρα! Πινέδα στον κύκλιο. Πινέδα, γκολ!
1: Αγάπαμε, αγάπαμε μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει. Κράταμε,
0: είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, Πέτερ Σάικ, η μπάλα στα δίκτυα, 1-1, ποιος, ο Ζήνη, ο Ζήνη, ο Ζηνήσιος της Σάικ. Ευκαιρία Μάριο, γκολ, γκολ, γκολ για την ΑΕΚ, γκολ για την ΑΕΚ, με τον Ζωάο Μάριο, ο Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα στα δίκτυα και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα, δεν έχει ξαναγίνει, το γκολ της ΑΕΚ, η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, πήγε να βγει ο Γιώβιτς και είναι ο Ζωάο Μάριο. Να σας περιγράψω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Απόψε στις Ακρογιαλές.
0: Τέλος, τέλος, 14ο πρωτάθλημα. Επιστρέφει στην Αγία Σοφιά.
2: Φίλε να τα πιείς και απ' τα ωραία μας τα τρέλα της.
0: Το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Λιόπουλου που κάνει drift. Αυτή είναι η στιγμή που

0: Ενωσίτες, ακούτε την κίτρινη φωνή της Αθήνας. Μείνετε ενωμένοι, αδέρφια μας Ενωσίτες.
1: Η ιστορία της ΑΕΚ είναι γεμάτη από μικρές ιστορίες των ανθρώπων της που έκαναν πολλές θυσίες μέσα στην καθημερινότητα για τη μεγάλη τους αγάπη. Πώς η ιστορία του Δημήτρη Χατζηχρήστου συνδέθηκε με την ιστορία της ΑΕΚ, διαμορφώνοντας κάτι το οποίο αξίζει να διηγήσει, θα το δούμε στην πορεία αυτού του αφιερώματος. Προς το παρόν, να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη Τασκαλδυρανιάν που επιμελήθηκε αυτό που ακούσατε προηγουμένως. Πώς το ζήσαμε στην Ερασπόρ με τη δική του έμπνευση, με τη δική του φαντασία, με το δικό του μεράκι. Στην αυταπάρνηση, στο μεράκι, στο πείσμα της επιτυχίας, βασίστηκε ο Σταύρος Πήγιος, ο οποίος εξηγεί, μιλώντας στην Ερασπόρ, γιατί η ΑΕΚ πήρε αυτό το πρωτάθλημα και αν τελικά μπορούμε να περιμένουμε και άλλες τέτοιες στιγμές.
2: Σταύρο Πήγιο, είδαμε μια φιέστα που όμοια της δεν υπάρχει διεθνώς. Θέλω να μου την περιγράψεις, γιατί εσύ την αίσθησες από μέσα.
3: Ναι, πουθενά. Κράτησε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Αλλά ζήσαμε και από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τέλος, τη ζήσαμε όλοι. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο πως το διοργάνωσαν όλοι εδώ πέρα, με το πόσο ο πρόεδρος μπήκε με το αγωνιστικό του μέσα στο γήπεδο. Τίποτα, πραγματικά θα θυμόμαστε αυτή τη μέρα για πάντα.
2: Ο πρόεδρος είπε ότι τα έκανε όλα με το δικό του τρόπο, my way. Mm. Και εσύ όμως δεν έκανες το ίδιο. Κατάφερες να αντιστρέψεις όλη την κατάσταση και όχι απλά να εξελιχθείς μέσα στη χρονιά, αλλά να παίξεις μέχρι και την εθνική ομάδα της Αλβανίας, να γίνεις βασικός τέλεχος και να έχεις και το μετάλλιο.
3: Εντάξει, για μένα είναι μια προσωπική δικαίωση η φετινή χρονιά. Δούλεψα πάρα πολύ, έχω κάνει πάρα πολύ υπομονή στη ζωή μου, έχω κλείσει τα αυτιά μου σε πολλά πράγματα, γιατί δεν έχω περάσει εύκολα. Η αλήθεια είναι, έχω ακούσει πάρα πολλά. Αλλά στο τέλος της ημέρας πιστεύω στον εαυτό μου πάρα πολύ. Δεν σταμάτησα να πιστεύω ποτέ, δεν τα παράτησα ποτέ. Και όλη αυτή η δουλειά και όλη αυτή η υπομονή δικαιώνει το σήμερα.
2: Πού αφιερώνεις αυτό το μετάλλιο? Γιατί είναι μια διαδρομή, είσαι νέος βέβαια. Αλλά είναι μια διαδρομή, το αφιερώνεις κάπου?
3: Το μετάλλιο το αφιερώνω στους γονείς μου, στην αδερφό μου, δηλαδή, που ήταν καθημερινά στήριγμα σε όλη μου αυτή τη διαδρομή. Και τίποτα, είναι λίγοι άνθρωποι που είναι δίπλα μου, πολύ λίγοι, λίγους αγαπώ, λίγους έχω που είμαι καθημερινά και συναναστρέφομαι και πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί στα δύσκολα φαίνεται ποιος είναι δίπλα σου και όχι στα καλά, και στα δύσκολα ήταν αυτοί εκεί.
2: Τώρα με αυτό το πρωτάθλημα χόρτασες ή θα έρθουν και άλλα? Πεινάμε, έχουμε λύσα και για το επόμενο?
3: Καλά, πεινάμε, εννοείται. Είμαστε ακόμα 25 χρονών, έχουμε μια πολύ μεγάλη καριέρα ακόμα. Είναι το πρώτο πρωτάθλημα μόνο. Εννοείται, για το πρωτάθλημα κάθε σεζόν, ποιος θέλει να παίρνει πρωτάθλημα, εννοείται. Και εννοείται, Champions League την επόμενη χρονιά είναι ένα από τα όνειρα που πραγματικά έχει κάθε παιδί. Οπότε, τίποτα, δεν σταματάμε, δεν είναι μόνο αρχή.
2: Και πρωτού θα αφήσω να ξεκουραστείς, γιατί καταλαβαίνω ότι πλέον θα υπάρχει μια ανάπαυση και απόλαυση για τον κόσμο που σας πήρε αγκαλιά από το καλοκαίρι, από τα καλοκαιρινά προκριματικά και σας έφερε εδώ.
3: Τίποτα. Ο κόσμος ήταν πραγματικά δίπλα μας σε κάθε στιγμή, τι στην προπόνηση, τι στα εκτός έδρας, όπως στο Πανθεσσαλικό που έγινε χαμός. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τον κόσμο, ήταν συγκινητικό αυτό το φετινό. Και αυτή τη στήριξη θέλουμε, ώστε και εμείς να μπορέσουμε να το δείχνουμε στο γήπεδο, να δίνουμε αυτή τη χαρά.
2: Ευχαριστώ, απόλαυσέ το και ξεκουράσου.
1: Το σήμερα είναι ο πρωταθλητής Σταύρος Πήγιος. Το χθες, που ακουμπάει όμως το σήμερα, είναι ο πρωταθλητής Χρήστος Βασιλόπουλος. Έχει γίνει η σύγκριση της τωρινής ομάδας του 2026 με την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα του 1989. Παρουσιάζονται, η αλήθεια είναι, ομοιότητες πάνω σε αυτή την ποδοσφαιρική ιστορία. Βεβαίως έχει ανάγκη να δούμε για την ιστορία ποιες μπορεί να είναι αυτές οι ομοιότητες, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και ενεργός μέσα στην ΑΕΚ για την ανίχνευση ποδοσφαιρικών ταλέντων, για να μπορέσει η ομάδα της ΑΕΚ να δημιουργήσει και έναν ελληνικό πυρήνα στο μέλλον. Ας μην μακρηγορούμε, να καλωσορίσουμε στη κουβέντα μας τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιάννη.
1: Χρήστο, συμφωνείς ότι υπάρχουν ομοιότητες με τον τρόπο που κερδίσατε το πρωτάθλημα το 1989 σε σχέση με την τωρινή ομάδα? Και τότε δεν ήσασταν φαβόροι και τότε είχατε ξεκινήσει ως outsider.
4: Έτσι ακριβώς είναι. Δεν πίστευε κανείς ότι τότε η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε, το 89 είναι, φαίνεται τόσο μακριά, είναι και τόσο κοντά όμως, τόσο κοντινό. Έτσι. Λοιπόν, υπήρχαν φοβερές ομοιότητες. Είχαμε προπονητή Σέρβο. Τότε ήταν ο κ. Μπάγεβιτς, ο κ. Νικόλιτς.
1: Στην πρώτη χρονιά ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, στην πρώτη χρονιά και ο Μάρκο Νικόλιτς.
4: Έτσι ακριβώς. Ξεκινάμε από εκεί. Τότε βέβαια η ομάδα είχε να πάρει 9 χρόνια πρωτάθλημα. Mm-hmm. Έτσι. Ενώ τώρα ήταν 3 χρόνια.
1: Τρία πέναλτι απέκρουσε ο Οικονομόπουλος, τρία πέναλτι ως 300.
4: Με πρόλαβες. Έτσι ακριβώς. Τρία είχε αποκρίσει ο Σπύρος ο Οικονομόπουλος, τρία και ο Φώτης ο 300. Λοιπόν, υπήρχε μεγάλη φλόγα, υπήρχε μεγάλη οικογένεια όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή η σημερινή ΑΕΚ. Υπήρχαν πάρα μεγάλοι ποδοσφαιριστές, προσωπικότητες όπως ο Κόνσκι, ο Μανολάς, ο Σαβέσκι, ο Οικονομόπουλος, ο Καραγκιουζούβλος, πολλά παιδιά που συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη την επιτυχία, όπως την κολάρα που έβαλε ο Τάκαρος και την απέκρουση που έκανε ο Στέλιος ο Μανολάς.
1: Και τον γκολ του Τάκη, Χρήστο. Και τον γκολ του Τάκη συγκρίνεται με τον γκολ που έβαλε ο Ζωάο Μάριο.
4: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στην κατάλληλη στιγμή ήρθε τον γκολ του Τάκη, στην κατάλληλη στιγμή ήρθε το Ζωάο Μάριο. Υπάρχει και στη σημερινή ΑΕΚ αυτό που είχαμε και εμείς. Μια συνέπεια που είχε η σημερινή ΑΕΚ από την αρχή μέχρι το τέλος. Και που έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο από το δεύτερο γύρο και στα play-offs που δεν πιανόταν η ομάδα. Κοίτα, η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που ήταν
1: όλοι μαζί,
4: ένα σύνολο, μια οικογένεια, αυτό που είχαμε και εμείς το 89.
1: Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό τελικά, να είναι στα αποδυτήρια ο ένας δίπλα στον άλλον, να νοιάζεται για τον συμπαίκτη του, να έχουν ισχυρούς δεσμούς που με αυτόν τον τρόπο θα βγουν και στο γήπεδο. Για την φετινή ομάδα, για την φετινή κατάληξη, πού θεωρείς και εκτιμάς ότι κρίθηκε αυτό το πρωτάθλημα υπέρ της ΑΕΚ?
4: Εγώ νομίζω ήταν από τον πρόεδρο, τον προπονητή, το staff, τους ποδοσφαιριστές, ο συγκλονιστικός κόσμος της ΑΕΚ, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε προπόνηση 25.000 αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Στα ελληνικά δεδομένα δεν υπάρχει αυτό.
1: Τρομερή συσπήρωση.
4: Τρομερή συσπήρωση.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
4: Δικαιοσύνη ο στρατηγός Νίκολιτς. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε, τον κύριο Νίκολιτς. Ο πρόεδρος που ό,τι πρόβλημα υπήρχε στην ομάδα το πήλυε. Οι ποδοσφαιριστές, όποιος έμπαινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έδινε το 110%. Όλα αυτά συνηγόρησαν ώστε η ΑΕΚ αναφυσβήτητα, δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος που να αφισβητεί την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
1: Και αυτό που είπες είναι επίσης πολύ σημαντικό, ότι όλοι έδιναν το 110%, είτε έπαιζαν 90 λεπτά είτε έπαιζαν 1 λεπτό.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Χρήστο, ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ και να ξέρετε ότι η ΑΕΚ δεν σταματάει. Τώρα ξεκινάει.
1: Το κρατάμε αυτό. Τώρα ξεκινάει. Σε ευχαριστώ.
4: Τώρα ξεκινάει, έτσι ακριβώς.

0: Τον επόμενο καλεσμένο δεν τον ξέρετε από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Τον ξέρετε από τον χώρο του μπάσκετ. Αρχηγός και τροπεούχος. Νομίζετε, επειδή πλέον έχει γίνει αναλυτής, ότι βλέπει μόνο την πορτοκάλι μπάλα, την μπάλα του μπάσκετ. Αλλά ο Δημήτρης Μαυροϊδής, σας πληροφορώ ότι έχει γνώσεις και ποδοσφαιρικές. Δημήτρη Μαυροϊδή, η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Δεν έχεις λείψει, το παρακολουθείς για όσους δεν ξέρουν και θέλω να μου περιγράψεις τις εντυπώσεις σου από το πώς ολοκληρώθηκε αυτή η χρονιά.
1: Όχι απλά δεν έχω λείψει, έχω πάει από τη Φιωρεντίνα μέχρι όπου μπορεί να φανταστεί. Ακολουθούμε όποτε προλαβαίνουμε, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν δίκαιο, ήταν η πιο σταθερή ομάδα φέτος. Παρότι είχε πολλά προβλήματα στην αρχή και πολλά challenges να ξεκινήσει, ας πούμε, από το 0 με πολλούς καινούριους παίκτες, μια καινούργια προπονητή. Παρ' όλα αυτά, εγώ το είδα, είχα δει από τα προκριματικά του conference ότι είναι μια ομάδα, ότι θα είναι μια ομάδα σφιχτή, σοβαρή και θα πολεμάει μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι αυτό το έδειξε, ήταν πιο σταθερή και νομίζω ιδιαίτερα στα play-off, εκεί που οι άλλοι μπορώ να πω ψιλοσκάσανε, εκείνη έδειξε ότι ήταν πιο φρέσκια και σωματικά και πνευματικά και το ήθελε περισσότερο από όλους.
0: Θα ξεχώριζες κάποιον παίκτη σε αυτή τη διαδρομή, κάποιον που σου άρεσε περισσότερο ή έκανε τη διαφορά ένα κλικ παραπάνω?
1: Εντάξει, είναι πολλά τα παιδιά και δεν θέλω να αδικήσω κάποιον. Υπήρχε όμως μια ραχοκουκαλιά 6-7 παιχτών, ας πούμε, που αυτή είναι γενικά η κομβική, δηλαδή ξεκινήσουμε από το Στρακώσα, το Ρότα, το Λέρβα, το Μουκουντή, Πινέδα, Μαρίν, Γιώβιτς. Αυτή νομίζω ήταν η πιο κομβική, η πιο ραχοκουκαλιά. Αλλά αν βάλω έναν MVP, θα βάλω τον προπονητή.
0: Αν σου έλεγα ότι πήγαν 20.000 να δουν μια προπόνηση, τι ακριβώς θα μου απαντούσε?
1: Όχι, μου στέλνανε πολλοί φίλοι μου στο μηνύματα και μου λένε σήμερα παίζει ΑΕΚ τη Φιέστα, για το χθεσινό μάτς. Και τους λέω, όχι, αυτή είναι η προπόνηση, τους λέω, που πήγε όλος. Δεν το πίστευαν ότι πάει. Νομίζαν ότι το μάτς είναι χθες της Φιέστας, που είναι η προπόνηση. Και τους λέω, όχι, τόσοι πάνε στην προπόνηση. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν γίνεται κάπου αλλού, η αλήθεια είναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα, στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Επιστολή Μελόνι στην Φόντερ Λάιεν για χαλάρωση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας για την Ενέργεια, σύμφωνα με το Πολίτικο. Είναι καθήκον μου να κάνω το αδύνατο και ό,τι κοστίζει το λιγότερο για να σταματήσει ο πόλεμος εναντίον του Λιβάνου και του λαού του, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας Ζωζέφ Αούν, μιλώντας σε τοπικούς ηγέτες αγροτικών συνδικάτων. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Την Τετάρτη, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών, ύστερα από αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8. Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Το αφιέρωμα για την ΑΕΚ συνεχίζεται και συνεχίζεται μέσα από ανθρώπινες ιστορίες. Νωρίτερα ακούσατε τον Μάριο Ηλιόπουλο να ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Νικητής», όπως ακριβώς το ερμήνευσε στην φιέστα της ΑΕΚ. Και αναδείχθηκε νικητής με τον δικό του τρόπο. Ζητήσαμε την γνώμη για να μας βοηθήσει με την σκιαγράφηση του προφίλ του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, ενός πρώην προέδρου. Να ακούσουμε τι μας είπε ο Σταύρος Αδαμίδης.
1: Σταύρο Αδαμίδη, έχεις διατελέσει πρόεδρος της ΠΑΕΚ σε πιο δύσκολες εποχές από τις τωρινές. Άρα είσαι ο πλέον ειδικός να σκιαγραφίσεις και το προφίλ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΚ, του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος έχει φέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο νέα ήθη, νέα έθιμα και πολλή εξωστρέφεια.
2: Από το λίγο που γνωρίζω τον Μάριο Ηλιόπουλο, πρόκειται για ένα γνήσιο και αυθεντικό άνθρωπο. Αυτό που με ενδιαφέρει μένα περισσότερο ως ΑΕΚΤ είναι ότι βρίσκεται πάντα δίπλα στην ομάδα, ηθικά, ψυχικά, οικονομικά, και το μέλλον μαζί του προδιαγράφεται λαμπρό για την ΑΕΚ.
1: Διαπιστώνεις δηλαδή ότι αυτό το πρωτάθλημα δεν είναι κάτι μοναδικό που θα μνημονεύεται, αλλά μπορεί να γίνει και η αρχή, να μην ακούσω το υπερβολικό, μιας δυναστείας, να ζήσει η ΑΕΚ εποχές των 90's για παράδειγμα.
2: Η παρακαταθήκη του νέου γηπέδου από τον Δημήτρη Μελισσανίδη και η παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου αποτελούν εχέγγυα για το λαμπρό μέλλον της ΑΕΚ. Ευελπιστώ ότι τα επόμενα χρόνια η ΑΕΚ θα πρωταγωνιστήσει. Η ΑΕΚ θα πρωταγωνιστήσει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και ευελπιστώ σε πολύ καλύτερη συνέχεια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει θέσει όλες τις βάσεις ώστε η ΑΕΚ να κινηθεί σε ευρωπαϊκά πρότυπα και να αποτελέσει ένα κλαμπ εξαίρεση για την Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Τι σημαίνει στις αγορές αυτό το πρωτάθλημα της ΑΕΚ? Πόσο πολύ ενισχύει το μπραντ? Αν τελικά οι άσιτες, οι οποίοι διακρίθηκαν, μπόρεσαν να ανεβάσουν τη χρηματιστηριακή αξία? Και στο τέλος αυτής της συνέντευξης θα ακούσετε και το μυστικό της ΑΕΚ. Τι διαφορετικό έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος και ανέδειξε τον ρόλο και την προσωπικότητα του Χαβιέρη Μπάλτα? Μας μιλά στο αφιέρωμα της ΑΕΚ ένας διακεκριμένος εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών που έχει υπηρετήσει και τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή σε διαφορετικές ομάδες στο ελληνικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Ακούμε τι μας είπε ο Ντίνος Διαμαντόπουλος.
1: Ντίνο Διαμαντόπουλε, εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε λόγο και αναφορές για τα budget. Αν παίζουν μπάλα, αν δημιουργούν τάσεις. Η ΑΕΚ όμως κατάφερε να τερματίσει πρώτη, ξεπερνώντας κάποιες ομάδες που είχαν μεγαλύτερες επενδύσεις, μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, μεγαλύτερα budget. Τελικά η αλήθεια πού βρίσκεται?
2: Η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες, το σύνολο των ομάδων, δεν, ένα σύνολο όταν παρουσιάζεται, δεν εξαρτάται μόνο από τα χρήματα. Στην πραγματικότητα, εντάξει, η ΑΕΚ δεν ήταν πολύ χαμηλά σε αυτά τα επίπεδα. Είχε μεταγραφικό budget αρκετά καλό, ίσως και το μεγαλύτερο νομίζω για το, στην ιστορία της, όσον αφορά τις αγορές, όχι απαραίτητα στις μισθοδοσίες. Βέβαια, οι αγορές με τη μισθοδοσία βγάζουν το salary cost που λέμε, το ετήσιο cost, το άγγελι του κάθε παίχτη. Δεν στηρίχθηκε όμως το φετινό πρωτάθλημα της ΑΕΚ και η επιτυχία της στο budget της. Υπήρχαν και ομάδες που είχαν πολύ μεγαλύτερα. Στηρίχθηκε στη δουλειά που παρουσίασαν ο προπονητής και οι παίχτες και γενικότερα και όλη η διοίκηση γύρω από την ομάδα, και δείξαν ότι δεν είναι απαραίτητο τα χρήματα ότι χτίζουν μια πολύ ισχυρή ομάδα μέσα στο γήπεδο.
1: Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν new entry στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι έφερε στην ΑΕΚ και πώς ακριβώς κατάφερε η ΑΕΚ από τα περσινά καταστροφικά play-off φέτος να κλείνει αίτητη play-off και αίτητη 7 μήνες κατακτώντας και το τίτλο?
2: Νομίζω έφερε την προσωπικότητά του κατά βάση, η οποία είναι ένας άνθρωπος Βαλκάνιος, ο οποίος σίγουρα θα είχε εικόνες από το ελληνικό πρωτάθλημα ακόμα και πριν έρθει. Όχι μόνο γιατί αντιμετώπισε την ΑΕΚ πριν κάποια χρόνια, αλλά και γιατί συνήθως τα κοντινά πρωταθλήματα οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου τα παρακολουθούν. Αυτό που έφερε νομίζω οπωσδήποτε είναι, όπως είπα, την προσωπικότητά του. Το ότι είναι ένας προπονητής που κρατάει τον γκρουπ του καλά και mentally πολύ ορθά, ας πούμε, ακολουθεί αυτή την πρακτική. Γνωρίζοντας λοιπόν και έχοντας παραστάσει στο πρωτάθλημα, εφάρμοσε ένα 4-4-2 μέσα στο γήπεδο, το οποίο δεν είναι απαραίτητα το πιο σημαντικό πράγμα που έκανε, αλλά είναι ένα σύστημα που έχει αρχές. Έχει μια σταθερότητα και αμυντικά και επιθετικά, γενικότερα σε όλες τις γραμμές του. Έχοντας λοιπόν τον γκρουπ του καλά και πνευματικά εννοώ, και με ένα σύστημα συγκεκριμένο, το οποίο για πολλούς στο ποδόσφαιρο είναι και το απόλυτο σύστημα, όπως λεγότανε παλιότερα, ήτανε, αλλά εξακολουθεί να παραμένει ένα πολύ σοβαρό σύστημα, κατάφερε μέσα από αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα, η οποία στο τέλος φάνηκε και αυτή που ήταν η πιο σταθερή στη φάση των play-off και κέρδισε το πρωτάθλημα.
1: Ο πιο σημαντικός παίκτης σε αυτό το σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς, ποιος εκτιμάς ότι ήταν?
2: Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε πιο σημαντικός παίκτης. Υπήρχαν όμως συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για το σχέδιο του, όπως ας πούμε ο άξονας της ομάδας του αποτελούνταν από παιδιά τα οποία είχαν παραστάσεις, έχουν την προσωπικότητα και έχουν ξαναβρεθεί σε συνθήκες πίεσης. Ο Γιώβιτς, ο Στρακώσα, πολύ σημαντικός επίσης, ο Πινέδα, ο οποίος ήταν στην ΑΕΚ για χρόνια, ο Μάρινο, ο οποίος μπορεί να μην έπαιζε στη Σεριά σε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, αλλά για το δικό του το πρωτάθλημα και για τη δική του τη χώρα ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης και βασικός παίχτης της εθνικής ομάδας του. Ο Βάργκας που ήρθε το Γενάρη και μετά και αυτός με πολλές παραστάσεις και αυτός διεθνής ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι η κύρια δύναμη της ομάδας και αυτό που πέρασε ο Νίκος στην ομάδα ήταν αυτό.
1: Ο Ρέλβας μπορεί να θεωρηθεί μεταγραφή της χρονιάς για την ΑΕΚ, επειδή ήταν ένα παιδί άγνωστο, τουλάχιστον ο φίλαθρος δεν τον ήξερε. Και εμείς δεν τον είχαμε παρακολουθήσει 6 μήνες στην Πορτογαλία. Μπορεί να θεωρηθεί μια μεγάλη μεταγραφή ακόμη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε σχέση με την εξέλιξή του.
2: Σίγουρα ο Ρέλβας αυτή τη στιγμή. Ένα από τα 2-3 καλύτερα στόπερ που υπάρχουν στο πρωτάθλημα. Είναι ένα παιδί που ήρθε από κάπου που δεν ήταν όνομα ή δεν έπαιζε σε μια ομάδα πολύ ισχυρή, σαν brand name εννοώ. Θεωρώ είναι ότι είναι μια μεταγραφή η οποία θα αποδώσει και στην ΑΕΚ σύντομα. Δεν ξέρω αν θα γίνει φέτος, αλλά αν η ΑΕΚ αποφασίσει ακόμα και τώρα να τον δώσει, θα βρει τα χρήματα που θέλει. Αν δεν το κάνει τώρα, θα το κάνει του χρόνου. Ναι, είναι ήταν μια πάρα πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή για μένα αυτό.
1: Παίκτες της ΑΕΚ που αύξησαν την υπεραξία μέσα από τη χρονιά και μέσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος υπάρχουν σε σχέση με τις διεθνείς αγορές?
2: Νομίζω ότι ο Γιώβιτς σίγουρα θα κάνει μια επανεκκίνηση στην αγορά, όχι στα επίπεδα που ήταν κάποτε, αλλά σίγουρα, επειδή και όλος ο κόσμος ψάχνει σε Δερφόρ, θα έχει μια τιμή στην αγορά. Ξαναλέω ότι βέβαια αυτά θα τα αποφασίσει η ΑΕΚ, θα κάνει έτσι, απλά εγώ τα αναφέρω σε γεγονός. Θεωρώ ότι ο Ρώτα έδειξε πάρα πολλά πράγματα φέτος, ακόμα περισσότερα από τις προηγούμενες χρονιές. Οπότε και αυτό θα βρει, αν θέλει η ΑΕΚ φυσικά πάντα να τον δώσει. Εννοείται, είπαμε για το Ρέλβας, ακόμα και ο Στρακώσα ίσως να βρει κάτι στην αγορά μέσα. Θεωρώ ότι γενικότερα ο τρόπος του Νίκολης δεν έδωσε τρομερή δυνατότητα στη μονάδα, έτσι, αλλά κάποιοι παίχτες οι οποίοι ίσως ήταν αδικημένοι από το παρελθόν, μέσα από αυτό που δημιουργήθηκε, αυξήσανε την αξία του στην αγορά.
1: Δίνω Διαμαντόπουλε. Ωφέλη προκύπτουν για το ελληνικό ποδόσφαιρο από τον τρόπο που κατάφερε η ΑΕΚ να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα?
2: Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να σταθούμε όλοι μας γύρω από αυτά. Θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα πράγματα που για μένα ως δέκτης, γιατί δεν είμαι μέσα για να τα γνωρίζω όλα, αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι ως άνθρωπος ο οποίος βλέπει την ΑΕΚ έξω. Θα σταθώ σε μερικά πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για το ποδόσφαιρο γενικότερα και ίσως είναι και όχι μάθημα, ο κάθε άνθρωπος διοικεί όπως θέλει, αλλά νομίζω ότι είναι ένα ενδεικτικό πάτημα για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη φορά που είδαμε μια ομάδα γύρω από την ομάδα να λειτουργεί σχεδόν τέλεια. Δεν παρασύρθηκε να αναφέρεται πάρα πολύ συχνά σε διαιτησίες και το ένα και το άλλο, παρά μόνο το κάνει σε πολύ συγκεκριμένες περιόδους. Και αυτό, ναι μεν μπορεί να το κάνει έντονα, αλλά δεν ήταν μόνιμο και αυτό το πράγμα δεν πέρασε μέσα στην ομάδα. Δηλαδή η σημαντικότητα παρέμεινε το ποδόσφαιρο για μένα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, για να μην αποσπάται ο παίχτης, ο προπονητής από όλη αυτή τη διαδικασία. Η στήριξη σε περιόδους οι οποίες μπορεί να δημιούργησαν ερωτηματικά για το αν αυτή η ομάδα μπορεί να πάει πιο πάνω. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα της ομάδας που δημιούργησε ο κύριος Ηλιόπουλος γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για ανθρώπους που είναι μέσα στις ομάδες. Είναι η πρώτη φορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ιστορικά, που ήρθε ένας τεχνικός διευθυντής και προσέλαβε ο ίδιος την ομάδα που γυρίζει γύρω από αυτόν. Είναι η πρώτη φορά. Έχουν έρθει πάρα πολλοί, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Συνήθως βρίσκανε, χωρίς να μειώνω την αξία των ανθρώπων που δουλεύανε, απλά είναι πολύ σημαντικό καθένας να αισθάνεται με την ομάδα του καλά. Βρίσκανε παλέμαχους, φίλους, γνωστούς και οτιδήποτε τέτοιο. Είναι μία ομάδα γύρω από τον διευθυντή, η οποία δούλευε για αυτόν και για την ομάδα εννοείται, αλλά γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να μείνει από την επιτυχία της ΑΕΚ στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.
0: Υπάρχουν τα αδέρφια εξαίματος. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα αδέρφια που έχουν κοινό όραμα, κοινές ιδέες και αλλάζουν πλήρως το πώς θα μπορούσε ένα οπαδικό κίνημα να εξελιχθεί σε οικογένεια. Ο Δημήτρης Χατζηχρήστος μας λείπει. Και αλλάζουν πλήρως το πώς θα μπορούσε ένα οπαδικό κίνημα να εξελιχθεί σε οικογένεια. Ο Δημήτρης Χατζηχρήστος

0: Αλέξανδρο Μαργαρίτη. Κύριε Μαργαρίτη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Μπορείτε να μας βάλετε στο μυαλό του Δημήτρη Χατζηχρήστου, στις ιδέες του Δημήτρη Χατζηχρήστου, όπως τις μοιραστήκατε σε όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή όπου η ιστορία του ακολούθησε και έπλεξε άλλες ιστορίες μέσα στην μεγάλη και στην ευρύτερη οικογένεια της ΑΕΚ.
1: Επιτρέψτε μου για λίγα δευτερόλεπτα να γίνω ηχολήπτης σας και να σας βάλω ένα ρεφρέν από ένα τραγούδι που είχε σηματοδοτήσει το πρωτάθλημα του 89 και αμέσως τα λέμε. Δυστυχώς δεν μπορώ να το βρω. Συνεχίζουμε λοιπόν. Όπως είπατε, αυτό που σας είχα εκμυστηρευτεί, υπάρχουν τα αδέρφια εξαίματος, οι οικογένειες, και υπάρχουν οι αδελφοποιητοί, αυτοί που είναι αδέλφια από τα κοινά, πιστεύω, από την κοινή φιλία. Έτσι ήταν και ο Δημήτρης μαζί μου και εγώ μαζί του. Γνωριστήκαμε τη δεκαετία του 70 στο Sportix σε κάποιους αγώνες μπάσκετ της ΑΕΚ, τότε που Σαββατοκύριακα γινόντουσαν διπλοί αγώνες. Από τότε συνδέσαμε το όραμά μας, που ήταν, επειδή οι σύνδεσμοι φυσικά υπήρχαν πολλοί στην ΑΕΚ, αλλά όχι με σημαντική παρουσία στην εξέδρα, δηλαδή εμψύχωση της ομάδος από πλευράς πυρήνα ως εξεδρικού. Και το όνειρό μας ήταν στο παλιό πέταλο της Νέας Φιλαδέλφειας του 21, της θύρας 21, να περιορίζουμε τους αντιπάλους πέρα από τη δεύτερη θύρα που ήταν η 22, να καλύπτουμε αυτό. Επίσης, το όραμα του Δημήτρη ήταν αυτό που πραγμάτωσε, να πηγαίνουν σε κάθε γήπεδο τουλάχιστον ένα πολμανάκι, αν και ήταν πολύ περισσότερα σε όλη τη διάρκεια. Ο Δημήτρης σαν φυσική παρουσία μας λείπει, αλλά σαν ψυχική παρουσία θα είναι πάντα εδώ, και το διαχρονικό αδέρφια μας ενωσίτες μείνετε ενωμένοι. Θα πλανάτε πάνω από τη Φιλαδέλφεια και πάνω από όποιο γήπεδο αγωνίζεται η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Παρόλο να σας πω και εγώ ότι, όσον αφορά κάτι ιδεολογικό δικό μου, ότι η ΑΕΚ δημιουργήθηκε όπως προσφυός ο Τάσος Μπουλμέντης στο ντοκιματέρ 1968 έβαλε δια στόματος Καφετζόπουλου, υποδιόμενος στο Σπανούδι, ότι όταν παίζουμε, η ΑΕΚ όταν παίζει θα λέει την ιστορία της πέρα από τα αγωνιστικά αποτελέσματα.
0: Είναι η συσπήρωση που είδαμε πλέον σε υψηλά επίπεδα τη φετινή χρονιά η κληρονομιά του Δημήτρη Χατζηχρήστου, το πόσο πολύ αυτή η ενότητα λειτουργήσε σε όλα τα επίπεδα για να γίνει η ΑΕΚ τελικά η πρωταθλήτρια του 2026.
1: Ασφαλώς και είναι όλος αυτός ο λαός, όλος αυτός ο κόσμος είναι ενδυνάμει τα παιδιά του.
0: Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα της ΑΕΚ.
1: Να είστε καλά. Μόνο να σας πω μία στροφή από ένα ποιηματάκι που είχα εμπνευστεί με το φόβο να χαρακτηριστώ ως ποιητής εκ του προχείρου κτλ. Ότι όταν άρχισε να χτίζεται το γήπεδο, ως εθεροβάμων και ονειροπόλος που παραδέχομαι ότι είμαι, είχα πει ότι ένας δικέφαλος αητός υπερίπταται του οικοπαίδου που τα όνειρά μας γίνανε μπάζα, και έλεγε: «Σαν μέρες του 22 έζησα εφιάλτη, μα σαν το 24 ξαναγεννιέμαι πάλι. Απ' την παλιά μου τη φωλιά που θα την ξαναχτίσω, πάλι για δόξεις και χαρές θα ξαναφτερουγήσω. Όπερ και εγένετο». Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Μιλάμε για ιστορίες, γιατί η ΑΕΚ είναι γεμάτη από δάφτες. Είναι ένα θρυλικό στέκι, το οποίο πήρε ζωή την τελευταία οκταετία, η Βυζαντινή γωνιά. Μια εξίδικη γωνιά στην Νέα Φιλαδέλφια. Το δεύτερο καλύτερο μέρος για να παρακολουθείς τους αγώνες της ΑΕΚ, εκτός από το γήπεδο, όπως μας λέει ο Στρατής Μενίδης. Κλείνει αυτή η εποχή, κλείνει αυτή η οκταετία, με τρία πρωταθλήματα, με ευρωπαϊκό για το μπάσκετ, με διακρίσεις, αλλά ήταν μια οκταετία γεμάτη από ανθρώπινες ιστορίες και αυτές μας εξιστορεί, γιατί αυτό είναι η ΑΕΚ, να διηγείται την ιστορία της ο Στρατής. Στρατή Μενίδη, τι σημαίνει για σένα το δεύτερο καλύτερο μέρος για να παρακολουθεί κάποιος την ομάδα της ΑΕΚ?
1: Εντάξει, εδώ τα ζήσαμε όλα ωραία. Είναι Βυζαντινή γωνιά, μου έδωσε ένα νόημα στη ζωή μου. Από τη συλλογή αντικειμένων και από τα events που κάναμε, από τα παιδιά που γνώρισα, από τους ανθρώπους ΣΑΚ που γνώρισα. Ήταν για μένα η ζωή μου, αυτό σημαίνει.
0: Τρία πρωταθλήματα σε αυτή την οκταετία. Ποιο πανηγυρίστηκε εδώ πιο έντονα?
1: Νομίζω το double, γιατί και μάλιστα υπήρχε μια στιγμή όταν βάζουμε το δεύτερο γκολ και έχει περάσει χρονιά του double, των εγγενείων. Έχουμε πάρει πρωτάθλημα και παίρνουμε και το κύπελο και παίρνουμε ένα double μετά από τόσα χρόνια. Εκείνη τη στιγμή ήταν νομίζω η στιγμή που πανηγυρίστηκε, που κουνήθηκε το μαγαζί. Όλα έχουν πανηγυριστεί και το φετινό θα πανηγυριστεί και πανηγυρίζεται, αλλά νομίζω εκείνη τη στιγμή ήταν καλύτερη.
0: Πότε κατάλαβε ο κόσμος ότι η ΑΕΚ φέτος πήγαινε για πρωτάθλημα με σοβαρές πιθανότητες να το κατακτήσει?
1: Νομίζω μετά το Καραϊσκάκι, τη νίκη δηλαδή στο Καραϊσκάκι. Πολλοί από εδώ, όχι πάρα πολλοί, δεν το πιστεύανε μέχρι προχθές ότι κάτι θα γίνει. Εγώ ξύπνησα το πρωί και λέω, κάτσε, μην έχουν κάνει καμιά ένσταση, μήπως υπάρχει κανένας Βάλνερ καινούριος. Δηλαδή, εντάξει, τώρα με την ΑΕΚ τα έχουμε ζήσει όλα. Είχαμε χάσει και το μπάσκετ την προηγούμενη μέρα. Γενικά εμείς δεν είμαστε, και αυτή η χρονιά έχει να χαρακτηριστεί από αυτό, ότι ο ΑΕΚΤΖΙΣ αλλάζει και μέσα του λέει ότι όλα θα πάνε καλύτερα και όχι χειρότερα, δηλαδή ότι μπορεί να σου συμβεί το καλύτερο και όχι το χειρότερο, όπως και συνέβη. Δηλαδή ακυρώθηκαν γκολ. Την ώρα που έβαζες το δεύτερο γκολ και σ' άκουγα και πανηγύριζες ωραία και σε διακόπτανε από το Καραϊσκάκι, τέλος πάντων, εκείνη την ώρα το γκολ δεν μέτρησε, το πέναλτι δεν δόθηκε, ξέρω, γίναν όλα ευθυγραμμίστηκαν για να πάρει άκρη το πρωτάθλημα. Άρα αυτή τη χρονιά νομίζω ότι όλα που μπορούσαν να συμβούν, τα καλά έγιναν και τα κακά δεν έγιναν.
0: Πρωτάθλημα με ΕΦ αγωνίζεστε?
1: Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε, το ΕΦ αγωνίζεστε. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με έναν αντιχούλιγκαν, με έναν εναντίον της βίας, με έναν εναντίον... Γι' αυτό τέριαξε και ο πρόεδρος με αυτά που είπε.
0: Για τον επίλογο, ένα συνάδελφος. Με τον Μίλτο Θεοδοσίου δεν ζήσαμε μόνο αυτή τη διαδρομή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος παρέα. Ζήσαμε και τις ευρωπαϊκές βραδιές, γιατί η ΑΕΚ κινήθηκε παράλληλα. Στο πρωτάθλημα βγήκε νικήτρια. Στην Ευρώπη επέστρεψε στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Μίλτος Θεοδοσίου είναι κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα και θα μας βάλει τον επίλογο με τον τρόπο που ξέρει να τα εξηγεί ωραία. Γεια σου Μίλτο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Μια μοναδική χρονιά θα τη χαρακτήριζα, που ξεκίνησε από πολύ νωρίς, από τα προκριματικά του Ιουνίου για το Conference League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βάζει με το καλημέρα, ας το πούμε έτσι, τη σφραγίδα του, κατ' επιλογή βέβαια του Χαβιέρη Μπάλτα, να αποδεικνύει ότι ήρθε στην ΑΕΚ να πετύχει με την οτροπία νικητή, με αυτό το Fight, Believe it, Never Give Up, που μπόλιασε τους παίκτες. Έβγαζαν αυτή την ψυχή και το μαχητικό πνεύμα στον αγωνιστικό χώρο. Με δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της σεζόν, και είναι λογικό αυτό, όταν μια ομάδα αρχίζει νωρίς προετοιμασία, κάποια στιγμή θα κάνει και τη λεγόμενη ποδοσφαιρική κοιλιά. Όμως εκεί ήταν ο κόσμος, εκεί ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος, οι άνθρωποι της διοίκησης που στήριξαν το project, πίστεψαν. Τελικά έφερε το αποτέλεσμα που έφερε, απέδωσε καρπούς, το πίστεψαν όλοι και έφεραν στη Νέα Φιλαδέλφια την Κούπα, το 14ο πρωτάθλημα. Που πανηγυρίστηκε έξαλλα, είπες για την Ευρώπη ότι ζήσαμε ιστορικές βραδιές, όντως, και λίγο ακόμα η ΑΕΚ θα ήταν στην τετράδα του Conference League. Λίγο ακόμα, λίγο ήθελε. Μια στιγμή αδράνειας, το πλήρωσε η ΑΕΚ.
0: Οι λεπτομέρειες.
2: Οι λεπτομέρειες, ακριβώς. ξέρεις, πολλές φορές και αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά όταν θες να ανέβεις και επίπεδο. Νομίζω ότι μπορεί να μην τα κατάφερε φέτος να φτάσει ακόμα παραπάνω, αλλά απέκτησε τις απαραίτητες εμπειρίες, ο οργανισμός αλλά και οι ποδοσφαιριστές, για να κάνουν το κάτι παραπάνω τα επόμενα χρόνια.
0: Πρωτού κλείσουμε, Μίλτο, θέλω να μου πεις ποιος ήταν για σένα ο MVP.
2: Ποδοσφαιρικά ο Πινέδα, τακτικά εννοώ από τους ποδοσφαιριστές. Σπουδαίες μεταγραφές του Μαρίν, του Ρέλβας και του Γιώβιτς που βοήθησε πολύ με τα γκολ του. Και συνολικά, ποιο να ξεχωρίσω, ο Νίκολιτς είναι MVP, αλλά όμως και ο Ριμπάλτα έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αλλά και ο Μάριος Ηλιόπουλος στο διοικητικό κομμάτι που τα έβαλε με όλους και όλα και κατάφερε να δικαιωθεί.
0: Μίλτο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Αυτό ήταν. Μία ώρα ταξίδι για όλη τη χρονιά. Μέσα από ιστορίες, μικρές, μεγάλες, μέσα από αναλύσεις, πώς αλλάζει το ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια και με την στρατηγική του εφαγωνίζεστε από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Σας ευχαριστούμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από την Ερασπόρ. Σε ρυθμιστή τον ήχο Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχναζής. Την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της γιόρτασε χθες η ΑΕΚ στη φιέστα που έγινε στην Όλγουιν Αρίνα, ενώ οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, αλλά και σε νυχτερινό κέντρο. Η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη πηγαίνοντάς του το κύπελλο του πρωταθλήματος. Στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού και εν ώψη της συμμετοχής στα play-off του Champions League, η Ένωση θα κινηθεί δεδομένα για έναν κεντρικό αμυντικό, ένα δεξιό αμυντικό και δύο χαφ. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση στη Super League για το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα ανέβουν στον τρίτο προκριματικό αν η Αστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και ταυτόχρονα παραμείνει στην πρώτη τετράδα της Premier League. Ως τρίτος στη Super League, ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει την νέα σεζόν στην Ευρώπη από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος Παναθηναϊκός από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League και ο κυπελλούχος Όφη από τα play-off του Europa League. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Βαρύ πρόστιμο από τη διοίκηση της ΠΑΟΚ στους παίχτες που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, ενώ απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν για διακοπές πριν από την 5η-21 του μηνός, διαφορετικά θα υπάρξουν κυρώσεις. Στις 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση του ΟΦΗ εν ώψη της νέας περίοδου, ενώ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας πιθανότατα θα γίνει στην Ολλανδία. Στο τέλος της εβδομάδας θα γίνει συνάντηση του διοκτήτη του Άρη Θεοδωρού Καρυπίδη με τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου. Σε συνέντευξή του, ο Δήμαρχος Αθήνων Χάρης Δούκας δήλωσε ότι, αναφορικά με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, ότι στα τέλη Ιουνίου φτάνει και το στέγαστρο από την Ιταλία, επαναλαμβάνοντας ότι το έργο πάει εξαιρετικά και προσθέτοντας ότι τρέχει και το ερασιτέχνη. Επιπλέον, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα της θύρας 13 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν ξεκινήσει η διπλή ανάπλαση. Χωρίς τους τραυματίες Μπακασέτα, Ιωαννίδη, τους Σιώπη και Μιχαηλίδη, η κλήση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Εθνικής με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και στις 7 του ίδιου μήνα στο Παγκρίτιο, πιθανότατα με την ελπίδα της Ιταλίας. Επέστρεψαν στην Εθνική ο Ντόι, ο Κυριακόπουλος και ο Κοστούλας, ενώ κλήθηκε και ο Γιαννούλης, ο οποίος ωστόσο θα εξεταστεί από το Ιατρικό Επιτελείο της Εθνικής. Το Βασίλη Σπανούλη μαζί με τον Νίμπο Ναβάρο της Μάλαγα τοποθετεί στην κορυφή της λίστας της Μπαρσελόνα ως υποψήφιο αντικαταστάτη του Πασκουάλ, εφόσον ο τελευταίος αποχωρήσει για την Ντουμπάι, Ισπανικό μέσο ενημέρωσης. Ιστορικές στιγμές για την Εθνική Ομάδα των Ανδρών στο Handball που επέστρεψε σε τελική φάση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια μετά την πρόκλησή της επί της Ολλανδίας με 2 νίκες. Το Γάλλο Μπέτσι Πέριγκαρτ αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα ο Στέφανος Τσιπάς στο τουρνουά της Γενέβης. Ο Τσιπάς πήρε το πρώτο σετ με 6-4 και προηγείται 1-0. Ο Χάντσι Φλίκ ανανέωσε το συμβόλαιο του με τη διοίκηση της Μπαρσελόνα και θα παραμείνει στον πάγκο των Μπλαουγκράνα μέχρι το 2028. Χάνει το Μουντιάλ λόγω τραυματισμού 23χρονος μέσος της Μπαρσελόνα Φερμίν Λόπεθ. Πρόβλημα στην Ισπανία και με το Λαμίν Γιαβάλ που θα χάσει την πρεμιέρα του Ρόχας κόντρα στο πράσινο ακροτήρι στις 15 Ιουνίου, ενώ είναι αμφίβολος για το μάτς με τη Σαουδική Αραβία στις 21 του ίδιου μήνα. Προφορική συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζωζέ Μουρίνιο για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, αποκαλείται ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίσιο Ρωμάνο. Τέλος εποχής για τον 34χρονο Ντάνι Καρβαχάλ από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 23 χρόνια, καθώς η Βασίλισσα ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Ο Λούκα Μόντριτς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Κροατίας για το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί εκπομπή 24 δευτερόλεπτα Final Four με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Κώστα Σωτηρίου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάζεται στο sports.gr.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ακούτε Eraspor.
8: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, πού να έλειπα κιόλας. Εδώ κάνατε heavy metalάδικο το.
1: Έτσι, μπράβο, ρε φίλε. Με καλή μουσική. Με
0: δηλαδή,
1: σωστή, με σωστή μουσική.
0: Με τους Metallica.
1: Με
0: τώρα
1: καλή
0: έρχονται
1: μουσική.
0: Maiden και μου βάλετε και ένα παλιό Scorpions. Έπαιζαν τέτοια Scorpions προτού γίνουν πιο εμπορικοί.
1: Να σου πω
0: αυτό
1: την
0: είναι
1: αλήθεια.
0: Σκορπιονίλα, ε.
1: Είναι Scorpions. Είναι βαρύτσικο.
0: Ναι, ναι,
1: είναι καλό,
0: ναι, για
1: δυνατό.
0: Τα κυβικά τους.
1: Είναι
0: ναι.
1: Δυνατό, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δύο ώρες εκπομπή μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα μετά.
1: Ναι.
0: Σήμερα μπορώ να πω ότι ως αθλητική δραστηριότητα, ας πούμε, γύρω από τον μπάσκετ δεν υπάρχει παιχνίδι. Έτσι δεν είναι. Παιχνίδι
1: όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Υπάρχει, όμως, υπάρχει όμως προετοιμασία. Είμαστε σε εβδομάδα Final Four.
1: Καλά, κοίταξε.
0: Είναι η εβδομάδα του Ολυμπιακού.
1: Η κυρίως δράση θα αρχίσει από Τετάρτη-Πέμπτη που θα αρχίσουν οι αφήξεις.
0: Ναι, και Πέμπτη έτσι. Είναι η συνέντευξη τύπου.
1: Πέμπτη
0: 12
1: το μεσημέρι, 12 η ώρα. Ναι.
0: Προπονητές και
1: εκεί ουσιαστικά θα ξεκινήσει το Final Four.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, δούμε... κάτι μου λέγε στην είσοδο που δεν το ήξερα. Ήξερα ότι μέχρι 17 του μήνα, μέχρι χθες δηλαδή, ήταν η ανταλλαγή των εισιτηρίων. Και μου είχε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, τώρα πριν
1: είναι
0: από λίγο.
1: Είναι χρηστικό και το, πολύ σημαντικό για του φίλου.
0: Το πρόλαβα όταν είχαμε τη ραδιοεφημερίδα νωρίτερα με τον Κώστα Κουκουλά.
1: Ναι, ναι.
0: Γύρω στι. Όχι γύρω, θα σου πω και ακριβώ. Λίγο πρωτού τελειώσει η ραδιοεφημερίδα, ήρθε ένα email από Ευρωλίγκα που λέει ότι το deadline για τη μεταφορά των ονομάτων των εισιτηρίων παίρνει παράταση μέχρι και 20 Μαΐου. Δηλαδή από σήμερα, θυμόμουν, 18 ήταν το deadline, πήρε δύο μέρες παράταση, που σημαίνει, σύμφωνα με τα γραφόμενα εδώ στο email της Ευρωλίγκας, ότι μπορείς να αλλάξεις όνομα στο εισιτήριο μόνο μία φορά. Η πράξη αυτή δεν μπορεί να γίνει undone, δηλαδή δεν μπορείς να την πάρεις πίσω, και ότι μπορείς να μπεις ο καθένας στο επίσημο site της Ευρωλίγκας στο λογαριασμό του και να βρει εκεί που λέει τα πακέτα μου και να κάνει αλλαγή ονόματος κατόχου, δηλαδή όπως το γράφει στα αγγλικά change ticket holder.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα τι πρέπει να γράψεις? Όνομα επώνυμο, email, δηλαδή κάποιος αν θέλει να το δώσει σε φίλο του πρέπει να έχει το όνομά του, το email του, την εθνικότητα, εντάξει, okay, πιθανότατα ελληνική ή όποιος θέλει άλλος, ομάδα που υποστηρίζει, να γράψει δηλαδή Ολυμπιακός, φαντάζομαι.
1: Για να τους βάλουν σε αντίστοιχες θέσεις.
0: ΑΜΚΑ,
1: ναι.
0: Και ναι. Ίδια βατήριο ταυτότητα.
1: Πλήρη στοιχεία.
0: Δηλαδή,
1: δηλαδή
0: θέλει τα στοιχεία του επόμενου κατόχου.
1: Ακριβώς.
0: Έχω ναι. Φίλο εγώ, ρε παιδί μου, που είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι,
0: και μου λέει:
1: έχω
0: πριν φίλο μου.
1: Ναι.
0: Κολλητό μου, φίλο μου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δεν θέλω να πάω, δεν μου πάει, δεν μου αρέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θέλω να πάω και να μείνω Παναθηναϊκός. Έχω όμως βρει κολλητό μου Ολυμπιακό που πρέπει να του μεταβιβάσω το εισιτήριο στο όνομά του. Για να μην μπλέξουν με τα στοιχεία τα ξένα και μπει άλλο παιδί, ας πούμε.
1: Αυτά είναι τα χρηστικά, είναι πάρα πολύ
0: και
1: σημαντικά.
0: Πρέπει και να γράψουν όλα αυτά. Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, email, ό,τι ζητάει, εν πάση περιπτώσει. Και λοιπόν, πήρε παράταση αυτή τη διαδικασία μέχρι και 20 Μαΐου.
1: Κωστή μου, δεν συστηθήκαμε.
0: Δεν συστηθήκαμε, όχι.
1: Πάμε.
0: Καταρχάς ξεκινάμε από Ματίνα Κανελοπούλου, διότι αν κατεβάσει τη φέτα που λέγανε παλιά τεχνική
1: τη
0: στην
1: φέτα,
0: κονσόλα, δεν πρόκειται να ακουστούμε. Να ευχαριστήσουμε τη Ματίνα. Είναι η Ευγενία, είναι η Ελένη και είναι και ο Άγγελος. Ευγενία Δουλγεράκη, η Ελένη Φώτη, Φωτάρα, γιγαντιαία μορφή. Και ο φίλος μας ο Ζαραϊδούνης, ο Άγγελος. Και είναι ο Βαγγέλης Ζορμπάς και ο Κωνσταντίνος στα μικρόφωνα.
1: Μέχρι τις 7, έτσι. Γι' αυτό περιμένουμε τα mail σας.
0: Σωστό.
1: Mail σας.
0: Όχι mail.
1: Όχι mail. Άκου τι είπα. Mail σας.
0: Καλά, υπάρχει και mail.
1: Υπάρχει και mail, ναι.
0: Αλλά βάλε πρώτα το Viber.
1: Viber,
0: που
1: λοιπόν.
0: Το μπροστά σου.
1: Ερασπορ, χωριστή, έτσι.
0: Στην αναζήτηση.
1: Και βέβαια και το
0: 5416, sport κενό και το μήνυμα με το SMS που το θέλουν κάποιοι παραδοσιακοί φίλοι και το Facebook και το Instagram 24 δευτερόλεπτα, 24 seconds.
1: Μπιλ, δεν είμαι τόσο μετάλλας, να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Επειδή μου λέει...
0: Είναι ροκάς. Είναι ροκάς.
1: Ναι, τόσο μετάλλας, όχι, δεν είμαι τόσο μόλι, αλλά μετάλλικα μ' άρεσαν πάντα.
0: Άξ, όντως, ισχύει.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Πιο πολύ ροκ. Ροκάς. Λοιπόν,
0: ανακοινώθηκαν και τα δρακόντια μέτρα της αστυνομίας.
1: Τις σχολές Χρήστο Κοντού, εγώ να ξέρεις.
0: Ροκάδες.
1: Ίδιες ηλικίες.
0: Ροκάδες. Ναι.
1: 76 και 2. Έχουμε παλιά ακούσματα.
0: 76 εγώ έτος. Εσείς βιολογικό έτος.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, βγήκε η ανακοίνωση της αστυνομίας.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τα εισιτήρια και την προσέλευση, εν πάση περιπτώσει, έχει βγάλει λοιπόν μια ανακοίνωση που λέει ότι εν όψη της διεξαγωγής του Final Four, τώρα το λέμε λίγο μέσα σ' άκρες.
1: Μα είναι και αγωνία μας τι θα γίνει, έτσι.
0: Η αστυνομία, η αστυνομία θα λάβει αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχέας. Με δεδομένο ότι η διοργάνωση αποτελεί αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας κτλ. Η ασφαλής και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των φιλάθλων, των αποστολών, των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και η οργανωμένη μετακίνησή τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό, εκπονήθηκε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις κτλ. Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εισέρχονται στον χώρο επικίνδυνα ή άλλα απαγορευμένα αντικείμενα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ασφαλείας αθλητικών διοργανώσεων. Και κλείνει η ανακοίνωση λέγοντας ότι η ελληνική αστυνομία καθιστά σαφές ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, πρόκλησης επεισοδίων, κατοχής ή χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων, φθορών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης συμπεριφοράς που δύναται να διαταράξει τη δημόσια τάξη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διοργάνωσης.
1: Και αυτό χρηστικό στοιχείο για να ξέρουν όλοι όσοι θα πάνε στο T-Center.
0: Και κλείνει με μια πρόταση: οι αστυνομικές δυνάμεις θα ενεργούν άμεσα, συντονισμένα και με επιχειρησιακή ετοιμότητα σε κάθε σχετικό περιστατικό. Αυτό το γράφει η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι, και πολύ καλά κάνουν. Και ούτως ή άλλως θα λαμβάνουν
0: για
1: τα
0: το
1: μέτρα.
0: Final Four.
1: Και ο Παραθυμιακός να συμμετείχε, δεν γινόταν τίποτα, Κωστή. Τέλος πάντων. Το λέγαμε καιρό πριν, γιατί κάποια μέτρα τα ψιλοξέραμε. Λοιπόν, όχι τα ξέραμε, τα εικάζαμε μάλλον. Λοιπόν, είπαμε.
0: Τι σου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον?
1: Να κάνατε ένα αφιέρωμα στον τάφο του Ινδού όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τάφος του Ινδού, ξέρεις ποιος είχε δώσει το όνομα στον τάφο του Ινδού? Τον είχε ονομάσει.
0: Ο συγχωρεμένος,
1: ο Στεφάνος. Ναι.
0: Ο Στεφάνος.
1: Ποιος ήταν χρόνια στον Παναθηναϊκό, να και Μοσχονάς. Νίκος Μοσχονάς, φίλε.
0: Νικόλα μας.
1: Κάτι ετοιμάζει. Εκπομπούλα έχουμε μετά. Όχι. Α, εντάξει. Νίκο, πώς σκέτσι, ρε φίλε. Λοιπόν, να. Πάμε.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, έχει πολλά θεματάκια γύρω-γύρω, τα οποία είναι πιο πολύ μεταγραφικής φύσεως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το τελευταίο που μάλιστα θυμάσαι ότι το είπαμε την Παρασκευή ήταν.
1: Ε, καλά, ναι, την Παρασκευή το έχει πει.
0: Την Παρασκευή το είπαμε αυτό.
1: Το για μεσημέρι.
0: Τον, για τον Νίκα Λάθη.
1: Για το βράδυ άρχισαν οι φήμοι, να επεκτείνεται η φήμη.
0: Είπαμε όμως ότι παίζει πολύ δυνατά και η Μπαρτσελόνα και η Σπανούλη και βγήκε σήμερα.
1: Ναι.
0: Αλλά παίζει και ο Ερυθρός Αστέρας. Πολύ δυνατά. Εάν και εφόσον. Πρόσεξε, αν και εφόσον αποκλειστεί από την Παρτίζαν στα ημιτελικά της Αδριατικής Λίγκας. Εκεί τότε κινδυνεύει πλέον φανερά ο Σάσα Ομπράντοβιτς, ο προπονητής.
1: Που έκανε δουλειά πάντως στον Αστέρα.
0: Δεν έκανε κάτι καλύτερο από το Γιάννη Σφαιρόπουλο, ρε φίλε.
1: Όχι, εντάξει, το Σφαιρόπουλο δεν έκανε.
0: Το Σφαιρόπουλο τον φάγανε χωρίς λόγο.
1: Τζάμπα.
0: Δύο αγωνιστικές είχαν παίξει.
1: Τζάμπα. Ναι, το Σφαιρόπουλο τζάμπα. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω, ρε Σικοστή μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι επειδή ήταν Έλληνας και επειδή είναι ο Σφαιρόπουλος που κάνει δουλειά παντού που πηγαίνει. Απλά δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Τέλος πάντων. Καλάθης και για Χακλαμανάκη, ναι. Ακούω για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εγώ σκεφτόμουν. Ξέρω, πάει να κάνει κάτι καλό ΠΑΟΚ.
0: Εγώ σκεφτόμουν κάτι άλλο που είναι πιο εντρικαδόρικο και πιο έτσι τζερτζελάδικο.
1: Για πες.
0: Ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ στο EuroCup, φίλε. Σφαγή για την άνοδο στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Λες να γίνει έτσι.
0: Όχι, λέω θα γίνει έτσι. Έτσι πάει να γίνει.
1: Δηλαδή, εσύ αποκλείς το να πάρει η wild card.
0: Δεν χωράει στην Ευρωλίγκα φέτος. Δεν χωράει.
1: Για τη Βιλερμπάν είπε ότι θέλει να μείνει.
0: Όχι, δεν θα μείνει η Ευρωλίγκα.
1: Μονακό τι θα γίνει.
0: Εδώ παίζεται. Είδες η οπαδή της.
1: Ναι, το ερώτημα
0: θέλουν
1: είναι.
0: Θέλουν να
1: αυτό
0: πουληθεί, λέει η Μονακό, είπαν οι οπαδοί της. Αυτή η οπαδή που έχει. Δεν έχει θύρα 13 ή θύρα 7, αλλά έχει οπαδούς και
1: εκεί. Τι έχει τώρα, εντάξει. Μονεγάσου, Κυριλέμε, Παπηγιόν τώρα και.
0: Κάτι
1: το βράδυ στο καζίνο με τον Άσυ.
0: Γιατί η Βαλένθια τι είχε, κάτι ηλικιωμένε, δεν ήταν πίσω μου.
1: Ρε φίλε, τι ήταν αυτό. Αν πεις ότι δεν ερχόταν επίτηδες από
0: αυτήν την εποχή. Ωραία, εντάξει, ωραία ήταν.
1: Ωραία, χαβαλέδες ήταν. Ωραία ήταν.
0: Καυτή ατμόσφαιρα, έτσι. Καυτή ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Στη Βαλένθια. Λοιπόν.
1: Το ερωτηματικό λοιπόν είναι Μονακό για την επόμενη σεζόν. Γιατί δεν θα δεχθεί άλλο χασούκι στο Πρεστίζ η Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Ήτανε δυνατό χτύπημα.
0: Το ερωτηματικό είναι και η Μπουργκ.
1: Η Μπουργκ
0: και η Παρί. Είναι ερωτηματικό.
1: Η Παρί, πόσες θα μου πεις γαλλικές ομάδες ήταν, έτσι.
0: Έλαντε. Η πιο σίγουρη από αυτές.
1: Όπως το λέμε τώρα.
0: Ο ουραγός είναι η Βιλερμπάν.
1: Άρα τώρα, όπως το λέμε, και με δεδομένο ότι ο Μπουντούρης ο ίδιος αποκάλυψε ότι ναι, υπάρχουν επαφές, υπήρξαν με την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Δεν αποκλείεται και η wildcard στον ΠΑΟΚ. Τρία ερωτηματικά είπαμε. 20 ομάδες. Για 17 μιλάμε σίγουρα.
0: Ναι, δεν αποκλείεται. Αλλά οκ. Okay, είναι λίγο ακραίο το σενάριο.
1: Άλλωστε...
0: Εγώ βλέπω ευρωπαϊκά ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ. Εγώ.
1: Eurocup,
0: τώρα, αν εντάξει. Υπάρχει κανά, καμιά θεσούλα στο τέλος, φύγουν δύο γαλλικές. Γιατί πρέπει να φύγουν δύο για να χωρέσει ο ΠΑΟΚ. Η Μπουρκ να μην πάει και άλλη μία να πέσει. Να φύγει.
1: Ναι.
0: Εκεί ναι.
1: Η Μονακό, μωρέ, καλό ή κακό είναι brand name.
0: Ο Διαλό πάει Ντουμπάι.
1: Ναι, έκλεισε.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Ο Τσάβι πάει Ντουμπάι. Έχει σχεδόν 99%
1: ο Blossom Game πάει Ντουμπάι, νομίζω.
0: Ακούγεται και αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και θέλουν και για Μπουσέλε. Πολλά λεφτά θέλουν να χαλάσουν από τον Ντουμπάι.
1: Ο Τζέιμς φεύγει σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ποιο θα μείνει.
0: Λες ο Τζέιμς.
1: Ο Τάις θα μείνει.
0: Λες ο Τζέιμς να ξανακάνει ντουέτο με Σπανούλη στο Μπαρτσελονά. Παίζει.
1: Εντάξει.
0: Παίζει σοβαρά.
1: Δεν ξέρω τις σχέσεις που είχαν.
0: Παίζει σοβαρά.
1: Ήταν καλές σχέσεις με τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Εντάξει. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Επαγγελματικές. Ναι. Δεν είχαν ποτέ, από ό,τι ξέρω, επεισόδιο ή καυγά. Δεν είχαν ποτέ κάτι.
1: Ναι, με το Χαλάθι είχαν χαλάσει λίγο.
0: Με τον Καλάθι είχαν χαλάσει, ναι.
1: Γιατί. Να σου πω κάτι.
0: Με τον Καλάθι είχαν χαλάσει.
1: Εάν πιστεύει ο προπονητής ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να σταθεί στο ύψος, καλά κάνουν και παίρνουν δύσκολες αποφάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η δουλειά του προπονητή.
0: Σωστό. Από τις απουσίες των ομάδων εν όψη Final Four, τα πιο σίγουρα έρχονται από Μαδρίτη, διότι οι δύο ψηλοί, ο Άλεξ Λεν και ο Έντι Ταβάρες, είναι έξω.
1: Άρα διευκολύνεται κατά τη η αποστολή της Βαλένθια.
0: Να το πούμε αυτό, ναι.
1: Έτσι.
0: Μπορεί και να ισχύει. Μπορεί και να ισχύει. Αν και δεν παίζουν τόσο ρόλο οι ψηλοί της Βαλένθια, αλλά κοντοί. Και οι ψηλοί, αλλά με το σούτ το μακρινό.
1: Ναι,
0: είναι σακό.
1: Και το σκιάχτρα να υπάρχουν πίσω.
0: Σαν ναι, τον... και ο σακό μετράει.
1: Γιατί τώρα μένει μόνο ο Γκαρούμπα, έτσι.
0: Γκαρούμπα, ναι.
1: Μόνο ο Γκαρούμπα μένει στην Ρεάλ.
0: Γκαρούμπα.
1: Ενώ πριν υπήρχαν και οι δύο. Και ο Λεν μπορούσε να δώσει στην άμυνα, αλλά κυρίως ο Ταβάρες με το ύψος του. Με το σαν σκιάχτρο.
0: Ο Γκαρούμπα έπαιξε το πρωτάθλημα της Ισπανίας.
1: Ναι.
0: Ο Άλεξ Λεν με τον Έντι Ταβάρες είναι εκτός. Και λένε ότι είναι και εκτός Final Four. Όσον αφορά τη Βαλένθια, ο Πουέρτο είναι αμφίβολος, γιατί είχε τραυματιστεί στον Αστράγαλο. Δεν αποκλείεται.
1: Στον αγώνα με τον
0: Παναθηναϊκό. Δεν αποκλείεται να είναι έτοιμος στο Final Four την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: 6 ώρα είναι ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε και 9 η ώρα είναι το ισπανικό παιχνίδι Real Valencia. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα κατέβει με 12 χωρίς Μουστάφα Φαλ και χωρίς τον Μόντε Μόρις. Οι υπόλοιποι θα είναι οι 12 που θα παίξουν για το εισιτήριο του τελικού στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή θα στηριχτεί ο coach Μπαρτζόκας στη γνωστή τριάδα των ψηλών Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόνς με αυτή τη σειρά. Γιατί η σειρά άλλαξε.
1: Αυτή έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει
0: και
1: πλέον, ναι.
0: Είναι δεύτερος ο Ντόντα Χολ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και θα έχει πολλή δουλειά και πολύ ενδιαφέρον με τον Κεμ Μπίρτς, τον Καναδό, που παίζει πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα με τη Φενέρμπαχτσε και με τον Νίκολο Μέλη, φυσικά τον Ιταλό.
1: Και οι δύο στην περιφέρεια κοντή.
0: Συν Κόρι Τζόζεφ. Ναι. Δηλαδή περιφέρεια συν Κόρι Τζόζεφ.
1: Είδες πώς αλλάξαν οι καταστάσεις στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Ναι. Εκεί που ο Μόντε Μόρις είχε αποκτήσει το σαφές πλεονέκτημα έναντι του Τζόζεφ.
0: Ναι, ναι.
1: Γύρισε ανάποδα.
0: Ή ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν είχε περάσει στην αρχή τον Ντόντα Χολ και τον
1: ναι,
0: άφηνε.
1: Καλά, ο Ντόντα Χολ, φίλε, κάνει εκπληκτικές
0: πλέον. Δεν έπαιζε ο Ντόντα Χολ ένα διάστημα.
1: Δεν έπαιζε
0: καθόλου. Αλλά παρόλα αυτά, το βέβαια χτύπησε και ο Τέρικ Τζόουνς, αλλά ο Ντόντα Χολ είχε φροντίσει
1: και
0: να κερδίσει.
1: Και ο Μόρις είχε χτυπήσει και έχασε χρόνο και...
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, και υπάρχει και το άλλο, είναι η Λικίνα Ισάκ για τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Εφόσον είναι ο Κόρι Τζόζεφ υγιής, εγώ μου κάνει περισσότερο η σκληράδα του Σάκ, αλλά
1: Σάκ.
0: Και ο Νιλικίνα θα μπορούσε να προσφέρει έναν αμυντικό ρόλο. Θα μπορούσε να προσφέρει. Εγώ βλέπω πεντάδα την ίδια. Ο Μπαρτζόκας δεν αλλάζει σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
1: εδώ δεν αλλάζει, όπως είπε, και το στάτους.
0: Τόμας Γουόκαπ.
1: Τη ρουτίνα του δεν αλλάζει.
0: Τάιλερ Ντόρση στην πεντάδα. Παπα-Νικολάου αρχηγός. Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ είναι η πεντάδα που θα ξεκινήσει την Παρασκευή.
1: Τον βλέπεις πεντάδα, όντως.
0: Βέβαια. Ποιον άλλο θα βάλει.
1: Τι θα βάλει, τον.
0: Όχι, δεν βάζει και
1: για starter,
0: δεν βάζει, όχι.
1: Το Word.
0: Τον Word πεντάδα.
1: Ναι, για starter.
0: Δεν νομίζω, στο second unit. Τον Word. Εκτός αν πρέπει να αναλάβει κάποια αποστολή.
1: Ειδική,
0: αλλά και ο Παπα-Νικολάου μπορεί να το κάνει. Τώρα πια ένα μάτς είναι, τέλος. Ο ημιτελικός είναι τελικός για τον Ολυμπιακό. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή και πάρα πολύ ικανή, όπως είναι η Φενέρμπαχτσε. Έχουν αμφίβολο τον Μίκαελ Γιάντουνεν, ο οποίος τραυματίστηκε στο δεξιό πόδι και δεν αγωνίστηκε στο προχθεσινό μάτς για το τουρκικό πρωτάθλημα, ο Φιλανδός διεθνής. Από εκεί πέρα...
1: Δεν είναι καλό και δεν είναι σωστό και μια απλή αναφορά θα το κάνω επειδή το διαβάσαμε.
0: Τι πράγμα?
1: Και εν ώψη Final Four και τελικών πρωταθλήματος, ναι, είναι αδικία να μιλάμε για μεταγραφικά. Αλλά υπήρξε το σενάριο, ναι, από το Ισραήλ για τον Μπέλη και Ολυμπιακό.
0: Ναι, βέβαια. Γράφτηκε.
1: Απλά το λέμε, επειδή υπήρξε, για μένα είναι εξαιρετική λύση.
0: Τρίτο σκόρερ της Ζάλγκυρης.
1: Αυτό το παλικάρι μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει τα πάντα. Ακόμα και τρίποντο. Έβλεπα το πρωί.
0: Έχει
1: τα
0: τρίποντο,
1: στατιστικά.
0: 40%.
1: 40,5%. 2-8 παλικάρι και power forward.
0: Πάρω
1: και
0: 4.
1: Παίζει άμυνες.
0: Το βασικό τεσάρι της Αλγκύρης.
1: Το βασικό τεσάρι, ναι, μπράβο. Και μικρός ηλικία.
0: Άρα είναι ο Αντιπίτερς.
1: Ο Αντιπίτερς.
0: Ναι. Που πάει Μιλάνο.
1: Δεν είναι κακή επιλογή. Αν ισχύει.
0: Όχι,
1: δεν ξέρουμε. Επαναλαμβάνω.
0: Μια χαρά επιλογή είναι.
1: Επαναλαμβάνω ότι αν ήταν εφημερίδα θα λέγαμε να δημοσιεύουμε άλλο δημοσίευμα. Όχι.
0: Μια χαρά επιλογή.
1: Έτσι.
0: Τρίτο σκόρερ πίσω από Σιλβάν Φρανσίσκο και Μόζες Ράιτ.
1: Δεν είναι κακή ιδέα ο Τουμπέλης.
0: Ο Αζουόλας,
1: αλλά είπαμε
0: Τουμπέλης
1: ότι είναι και από εμάς. Αυτό είναι αδόκιμο τώρα γιατί υπάρχει ένα Final Four.
0: Και τι να κάνεις, να μην το πεις.
1: Αλλά αφού είναι γραμμένο, εντάξει.
0: Είναι γραμμένο.
1: Καλά, και αν το είχαμε ρεπορτάσει και εμείς προσωπικά. Και θα το λέγαμε. Εντάξει. Καθόμασταν.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, είπαμε για τις απουσίες και για τις διαφαινόμενες απουσίες των ομάδων εν ώψη Final Four. Βλέπω στην ειδησιογραφία την ελληνική ότι ευχαρίστησε ο προμηθέας τον Τέλη Ζουρνατσίδη για την φετινή σεζόν. Ο Ζουρνατσίδης, ο οποίος ήταν πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, είχε κάνει ένα διάλειμμα να ξεκουραστεί και να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις του. Είχε πάει στον Προμηθέα με την προοπτική να είναι και ο Παπαθοδόρο Ηλίας, ο οποίος αποχώρησε και πήγε στο Μαρούσι και έμεινε μόνος του στην Πάτρα ο Ζουρνατσίδης. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει ο Τέλης στην επόμενη σελίδα της καριέρας του. Για να δούμε αν υπάρχει. Δεν το ξέρω το θέμα, δεν έχω μιλήσει και μαζί του. Εμένα μου κάνει και λίγο για τον ΠΑΟΚ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ήταν πολλά χρόνια στο δικέφαλο μαζί με Μπάνε Πρέλεβιτς στη διοίκηση ο Ζουρνατσίδης. Και είναι και έμπειρος σε αυτό το κομμάτι.
1: Καλά.
0: Στα play-off της Ελλάδας ενώ της GBL.
1: Πάμε στο δελτίο. Α, θα λέμε σε λίγο.
0: Πάμε στο δελτίο για να ρίξουμε μια ματιά και στη GBL. Ναι, ναι. Και θα πάμε μετά και πάλι Ευρωλίγκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες εταιρείες. Η αποτροπή εξάπλωσης του αυθόδους πυρετού αποτελεί εθνική προτεραιότητα για τη διάσωση της ελληνικής κτηνοτροφίας, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη προχωρήσει αποζημιώσεις παραγωγών και θα συνεχιστεί η στήριξη για πώλειες προϊόντων γάλακτος και εισοδήματος. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία αλλά και Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: Δεν έχεις να πεις για ροκές τίποτα σήμερα?
1: Ας μην το σχολιάσω.
0: Θα σου κάνει το χατέρι, του κάνεις το χατέρι λίγο.
1: Καμιά φορά θέλω να δικαιολογηθώ λίγο στον κόσμο.
0: Για πες.
1: Ότι διπλώνει το τραγούδι που λένε και η μουσική εδώ.
0: Ρεπορτάζ κάνουμε.
1: Αλλά προσπαθούμε έτσι να μάθουμε και οι πέντε κουβέντες. Ναι. Τι γίνεται στις ομάδες.
0: Κοίτα, λέει ο φίλος ο Χρήστος, ναι, ότι είναι λάθος να ανακοινώνω δηλαδή μεταγραφές πριν το Final Four.
1: Εγώ συμφωνώ με το φίλο.
0: Και εγώ συμφωνώ.
1: Αλλά δεν ανακοινώνεται κιόλας.
0: Δεν ανακοινώθηκε.
1: Αλλά μερικές είναι σαν δεδομένες.
0: Έχουν κλείσει μεταγραφές, είναι δεδομένες.
1: Έχουν κλείσει, έχουν κλείσει. Ναι.
0: Κάποιες έχουν κλείσει. Δεν τις ξέρουμε ακριβώς.
1: Ναι, έχουν κλείσει.
0: Αλλά γι' αυτό δεν φταίμε εμείς. Και η μέρημνα πρέπει να είναι των ομάδων.
1: Έτσι.
0: Όταν μιλούν με κάποιο μάνατζερ, προϋπόθεση είναι το μνημόνιο αφωνίας.
1: Ναι, αφωνίας. Όχι να βγαίνουν στα site.
0: Έτσι, απλά πράγματα.
1: Την καλησπέρα και στο φιλαράκι μου, τον φίλο μας, τον Χρήστο, που είναι από τους Παπαδάτες Αγρινίου. Τους ή τις, ρε Σιβαγγελή? Παπαδάτες Αγρινίου, περιοχή εκεί στο Αγρίνιο. Ξέρεις και Άρτας? Okay. Αγρίνιο είναι ο φίλος μας.
0: Μόλις έφτασε ο Γιαμάλ, λέει. Ακούει. Ο Λεωνίδας στη Ζάκυνθο. Εντάξει,
1: ο Γιαμάλ,
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα να σου πω κάτι.
0: Να σε πιτσιρικάζεις σαν το Γιαμάλ τώρα για
1: θέλω,
0: να...
1: Θέλω να πω κάτι έτσι, να το βγάλω από μέσα μου, να μην το αφήνω από μέσα μου, να μην το κρατήσω μέσα μου. Είχες πει μια κουβέντα πριν από λίγες μέρες ότι τον πεθαμένο δεν τον βαράμε.
0: Ναι.
1: Και φαντάζομαι ότι εννοούσες τον Άταμα.
0: Αυτόν εννοώ. Όχι τον πεθαμένο, τον πεσμένο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ.
0: Αυτόν που έχει γονατίσει.
1: Τον πεσμένο.
0: Ναι. Δεν είναι πεσμένος.
1: Είναι πεσμένος. Είναι πεσμένος αγωνιστικά.
0: Καλά, πες αυτό που θες να πεις.
1: Όταν έχασε, ας πούμε, ένα εισιτήριο για το Final Four με 30 εκατομμύρια budget, 42 ναι, μεικτά. Είναι πεσμένος.
0: Τι πεσμένος είναι? Πάλι προχθές μας έλεγε για τις κούπες που έχει πάρει.
1: Εντάξει, είναι πεσμένος όμως γενικά. Παρόλα αυτά, στην εκπομπή αυτή έχουμε πει πάρα πολλά για τον Άταμαν. Όταν κανείς δεν τον ακούμπαγε, ίσως τον ακούμπαγε λίγο το SDNA.
0: Ναι.
1: Να τα πούμε αυτά. Έκαναν κριτική οι δύο-τρεις δημοσιογράφοι που είναι στην εκπομπή μετά τα παιχνίδια. Ακόμα και όταν έκανε τζιζ να κάνεις κριτική στον Άταμαν.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγοι δημοσιογράφοι πανελλαδικά και είμαστε μέσα σε αυτούς. Δεν θα αφήσουμε διάφορες ιστορίες για όταν θα φύγει, γιατί θα φύγει από τον Παναθηναϊκό ο Άταμαν. Είτε άμεσα,
0: κράτα το
1: λίγο
0: αυτό,
1: κράτα το λίγο το άμεσα.
0: Ναι, καλά,
1: είτε
0: ναι,
1: άμεσα.
0: Και εγώ το είπα λίγο
1: πριν. Είτε
0: προχθές,
1: άμεσα, είτε στο τέλος σεζόν.
0: Το πιο πιθανό είναι τέλος σεζόν.
1: Έχει όμως πιθανότητα και το σενάριο να δούμε άλλο προπονητή στα play-off με τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι σε 10 μέρες. Κράτα το λίγο αυτό. Δεν είναι σίγουρο τίποτα από τα δύο. Mm. Και τα δύο συγκεντρώνουν πιθανότητες. Όμως.
0: Ο μόνος που μπορείς... να είναι Γιαννακόπουλος.
1: 100%. Και φυσικά δεν είμαστε και στο μυαλό του, του
0: ναι,
1: ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
1: Όμως θεωρώ ότι θα ήταν ανέντιμο να κρατάγαμε λεπτομέρειες για όταν θα έφευγε ο Άταμαν από τον Παναθηναϊκό και να μην έχουμε πει 5 και 10 ιστορίες, λεπτομέρειες, όσο είναι στον Παναθηναϊκό. Γιατί αυτό νομίζω ο κόσμος το εκτιμάει περισσότερο. Δεν μπορώ λοιπόν να μην πω ότι έχει δημιουργήσει έτσι μια εντύπωση στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού,
0: το αυτό
1: οποίο αυτή τη στιγμή
0: το, αυτό, να
1: είναι λίγο...
0: ότι δεν νιώθει πολύ πεσμένος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πες το.
1: Έχει δημιουργήσει εντύπωση και μπορεί κάποιοι να παρεξηγηθούν με αυτό που θα πω, αλλά είναι μια πληροφορία, έχει ενδιαφέρον, ότι ο Άταμαν έχει παραμείνει στη Μύκονο. Δεν γύρισε πίσω με την αποστολή του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία.
1: Ο άνθρωπος έδωσε ρεπό στους παίκτες, 2-3 μέρες, δεν είμαστε και σίγουροι, δεν είμαστε μέσα στα αποδυτήρια. Έδωσε 2-3 μέρες ρεπό, αλλά δεν σκέφτηκε, ας πούμε, να γυρίσει πίσω με την ομάδα και να αξιοποιήσει το ρεπό του όπως εκείνος νομίζει. Ας πούμε, αν ήθελε, θα μπορούσε να ξαναπάει και αυτός σε ένα τόσο ωραίο νησί, όπως ενδεχομένως να έχει φύγει ήδη και να έχει πάρει το αεροπλάνο για μακρινό ταξίδι ο Χέις Ντέιβις. Μπορεί. Και τον Χέις Ντέιβις, παρότι τον έχουν σχολιάσει πάρα πολύ και οπαδοί, αλλά και παλέμαχοι παίκτες και μάλιστα σημαίες όπως είναι ο Διαμαντίδης, mm-hmm. Ο Διαμαντίδης είπε ότι δεν είναι τόσο λογικό μέσα στα play-off να φεύγει μακρινό ταξίδι ένας τόσο σοβαρός παίκτης. Απ' την άλλη όμως, μέσα από τον Παναθηναϊκό μαθαίνω μια λεπτομέρεια ότι είναι προτιμότερο να είναι ο Χέις Ντέιβις που φεύγει ταξίδι, αλλά στην προπόνηση δεν κλέβει ούτε δευτερόλεπτο και πάει 2 ώρες πριν και 1 ώρα μετά, παρά να πάει στην προπόνηση και να περπατάει. Γιατί υπάρχουν και παίκτες που περπατάνε στην προπόνηση. Τώρα αυτά που λέμε, τα λέμε έπειτα από πολλή έρευνα και με φιδό. Δεν ανοίγουμε το κουμπάκι του on στο μικρόφωνο και αρχίζουμε να λέμε ιστορίες.
0: Και για τον Άταμαν, αυτό που λες τώρα και αυτό που λέμε, είναι νόμιμο, είναι ηθικό?
1: Δεν θα το κρίνω αυτό. Εγώ βάζω το γεγονός.
0: Αν ρωτούσαμε τους φίλους του Παναθηναϊκού που ακούνε αυτή τη στιγμή,
1: κάτι,
0: πρόσεξε, πώς θα το θεωρούσαν?
1: Θα σου πω πού είναι το λάθος.
0: Δεν κοιμήθηκαν μετά τον αποκλεισμό.
1: Ωραία, πρόβλημά τους.
0: Ναι.
1: Θα σου πω όμως πού είναι το λάθος.
0: Το προπονητή της ομάδας σου λοιπόν.
1: Δεν θα το κρίνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού αυτό.
0: Όχι,
1: Βαγγέλη, λάθος κάνεις. Θα το κρίνει η διοίκηση. Έχει προϊστάμενο Άταμαν.
0: Πώς νιώθουν?
1: Ο προϊστάμενος δεν είναι ο οπαδί του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, αλλά πώς νιώθουν, λέω.
1: Είναι η διοίκηση.
0: Η πελατεία όμως είναι η οπαδί του Παναθηναϊκού.
1: Άλλη πελατεία.
0: Έτσι.
1: Άλλη πελατεία.
0: Αυτοί δίναν τα 750 και τα 1000 φέτος και αυτοί πήγαιναν σε όλους τους αγώνες και κάναν sold out. 15-16 sold out. Αυτό λέω. Λοιπόν, όχι. Την πελατεία πάντα τη λαμβάνουμε υπόψη.
1: Καλά, εντάξει. Ναι, αλλά δεν αποφασίζει η πελατεία.
0: Ναι.
1: Ούτε,
0: το μόνο σίγουρο.
1: Ούτε φτιάχνει το κλίμα, ας πούμε. Έτσι.
0: Το υγιές αυτό είναι. Να έτσι. Μην αποφασίζει, αλλά το συνέστημα υπάρχει.
1: Λοιπόν. Άλλο. Καταρχάς, πρέπει να συζητάμε για Ολυμπιακό, γιατί είναι η εβδομάδα του Ολυμπιακού, αλλά βγάζει θέματα και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι,
1: γιατί βγάζει θέματα και ο μεγάλος απών του Final Four. Και αυτό το γεγονός από μόνο του δημιουργεί έξτρα πίεση στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν διαφωνείς ή αν διαφωνούν οι φίλοι, αλλά το μεσημέρι στην ραδιοεφημερίδα έλεγα στον Κώστα.
0: Τεράστια πίεση.
1: Ότι δημιουργεί περισσότερη πίεση, γιατί σου λέει: έχει πάει ο Ολυμπιακός στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου του και λείπει ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πήγε τρένο όλη τη σεζόν ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Κάνει φοβερές και τρομερές εμφανίσεις. Βλέπουμε ό,τι θέλει κάνει ακόμα και στην GBL.
1: Βέβαια.
0: Όποτε θέλει φρενάρι, όποτε θέλει σπιντάρι.
1: Ναι.
0: Είναι πέμπτο σερί Final Four.
1: Uh-huh.
0: Έτσι. Είναι στην έδρα του αντιπάλου και απαιτεί ο κόσμος του Ολυμπιακού την κούπα. Το απαιτεί.
1: Okay.
0: Είναι πολύ ψηλές προσδοκίες.
1: Φυσικά
0: είναι πολύ βαριά η ευθύνη.
1: Φυσικά και είναι.
0: Ενώ αν υπήρχε ο Παναθηναϊκός, θα λέγανε: όπα, υπάρχει ο αντίπαλο δέος. Καλή Φενέρ, ο Μαθάρα είναι, αλλά αν την περάσουμε. Στον τελικό, ενδεχομένως, λέγαν όλοι ότι θα έχουμε τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Έτσι, που δεν είναι και ομάδα. Δεν είναι Βαλένθια, ας πούμε, ή ακόμα και Ρεάλ. Τώρα το θεωρούν δεδομένο όλοι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Να είναι
1: πατήσω,
0: βαριά η ευθύνη και έχεις δίκιο.
1: Σε ένα φίλο μου τον Παναγιώτη, που στέλνει τα μηνύματά του, φυσικά και θα κρίνουμε τον 3 και 5 και 10 Ευρωλίγκες, αγαπητέ Παναγιώτη. Φυσικά και θα τον κρίνουμε. Για τον μπάσκετ που παρουσιάζει, που στέλνει τα μηνύματά του. Φυσικά και θα κρίνουμε τον 3 και 5 και 10 Ευρωλίγκες, αγαπητέ Παναγιώτη. Φυσικά και θα τον κρίνουμε.

0: Αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο διαφωνεί.
1: Σε τι διαφωνεί, ότι...
0: Με αυτό που είπες ότι ήταν τρένο ο Ολυμπιακός φέτος. Δηλαδή, αν δεν ήταν τρένο η ομάδα που βγήκε δεύτερη φορά πρώτη, ποιος είναι τρένο?
1: Έκανε μια μικρή κοιλιά ένα μήνα περίπου.
0: Αγαπητέ Παναγιώτη, μπορεί να μην σου αρέσει ο Ολυμπιακός, αλλά ήταν τρένο φέτος ο Ολυμπιακός. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, άδικα πήρε την πρώτη θέση ο Ολυμπιακός. Πρέπει να τα λέμε όλα, μην τα βλέπουμε όλα πράσινα ή κόκκινα.
1: Σωστό.
0: Έπαιξε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Πήρε αποφάσεις που βοήθησαν τον Ολυμπιακό, όπως να ξεκινάει ο Φουρνιά από τον πάγκο.
1: Εδώ έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι ο Φουρνιέ έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τα καλά αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Αν ήταν ένας άλλος και όχι ο Φουρνιέ, θα αναποδογύρισε καρέκλες, θα έκανε πράγματα και θάματα. Αλλά και ο Μπαρτζόκας θέλει το καλό της ομάδας του. Ο Ντόρση είναι το πρώτο βιόλι φέτος, ο πιο σταθερός παίκτης. Δεν μπορεί να ξεκινάει ο Φουρνιέ επειδή έχει το όνομα. Δεν είναι NBA εδώ, που φεύγουν προπονητές και πρόεδροι αν δεν τηρείται η ιεραρχία. Εδώ είναι η Ευρωλίγκα, είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Και μια και μιλήσαμε για Μπαρτζόκα, βλέπω ένα ωραίο θέμα εδώ στο Eurohoops.net. Εμείς λέμε τις πηγές μας, έτσι. Και τα πολύ καλά ρεπορτάζ του φίλου μου του Δημήτρου Μιναρετζή είναι αυτό. 7ο Final Four για τον Μπαρτζόκα. 6 με Ολυμπιακό, 1 με τη Λοκομοτίβ. Είναι ο Έλληνας με τις περισσότερες συμμετοχές σε Final Four. Δεύτερος είναι ο Ιτούδης, που έχει και με την... περίμενε. 7. Έτσι. 15 από το 19 και το 21 με την Τσέσκα. Ο head coach, έτσι. Mm-hmm. Και μετά είναι ο Ιωαννίδης. Τρεις φορές. Τρεις φορές με τον Άρη.
0: Πάντα μιλάμε για Έλληνες προπονητές.
1: Δύο με τον Ολυμπιακό και μία με την ΑΕΚ. Δηλαδή και 6 και ο Ιτούδης. Και ο Ιωαννίδης, συγγνώμη. Είναι επίτευγμα για τον Μπαρτζόκα.
0: Εννοείται ότι είναι. Εννοείται.
1: Εντάξει, μην το συζητάμε.
0: Ο Μπιλ γράφει ότι το όνειρό μου θα ήταν ο Μπράντοβιτς με βοηθό Μπατίστ. Να ζήσω κι εγώ, λέει, λίγο ο Μπράντοβιτς. Μήπως ο κύριος Σωτηρίου που έχει μια αλφα σχέση θα μπορούσε να μας πει αν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν το ξέρω, αγαπητέ φίλε, πραγματικά δεν το ξέρω. Εννοείται ότι αν το ήξερα το θέμα για τον Μπατίστ, πάντα μιλάμε, γιατί έχω και μια πολλά χρόνια σχέση μαζί του.
1: Ναι.
0: Θα το συζητούσα και θα το μοιραζόμουν. Δεν θα το κράταγα για την πάρτι μου. Αλλά δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Ο Μάικ πριν από λίγες μέρες τελείωσε με τα playoff του NBA. Ιτήθηκαν και αποκλείστηκαν το Toronto Raptors έπειτα από μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και ήδη έχουμε τα ζευγάρια για τους τελικούς της Ανατολής και της Δύσης. Σήμερα είναι το πρώτο match των τελικών της Ανατολής στη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη με το Cleveland. Και μάλιστα ακούγεται ότι το Cleveland δελεάζει, ας πούμε, τον LeBron James για μια τυχόν επιστροφή και τα λοιπά. Γι' αυτό έχει χάσει το legacy ο LeBron James, για αυτές τις μπουρδες. Από εδώ, από εκεί, Miami, Cleveland και πάλι Los Angeles.
1: Βλέπω λοιπόν.
0: Έλα, ρε Βαγγέλη, τώρα.
1: Αρχίζω
0: και. Τι είναι αυτά τα χαλιά.
1: Και πλησιάζω το δικό σου σκεπτικό.
0: Έλα, μωρέ τώρα.
1: Εντάξει.
0: Μία από εδώ, μία από εκεί τώρα. Εντάξει.
1: Ναι. Και μεγάλος άνθρωπος τώρα.
0: Αυτό λοιπόν είναι σήμερα το παιχνίδι, μισό λεπτό, περίμενε, σήμερα είναι 18. Σήμερα είναι το match Οκλαχώμα City San Antonio για την δυτική περιφέρεια και για την ανατολική αύριο το βράδυ προς μεθαύριο, Νέα Υόρκη, Cleveland. Άρα τα ζευγάρια είναι για τη Δύση Οκλαχώμα City με San Antonio, τι βλέπεις? Εγώ βλέπω SGA πάλι, MVP λες. Και τα λοιπά. Πάλι Οκλαχώμα, να το πάρει. Back to back.
1: Εντάξει.
0: Ομαδάρα. Η Οκλαχώμα. Αλλά και το Σαν Αντώνιο έχει Γουεμπανιάμα. Για να δούμε. Είναι αυτοί οι δύο στάρ, ο Καναδός με τον Γάλλο, και είναι και αύριο το βράδυ Νέα Υόρκη με το Cleveland, με τον Τζέιλεν Μπράνσον από τη μία και τον Σπάιντα Μίτσελ από την άλλη.
1: Πάρα πολλά μηνύματα. Ένα θα πω μόνο, θα αναφέρω του φίλου του Γιάννη που λέει: διαφωνεί σε αυτό που είπα εγώ.
0: Ναι, το διόρθωσα. Ηρακλή μου, το διόρθωσα ότι είναι με τη σειρά που είπα τα παιχνίδια του NBA, δηλαδή, κάτσε να το δω λίγο πάλι, είναι σήμερα Δευτέρα προς Τρίτη χαράματα Οκλαχώμα City San Antonio και αύριο προς μεθαύριο Νέα Υόρκη Cleveland. Το διόρθωσα γιατί και εγώ το είδα λίγο λάθος.
1: Λέει λοιπόν ο Γιάννης, ναι. Η πίεση λέει θα ήταν μεγαλύτερη να ήταν στο Final Four ο Παναθηναϊκός. Το ότι δεν θα το πάρει ο μεγάλος αντίπαλός σου μειώνει την πίεση. Δεν είναι, όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι φίλε Γιάννη.
0: Και εγώ το βλέπω ανάποδα.
1: Ανάποδα. Είναι πολύ μεγαλύτερη η ευθύνη στους ώμους του Μπαρτζόκα και των παιχτών του αυτή
0: βέβαια,
1: τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Τώρα το απαιτεί ο κόσμος του Ολυμπιακού,
0: ναι.
1: Και επειδή γίνεται στο συγκεκριμένο γήπεδο.

0: Αν, με, αν μετρήσουμε.
1: Οι ίδιοι παίκτες του Ολυμπιακού σήμερα που διάβασα με αυτό το βιντεάκι που είχε ανεβάσει, μιλάνε για glass floor. Τι εννοούνε? Από τα πράγματα που τους εξητάρουν δηλαδή εν όψη του Final Four.
0: Το παρκέ.
1: Του Παναθηναϊκού το glass floor. Το αυτό παρκέ, λένε. Ναι. Ότι θέλουν να γίνει την κούπα. Εντάξει, αυτό είναι.
0: Μαθαίνω μάλιστα, Βαγγέλη, και δεν ξέρω αν το έχουμε μοιραστεί εδώ, ότι θα έρθουν οι Γερμανοί που το έχουν πουλήσει στην Αθήνα το glass floor για να το διαχειριστούν και να το απογειώσουν ως προς τις δυνατότητες που έχει το glass floor.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει τα βλέμματα όλα θα είναι εκεί και θα έρθουν οι Γερμανοί, έχουν συμφωνήσει με την Ευρωλίγκα για να κάνουν
1: για
0: το παιχνίδι.
1: Να προωθήσουν το προϊόν του.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Αν μετρήσουμε, λέει, και τις παρουσίες του Ιτούδη ως βοηθό του Ζότς, νομίζω ότι έχει περισσότερες.
1: Αλλά εντάξει. Ναι. Είπαμε για head coach.
0: Για head coach.
1: Αυτό λέμε.
0: Ο Κωνσταντίνος, τι λέει ο Κωνσταντίνος. Χάλια μπάσκετ ο Παναθηναϊκός φέτος, η Βαλένθια ήταν χάρμα. Χάλια δεν μπορεί να το πεις, ήταν όμως τέρας αστάθειας ο Παναθηναϊκός. Και επίσης μια κουβέντα από άνθρωπο που ξέρει και τις πέτρες, δεν μπορώ να πω ποιος, στον Παναθηναϊκό, μου είπε μια κουβέντα που έχει δύο λέξεις: αθλητική απειθαρχία. Η αθλητική απειθαρχία ήταν σήμα κατά τεθέν του Παναθηναϊκού φέτος, Βαγγέλη. Και δεν ήταν μόνο η απειθαρχία σε αυτά που φαίνονταν στις κάμερες, ήταν και απειθαρχία στις προπονήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν,
1: πάντως εγώ δεν είμαι υπεύθυνος και εσύ γι' αυτό.
0: Για να απαντήσω έτσι συνθηματικά λίγο στον Παναγιώτη, δεν θα υπάρχει αυτό που λέει ο φίλος, διότι στο Final Four όλα τα βλέμματα είναι πάνω και στους διαιτητές. Δηλαδή οι διαιτητές δεν εκτίθενται στο Final Four. Οι διαιτητές που θα επιλεγούν να σφυρίξουν τους ημιτελικούς είναι υποχρεωμένοι και μέσα τους θεωρώ ότι το έχουν ως υποχρέωση να σφυρίξουν 50-50.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Στα Final Four αυτό έχω δει.
1: Συνήθως όταν τα βλέμματα όλου του κόσμου, όχι της Γερειάς Υπήρου,
0: ναι,
1: είναι στραμμένα σε συγκεκριμένη διοργάνωση και αυτή λέγεται Final Four, δεν μπορούν να κάνουν παπάδες.
0: Πολύ σωστή
1: αυτά
0: παρατήρηση
1: μπορούν,
0: από φίλο μπασκετικό.
1: Μπορούν να κάνουν
0: και
1: στη
0: φέτος
1: τη σεζόν.
0: Αθλητική απειθαρχία και φέτος. Είναι η προσθήκη σε αυτό που είπα νωρίτερα από φίλο μπασκετικό.
1: Ναι.
0: Ότι και φέτος αθλητική επιθαρχία. Και να πούμε και κάτι άλλο, για να μην μπει κανείς ότι έχουμε κατακρεουργήσει τον Άταμαν στην κριτική κτλ.
1: Όχι μόνο.
0: Λες και έχουμε κανένα προηγούμενο.
1: Εγώ συνεχίζω τον Θεό, πολύ μεγάλο προπονητή.
0: Ο
1: με
0: Άταμαν,
1: τη δική του φιλοσοφία.
0: Ο Άταμαν, έτσι ήταν πάντα.
1: Αυτό.
0: Και στην Εφές Ανατολού και στον πρώτο χρόνο.
1: Έτσι πήρε τις κούπες.
0: Και στον δεύτερο και στον τρίτο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αλλάξει. Απλά
1: δεν θα βγάλει τα μάτια του μέχρι λεπτομέρειας στο βίντεο. Δεν θα διδάξει
0: όχι,
1: την τελευταία λεπτομέρεια στους παίκτες.
0: Το αντίθετο.
1: Δεν είναι.
0: Το αντίθετο, Βαγγελή.
1: Ούτε Μπαρτζόκας.
0: Εδώ δεν μιλάμε για λεπτομέρεια.
1: Ούτε οι Τούδης που ξέρουμε πόσο δουλεύουν σε αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Ούτε Σάρα. Μπα και ο Σάρας δεν είναι τόσο πολύ, αλλά είναι.
0: Ο Σάρας είναι τη λεπτομέρεια.
1: Είναι τη λεπτομέρεια.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Ούτε Πασκουάλ είναι.
0: Όχι.
1: Που πάει στην Ντουμπάι, ο οποίος έχει 100 τόσα plays.
0: Ναι, αλλά τελικά δεν τον έσωσαν. Και τα plays στη Μπαρσελόνα.
1: Η Μπαρσελόνα, φίλε, αυτό ήθελα να σου πω πριν όταν μιλούσαμε για Σπανούλη. Δεν ξέρω αν θα είναι σόφρον να πάει εκεί ο Βασίλης ο Σπανούλης. Γιατί είναι άνθρωπος που θέλει την ελευθερία του. Και είναι πολύ δύσκολο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολο κλάμπ η Μπαρσελόνα. Είναι εφάμιλο σε δυσκολία του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
0: Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι αυτό χωρίς, το λέω αυθαίρετα και θα μιλήσει μαζί του, το έλεγα.
1: Ναι.
0: Σε σένα τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Ότι νομίζω αυτό το σκέφτηκε ο Σπανούλης.
1: Έμα.
0: Ότι είναι δύσκολο
1: εγώ
0: μαγαζί.
1: Χωρίς να έχω.
0: Είναι δύσκολο μαγαζί γιατί δεν αποφασίζει μόνο προπονητής.
1: Έτσι.
0: Αποφασίζει ο GM και πρόεδρος.
1: Θυμάστε, είχε γίνει με τον Μπαρτζόκα. Είχε 10 τραυματίες και στο τέλος το χρεώσαν σε αυτόν την αποτυχία.
0: Έτσι είναι την Μπαρτσελόνα. Σκληρό μαγαζί.
1: Είναι δύσκολο. Ναι. Πολύ δύσκολο μαγαζί.
0: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Δεν είναι.
0: Καταρχάς μπορεί να σου κοτσάρουν παίκτες και να μην σε ρωτήσουν. Ή μπορεί να διώξουν για το NBA και να μην ρωτηθείς ποτέ. Με τον Μπαρτζόκα, δύο παίκτες δεν είχαν φύγει
1: για
0: το NBA.
1: Γιατί ο Ναβάρο.
0: Ξαφνικά. Είχαν φύγει ξαφνικά. Σαν το
1: Ράνσκι. Ναι, ναι, ναι. Και τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Τέσσερις τραυματισμούς. Πέντε.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή, αντί να του πούνε σου δίνω μια ακόμα ευκαιρία, φύγε.
0: Λέει ο Βασίλης ότι είμαι σίγουρος ότι μετά από τόσες φορές συνεχόμενες στο Final Four, οι σωστά σκεπτόμενοι Ολυμπιακοί στην ομάδα ή και οπαδοί σκέφτονται μόνο τη Φενέρ. Ούτε ότι θα παίξουν στο ΆΚΑ, ούτε το πρέπει. Σου λέει σκέφτονται επειδή έχουν την εμπειρία από τέσσερις συνεχόμενες αποτυχίες, σκέφτονται όπως πρέπει μόνο τη Φενέρ Μπακτσέ. Όμως πρέπει να πούμε και κάτι άλλο το οποίο το τόνισε ο Μπαρτζόκας στη συνέντευξή του. Το Final Four είναι και ένα μικρό πανηγύρι μανατζαρέων, μίντια, συνεντεύξεων. Δηλαδή πρέπει οι παίκτες να το δουλέψουν με τη βοήθεια των παλιότερων, Παπα-Νικολάου και Σία, ώστε να μην ενδώσουν, ας πούμε, σε τέτοιους πειρασμούς. Η κουβέντα, τα φώτα, η παπαράτσι, τι θα κάνει ο παίκτης με η οικογυναίκα του, η κοπέλα
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ναι,
0: όλα
1: ναι,
0: αυτά δηλαδή είναι ένα μπέρδεμα στα Final Four. Αλλά βέβαια ο Ολυμπιακός έχει και έμπειρους που μπορούν να κρατήσουν την ομάδα όπως πρέπει.
1: Και κυρίως έχει Μπαρτζόκα, από όταν τον ακούς και λέει από τώρα ότι εγώ θα έχω τη ρουτίνα μου και η ομάδα τη δική της ρουτίνα. Έχει πάθει και έχει μάθει κι αυτός.
0: Νομίζω λέει,
1: έτσι, απλά πράγματα.
0: Υπογράφει ένας φίλος, ο Βασίλης ο Ισπανός, και θα πάμε σε λίγο, νομίζω με πολύ ωραίο The Weekend, έτσι, ωραίος ο Weekend, θα πάμε σε λίγο σε διάλειμμα. Νομίζω λέει τα όργανα άρχισαν στη σχέση παικτών Άταμαν πέρσι με την περίπτωση Παπαπέτρου. Ένα από τα πολλά επεισόδια ήταν και ο Παπαπέτρου.
1: Δεν μίλαγε κιόλας. Ένα μία φορά.
0: Εδώ δεν μίλαγε ο Σόρτς και αντιμίλησε. Που δεν μιλάει έτσι στη μάνα του. Ο Σόρτς.
1: Αν και αυτό δεν φανερώνει κάτι.
0: Εξεράγει.
1: Τι να φανερώσει.
0: Ακόμα και ο Σόρτς, το αρνάκι. Λοιπόν, θες να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι και να.
1: Ένα μόνο του Λάζαρου. Ωραία, ένα μόνο του Λάζαρου. Που λέει, είναι το βάρος των 15 Final Four και μόνο τριών Ευρωλυγκών. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Είναι και αυτό ένα βάρος.
1: Είναι
0: και αυτό ένα βάρος.
1: Είναι.
0: Όλα φορτίζουν.
1: Αλλά φίλε Λάζαρε, μια μικρή διαφοροποίηση αυτό που λες. Είναι τα τέσσερα συνεχόμενα.
0: Ναι.
1: Οι τέσσερις συνεχόμενες συμμετοχές σε Final Four, η
0: πέμπτη τώρα.
1: Αυτή είναι η πέμπτη. Και δεν υπάρχει κάποια κούπα στα προηγούμενα. Από ατυχία θα μου πεις, με τη Real, ναι, με το σου του Γιούλ. Αλλά σημασία έχει ότι θυμόμαστε ότι η Real τότε βγήκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτή πήρε την Ευρωλίγα.
0: Επιστρέφουμε με μήνυμα και από τον κύριο Ρακλή και με άλλα παιδιά σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στις 6 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχναζής. Την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της γιόρτασε χθες η ΑΕΚ στη φιέστα που έγινε στην All Green Arena, ενώ οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου αλλά και σε νυχτερινό κέντρο. Η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη πηγαίνοντάς του στο μνημείο του το κύπελο του πρωταθλήματος. Στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού και εν ώψη της συμμετοχής στα play-off του Champions League, η Ένωση θα κινηθεί δεδομένα για έναν κεντρικό αμυντικό, έναν δεξιό αμυντικό και δύο χαφ. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση στη Super League και το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα ανέβουν στον τρίτο προκριματικό αν η Aston Villa κατακτήσει το Europa League και ταυτόχρονα παραμείνει στην πρώτη τετράδα της Premier League. Ο στρέτος της Super League, ο ΠΑΟΚ, θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν στην Ευρώπη από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος Παναθηναϊκός από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League και ο κυπελούχος Όφη από τα play-off του Europa League. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Βαρύ πρόστιμο από τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους παίχτες που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, ενώ απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν για διακοπές πριν από την 5η 21 του μηνός, διαφορετικά θα υπάρξουν κυρώσεις. Στις 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση του ΟΦΗ εν ώψη της νέας περίοδου, ενώ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας πιθανότατα θα γίνει στην Ολλανδία. Στο τέλος της εβδομάδας θα γίνει συνάντηση του ιδιοκτήτη του Άρη Θεόδωρου Καρυπίδη με τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου. Σε συνέντευξη του Δήμαρχος Αθήνων Χάρης Δούκας δήλωσε αναφορικά με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ότι στα τέλη Ιουνίου φτάνει και το στέγαστρο από την Ιταλία, επαναλαμβάνοντας ότι το έργο πάει εξαιρετικά και προσθέτοντας ότι τρέχει και το ερασιτέχνη. Επιπλέον, ο κ. Δούκας τόνισε ότι θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα της θύρας 13 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν ξεκινήσει η διπλή ανάπλαση. Χωρίς τους τραυματίες Μπακασέτα Ιωαννίδη, του Σιώπη και Μιχαηλίδη, κλείσει στο Ομοσπονδιακό Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Εθνικής με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και στις 7 του ίδιου μήνα στο Παγκρίτιο, πιθανότατα με την ελπίδα της Ιταλίας. Επέστρεψαν στην Εθνική ο Ντόι, ο Κυριακόπουλος και ο Κοστούλας, ενώ κλήθηκε και ο Γιαννούλης, ο οποίος ωστόσο θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής. Το Βασίλη Σπανούλη μαζί με τον Ίμπο Ναβάρο της Μάλαγα τοποθέτει στην κορυφή της λίστας στην Μπαρσελόνα ως υποψήφιο αντικαταστάτη του Πασχάλ, εφόσον ο τελευταίος αποχωρήσει για την Ντουμπάι, ισπανικό μέσο ενημέρωσης. Ιστορικές στιγμές για την Εθνική Ομάδα των Ανδρών στο Χάντμπολ που επέστρεψε σε τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια μετά την πρόκρισή της επί της Ολλανδίας με 2 νίκες. Στον επόμενο γύρο στο τουρνουά της Γενέβης πέρασε ο Στέφανος Τσιπάς που νίκησε με 2-0 σετ τον Γάλλο Μπέτσι Πέρικαρτ. Ο Χάντσι Φλίκ ανανέωσε το συμβόλαιο του με τη διοίκηση της Μπαρσελόνα και θα παραμείνει στον πάγκο των Μπλαουγκράνα μέχρι το 2028. Χάνει το Μουντιάλ λόγω τραυματισμού 23χρονος μέσος της Μπαρσελόνα Φέρμιν Λόπεθ. Πρόβλημα στην Ισπανία και με τον Λαμίν Γιαμάλ που θα χάσει την πρεμιέρα των Ρόχας κόντρα στο πράσινο Κροτήρι στις 15 Ιουνίου, ενώ είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με την Σαουδική Αραβία στις 21 του ίδιου μήνα. Προφορική συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζωζέ Μουρίνιο για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Τέλος εποχής για τον 34χρονο Ντάνι Καρβαχάλ από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 23 χρόνια, καθώς η Βασίλισσα ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Ο Λούκα Μόντρις συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Κροατίας για το Μουντιάλ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα Final Four EuroLeague. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο artsport.gr.
0: Era Sport 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτό Χώρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Eurosport.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη, δεύτερη ώρα εκπομπής, παρέα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα. Τα παιδιά τα 3-1, 3-1 είναι μαζί μας. Ευγενία, Ελένη, Άγγελος και Νίκος Μοσχονάς, Γίγαντας. Κάνει ότι δεν ακούει, έχει τα ακουστικά και
1: όχι,
0: προσπαθεί
1: έχει...
0: να συγκεντρωθεί σε κάτι
1: κάνει
0: διαφορετικό.
1: Κάνει ειδική αποστολή.
0: Κάνει ειδική, ναι. Κάνει κούρα ομορφιάς ο Νίκος Μοσχονάς. Λοιπόν, έχει 2-3 μηνυματάκια έτσι που.
1: Κοίταξε, άκου.
0: Μου έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον.
1: Λέει ο Φρανκ, είναι έτοιμος όσο ποτέ Ολυμπιακός, γιατί ξέρει ότι τώρα ήρθε η ώρα του.
0: Συμφωνώ ότι είναι έτοιμος Ολυμπιακός.
1: Αυτό λοιπόν που λέει ο Φρανκ από μόνο του.
0: Ότι είναι έτοιμος.
1: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει, αλλά αυτό είναι το μεγάλο άγχος.
0: Είναι έτοιμος.
1: Αυτή είναι όμως η μεγάλη πίεση που υπάρχει. Ναι. Ακριβώς αυτό που λέει ο Φρανκ.
0: Εκτός αν μπει αμέσως.
1: Ή τώρα ή ποτέ. Μεγάλη
0: 6 ώρα την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο το ή τώρα ή ποτέ, που ισχύει εν μέρη.
1: Αλλά... ποτέ δεν υπάρχει. Ποτέ ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο θα είναι διεκδικητής της κούπας εκ των προτέρων. Εντάξει,
0: ισχύει,
1: θα κάνουμε τώρα.
0: Θα φανεί όμως από την αρχή. Δηλαδή από τα πρώτα λεπτά το πόσο σκληρός είναι, το πόσο μεγάλα σου θα βάλει και το πώς θα το διαχειριστούν οι παίκτες. Ο Γιάννης έχει μια σωστή αντίληψη τώρα μεταξύ μας. Που λέει ότι εγώ θεωρώ, λέει, το Final Four ότι είναι από μόνο του μια επιτυχία.
1: Τεράστια επιτυχία, το έχουμε πει 100
0: φορές. Δεν είναι, ας πούμε, μόνο να πάρει την κούπα για τον Ολυμπιακό και τον coach Μπαρτζόκα.
1: Όχι.
0: Ότι έχει πάει σε 4 Final Four σερί και τώρα είναι το 5ο.
1: Άλλο αυτό και άλλο.
0: Είναι μια μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι. Όμως, τεράστια επιτυχία.
0: Όμως,
1: το έχουμε πει 100
0: φορές.
1: Το
0: να κατακτήσει και την κούπα είναι επίσης μια τεράστια επιτυχία. Διότι και να πω και κάτι, σε ξεχωρίζει και από το να μην πάρει την κούπα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλιώς θα λέγαμε
1: ναι.
0: ότι συμμετέχουν όλοι κτλ. Κτλ. Είναι και η κούπα κάτι που μετράει. Μα με ένα τρίποντο.
1: Όχι
0: μα...
1: η κούπα είναι που μετράει. Ναι. Αλλά κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι σε 5ο σερί Final Four συμμετέχει ο Ολυμπιακός. Τι να πούμε τώρα.
0: Συμφωνώ.
1: Δείξτε μου μια άλλη ομάδα στην Ευρώπη που το έχει καταφέρει αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Δείξτε μου μία.
0: Έτσι είναι.
1: Λέει και κάτι άλλο ο Σάββας, ο φίλος. Με όλο το σεβασμό στον Ολυμπιακό, λέει: μην λέτε ότι έχασε αποτύχει το σοσού του Γιούλ.
0: Δεν είπε κανείς αποτύχει.
1: Τα μπάζερ, λέει, είναι μέρος του παιχνιδιού όπως του Πρίντεζη. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι είναι τα μπάζερ μέρος του παιχνιδιού. Αλλά αυτό το τρίποντο. Αυτό το. Ναι, το τρίποντο του Γιούλ.
0: Τρίποντα και τα δύο.
1: Του Γιούλ το τρίποντο.
0: Και το Μίτσιτς, τρίποντα ήταν.
1: Νομίζω ότι είχε μεγάλη δόση τύχης τότε. Εντάξει, ρε παιδιά, μην το αμφισβητεί κανείς αυτό.
0: Ακόμα και αν είναι ο Γιούλ,
1: Ακόμα και αν είναι ο Γιούλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο κύριος Ηρακλής ρωτάει ένα θέμα το οποίο έτσι τον απασχολεί για το Λαρετζάκι. Ότι στο πρώτο μάτς με Κολοσσό έκανε παπάδες. Τι συμβαίνει, λέει, με αυτό το παιδί, γιατί δεν τον εμπιστεύεται στην Ευρωλίγκο Μπαρτζόκας. Δεν είναι η ίδια διοργάνωση.
1: Παιδιά, στη θέση πιανού να είναι στη δωδεκάδα ο Λαρετζάκης.
0: Νομίζω ότι το ίδιο έχει πληρώσει και ο Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος, όταν μπήκε Ευρωλίγκα 2-3 μάτς, έχει ανταποκριθεί το παιδί.
1: Ναι.
0: Και στη Βαλένθια και σε άλλα παιχνίδια. Έχει ανταποκριθεί όταν δεν έπαιζε ο Ναν. Τέλος πάντων, ναι, είναι δύσκολο και σκληρό.
1: Α, και κάτι ακόμα για τον Σλούκα. Νομίζω ότι τώρα που τελείωσε η προσπάθεια και απέτυχε ο Παναθηναϊκός όσο αφορά την πρόκληση στο Final Four, καταλαβαίνουν όλοι αυτό που λέγαμε εμείς από την πρώτη στιγμή. Πόσο μεγάλη ατυχία ήταν για τον Παναθηναϊκό και για το ίδιο το παιδί, έτσι, να μην συμμετέχει στους αγώνες των play-off. Τεράστια, τεράστια απώλεια για τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε ένα, μπορεί και δύο αγώνες να τους είχε καθαρίσει. Με το καθαρό μυαλό του, με το νοικοκύρεμα του Παναθηναϊκού, με τον έλεγχο του ρυθμού και πολλά άλλα.
0: Του Γιούλ ήταν δίποντο, όχι τρίποντο.
1: Δίποντο ήταν.
0: Δίποντο του Γιούλ.
1: Δεν το θυμούμαι καλά. Γι' αυτό και εγώ.
0: Το έκανε το 79-78.
1: Ναι, γι' αυτό και εγώ λιγάκι έτσι.
0: Δίποντο, δίποντο. Τρίποντο του Μίτσιτς.
1: Ναι.
0: Και ήταν κρίμα, εντάξει. Ήταν κρίμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα.
1: Έχει θα πούμε για την ΑΕΚ, φίλε Ζόρτζ, φυσικά θα πούμε.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Φυσικά θα πούμε γιατί έχει μια δύσκολη αποστολή. Ιτήθηκε χθες από τον Άρη.
0: Παίζει στο γήπεδό της.
1: Στο γήπεδό του.
0: Ναι. Παίζει στο γήπεδό της.
1: Παίζει στο γήπεδό της 25 του μήνα, την επόμενη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Είναι ο αγώνας αυτός. Ο νικητής πάει στην τετράδα και αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό.
0: Έτσι. Άρα έχει προδιαγεγραμμένο τέλος.
1: Ναι, αλλά 28 του μήνα θα είναι μετά το Final Four.
0: Εντάξει.
1: Και ξέρεις, όταν είσαι μετά το Final Four, ή τα μυαλά σου έχουν πάρει πάρα πολύ αέρα και δεν μπορείς να προσγειωθείς τη γη.
0: Δεν χάνεις τα ημιτελικά όμως. Είτε λέγεσαι Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός.
1: Ή είσαι αποσυντονισμένος από αποτυχία.
0: Λογικά δεν χάνεις.
1: Ναι, λογικά όχι. Λογικά όχι. Ναι.
0: Λογικά δεν χάνεις.
1: Μου έκανε εντύπωση του Χαραλαμπόπουλου χθες η εμφάνιση.
0: Ναι, και
1: παλικάρι ήταν σούπερ. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
1: Έκανε 3 προσωπικά ρεκόρ χθες. Πώς τα βάζει έτσι, ρε φίλε? Είδες τον αγώνα καθόλου?
0: Ναι, είδα, πώς δεν είδα, βέβαια.
1: Τι έβαζε το παλικάρι, ρε. Μπράβο του δηλαδή, μου έκανε εντύπωση.
0: Τα ημιτελικά πάντως με βάση τον προγραμματισμό του ΕΣΑΚΕ αρχίζουν 28 Μαΐου.
1: 28, αυτό λέω, μετά το Final Four.
0: 28. Με βάση τον προγραμματισμό
1: του ΕΣΑΚΕ. Ναι, 28 του μήνα και μάλιστα.
0: Και είναι στις 2 νίκες πάλι. Στις 2 ημιτελικά. Η τελική μόνο είναι στις 3 νίκες. Λοιπόν.
1: Και αν θυμάμαι καλά, ο 5ος αγώνας των τελικών, από ό,τι έβλεπα προχθές νομίζω. Ναι. Ο τελευταίος, αν χρειαστούν 5 αγώνες στους τελικούς δηλαδή. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που είναι και έχει το πλεονέκτημα. Όλοι τελειώνουν 10 Ιουνίου. Ναι. Αν χρειαστεί και πέμπτος τελικός.
0: Ναι.
1: Γρήγορα δηλαδή. Σε 15 μέρες θα έχουν τελειώσει όλα. Όσον αφορά και το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Τις επόμενες μέρες που έχουμε εκπομπή, θα ασχοληθούμε πιο λεπτομερώς με το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε και τακτικά. Δηλαδή θα έχω εγώ στοιχεία από τα εργαλεία αυτά που έχουν οι προπονητές, γιατί θα έχω δανειστεί κωδικούς κτλ. Το τι κάνει καλά η Φενέρμπαχτσε, τι πρέπει να κάνει καλά ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, εντάξει,
0: δηλαδή
1: αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Σε προηγμένα στατιστικά, ας πούμε, και τι γίνεται και ποιος παίζει καλά, τι κάνει καλά η Φενέρμπαχτσε, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και σκληρή και θα βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό στο 100%.
1: Εκατερίνα.
0: Γι' αυτό και εγώ το βλέπω. Εγώ πραγματικά το βλέπω 50-50 και δεν είναι διπλωματία. Δηλαδή θα μπορούσα να σου πω αν ήταν, ας πούμε, ένας άλλος αντίπαλος, ότι 60-40 Ολυμπιακός λόγω έδρας.
1: Καλά,
0: λόγω Αθήνας.
1: Και τον Τούρκο.
0: Εγώ το βλέπω 50-50.
1: Αυτά που λέει ο Τούρκο Γλου τα κόβερε σε.
0: 50-50.
1: Ποια φαίνε, ποιος Ολυμπιακός λέει. Καλά, φαίνε. Εντάξει, Τούρκο Γλου, κάτσε εκεί. Στην,
0: πολιτική κάνει όμως, πρόεδρος είναι.
1: Τι, και πρόεδρος και όχι μόνο αυτό.
0: Κάτσε.
1: Ο προωθών το τουρκικό μπάσκετ σε όλο τον πλανήτη. Αυτό κάνει.
0: Ναι, είναι. Έτσι. Είναι πρέσβης.
1: Είναι, κάνει πολιτική, όπως το λες.
0: Πολιτικός είναι. Τι.
1: Πλέον έχει ξεφύγει από το.
0: Σε αυτά είναι πολιτικός.
1: Λέει λοιπόν η Κατερίνα, εγώ θέλω την κούπα, λέει, για ένα κειμονολόγο, για τον Πανάξιο Μπαρτζόκα. Μαζί σου. Εγώ, Κατερίνα, ξέρεις ότι έχουμε πει πάντα, λέμε τα καλύτερα λόγια για τον Γιώργο Μπαρτζόκα εδώ.
0: Να.
1: Αξίζει τον κόπο. Και το δικαιούται μάλλον.
0: Ο Μάνος γράφει στο μήνυμά του, επειδή σας διακατέχει, λέει, μετριοπάθεια και γνώση για το άθλημα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια προαίσθηση πως και φέτος δεν θα κατακτήσει ελληνική ομάδα την κούπα. Εσείς τι feeling έχετε? Δεν είναι θέμα feeling. Είναι θέμα ότι όταν λέμε για 50-50, αυτό και μόνο δείχνει ότι υπάρχει ένας υπέρμετρος σεβασμός προς τη Φενέρμπαχτσε. Όταν λέμε 50-50, θα λέγαμε 60-40. Ολυμπιακός, 50-50. Έχει πολλές πιθανότητες και η Φενέρμπαχτσε και ο Ολυμπιακός. Το πώς θα το διαχειριστούν οι παίκτες αυτών των ομάδων και οι προπονητές έχει το ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει να το δούμε στην πράξη αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τον Κωνσταντίνο, τη λέει, τη Μουρθερή, την όμορφη Μουρθερή της Εύβοιας. Λέει, αν χάσει ο Ολυμπιακός, λέει, στον ημιτελικό από Φενέρ, οι οπαδοί, υπάρχει περίπτωση να ξεσπάσουν στο γήπεδο? Δεν κάνω ίντρικα, λέει, απλά πονάω το γήπεδο. Κώστα μου, υπάρχουν ρήτρες. Όπως λέγαμε πριν από κάποιες μέρες, υπάρχουν ρήτρες για τη μη διεξαγωγή την τελευταία στιγμή. Και τεράστιες ρήτρες. Πολλά εκατομμύρια. Να μην γίνει ο αγώνας στο ΆΚΑ, στο T-Center. Υπάρχουν ρήτρες ανάμεσα στην περιφέρεια, το Δήμο και την διοργανώτρια, την Ευρωλίγκα, ακόμα για τυχόν ζημιές που θα γίνουν. Έτσι. Υπάρχουν ρήτρες.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το SMS, Βαγγέλη, τι γίνεται. Γιατί έχει και εδώ πολλούς φίλους.
1: Κάτσε, περίμενα, χρηστικό πάλι.
0: Ο φίλος του 302 μας ρωτάει, μα πόσο χαρήκατε που έχασε ο ΠΑΟ? Τόσο πολύ χαρήκαμε.
1: Φίλε, οκ, έγινε. Δεν θέλαμε εμείς, το βροντοφωνάζαμε από εδώ και οι τρεις μας και τα παιδιά, όσοι ήμασταν εδώ. Τι θέλαμε, αυτό θέλαμε. Στην Αθήνα, τελικό αιωνίων. Ναι. Αυτό θέλαμε.
0: Ήταν δύσκολο όμως.
1: Αυτό θέλαμε.
0: Ήταν δύσκολο να γίνει, να συμβεί.
1: Δεν υπάρχει
0: υγιώς
1: σκεπτόμενος φίλος του μπάσκετ που να χάρει και επειδή αποκλείσει μία από τις δύο ελληνικές ομάδες. Δεν υπάρχει υγιώς σκεπτόμενος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κάτι, επειδή μίλησες για εισιτήρια.
0: Αν έχουμε κανένα νέο, συγγνώμη, για τα εισιτήρια, μπαίνω λέει στο site της διοργάνωσης και μου λέει
1: για εισιτήρια.
0: Και όταν για πληρωμή μου λέει δεν έχει, ευχαριστώ. Δηλαδή ο άνθρωπος μπαίνει να δει, του λέει έχει και μετά δεν έχει.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπαμε, φίλε 802. Είναι ότι πριν από 2-3 ώρες έλαβα ένα mail από Ευρωλίγκα ότι όποιος έχει πάρει εισιτήρια μπορεί να μπει στα πακέτα του εκεί που μπαίνει στο λογαριασμό του κτλ. Και μέχρι 20 Μαΐου έχει δυνατότητα να μεταβιβάσει στον επόμενο κάτοχο, σε φίλο ή σε οποιονδήποτε συμφωνήσει, το εισιτήριό του, αλλά μπορεί να κάνει μόνο μία αλλαγή. Δηλαδή, ο Σωτηρίου το δώσει Ζορμπά. Άπαξ και πάει, ναι, το εισιτήριο στο Ζορμπά, μετά κυρώνεται, τέλος. Αν δεν πάει ο Ζορμπά στο γήπεδο, το εισιτήριο χάνει τη δύναμή του. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, σε άλλα Final Four, ακόμα και στο Αμπουντάμπι που ήταν μακριά, με φωτοτυπία τυπωμένη έμπαινε στο γήπεδο. Έχω εγώ το εισιτήριο, ρε φίλε, τυπωμένο. Το δίνω σε σένα, δεν υπάρχει τώρα τόσο έλεγχος με ταυτότητα και διαβατήρια κτλ.
1: Στο Αμπουντάμπι.
0: Και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης.
1: Ναι, εδώ είναι...
0: Τώρα δεν ξέρω.
1: Υπάρχει δυσκολία από το γεγονός ότι γίνεται εδώ στην Αθήνα, έτσι.
0: Γιατί, Βαγγελή?
1: Επειδή
0: γίνεται στην έδρα του Παναθηναϊκού.
1: Τύπης, okay, έδρα του Παναθηναϊκού, δεν είναι σε Ευρωλίγκα.
0: Όχι, τύπης την έδρα του Παναθηναϊκού.
1: Η έδρα του είναι, του Παναθηναϊκού βέβαια η έδρα είναι, αλλά είναι την έχει παραχωρήσει στην Ευρωλίγκα. Αυτό λέμε.
0: Τι είδες όμως κάτι για εισιτήρια εκεί? Ποια ερώτηση είναι, κάτι είπες για εισιτήρια? Γιατί εγώ σου διάβασα μήνυμα ενός φίλου που ταλαιπωρείται.
1: Περιμένετε, έχουμε ένα άλλο μήνυμα. Πώς πάνε, λέει, 10 Ιουνίου, πώς ρε παιδιά, ο φίλος ο ΓΚ.
0: Τι 10 Ιουνίου, τι πράγμα. 10,
1: που είπα εγώ ότι 10 Ιουνίου τελειώνουν. Αν πάνε ημιτελικοί στα 3 μάτσια, ο τελικός στα 5, μια ομάδα θα παίζει 8 μάτσια σε 12 μέρες. Κάποιο λάθος κάνετε. Λοιπόν, εδώ επειδή έχω ένα άτυπο πρόγραμμα, 10 Ιουνίου είναι ο τέταρτος τελικός. Αν χρειαστεί 5, έχει δίκιο, θα πάει λίγο παραπάνω. Είναι ο τέταρτος, ναι. Εγώ έκανα λάθος.
0: Θα πάει λίγο παραπάνω.
1: 10 Ιουνίου είναι ο τέταρτος τελικός προγραμματισμένος ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Βάλε και 2-3 μέρες, θα πάει 13-14 Ιουνίου. Ναι, έχει δίκιο αυτό.
0: Okay.
1: Εγώ έκανα λάθος. Ο τέταρτος τελικός είναι 10 Ιουνίου. Λοιπόν, έτσι από μια πρόχειρη ματιά που ρίχνω στο πρόγραμμα του Εσάκη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, okay, αυτά.
0: Το κρατάμε και αυτό. Προσπαθώ να δω και εγώ κάτι, ναι. Μπορεί να πάει μέχρι και 16 Μαΐου. 16, συγγνώμη, Ιουνίου.
1: Ναι, εντάξει, ναι, αυτό είπα και εγώ. Λίγες μέρες παραπάνω, έχει δίκιο στην παρατήρησή του.
0: Κάτσε το ξαναδώ λίγο όμως.
1: Όχι, 10 είναι σίγουρα ο τέταρτος τελικός. Οπότε βάλε και 2-3 μέρες, 13, 14. Ναι. Μπορεί και 16 να είναι.
0: Okay.
1: Μπορεί και 16. Μέχρι εκεί το ανώτατο.
0: Εντάξει.
1: Και μετά έχει κάτι και Ιούλιο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τα παράθυρα
0: της. Το μοιραστώ στους φίλους.
1: Παράθυρα η εθνική.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Και ο Ανδρέας λέει το εξής: νομίζω ότι κάνατε ένα μεγάλο λάθος στην κριτική για τον Μέλη της Φενέρ. Για μένα είναι παιχταράς.
0: Ποια κριτική? Παιχταράς είναι. Είχατε πει
1: πέρσι είχατε κάνει ένα μεγάλο λάθος. Ο Μέλη, και μόνο το γεγονός ότι πάλι συμμετέχει σε Final Four, πάλι είναι από τους καλύτερους παίκτες της Φενέρ. Με τις άμυνές του, ειδικά στο αμυντικό pick and roll, είναι εκπληκτικός.
0: Ναι.
1: Φοβερός και τρομερός, δηλαδή από τους λίγους ψηλούς.
0: Στην άμυνα, ειδικά.
1: Αυτό, άμυνα. Στο αμυντικό pick and roll. Στο αμυντικό pick and roll είναι καταπληκτικός. Δηλαδή,
0: πολύ δυνατός.
1: Έγκαιρα παίρνει τις θέσεις που πρέπει. Είναι σούπερ ο Μέλη. Μόνο, το γεγονός και μόνο αυτό αποδεικνύει ότι είναι παιχθαράς.
0: Ναι.
1: Και ότι αντέχει στον χρόνο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό. Τώρα, πέρσι, τώρα ούτε και θυμάμαι τι λέγαμε. Αυτά. Τι ήταν, ρε. Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρούμε καμία ομάδα για φοβορή, φίλε Νίκο.
0: Όχι,
1: αλήθεια,
0: όχι,
1: σου λέω.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Πραγματικά, καμία ομάδα. Καμία ομάδα δεν υπάρχει. Και για τη Βαλένθια, εγώ νομίζω ότι δεν θα παραδοθεί αμαχητή στη Ρεάλ.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Δεν θα παραδοθεί.
0: Και εγώ το πιστεύω. Αν και υποσυνείδητα υπάρχει ένας φόβος προς το θηρίο που λέγεται Ρεάλ.
1: Γιατί ναι, αλλά εδώ δεν υπήρχε φόβος.
0: Ένα πιο μικρό μαγαζί.
1: Ένα άλλο θηρίο.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Εκεί όμως είναι η οικειότητα των δύο ομάδων.
1: Έχουν συναντηθεί πολλές φορές, θα μου πεις. Έτσι.
0: Γνωρίζονται.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay. Ο Μιχάλης γράφει κάτι σωστό, ενώ ο φίλος μας από Ρέθυμνο, που λέει ότι πάμε με χαμηλούς τόνους για να το σηκώσει η ομάδα. Γιατί και στο Κάουνας και στο Βελιγράδι ήμασταν χιλιάδες, αλλά τώρα το πλεονέκτημα είναι ότι γνωρίζουμε το γήπεδο καλύτερα από όλους, λέει ο φίλος. Και εγώ είδα χαμηλούς τόνους και στις δηλώσεις των Αγγελόπουλων μετά την πρόκριση, ότι πάμε, λέει, με χαμηλά την μπάλα, διότι είδαμε τι έχουμε πάθει σε προηγούμενα Final Four. Μπορεί να μην είπαν το ρήμα πάθει, αλλά αυτό ήταν το νόημα στις δηλώσεις και του Γιώργου και του Παναγιώτου Αγγελόπουλου. Και το είχαμε σχολιάσει κιόλας εκείνες τις μέρες. Λοιπόν,
1: πάντως πριν από λίγους μήνες,
0: ο Άγγελος είναι φίλος του Ολυμπιακού
1: και οι δύο θεωρούσαν, είχαν χρήσει τον Παναθηναϊκό φαβορή. πριν να ξεκινήσει. Στη διάρκεια της κανονικής, μετά τους τελικούς νομίζω, τον τελικό του κυπέλου. Άλλες ομάδες είναι φαβορί, κάπου εκεί.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Τώρα εντάξει, τώρα κρατούν, το λογικό είναι.
0: Μικρό καλάθι.
1: Να κρατούν μικρό καλάθι. Τι να πούνε, πάνε να το πάρουμε εκεί πέρα, γιατί δεν το πάρουν.
0: Ισχύει.
1: Εκεί θα είναι, η αποτυχία θα είναι 10 φορές μεγαλύτερη. Καλά κάνουν και κρατούν χαμηλούς τόνους και ήπιους.
0: Ο φίλος μας ο Άγγελος είναι Ολυμπιακός, αλλά παρόλα αυτά γράφει ότι η δική μου πρόβλεψη είναι ότι θα το πάρει η Βαλένθια. Πάει ανάποδα στο ρεύμα.
1: Αν το κάνει και αυτό η Βαλένθια, θα έχει κάνει την απόλυτη υπέρβαση. Δεν θα έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά της Ευρωλίγκα.
0: Τρομερό.
1: Αν το καταφέρει αυτό η Βαλένθια από νεοφώτιστη να τερματίσει τη δεύτερη θέση της regular season, να μην ξεφουσκώσει δηλαδή, να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό
0: να.
1: Και να πάρει και την κούπα, εντάξει.
0: Να απαντήσω
1: στον φίλο του. Εκεί θα σηκώσει ψηλά πλέον.
0: Το Δημήτρη που λέει ότι
1: και θα πούμε στο Ρόι και να μην χάσει κανένα παίκτη του για την ίδια ομάδα του χρόνου.
0: Αυτό που είπατε λέει μέχρι 20 Μαΐου δεν έχει βγει ανακοίνωση ακόμη. Είχε έρθει όμως φίλε στο mail μου. Οπότε είναι επίσημο από Ευρωλίγκα. Το ξέρω δηλαδή γιατί μου ήρθε στο mail μου το 20 Μαΐου. Και γι' αυτό το μοιράστηκα και στους φίλους και το μεσημέρι στη ραδιοεφημερίδα. Αλλά και τώρα απαντώ στο φίλο του Δημήτρη που στέλνει το μήνυμα και προφανώς το πιστεύω ότι δεν έχει ακόμα η Ευρωλίγκα πει κάτι, ας πούμε. Ο φίλος μας ο Τόλης μας θυμίζει ότι η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η Ζάλγκυρης τότε με Τάιος Έντνη το 99 στο Μόναχο.
1: Ναι, ο άλλος φίλος εδώ το 93
0: ναι.
1: Που ήταν φαβορί ο ΠΑΟ και το πήρε η Λιμόζ.
0: Η Λιμόζ ήταν outsider τεράστιο.
1: Ήτανε τεράστιο.
0: 100%.
1: Ναι. Με ένα παίκτη, επαναλαμβάνω, το Γιάνγκ.
0: Η Λιμόζ, ναι, τώρα.
1: Και 10 συλλογόπους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αντίστοιχο είναι για αυτό που σου γράφει ο φίλος, ναι, με τις Ζάλγκυρης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο.
0: Ο Κώστας γράφει ότι ο κύκλος του Άταμαν έκλεισε. Δεν θα ξεχάσουμε ότι από 17ος πήγε πρώτος, αλλά πλέον δεν εμπνέει τους παίκτες. Η επόμενη μέρα δύσκολη, γιατί είναι η ηλεκτρική καρέκλα του coach. Καλά, η ηλεκτρική καρέκλα είναι σε όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Και αν όχι σε όλες, τις περισσότερες. Γιατί, ας πούμε, στον Ολυμπιακό η καρέκλα του προπονητή είναι πιο σταθερή τα τελευταία χρόνια. Είναι ο coach Μπαρτζόκας.
1: Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα αν χαθεί φέτος η κούπα. Και για τον Ολυμπιακό.
0: Θα είναι όμως δική του απόφαση.
1: Που θα είναι αδικία εκ μέρους των οπαδών του Ολυμπιακού. Το λέω.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Μπαρτζόκας θα είναι και του χρόνου στον Ολυμπιακό.
1: Μα πρέπει
0: αυτό
1: να
0: καταλαβαίνω.
1: Είναι. Μα πρέπει να είναι.
0: Από τα συμφραζόμενα.
1: Πρέπει να είναι.
0: Αυτό που συμβαίνει λέει με τα εισιτήρια είναι γελίο, γράφει ο φίλος μας ο Μίτσος. Εταιρείες με κληρώσεις παπουτσιών και γενικά ρούχων βάζουν συστήματα για να μην μπαίνουν bot, ούτε να μπορείς να αγοράζεις πολλαπλά κομμάτια. Η EuroLeague άφησε κάποιους να έχουν 50 και 100 εισιτήρια και να τα δίνουν 2.000 ευρώ, ίσως και με τις ευλογίες της. Απαράδεκτο, γράφει ο φίλος. Και πράγματι, έχουμε δει όχι 2.000 Μίτσο, και 12 και 13.000 έχουμε δει.
1: Μα το έλεγες προχθές, δεν το πίστευα.
0: Σε site. Ναι, άκου να δεις.
1: 13 και 15 είχες πει.
0: Τρομερά, τρομερά.
1: Λοιπόν,
0: πάμε σε ένα δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του ορμού ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβαση στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψει το Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε το Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη ζητούν την ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι ανιψιοί που ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στα Βορίζια, συνελήφθη σε νοσοκομείο της Αθήνας ο θείος τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιο θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είμαστε παρέα με τον Βαγγέλη Ζωρμπάκο, Σωτήριο στα μικρόφωνα για μέχρι τις 7. Αλλά θα πάμε μια βόλτα Θεσσαλονίκη, γιατί και μας αρέσει η πόλη, αλλά και γιατί μας περιμένει ένας πολύ καλός φίλος, ο Άκης Δημακός. Θα μας βάλει λίγο στο κλίμα της συνάντησης, του συνεδρίου, θα μας πει διάφορα ωραία πράγματα και θα έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο. Άκη, τι γίνεται? Καλησπέρα.
9: Γεια σου, φίλε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας από Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα ξεκίνησε το πρώτο συνέδριο του Πανελλήνιου Σύσμου Αθλητικού Τύπου για τον Ελληνικό Αθλητισμό. Μας έκανε την τιμή και βρίσκεται δίπλα μας ο κύριος Βρούτσης, αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο οποίος με το σύνθημα «Ζούμε την αναγέννηση του αθλητικού αθλητισμού» μας έβγαλε και μια πολύ ωραία είδηση. Μας είπε ότι τον προσεχή καιρό βγαίνει το MyKouros App, το Kouros 3, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα. Είναι ουσιαστικά μια χαρτογράφηση όλου του ελληνικού αθλητισμού με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Αλλά περισσότερα θα σας πει ο ίδιος. Κύριε Φουβουγιά, γεια σας.
10: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την
11: πρόσκληση. Καλησπέρα, καλησπέρα.
10: Όπως σας είπα, ο κύριος Δημάκος, είναι περίπου, γιατί αναλύονται και περαιτέρω, μια μεγάλη μέρα για το Υπουργείο Αθλητισμού και για μένα μεγάλη τιμή ως Υπουργού Αθλητισμού να βρίσκομαι σήμερα εδώ προς κεκλειμένου συνεδρίου που κάνετε οι αθλητικοί συντάκτες. Και είναι σημαντικό γιατί στο επίκεντρο μπαίνει ο αεροτεχνικός αθλητισμός. Είναι πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο συνέδριο και επέλεξα η τρίτη παρουσίαση, η κορύφωση των προσπαθειών του Υπουργείου Αθλητισμού είναι αυτή η μέρα, η παρουσίαση των στοιχείων του ελληνικού αθλητισμού που δεν τα ξέραμε πριν. Δεν ξέραμε τίποτα για τον αθλητισμό. Όλα αρχίσαμε να τα μαθαίνουμε από το 2024 που παρουσίασα τον πρώτο ονομαζούμενο Κούρο, έτσι έδωσε τον τίτλο. Μαζεύουμε τα στοιχεία του ελληνικού αθλητισμού με ακρίβεια χιλιοστού. Σήμερα είμαι περήφανος και μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα πλέον σφραγίδα σωματείο. Ξέρουμε ακρίβεια τους αθλητές σε όλη τη χώρα, όλα τα σωματεία, αναδήμο, αναπεριφέρεια στην επικράτεια. Παράδειγμα, τους να σα πω ότι ανακοίνωσα τώρα ότι ο ελληνικός αθλητισμός το 2025 μεγενθήθηκε κατά 4,3%. 452.961 είναι αθλητές, 6.451 τα σωματεία, 151 τα αθλήματα, 20.654 προπονητές και φυσικά στο έντυπο το οποίο μοίρασα βλέπουν όλοι τους νομούς τους με όλη την ανάλυση, τις περιφέρειές τους και όλα μπορεί να τα δει κάποιος και διαδικτυακά διαμέσου του κούρου στο οποίο υπάρχει στο Υπουργείο Αθλητισμού και μπορείς να πάρεις την οποιαδήποτε πληροφορία. Το πιο σημαντικό σε όλη αυτή την περιγραφή για κάποιον που ακούει και λέει τι να τα κάνουμε αυτά, η απάντηση είναι απλή. Αν δεν έχεις στοιχεία δεν μπορείς να προγραμματίσεις ή να κάνεις στρατηγική ανάπτυξη για το μέλλον. Μέχρι το 2023 όταν ανέλαβα υπουργός αθλητισμού, όταν κάλεσα αθλητές, προπονητές, ολυμπιονίκες και τους ρώτησαν ξέρουν από αθλητισμό, όλοι σήκωσαν το χέρι ομόφωνα και ήταν λογικό ξέρουν από αθλητισμό. Όταν τους είπα ποιος είναι ο αθλητισμός, δεν απάντησε κανείς. Να το ξαναπώ, δεν απάντησε κανείς γιατί κανείς δεν ήξερε στην Ελλάδα. Πότε? Το 2023, δύο χρόνια πριν. Ορμόμενος από την χαρτογράφηση που έκανα στο Υπουργείο Εργασίας με την Εργάνη και το ψηφιακό ωράριο, την Εργάνη 2, ήθελα να κάνω και εδώ κάτι, δεσμεύτηκα, το κάναμε πράξη 24, μάθαμε για πρώτη φορά τα στοιχεία του ελληνικού αθλητισμού και πλέον όλος ο ελληνικός αθλητισμός πορεύεται με βάση τον κούρο. Οι ομοσπονδίες αντλούν στοιχεία. Οι δήμαρχοι ξέρουν ποιο είναι το αθλητικό οικοσύστημα της περιοχής τους. Και επίσης σημαντικό ότι μπήκε και στο πανεπιστήμιο, στο διοικητικό management, το κούρος, διότι αν δεν ξέρεις τα στοιχεία του κούρος στην πατρίδα σου να μανατζάρεις πώς λειτουργεί ο αθλητισμός, πού έχεις μειονέκτημα, πού πλεονέκτημα, αν μεγαλώνει μικραίνει, δεν μπορείς να γίνεις καλό μας manager. Αυτά περίπου σε μια σύντομη περιγραφή.
8: Και το Υπουργείο για να ξέρει πού θα δίνει προτεραιότητες. Για πάρουν προτεραιότητες, κύριε Βρούτση, έτσι δεν είναι? Είναι όχι σημαντικό μόνο, αυτό.
10: Εννοείται. Να ξέρουμε π.χ. αν
8: ποιο άθλημα πάει καλά, ναι.
10: Το άθλημα πού πάει, σε ποιο νομό μπράβο πάει. Ας πάρουμε ναι παράδειγμα το ποδόσφαιρο. Ή το μπάσκετ, ή το τεκβοντό, ή το καράτε. Κάποιο άθλημα, ή την άρση βαρών. Μπορώ να δω από το γραφείο μου την ανάπτυξή του σε κάθε νομό της Ελλάδος. Και σε κάθε δήμο. Να δω που έχω κενά. Και με τον χρόνο να συγκρίνω και να δω εδώ πέφτει η άρση βαρών. Γιατί πέφτει, σωστά, ή ανεβαίνει το ποδόσφαιρο ή πέφτει το ποδόσφαιρο.
8: Ναι.
10: Πού ανεβαίνει και πού πέφτει και ο ελληνικός αθλητισμός στο σύνολό του. Δηλαδή, αυτά είναι δηλαδή το 452.961 με την πρώτη καταγραφή, γιατί πριν δεν είχαμε στοιχεία με το 23, έχουμε 9,8% μεγέθυνση του ελληνικού αθλητισμού. Έχω προσδιορίσει ως στοιχείο αξιολόγησης ανάπτυξης ή συρρήκνωσης τον αριθμό των αθλητών. Νομίζω είναι το πιο βασικό στοιχείο. Του χρόνου, αν όμοι γίνει το μικρίνι, θα ξέρουμε αυτό και θα δούμε πού μειώθηκε, σε ποιο άθλημα και σε ποια περιοχή. Έτσι μπορείς κατευθείαν να πας στο πρόβλημα και να το αντιμετωπίσεις στην περιοχή του.
8: Mm-hmm. Υπουργέ, επειδή η εκπομπή είναι μπάσκετ, θέλουμε είδηση για μπάσκετ. Μετά την παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό, έχουμε κάποιο νέο για τον Άρη και το Αλεξάνδριο?
10: Για τον μπάσκετ, να σας πω, ξεκινάμε τον κόνο μια είδηση ότι και πέρυσι και φέτος. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ενώ το ποδόσφαιρο είναι το κυρίαρχο άθλημα σε όλη τη χώρα, σε κάθε περιοχή, με 26% από την πίτα του ελληνικού αθλητισμού, έρχεται δεύτερο το μπάσκετ με 9,4%, ενώ σε όλες τις νομούς είναι παντού το ποδόσφαιρο, υπάρχει ο νομός της Αττικής που είναι πρώτο το μπάσκετ. Δηλαδή, στην Αθήνα τα παιδιά παίζουν μπάσκετ περισσότερο και από το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι μια είδηση με στοιχεία. Τώρα, όσο αφορά εδώ την περιοχή μας, έχω δηλώσει από την αρχή ότι είμαστε δίπλα στον αθλητισμό. Πράγματι, η Θεσσαλονίκη ήταν εκτός αθλητικού χάρτη. Δεν υπήρχε υπάρξει ενδιαφέρον στο παρελθόν. Το παραδέχομαι κι εγώ. Μπήκαμε δυνατά για κάθε περιοχή της χώρας και για τη Θεσσαλονίκη πιο πολύ. Καφτατζόγλιο. 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Το Καφτατζόγλιο ήδη ξεκινάει με ανάδοχο μέσα στον χρόνο. Θα γίνει ένα πραγματικά στολίδι, όπως ήταν και πολύ καλύτερο από τότε που φτιάχτηκε. Με πλήρη ασφάλεια σε όλα τα μεγέθη και πλάτη. Φτιάχνουμε το σπίτι του μπάσκετ με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού και από την περιφέρεια μέσα στο Μίκρα, το δικό μας Εθνικό Αθλητικό Κέντρο. Θα είναι έτοιμο το 2028 να παίζει πλέον, θα είναι το σπίτι του μπάσκετ. Και όσο αφορά τώρα το, είπατε
8: Αλεξάνδριο, το παλέ.
10: Τον Ιγκάλης στο Αλεξάνδριο, που παίζει ο Άρης. Να σας πω λοιπόν ότι έχουν γίνει πλήστες συζητήσεις. Είμαστε έτοιμοι να το χρηματοδοτήσουμε, να κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση και είμαστε σε μια διαδικασία συζήτησης με τον κόσμο του Άρη και το Διοικητικό του Συμβούλιο. Όμως ό,τι χρειάζεται το έχει. Αλλάξαμε πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι ζήτησε ο Άρης, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε και να αγκαλιάσουμε τον Άρη που το αξίζει. Αυτό το έχουμε ήδη κάνει και είμαστε στη μεγάλη απόφαση για τη χρηματοδότηση όλου του οικοδομήματος για να το κάνουμε πάλι ένα σύγχρονο αθλητικό στολίδι.
8: Και επειδή μας ακούνε και πολλοί Ναξιώτες, και μια είδηση για την Άξο, Υπουργέ.
10: Στην Άξο η μεγάλη είδηση ότι, και το ευχάριστη είναι ότι πάει πολύ καλά αυτή τη στιγμή ο τουρισμός, όπως και στις Κυκλάδες. Πάντα θα υπάρχουν τα μικροπροβλήματα, αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, πάει καλά ο τουρισμός. Τώρα για τον αθλητισμό θα σας πω ότι οι Κυκλάδες συνολικά και η Νάξος ξαναμπήκαν στον αθλητικό χάρτη της χώρας. Σε κάθε νησί γίνεται και ένα έργο, μεσαίο ή μεγάλο. Ήταν εγκαταλελειμμένες Κυκλάδες, εγκαταλελειμμένες εκτός αθλητικού χάρτη.
8: Συμφωνούμε απόλυτα, Υπουργέ. Συμφωνούμε απόλυτα.
10: Τώρα, δυστυχώς. Να σας πω παραδείγματος χάρη ένα ολόκληρο νησί Άνδρος. Δεν είχε κλειστό. Κάνουμε πισίνα πρώτη φορά στην Τίνο. Η Σύρος αναβαθμίζεται με δύο κλειστά τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα ρημαγδιό. Δεν είχε κλειστό να παίξει η Σύρος. Και ο Φίνικας έφευγε. Τα φτιάχνουμε για το κολυμβητήριο της Σύρου, το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο 15 χρόνια. Στην Άξο, το κλειστό που διέθετε ήταν για κατάρρευση. Και το φτιάχνουμε από την αρχή. Δηλαδή, τώρα μπορούμε να πούμε, αυτό συνδέω με την αρχή, ότι ζούμε μια περίοδο αθλητικής αναγέννησης σε όλη την Ελλάδα. 500 έργα γίνονται στην Ελλάδα. 500 έργα. Σε όλη τη χώρα, με πόρους του Υπουργείου Αθλητισμού και του Υπουργείου Αστικών, μαζί με τον Θοδωρήτη Ολιβάνιο, τον συναδελφό μου, τον αγαπητό φίλο. Και έτσι, μαζί με τη χρηματοδότηση που είπα τώρα στο συνέδριο, ότι τα χρήματα που δινόντουσαν σε ετήσια βάση ήταν 55 εκατομμύρια, γιατί θα πάμε και σε συγκρίσεις, πάμε και σε εκλογές. Εγώ θέλω να τα πούμε όλα με την αλήθεια. Από 55 εκατομμύρια έχουμε φτάσει 140 εκατομμύρια το χρόνο που πάνε στα σωματεία, στις ομοσπονδίες, στον ελληνικό αθλητισμό. 130% αύξηση στη χρηματοδότηση του ελληνικού αθλητισμού, έτσι δικαιολογείται η λέξη, ή μάλλον οι λέξεις, αθλητική αναγέννηση.
8: Υπουργέ, και μία αίσθηση κλείνοντας για το Final Four της Ευρωλίγκας.
10: Εύχομαι ολόψυχα δύο πράγματα. Να γίνει μία πολύ καλή διοργάνωση, να το ευχαριστηθούν όλοι και οι φιλοξενούμενες ομάδες και να το πάρει και ο Ολυμπιακός ως ελληνική ομάδα.
8: Μάλιστα. Σωστά. Ευχαριστούμε θερμά, Υπουργέ.
11: Να είστε καλά.
8: Και τον Άκη Δημακό, εννοείται, που σας είχε κοντά του.
10: Είναι δεξιά μου τώρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
8: Και τα λέμε καλά. Στο Καστράκι, έτσι.
10: Εννοείται, στην πανέμορφη Νάξο.
8: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Βρούτσης, παρέα με τον Άκη Δημακό από Θεσσαλονίκη, από το πρώτο συνέδριο.
11: Και τον Άκη τον Δημακό τον ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται, τον φίλο.
8: Εννοείται. Ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε 17 λεπτά πριν από τις 7 που ολοκληρώνεται η εκπομπή.
11: Λοιπόν, έχουμε ερωτήσεις για Βαλανσιούνας.
8: Okay.
11: Γιατί τα δημοσιεύματα, επιστροφή πλήρη στο μπάσκετ. Είδες, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε πάντως ο κύριος Βρούτσης. Στο όνομά της,
8: ναι,
11: είναι πάνω και από το ποδόσφαιρο του μπάσκετ. Απίστευτο, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές αλάνες και επιστρέφουν τα παιδιά.
8: Μακάρι.
11: Κοίταξε, είναι και πιο εύκολο.
8: Μακάρι να φύγουν,
11: είναι
8: και πιο να φύγουν εύκολο από το iPad.
11: Ναι, ρε.
8: Μακάρι.
11: Ναι, ρε,
8: μακάρι, γιατί είπαμε
11: αυτό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μπάσκετ, λοιπόν, Βαλανσιούνας.
8: Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήμουν με το μικρό σε ένα 3-on-3 μπάσκετ και ήμασταν μέσα στο λιοπύρι. 10 φορές στο λιοπύρι παρά στην ταμπλέτα.
11: Όχι,
8: 10 φορές στο λιοπύρι.
11: Γιατί εμείς που ήμασταν, στο λιοπύρι δεν ήμασταν, ναι, κάποτε.
8: Βέβαια.
11: Με την μπάλα μπαπαμπούπα συνέχεια με τις ώρες. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει κάτι για Βαλανσιούνας, για ενδιαφέρον. Ακούω για Ζάλγκιρις, αν ενδιαφέρεται. Αλλά
8: δικό, δικό σου είναι ο Βαλανσιούνας, εσύ το ξέρεις το θέμα.
11: Ναι, αν θέλει όμως. Ο δικός μου φίλος μου είναι.
8: Όχι, αλλά.
11: Αν θέλει, πιστεύω ότι αν θέλει ο Παναθηναϊκός και μπει, ή κάποια άλλη ομάδα μεγαλύτερης εμβέλειας με περισσότερα χρήματα και τη θέληση, και θέλει να φύγει ο ίδιος, που ακούγεται έντονα ότι δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες αν θέλει να συνεχίσει το NBA. Τον αφήνει ελεύθερο τον Denver, το Nuggets, ναι.
8: Θα έχει
11: δεν ξέρω.
8: Ο
11: δύο χρόνια είναι. Δύο χρόνια, okay, ήταν τα, είναι αυτά τα οποία είναι δεσμευτικά. Εντάξει.
8: Γράφει ο Χρήστος, καλησπέρα στην πιο ωραία εκπομπή. Σαν Ολυμπιακός, διακαής πόδος είναι να σηκώσουμε την κούπα. Δεν θα εκπλαγώ πάντως αν η Βαλένθια το κάνει. Επίσης δεν ξεχνώ ότι στην αρχή της σεζόν είχατε κάνει μια πρόβλεψη ότι πιθανόν να μην είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Πέσατε μέσα.
11: Ναι.
8: Φιλαράκι μου, δυστυχώς.
11: Αλήθεια είναι αυτό.
8: Δυστυχώς έτσι.
11: Λέγαμε ότι πιθανώς να μην είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες, αλλά πριν ακόμα ο Ολυμπιακός είναι πρώτος και ο Παναθηναϊκός έβδομος. Έτσι, αρκετό καιρό πριν λέγαμε ότι είναι πιθανό κάτι να μην γίνει.
8: Ναι. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι στο τέλος. Όταν έγινε η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, εγώ πίστευα ότι θα το πάρει το εισιτήριο ο Παναθηναϊκός.
11: Και εγώ. Ειδικά στον πέμπτο αγώνα.
8: Ακόμα και στο. Όχι.
11: Πέμπτο.
8: Κοίτα να δεις.
11: Στον πέμπτο αγώνα πάλι.
8: Κατά
11: έλεγα,
8: τη γνώμη μου, η πρόκριση χάθηκε στην Αθήνα, αλλά όπως έγραψα και είπα, και πολλούς μήνες πριν, όταν χάθηκε και η εμπιστοσύνη μεταξύ προπονητή και παικτών.
11: Ναι.
8: Ακόμα και έτσι όμως. Πίστευα ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός δεύτερη φορά στη Βαλένθια και θα κάνει το 2-3.
11: Εγώ απλά,
8: αλλά δεν δικαιώθηκα.
11: Απλά πίστευα ότι στον δύσκολο αγώνα θα υπερήχε η προσωπικότητα των παικτών.
8: Ναι.
11: Δεν έγινε.
8: Δεν έγινε. Όχι.
11: Δεν έγινε.
8: Δεν έγινε.
11: Η ομάδα κέρδισε τις προσωπικότητες. Η ομάδα της Βαλένθια. Με το 1/3 του προπολογισμού του Παναθηναϊκού.
8: Και ο προπονητής κέρδισε προπονητής.
11: Και ο προπονητής.
8: Και ο προπονητής κέρδισε προπονητής.
11: Μα είναι έργο μια σεζόν ολόκληρη.
8: Ο Μαρτίνεθ έκανε προσαρμογές.
11: Τον Άν δεν είδαμε να παίρνει εύκολα την μπάλα. Μάλλον και
8: ο Άταμαν έκανε προσαρμογές. Για το χειρότερο σενάριο. Έπαιξε πάλι heads out. Αντί για αλλαγές.
11: Εκεί είναι αλήθεια. Αυτό το πράγμα δεν θα το καταλάβω ποτέ.
8: Είναι αλήθεια αυτό. Μετά το τρίτο μάτς. Τέλος πάντων,
11: για του Μπέλης απλά αλήθεια. Υπάρχει GeoPap, απλά ένα δημοσίευμα, τίποτα άλλο, και είπαμε ότι είναι και αδόκιμο τώρα να μιλάμε για μεταγραφικά στον Ολυμπιακό.
8: Ναι.
11: Υπάρχει ένα δημοσίευμα Ισραηλινό, ότι ενδιαφέρθηκε η Χαπόελ για τον του Μπέλης, αλλά βρήκαν μπροστά τους, προφανώς ο μάνατζερ τους μίλησε, τους ανέφερε προφανώς του Μπέλης, ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από Ολυμπιακό. Αυτό,
8: ναι,
11: Ισραηλινοί το λέμε, δεν το λέμε εμείς. Έτσι.
8: Λοιπόν, τέλος από Σαραγώσα ο Ζωάν Πλάθα,
11: ναι.
8: Ο Ισπανός.
11: Δεν κάθεται πολύ εκεί.
8: Ο Τρινκέρι.
11: Τρεις μήνες.
8: Έκανε με βάση μια εφημερίδα την Τζορνάτα,
11: ναι.
8: Ο Ισπανός.
11: Δεν κάθεται πολύ εκεί.
8: Ο Τρινκέρι.
11: Τρεις μήνες.
8: Έκανε με βάση μια εφημερίδα την

0: Αυτό δείχνει και την αγάπη.
1: Ο Ηρακλής πάει για FIBA Europe Cup.
0: Ναι.
1: Και όχι για αυτό το.
0: Το EMBL, ε.
1: Το πώς λέγεται.
0: EMBL, που θα μπορούσε να την πάρει την κούπα πέρσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Απλά και στην Πολωνία πρώτος αγώνας στράβωσε, αλλά και εκεί οι ομάδες παίζουν. Δεν είναι. Μπορεί να είναι ιδιωτική η λίγκα αυτή. Εντάξει. Κάθε περίμενε ο Ηρακλής. Πώς, αφού δεν είναι στην οκτάδα. Πώς θα έχουμε του χρόνου, ρε παιδί μου, πάλι
1: να,
0: τα ίδια.
1: Μπορεί,
0: πάλι 20 ομάδες από τις 13 θα παίζουν στην Ευρώπη. Τις 14 θα παίζουν στην Ευρώπη.
1: Δεν συμβαίνει αυτό συνήθως στην Ελλάδα.
0: Απίστευτο, δηλαδή. Δεν είναι υπερπροσφορά μπάσκετ αυτό. Δεν ναι. κουράζει, ρε εσύ, Κωστή. Τέλο πάντων, α κάνουν τι θέλουν.
1: Υπάρχει μια διεύρυνση του FIBA Europe Cup.
0: Ναι.
1: Που πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες.
0: Δεν λέω για τον Ηρακλή, γενικά για υπερπροσφορά
1: ναι,
0: μπάσκετ.
1: Ρε παιδί μου, ναι, ναι.
0: Super dose, δηλαδή.
1: Στη νέα σεζόν μπαίνουν 8 ακόμη ομάδες και στη διευρυμένη μορφή η διοργάνωση θα έχει ένα σύστημα διεξαγωγής με 8 ομίλους των 6, δηλαδή 48 ομάδες, άρα και περισσότερους αγώνες στην κανονική περίοδο, οπότε και αυτό έχει λίγο ψωμάκι και ακούγεται ότι στις νέες ομάδες δεν αποκλείεται να βρίσκεται και ο Ηρακλής.
0: Πάντως ο γεγονός ότι απέτυχε πέρσι το Μαρούσι να έχει 2 καρπούς για πέρσι, λέω. Άστο φέτος που δεν είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Φέτος και πέρσι πάλι του Κολοσσού παρολίγο να κινδυνεύσει. Δεν φαίνεται να βάζει μυαλό σε κάποιον.
1: Όχι. Όχι.
0: Γιατί θέλει μεγάλο μπάτζετ.
1: Είναι δύσκολο.
0: Θέλει πολλούς παίκτες. Θέλει βάθος πάγκου.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Θέλει μεγάλο ρόστερ.
1: Είναι πολύ δύσκολο, βέβαια.
0: Δεν ξέρω δηλαδή ποια θα είναι τα ωφέλη.
1: Και ο Πανιώνιος ταλαιπωρήθηκε πολύ.
0: Πανιώνιος.
1: Ταλαιπωρήθηκε.
0: Ο Πανιώνιος.
1: Σκληρή διοργάνωση του EuroCup. Και ξέρεις, όταν είναι μια οργάνωση με πολύ καλές ομάδες, διοργάνωση και λεοργάνωση, σου ρίχνει και την ψυχολογία όταν χάνει συνέχεια.
0: Και να σου πω και κάτι, και είχε και βάθος ο Πανιώνιος.
1: Και ταξίδια και
0: λεφτά και βάθος είχε.
1: Και χρήμα, ναι, ναι,
0: ρόστερ,
1: ναι.
0: Δηλαδή, τέλος πάντων, εντάξει, δεν κάνουμε εμείς το προγραμματισμό των ομάδων. Okay.
1: Πάντως ήταν μεγάλο χαστούκι για τον Πανιώνιο υποβασμός.
0: Και στενοχώρια μεγάλη για τους ιδιοκτήτες.
1: Ναι, και για τον κόσμο. Για τον κόσμο.
0: Τα έχουμε πει και με τον Γιάννη, τα λέμε και τώρα και με σένα. Ήταν κακή επιλογή του πρώτου προπονητή. Του Λούκα.
1: Στην αρχή, ε.
0: Του Παβίσεβιτς. Ναι.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, έχει γίνει ένα γκάλωπ.
0: Δεν το είχαν ψάξει καλά οι άνθρωποι του Πανιωνίου. Αυτός, μάλλον, που εισηγήθηκε. Δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι του Πανιωνίου.
1: Λοιπόν, έχει γίνει ένα γκάλωπ μεταξύ παικτών του NBA που έχουν ρωτηθεί, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα παίζει ο Γιάννης. Αυτό το έχει βγάλει το Athletic, που είναι ένα σοβαρό αθλητικό site. Έχουν μιλήσει 151 παίκτες του NBA και παραδόξως, και εγώ το πιστεύω γιατί αυτό το βλέπω και στο δημοσίευμα, το 45,7% θεωρεί ότι θα μείνει στους Bucks. Δηλαδή σχεδόν η μισή ότι θα μείνει στους Bucks. Η δεύτερη πιθανότητα κατά τους 151 παίκτες είναι η Miami Heat και μετά η New York Knicks.
0: Μαϊάμι τέταρτη... έχει μιλήσει ο ίδιος, το αρέσει το Μαϊάμι λέει.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, μετά οι τέταρτοι Lakers έχουν 3,3% με βάση
0: Knicks...
1: τους παίκτες. 16,6%
0: ναι.
1: Και το Μαϊάμι 23,2%.
0: Λες να δούμε πάλι
1: 45,7%
0: οι Bucks.
1: Νομίζω ότι έχει διαραγεί το γυαλί.
0: Δεν ξέρω, Κωστή, εγώ
1: ή όχι, λες.
0: Αν κάνουν σωστές επιλογές παικτών και ικανοποιήσουν το Γιάννη. Να έχει καλού συμπαίκτε.
1: Τόσο
0: δηλαδή.
1: Σπιτόγατο είναι δηλαδή, τόσο να μην αλλάζει σπίτι.
0: Δεν αλλάζει εύκολα.
1: Δεν αλλάζει,
0: το έχει πει και ο ίδιο, δεν μου αρέσει
1: εύκολα,
0: να λέει.
1: Εύκολα,
0: αλλάζω,
1: δεν, αλλάζει, εύκολα ναι. δεν αλλάζει, ναι.
0: Εντάξει. Και να δούμε, θα πει και η Μαράια, βέβαια.
1: Ισχύει και αυτό, ναι.
0: Γιατί σε αυτέ τι περιπτώσει παίζει σημαντικό ρόλο και η σύζυγο, πάντα.
1: Στο πέλαγο των social media βλέπουμε και μια φωτογραφία του TJ Shorts με τον Novak Djokovic και τον Ραφαήλ Παγώνη. Το παιδί θαύμα αυτό τον αθλητή που είναι 14 ετών και μάλιστα ο Παγώνης έκανε και ένα δώρο, μια ρακέτα στον Αμερικανό του Παναθηναϊκού, τον TJ Shorts. Βλέπω και βιντεάκι ότι παίζει τένις ο TJ Shorts. Δηλαδή, για να δω τι βρίσκει την μπάλα. Τι βρίσκει την μπάλα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή έχει ένα forehand ψιλοτίμιο, ας πούμε. Μπορείς να ανταλλάξεις μπαλιές μαζί του. Μιλάω εγώ στενίστας έτσι. Που παίζω καμιά φορά.
0: Κάθε μέρα, ναι.
1: Κάθε μέρα δεν παίζω, αλλά
0: ξέρω,
1: όποτε επιτρέπει
0: ναι,
1: ο καιρός
0: ναι,
1: παίζω.
0: Ναι.
1: Ο TJ Shorts βλέπω το έχει το αριστερό το forehand.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Πλάκα έχει.
0: Έλα, γρήγορος είναι τώρα. Δυνατό παιδί
1: μόνο
0: είναι.
1: Μόνο γρήγορος είναι.
0: Εντάξει.

0: Μόνο γρήγορος είναι.
1: Αυτό το πράγμα με το τρίποντο δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Σαν να μην φτάνει την μπάλα. Ενώ το όχι, είναι δυνατό παιδί είναι.
0: Δεν το πιστεύει. Δεν, είναι ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στο σουτ.
1: Απίστευτο.
0: Δεν έχει εμπιστοσύνη. Ναι. Είναι αλήθεια.
1: Και κάτι από τον φίλο τον Γιώργο λέει το εξής. Τι είναι αυτό, λέει, που θα με κάνει να αρχίσω να βλέπω μπάσκετ ξανά μετά το 93. Γιατί από το 93 έρευνα και μετά δω καθόλου που δεν καταλαβαίνει την ημερομηνία, αλλά δεν πειράζει. Ας συνεχίσουμε με τη σκέψη του. Για ποιο μπάσκετ μιλάτε, λέει, ελληνικές ομάδες δίχως σε κανένα σε λίγο, δίχως κανένα Έλληνα σε λίγο.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Με συγχωρείτε, αλλά αυτό σε δύο με τρία χρόνια πάει, λέει.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Δεν είναι καλό, Γιώργο, αλλά δεν είναι καλό, φίλε, γενικά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτό. Γιατί βλέπουμε οι πρωταγωνιστές είναι παντού ξένοι, Αμερικάνοι. Ναι. Και όχι μόνο. Αλλά εδώ Ευρωπαίοι είναι πρωταγωνιστές στο NBA πια. Mm-hmm. Τι να κάνουμε, αυτό είναι η αλήθεια, η σύγχρονη του μπάσκετ αυτή είναι.
0: Λοιπόν, και την καλησπέρα στο φίλο μας τον Προκόπη από Κέρκυρα. Την καλησπέρα στο φίλο μας τον 405 που ρωτάει πόσο κοντά είναι ο Καλάθης στον ΠΑΟΚ. Εγώ θεωρώ ότι είναι κλεισμένη συμφωνία με τον Νίκ Καλάθη για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο 571 υποστηρίζει ότι είμαστε τέρμα άσχετοι και γενικώς λέμε ανακρίβειες για όλα τα θέματα. Να είναι καλό φίλος. Θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε και αυτό δεν είναι ειρωνία, αλλά είναι αλήθεια.
1: Χάρης, ρε παιδιά, τι πάει να πει, λέει, να ικανοποιήσουν το Γιάννη. Ποια ομάδα είναι κάτω από τους παίκτες, οι ομάδες του NBA, φίλε.
0: Οι περισσότερες.
1: Έτσι, λοιπόν. Άιντε,
0: ειδικά όταν μιλάμε για το Superstar.
1: Έτσι. Ας έχει τα 200 λέει ο Γιάννης, να ζητήσει να φύγει. Και οκ, okay, το NBA διαφέρει από Ευρώπη, αλλά too much να λέμε ότι οι ομάδες πρέπει να ικανοποιήσουν τους παίκτες. Θέλουμε, δεν θέλουμε, φίλε, χάρη, αυτή είναι αλήθεια στο NBA.
0: Να.
1: Πολύ περισσότερο από την Ευρώπη. Στην Ευρώπη, απλά άντε ο μεγάλο στάρ, απλά να ερωτηθεί. Α, που δεν ερωτάτε και συχνά. Στο NBA καθορίζουν μεταγραφές, καθορίζουν προπονητές οι παίκτες.
0: Εγώ πιστεύω και στην Ευρώπη ρωτάνε τους
1: παίκτες. Καθορίζουν το ρόστερ. Δηλαδή, να την κάνω την ερώτηση, εντάξει. Δεν παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Πού αλλού θα έπαιζε ο γιος του Μπρόνι, του Λεμπρόν.
0: Ισχύει.
1: Αν δεν ήταν ο πατέρας του.
0: Ισχύει, ναι.
1: Έλα ρε παιδιά τώρα, ισχύει. Το βλέπετε. Είναι άλλος κόσμος του NBA, άλλος κόσμος του μπάσκετ. Εντελώς άλλος κόσμος.
0: Βαγγέλη, τώρα σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Μα τώρα.
0: Η Superstar.
1: Καλός είναι ο Μπρόνι. Πού θα έπαιζε αν δεν ήταν ο μπαμπάς στους Lakers.
0: Και στην Ευρωλίγκα. Ρωτώνται οι Star.
1: Έλα.
0: Και έχουν κόψει και μεταγραφές οι Star του αθλήματος.
1: Ναι, αλλά απλά ερωτώνται. Ποιο στην Ευρωλίγκα.
0: Και στην Ευρωλίγκα.
1: Πού μωρέ.
0: Έχουν κόψει μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πάντως το κακό που συμβαίνει στο NBA.
0: Δεν έχουν άποψη οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
1: Για άποψη έχουν. Αλλά αν είχαν ο Αταμάν θα ήταν πολύ καιρό τώρα στο Παναθηναϊκό.
0: Ισχύει αυτό που λες.
1: Είναι έτσι ή όχι.
0: Έχουν άποψη.
1: Έτσι. Η διοίκηση είναι αυτή ακόμα που αντέχει.
0: Η διοίκηση.
1: Έτσι. Αυτό ισχύει. Είναι αλήθεια. Στο λοιπόν, NBA είναι άλλο παπά, Ευαγγέλιο.
0: Ευαγγέλη, τι θέλεγες να αποχωρήσουμε σιγά-σιγά.
1: Ναι, σιγά-σιγά.
0: Σιγά-σιγά να αποχωρήσουμε. Ελπίζουμε να περάσετε ωραία όπως και εμείς αυτό το δίωρο. Από αύριο θα αρχίσουμε με λεπτομέρειες να σκιαγραφούμε τις δύο ομάδες του ημιτελικού του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε και τις άλλες δύο του ημιτελικού του Ισπανικού.
1: Πάλι δύο ώρα αύριο, τις 5 η ώρα το ραντεβού.
0: Ακριβώς. Τα λέμε λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Αύριο 5.
0: Την
1: με
0: ίδια
1: το Γιάννη
0: ώρα.
1: Εδώ.
0: Γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά. Σαράντος, χείρος ο Σαράντος, τον βλέπω έτοιμο, πανέτοιμο. Λοιπόν, γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων σε 7 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανάτζης. Την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της γιόρτασε χθες η ΑΕΚ στη φιέστα που έγινε στην Halloween Arena, ενώ οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, αλλά και σε νυχτερινό κέντρο. Η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη πηγαίνοντάς του στο μνημείο του το κύπελο του πρωταθλήματος. Στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού και εν ώψη της συμμετοχής στα play-off του Champions League, η Ένωση θα κινηθεί δεδομένα για έναν κεντρικό αμυντικό, ένα δεξιό αμυντικό και δύο χαφ. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση της Super League για το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα ανέβουν στον τρίτο προκριματικό αν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και ταυτόχρονα παραμείνει στην πρώτη τετράδα της Premier League. Ως τρίτος στη Super League ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν στην Ευρώπη από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος Παναθηναϊκός από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League και ο κυπελούχος Σόφι από τα play-off του Europa League. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Βάρη πρόστιμο από τη διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ στους παίχτες που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, ενώ απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν για διακοπές πριν από την 5η 21 του μηνός, διαφορετικά θα υπάρξουν κυρώσεις. Στις 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση του ΟΦΗ εν ώψη της νέας περίοδου, ενώ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας πιθανότατα θα γίνει στην Ολλανδία. Στο τέλος της εβδομάδας θα γίνει συνάντηση του διοκτήτη του Άρη Θεόδωρου Καρυπίδη με τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου. Σε συνέντευξη, το Δήμαρχος Αθήνων Χάρης Δούκας δήλωσε αναφορικά με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ότι στα τέλη Ιουνίου φτάνει και το στέγαστρο από την Ιταλία, επαναλαμβάνοντας ότι το έργο πάει εξαιρετικά και προσθέτοντας ότι τρέχει και το ερασιτέχνη. Επιπλέον, ο κ. Δούκας τόνισε ότι θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα της θύρας 13 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν ξεκινήσει η διπλή ανάπλαση. Χωρίς τους τραυματίες Μπακασέτα Ιωαννίδη, του Σοσιόπη και Μιχαηλίδη, η κλήση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Εθνικής με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και στις 7 του ίδιου μήνα στο Παγκρίτιο, πιθανότατα με την ελπίδα της Ιταλίας. Επέστρεψαν στην Εθνική ο Ντόι, ο Κυριακόπουλος και ο Κοστούλας, ενώ κλήθηκε και ο Γιαννούλης, ο οποίος ωστόσο θα εξεταστεί από το Ιατρικό Επιτελείο της Εθνικής. Το Βασίλη Σπανούλη μαζί με τον Ήμπο Ναβάρο της Μάλαγα τοποθετεί στην κορυφή της λίστας της Μπαρσελόνα ως υποψήφιο αντικαταστάτη του Πασκουάλ, Ισπανικό μέσο ενημέρωσης. Ιστορικές στιγμές για την Εθνική Ομάδα των Ανδρών στο Handball που επέστρεψε σε τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια μετά την πρόκριση της επί της Ολλανδίας με δύο νίκες. Στον επόμενο γύρο στο τουρνουά της Γενέβης πέρασε ο Στέφανος Τσιπάς που νίκησε με 2-0 σε τον Γάλλο Μπέτσι Πέρικαρτ. Ο Χάντσι Φλικ ανανέωσε το συμβόλαιο του με τη διοίκηση της Μπαρσελόνα και θα παραμείνει στον πάγκο των Μπλαουγκράνα μέχρι το 2028. Χάνει το Μουντιάλ λόγω τραυματισμού 23χρονος μέσος της Μπαρσελόνα Φερμίν Λόπεθ. Πρόβλημα στην Ισπανία και με το Λαμίν Γιαμάλ που θα χάσει την πρεμιέρα το Ρόχας κόντρα στο Πράσινο Ακροτήρι στις 15 Ιουνίου, ενώ είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία στις 21 του ίδιου μήνα. Προφορική συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζωζέ Μουρίνιο για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Τέλος εποχής για τον 34χρονο Ντάνι Καρβαχάλ από την Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 23 χρόνια, καθώς η Βασίλισσα ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Ο Λούκα Μόντρις συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για το Μουντιάλ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή στον κόσμο μας με τον Χρήστο Σαράντο και τον Νίκο Μοσχονά. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο erasport.gr.
0: Era Sport 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε.

Η City έκανε το double. Μετά το Λικά πήρε και το κύπελο. Η Chelsea δεν πήρε τρόπαιο, όμως πήρε προπονητή. Ανακοίνωσε το Τζάμπι Αλόνσο με τετραετές συμβόλαιο. Εδώ γελάνε. Όχι στο Τζάμπι, αλίμονο, στο τετραετές συμβόλαιο. Ο προηγούμενος είχε εξαετές και κάτσε τρεις μήνες με το ζόρι. Ζόρικα τα πράγματα, παιδιά. Τα στενά του ορμούζ είναι στενά. Ο Μάρτης είναι νωρίς και ο Σεπτέμβρης είναι αργά. Κανείς δεν περισσεύει στη μάχη. Μας βομβάρτισαν οι πολιτικοί μας με καταπληκτικές κουταμάρες, τόσο μεγάλες που είναι αξιομνημόνευτες. Και μετά σκέφτομαι τα δύο πράγματα που είπε ο Κασαμπαλής. Το ένα στην αφεντιά μου, που λέει και ο Σκουντής, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, κάποιοι σηκώνουν τα μανίκια και κάποιοι τις μύτες. Και το άλλο που διάβασα ότι είπε, όταν μας λιθοβολούσαν, εμείς μαζεύαμε τις πέτρες και χτίζαμε το κάστρο μας. Αν θέλουν να μας λένε λοιπόν κάτι διαφορετικό η πολιτική μας, που να έχει και μια ουσία, και να μην μας βομβαρδίζουν με τις ίδιες αχλαμάρες, ο κύριος λέγεται Σταύρος Κασαμπαλής, είναι βολεμπολίστας του Παναθηναϊκού και μπορεί να τους μάθει μπαλίτσα. Μπαλίτσα φέτος δίδαξε ο Μάικλ Ολίσε, που αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης Bundesliga. Η Bayern Μονάχου έκανε μυθικά πράγματα ξανά. Η Στουτγκάρδη άρπαξε την τελευταία θέση του Champions League και ο Κουλιεράκης έδωσε δεύτερη ευκαιρία στη Wolfsburg για τη σωτηρία. Και μια που μιλάμε για ευκαιρίες, με κάθε ευκαιρία οι Τούρκοι προσπαθούν να προκαλούν σε θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στον Εύξεινο Πόντο ή στη Μαύρη Θάλασσα, τέλος πάντων. Αυτή είναι η πολιτική που έχει υιοθετηθεί από τη δεκαετία του 50, όμως τώρα ο Ερντογάν έχει τους λόγους του που θέλει να δημιουργήσει εντάσεις. Το παλικάρι είναι 72 ετών και η θητεία του ολοκληρώνεται την άνοιξη του 2028. Μετά δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος βάσει συντάγματος. Ο μόνος τρόπος να παραταθεί η θητεία του είναι η Τουρκική Βουλή να υιοθετήσει το άρθρο 113 για εθνικούς λόγους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα 2/3 των 600 Τούρκων βουλευτών θα δώσουν το OK στον Ερντογάν για ακόμη μια πενταετία, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο πριν ολοκληρωθεί η τρέχουσα θητεία και για εθνικούς λόγους. Άρα θέλει να δημιουργήσει εντάσεις παντού και όπου του κάτσει. Μάθε μπαλίτσα, σου λέω. Ωραία μπαλίτσα παίξαμε και εμείς οι Ρωμαίοι με τη Λάτσιο, καλύτερη όμως έπαιξε η Φιωρεντίνα με τη Ιουβέντους και έτσι η Ρώμα βρέθηκε με πλεονέκτημα για έξοδο στο Champions League. Μια αγωνιστική πριν το τέλος της Serie A. Πριν τελειώσω με την εισαγωγή μου, θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί εδώ υπάρχουν και παιδιά και άνθρωποι και ο Αποστολόπουλος που ενδιαφέρεται, γιατί υπάρχει τόσο απογοήτευση με τη 10η θέση του Ακύλα. Πρώτα από τον ίδιο, ο οποίος αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί. Για ποιο λόγο άραγε? Πίστεψε ότι είχαμε να αποθέσει όνειρα και ελπίδες πάνω του που αποδείχθηκαν φρούδες? Προσωπικά δεν το έκανα και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν το κάνετε κι εσείς. Τώρα το να απολογηθεί σε αυτούς που τον έπαιξαν στοίχημα για πεντάδα και έχασαν, το καταλαβαίνω, αν και στο τέλος θα έπρεπε να τους πει «Οκ, παιδιά, στοίχημα είναι, πάντα υπάρχει το ρίσκο». Όπως τώρα θυμήθηκα μια ιστορία.

Και συνεχίζω μετά με τον Ακύλα. Είχαμε έναν τρομερό τύπο εδώ που συνεργαζόμασταν παιδιά από παλιά, ο οποίου του άρεσε ο υπόδρομος. Παιδί μου πήγαινε και έπαιζε υπόδρομο. Οπότε κάποια στιγμή μας λέει: έχω ένα σίγουρο, παιδιά. Βάλτε ό,τι λεφτά έχετε, πουλήστε σπίτια, πουλήστε υπάρχοντα κλπ. Σίγουρο. Κάποιοι τσιμπήσανε και βάλανε λεφτά. Αποδείχθηκε μουλάριο Αστραχάν. Οπότε το ρωτάνε: ρε φίλε, τι ήταν αυτό που μας είπες? Άλογα είναι. Από την άλλη, για να επιστρέψω στο θέμα μου, πήγα να πέσω κάτω όταν στην απολογία του συμπαθούς νεαρού Σεραίου ονόματι Ακύλα ακούστηκε κάποιος από το στούντιο να λέει στη ρεπόρτερ: πες το ότι είμαστε περήφανοι για σένα. Φοβερά πράγματα, έτσι. Μπάστα ρε παιδιά. Όχι και περήφανοι, γιατί να είμαστε περήφανοι? Καταλαβαίνω να είναι περήφανη η μάνα του παιδιού που κατάφερε να φύγει από την πόλη του, να κατέβει στην Αθήνα, να κερδίσει ένα διαγωνισμό και να πάει στη Eurovision. Αλλά εμείς δεν είναι ακριβώς αυτό το συνέστημα που έχουμε απέναντι στον Ακύλα, διότι η υπερηφάνεια είναι άλλο συνέστημα. Προσωπικά έχω μια συμπάθεια στο παλικάρι. Μέχρι εκεί, στο διαγωνισμό υπήρχαν πολύ καλύτεροι και μουσικοί και showman και showwoman, αν πάρουμε στα σοβαρά ότι υπάρχει καλλιτεχνικό σκέλος στο διαγωνισμό, διότι μεταξύ μας η Eurovision δεν είναι πια καλλιτεχνικό γεγονός, είναι τηλεοπτικό και εμπορικό. Είναι μια αφορμή για να μαζευόμαστε, να παραγγέλνουμε φαΐ, να χαβαλεδιάζουμε και πολλές φορές να βλέπουμε χωρίς ήχο καν. Ή εν πάση περιπτώσει και χαμηλά να είναι ο ήχος, να μην ακούμε καλά-καλά ούτε το τραγούδι ούτε τίποτα. Γνώμη μου, αλλά βέβαια για μένα, επιστρέφοντας στο όποιο καλλιτεχνικό σκέλος είχε η διοργάνωση, κορυφαίο τραγούδι ήταν της Πορτογαλίας που πάτωσε στον πρώτο ημιτελικό και δεν πήγε καν στη League Phase της Eurovision, φίλε. Και τώρα μετά από το... Α, και το άλλο που διάβασα, το καταπληκτικό, τώρα πριν μπω στο στούντιο, δεν το έχω σημειωμένο, μπορεί να το ξεχάσω. Λέει μία από αυτές που κάνουν, λένε τάστρα, είναι κάποιες που λένε τάστρα, απολογήθηκε γιατί είχε προβλέψει με βάση τα άστρα ότι θα ήταν πρώτος ο Ακύλας στο διαγωνισμό. Βγήκε λοιπόν να απολογηθεί. Και πώς δικαιολογήθηκε? Λέει: μου είχαν δώσει λάθος ώρα και ημερομηνία γέννηση. Όχι ημερομηνία, ώρα γέννησης, έτσι. Φοβερά πράγματα. Και μετά από αυτά τα φοβερά, δεν μπορώ να μπω σε επαιτειακά τύπου η μάχη των Δολιανών και ο Νικηταράς, που είναι πραγματικά μια αξιομνημόνευτη ιστορία. Οπότε περιορίζομαι να κάνω μια μικρή αναφορά ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1920 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Βου. Τον μνημονεύω διότι ήταν μια επιδραστική προσωπικότητα και κυρίως έσπασε ένα μεγάλο κατεστημένο. Έγινε μετά από 455 χρόνια ο πρώτος μη Ιταλός Πάπας. Είναι αυτό που λένε: ανοίξαμε την πόρτα και ελάτε τώρα όλοι. Έγινε Αργεντίνος, έγινε Αμερικάνος, χαμός. Γερμανός, να μην ξεχάσω το Γερμανό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Στον κόσμο μας» και ουχή στον ήλιγκο της ταχύτητας, γιατί θα ακούγατε το Μοσχονά. Α, δεν υπάρχει κανένας Μοσχονά σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Άγγελος Ζαραϊδόνης, η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλγεράκη, από τα δεξιά προς τα αριστερά όπως τους βλέπω παρατεταγμένους, οι οποίοι με λένε κύριο Χρήστο, φανταστείτε που φτάσαμε. Στο μικρόφωνο κύριο Μπαρμπαχρήστο Σαράντος είναι. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν 4 τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Στο email του σταθμού erasporpapakier.gr, αν θέλετε να βρείτε αυτή τη δίωδο επικοινωνίας, υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook. Αναζητείτε «Στον κόσμο μας» τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Τελευταία, εδώ και 2 χρόνια, τελευταία κατέστη δυνατή η επικοινωνία μέσω Viber. Erasport, ψάχνετε, μπαίνετε, συνδέστε, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε. Λοιπόν, τις προάλλες είχαμε κάτι μπάσκετ, κάτι hardball, κάτι ποδόσφαιρα κλπ. Και δεν είχα καταφέρει να βάλω αυτά που είχα προετοιμάσει. Είπα ότι χρωστάω Σινάτρα, τότε και BB King, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτοί οι δύο οι οποίοι είχαν επέτειο θανάτου, μάλλον πριν, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα.
Εν τέλει δεν τα έβαλα ούτε την επόμενη μέρα, γιατί είχαμε από τα ίδια, είχαμε και μπάσκετ και τέτοια. Μέσα σε αυτά είχα προγραμματίσει να παίξω, τώρα μπαγιάτευσε λίγο γιατί το είχα φρέσκο φρέσκο, μπαγιάτευσε κατά 10 μέρες το επίσημο κομμάτι του Μουντιάλ. Σιγά σιγά όμως νομίζω έτσι, αυτή είναι η άποψή μου, ότι μπορούμε να μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. 11 Ιουνίου ξεκινάει, ακούμε το επίσημο τραγούδι, ξεκινάμε έτσι, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε.

γουάκα γουάκα ήταν καλύτερο, έτσι. Αυτό είναι το Die Die. Αυτό που ακούσαμε λέγεται Die Die, το επίσημο. Σακύρα Μπούρνα Μπόι ήτανε. Ή Μπούρνα Μπόι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Γιατί είχε και... Όχι το Ντάρι Ντάρι, ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε. Να βάλω Ντάρι Ντάρι, θα αναμίξουμε όλα. Λοιπόν, βάζω και λίγο το Γουάκα Γουάκα από κάτω. Αυτό που είχε τραγουδήσει ως επίσημο το 2010, όταν ήταν μικρή κοπελούδα, τώρα μεγάλωσε, αλλά παραμένει δημοφιλέστατη, ειδικά στη Νότια Αμερική, η Σακύρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα που έχετε στείλει ήδη. Ξεκινάω με αυτά και θα πάω στη δράση κατευθείαν. Ο Τάκης μου λέει: καλησπέρα Χρήστο, σε δύο αγώνες που απομένουν νομίζω ότι θέλουμε ένα βαθμό για να σωθούμε. Αν κάνω λάθος με διορθώνεις. Ο Τάκης είναι τότε, να μην θυμάμαι καλά. Κοίτα, μαθηματικά θέλουμε δύο. Θέλουμε μια νίκη δηλαδή, ή δύο ισοπαλίες. Με ένα βαθμό και πάλι σωζόμαστε αν τον κάνουμε, με την έννοια ότι είναι μεγάλη διαφορά τερμάτων της Τότεναμ από τη West Ham. Είναι ένα λεπτό που το έχω, νομίζω 22, μείον 22 της West Ham και μείον 9 της Tottenham, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί μια τέτοια διαφορά. Θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη νίκη West Ham και μια μεγάλη ήττα η Tottenham, πολύ πολύ πολύ μεγάλη, για να μπορέσει να ίσως και ληστεί κάτι τέτοιο σε ισοβαθμία. Λοιπόν, ο Νίκ μου στέλνει από Μπρέτφορντ τις τους χαιρετισμούς του όπως πάντα. Ο Μανώλης λέει: αγαπητέ φίλε, πόσο δίκιο είσαι για τον Ακύλα. Άσε που μερικοί συνδιαγωνιζόμενοι είχαν πραγματικά καλή τεχνική αξία και ακόμα περισσότεροι. Εντάξει, τώρα το σωματική και λοιπά δεν έχει σημασία. Κώστα, κράτησε το αυτό, να μου το έχουμε εκπομπή αύριο, να το συζητήσουμε αύριο για τη γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων, βεβαίως από φράδα επαιτειακή ημέρα, θα έχουμε αναφορά αύριο οπωσδήποτε. Τι να βάλω, το τραγούδι του Final Four που είναι το δικό μου, το σπίτι νοικιάστηκε, τι είναι αυτό, της ο Κατερίνα Λιόλιου. Τι είναι αυτό, Κατερίνα Λιόλου, τι είναι αυτό. Τι. Αυτό που μιλάνε για εξοχικά και τέτοια, ο καθένας λέει για τα εξοχικά, ναι, εντάξει. Ωραίο είναι αυτό, εμένα μου αρέσουν τα πειράγματα, δεν ξέρω πόσο τα αντέχουν. Άλλοι μπορεί να μην τα αντέχουν, αλλά αυτά ωραία είναι. Αλλά αρκεί Παναγιώτη και εσύ να είσαι έτοιμος τη στιγμή που κάνεις πείραμα για την επόμενη φορά και να το δεις θετικά. Ο Τζόρνταν λέει: εντελώς αδιάφορο το τραγούδι του Μουντιάλ. Κοίταξε τι γίνεται με τα τραγούδια του Μουντιάλ. Δεν είναι για να παίζουν συνέχεια. Είναι για να παίξει μια φορά και ένα κομμάτι του. Συνήθως το instrumental ή το τζιγκλάκι που λένε. Φτιάχνουν τζιγκλάκια σε διάφορα μεγέθη με το κυρίως μουσικό θέμα. Πώς λέγεται, Αποστολόπουλε, όταν το accompaniment που επαναλαμβάνεται, η ρήμα, πώς λέγεται αυτό το πράγμα που προσπαθείς, το παίζεις συνέχεια στην κιθάρα, όχι λούπα, αλλιώς λέγεται. Τέλος πάντων, αυτό το κομματάκι για να παίζεις τις εκπομπές, κατάλαβες με την έναρξη, δεν είναι δηλαδή για χόρταση. Ψάχνουν να βρουν κάτι πιασάρικο που μπορεί να αντύνει το μουσικό σήμα. Λοιπόν, ο Φάνης από Κοζάνη μου λέει καλησπέρα και σε μένα και στον Αλεξάνδρο. Τι λες φίλε για το στοίχημα? Α, και ότι έχει σηκώσει την κούπα ο θρύλος από τώρα, λέει, στο μπάσκετ. Οκ, για περίμενε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε παρακάτω να μιλήσουμε για το κύπελο της Αγγλίας. Δύο πραγματάκια θα πούμε για το καθετή, γιατί έγιναν πολλά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ένα καταπληκτικό τακουνάκι του Σεμένιο, εργοτέχνης ήταν, που έδωσε στη Σίτη και το κύπελο και συνεχίζει, έκανε το ντάμπλ και συνεχίζει να ελπίζει στο εγχώριο τρέμπλ, έχοντας κατακτήσει νωρίτερα το League Cup, το κύπελο το Σάββατο, και αν δεν κερδίσει η Άρσεναλ και τα δύο παιχνίδια, μπορεί να κερδίσει και το πρωτάθλημα η Σίτη, η οποία επέστρεψε στις νίκες μετά τους χαμένους τελικούς από την Crystal Palace και την Manchester United. Η Chelsea έχασε τον τέταρτο συνεχόμενο τελικό της στο κύπελο Αγγλίας, το οποίο είναι ρεκόρ. Αλλά από την άλλη ανακοίνωσε μία μέρα μετά τον Τζάμπι Αλόνσο ως προπονητή της για τα επόμενα 4 χρόνια.
Ο 44χρονος είναι εκτός δράσης από τον Ιανουάριο, όταν απολύθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Προηγουμένως θυμόμαστε ότι είχε φτιάξει το προπονητικό του όνομα στα 3 χρόνια που ήταν στη Λεβερκούζεν. Η Τσέλσι ψάχνει μια προπονητική σταθερότητα μετά την απόλυση μέσα στη σεζόν του Έντσο Μαρέσκα και του Λίαμ Ρόσενιορ. Ο Τσάμπι Αλόνσο είχε στην Αγγλία μια πενταετή θητεία ως ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και είχε κατακτήσει μαζί της αυτό το μυθικό Champions League της Κωνσταντινούπολης του 2005, ενώ έχει παίξει επίσης στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Μπάγερν Μονάχου. Στην Αγγλία, κοιτώντας το πρωτάθλημα, έχουμε 37η αγωνιστική που επεκτείνεται και σήμερα και αύριο, για να παίξουν αύριο και η City και η Chelsea που είχαν τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Για την άλλη Κυριακή έχουμε την τελευταία αγωνιστική. Την Παρασκευή είχαμε

0: το παιχνίδι της Άστον Βίλα με τη Λίβερπουλ. Αυτό το 4-2 δεν θα μπούμε σε αγωνιστικά γιατί είναι αρκετές μέρες πριν. Ο Μο Σαλάχ πόσταρε μετά το τέλος του αγώνα το εξής: η Λίβερπουλ πρέπει να είναι μια ομάδα heavy metal στην επίθεση που ο αντίπαλος θα τη φοβάται. Αυτά τα έλεγε, ήταν Γιούργεν Κλόπ, έτσι ιστορία. Αυτό το ποδόσφαιρο, συνεχίζει ο Σαλάχ, ξέρω εγώ να παίζω, και αυτή η ταυτότητα πρέπει να ανακτηθεί και να κρατηθεί για πάντα. Δεν πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμη. Όλοι όσοι έρχονται στο κλαμπ θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να την υιοθετούν. Αυτή προφανώς είναι μια κριτική στον Άρνε Σλότ, λίγο πριν φύγει ο ίδιος ο Σαλάχ από την ομάδα. Ένας άνθρωπος που είναι εμβληματικός βεβαίως για τη Λίβερπουλ, σε 9 χρόνια έχει πετύχει 257 γκολ και έχει πάρει 6 τροπέα. Ο Γουέιν Ρούνεϊ πάντως σε σχόλιο του είπε ότι ο Σαλάχ δεν θα έπρεπε να κάνει τέτοια κριτική στον προπονητή του και ότι ο ίδιος πια δεν έχει τα πόδια να υποστηρίξει ένα ποδόσφαιρο αλλά Γιούργεν Κλόπ το οποίο ζητάει. Και λέει ότι αυτή η δήλωση είναι αρκετά εγωιστική και ότι ο προπονητής του θα πρέπει να τον αφήσει στον πάγκο στο τελευταίο παιχνίδι, εκεί που περιμένουμε όλοι να γνωρίσει την αποθέωση αποχωρώντας από τη Λίβερπουλ. Τώρα στο χθεσινό Manchester United Nottingham Forest, άλλη μια νίκη της Manchester United. Ο Κάρικ ανανέωσε το συμβόλαιό του, έχει υπογράψει μέχρι το 2028, μακάρι να τους βγει. Γιατί συνήθως όταν συμβαίνει αυτό, το έχουμε δει με πολλούς προπονητές, ας πούμε τα δικά της παιδιά, το είχαμε δει με τον Ole Gunnar Solskjaer, όταν ήταν προσωρινός θα πήγαινε μια χαρά, όταν υπέγραψε εκεί άρχισαν τα προβλήματα. Στέκομαι μόνο στο χάος με αυτή την περίεργη πάλι απόφαση στην περίπτωση χεριού. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα χέρια μέσα στην περιοχή και τα πέναλτι, τα μη πέναλτι ή τα γκολ που έπρεπε να μετρήσουν ή να ακυρωθούν, ειδικά στην Αγγλία. Η μπάλα, ρε παιδιά, χτυπάει στο χέρι του Εμπεμού, του οποίου το σουτ μπλοκαρίστηκε πριν καταλήξει η μπάλα στον Κούνια και σκοράρει. Καραμπινάτη ακύρωση γκολ. Σε κάθε περίπτωση όλοι απομφάνθηκαν στο σχολιασμό ότι έπρεπε να ακυρωθεί τον γκολ πλην του διαιτητή. Ο Βίτο Αστάρεφε τον καλή. Βλέπει, δεν αλλάζει απόφαση. Το εξέταζε 3 λεπτά στο βίντεο, κανείς δεν κατάλαβε για κάποιο λόγο. Ο κανονισμός εδώ, γιατί ο Βίτορ Περέιρα, ο προπονητής της Nottingham Forest, ο γνωστός μας, έτσι έχει περάσει και από τα μέρη μας, έλεγε μετά το τέλος του αγώνα ότι ζήτησε μάλλον να απλοποιηθεί ο κανονισμός του χεριού. Εδώ δεν υπάρχει θέμα απλοποίησης. Εδώ ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Όταν το χέρι χτυπήσει μπάλα στο χέρι επιτιθέμενου και η κατάληξη της φάσης είναι γκολ, το γκολ ακυρώνεται ανεξάρτητα αν είναι ακούσιο το χέρι, αν χτυπήσει πρώτα στο σώμα και μετά στο χέρι και όλα αυτά, γιατί του δίνει πλεονέκτημα. Αυτό ίσχυε και πριν, ισχύει και τώρα. Πάμε σε διαφημιστικά, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Eurosport 101,8. Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, αριστεί.

Famous Old Men. Έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι μαζί μας. Μεγάλη μας τιμή μετά από καιρό. Ο Χρήστος Σαράντος παραμένει στο μικρόφωνο. Eltsports.gr. Αν θέλετε να μας διαβάζετε, υπάρχει και επιλογή της Ερασπόρ στο πάνω μέρος της μπάρας για να μας ακούτε διαδικτυακά. Η ίντερνετική δίωδος είναι το ertecho.gr. Εκεί υπάρχει και επιλογή on demand, που σημαίνει απλούστατα ότι μπορείτε εκεί να μπείτε και να ακούσετε τις εκπομπές που έχουν μπει σε αρχείο και τις οποίες δεν έχετε προλάβει να ακούσετε. Λοιπόν, ο Γιώργος μου γράφει: καλησπέρα Χρήστο, πολύ μέτριος τελικός του κυπέλλου Αγγλίας στην Κολάρα Βελοσεμένιο. Συμφωνούμε Γιώργο. Ο Κωνσταντίνος: γεια σου Χρήστο, δεν είπες για το Μουρίνιο στη Ρεάλ, μήπως δεν είναι επίσημο ακόμα? Προφανώς δεν είναι. Με αφορμή αυτό σκέφτηκα πόσο δραματική πρέπει να είναι η κατάσταση στα αποδυτήρια για να πάρουν προπονητή με μόνο κριτήριο την πειθαρχία. Πόσο ακόμα και σε αυτούς τους τεράστιους συλλόγους που υποτίθεται θα έπρεπε όλα να είναι άκρως επαγγελματικά και μεθοδικά, βλέπεις παράλογες και σπασμωδικές κινήσεις. Βλέπει και Τσέλσι με τα συμβόλαια προπονητών και παιχτών. Συμπέρασμα προσωπικό ότι πλούσιοι και οι έχοντες στην εξουσία, στην πολιτική, στον αθλητισμό και γενικότερα τα χάνουν και κάνουν ό,τι να είναι. Για μένα ο Μουρίνιο είναι τελείως αντιπαθής, γιατί μου βγάζει ότι δούλεψε πολύ σκληρά, έκανε θαυμαστά πράγματα με Πόρτο και Ίντερ και μετά έγινε εντελώς αλαζόνας. Να σε καλά, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, για το μήνυμά σου. Θέτεις κάποια θέματα, στα περισσότερα συμφωνώ. Στο θέμα της οργάνωσης, εντάξει, θα διαφωνήσω λίγο, υπάρχουν πιέσεις. Για τους προπονητές πρέπει να πετύχουν. Όταν μαζεύονται τώρα, η Real Madrid σε μια κατηγορία μόνη της, έτσι, είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Για το Μουρίνιο θα τα πούμε. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο έχει βγάλει ότι έχει ήδη συμφωνήσει για διαιτές. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά μεταδίδεται ευρέως, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει τρομερές επαφές με μάνατζερ και συνήθως ό,τι λέει βγαίνει, δηλαδή σε σπάνιες περιπτώσεις διαψεύδεται, και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι έχει προχωρήσει. Έτσι κι αλλιώς όλες τις προηγούμενες μέρες μιλάγαμε για το Φλωρεντίνο Πέρεθ και την προτίμησή του στο Ζωζέ Μουρίνιο, αλλά ήμασταν στην Αγγλία να μιλήσουμε για ένα-δύο θεματάκια ακόμη και θα πάμε και στην Ισπανία. Είχαμε χθες το Newcastle West Ham 3-1, μια οδυνηρή ήττα για την West Ham, και όσο και αν προσωπικά ως φίλο της τότε να με χαροποίησε, θα πρέπει να κρατάμε λίγο τα προσχήματα τουλάχιστον, γιατί κάποιοι με τη χαρά τη δική μας κάποιοι άλλοι λυπούνται, έτσι, αυτή είναι η ιστορία. Κάποιος πρέπει να υποβιβαστεί. West Ham αυτή τη στιγμή, παρότι πριν λίγο καιρό δεν ήταν το φαβορί για υποβιβασμό, ήταν η Tottenham, τώρα γίνεται αυτή με πολύ μεγάλο φαβορί για να πέσει. Εντάξει, λίγο οξύμορο το θέμα. Με τους παίχτες μετά το τέλος του αγώνα στο St. James's Park να δέχονται αποδοκιμασίες από τους οπαδούς που ταξίδεψαν μέχρι το Newcastle upon Tyne, δεν είστε ικανοί να φοράτε αυτή τη φανέλα, φώναζαν στους παίχτες. Οι ποδοσφαιριστές πήγαν στο πέταλο που ήταν οι οπαδοί με σκυμμένα κεφάλια για να τα ακούσουν ένα χεράκι. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο έλεγε: αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η ζωή μας. Οι οπαδοί έχουν δίκιο και σήμερα δείχνουν το θυμό και την απογοήτευσή τους και έχουν τους λόγους που το κάνουν. Πονάει όλους αυτό που συνέβη. Τα παιδιά, εμάς το σύλλογο. Τώρα η West Ham θέλει δύο ήττες στη Τότεναμ, από Chelsea εκτός έδρας αύριο και από Everton εντός την ερχόμενη Κυριακή, την τελευταία αγωνιστική, και μια δική της νίκη στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στη Leeds για να σωθεί. Μια ισοτοπαλία της Tottenham στα δύο μάτς θα σημάνει τη σωτηρία, όπως έλεγε και νωρίτερα ο Τάκης από το παλιό Φάληρο, με την έννοια, το επιβεβαιώνω γιατί το έχω μπροστά μου, μείον 9 συντελεστή η Tottenham, μείον 22 η West Ham. Ο Τζάρον Μπόουεν έλεγε: κρεμόμαστε από μια κλωστή, αλλά δεν έχουμε πέσει ακόμα. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το αποτέλεσμα της Tottenham την Τρίτη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για την ώρα είναι να περιμένουμε. Πριν το παιχνίδι της Tottenham εκτός έδρας στο Bridge απέναντι στην Chelsea αύριο και εκείνο της Manchester City στη νότια ακτή απέναντι στην Bournemouth, υπάρχει απόψε το παιχνίδι της Arsenal με την Burnley. Ένα μάτσο που η Arsenal απόψε δεν θέλει απλώς την νίκη, αλλά και όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ μπορεί,
για να κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο της City στην τελευταία αγωνιστική, αν παίζεται ακόμη το πρωτάθλημα μέχρι τότε, γιατί δεν ξέρουμε αν η City θα κερδίσει την Bournemouth. Η Arsenal έχει χάσει μόλις ένα από τα 19 παιχνίδια που έχει δώσει στην Premier League με την Burnley, 14 νίκες και 4 ισοπαλίες στα άλλα. Η Burnley δεν έχει σκοράρει ποτέ παραπάνω από ένα γκολ στα 19 παιχνίδια με την Arsenal. Και η Arsenal έχει νικήσει φέτος 16 μάτς χωρίς να δεχθεί γκολ. Μόνο το 2023-24 είχε νικήσει 17 χωρίς να δεχθεί τέρματα. Στην τρέχουσα σεζόν πάντως τα 7 από τα 16 είναι στο 1-0, επειδή έλεγα και για τα γκολ που τα χρειάζεται. 1-0 είχε κερδίσει και η City την Burnley εκτός έδρας όμως, στο παιχνίδι με το οποίο επιβεβαιώθηκε η μαθηματική πτώση στην Championship της Burnley. Τώρα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, είναι στους 21 βαθμούς, οι Wolves είναι στους 19, οι δύο ομάδες που έχουν πέσει, και με μαθηματικά περιμένουμε να μάθουμε την Τρίτη, όπως και τον πρωταθλητή. Οι ομάδες που είναι στο Champions League λίγο πολύ έχουν βγει, γίνεται χαμός στο θέμα της Ευρώπης. Υπάρχουν η Bournemouth, η Brighton, η Bradford, ακόμη και η Sunderland και η Chelsea με το μάτς λιγότερο, που είναι στην διεκδίκηση ευρωπαϊκής θέσης, οπότε θα έχουν ενδιαφέρον και τα τρία μάτς που απομένουν για την 37η αγωνιστική, αλλά κυρίως βεβαίως η 38η. Στη Γερμανία η Άιντραχτ μετά το 2-2 απέναντι στη Στουτγκάρδη το Σάββατο απέλυσε τον Άλμπερτ Ριέρα από τον πάγκο της, το γνωστό μας Ισπανό που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό ως παίκτης. Είχε προσληφθεί τον Ιανουάριο για να αντικαταστήσει τον Τίνο το Πλμέλερ, με τον οποίο είχε ασταθές πρώτο μέρος της σεζόν. Όμως ο Ισπανός δεν μπόρεσε να βάλει την ομάδα στην πρώτη επτάδα. Αυτό σημαίνει ότι η Άιντραχτ Φραγκφούρτης θα χάσει την Ευρώπη για πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια, με τη Φράιμπουργκ να αρπάζει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο στο νήμα. Από εκεί και πέρα, χθες χιλιάδες οπαδοί μαζεύτηκαν στην Μάριαν Πλάτς, στο σημείο στο Μόναχο, το διάσημο σημείο στο Δημαρχείο, για να πανηγυρίσουν ακόμη ένα πρωτάθλημα της Μπάγερν Μονάχου. Ο Μάικλ Ολίσε αναδείχθηκε παίχτης της σεζόν στην Bundesliga, είχε 15 γκολ και 19 ασίστ, έγινε ο πρώτος που είχε τουλάχιστον 15 σε κάθε μια από τις δύο καθοριστικές κατηγορίες σκοραρίσματος από το 2020. Την προηγούμενη σεζόν ο Λίσε ήταν καλύτερος ρούκι της Bundesliga. Θυμίζω τους καλύτερους παίχτες στα τρία τελευταία χρόνια που αναδείχθηκαν στη Bundesliga. Πέρυσι ήταν ο Χάρι Κέιν, το 2024 ο Φλόριαν Βίρτς και το 2023 ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Χαμός βεβαίως έγινε στα παιχνίδια για, όχι ακριβώς για τη σωτηρία, αλλά για μια θέση στα play-out, για μια δεύτερη ευκαιρία στην επιβίωση, όπου τρεις ομάδες την διεκδικούσαν ξεκινώντας, μπαίνοντας σχεδόν από την ίδια αφετηρία στην τελευταία αγωνιστική, και λέω σχεδόν ότι παρότι ήταν ισόβαθμες, η Wolfsburg, η Heidenheim και η St. Pauli με αυτή τη σειρά με τη διαφορά τερμάτων ήταν με πλεονεκτική θέση η Wolfsburg, αλλά έπαιζε εκτός έδρας απέναντι στη Ζανκ Πάουλη που ήταν η τελευταία του πρωταθλήματος. Η Ζανκ Πάουλη το μόνο που είχε να κάνει ήταν να κερδίσει το παιχνίδι για να μπορέσει να πάρει πλεονέκτημα. Δεν το κέρδισε, δεν άφησε πίσω τη Wolfsburg, αντιθέτως έχασε με 3-1, οπότε η Wolfsburg με το 3-1 και τον Κουλιεράκι να σκοράρει κέρδισε αυτό το προνόμιο, και εν τέλει μετά από μια συγκλονιστική τελευταία αγωνιστική στην Zweite League, στη δεύτερη κατηγορία, θα αντιμετωπίσει σε play-off σωτηρίας υποβιβασμού την Paderborn. Μάλιστα το πρώτο μάτς είναι σε τρεις μέρες εντός έδρας, Wolfsburg-Paderborn, την Πέμπτη δηλαδή σε 9:30, και την άλλη Δευτέρα εκτός έδρας παίζει η Wolfsburg με την Paderborn πάλι στις 9:30. Η μία από αυτές τις ομάδες είτε θα παραμείνει είτε θα ανεβεί. Συνήθως έτσι με συντριπτικό ποσοστό παραμένει η ομάδα που ήταν στην Bundesliga και δεν ανεβαίνει. Σπάνιες περιπτώσεις ανεβαίνει από την Zweite Liga, για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά budget μεταξύ των δύο ομάδων και συνήθως είναι πολύ καλύτερο το roster ακόμα και της ομάδας που παρέπεσε στο πρωτάθλημα. Θα δούμε τι θα συμβεί εδώ. Ποια θα παραμείνει και θα ακολουθήσει και την Σάλκε και την Elversberg. Τη λέω σωστά νομίζω.
οι οποίες ανέβηκαν. Η Elversberg θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Bundesliga. Πέρυσι είχε χάσει οριακά την άνοδο στα play-off με την Heidenheim. Αυτό που σας έλεγα, η ομάδα που ήταν από την Bundesliga κέρδισε εδώ πιο αριακά, συνήθως κερδίζει άνετα. Είναι μια ομάδα από την περιοχή του Saarland, μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή. Τελείωσε το πρωτάθλημα με την καλύτερη επίθεση με 64 γκολ, ήταν δεύτερη πίσω από τη Schalke, που επιστρέφει και αυτή μετά από μια σημαντική απουσία στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας. Μιλάγαμε νωρίτερα για τις αποδοκιμασίες των οπαδών της West Ham στο Newcastle upon Tyne. Αποδοκιμασίες είχαμε και στο Τωρίνο, Juventus Fiorentina 0-2, στο τέλος του αγώνα από τους οπαδούς της Juve που έμειναν και μες στο γήπεδο και εκτός γήπεδου για να συνεχίσουν όταν αποχωρούσαν οι παίκτες, και βέβαια τα έβαλαν και με τους διοικούντες. Σεβαστείτε τα χρώματά μας, είμαστε Juventus. Ήταν τα πιο ευγενικά συνθήματα τα οποία υπόθηκαν, γιατί με αυτή την ήττα η Juventus είναι σε πολύ μειονεκτική θέση και έτσι όπως έχουν τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολο να πάρει θέση στο Champions League της επόμενης χρονιάς. Η Νάπολη, όπως αναμενόταν, νίκησε εκτός έδρας στην τελευταία πίζα με 3-0, οπότε κλείδωσε το Champions League της επόμενης χρονιάς και ταυτοχρόνως ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του Χόιλουντ με τα 44 εκατομμύρια που πλήρωσε η Νάπολη για αυτήν την Manchester United. Ρώμα Λάτσιο είχαμε Derby della Capitale πολύ νωρίς, 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, γιατί την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, στην ευρύτερη περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου στην πραγματικότητα της Ρώμης, είναι εκεί οι εγκαταστάσεις του τένις, το χιλιάρι της Ρώμης γινόταν εκεί, έπρεπε να υπάρχει μια χρονική απόσταση σημαντικά του ντέρμπι του ποδοσφαίρου με το τελικό που γινόταν εκεί μεταξύ του Σίνερ και του Ρουντ. Οπότε έγινε πάρα πολύ νωρίς και αυτό συμπαρέσυρε και όλα τα παιχνίδια που είχαμε για το Champions League 12 τοπική ώρα, και το δηλαδή το Juventus Fiorentina που είπαμε, και το Como Parma 1-0, και το Pisa Napoli 0-3, αλλά και το Genoa Milan 1-2. Για τη Ρώμα ήταν μια σπουδαία μέρα, γιατί αυτή η νίκη απέναντι στη Λάτσιο πάντα είναι σημαντική, 0-3, αλλά και το Genoa Milan 1-2. Για τη Ρώμα ήταν μια σπουδαία μέρα, γιατί αυτή η νίκη απέναντι στη Λάτσιο πάντα είναι σημαντική.

και καιρό 86 βαθμούς. Νάπολη 73 εξασφαλισμένη μια αγωνιστική πριν το τέλος. Μίλαν Ρώμα από 70 στην ισοβαθμία. Η Μίλαν είναι από πάνω. Μεταξύ τους παιχνίδια μετράνε. Η Κόμο είναι στους 68 βαθμούς. Η Ιουβέντους είναι στους 68. Αλλά έχουν τον πρώτο λόγο η Μίλαν και η Ρώμα, γιατί η Μίλαν παίζει με την Κάλιαρη εντός έδρας, που έχει σωθεί. Η Ρώμα με την Βερόνα εκτός που έχει πέσει. Οπότε Κρεμονέζε, Κόμο και Τωρίνο Ιουβέντους είναι δύο παιχνίδια για τις δύο ομάδες που δεν ξέρω αν θα τους φτάσουν με νίκες να μπορέσουν να διεκδικήσουν Champions League. Μεγάλη μάχη γίνεται στην Ιταλία και για τη σωτηρία μετά τις δραματικές νίκες που πέτυχαν οι Κρεμονέζοι και κυρίως η Λέτσε. Οπότε όλα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική και δεν είναι σίγουρο αυτό. Τι θέλω να πω, αν η Κρεμονέζε φέρει ισοπαλία στην έδρα της με την Κόμο και η Λέτσε χάσει από την Τζένοα, τότε θα έχουμε ισοβαθμία και θα χρειαστεί να παίξουν play out οι δύο ομάδες σε διπλό αγώνα για τη σωτηρία. Η Λέτσε είναι από πάνω, οπότε μια νίκη ξέρει ότι θα καθαρίσει την παραμονή. Η Κρεμονέζε έτσι κι αλλιώς έχει πιο δύσκολο έργο, καθώς η Κόμο έχει ακόμη ελπίδες για έξοδο στο Champions League. Αυτό σημαίνει πάντως ότι θα γίνουν ταυτοχρόνως όλα τα μάτς αυτά που έλεγα, συν το παιχνίδι της Λέτσε με την Τζένοα, γιατί έτσι συνήθως έτσι συνηθίζεται στην Ιταλία. Και στις άλλες χώρες, στην Ισπανία για παράδειγμα, που έγινε η 37η αγωνιστική, όλα τα παιχνίδια χθες ταυτοχρόνως, πλην του παιχνιδιού που δεν είχε βαθμολογική σημασία, της Μπαρτσελώνα με την Μπέτις, 3-1 η Μπάρτσα ολοκληρώνει μια σεζόν με μεγάλη διαφορά, δεν φτάσει στους 100 βαθμούς, έφτασε στους 94 και διατηρεί μια διαφορά 11 βαθμών από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δυστυχώς ο Φερμίν Λόπεθ τραυματίστηκε και κατά τα φαινόμενα χάνει το Μουντιάλ. Ένα σημαντικό παίκτη από τα παιδιά της Μασία, τα πολύ σπουδαία παιδιά που έχει βγάλει η ομάδα και για την Μπαρτσελόνα αλλά και για την Εθνική Ισπανίας. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε πριν λίγο επίσημα την αποχώρηση του Ντάνι Καρβαχάλ από την ομάδα μετά από 13 σεζόν. Γεννημένο στη Μαδρίτη, ακραίος μπακ, δεν θα ανανεώσει όπως αναμενόταν. 6 τίτλοι Champions League είναι μεταξύ των 27 τίτλων που έχει κατακτήσει με την ομάδα, γιατί μιλάμε για ένα παιδί γέννημα θρέμα, για να φανταστείτε, στη Φάμπρικα, έτσι ξέρουμε, είναι Λαμασία της Μπαρτσελόνα, αλλά Φάμπρικα της Ρεάλ Μαδρίτης η Ακαδημία. Απλώς επικαλούμαστε τη Μασία γιατί στα σύγχρονα χρόνια βγάζει περισσότερους ποδοσφαιριστές. Η Φάμπρικα, να σας πω ότι στη δεκαετία του 80 ήταν ό,τι Μασία είναι σήμερα, ήταν αντίστροφα τα πράγματα, και στη δεκαετία του 90. Πριν 24 χρόνια πήγε στη Φάμπρικα μικρό παιδάκι ο Καρβαχάλ και φεύγει με 27 τίτλους. Στο μεταξύ, όπως ανέφερα με αφορμή ένα μήνυμα φίλου, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο καταγράφει ότι η Ρεάλ έχει συμφωνήσει με τον Ζωζέ Μουρίνιο. Η συμφωνία είναι για διετές συμβόλαιο και ο Πορτογάλος θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη μετά το παιχνίδι με την Μπιλμπάο. Ρεάλ Μπιλμπάο είναι το τελευταίο μάτς, 38η αγωνιστική. Η Μπενφίκα, παρότι πρότεινε στο Μουρίνιο επέκταση του συμβολέου, βλέποντας τις εξελίξεις, έχοντας τις πληροφορίες της, έχει ήδη προσεγγίσει τον τεχνικό της Φούλαμ και πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μάρκο Σίλβα, για να τον αντικαταστήσει. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Βέβαια, είχαμε και άλλα πολλά στην ουρά. Στην Ισπανία γίνεται ένας κακός χαμός, με την Οβιέδο να είναι η μόνη ομάδα που έχει υποβιβαστεί. Η Μαγιόρκα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Ιτήθηκε από τη Λεβάντε με 2-0, η οποία πήρε μια σημαντική ανάσα, αλλά βλέπουμε εκεί τη Μαγιόρκα προτελευταία, 39 βαθμούς. Η τρίτη από το τέλος, Τζιρόνα 40, και πηγαίνοντας προς τα πάνω, Έλτσε, Οσασούνα, Λεβάντε 42, με αντίστροφη σειρά οι Αλαβές 43 βαθμούς είναι και αυτοί θεωρητικά επισφαλής, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική. Απλώς λέμε και η Σεβίλη είναι στους 43 βαθμούς, στη 13η θέση. Δεν είναι πολύ βαθμοί, μαθηματικά δεν έχει εξασφαλιστεί, αλλά είναι τόσες ομάδες που πρέπει να περάσουν από πάνω και πρέπει να δούμε και αν παίζουν μεταξύ τους οι ομάδες αυτές. Στη Γαλλία ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα. Η Paris Saint-Germain το είχε κατακτήσει μεσοβδόμαδα νικώντας το Lens εκτός έδρας. Η Lens έκανε ένα μεγάλο 4-0 μέσα στη Λιόν.

Οπότε επιβεβαίωσε με έναν ωραίο επίλογο το πόσο ισχυρή ήταν φέτος και βγαίνει Champions League, ομίλους, League Phase μάλλον. Η Paris Saint-Germain, η Lens και η Lille. Η Lyon πάει στα προκριματικά του Champions League, η Marseille στο Europa και η Rennes στα προκριματικά του Conference. Θα πρέπει βέβαια να δούμε τι θα γίνει στο τελικό του κυπέλου Γαλλίας, εκεί όπου αγωνίζεται η Nice, η οποία έχει και άλλες καήλες, παίζει για το μπαράζ για σωτηρία από την άλλη εβδομάδα, αλλά έχει τον τελικό του κυπέλου απέναντι στη Lens. Nice Lens είναι ο τελικός του κυπέλου Γαλλίας και μετά η Nice θα πρέπει να παίξει την άλλη Τρίτη με τη Saint-Étienne για την άνοδο μπαράζ, η Saint-Étienne για τη σωτηρία. Η Nice, έτσι, πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας για την Nice στις 26 του μήνα, ημέρα Τρίτη, και την Παρασκευή 29 θα παίξει τον επαναληπτικό στην Νίκαια, στην Νότια Γαλλία, στην Κιανή Ακτή, η Nice Saint-Étienne.

Στην Κύπρο τα πράγματα έχουν κρυθεί εδώ και κάμποσο καιρό. Απλώς είχαμε και το θέμα του υποβιβασμού που οριστικοποιήθηκε. Υποβιβάστηκαν ο Ακρίτας Χλώρακα, ο Εθνικός Άχνας και η Ένωση Παραλιμνίου, που ξέραμε εδώ και καιρό. Στα αποτελέσματα απλώς επιγραμματικά, γιατί πραγματικά έχουν κρυθεί όλα. ΑΕΚ Λάρνακα Πάφος 2-2, από ΑΕΛ Ομόνοια Λευκοσίας 0-3. Η Ομόνοια έχει κάνει καταπληκτική σεζόν, 26 νίκες, έχει φτάσει στους 84 βαθμούς. Απόλλων Λεμεσού, Άρης Λεμεσού 3-2. Στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, η πρωταθλήτρια ομάδα πηγαίνει στα προκριματικά του Champions League από το δεύτερο γύρο. Η Ομόνοια εν προκειμένου. Απόλλων Λεμεσού και ΑΕΚ Λάρνακας, που είναι στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, δεν έχει σημασία, και οι δύο πηγαίνουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Όποια ομάδα πάρει το κύπελο, Πάφος Απόλλων Λεμεσού είναι ο τελικός. Θα πάει, δηλαδή, και η τέταρτη Πάφος είναι στην Ευρώπη, γιατί είναι στο τελικό του κυπέλου, θα πάει στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν το πάρει Πάφος εκείνη, αν το πάρει ο Απόλλων Λεμεσού, θα πάει εκείνος, και η Πάφος θα πάει στα προκριματικά του Conference League στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, πάντα η Δευτέρα είναι μια περίεργη ημέρα. Υπάρχει πολυλογία στην πραγματικότητα, για να πούμε ό,τι μπορούμε να συνοψίσουμε από αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο. Αύριο θα μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποια θέματα που μπορεί να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και βάθος, γιατί όταν μπαίνουμε σε βάθος σε κάποιο θέμα, έτσι μπορεί να είναι και πιο ενδιαφέρον. Και βέβαια θα εντάσσουμε σιγά σιγά και περισσότερα θέματα για το Μουντιάλ που έρχεται στις 11 Ιουνίου μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ και την ΕΡΑΣΠΟΡ βέβαια. Να ευχαριστήσω τη Ματίνα Κανελοπούλου και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και όλα τα αγαπημένα παιδιά μου που ήταν εδώ, την Ελένη Φώτη, την Ευγενία Δουλγεράκη και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν μαζί μας στην εκπομπή. Ο Χρήστος Σαράτος ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Κλείνουμε με ένα μουσικό κομμάτι και αύριο τα λέμε λίγο μετά τις 7. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο... Πώς να το πω.

Μια φαντασμαγορική φιέστα που έγινε στην All Win Arena με βεγγαλικά, καπνογόνα, ντρόουν. Σχηματίστηκαν ωραία πράγματα στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας και ο κόσμος έμεινε εκστασιασμένος τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Βεβαίως όλα αυτά ανοίγουν στο παρελθόν, καθώς οι ομάδες από σήμερα πλέον αρχίζουν σιγά σιγά και κάνουν τον προγραμματισμό τους εν ώψη της νέας περίοδου. Στη νέα περίοδο η ΑΕΚ στην Ευρώπη θα αγωνιστεί στα play-off του Champions League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Super League, πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League και υπάρχει μια πιθανότητα να παίξει και στον τρίτο προκριματικό αν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και ταυτόχρονα παραμείνει στην πρώτη τετράδα της Premier League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό του Europa League ως τρίτος από την Super League, ενώ ο Παναθηναϊκός ως τέταρτος από τη Super League θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Και βεβαίως θυμίζουμε ότι ο Όφη, που πήρε το κύπελο, πήρε το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα play-off του Europa League.

0: εβδομάδα που ξεκίνησε βεβαίως είναι και η εβδομάδα. Έχει μπει αντίστροφη μέτρηση πλέον για το Final Four της EuroLeague που θα γίνει στο Telecom Center. Την Παρασκευή 22 του μηνός στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Φενέρ στο πρώτο ημιτελικό, στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Θυμίζω ότι στη διοργάνωση πλέον δεν υπάρχει μικρός τελικός, έτσι την Κυριακή θα γίνει μόνο ο τελικός της διοργάνωσης στις 9 το βράδυ. Οι ειδήσεις όμως προέκυψαν και από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, καθώς είχαμε τις κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η Εθνική Ομάδα στις αρχές Ιουνίου, 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη με αντίπαλο την Σουηδία, επόμενο παιχνίδι 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο με αντίπαλο ίσως την Ιταλία. Και λέμε ίσως, θα μας πει περισσότερα ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης που είναι πλέον κοντά μας. Πέτρο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι. Ας το πάρουμε τη σειρά τα πράγματα. Ανακοινώσαμε ο Γιοβάνοβιτς 26 μέλη. Η αποστολή για τα φιλικά του Ιουνίου που θα παίξει η ελληνική ομάδα. Όπως είπες και εσύ, θα παίξει 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία και 7 Ιουνίου με την Ιταλία στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο. Βάζουμε ένα ερωτηματικό εδώ, θα εξηγήσουμε μετά τι εννοούμε.
0: Έναν αστερίσκο βάζουμε, ναι.
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποια φρέσκα πρόσωπα. Επιστρέφει μετά από 1,5 χρόνο. Πάνω κάτω έτσι, ο Ντόι, ο ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στη Ρίο Άβε, τον ξέρουμε όλοι βέβαια στο πέρασμα του Ολυμπιακού, είναι και αρχηγός στη Ρίο Άβε μάλιστα. Γυρίζει και ο Κυριακόπουλος, ο αριστερός μπακ της ομάδας του Παναθηναϊκού. Παίρνει ο Ιωάννης, ο γνωστός είναι έξω, είναι ακόμα τραυματίας στο παιδί έτσι, και στη θέση του παίρνει ο Μπάμπης Κοστούλας. Εκτός έμεινε και ο Τάσος Μπακασέτας ο αρχηγός, για να προλάβω όσους χαίρονται, επειδή είναι τραυματίας έμεινε εκτός, έτσι, επειδή είναι το τελευταίο διάστημα εκτός, δεν αγωνίζει εκεί. Στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Ενώ σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες κλήσεις που θυμίζονταν τον Μάρτιο, δεν είναι ο Τσιφτσής, ενώ δεν παίζει, δεν έχει κληθεί ο Σιώπης και δεν έχει κληθεί και ο Μιχαηλίδης.
0: Ο Μιχαηλίδης, ναι.
1: Ναι. Άρα η αποστολή της Εθνικής είναι Βλαχοδήμος Μανδάς Τζολάκης, οι τρεις τερματοφυλάκες. Βλέπεις ότι δεν αλλάζει. Μια τριάδα τερματοφυλάκων πήρε για τα δύο φιλικά. Μαυροπάνος Χατζηδιάκος Ρέτσος Κουλιεράκης Ντόι, Ρώτα Κυριακόπουλος Βαγιανίδης Γιαννούλης Τσιμίκας. Στη μεσαία γραμμή τώρα πάμε μέσους και μεσοεπιτικούς κλπ. Είναι ο Κοντούρης, Ζαφύρης Τριάντης Κουρμπέλης, Μουζακίτης. Πάμε μετά στους πιο επιθετικούς έτσι, μέσους και μεσοεπιτικούς. Καρέτσας Τζόλης Μασούρας, Κωνσταντέλιας Παυλίδης Δουβίκας, Τετέη και Κοστούλας. Αυτοί είναι οι 26 ποδοσφαιριστές που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Είπε στον Κοστούλα, ο οποίος επανέρχεται από την εθνική ομάδα, την εθνική ομάδα των μικρών,
1: ναι,
0: στους άντρες, έτσι, και είναι και ο Γιαννούλης στην διάθεση του Γιοβάνοβιτς, αλλά βεβαίως πρώτα θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας, έτσι,
1: ναι.
0: Πέτρο.
1: Σωστά. Λοιπόν, τώρα, υπάρχει πιθανότητα εγώ να μην παίξουμε την εθνική ομάδα της Ιταλίας, αυτή εκεί μετά το τέλος του Γκατούζο. Έχει αναλάβει ένας υπηρεσιακός τεχνικός.
0: Αναταράξεις πολλές στη γειτονική χώρα μετά τον τρίτο συνεχόμενο αποκλεισμό από την τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Και τώρα να πούμε την αλήθεια, αναταράξεις έχουν κάτσει και το έχουν χωνέψει για τα καλά. Το Μοντιάλ θα ξεκινήσει, θα το ξαναθυμηθούν εκεί ότι ξεκινάει η μεγάλη οργάνωση και δεν είμαστε εκεί κτλ. Και έχει αναλάβει, εν πάση περιπτώσει, υπηρεσιακό.

0: τεχνικός, ο κύριος Σίλβιο Μπαλντίνι, έτσι. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν μεταξύ άλλων είχε πει κάποια στιγμή, τώρα δεν ξέρω άθελά του, είπε ότι στα φιλικά παιχνίδια δώσει η εθνική ομάδα της Σκουάντρα Τζούρα, μεταξύ αυτών βεβαίως και το παιχνίδι με το Ηράκλειο, σκοπεύει να καλέσει ποδοσφαιριστές μόνο από την εθνική ομάδα κάτω των 21 της εθνικής ομάδας Ιταλίας.
1: Με τις ελπίδες δηλαδή.
0: Ναι, όντας προπονητής λέει των ελπίδων και μετά την παρέτηση του Γκατούζο θα καλέσω μόνο ποδοσφαιριστές από αυτή την ομάδα για τα δύο φιλικά που παίζουν με το Λουξεμβούργο και την Ελλάδα. Είναι θέμα λογικής και όχι θάρρους. Τώρα δεν ξέρω με το θάρρος τι θα ήθελε να πει. Mm. Και αυτό το πράγμα εμάς μας προκάλεσε λίγο αίσθηση και δεν μας άρεσε ως Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συγκεκριμένη.
1: Σε κανέναν Πέτρο δεν θα άρεσε. Δηλαδή η Ιταλία με όποιον και να έπαιζε αντίπαλο, φιλικό παιχνίδι έτσι, και να έβαζε την ομάδα των ελπίδων απέναντι στην αντρική της άλλης χώρας, θα προκαλούσε αίσθηση. Δηλαδή ότι κάπως σαν να υποτιμάει το παιχνίδι. Βεβαίως καταλαβαίνω το σκεπτικό των Ιταλών ότι θέλουν να δώσουν ευκαιρίες στα νέα παιδιά.
0: Δεν έχει να κάνει με υποτίμηση. Έχει να κάνει με τα προβλήματα που έχουν εκεί, τα εσωτερικά κτλ. Φαντάζομαι να ήταν η εθνική ομάδα, η δικιά μας ομάδα που πήγαινε στο Μουντιάλ και ήταν το τελευταίο παιχνίδι πριν φύγει για Αμερική. Για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα έτσι. Mm-hmm. Θα μπορούσε για πράγματα να κάνει. Και μάλιστα, εδώ να πούμε ότι το γεγονός ότι υπάρχει ζήτημα φαίνεται από το ότι είμαστε πόσο, τρεις εβδομάδες πριν το παιχνίδι. Δεν έχουν πέσει ακόμα σχετικές υπογραφές για το φιλικό παιχνίδι που είναι σε 7 Ιουνίου, επαναλαμβάνω, στο Παγκρίτιο. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να μην μπαίνουν τζίφερες σε τέτοιες περιπτώσεις. Ψάχνουμε ήδη αντίπαλο για το δεύτερο φιλικό μετά από τη Στοκχόλμη. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι ομάδες περισσότερες έχουν κάνει όλες τα κουμάτα τους. Ας πούμε, έχουν ψαχτεί, έχουν βρει αντιπάλους. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μήπως έχει αλλάξει γνώμη ο γίγαντας.
1: Γιατί το μάτς αυτό είναι 7 Ιουνίου και στις 11 έχουμε τη σέντρα στο Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι. Μήπως και αλλάξει γνώμη ο γίγαντας. Μιλήσουν, δηλαδή, θέλω να πω, κατά βάση οι ομοσπονδίες μεταξύ τους. Και μπας κρυπτός καταλήξουμε κάπου, αν και για την ώρα, να πω την αλήθεια, δεν το πολύ βλέπω.
1: Ναι. Οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε στο Παγκρίτιο να έρχεται η εθνική ομάδα των ελπίδων της Ιταλίας να παίξει με την εθνική ομάδα.
0: Όχι, μπορεί να μην κάνουμε το φιλικό μαζί τους.
1: Α, κάνει να μην γίνει το φιλικό. Οπότε να γίνει μόνο να μάτσε με τη Σουηδία. Αυτό 4 Ιουνίου στο Στοκχόλμη.
0: Θα κάνουμε, θα βρούμε κάποιον αντίπαλο άλλο. Ξέρω κάποιον.
1: Με τη Σουηδία πάντως δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα παίξουμε με την κανονική ομάδα, έτσι, με την πρώτη ομάδα.
0: Ναι, αυτό είπα.
1: Ναι, εντάξει, μήπως ξέρω εγώ μετά την Ιταλία έχουμε και άλλα με τη Σουηδία.
0: Κρούσματα.
1: Μάλιστα. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ακούσατε από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη τι γίνεται με την εθνική ομάδα, τις κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο φιλικά παιχνίδια της εθνικής ομάδας 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη απέναντι στη Σουηδία, 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο, πιθανότατα με την ομάδα των ελπίδων της Ιταλίας, ένα μάτς που ίσως και να μην γίνει όμως, οπότε σίγουρα κρατάμε το μάτς με τους Σουηδούς στις 4 Ιουνίου στην Στοκχόλμη. Πάμε στην ΑΕΚ, πάμε στην χθεσινή φιέστα, στη γιορτή της ΑΕΚ που κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Μια φιέστα πάρα πολύ όμορφη, με πολλά βεγγαλικά, με πολλά καπνογόνα, με πολλά ντρόουν να σχηματίζουν διάφορες όμορφες εικόνες στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας πάνω από την All Win Arena. Μαζί μας ο Νίκος Καραγιάννης έζησε όλα αυτά που διοργάνωσε η ΑΕΚ από το Σάββατο κιόλας, από την ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ στον κόσμο, όπου είδαν για πρώτη φορά ολόκληρη την προπόνηση και όχι ένα τέταρτο όπως συνηθίζεται. Και βεβαίως όλα αυτά τα εορταστικά που ακολούθησαν χθες το βράδυ μετά τον ισόπαλο αγώνα με τον Ολυμπιακό 1-1 στην All Win Arena. Νίκο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Ναι, όπως τα είπες, είναι όλο το εορταστικό διήμερο, το ζήσαμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια Νέα Φιλαδέλφεια η οποία φόρεσε τα κυτρινό μαυρά της, τα γιορτινά της για την 14η κατάκτηση πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Έβλεπες από την αρχή, από τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, παντού στις κολόνες της πόλης τα λάβαρα με τα 14 πρωταθλήματα της Ένωσης. Έβλεπες γενικότερα όλη η πόλη να κινείται στο κλίμα της φιέστας, τα μαγαζιά, ο κόσμος. Ήταν πραγματικά μια υπέροχη εβδομάδα συνολικά όλη αυτή στην Νέα Φιλαδέλφεια. Το Σάββατο, όπως είπες και εσύ, είχαμε την ανοιχτή προπόνηση όπου πραγματικά έσπασε ρεκόρ. Δεν θυμάμαι εγώ, εσύ είσαι παλιότερος, εσύ μπορείς να με βοηθήσεις καλύτερα, αλλά δεν θυμάμαι ποτέ 20.000 φίλους μιας ομάδας σε ανοιχτή προπόνηση.
0: Να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ το θυμάμαι, Νίκο. Γιατί παλιότερα οι ομάδες έκαναν προπονήσεις, ήταν ανοιχτές οι προπονήσεις για τον κόσμο. Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω. Αλλά πραγματικά δεν πήγαινε τόσους πολλοί κόσμος, δηλαδή πήγαιναν ελάχιστοι οι πιστοί φίλοι που λέμε.
1: Ναι, ήταν μεγάλη δίψα γενικότερα όλων των φίλων της ΑΕΚ και νομίζω ότι σε αυτό το πρωτάθλημα το οποίο κατέκτησε ο κυτρινόμαυρος οργανισμός έχουν παίξει και αυτοί σημαντικό ρόλο. Μέσα σε όλη τη χρονιά έχουμε δει απίστευτα highlights όπως η μετακίνηση οπαδών στον Βόλο, επίσης κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τα ελληνικά γήπεδα, σε ένα εκτός έδρας μάτς το γήπεδο να έχει γεμίσει κυριολεκτικά από άκρη σε άκρη μόνο από φιλοξενούμενους οπαδούς. Γενικότερα η Νέα Φιλαδέλφεια, το γήπεδο το οποίο έδινε πνοή στην ΑΕΚ και ήταν αν θες και το σημείο κλειδί στις μεγάλες ανατροπές της Ένωσης, η ορμή, το πάθος το οποίο έδιναν οι φίλοι στις κερκίδες και στους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς, όλα αυτά συνηγόρησαν για να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Όπως έχουν πει πάρα πολλοί, ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο είχε ως βασικό σημείο κλειδί την λέξη Ένωση. Mm-hmm. Ήταν ενωμένο ολόκληρο το ποδοσφαιρικό τμήμα, ο πρόεδρος, ο κόσμος, όλοι υπήρχε, ήταν σαν μια γροθιά και έφτασαν εδώ που έφτασαν. Mm-hmm. Είπαμε στην εκπομπή του Σαββάτου στη Ραδιοεφημερίδα ότι το Σάββατο ήταν το ορεκτικό για τους φίλους της ΑΕΚ η προπόνηση, η ανοιχτή προπόνηση, και νομίζω εντάξει δικαιωθήκαμε πλήρως μετά και την φιέστα.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση πάνω σε αυτό.
0: Όχι, καμία αντίρρηση δεν έχω, και μάλιστα ήμουνα εδώ στο στούντιο την ώρα που τα ντρόουν σχημάτιζαν τις όμορφες εικόνες με το δικέφαλο ετό, με την Αγία Σοφιά, με το γήπεδο της ΑΕΚ, με το σήμα της ΑΕΚ. Ήταν πολύ ωραίες εικόνες και νομίζω ότι σε καταχάρηκε, τις καταευχαριστήθηκε ο κόσμος, τόσο που ήταν μέσα στο γήπεδο όσο και εκτός γήπεδου, γιατί ήταν πάρα πολλοί κόσμος και εκτός της All Win Arena, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε τώρα συνολικά, Δημήτρη, δεν είμαι σε θέση να σου πω ακριβώς το πόσο κόσμος βρισκόταν συνολικά στην Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά νομίζω ότι ό,τι νούμερο και να ακούσω, ακόμα και 100.000 φίλοι της ΑΕΚ.
0: Θα είμαστε μέσα σε οποιοδήποτε νούμερο και να πούμε.
1: Ναι, μπορώ να το πιστέψω πραγματικά. Όπως είπες και εσύ, το drone show, μετά οι ομιλίες οι οποίες μέσα στη σεζόν τις οποίες είχε ο Μάρκο Νίκολης με τους φωτοσφαιριστές του, έπαιξαν και αυτές στην Φιέστα και έδειξαν λίγο το πώς φαίνεται και άμα θέλεις τις ομιλίες του, το πότε ξεκινάνε οι ποδοσφαιριστές και αρχίζουν και πιστεύουν πραγματικά ότι όντως πηγαίνουμε για το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ήταν πριν το μάτς στην Τρίπολη, πριν το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Είδαμε και ένα διαφορετικό πρόσωπο του Χαβιέρι Μπάλτα. Όπως λέγαμε εξ αρχής, ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ έπαιξε η ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές, όπου τους είπε ότι έχω χάσει τον πατέρα μου από τον Νοέμβριο, αλλά εσείς εδώ είστε η οικογένειά μου και όλοι μαζί. Και γενικότερα αυτό ήταν αυτό το οποίο λέμε, ήταν αυτή η ένωση που είχαν όλοι στον κυτρινό μαύρο οργανισμό, παράγοντες, παίκτες, οπαδοί, όλοι. Ο Μάρκο Νίκολης φυσικά ξεχωριστός παράγοντας στην επιτυχία της ΑΕΚ. Και άμα θες και ένα στατιστικό πάνω στον Μάρκο Νίκολης, κατά τη διάρκεια της σεζόν, με τις αλλαγές τις οποίες έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, έδωσε 17 βαθμούς στην ΑΕΚ. Δηλαδή σε ένα παιχνίδι το οποίο είτε ήταν ισοπαλία είτε έχανε, με τις αλλαγές τις οποίες έκανε, έδωσε 17 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο στην πρωτάθλημα, έτσι, γιατί υπάρχουν και τα παιχνίδια του κυπέλου,
0: ναι,
1: αλλά και της Ευρώπης.
0: Mm-hmm. Νίκο,
1: μετά από εκεί για να επιστρέψουμε στη... Α,
0: Νίκο, βάλε μια άνοτελεία για να ακούσεις κάτι. Το υποσχέθηκα χθες στον Γιάννη Σαντοριναίο ότι θα το ακούσει, αλλά δεν είναι σήμερα μαζί μας. Οπότε θα το ακούσεις εσύ, μια και μου δίνεις εσύ το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Και θα το μεταφέρω εγώ στο Γιάννη.
0: Ναι, ναι, ξέρει ο Γιάννης τι είναι, οπότε μην ανησυχείς, άκου τι έχω.

0: Street from Desire, λοιπόν, από τους Γκαλά. Το ακούγαμε χθες στην Halloween Arena. Νομίζω ότι το πάρτι άργησε να τελειώσει, έτσι Νικό?
1: Ναι, το πάρτι άργησε πάρα πολύ να τελειώσει. Άργησε γενικά.
0: Σέβαλα σε ρυθμούς τώρα Halloween Arena.
1: Πρωινές ώρες ξεκίνησαν τα τραγούδια από την Halloween Arena, λίγο μετά την εντυπωσιακή είσοδο με το Ford Fiesta. Φιέστα με Ford Fiesta, έτσι. Αυτό
0: νομίζω
1: και κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί.
0: Σωστό.
1: Ποτέ. Περιμέναμε και μάλιστα το κοιτάγαμε εκείνη την ώρα, άμα θες. Κοιτάγαμε το τρόπαιο και σε κάποια φάση εξαφανίστηκε. Και λέμε ότι εντάξει, επειδή υπήρχε μια,
0: τώρα,
1: πληροφορία,
0: ναι,
1: υπήρχε μια πληροφορία για το τι θα συμβεί, αλλά ήταν και σημαντικό να μείνουν και όλες αυτές οι λεπτομέρειες γενικότερα να μείνουν ως έκπληξη. Γιατί έτσι παρέμεινε και η μαγεία η οποία είχε η χθεσινή βραδιά. Από εκεί και πέρα που ο κόσμος της ΑΕΚ μπήκε, πανηγύριζε μαζί με τους παίκτες. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, το Γλέντι συνέχισε μετά σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στην Αθήνα.
0: Μέχρι πρωίας, μέχρι πρωίας.
1: Είχε πάρα πολλά, ναι. Μέχρι πρωίας.
0: Πάμε Νίκο σιγά σιγά στην επόμενη μέρα της ΑΕΚ, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά νομίζω ότι ήδη αρχίζουν και βγαίνουν κάποια...
1: Δεν είναι νωρίς, Δημήτρη, και το έδειξε αυτό στις δηλώσεις του ο Μάρκο Νίκολιτς χθες, όπου με το που τελειώνει το πρωτάθλημα βγαίνει και μιλάει ξεκάθαρα για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Και λέει τι είναι αυτά τα οποία χρειάζεται η ΑΕΚ για να μην είναι ουσιαστικά η χθεσινή ημέρα το κλείσιμο ενός κύκλου, αλλά η αρχή του. Γιατί αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι μπροστά σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση, την οποία η αλήθεια είναι ότι δεν την έκανε ούτε την επόμενη χρονιά όταν είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα το 18, αλλά ούτε και το 23. Πρέπει τώρα πάνω στην επιτυχία την οποία έχει χτίσει να πατήσει και να μπορέσει να συνεχίσει, ώστε να ανεβάσει ακόμα περισσότερο επίπεδο την ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός χθες στις δηλώσεις του ανέφερε ότι θα γίνουν 3 με 4 μεταγραφές. Αυτές αφορούν τις μεταγραφές του βασικού κορμού, έτσι, και σε περίπτωση που δεν αποχωρήσει κάποιος ποδοσφαιριστής που επίσης είχε ρόλο στο βασικό rotation. Γιατί ο κόσμος ακούει 3 με 4 μεταγραφές και μένει στο νούμερο. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό το νούμερο, είναι ανάλογα και με τις αποχωρήσεις παιχτών που μπορεί να έχουν. Καταλαβαίνουμε ότι μια ομάδα κατακτά ένα πρωτάθλημα, ανεβαίνουν οι μετοχές των ποδοσφαιριστών. Περισσότεροι γίνεται περισσότερο δώρο για αυτούς.
0: Αλλά γενικά έτσι, θα πάμε σε ένα μεγαλύτερο ρόστερ από ό,τι είχε πει και ο κύριος Νικολίτς.
1: Ναι, και είναι ένα πλάνο το οποίο το είπαν εξ αρχής από όταν ανέλαβαν ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χαβιέρ Ιμπάλτα την ομάδα ουσιαστικά. Τα κλειδιά, γιατί τα κλειδιά της ομάδας ο Χαβιέρ Ιμπάλτα τα ανέλαβε πέρυσι το καλοκαίρι με την έλευση του Μάρκο Νίκολιτς, ότι η Ένωση έχει ένα project τριετίας, το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει, καταλαβαίνει, δεν μπορεί να αλλάξει ένα project ανάλογα με την επίτευξη ενός στόχου.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που να συμπληρώσουμε αυτή τη στιγμή από πλευρά ΑΕΚ, να περάσουμε σε κάποια γεωγραφημένα. Ή ναι, έχεις να πεις κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Όχι. Νομίζω ότι η εκπομπή του Γιάννη στις 4 ώρα ήταν.
0: Τα κάλυψε όλα. Τα κάλυψε όλα και με το παραπάνω. Και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ ωραία αφιερωματική εκπομπή που έκανε 4 με 5 ο Γιάννης Αντωνίνος. Νίκο Καραγιάννη, και εγώ σε ευχαριστώ. Και πάμε να ακούσουμε Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε κάποια εγγραφημένα καταρχήν από την Φιέστα της ΑΕΚ, όπως την περιέγραψε ο Γιάννης Αντωνίνος.
2: Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο της Halloween Arena, σταματάει το αυτοκίνητο που μαρσάρει μετά από drift που έκανε τη μεγάλη εξέδρα, μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και τώρα ανεβαίνει τα σκαλιά κρατώντας το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Ακούτε τι γίνεται, εξαιρετικές στιγμές στην Halloween Arena, μοναδικές στιγμές, αυτά δεν έχουν γίνει ούτε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ούτε διεθνώς. Ο Μάριος Ηλιόπουλος τώρα θα ανέβει τα σκαλιά της εξέδρας. Μεταφέρει ο ίδιος το τρόπαιο της Stoiximan Super League. Ανέβηκε τώρα στη κεντρική εξέδρα, εκεί που είναι ο Πέτρος Μάνταλος με τον Τομακό Ιβίτα, μαζί θα το σηκώσουν. Αυτή είναι η στιγμή που περιμέναμε. Πέτρος Μάνταλος, Τομακό Ιβίτα, σηκώνουν το πρωτάθλημα για την σεζόν 2025-2026 στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια της νέας εποχής με έναν τρόπο που σηματοδοτεί τη νέα εποχή, με εκατοντάδες οπαδούς να ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο με τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα να φωτίζουν πάνω από την Allwyn Arena την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2026. Το πρωτάθλημα επιστρέφει στην Αγία Σοφιά, το πρωτάθλημα επιστρέφει στην ΑΕΚ και σηματοδοτεί με αυτόν τον τρόπο τη νέα εποχή και για τον Μάριο Ηλιόπουλο στην δεύτερη χρονιά της θητείας του ως ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα δηλώσεις από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, τον Μάριο Ηλιόπουλο, στην Allwyn Arena.
3: Έχω το προνόμιο και τη μεγάλη τιμή να κρατάω τα ηνία της ΑΕΚ. Η ομάδα που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους επόμενους αιώνες. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Που τον Ιούνιο του 24 μου έδωσε τη δυνατότητα με τη συμφωνία παραχώρησης της ομάδας να μπορέσω να ηγηθώ. Και ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 25, να φορέσω τη δικιά μου, την προσωπική μου πανοπλία και σε 11 μήνες να φέρω αυτό το πρωτάθλημα. Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έκυγε. Φουλ αδρεναλίνη στις φλέβες. Είπα κάποιες ατάκες τότε, όχι από έπαρση, αλλά από πάθος και πίστη στο όραμά μου. Μίλησα για όνειρα που κάνω για τα νέα παιδιά, για τον αθλητισμό, για την ισονομία και για την πορεία στην Ευρώπη.

0: ξεχωριστές σε δηλώσεις που έκανε ο Λάζαρος Σορότα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Είμαστε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε... ναι, ευχαριστώ γιατί... Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα λόγια και θέλω να είμαι πολύ σωστός. Έχουμε επιρροή και μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε 1% των ανθρώπων και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή είναι η... Τους βλέπεις, λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών και θέλω. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος, για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό, για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό. Και ελπίζω να δώσω πάτημα και να παίξει αυτή η συνέντευξή μου. Όχι εμένα, εμένα ας με κόψω, ας παίξω μόνο τα λόγια μου. Έστω και 1% να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους. Γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
0: Ιδιαίτερα συγκινητικός ο Λάζαρος Ρώτα με όσα είπε. Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Σταύρος Πήλιος στον Γιάννη Σαντορινέο.
2: Κράτησε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Αλλά ζήσαμε και από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τέλος, τη ζήσαμε όλοι. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο πως το διοργάνωσαν όλοι εδώ πέρα, με το πώς ο πρόεδρος μπήκε με το αγωνιστικό του μέσα στο γήπεδο. Τίποτα, πραγματικά θα θυμόμαστε αυτή τη μέρα για πάντα.
3: Ο πρόεδρος είπε ότι τα έκανε όλα με το δικό του τρόπο, my way. Mm. Και εσύ όμως δεν έκανες το ίδιο. Κατάφερες να αντιστρέψεις όλη την κατάσταση και όχι απλά να εξελιχθείς μέσα στη χρονιά, αλλά να παίξεις μέχρι και την εθνική ομάδα της Αλβανίας, να γίνεις βασικός τέλεχος και να έχεις και το μετάλλιο.
2: Εντάξει, για μένα είναι μια προσωπική δικαίωση η φετινή χρονιά. Δούλεψα πάρα πολύ, έχω κάνει πάρα πολύ υπομονή στη ζωή μου, έχω κλείσει τα αυτιά μου σε πολλά πράγματα, γιατί δεν έχω περάσει εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πάρα πολλά. Αλλά στο τέλος της ημέρας πιστεύω στον εαυτό μου πάρα πολύ. Δεν σταμάτησα να πιστεύω ποτέ, δεν τα παράτησα ποτέ. Και όλη αυτή η δουλειά και όλη αυτή η υπομονή δικαιώνει το σήμερα.
3: Πού αφιερώνεις αυτό το μετάλλιο? Γιατί είναι μια διαδρομή, είσαι νέος βέβαια. Αλλά είναι μια διαδρομή, το αφιερώνεις κάπου.
2: Το μετάλλιο το αφιερώνω στους γονείς μου, στην αδερφό μου, δηλαδή, που ήταν καθημερινά στήριγμα σε όλη μου αυτή τη διαδρομή. Και τίποτα, είναι λίγοι άνθρωποι που είναι δίπλα μου, πολύ λίγοι, λίγους αγαπώ, λίγους έχω που είμαι καθημερινά και συναναστρέφομαι και πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί στα δύσκολα φαίνεται ποιος είναι δίπλα σου και όχι στα καλά, και στα δύσκολα ήταν αυτοί εκεί.
3: Τώρα με αυτό το πρωτάθλημα χόρτασες ή θα έρθουν και άλλα? Πεινάμε, έχουμε λύσα και για το επόμενο?
2: Καλά, πεινάμε, εννοείται. Είμαστε ακόμα 25 χρονών, έχουμε μια πολύ μεγάλη καριέρα ακόμα. Είναι το πρώτο πρωτάθλημα μόνο. Εννοείται, για να... το πρωτάθλημα κάθε σεζόν, ποιος δεν θέλει να παίρνει πρωτάθλημα, εννοείται. Και εννοείται Champions League την επόμενη χρονιά είναι ένα από τα όνειρα που πραγματικά έχει κάθε παιδί. Οπότε τίποτα, δεν σταματάμε, δεν είναι μόνο η αρχή.
3: Και πρωτού θα αφήσω να ξεκουραστείς, γιατί καταλαβαίνω ότι πλέον θα υπάρχει μια ανάπαυση και απόλαυση για τον κόσμο που σας πήρε αγκαλιά από το καλοκαίρι, από τα καλοκαιρινά προκριματικά και σας έφερε εδώ.
2: Τίποτα. Ο κόσμος ήταν πραγματικά δίπλα μας σε κάθε στιγμή, τι στην προπόνηση, τι στα εκτός έδρας, όπως στο Πανθεσσαλικό που έγινε χαμός. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τον κόσμο, ήταν συγκινητικό αυτό το φετινό. Και αυτή τη στήριξη θέλουμε, ώστε και εμείς να μπορέσουμε να το δείχνουμε στο γήπεδο, να δίνουμε αυτή τη χαρά.

0: 34 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε την Έρα Σπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10 με την Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Έρα Σπόρ. Γυρίζουμε σελίδα από το ποδόσφαιρο, περνάμε στο handball όπου η εθνική ομάδα των ανδρών μας έκανε περήφανους παίρνοντας μια πανάξια πρόκριση, μια ιστορική πρόκριση μετά από 22 χρόνια για την τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος, βγάζοντας έξω από τα προκριματικά την Ολλανδία με δύο νίκες μάλιστα. Μέσα έξω και στη Χαλκίδα κερδίσαμε και στο Ρότερνταμ κερδίσαμε. Μαζί μας έχουμε τον αρχιτέκτονα αυτής της μεγάλης επιτυχίας και είναι τιμή μας και χαρά μας που τον έχουμε μαζί μας. Είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας handball των ανδρών, ο Γιώργος Ζαραβίνας. Κύριε Ζαραβίνα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που είστε απόψε μαζί μας να μας μεταφέρετε τις εικόνες από το παιχνίδι στο Ρότερνταμ κυρίως, εκεί που οι Ολλανδοί όταν έχασαν δεν πίστευαν ότι έχασαν από την εθνική μας ομάδα και αποκλείστηκαν.
1: Ναι, να ζητήσω πρώτα συγγνώμη γιατί βρίσκομαι στον δρόμο, αλλά νομίζω δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Όσον αφορά για το παιχνίδι που αναφέρατε στο Ρότερνταμ, είναι από εκείνες τις βραδιές που ό,τι έχει σχεδιάσει πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ακόμα καλύτερα και από αυτά που έχει σχεδιάσει. Και από εκείνες τις βραδιές που τα παιδιά από τους 16 αθλητές δεν υπήρχε κανένας υστερήσαντας. Όλοι δώσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Πραγματικά, αν μας λέγανε από πριν ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτή την εμφάνιση και σε αυτή την νίκη, δεν θα το πιστεύαμε. Νομίζω ότι είναι σοκαρισμένοι και οι ίδιοι οι Ολλανδοί. Η πραγματικότητα είναι αυτή, γιατί πριν το παιχνίδι, σε συνεντεύξεις που βλέπαμε, συζητάγανε πώς μέσω του παγκοσμίου που θα συμμετέχουν, που θα συμμετείχαν μάλλον, θα πηγαίνανε στην Ολυμπιάδα κλπ. Και τελικά βρεθήκανε πραγματικά απογοητευμένοι μετά το τέλος.
0: Εκτός νυμφώνος, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη στη διαδικασία προκριματικών, εννοώ έτσι. Η μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία του αθλήματος. Καταφέρνει το άθλημα μετά το πανευρωπαϊκό που πήγαμε για πρώτη φορά πριν από 2 χρόνια να συμμετέχει η ομάδα και σε ένα παγκόσμιο μετά το 2005. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πραγματικά για μας, είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ αισιόδοξοι για τη συνέχεια του αθλήματος.
0: Στη Χαλκίδα η εθνική ομάδα είχε νικήσει με 2 γκολ διαφορά, αν δεν κάνω λάθος, 29-27.
1: 27, ναι.
0: Στο Ρότερνταμ 38-33 με 5 γκολ διαφορά. Θα πίστευε κανείς ότι η εθνική ομάδα θα πήγαινε να υπερασπιστεί τα 2 τέρματα, αν και είναι δύσκολο, είναι πολύ λίγα τα τέρματα, έτσι, για μια ώρα αγώνα που διαρκεί το μάτς του handball. Αλλά παρόλα αυτά η εθνική ομάδα, παρόλο που βρέθηκε και πίσω στο σκορ με 9-5 στο 10ο λεπτό του αγώνα, είχε τα ψυχικά αποθέματα να αντιδράσει και μάλιστα να κερδίσει τους Ολλανδούς με 5 γκολ διαφορά. Ποιο ήταν το μυστικό, ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας?
1: Κοιτάξτε, επειδή αναφερθήκατε και στο πρώτο παιχνίδι, πιστεύω ότι έγινε από το πρώτο παιχνίδι φάνηκε ότι έχουμε κάποιες δυνατότητες. Παρόλο που στην πορεία του παιχνιδιού στη Χαλκίδα παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα και βρεθήκαμε μάλιστα και 5 γκολ πίσω, τα ψυχικά αποθέματα και η πίστη που δείξαν τα παιδιά μαζί με τον κόσμο ήταν, πιστεύω, το κλειδί ώστε η ομάδα να γυρίσει το παιχνίδι και να πάει στην Ολλανδία έχοντας νίκη. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή τη σειρά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ψυχολογικό κομμάτι και από τη στιγμή που ξέραμε ότι έχουμε κερδίσει πηγαίναμε για να κάνουμε το χρέος μας να κερδίσουμε ή να πάμε μια ισοπαλία να χάσουμε ένα γκολ. Οπότε είναι τελείως διαφορετική η ψυχολογία.
0: Coach, επειδή μιλήσατε για την ψυχολογία, πού βρήκε την ψυχολογία η εθνική να γυρίσει το σκορ το μάτς από το 9-5 που έχανε στο 10ο λεπτό?
1: Κοιτάξτε, το παιχνίδι, παρόλο που υπάρχουν κάποιες δοκιμάνσεις στο σκορ, ξέραμε ότι στο παιχνίδι πηγαίνει καλά. Ενώ ότι πηγαίνουμε να παίξουμε στους χώρους που θέλουμε να παίξουμε, οι άμυνες μας ήταν αυτές που θέλαμε, μας είχε βοηθήσει ήδη ο τερματοφύλακας με 2-3 αποκρούσεις. Το λέω αυτό γιατί κάποιο παιχνίδι σχεδιάζεται και όταν είναι βάση σχεδίου κάποια πράγματα, αργά ή γρήγορα στην πορεία του παιχνιδιού θα έρθει το παιχνίδι.
0: Θα βγουν
1: πούνε, ναι. Συνέβη και στη Χαλκίδα. Και στη Χαλκίδα προηγηθήκαμε εμείς με 9-5, αλλά οι Ολλανδοί καταφέραν και το γυρίσαν και πέρασαν αυτοί με 4 γκολ. Αντιλαμβάνεσαι ότι στη διάρκεια του παιχνιδιού υπάρχουν διακυμάνσεις και ανάλογα με το τι μπορεί και περνάει ο αντίπαλος στο παιχνίδι και πώς το διαβάζει.
0: Σωστό.
1: Εμείς αυτό που έχει καταφέρει η ομάδα, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι ανανεωμένη, έχει αλλάξει μεγάλο αριθμό αθλητών, ενώ οι Ολλανδοί είναι οι ίδιοι με αυτούς που παίξαμε πριν 2 χρόνια, συν κάποιους παίκτες. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές, πολλά νέα παιδιά, και αυτό νομίζω ότι το κάνει ακόμα πιο σπουδαίο. Δηλαδή η ομάδα έχει καταφέρει να κάνει 2 μεγάλες επιτυχίες και 2 προκρίσεις που δεν είχαν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια με 2 διαφορετικές ομάδες ουσιαστικά. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα και για το μέλλον και για το τι θα μείνει πίσω στην εθνική ομάδα.
0: Επόμενη μέρα του χρόνου το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Γερμανία. Πηγαίνω λίγο μακριά βέβαια, αλλά αυτός ήταν ο στόχος που πραγματοποιήθηκε, που πήραμε το εισιτήριο για την τελική φάση. Ναι. Τι μπορούμε να περιμένουμε, αν και είναι λίγο νωρίς νομίζω.
1: Κοιτάξτε, η διαδικασία της εθνικής ομάδας δεν σταματάει ποτέ. Το λέω αυτό γιατί πριν το παγκόσμιο, στο παράθυρο των εθνικών ομάδων που είναι τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοέμβρη, υπάρχει πρόκριση, είναι τα 2 πρώτα μάτς του ομίλου για το Πανευρωπαϊκό. Mm-hmm. Έχει γίνει ήδη κλήρωση των προγραμματικών για το Πανευρωπαϊκό. Είναι ένας εξίσου δύσκολος όμιλος με Σουηδία, Λουξεμβούργο και Βόρεια Μακεδονία, και αυτό αντιλαμβάνεστε με αυτό λοιπόν ότι εμείς πηγαίνουμε βήμα-βήμα και πρέπει η ομάδα να πηγαίνει βήμα-βήμα.
0: Και αγώνα με αγώνα, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Γιατί στο handball είναι κάθε 2 χρόνια διοργανώσεις, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κάθε χρόνο υπάρχει διοργάνωση. Δηλαδή ναι, τις μονές χρονιές είναι το παγκόσμιο, τις ζυγές χρονιές είναι το πανευρωπαϊκό. Σε σχέση με το πανευρωπαϊκό που συμμετείχαμε, επειδή το handball είναι ένα κατεξοχήν ευρωπαϊκό άθλημα, οι μεγάλες υπερδυνάμεις, δηλαδή τα μεγάλα ονόματα, δίνει στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αντίθεση με το παγκόσμιο, όπου ευελπιστούμε ότι η ομάδα θα κάνει νίκες, θα προχωρήσει. Δεν έχει συνέχεια και παίζει και για τις παρακάτω θέσεις. Και το λέω αυτό γιατί αν η ομάδα καταφέρει να δώσει 5-6 παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο, όλα αυτά τα νέα παιδιά πραγματικά θα αρχίσουν να μεγαλώνουν μέσα από τα παιχνίδια και μέσα από τον οργανισμό της εθνικής ομάδας.
0: Εγώ να ευχηθώ βεβαίως να μην έχουμε πρόκριση κάθε 22 χρόνια, αλλά πολύ πιο συχνά σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέτε. Το ίδιο έχουμε και εγώ πραγματικά, γιατί όταν είσαι στο προσκήνιο και είσαι συνέχεια στις διοργανώσεις, θα έρθει και μέσα και μετά και κάποια διάκριση σε αυτές τις διοργανώσεις. Καταλάβατε.
0: Σωστό, σωστό. Ένα μήνυμα, coach, για τον κόσμο να συμπαρασταθεί, να σταθεί δίπλα στην εθνική ομάδα, να τη στηρίξει ακόμα πιο ενεργά, ακόμα πιο πολύ.
1: Κοιτάξτε, η Χαλκίδα το έχετε καταλάβει κι εσείς ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει η φυσική έδρα της ομάδος. Και ό,τι μεγάλες νίκες έχει πετύχει αυτή η ομάδα, το έχει πετύχει στη Χαλκίδα σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Το ίδιο συνέβη και στο Ρότερνταμ. Ένα κομμάτι της Κερκίδας ήταν δικό μας. Όταν η ομάδα χρειάστηκε να επανέλθει ή χρειάστηκε να μεγαλύτερη πίστη, μας βοήθησαν. Είναι πραγματικά ο 8ος παίκτης μας. Αυτό είναι αναμφισβήτητο τα τελευταία χρόνια. Και μπορείτε να φανταστείτε τι θα συμβεί και τον Οκτώβριο. Μετά από αυτή την επιτυχία, πόσο ο κόσμος θα έρθει και θα μας στηρίξει, και πολύ περισσότερο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στη Γερμανία, στη Μέκα ουσιαστικά του αθλήματος, πόσοι Έλληνες υπάρχουν εκεί, συμπατριώτες μας στη Γερμανία, και ευελπιστούμε ότι θα είναι δίπλα μας.
0: Σωστά, οι ομογενείς πάντα στηρίζουν όλες τις ομάδες, ειδικά τις εθνικές ομάδες. Να θεωρήσω εγώ ότι στη Χαλκίδα πλέον θα γίνεται sold out, έτσι δεν θα πάει στην καρφίτσα.
1: Το εύχομαι αυτό πραγματικά.
0: Κόλ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Πάντα επιτυχίες, συγχαρητήρια και πάλι για την πολύ μεγάλη πρόκριση που πετύχατε με την εθνική ομάδα handball των Ανδρών, και εύχομαι τα καλύτερα από εδώ και πέρα μπροστά να είναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Το 16 λεπτά πριν από ό,τι σε νέα αεροσπόρ, βραδινή ραδιοφημερίδα, αλλάζουμε και πάλι, γυρνάμε και πάλι σελίδα. Από το handball περνάμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ που από σήμερα έχει μπει η αντίστροφη μέτρηση, μπήκε στην τελική της ευθεία για την EuroLeague, για το Final Four της EuroLeague που θα γίνει στο Telecom Center την Παρασκευή με τους δύο ημιτελικούς. Το βράδυ της Κυριακής ο τελικός της διοργάνωσης. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Δεντόπουλος που θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και σε εσένα Δημήτρη και στους ακροατές. Πραγματικά, όταν λέμε τελική ευθεία, οι ομάδες ούτως ή άλλως έχουν, αφού ξέμπλεξαμε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που είχαν στα πρωταθλήματά τους, ετοιμάζονται να έρθουν στην, με εξαίρεση τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως θα μπει στο ξενοδοχείο την Τετάρτη. Τετάρτη λοιπόν θα έχουμε τις αφήξεις των ομάδων, γιατί την Πέμπτη το πρωί έχουμε στη ΤΕΗ Γραμμάτων και Τεχνών την επίσημη συνέντευξη τύπου.
0: Στις 12 το μεσημέρι, νομίζω, το μεσημέρι της Πέμπτης, έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι, είναι κοινή η συνέντευξη τύπου και των τεσσάρων προπονητών και των αρχηγών των ομάδων, έτσι.
1: Είναι όπως γίνεται συνήθως.
0: Ναι, κάθε χρόνο, ναι.
1: Κάθε χρόνο, λοιπόν. Όπως καταλαβαίνεις, το ενδιαφέρον έχει πέσει στα εισιτήρια.
0: Λογικό είναι. Όλοι ψάχνουν τελευταία στιγμή να βρουν ένα μαγικό χαρτάκι. Υπάρχουν μαγικά χαρτάκια, Γιάννη?
1: Δεν έχω εγώ, όχι, μην λέτε τέτοια πράγματα.
0: Όχι, δεν λέω, δεν λέω για να μου δώσει εισιτήριο για να πάω, αλλά ξέρεις τώρα, επειδή ο κόσμος ρωτάει αν όσοι δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν εισιτήρια μέσα από τα ηλεκτρονικά που διατέθηκαν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια του Final Four, αν υπάρχουν κάποια εισιτήρια διάθετα, οπότε μπορούν να προμηθευτούν.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις, υπάρχει το εξής. Υπήρχε η 16η του μήνα ως τελική ημερομηνία μεταπόλησης, δηλαδή κάποιος που δεν ήθελε. Ωστόσο, επειδή υπήρξε, ξέρεις, ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού έφερε τα πάνω κάτω, με την έννοια ότι πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού δεν
0: είχαν προμηθευτεί εισιτήρια, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε υπήρχε μια πλατφόρμα η οποία πήρε μια σιωπηρή παράταση, γιατί πρέπει πρώτα να γίνει, να γίνει μια ταυτοποίηση στοιχείων στη μεταπόληση. Και αυτό παίρνει χρόνο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, υπάρχουν ακόμα, με τον κίνδυνο να μην τελειώσει αυτή η διαδικασία έγκαιρα, κινδυνεύει το Final Four να έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια, αλλά να υπάρχουν και νέες θέσεις. Με την έννοια ότι δεν θα είχαν προλάβει να ταυτοποιηθούν και να μεταπολιθούν, δηλαδή ναι, να πάνε στους νέους κατόχους. Γι' αυτό υπάρχει μια σιωπηρή
0: παράταση.
1: Mm-hmm. Γίνεται ακόμα και τώρα γίνεται, και πιστεύω ότι θα γίνει μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία μέχρι στιγμής μας δίνει μια εικόνα, μια έτσι πρόχειρη εικόνα πόσους περίπου θα έχει κάθε ομάδα. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός έχει τη μερίδα του Λέοντος με περίπου, μάλλον στον Ολυμπιακό έχουν θέσει όριο προς τα πάνω τις 10.000, δηλαδή σίγουρα πάνω από 8, εκεί 8 με 10.000 θα είναι ερυθρόλευτοι. Η Φενέρ απ' την άλλη, που και αυτή γενικά έχει παρουσία, θα είναι η ομάδα που θα έχει τη δεύτερη πληθυσμιακά παρουσία, με περίπου 3.000 εισιτήρια.
0: Η Φενέρ και όχι η Βαλένθια, Γιάννη.
1: Η Βαλένθια είναι περίπου στα 1.000. Μάλιστα. Και η τελευταία που θα αρκεστεί σε όσα δικαιούνται τελευταία, ξέρεις, η κάθε φιναλίστ έξτρα, δηλαδή που τα κρατάει εξ αρχής η διοργανώτρια αρχή, για να τα δώσει στις 4 φιναλίστ, ήμι φιναλίστ να το δούμε έτσι, για την ημιτελική, τα 550 τα πήρε η Ρεάλ. Η Ρεάλ θα έχει
0: το λιγότερο κόσμο θα έχει στο πλευρό της.
1: Και το έχουμε συνηθίσει αυτό. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κανείς τη Μαδρίτη, που εκεί είναι το σπίτι τους, για παράδειγμα το 17, το 15 που έπαιξε το Ολυμπιακό, έτσι γίνεται.
0: Ναι. Τώρα ακόμα και το 13, αν θυμάμαι καλά, που ήταν ο ΠΑΟΚ στο Final Four, πάλι η Μαδριλένη ήταν λίγη στις κερκίδες του Σταδίου Ειρηνικής και Φιλίας.
1: Το 1993.

0: τρελός με τον μπάσκετ που θέλει να είναι παρόν.
1: Είναι μπασκετόφιλος και δεν τον ενδιαφέρει ποια ομάδα θα φτάσει στον τελικό.
0: Ακριβώς. Και είναι κολλημένος με.
1: Με την Πορτοκαλί. Ναι.
0: Ακριβώς. Αλλά σίγουρα θα αλλάξουν χέρια εισιτήρια με μεταπόληση πριν τον τελικό, δηλαδή το Σάββατο. Mm-hmm. Ανάλογα ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα προχωρήσουν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο του Ολυμπιακού με Φενέρ, γιατί είναι η πολυπληθέστερη παρουσία του Ολυμπιακού και αμέσως επόμενη της Φενέρ. Συνεπώς, όποια ομάδα κερδίσει, εμείς ως Έλληνες ευχόμαστε έναν Ολυμπιακός, θα πάρει πολύ περισσότερα εισιτήρια, γιατί από εκεί θα είναι η δεξαμενή. Mm-hmm. Τώρα οι Ισπανοί τι θα κάνουν, δεν ξέρω τώρα. Αν θα φέρουν κόσμο ή όχι, αλλά περισσότερο κάτι θα φέρουν πάντως. Mm-hmm. Ειδικά αν είναι Βαλένθια, έτσι.
1: Ναι, ναι. Τελευταία αγωνιστικά νέα από τις δύο από τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στο Final Four. Η Βαλένθια νίκησε χθες την Bilbao 88-83. Έρχεται με νίκη η Βαλένθια.
0: Κέρδισε εύκολα.
1: Η Ρεάλ απ' την άλλη έχασε, έτσι, 81-89 από την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, η Ρεάλ έχει τα θέματα της. Προσπαθεί να βρει τη φόρμουλα με την οποία θα παρουσιαστεί χωρίς τους δύο σέντερ. Ναι. Κυρίως τον Ταβάρες.
1: Ο Ταβάρες είναι η μεγάλη απουσία της Ρεάλ Μαδρίτης, ναι.
0: Ναι, ένα αυτό. Δεύτερον, η Βαλένθια ξεκούρασε το Ζαν Μοντέρο και μάλιστα όχι μόνο αυτό, έβαλε και τον πρώην παίκτη του Περιστερίου, τον Καρντένας, να κάνει τον ντεπούτο του στην Ισπανική Λίγκα. Θυμίζω ότι ο Καρντένας ήταν ως ξένος στο Περιστέρι, δανεικός από τη Βαλένθια. Mm-hmm. Βέβαια, ο Καρντένας δεν έχει δικαίωμα να παίξει στην Ευρωλίγκα, απλά στην Ισπανική Λίγκα. Ναι. Στο πλαίσιο της Ισπανικής Λίγκας της ΑΣΕΜΠΕ έγινε και η μεταγραφή του Γιούτσεβεν. Με δεδομένο ότι δεν είχε σέντερ για να τελειώσει στην ουσία το πρωτάθλημα η Ρεάλ Μαδρίτης, γι' αυτό πήρε σέντερ το Γιούτσεβεν για να καλύψει το κενό του Ταβάρες. Δεν ξέρω ακριβώς και πόσο θα λείψει και αν θα τα χάσει όλες τις σειρές. Ναι. Αλλά στο Final Four σίγουρα που μας ενδιαφέρει εμάς δεν θα είναι. Και βέβαια η Φενέρμπαξ έχει το Γιάντουνεν, το Μίκα Γιάντουνεν, τον Φιλανδό.
1: Και δεν βλέπω, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν βλέπω πρόσφατο παιχνίδι της Φενέρ.
0: Η Φενέρ έπαιξε και κέρδισε. Θα σου πω και το σκορ. Περίμενε. Γιατί τελείωσε με νίκη την κανονική περίοδο του τουρκικού πρωταθλήματος εκτός έδρας με την Μπαχτσέ Σεχίρ 96-86. Και κλείδωσε και την πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Οπότε θα παίξουμε την 8η. Την Ερόκασπορ, όχι Ερασπορ, Ερκοσπορ, κάπως έτσι. Ερόκασπορ, κάπως έτσι είναι η ομάδα που δεν την ήξερα. Εγώ πρώτη φορά την άκουσα. Οπότε το μόνο πρόβλημα που έχει είναι ο Μίκα Γιάντουνεν. Ο Φινλανδός, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν, θυμίζουμε, στην Παρή. Έχει πρόβλημα στο πόδι. Είναι ένας εργάτης, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι στάρ της ομάδας, αλλά είναι εργάτης. Ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται να έχει κανένα πρόβλημα, τουλάχιστον με το δεδομένο ότι ξεκουράστηκε και ο Βεζένκοφ, που είχε έτσι ένα μικρό σφίξιμο, ναι, στο πόδι. Ο Φουρνία δεν έπαιξε για άλλους λόγους, δεν είχε πρόβλημα δηλαδή κανένα. Mm-hmm. Οπότε ο Ολυμπιακός, σε αντίθεση με πέρσι που είχε πάρα πολλά προβλήματα όταν πήγε στο Αμπουτάμπι, φέτος φαίνεται καλά. Ναι. Εγώ θέλω έτσι να δώσω μία, διαβάζοντας και ακούγοντας καταρχάς την κοινή συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Μπαρτόκας σε όλα τα μέσα, στην Media Day του Ολυμπιακού, και παρακολουθώντας και κάποιες έξτρα συνεντεύξεις γενικώς, το βασικό σημείο που θέλει και υπογραμμίζει συνέχεια ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι ότι αυτό που περιμέναμε για τον Παναθηναϊκό, το turning point της ομάδας, δηλαδή ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι δεν είχε ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά τη σεζόν, ειδικά μετά το μάτς με την Μπαρτσελόνα, που όλοι το μνημονεύουν ως το χειρότερο του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν στη Βαρκελόνη, ότι δεν το άγγιξε, είχε πει χαρακτηριστικά ο Ολυμπιακός, το είχε πει ο κότς του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Χαρακτήρισαν turning point την συζήτηση που είχε γίνει με τον Εβάλ Φουρνιέ και την πρόθυμη αποδοχή του να ξεκινάει από τον πάγκο και να παίζει ως βασικός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Γιατί οι δυο τους είτε δεν τέριαζαν μαζί, είτε ελευθερώνονταν μια μπάλα που λέμε. Γιατί είναι παίκτες που και οι δύο θέλουν την μπάλα στα χέρια τους. Σε μια ομάδα που κυκλοφορεί βέβαια την μπάλα, αλλά πολλές φορές ο Ντόρσεϊ κάνει και προσωπικές

0: προσπάθειες και ο
1: Ντόρσεϊ. Ναι.
0: Και ο Φουρνιέ παίρνει σουτ με δική του δημιουργία. Οπότε αυτή η απόφαση και κυρίως η στάση του Φουρνιέ, ο οποίος όχι απλά ένα παίκτη με αυτό το στάτους δεν μούτρωσε, αλλά έδειχνε να το αποδέχεται και να βάζει παραπάνω αυτό, όπως το προπονητής του Ολυμπιακού, το καλό της ομάδας από τον εαυτό του. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα έγινε ένα γκάλο, παρουσιάστηκε τουλάχιστον, δεν έγινε σήμερα. Ένα γκάλοπ, τι σκέφτεται, η πρώτη λέξη που σκέφτονται οι παίκτες του Ολυμπιακού όταν ακούνε Final Four 2026. Λοιπόν, ακούγοντας όλες τις απαντήσεις, δηλαδή άλλος είπε Βόξα, άλλος είπε Ευκαιρία, άλλος. Λοιπόν, ο Φουρνιέ πρέπει να είναι πάλι στο μυαλό του Μπαρδόκα. Γιατί η απάντηση που είπε, που έδωσε ο Φουρνιέ, η πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό, Final Four 2026, είπε Φενέρμπαξε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έδωσε ότι τι ευκαιρία, τι δόξα, τι οτιδήποτε, εάν δεν κερδίσει τη Φενέρμπαξε,
1: δεν κάνει τίποτα. Ακριβώς.
0: Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή είναι αυτό που.
1: Έδειξε την αντίπαλο του Ολυμπιακού στον ημιτελικό της Παρασκευής, 6 ώρα το απόγευμα.
0: Αυτό κοιτάει και αν το συνδυάσουμε με το κλάμα που είχε ρίξει πέρσι μετά τον αποκλεισμό από την Μονακό, καταλαβαίνουμε πως έχει μπει στο πνεύμα και του προπονητή, ο οποίος λέει εμείς. Δεν μας νοιάζει ποιοι άλλοι θα περάσουν στο Final Four όταν απέφυγε με τρίπλα τον αποκλεισμό, να σχολιάσει τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
1: Του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, ναι.
0: Ναι, δεν μας ενδιαφέρει ποιοι δεν θα είναι και ποιοι θα είναι.
1: Εμείς είμαστε εκεί, ναι, αυτό είπε, ναι.
0: Όχι, με τη Φενέρ παίζουμε, δεν μας νοιάζει.
1: Ναι, ναι.
0: Ας περάσουμε με τη Φενέρ και μετά βλέπουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Η αστυνομία ήδη έχει ανακοινώσει έξτρα μέτρα.
1: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω τι γίνεται με τα αστυνομικά μέτρα, θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα, έτσι.
0: Θα είναι αυξημένα με τριπλή και τετραπλή ζώνη ελέγχου. Mm-hmm. Με την έννοια
1: δεν θα έχει κανείς δικαίωμα εισόδου, να το πω εγώ αλλιώς, στο Telecom Center αν δεν έχει καρτελάκι διαπίστευση ή εισιτήριο για να παρακολουθήσει παιχνίδι. Δεν μπαίνει κανένας άλλος.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα πω. Είναι σαν να μπαίνει σε αεροπλάνο. Δηλαδή που θέλει και το εισιτήριο και το
1: voucher.
0: Δηλαδή να επιβεβαιώνεται εσύ, γιατί γίνεται ταυτοποίηση.
1: Ακριβώς.
0: Οι τρεις έλεγχοι αφορούν ακόμα και τα πλαστά εισιτήρια, ένα, mm-hmm. και βασικά αφορούν και το να μην περάσουν μέσα στις εξέδρες του ΣΕΦ επικίνδυνα αντικείμενα, δηλαδή τα οποία θα μπορούσε κάποιος να τα ρίξει και να προκαλέσει ζημιά.
1: Στις κερκίδες του Telecom Center, όχι του ΣΕΦ.
0: Του
1: ΣΕΦ. Εκ παραδρομής, πηγαίνει στο ΣΕΦ συνέχεια.
0: Να μην περάσουν λοιπόν στις κερκίδες του Telecom Center επικίνδυνα αντικείμενα. Δηλαδή αντικείμενα που μπορούν να πέσουν μέσα και να
1: προκαλέσουν προβλήματα.
0: Τώρα θα υπάρχουν και έξτρα περιπολίες, γιατί είπαμε όλη η Αθήνα θα ασχολείται με το Final Four με την έννοια ότι θα έχει το Ζάπιο, η Fan Zone, θα είναι το Σύνταγμα, θα είναι το σημείο συνάντησης των φιλάθλων.
1: Ναι.
0: Επίσης θα είναι στο Κουκάκι και στην Ακρόπολη, εκεί που θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος στη διασκέδαση, ας το πούμε έτσι, των περιοχών. Mm-hmm. Βέβαια ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του πρόγραμμα, αλλά επισήμως στην ουσία αυτά είναι τα τέσσερα σημεία τα οποία με το ΣΕΦ μαζί με το ΟΑΚΑ αντιπαλήθηκαν. Με το ΟΑΚΑ, το T-Center θα είναι στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης γιορτής. Mm-hmm. Αλλά μεγάλη γιορτή τη βλέπουμε όλοι που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός το βλέπει ως, ξέρεις,
1: τη μεγάλη ευκαιρία.
0: Τη μεγάλη ευκαιρία, ακριβώς αυτό που είπαν οι περισσότεροι. Ο ΟΑΚΑ πήγε να του ξεφύγει στην αρχή και, να πει, και είπε Destiny, δηλαδή πεπρωμένο. Mm-hmm. Αλλά το διόρθωσε και αυτός και είπε ευκαιρία. Οπότε καταλαβαίνετε πως περιμένουν και όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός αυτό το Final Four. Αλλά βέβαια όλοι ξέρουν ότι υπάρχουν σοβαροί αντίπαλοι υψηλού επίπεδου. Είναι κάθε μάτς κρίνεται σε δύο ώρες και παίζουν πολλά ρόλο σε δύο ώρες. Δεν είναι διαρκείας, δηλαδή δεν είναι σειρά που κατά βάση ο καλύτερος περνάει. Οπότε έχουν και αυτή τη... και την αυτοσυγκράτηση που εκπορεύεται από τις τέσσερις προηγούμενες παρουσίες τους, τις ερχόμενες, αυτήν την Πέμπτη σε Final Four, όπου έχουν χάσει ακόμα και το τρόπιο με κάθε πιθανό τρόπο. Δηλαδή έχουν, έχουν αποκλειστεί από τον ημιτελικό με τρίποντο στη λήξη. Έχουν χάσει με καλάθι το τρόπιο σε τελικό από το καλάθι του Γιούστ πάλι στη λήξη. Άρα καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία και της αποτυχίας, δηλαδή της αποτυχίας με διάφορους.
1: Τα έχει δει όλα.
0: Τα έχει δει όλα, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Πρώτη μέρα σήμερα, αντίστροφη μέτρηση για το Final Four την Παρασκευή. Οι δύο ημιτελικοί, την Κυριακή ο τελικός της διοργάνωσης, με τις αποστολές των υπολείπων τριών ομάδων, Βαλένθια, Ραλ Μαδρίτης και Φενέρμπαξε, να αναμένονται την Τετάρτη πλέον στην πρωτεύουσα στην Αθήνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι είναι.
1: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο κομμάτι της απόψινής ραδιοεφημερίδας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 9 ακούτε την Era Sport, η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα σπατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Περάσαμε στο δεύτερο κομμάτι της απόψινης εκπομπής με την Ματίνα Κανελοπούλου και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στο μικρόφωνο της Era Sport, Δημήτρη Χαναζής. Ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα ξεκίνησε το πρώτο συνέδριο ερασιτεχνικού αθλητισμού υπό την αιγίδα του ΨΑΤ. Εκεί βρέθηκε και ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος έκανε αρκετές εξαγγελίες. Είπε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα είναι αθλητικό εργοτάξιο. 500 έργα γίνονται τώρα. Έχρισε σπίτι του Στίβου την Θεσσαλία και σπίτι του μπάσκετ την Μίκρα, ενώ αναφέρθηκε στα έργα που θα γίνουν στο Καφταντζόγλιο στάδιο και είπε ότι ξεκινάνε άμεσα αρκετές βελτιωτικές κινήσεις και στο Καφταντζόγλιο. Κοντά μας ο Άκης Δημακός βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, παρακολουθεί από κοντά αυτό το συνέδριο και θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Era Sport. Εδώ που στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης διεξάγεται, δεν έχει κλείσει ακόμα, η πρώτη μέρα του πρώτου συνεδρίου για το ερασιτεχνικό αθλητισμό που διοργανώνει ο ΨΑΤ, ένα από τα πολλά συνέδρια στα οποία θα κάνει ο Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου.
0: Ξέρω ότι ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, οπότε πες μας εντάχει.
1: Είπες τα μπουλέτς, είπες τις ειδήσεις που έβγαλε πριν λίγες ώρες ζωντανά στην Era Sport, στην εκπομπή του Κώστα Σωτηρίου και του Βαγγέλη Ζορμπά, ο υφυπουργός αθλητισμού, ο αναπληρωτής υπουργός παιδείας, συσκευάτων και αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος σήμερα παρουσίασε το Ικούρος 3, εκεί που με την, ουσιαστικά την εργάνη του αθλητισμού, εκεί που έχει ουσιαστικά συγκεντρώσει, έχει χαρτογραφήσει όλο τον ελληνικό αθλητισμό, ανά άθλημα, ανά ηλικία, ανά περιφέρεια, ανά δήμο, ανά οτιδήποτε, και μπορούμε έτσι να ελέγξουμε το τι γίνεται με τον αθλητισμό. Μιλάμε για τον αθλητισμό όπου υπάρχουν ενεργά δελτία.
0: Όλα τα αθλήματα και όλες οι ομάδες, όλοι οι σύλλογοι. Έτσι,
1: ναι, απλά με πάλι μπούλες, θα σου πω, 66 αθλητικές ομοσπονδίες, 151 διαφορετικά αθλήματα, 6.451 ενεργά αθλητικά σωματεία, 20.654 προπονητές και 452.961 αθλητές και αθλήτριες συνολικά είναι στον Μάη Κούρος, ο οποίος σε λίγο καιρό θα υπάρχει και σε application, θα μπορούμε από το κινητό μας να βλέπουμε και εμείς το τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Τις ειδήσεις τις είπες και εσύ, απλά να πούμε ότι η πρώτη μέρα σήμερα περιλάμβανε την πρώτη ενότητα, στην οποία ήταν με θέμα το Υπουργείο Αθλητισμού και ο Εθνικός Σχεδιασμός Ισόρροπης Ανάπτυξης των Αθλημάτων, που και ο κύριος Βρούτσης έδωσε τις ειδήσεις. Μετά περιλαμβάνε την αθλητικές ομοσπονδίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αθλητισμό, όπως π.χ. το παράδειγμα του μπάσκετ. Mm-hmm. Μετά την ψυχική υγεία και διπλή καριέρα αθλητών και αθλητριών στο μεταλλασσόμενο ψηφιακό αθλητικό οικοσύστημα. Την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλεια και την Ενίσχυση της Θέσης των Δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, και θα κλείσει με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στον αθλητισμό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι από την πρώτη μέρα. Απλά να θυμίσουμε και πάλι, όπως είπες και εσύ, τις ειδήσεις που έβγαλε ο αναπληρωτής υπουργός
0: Παιδείας. Σχετικά με τα έργα που γίνονται, έτσι.
1: Ο Γιάννης Βρούτσης. Αποκλειστικά είπαμε στο μικρόφωνο της Era Sport στον αέρα στην εκπομπή του Κωνσταντιρίου και του Βαγγέλη Ζορμπά.
0: Μάλιστα. Άκη Δημακέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ.

0: 10 λεπτά μετά τις 9, Αεροσπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μας περιμένει ήδη ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
0: Επίκειτα συνάντηση μέσα στην εβδομάδα μεταξύ με Ντιλίμπαρ και Μαρινάκη, κύριο Μαρινάκη.
1: Εντάξει, ξέρουμε ότι θα γίνει αυτές τις μέρες μια συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο και τον προπονητή του Ολυμπιακού, που γίνεται κάθε χρόνο ούτως ή άλλως, γιατί πρέπει να μπουν κάποια πράγματα σε μια σειρά. Τελείωσε σεζόν. Ο Ολυμπιακός ξέρει ότι ήταν στα προκριματικά του Champions League.
0: Δεύτερος ή τρίτος προκριματικός. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τη Αστον Βίλα.
1: Ακριβώς. Δύο μάτς στα Αστον Βίλα αυτή τη βδομάδα. Ο τελικός στην Ευρώπη και η τελευταία αγωνιστική στην Αγγλία. Mm-hmm. Ολυμπιακός τέλει την Αστον Βίλα κάτοχο του τροπέου του Europa League.
0: Και στην τετράδα της Premier League.
1: Μόνο που δεν είναι εύκολο. Γιατί ναι, είναι τέταρτη και είναι και φαβορή νομίζω για το Europa League. Αλλά στο πρωτάθλημα είναι δύσκολο γιατί παίζει εκτός έδρας με τη Manchester City. Έχει μέσα μάτς η Liverpool. Είναι στο συν 3 μετά την νίκη της επί της Λίβερπουλ, αλλά αν ισοβαθμίσουν η Λίβερπουλ θα έχει τη διαφορά τερμάτων. Και αυτό είναι πρόβλημα. Εξής, άμα έχεις πάλι και το Europa League, τι θέλω να δώσει πέμπτος. Αλλά θα το παρατέξω.
0: Ούτως ή άλλως η κατάκτηση του Europa της δίνει το εισιτήριο για το Champions League.
1: Ακριβώς. Και εκεί ήταν τη θέση της δίνει το εισιτήριο, όπως είναι η Αγγλία. Αλλά για τον Ολυμπιακό είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί και προγραμματισμός και δύο εβδομάδες επιπλέον προετοιμασία, όχι αγώνες, και πάει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό, είναι minimum Europa, κατευθείαν. Δηλαδή αν προκριθεί στον τρίτο προκριματικό, πάει στα play-off του Champions League να παίξει δύο μάτσες για να μπει στη League Phase, όπως πέρσι. Εάν αποκριθεί στον τρίτο προκριματικό, πάει απευθείαν στη League Phase του Europa League, δεν έχει play-off. Mm-hmm. Είναι αυτό το ιδιαιτερότητα από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών στο Champions League. Οπότε είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι από αυτές τις αποφάσεις που θα ληφθούν να δημιουργηθεί μια πιο δυνατή ομάδα. Ναι. Ολυμπιακός, αν δούμε όλη τη σεζόν, το πρώτο μισό ήταν ok, μια χαρά κιόλας, πρώτος στο πρωτάθλημα, και για μένα είναι επιτυχία ότι πέρασε από την League Phase του Champions League στην ενδιάμεση φάση. Δεν είναι καθόλου απλό. Είναι άλλες οι απαιτήσεις και άλλος ο βαθμός δυσκολίας. Όμως στην πορεία αποδείχθηκε ότι του έλειπαν κάποια πράγματα. Ναι. Αυτό που λέμε άδειασε κάποια στιγμή, δεν μπορούσε να σκοράρει και πρέπει να βρει λύσεις. Πρέπει να βρει λύσεις και να κάνει και πιο καλές μεταγραφές τώρα, Δημήτρη. Μην γελιόμαστε, δεν γίνονται το τελευταίο διάστημα οι μεταγραφές του Ολυμπιακού.
0: Βάλε μια άνω τελεία, σε παρακαλώ, να μεταφέρω εγώ μια είδηση για τους φίλους του Ολυμπιακού στην κολύμβηση. Και όχι μόνο. Πρωταθλητής λοιπόν Ελλάδας στην κολύμβηση ο Ολυμπιακός για 67η φορά. Αλλά το παλαιό φάληρο έσπασε το αίτητο 26 ετών των Ερυθρόλευκων στις γυναίκες. Το παλαιό φάληρο λοιπόν πρωταθλήτρια στις γυναίκες, στους άντρες, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής στην κολύμβηση στο πανέλληνο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής για 67η φορά. Συνεχίζει, Μπάμπη.
1: Λέω λοιπόν το πιο σημαντικό από αυτή τη συνάντηση. Θα βγει ένα πλάνο για τη συνέχεια, είναι να μπορέσει ο Ολυμπιακός να βγει πιο δυνατός, να γίνει πιο δυνατή ομάδα και να ετοιμαστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα για την επόμενη σεζόν. Αυτό είναι το ζητούμενο και γι' αυτό γίνονται κάποιες συναντήσεις. Είναι γνωστή η σχέση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Αυτά είναι δεδομένα, εκτίμηση και στο πρόσωπό του και στο έργο του. Αλλά πρέπει να βρεθούν και κάποιες λύσεις. Δεν υπάρχει ικανοποίηση για τη φετινή πορεία του Ολυμπιακού εντός συνόρων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλώς ο Champions League, αλλά πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Και ο Μεντιλίμπαρ το έχει αφήσει και εκείνος ότι το βλέπει. Και εκείνος. Θυμάσαι πρόσφατα, είπε ότι πρέπει να δούμε ποιες αλλαγές πρέπει να κάνουμε. Τώρα, για όλα αυτά που έχουν αναπτυχθεί, για το ενδεχόμενο αυτό, το μέλλον του και όλα αυτά, είδες, είπε και ο ίδιος, έχω συμβόλαιο, δεν μου έχει πει κανένα αντίθετο.
0: Και δεν τον έχει καλέσει κανείς για κάτι άλλο. Ναι.
1: Για κακά τα ψέματα, από τη στιγμή που βγήκε και δεύτερος Ολυμπιακός και Champions League και προκριματικά, προφανώς, γιατί σίγουρα υπήρχε και ένας προβληματισμός κάποια στιγμή. Πάει το πράγμα, πάει η ομάδα, μήπως έκλεισαν κύκλοι κτλ. Αυτά είναι προβληματισμοί που υπάρχουν πάντα στις ομάδες, σε όλες τις ομάδες του κόσμου, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Αλλά οπωσδήποτε, επαναλαμβάνω, και η εκτίμηση και η ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει με τον Μεντιλίμπαρ και το γεγονός ότι Για μένα η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν καλή σαν τελευταία μάτσα στο playoff. Έδειξε δηλαδή ότι ξαναγίνεται η ομάδα που πηγαίνει κοντά σε αυτό που βλέπαμε επί με τη Λίμπαρ. Γιατί ανέβηκε ο Τσικίνιο, γιατί ανέβηκε λίγο ο Ποντένσιδε. Ο Ποντένσιδε έκανε χθε ένα καλό πρωτοεμήχρονο και ο Ολυμπιακό έκανε 4-5 ευκαιρίε. Mm-hmm. Τα χάνει ο Ελκαμπή. Τι να κάνουμε τώρα, είναι κακή περίοδο στο Ελκαμπή. Mm-hmm. Κακή περίοδο στο Αρέμι. Τα βάζει ο Ροντινή. Αλλά θέλω να πω η εικόνα τη ομάδα έρχεται πάλι προ αυτό που είχαμε. Όλα παίζουν ρόλο Δημήτρη, στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Τώρα ξέρω εγώ να γίνει μια συνάντηση και να διαπιστωθεί μια τεράστια διαφορά, διαφωνία κτλ. Στον προγραμματισμό. Εντάξει, δεν πάω, το ξέρω, δεν μπορώ να είμαι μάντης. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η συνάντηση γίνεται με σκοπό πώς θα γίνει η ομάδα καλύτερη για την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Αυτό είναι ο σκοπός, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Mm-hmm. Τα λένε διότι μπαίνει ένα χρονοδιάγραμμα και μετά αναλαμβάνουν δράση οι υπεύθυνοι για να υλοποιήσουν το σχεδιασμό.
0: Το σχεδιασμό. Μάλιστα. Μπάει Παπαζόπουλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Ναι. Να πω πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Τρία πραγματάκια. Πρώτον, Τετάρτη παρουσιάζονται τα διαρκεία από τον Ολυμπιακό. Από όσο γνωρίζω, κανονικά Καραϊσκάκη. Το λέω επειδή υπάρχει όλο αυτό το θέμα με το άκαμπτο.
0: Ναι, υπάρχει μια κουβέντα για το Καραϊσκάκη, τι ακριβώς γίνεται, αλλά νομίζω ότι θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός στην νέα περίοδο.
1: Έτσι όπως πάντα πράγματα αυτή τη στιγμή, τόσο να μάθουμε και άλλα πράγματα, γιατί έχω πει ότι υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα, υπάρχουν θεματάκια που πρέπει να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός για να ξεκινήσει άμεσα. Τα έργα θα γίνουν κάποια στιγμή, απλά δεν ξέρω το χρονικό ορίζοντα. Mm. Αλλά τα ειστήρια, όπως είχα πει, γιατί είχε ρωτήσει ένα ακροατή και είχα πει ότι θα το ρωτούσα. Και ήξερα, μου είχαν πει ότι θα γίνουν κανονικά τα διαρκές η παρουσίαση. Μάλιστα. Δεύτερον, επειδή βγαίνουν συνέχεια θέματα με τα γραφικά αυτά και τα λοιπά, είδες, το αγάπη στην Ισπανία για το Μίγια πάλι της Κετάφη, γιατί η Κετάφη φέτος...
0: Δεν πρόλαβε να στεγνώσει η μπογιά από το πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε.
1: Καλά, ο Μίγια ήταν και πέρσι η Ασφαλή, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το θέμα θα επανέλθει όντως στην επικαιρότητα. Δύο, ότι τώρα λέει εμφανίζεται και η Κόμο να σκέφτεται να πάρει πίσω το Στρεφέτσα που πήγε πολύ καλά με την Πάρμα. Mm-hmm. Έχω πει ότι ο Στρεφέτσα για τον Αλφαβήτα λόγο το καταλαβαίνω ότι όλες οι πλευρές ήθελαν να μείνει η Ιταλία. Ακόμη καλύτερο ξεχωριστό για τον Ολυμπιακό, τον πουλούσε πάλι. Αλλά όπως ας πούμε για τον Γιάρεμτσουκ, δεν πολύ βλέπω αυτά τη δύο να τα δίνει τα λεφτά. Και ο Γιάρεμτσουκ, αν τουλάχιστον είναι δεύτερος, να είναι δηλαδή να έχει πραγματικές πιθανότητες να παίξει και όχι τρίτος, νομίζω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να γυρίσει στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αίσθησή μου. Mm-hmm. Επιστροφή Φορτούνη έχει κλειδώσει εδώ και καιρό. Και υπάρχουν και αρκετά άλλα ζητήματα και εσωτερικά, Μασούρα, ο Γυρίζιο, η
0: ιδανική. Ναι.
1: Πρέπει να πάρουν και κάποιες αποφάσεις. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος. Μην νομίζουν ότι ξαφνικά με τη Λίπα θα αλλάξει ιδέες, ούτε ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με το γενικό πλαίσιο. Απλά πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να γίνει η ομάδα πιο δυνατή. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Mm-hmm. Ωραία. Μπάει Παπαζόγλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ.

0: 19 λεπτά μετά τις 9, Αερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ιδανικός αυτόχειρας θα τον χαρακτήριζα εγώ. Προηγήθηκε 2-0 στη Λεωφόρο, ισοφαρίστηκε 2-2. Έμεινε τελικά τρίτος στο πρωτάθλημα, χάνοντας και τη δεύτερη θέση από τον Ολυμπιακό που οδηγούσε στα προκριματικά του Champions League. Αρκείται στην ευρωπαϊκή του έξοδο μέσω του Europa League από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Ήδη υπάρχει προβληματισμός και μια βαριά καμπάνα που έπεσε από τη διοίκηση στους παίχτες, ένα βαρύ πρόστιμο και κόψιμο των αδειών μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον, έτσι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Όντως η σεζόν έληξε με πλήρη αποτυχία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μέχρι πριν από 2-3 μήνες ήταν μέσα σε όλους τους στόχους του, έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Από ένα σημείο και μετά, θα έλεγα από τα μέσα Μαρτίου, κατέρευσε και είναι πραγματικά απορίας άξιο πώς προέκυψε αυτή η απίστευτη κατάρρευση, η οποία ήταν και σωματική, δηλαδή φαινόταν μια ομάδα χωρίς ενέργεια.
0: Γιάννη, ναι. Ορόσημο το δυστύχημα στη Ρουμανία?
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Εκείνο ήταν τέλος Ιανουαρίου. Ο ΠΑΟΚ μέχρι και τα μέσα Μαρτίου ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο και άλλωστε πριν από ένα μήνα έπαιξε και στον τελικό του κυπέλου. Το δυστύχημα στη Ρουμανία ήταν ένα σοκ για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει το αγωνιστικό τμήμα και ίσα ίσα θα μπορούσε να είναι και ένα κίνητρο ώστε η ομάδα να παίξει καλά, να αφιερώσει και κάποιες επιτυχίες σε αυτά τα παιδιά που έχασαν τόσο άδικα και τόσο πρόωρα την ζωή τους.
0: Πάντως ο Ρασβάν Λουτσέσκου φάνηκε επηρεασμένος από την απώλεια του πατέρα, έτσι, του Μυρσαία.
1: Εντάξει, αυτό είναι λογικό, είναι κατανοητό. Μάλιστα, σε μια δήλωση που έκανε στη Ρουμανία ο Λουτσέσκου σήμερα, είπε ότι από το Μάρτιο αυτοί οι τελευταίοι μήνες είναι οι χειρότεροι της ζωής μου, γιατί όντως παράλληλα με την περιπέτεια σχετικά με τον πατέρα του, είχε να αντιμετωπίσει και την κατάρρευση του ΠΑΟΚ. Εγώ θα έλεγα ότι από τις 22 Μαρτίου μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ παρουσίασε αυτήν την προβληματική εικόνα. 22 Μαρτίου ήταν η ήττα στο Βόλο που προηγήθηκε με το Γερεμέγεφ και όμως τελικά όχι απλά έχασε 2 βαθμούς, έχασε και το παιχνίδι από την τοπική ομάδα. Από εκεί πέρα έφερε 0-0 με τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα των play-off, έχασε τον τελικό του κυπέλου στο Πανθεσσαλικό από τον Όφη, αφού πάλι προηγήθηκε όπως είχε προηγηθεί και στον αγώνα που ανέφερα με τον Βόλο. Και από εκεί πέρα βέβαια
0: η βαριά ήταν από την ΑΕΚ στην Αλγουίν Αρίνα,
1: αν μετρήσουμε συνολικά τα play-off, τους 6 αγώνες, ο απολογισμός ήταν αρνητικός, μόλις μία νίκη σε 6 αγώνες, η νίκη επί του Ολυμπιακού με 3-1 στην Τούμπα και από εκεί και πέρα νίκες ή ισοπαλίες. Δηλαδή αν μετρήσουμε στους 8 αγώνες από τις 22 Μαρτίου, ο ΠΑΟΚ είχε μόλις μία νίκη αυτήν απέναντι στον Ολυμπιακό στην Τούμπα και τα υπόλοιπα αποτελέσματα ήταν ισοπαλίες τα περισσότερα και κάποιες ήττες όπως βέβαια από τον Όφη στο Κύπελλο ή αν μιλάμε για τα play-off, η βαριά ήττα με πολύ κακή εικόνα από την ΑΕΚ με 3-0. Τώρα που ανέφερε για το πρόστιμο, εγώ θα διαφωνήσω ως προς αυτό το χαρακτηρισμό βαρύ πρόστιμο για παίκτες οι οποίοι παίρνουν χρήματα τα οποία ένας απλός πολίτης δεν θα τα πάρει σε όλη του τη ζωή.
0: Ούτε καν θα τα ονειρευτεί, Γιάννη.
1: Ναι, και τα παίρνουν σε ένα χρόνο, το να δώσει ένας παίκτης 20-30 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο ή ένας προπονητής, γιατί είναι ένα πρόστιμο συνολικά 400 χιλιάδων ευρώ.
0: Έτσι, λοιπόν, συνολικά το πρόστιμο είναι 400 χιλιάδες.
1: Ναι, δεν είναι για τον καθένα 400 χιλιάδες, υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν ούτε συμβόλαιο.
0: Γιατί κάπου 400. Διάβασα το πρόστιμο ότι ξεπερνάει τις 100, όταν μου λες 400 χιλιάρικα όμως είναι πολύ μεγάλη διαφορά από τα 100 στα 400, έτσι.
1: Για όλη την ομάδα.
0: Για όλη την ομάδα, ναι.
1: Ναι, αλλά και πάλι. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι με τα συμβόλαια που έχουν πολύ περισσότεροι παίκτες, τώρα δεν έχουμε και λεπτομέρειες ακριβώς. Ενδεχομένως αυτό να πάει αναλογικά, ανάλογα με το συμβόλαιο. Δηλαδή, δεν μπορείς τώρα στον Μύθου το 19χρονο που μπορεί να παίρνει ένα πολύ βασικό συμβόλαιο να του βάλεις ένα πρόστιμο.
0: Πολύ βαρύ πρόστιμο, ναι.
1: Ναι, δηλαδή αυτό προφανώς. Αλλά εδώ που τα λέμε τώρα, υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι παίρνουν 1-1,5 εκατομμύριο το χρόνο και ήταν πραγματικά απογοητευτικοί. Και φυσικά είναι
0: μια απογοήτευση, θα έλεγα εγώ, είναι ο Ζαφίρης. Γιατί χρυσοπληρώθηκε και η Σπάρτα Πράγας για να τον αφήσει. Μεγάλο το συμβόλαιό του και τελικά δεν απέδωσε αυτά που δαπάνησε ο ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια. Είναι ένα παράδειγμα αυτό. Μπορώ να αναφέρω και άλλους. Έγιναν μεταγραφές οι οποίες δεν
0: έπιασαν, όπως οι Βανούσες, δηλαδή, κλπ. Και λοιπά, ναι.
1: Ο Τέιλορ, ας πούμε, δεν βοήθησε καθόλου. Ναι. Ο Ιβανούσετς ήρθε έτσι ως μια καλή μεταγραφή διεθνής με την Εθνική Κροατίας κλπ. Τίποτα, καμία βοήθεια.
0: Και μάλιστα ο Ιβανούσετς είχε έρθει για να πάρει τη θέση του Τάισον, αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό και έγινε και μείωση αποδοχών στο Βραζιλιάνο. Με τον όρο βεβαίως ότι θα παίζει και λιγότερα λεπτά. Αλλά είδαμε το Βραζιλιάνο να είναι εκεί σπαθή στις πρώτες επιλογές του Λουτσέσκου στα περισσότερα μάτσα.
1: Ναι, γιατί ήταν άφαντος ο Ιβανούσετς όλη τη χρονιά. Mm. Ούτε ο Πέλκας βοήθησε και αυτός έχει ένα πολύ βαρύ συμβόλαιο. Ο Καμαρά πλήρης απογοήτευση φέτος, ενώ πέρσι είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικά δηλαδή οι περισσότεροι παίκτες ήταν κατώτεροι του αναμενωμένου. Από εκεί πέρα αναφέραμε για το πρόστιμο, να αναφέρουμε ακόμη ότι μια τιμωρία τρόπον τεινά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν αυτή η απαγόρευση στους παίκτες να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη πριν την Τετάρτη.
0: Πριν την Πέμπτη, διαφορετικά ναι, θα υπάρξουν κυρώσεις.
1: Μέχρι την Τετάρτη πρέπει να είναι εδώ, ναι. Mm-hmm. Αλλά αυτό ενδεχομένως να έχει να κάνει με μια πρόθεση της διοίκησης ή του Ιβάν Σαββίδη να μιλήσει σε όλους μαζί, να γίνει δηλαδή κάτι συνολικό για την ομάδα πριν οι παίκτες ξεκινήσουν τις διακοπές τους, που βέβαια για κάποιους παίκτες ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί η θητεία τους. Ανέφερα τον Ιβανούσετς, που δεν θα συνεχιστεί προφανώς ο δανεισμός του. Είναι οι δύο Ιταλοί, ο Βολιάκο
0: και ο Μπιάνκο.
1: Είναι πολλοί ποδοσφαιριστές και άλλοι βέβαια που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους και θα δούμε αν θα συνεχίσουν παίκτες βασικοί. Δηλαδή, Τάισον, ο Σδόε, ο Μπάμπα, αυτοί είναι βασικοί παίκτες που όμως τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Θα δούμε αν θα ανανεωθούν. Άρα λοιπόν, για κάποιους παίκτες απλά θα περιμένουν δύο μέρες ακόμη, θα μείνουν εδώ. Ορισμένοι δυσανασχέτησαν κιόλας γιατί είχαν προγραμματίσει τα εισιτήρια, τις διακοπές τους και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, αυτά τώρα είναι δευτερεύοντα θέματα, αν θα φύγουν διακοπές δύο μέρες νωρίτερα ή δύο μέρες αργότερα. Το ερωτηματικό σίγουρα, ένα από τα ερωτηματικά έχει να κάνει με τον Λουτσέσκου, ο οποίος να θυμίσω ότι έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν.
0: Κάτι γράφτηκε για την Μπεσίκτας, Γιάννη.
1: Γράφεται τώρα. Θα γραφτούν πάρα πολλά, γιατί ο Λουτσέσκου μπορεί τα δύο τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ να είχε μία και αυτός μία κακή πορεία μαζί με την ομάδα μετά το πρωτάθλημα του 24, αλλά είναι ένα δυνατό όνομα και στον ΠΑΟΚ είναι γενικά πετυχημένος, έτσι και με τον W του 19 κλπ. Άρα είναι προφανές όποτε βλέπουν στον διεθνή τύπο ότι υπάρχει θέμα με τον Λουτσέσκου ή εν πάση περιπτώσει ότι υπάρχει γκρίνια για τον Λουτσέσκου.
0: Κατευθείαν τον βάζουν υποψήφιο έτσι για κάποια ομάδα.
1: Να τον βάζουν και υποψήφιο, νομίζω θα διαβάσουμε πολλά ακόμη. Τώρα ο Λουτσέσκου έχει για έναν χρόνο ακόμη συμβόλαιο. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα σε αυτόν και τον Ιβάν Σαββίδη, την οικογένεια Σαββίδη. Άρα δεν είναι μια καθαρά επαγγελματική σχέση. Mm-hmm. Προφανώς θα γίνει μια συζήτηση προέδρου προπονητή και από εκεί και πέρα θα κρίνουν τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Ναι. Θα έλεγα πάντως κατά την άποψή μου το πιο πιθανό σενάριο είναι να παραμείνει, εκτός κι αν ο ίδιος βέβαια νιώσει ότι θέλει να αλλάξει και λίγο τον αέρα του κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή αυτό όλο το αρνητικό το οποίο έχει βιώσει τους τελευταίους μήνες, ότι μπορεί να νιώθει ότι θα τον ενδιέφερε να πάει σε μια άλλη ομάδα, να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, να αλλάξει παραστάσεις. Μάλιστα. Υπάρχει έτσι δυσαρέσκεια των φιλάθλων, υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια, υπάρχει εσωστρέφεια. Θα περιμένουμε βέβαια τις αποφάσεις, τις κινήσεις της διοίκησης για να δούμε πώς θα προχωρήσει ο σχεδιασμός πλέον για τη νέα σεζόν, με το δεδομένο ότι σε περίπου έναν μήνα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία, γιατί το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι στις 23 Ιουλίου στο πλαίσιο, όπως ανέφερες και εσύ, του δευτέρου προκριματικού γύρου.
0: Οπότε οι εξελίξεις θα πρέπει να τρέξουν, Γιάννη, έτσι? Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο?
1: Δεν υπάρχει χρόνος, γιατί περίπου σε έναν μήνα θα πρέπει η ομάδα να ξεκινήσει προετοιμασία. Σωστό. Άρα γι' αυτό πιστεύω ίσως και ένας λόγος επιπλέον για την παραμονή του Λουτσέσκου είναι ότι αυτός τουλάχιστον ξέρει πολύ καλά και τα υπέρ και τα κατά του καθενός. Mm-hmm. Ξέρει και τα αποδυτήρια, ξέρει τι χρειάζεται. Άρα ενδεχομένως και αυτό να είναι προς την κατεύθυνση της παραμονής του. Μάλιστα. Έστω και με τη λογική βέβαια ότι και ο ίδιος θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, πέρα από το να λέει για τους τραυματισμούς και όλα τα σχετικά, για την ατυχία, αλλά ότι θα πρέπει και ο ίδιος να κάνει την αυτοκριτική του και να κάποια στιγμή να πει τι δεν του βγήκε καλά στους υπολογισμούς του για την χρονιά η οποία έληξε.
0: Μάλιστα. Γιάννη Βοησίδη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: 31 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, Τάκη Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Δημήτρης Γιαχαναζής, πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, σε όλους τους φίλους μας.
0: Τελείωσε μια κακή σεζόν για τον Παναθηναϊκό που τον βρήκε στην τέταρτη θέση. Γνωστό αυτό. Πήρε το εισιτήριο για το Conference League. Τουλάχιστον έσωσε τα προσχήματα με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αν μπορείς να πεις ότι σώζονται τα προσχήματα. Από εκεί και πέρα, η επόμενη μέρα νομίζω ότι θα έχει πολλές αλλαγές, έτσι.
1: Εντάξει, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει καταρχάς με το θέμα του προπονητή, γιατί αυτό είναι το επίκεντρο των εξελίξεων. Να δούμε τι θα βγει. Περιμένουμε μια συνάντηση Αλαφούζου και Μπενίτεθ. Να συζητήσουν για τις σκέψεις του καθενός σχετικά με το μέλλον της ομάδας, το σχεδιασμό, το μεταγραφικό, το ρόστερ, το μπάτζετ, τις φιλοδοξίες, τις προοπτικές και όλα τα σχετικά. Το κλίμα που καλλιεργείται εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι σε βάρος του Ισπανού τεχνικού.
0: Ναι.
1: Η περιρροές ατμόσφαιρα δείχνει ότι ετοιμάζεται να τον περάσουν από την πόρτα της εξόδου.
0: Mm-hmm.
1: Ο ίδιος βέβαια εμφανίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό σαν να έχει δεδομένο ότι θα είναι αυτός που θα διαχειριστεί τον Παναθηναϊκό.
0: Το είπε και χθες άλλωστε στις δηλώσεις που έκανε ότι πάμε για την επόμενη σεζόν που θα είναι καλύτερη.
1: Ναι, ναι, το επανέλαβε και χθες. Αυτό όμως, ξέρεις, είναι καθαρά θέμα συνεννόησης, γιατί μπορεί να βρεθεί με τον πρόεδρο που θα βάλουν κάτω και να δουν ότι συμφωνούν σε κάποιες γενικές γραμμές. Μπορεί να βρεθούν να πει ένα στέλνω 15 μεταγραφές, κάνω το πει εγώ δεν σου κάνω παρά μόνο 5.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις ποτέ, δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία στον τρόπο που θέλει ο καθένας να διαχειριστεί την εξέλιξη της φετινής περίοδου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεταγραφικά το Γενάρη επενδύσεις σε 6-7 παίχτες που είναι ηλικίας 20 χρονών. Δηλαδή παιδιά.
0: Με προοπτική, ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή που περιμένεις να σου αποδώσουν στο μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Και όχι άμεσα. Και αυτό είναι που εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Όταν είσαι Μπενίτεθ και έρχεσαι έχοντας κατακτήσει Champions League, έχοντας κατακτήσει Europa League, UEFA, από τον πάγκο της Real, της Liverpool, της Valencia, της Chelsea, η πρίκα που περιμένεις μεταγραφικά δεν είναι δύο παιδιά από τον Πανετολικό, δύο παιδιά από την Κηφισιά, ένας παίκτης από τη Β' κατηγορία της Αργεντινής, ένας 38χρονος από την Championship και ένας γυρολόγος Ισπανός που ερχόταν από το Κατάρ. Έτσι, δηλαδή να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Αν περίμενε δηλαδή ο Παναθηναϊκός ότι με αυτές τις μεταγραφές, με τον Τζάβες και τον Κουτούρη από τον Πανετολικό, τον Τετέι και τον
0: Παντελίδη
1: από την Κηφισιά, τον
0: Ρενάτο
1: Σισοκό, ο Ρενάτο είχε έρθει από πριν,
0: ναι,
1: τον Σισοκό από την Championship, τον Γιάκουσιτ που ήρθε από μια ομάδα στην πρώτη ουσιαστικά επαγγελματική περίοδο, από μια επαρχιακή ομάδα της Κροατίας, και τον Αντίνο από μια ομάδα που βάζει στην δεύτερη κατηγορία, και θα πήγαινε ο Παναθηναϊκός με τους συγκεκριμένους παίκτες να πάει να πάρει το πρωτάθλημα και το Europa League. Εντάξει, νομίζω πετάμε χαρταϊκό.
0: Όχι, θα τον βαφτίσανε τρελό. Αν το
1: είναι καλοί παίκτες όλοι τους.
0: Ναι, αλλά.
1: Τώρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να ποντάρει πάνω για τα επόμενα χρόνια, αλλά για τα επόμενα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, δηλαδή όλοι αυτοί που σου είπα, πλην το Σισοκό, δεν είχαν ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι στα πόδια του. Κανένα. Να πει ότι κάποιο έχω παίξει, παιδί μου, και πέντε παιχνίδια. Και 10 παιχνίδια Champions League,
0: ναι, παίξει
1: 5
0: ναι.
1: παιχνίδια Europa. Τίποτα, κανένας, μηδέν, νάδα. Κανείς. Και τι περιμέναμε δηλαδή ξαφνικά με αυτές τις μεταγραφές να δούμε τον Παναθηναϊκό να πετάει. Είπαμε, είναι μια. Και το έχει πει ο άνθρωπος με πολύ ξεκάθαρο τρόπο εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπέστησε αυτήν το μέλλον του Παναθηναϊκού. Επενδύσαμε πάνω τους σε μια μικρή ηλικία με την προοπτική να δουλέψουν, να εξελιχθούν. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορείς να φορτώσεις από τους παίχτες τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μεγάλες απαιτήσεις και μεγάλα θέλω και ψηλό πήγη. Μην ξεχνάμε ότι όταν ήρθε εδώ πέρα ο Μπενίτεθ, ήταν ο τρίτος προπονητής στη διάρκεια της σεζόν.
0: Σωστό.
1: Πριν τον Παναθηναϊκό έκτο, σχεδόν αποκλεισμένο ήταν 23ος, 24ος από το Europa League, γιατί είχε κάνει δύο ξεκούδινες σύνθεσεις από δύο ομάδες που δεν ήταν καν στην πρώτη 24ωρα, στις δύο Ολλανδικές, την Γκο Αγεντίκλ και την Φέγενορτ. Και εντάξει, έσωσε απλά, θα μου πει τώρα, αυτό είχε, αυτό μπορούσε να κυνηγήσει. Πήρε την τέταρτη θέση. Δεν, και εγώ δεν μπορώ και εγώ δεν συμφωνώ ότι θα το παρουσιάζει ένα επιτυχία. Δηλαδή το παιδιά, το παιδιό, εντάξει, κρατάει και λίγο κουραστικό αυτό το πράγμα.
0: Όντως.
1: Δηλαδή είναι σαν να αναλαμβάνει την Real Madrid τη έκτη στην Ισπανία και να πανηγυρίζει.
0: Που την έβαλε τέταρτη.
1: Αλαβές και την, και την Αλμερία.
0: Τη Θέλτα, ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι αυτό το μέτρο σύγκρισή σου. Και εκεί νομίζω κάνει λάθος. Το παιδιά, το παιδιό έγινε και λίγο κουραστικό σε αυτό το θέμα. Αλλά στην πραγματικότητα πρέπει, πιστεύω εγώ, απόψη μου αυτή, κλαμπ πρέπει να δώσει τη δυνατότητα να δουλέψει την ομάδα το καλοκαίρι με τις ποιοτικές προσθήκες που ίδιος θέλει να κάνει. Έχει επαναλάβει με κάθε τρόπο ότι ο Παναθηναϊκός για να γίνει μια ομάδα επίπεδου της ιστορίας του και αυτό που θέλει ο παδί του θέλει τρεις μεταγραφικές περιόδου. Η πρώτη χρησιμοποιήθηκε για να μπουν τα θεμέλια, τα παιδιά των 20-25-22 χρονών πάνω στα οποία θα βασιστεί το μέλλον του Παναθηναϊκού με την ορίμανσή τους, με την εμπειρία τους, με την εξέλιξή τους. Τώρα θα μπει ο πρώτος όροφος το καλοκαίρι με 4-5 ποιοτικές προσθήκες. Σίγουρα θα πάρεις 11 παίχτες δεκάδας, θα πάρεις 4-5 παίχτες που σου λείπουν, που είναι ποιοτικοί, έμπειροι, σε καλή ηλικία, αλλά έτοιμοι παίχτες. Ερχόμενοι από ανταγωνιστικά πρωταθλήματα με γνώση του πρωταθλητισμού. Κανείς από τους παίχτες που πήρε ο δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό πριν το Σοκό, ο οποίος συγχώμαζαν τον πρώτη προπόνηση τραυματίστηκε.
0: Ναι.
1: Για παίχτες δεν προλαβαίνει να παίξει όλα και 6 μήνες. Οπότε είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να επενδύσει σε παίχτες που ξέρουν να κάνουν πρωταθλητισμό, ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό και στη συνέχεια ό,τι άλλο μπορεί να κάνει το Γενάρη, δηλαδή αν δεις ότι κάτι σου λείπει στη διάρκεια της περίοδου, όπως είναι πάντα να το συμπληρώσεις για να πεις ότι μετά από μια στοχευμένη κίνηση σε διάρκεια ενός χρόνου, Γενάρη, καλοκαίρι, Γενάρη, έκλεισε τον μεταγραφικό σχεδιασμό και μπορεί να κρυφθεί ο προπονητής, έχοντας κάνει και την προετοιμασία, γνωρίζοντας πια και το περιβάλλον και τους παίχτες και τους αγωνιστές και την οτροπία μας, όλα αυτά είναι πολύ πιο εύκολα. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική θα τραβηχτεί το χαλί από τα πόδια ενός προπονητή που ήρθε εδώ πέρα με τεράστιες περγαμηνές και με όρεξη για δουλειά. Γιατί αυτό που μαθαίνω εγώ, και δεν είναι ότι το διαψεύσει κανείς, δεν είναι ότι έρθω 5 λεπτά εδώ να πηγαίνει 5 λεπτά από τη συγκεκριμένη προπόνηση και αφήνει 5 λεπτά μετά και στα παλιά τα αποπούτια όλα. Ένας προπονητής που ξέρει από το πρωί που ξυπνάει πηγαίνει στο κοροπή, ασχολείται, βλέπει τους μικρούς.
0: Αυτό ήθελα να πω, Χρήστο, βλέπει και τους μικρούς στη δεύτερη ομάδα.
1: Κάνει. Ελέγχει τα πάντα, θέλει να δει το μέλλον, ναι. Να δει ποια παιδιά θα κρατήσει, ποια παιδιά. Είναι ένας προπονητής που δουλεύει. Δεν είσαι εδώ χορτασμένος, κουρασμένος που βαριέται να κουνηθεί.
0: Κορεσμένος από τίτλους, ναι.
1: Εντάξει. Κάπου πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δηλαδή έρχονται εδώ πέρα περίφημοι προπονητές. Το έχω πει και άλλη φορά, γιατί είναι πραγματικό παράδοξο αυτό και δείχνει την στραβή νοοτροπία που έχουμε στην Ελλάδα και το λάθος τρόπο που πορευόμαστε. Στην περίφημη λίστα του 442, η οποία εντάξει είναι υποκειμένη και δεν αντικειμενική, με τις 100 κορυφαίες προπονητές διαχρονικά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν 14 προπονητές που από αυτή τη λίστα που έχουν δουλέψει σε διάφορες ελληνικές ομάδες. Σε 7 τους έχει φέρει ο Παναθηναϊκός. Από αυτούς τους 14 ξέρεις ποιος τελείωσε τη σεζόν?
0: Ένας. Για πες.
1: Ένας. Κανείς. Όλοι οι άλλοι απολύθηκαν τα μισά της περίοδου, στο ξεκίνημα της περίοδου. Ένας. Πόσοι τίτλους πήραν αυτοί οι προπονητές? Κανέναν.
0: Μηδέν.
1: Ούτε κυπελάκι του καφέ δεν τους αφήσαμε να πάρουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι λάθος. Και δεν ήρθαν μετά από 30 χρόνια στην Ελλάδα, ήθελε με νοπές επιτυχίες. Πρόσφατα, δηλαδή πριν 2-3 χρόνια είχαν πάρει πρωταθλητισμό με τις ομάδες που είχαν πάρει παλαιότερα, ας πούμε. Δηλαδή τον Μπέλα Γκούντμαν στο Παναθηναϊκό το 66 και το 62 και το 63 είχε πάρει πρωταθλητισμό με την Μπενφίκα, σπάζοντας το μονοπόλιο της Ρεάλ. Και 3 χρόνια μετά ήρθε ισόπαλος με την Μπάγκερν 1-1 και έφαγε 5 μετά στο άλλο παιχνίδι και τον διώξαμε την πρωταγωνιστική. Γιατί έφαγε 5 από την Μπάγκερν. Ας το προπονητής είχε πάρει 2 πρωταθλητισμό πριν 3 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάπου πρέπει και εμείς να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία, να εμπιστευτούμε πια και τους προπονητές. Δεν μπορεί να είναι όλα καλά στην Ελλάδα και έρχονται οι άσχετοι να πούμε ρωτήρια.
0: Και γίνονται προπονητές σαν τα αποκάμισα που αλλάζουν αυτά τα πράγματα.
1: Δηλαδή είναι θλιβερό αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Θλιβερό, ναι. Και δεν έχουν πάρει όλοι αυτοί πραγματικά έναν ένα να μα του δει ούτε κυπελάκι του καφέ. Τίποτα.
0: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστε από αυτή τη συνάντηση του κυρίου Αλαφούζου με τον Ράφα Μπενίτεθ, αν θα παραμείνει και τι θα αλλάξει.
1: Η λογική εξέλιξη των πραγμάτων είναι ότι σήμερα θα φύγουν οι παίχτες για τις διακοπές τους, τελευταίο θα πάρουν τις οδηγίες από τους προπονητές και τα λοιπά και θα δούμε τι θα γίνει με πολλά συμβόλαια, γιατί είναι πολλοί παίχτες που είναι αδικοί, είναι κάποιοι άλλοι που τα συμβόλαια τους τελειώνουν. Είναι κάποιοι άλλοι που φανερά είναι εκτός πλάνων,
0: ναι.
1: Και ας έχουν ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα, αυτό το κλαμπ με συνεργασία με τον προπονητή που θα τρέξει στον πάρο την επόμενη περίοδο. Να δούμε τι θα αποφασίσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και πώς θα χειριστούν αυτά τα πράγματα. Μόλις γίνουν όλα αυτά, νομίζω ότι θα ακολουθήσει ένα ραντεβού του Αλαφούζου με τον Μπενίτεθ. Εκτός και αν έχει αποφασίσει ο πρόεδρος Παναθηναϊκού είτε να κρατήσει τον Μπενίτεθ, οπότε σου λέει τα έχω πει μαζί του. Έχω συζητήσει, έχουμε κάνει το σχεδιασμό από την αρχή. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Okay, αλλά νομίζω ότι Σε κάθε περίπτωση, είτε είναι να φύγει, είτε να μείνει, θα πρέπει να μιλήσει μαζί του. Για να. Είτε με το ένα ή με το άλλο, πρέπει. Είναι και μια ανθρώπινη επαφή. Μια ανθρώπινη σχέση. Δεν μπορεί έτσι ξαφνικά να γίνει οτιδήποτε. Και νομίζω ότι από αυτή τη συνάντηση θα προκύψει το οριστικό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χρόνο. Αν μπούμε στη λογική ότι θέλει να κάνει ένα. Βαθιές τομές και.
0: Δεν υπάρχει χρόνος, Χριστό. Πρέπει να τρέξουν πολλοί εξελίξεις. Πάρα πολύ, βέβαια.
1: Είναι και το Μουντιάλ στη μέση.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη. Πρέπει να ξεκινήσει πρώτο επίσημο παιχνίδι 23 Ιουλίου. Η κλήρωση θα γίνει.
0: Επομένως, η προετοιμασία πρέπει να αρχίσει νωρίς.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Έτσι. Οπότε όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Δεν μπορεί να σπαταλάει χρόνο. Να διώξει τώρα τον Μπενίτη φιλόγο και να κάνει 20 μέρες να βρει προπονητή. Που μέχρι να έρθει ο προπονητής να πει χαίρετε.
0: Χάθηκε η μισή σεζόν, έτσι.
1: Ναι, καλή νύχτα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, άρα αυτά πρέπει να γίνουν σχετικά γρήγορα. Αν έχει αποφασίσει να το απομακρύνει ο Παναθηναϊκός, αν έχει αποφασίσει να το κρατήσει, επίσης πρέπει να του δώσει τη δυνατότητα να αρχίσει την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού.
0: Και να βάλουν μπροστά το πλάνο για τη νέα σεζόν.
1: Ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει πια υπομονή. Ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Ναι, μεν αρχίζει και βρίσκει λίγο μια.
0: Είναι και ο στόχος να μπει σαν πρωταθλητή στο Βοτανικό, έτσι. Είναι και αυτό.
1: Αυτό είναι το ιδανικό, έτσι. Γιατί λέγαμε πολύ ότι αν μπει στο Βοτανικό, όπως και η ΑΕΚ, και να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί είδαμε ότι το νέο γήπεδο δίνει μια δυναμική, φτιάχνει το κέφι του κόσμου, το συσπηρώνει, τον μαζεύει, αυξάνει τα έσοδα της ομάδας. Όλα αυτά λειτουργούν συνολικά σαν ένα τεράστιο. Μπούστη για την ομάδα, ένα σπρόξιμο, μια όθηση
0: κίνητρο.
1: Πάνω, δημιουργούν έτσι, ειδικά τον πρώτο καιρό, μια πίεση προς τα πάνω, μια καλή ατμόσφαιρα. Αλλά θα είναι πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό, αν με κάποιο τρόπο καταφέρει του χρόνου να, να μπει μπροστά και να, να πάρει ένα πρωτάθλημα πριν μπει στο Βοτανικό, έτσι, να πάει πρωταθλητή στο Βοτανικό. Αυτά βέβαια βλέπεις ότι όλα είναι. Είναι ξέρεις λεπτομέρειες είναι. Άμα δει κανείς τη σεζόν, να διαφυσβήτα η ΑΕΚ κέρδισε τον τίτλο γιατί ήταν η πιο σταθερή και η πιο αξιόπιστη ομάδα.
0: Πραγματικά.
1: Η ΑΕΚ πήρε όμως 9 βαθμούς μετά τον 92. Ο Παναθηναϊκός είχε χάσει 14 βαθμούς μετά τον 92. Δηλαδή ήταν λίγο ανάποδα, λίγο να σε θέλει λίγο η μπάλα, ρε παιδί μου. Να μην έχανε τους βαθμούς στο 93, στο 96, στο 97, στο 98 και ή να μην του έπαιρνε τον αντίπαλο σου. Μάνι μια ή άλλη θα ήταν. Μην νομίζεις ότι είναι τεράστιες διαφορές. Λίγο εδώ, λίγο εκεί. Λέγα, άκουγα σήμερα. Δεν έκανε λίγο Παναθηναϊκός δείξει τα πλοία. Πάω, έκανε μία Ολυμπιακός 2.
0: Ναι.
1: Τι κάνανε δηλαδή, ήταν μια άλλη δόση ρωτήρες και ο Παναθηναϊκός ερνόταν. Έκανε 6 παιχνίδια, τα 3 δεν τα χάσε, το 4 το χάσε στο 93. Στο 1 έπαιξε με την ΑΕΚ την πρωταθλήτρια, επέχτη λιγότερο από το 17, μέχρι το 90 φεύγα. Στο άλλο είχαν 2-0 χωρίς κίνητρο βαθμολογικό, άδεια εξέδρα το έκανε 2-2. Από τον Ολυμπιακό έχασε, αν το θέλεις και έτσι ομά, με ένα γκολ που κανονικά θα έπρεπε να μετρήσει. Μα τα κακή αγωνιστική εικόνα, αλλά ένα γκολ το οποίο αμφισβητείται και από πολλούς ανθρώπους για τη σχέση ότι αν έπρεπε να έχει μετρήσει, θα έπρεπε να μετρήσει. Και από ένα τεράστιο λάθος του Γετβάη που δεν το κάνουν στα σχολικά πρωταθλήματα. Να σου πω δηλαδή ότι ναι, μεν δεν ήταν η εικόνα του καλή όπως θα περίμενε κανείς, αλλά για μια ομάδα που δεν έχει κίνητρο. Να αρχίσει ξέρει ότι κυνηγάει με 8 βαθμούς την πιο κοντινή του ομάδα. Και που τη τράβωσε γιατί ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με την Τούμπα και από την ήττα με τον Ολυμπιακό στη λεωφόρο μετά λάθη του Γετβάη. Ουσιαστικά έχασε κάθε φορά.
0: Εκεί τελείωσε η ιστορία, ναι.
1: Εντάξει, ψυχολογικά μετά και μην ξεχνάμε ότι έπαιζε συνέχεια με μείον 8, μείον 9 παίχτες.
0: Ναι, βέβαια. Πολλούς τραυματίες, ναι.
1: Χωρίς σεντερφόρ βασικό από το ξεκίνημα. Ο άνθρωπος που επιλέξαν για βασικό σεντερφόρ έπαιξε όλα και όλα τρία παιχνίδια. Ο Πελίστρι ένα έπαιζε, 10 δεν έπαιζε. Ο Σάντσες με τους γνωστούς
0: τραυματισμούς.
1: Δηλαδή και στα play-off έχασε τον Μπακασέτα που και αυτός θα μπορούσε να γλυκάνει το παιχνίδι του. Πήρε νέα παιδιά που αργήσαν να προσαρμοστούν. Δεν είναι εύκολο να, η μετάβαση από μια ομάδα επίπεδου πανετολικού Κυψιάς να μπει σε μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει, να έχει μια ευρωπαϊκή. Δεν είναι εύκολη η μετάβαση αυτή.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά όμως τώρα είναι όλοι πιο ψημένοι. Αν είναι ο προπονητής, ξέρει πια και το περιβάλλον, ξέρει και το ομάδα του καλύτερα, ξέρει και την οτροπία μας, ξέρει και τους αντιπάλους. Από ό,τι καταλαβαίνω, διάθεση αυτή την ιδιοκτησία υπάρχει να ενισχυθεί οικονομικά το ρόστερ της ομάδας, δηλαδή να δοθούν χρήματα για να κάνει ο Παναθηναϊκός μεταγραφικές κινήσεις που χρειάζεται. Οπότε είναι καθαρά θέμα πολιτικής και επιλογής. Υπάρχουν διάφοροι που είναι γύρω από τον ιδιοκτήτη της ομάδας που ο καθένας έχει την άποψή του. Λένε ότι όπου λαλούν πολλά κοκόρια ρίχνει να ξημερώσει, ο Παναθηναϊκός έχει τον Παλτίνι, σαν γενικό. αθλητικό σύμβουλο του Αλαφούζου, έχει αθλητικό διευθυντή του Κοτσόλη, έχει τεχνικό διευθυντή του Κορώνα, έχει υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού τον Φίσα. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που μιλάνε με τον Αλαφούζο. Ο ένας μπορεί να λέει άσπρο, ο άλλος μπορεί να λέει μαύρο, ο άλλος μπορεί να το βλέπει έτσι, ο άλλος μπορεί να το βλέπει γιουβέτσι. Δεν είναι εύκολο και ο άλλος μπερδεύεται. Ακούει γνώμες από πολλούς ανθρώπους γύρω-γύρω, ο περίγυρος, ο περίφημος. Τι σου λένε, κάνουν, δείχνουν. Τέλος πάντων, δεν είναι εύκολα τα πράγματα και ο κόσμος είναι στα κάκελα και ο κόσμος περιμένει να δει κάτι. Και ο κόσμος βλέπει ότι πέφτει στα εκατομμύρια στην ομάδα και η ομάδα δεν έχει μια πολύ μεγάλη πρόοδο όσο θα αντιστοιχούσαν με αυτές τις επενδύσεις. Ναι, με δύο φορές πήγε στους 16 της Ευρώπης που είχε πολλά χρόνια να το κάνει αυτό, πάνω από 12-13 πόσο ήταν. Φέτος εντάξει πήγε πάλι όπως και πέρυσι, αλλά φέτος ήταν και Europa League και όχι Conference και γενικά είχε μια σταθερή εικόνα στο μεγάλο και μια σειρά 11 ή των αγώνων μέχρι να φτάσει στο σημείο να κερδίσει μια ισπανική ομάδα και να πάει με βαντάζ, άσχετα να πνίγηκε στην Σεβίλη με ένα γκολ στο πρώτο και στο τελευταίο λεπτό του καθυστερήσεων του πρώτου μικρόνου και εκεί τελειώσαν όλα. Αυτό που λέμε και οι στιγμές του αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Να και τρώσει τον γκολ στην πρώτη επίθεση του αντιπάλου και πριν τελειώσει το ημίχρονο για πολλωστή φορά πάλι, τρώσει τον γκολ στο 45-2. Έχει γίνει άπειρες φορές. Να δούμε πόσα γκολ έχει φάει ο Παναθηναϊκός στα τελειώματα των δύο ημιχρόνων. Είναι, και αυτό δείχνει έλλειψη προσωπικότητας.
0: Σωστό, για μένα. Σωστό.
1: Έλλειψη εμπειρίας, κλάσης, ποιότητας. Θα είσαι μια ποιοτική ομάδα, δεν θα το φας το
0: και πρόβλημα. Έλλειψη ψυχραιμίας, αν θέλει.
1: Θα το φας μια φορά, θα το φας
0: δύο φορές. Ναι,
1: έτσι. Συνέχεια στο 45-2, στο 45-2, στο 90-2.
0: Στο 90 φεύγα, ναι.
1: Και χοντρά λάθη, ατομικά λάθη, καυγαλαία λάθη. Είναι δείγμα έλλειψης ποιότητας αυτό. Mm-hmm. Σε μεγάλο βαθμό. Και άγχους και ανασφάλειας. Γιατί υπάρχει πίεση, δεν πάνε τη διαχειριστούν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Το ξέρω, να μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Μπορούμε να
0: δεν
1: μιλάμε.
0: Δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
1: 100 χρόνια δηλαδή, και άκρη να με βγάλουμε. Σε αυτά που πάω, μπορεί κάποιος να έχει κάποια άλλα επιχειρήματα διαφορετικά, σεβαστά όλα. Είναι, οι γνώμες είναι σεβαστές, γι' αυτό το λόγο και υπάρχουμε. Ο καθένας έχει την άποψή του, σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Αλλά εγώ λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους να εμπιστευτούμε τους ειδικούς, να εμπιστευτούμε τους προπονητές, να τους διαλέγουμε με προσοχή, να τους αφήνουμε να δουλεύουν. Να μην πέφτουν στα κοράκια όλοι πάνω τους, να μην τους βάζουμε στην κράτη.
0: Στην πρώτη στραβή, ναι.
1: Αυτό το πράγμα δηλαδή που γίνεται με την πρώτη στραβή, όλοι κρίνονται, οι ίδιοι τους αποθεώνουν και τους παρουσιάζουν σαν προπονητάρες, οι ίδιοι τους αποκαθιλώνουν μετά.
0: Τη μία προπονητάρες και την άλλη, πού τον βρήκαμε αυτόν.
1: Και το συνάθμα έχει πάρα πολύ
0: μεγάλη
1: σε όλο αυτό το κλίμα που περνάει στην εξέδρα και ο κόσμος είναι ανυπόμονος, είναι πάντα απαιτητικός. Στο παρά ένα είσαι προπονηταράς, στο και ένα, αν κάτι στραβώσει, δεν σε ξέρουμε, δεν σε βλέπουμε. Είναι λάθος νοοτροπίες σε πολλά επίπεδα.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να μπούμε σε μια σειρά, να πιστευόμαστε στους ειδικούς, να τους διαλέγουμε με έναν τρόπο που να εξυπηρετεί τα θέλω μας. Γιατί, αν θες να σου παίξω αυτό το ποδόσφαιρο, μην με πάρεις. Εγώ παίζω κάτι άλλο. Άκουσα από χθες το Δόνι που το έλεγε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αν θες να σου παίξω αυτό που υπηρετώ, πάρε με. Μπορώ να το υπηρετήσω. Να ξέρουμε γιατί διαλέγουμε ένα

0: 9 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη. Ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη. Τάσος Πακλατζής μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Το ραντεβού του Μιχάλη Γρηγορίου με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Άρης, τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη, πήγε για το τέλος της εβδομάδας. Έτσι, να γίνει η συνάντηση αυτή, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα ή αύριο. Αλλά από ό,τι γράφουν τελικά, θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας. Αφού ολοκληρωθούν βεβαίως, ολοκληρώθηκαν τα playoffs στη θέση 5-8.
1: Mm-hmm. Ναι, ο χρονικός ορίζοντας που θα γίνει αυτή η συνάντηση, καταρχάς δεν πρέπει να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο συνάντησης αυτό που θα γίνει. Ναι. Ήδη από ό,τι μας είπε και ο κύριος Γρηγορίου εχθές, οι δύο πλευρές έχουν έρθει κοντά. Το αξιοσημείωτο και το παράδοξο, θα έλεγα σε έναν βαθμό, της χθεσινής συνέντευξης τύπου, το έλεγα και το μεσημέρι στην εκπομπή της Ερασπορ,
0: στον Κώστα Κουκουλά, ναι.
1: Mm-hmm. Ακριβώς, ότι συνέπεσε έτσι ώστε στην ίδια αίθουσα να είναι δύο προπονητές οι οποίοι δέχτηκαν την ίδια ερώτηση ουσιαστικά. Και κοινός παρονομαστής ήταν ο Άρης. Ένας ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος, το όνομα του οποίου ακούστηκε πολύ τελευταία, ότι ενδιαφέρει τον Άρη και μάλιστα πολύ κάποιοι συνάδελφοι ή κάποια μέσα το είχαν δώσει και ως κλεισμένο το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Και το τελευταίο χρονικό διάστημα πήρε μπρος και το ενδεχόμενο αυτό πάτησε πιο δυνατά και άρχισε να αποδίδει και πράγματα το ενδεχόμενο της παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου. Τώρα, ο Νίκος Παπαδόπουλος είπε, επανέλαβε, το είχε πει και στην προηγούμενη συνέντευξή του, στο προηγούμενο παιχνίδι, ότι όλο αυτό έκανε κακό και στον ίδιο στην ομάδα. Και είναι φυσιολογικό όταν είσαι προπονητής σε κάποια άλλη ομάδα και παίζει τόσο πολύ το όνομά σου για μια ομάδα την οποία την έχει υπηρετήσει. Γιατί ο Νίκος Παπαδόπουλος σχεδόν μια πενταετία ήταν παίκτης του Άρη. Και εχθές έδωσε και μια άλλη διάσταση, ότι είμαστε και φίλοι με τον Μιχάλη. Λέει, και σίγουρα μιλήσαμε και δεν θέλω να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστό.
1: Αυτό δηλαδή στο περιθώριο των όσων συζητάμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τώρα, τι συμβαίνει. Αυτό που έχουμε ως δεδομένο είναι ότι δεν ήταν ένα πυροτέχνημα το ότι υπάρχει πιθανότητα επέκταση συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Όπως θυμάσαι, από την ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Άρη σε μια δύσκολη περίοδο, είχαμε πει ότι είναι μέχρι το καλοκαίρι και θα δούμε από το καλοκαίρι και μετά το τι θα προκύψει. Και χωρίς να ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, οι περισσότερες πιθανότητες και ακόμα και εκείνη την εποχή, αλλά και έπειτα, όταν προχωρούσαν οι αγωνιστικές, αυτό έδειχναν. Δηλαδή, η συνεργασία να ολοκληρώνεται με την. Με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Mm-hmm. Τώρα, προκύπτουν κάποια πράγματα. Η καλή παρουσία του Άρη στα play-off, το 5 νίκες μια ισοπαλία, και έχουν αλλάξει πράγματα με τον Γρηγορίου.
0: Η πέμπτη θέση, ναι, αν θέλεις, που ήταν και ο minimum στόχος, έτσι, που δεν δίνει βεβαίως το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά τουλάχιστον περισσώζει τα προσχήματα, μπορώ να πω εγώ. Είναι γόητρο.
1: Το είπες πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς είναι. Τίποτα περισσότερο. Γιατί ο φετινός Άρης δεν κρίθηκε και δεν κρίνεται, ούτε θα κρυφθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, μιλώντας για αυτήν την περίοδο, από το τι έκανε στο 5-8 μετά τη δεύτερη αγωνιστική. Τα παιχνίδια δεν είχαν ουσιαστικά, ήταν επίσημα ασφαλώς και ήταν σημαντικά για κάθε ομάδα που παίζει για τη φανέλα της, την ιστοροφημία της και την θέση κατάταξης, αλλά δεν έδινε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό. Ας το έχουμε στο μυαλό μας, όχι ότι ήταν το θέσπατο αυτό, mm-hmm. αλλά ο Άρης με όποιον και να παίζει, ακόμα και φιλικό θέλει να κερδίσει, έτσι δεν το συζητάμε. Yeah. Αυτό το πράγμα είναι το DNA της ομάδας αυτού. Δεν θα πω ότι ήταν αδιάφορο τα παιχνίδια, γιατί δεν ήταν αδιάφορο για τον Άρη. Ο Άρης τα ήθελε τα παιχνίδια και τα κυνήγησε για να πάρει έστω την πέμπτη θέση.

0: αλλά μόνο για να σώσει το γοητρό του. Και το ζητούμενο είναι το τι είδαμε από τον Άρη σε όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε, δηλαδή να δούμε τη μεγάλη εικόνα και όχι να απομονώσουμε την πέμπτη θέση. Η πέμπτη θέση ήρθε ως μίνιμουμ, ως το μίνιμουμ των δυνατοτήτων που έχει αυτή η ομάδα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είχε πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από όλες τις ομάδες τις υπόλοιπες του 5-8.
1: Έτσι, έχει
0: το πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ελλάδα. Γιατί δεν μιλάμε για ένα μπάτζετ το οποίο είναι αμεληταία ποσότητα. Mm-hmm. Είναι χρήματα και αυτά.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αρκετά χρήματα.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, η χρονιά πέρασε, δεν ήταν καλή. Το έχουμε αναλύσει, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ότι ξεκίνησε στραβά, δεν ίσχυσε ποτέ, δεν στράβωσε από την αρχή, δεν ίσχυσε ποτέ, έφτασε σε μια χρονική περίοδο που τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι ακόμα χειρότερα, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυθμένοντας μπήκε ο Άρης στο 5-8,
1: σωστά.
0: Δεν ξεχνάμε και αυτό, και με Γρηγορίου, πρέπει να το πούμε και αυτό, για να δώσουμε όλη τη διάσταση, ότι ο Άρης βελτιώθηκε και δεν βελτιώθηκε στα play-off. Με Γρηγορίου. Ο Άρης βελτιώθηκε και στα παιχνίδια, τα τελευταία παιχνίδια, τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας. Mm-hmm. Μπορεί να μην κέρδιζε τότε, μπορεί να μην είχε τα αποτελέσματα.
1: Αλλά είχε καλύτερη εικόνα σαν ομάδα, ναι.
0: Είχε καλύτερη εικόνα, είχε μια συνοχή. Ο Γρηγορίου πέρασε, μπήκε σε μια διαδικασία να αλλάξει πρόσωπα,
1: ναι.
0: Έδωσε χρόνο σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν τον είχαν, αλλά είχε και μια εξέλιξη στη διάρκεια που κόστησε στον Άρη, την είχε με το μέρος του. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν είχε τις απουσίες που είχε για παράδειγμα ο Μανώλο Χιμένεθ.
1: Ναι.
0: Είχε φτάσει να παίζει με 8 και με 10 και με 6 και με 7 απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ο Γρηγορίου είχε περισσότερες επιλογές. Θα μου πεις, αυτό έχει να κάνει και με τον προπονητή πολλές φορές, το πόσο πιέζει κάθε παίχτη να παίξει,
1: ναι.
0: Για να βγουν οι τραυματισμοί, να υπάρχουν, να μην υπάρχουν τραυματισμοί στους τραυματισμούς, υποτροπές,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι. Τάσο, ολοκλήρωσε ό,τι, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, τελειώνει και η εκπομπή.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, απλά το θέμα του Άρη είναι πολυδιάστατο, γιατί είναι και το διοικητικό, είναι και το προπονητικό, είναι πολλά,
1: ναι.
0: Πράγματα που πρέπει να τρέξουν αυτή την περίοδο. Θα συζητήσουμε αύριο, εφόσον και εσύ το θέλεις, για...
1: αύριο θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο να πούμε, ωραία. Πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Ωραία. Απλά επαναλαμβάνω, για να έρθω και να κλείσω τον κύκλο της κουβέντας, να έρθω σε αυτό που με ρώτησες στην αρχή, δεν είναι το ραντεβού. Οι επαφές υπάρχουν, όλα δείχνουν ότι ο Γρηγορίου μένει στον Άρη. Αυτό κρατάμε.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι το πότε θα ανακοινωθεί. Εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, έτσι.
1: Ναι,
0: εκτός,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Να αλλάξουν άρτιντα.
1: Δραματικά τα γεγονότα, ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Τάσο Μπακλάτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Ματίνα Κανελοπούλου και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Έρας Σπόρο, Δημήτρης Γιαχανατζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Έρας Σπόρο. Έρχεται ο Άγγελος Θήμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 10, καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ένα το λεπτό, Arsenal Burnley 0-0. Είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι μιας από τις διεκδικήτριες του τίτλου στην Premier League. Η άλλη είναι η Manchester City. Θυμίζω στη βαθμολογία, μετά από 36 αγώνες, Arsenal 79, Manchester City 77, 2 οι βαθμοί. Συν 42 για την Arsenal, συν 43 για τη Manchester City. Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Μαγκαλιάες, Καλαφιόρι, Έντεγκαρτ, Ράις, Έζε, Σάκα, Τροσάρ και Χάβερτς. Η 11 πρώτη για την Arsenal, Βάις, Βόκερ, Εστέβε, Πίρες, Λουίς, Τσανούα, Μεϊμπρί, Άντονι, Φλέμινγκ. Η 11 για την Μπέρνλι, την Μπέρνλι που έχει ήδη υποβιβαστεί. Λοιπόν, αυτά γίνονται στην Αγγλία. Τώρα εμείς να έρθουμε στα δικά μας. Εχθές ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, το ξέραμε. Και πλέον έχουν βγει και τα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. 5 γιατί και όφη θα αγωνιστεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ως κάτοχος του κυπέλου. Κοντά μας είναι ο Ανδρέας Δημάτος, ο οποίος θα μας κάνει πλήρη ανάλυση για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και το τι ισχύει αυτή την ώρα. Ανδρέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα στους ακροατές της Era Sport στην Αθήνα.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα και να μας αναλύσεις, όπως μόνο εσύ ξέρεις, τι ακριβώς ισχύει για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αυτή την ώρα. Και αν μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή τελειώνοντας και κάποια άλλα πρωταθλήματα.
1: Λίγες οι αλλαγές πλέον. Εντάξει, αυτό που απομένει με την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων είναι να έχουμε τον τελικό χάρτη έτσι, υποψήφιων αντιπάλων όσον αφορά κυρίως το Europa League και το Conference League. Έχω την εντύπωση ότι στο Champions League, τόσο για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο μονοπάτι των πρωταθλητών, το Champions Path, όσο για τον δεύτερο Ολυμπιακό στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, στο League Path, λίγο πολύ τα πράγματα είναι γνωστά πλέον από πλευράς ομάδων, γιατί τους πρωταθλητές στα περισσότερα έτσι, επίδικα πρωταθλήματα που μας ενδιαφέρουν, με πάρα πολλές ανακατατάξεις φέτος και πάρα πολλές εκπλήξεις σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κυρίως από την 10η θέση της βαθμολογίας UEFA και κάτω, γι' αυτό έχει διαμορφωθεί ένας έτσι ιδιόμορφος χάρτης. Όσον αφορά τα 5 ελληνικά εισιτήρια, για να μην κουράζουμε και τους φίλους ακροατές, όπως γνωρίζαμε από την αρχή το πώς θα δοθούν, δεν ξέραμε το σε ποιους θα δοθούν. Στην ουσία θα ξεχώριζα τα τρία έτσι πιο προνομιούχα εισιτήρια για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, για τον δεύτερο Ολυμπιακό, αν και ξεκινάει από τον δεύτερο προγραμματικό, και για τον κυπελούχο Όφη, και είναι πιο δύσκολη η δουλειά για τον τρίτο ΠΑΟΚ με το μη προνομιούχο εισιτήριο για το Europa League, αλλά και για τον τέταρτο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει και την πιο δύσκολη υποχρέωση, όχι από πλευράς υποψήφιων αντιπάλων, γιατί και στους τρεις προγραμματικούς του γύρου θα είναι ισχυρός, όχι από πλευράς δυναμικότητας ή ανταγωνιστικότητας των υποψήφιων αντιπάλων του, αλλά
0: πρέπει να κάνει τρεις προκλήσεις, αλλιώς χαιρετάει την Ευρώπη.
1: Ακριβώς της υποχρέωσης αυτού του 3-3, που δεν είναι έτσι μια καθημερινότητα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα για όποιον μελετάει τα στατιστικά της.
0: Ανδρέα, τι θα έλεγες, να τα δούμε ένα-ένα ξεχωριστά, αρχίζοντας από την ΑΕΚ, ξεχωριστά για την κάθε ομάδα.
1: ΑΕΚ. Να τα δούμε ένα-ένα. Η ΑΕΚ λοιπόν, play-off Champions League, αυτό σημαίνει ένας προκριματικός γύρος, τον οποίο αν τον περάσει παίζει League Phase Champions League, αν αποκλειστεί έχει μίνιμουμ εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League. Η ΑΕΚ έχει τον έκτο αυτή τη στιγμή καλύτερο συντελεστή από τους 42 ομάδες που μετέχουν σε αυτήν την προκριματική διαδικασία. Η ΑΕΚ βεβαίως είναι μαζί με άλλες τρεις ομάδες, την πρωταθλήτρια Σκωτία Celtic, την πρωταθλήτρια Νορβηγίας Viking και την πρωταθλήτρια Αυστρίας LASK, οι μόνες σίγουρες τέσσερις των 10 ομάδων που θα διαγωνιστούν στα play-off για τα 5 εισιτήρια, και είναι οι μόνες σίγουρες γιατί ξεκινούν από τα play-off, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες που μπορούν να έρθουν στα play-off θα έχουν μίνιμουμ να προκριθούν από τον δεύτερο και τον τρίτο προκριματικό γύρο.
0: Η ΑΕΚ μπαίνει ισχυρή στην κλήρωση.
1: Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι οριακά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ανίσχυρη, δηλαδή αν κάτι δεν άλλαζε και αν όλες οι ομάδες προκρίνονταν με βάση τους συντελεστές και έφταναν μέχρι τα και έφταναν μέχρι τα play-off. Αυτή τη στιγμή οι πέντε ομάδες με τον καλύτερο συντελεστή είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Σέλτικ, η Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Λεχ Πόζναν. Και αμέσως μετά ακολουθεί η ΑΕΚ, η Τσέλια, η Ομόνια, η ΛΑΣΚ, η πρωταθλήτρια Αυστρίας και η Βίκινγκ, η πρωταθλήτρια Νορβηγία.
0: Ανάλογα τις καραμπόλες που θα γίνουν, Ανδρέα, υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ να μπει στην κλήρωση στους ισχυρούς?
1: Έχει πιθανότητα, δεν είναι θέμα καραμπόλας, είναι το εξής.
0: Καραμπόλες, λέω, πέντε... πιθανότητες, ομάδες κλπ.
1: Ναι. Από τους πέντε υποψήφιους ισχυρούς αυτή τη στιγμή, βάσει την τελεστή που σας ανέφερα, μόνο η Celtic είναι δεδομένα, θα είναι δεδομένα ισχυρή στα play-off της Champions League. Και αυτό γιατί ο Ερυθρός Αστέρας, η Δυναμό Ζάγκρεμ, η Σλόβαν Μπρατισλάβα, η πρωταθλήτρια Σλοβακίας και η Λεχ Πόζναν, η πρωταθλήτρια Πολωνίας, για να φτάσουν μέχρι τα play-off θα πρέπει να έχουν κάνει δύο προκρίσεις. Αν υπάρξει λοιπόν ένας αποκλεισμός από αυτές τις τέσσερις ομάδες στον δεύτερο προκριματικό του Champions League και όχι στον τρίτο, γιατί η κλήρωση για την ΑΕΚ θα γίνει πριν διεξαχθούν οι αγώνες του τρίτου προκριματικού. Αν λοιπόν υπάρξει ένας αποκλεισμός εκεί, αυτόματα η ΑΕΚ θα βρεθεί στους ισχυρούς του Champions Path, του Champions League. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, δεν έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι το καθοριστικό για την ΑΕΚ. Υπάρχουν ομάδες, ειδικά στο φετινό μονοπάτι των πρωταθλητών, δεν υπάρχουν έτσι το ισχυρό μπλοκ ομάδων στους ισχυρούς, χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι ο Ερυθρός Αστέρας ή η Δυναμό Ζάγκρεμ ή η Celtic για παράδειγμα είναι ομάδες που τις λες εύκολες. Όμως δεν είναι τα μεγαθύρια όταν μπροστά σου υπάρχει πρόκληση να μετάσχει στο Champions League και κυρίως όταν υπάρχει μπροστά σου ο χρόνος μέχρι τα τέλη Αυγούστου για να προετοιμάσεις την ομάδα σου πολύ καλύτερα από ό,τι η ΑΕΚ το έκανε φέτος που ξεκινούσε ένα μήνα νωρίτερα.
0: Η ΑΕΚ νομίζω στην ΑΕΚ δεν θα άρεσε ο τίτλος που κατέκτησε η Celtic την τελευταία στιγμή στη Σκωτία.
1: Εντάξει, δεν θα έρθει, αλλά απ' την άλλη, για να είναι η ΑΕΚ τόσο ψηλά αυτή τη στιγμή με μια καλή χρονιά στο πενταετή συντελεστή της, τη φετινή που έκανε στο conference, για να είναι τόσο ψηλά σε συντελεστή στις 42 πρωταθλήτριες από την 11η μέχρι την 55η θέση, στην ουσία την εξυπηρέτησαν 10 από τα 11 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, από τα οποία τα λεγόμενα φαβορή είχαν καλύτερο συντελεστή από την ΑΕΚ. Έκανε το 10 στα 11, θα ήταν δύσκολο να γίνει και το 11 στα 11. Μιλάμε τώρα για το τι έχει γίνει. Ρουμανία.
0: Στο 89 έγινε, Ανδρέα. Στο 89 έγινε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παραλίγο να γίνει και αυτό.
1: Okay.
0: Λοιπόν, να φύγουμε, να αφήσουμε την ΑΕΚ και να πάμε στο δευτεραθλητή Ολυμπιακό. Δεύτερος προκριματικός γύρος του Champions League και υπό προϋποθέσεις, τις οποίες θα μας πεις, μπορεί και στον τρίτο. Σωστά.
1: Δύο προϋποθέσεις είναι αυτές. Ακριβώς έχουν να κάνουν και οι δύο προϋποθέσεις με την Aston Villa, η οποία αν κατακτήσει το Europa League την Τετάρτη, την προσεχή Τετάρτη μεθαύριο στην Κωνσταντινούπολη, και μετά από τέσσερις μέρες διατηρήσει την τέταρτη θέση που έχει αυτή τη στιγμή στην Premier League, τότε θα υπάρξει rebalancing για τον κάτοχο στο Europa League. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι η Aston Villa, που ούτως ή άλλως θα έχει, αν είναι τέταρτη στην Αγγλία, θέση απευθείας στο Champions League από την Premier League, τη θέση του κατόχου θα την καλύψει από το League Pass του Champions League η Sporting Λισαβόνας, η οποία φεύγει από τον προκριματικό των μη πρωταθλητών στον οποίο μετέχει ο Ολυμπιακός, και για να καλυφθούν, εδώ πάμε στις καραμπόλες, για να καλυφθούν τα κενά, ο Ολυμπιακός και η Bodo Glimt, οι δύο ομάδες με τον καλύτερο συντελεστή από τον δεύτερο προκριματικό, θα ανέβουν αυτόματα στον τρίτο προκριματικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, αλλά και για την Ελλάδα, αν γίνει, γιατί πολύ απλά αυτό θα σημαίνει, και θα το ξέρουμε στο τέλος της εβδομάδας, ότι τα τρία από τα πέντε φετινά ελληνικά εισιτήρια για την Ευρώπη, μετά από πάρα πολλά χρόνια, θα έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
0: Ακόμα και για την ΑΕΚ στο Europa, για τον Ολυμπιακό, ίσως στο Conference, αν και εφόσον.
1: Για τον Ολυμπιακό στο Europa. Γιατί στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, οι τέσσερις. Στον τρίτο προκριματικό μετέχουν 8 ομάδες. Οι τέσσερις προκρίνονται για τα play-off για τα δύο εισιτήρια στην League Phase. Οι τέσσερις αποκλεισμένες ομάδες του τρίτου προκριματικού του Champions League, αν είναι ο Ολυμπιακός αποκλεισμένος και δεν φτάσει μέχρι τα play-off του Champions League, δεν πάνε στα play-off του Europa League, αλλά πάνε απευθείας στη League Phase του Europa League. Δηλαδή στα τέλη, αν ο Ολυμπιακός για παράδειγμα ξέρει τώρα ότι είναι στο τρίτο προκριματικό του Champions League στο League Pass, ή αν το καταφέρει στα τέλη Ιουλίου και προκριθεί από τον δεύτερο στο τρίτο προκριματικό, θα γνωρίζει ότι minimum έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή στη League Phase του Europa League.
0: Άρα μιλάμε για
1: άκυμα, γι' αυτό αυτό το εισιτήριο είναι εξαιρετικά προνομιούχο. Δεν είναι αυτό που λέμε είναι για το Champions League, ενώ ο ΠΑΟΚ που είσαι τρίτος πάει στο Europa, ενώ ο Ολυμπιακός πάει στο Champions League. Είναι για αυτή ακριβώς συγκυρία.
0: Άρα λοιπόν, Ανδρέα, έχουμε ΑΕΚ και Ολυμπιακό με μίνιμουμ συμμετοχή αυτή την ώρα στο Europa.
1: Αν ο Ολυμπιακός, αν γίνει rebalancing ή αν ο Ολυμπιακός περάσει τον τρίτο προκριματικό. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν το έχει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν έχουμε την Άστον Βίλα ούτε κάτοχο Europa, ούτε σίγουρα τέταρτη στην Αγγλία.
0: Λοιπόν, φεύγουμε και από τον Ολυμπιακό.
1: Αν ο Ολυμπιακός, σε πάση περιπτώσει ξεκινήσει κανονικά από τον δεύτερο προκριματικό, θα είναι ισχυρός, όπως θα είναι και αν, και αν ξεκινήσει ή αν συνεχίσει στον τρίτο, θα είναι ισχυρός μαζί με την Bodo Glimt, την δευτεραθλήτρια Νορβηγίας και τη Fenerbahçe από την Τουρκία, και οι τρεις υποψήφοι αντίπαλοι του θα είναι η Sturm Graz σίγουρα, η Hart σίγουρα και η δεύτερη ομάδα της, του πολωνικού πρωταθλήματος που με τα τωρινά δεδομένα είναι η Górnik Zabrze.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στον τρίτο της παρέας, τον ΠΑΟΚ.
1: Τρίτος παρέας ΠΑΟΚ με το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για το Europa League, γιατί το πρώτο ο ΠΑΟΚ το έχασε χάνοντας το κύπελλο Ελλάδος στον τελικό με τον Όφη. Έχει λοιπόν το δεύτερο εισιτήριο της χώρας στο Europa League. Φέτος υπάρχει αυτή η διαφορά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό έχει μπερδευτεί και ο κόσμος. Τα εισιτήριά μας δεν είναι 2-1-2 στις τρεις διοργανώσεις, αλλά είναι 2-2-1. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει το δεύτερο εισιτήριο στο Europa League, ξεκινώντας από τον δεύτερο προκριματικό. Θα μάθει και αυτός αντίπαλο, τον πρώτο του αντίπαλο, στις 17 Ιουνίου. Θα παίξει στις δύο τελευταίες πέμπτες του Ιουλίου τον δεύτερο προκριματικό. Για να παίξει στο Europa League πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις σε τρεις προκριματικούς γύρους. Αν χρησιμοποιήσει έτσι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας ενός αποκλεισμού, θα διεκδικήσει την συμμετοχή του στη League Phase του Conference League. Ο ΠΑΟΚ δεδομένα θα είναι ισχυρός και στους τρεις προκριματικούς του γύρους στο Europa League. Η οποία προκριματική διαδικασία του Europa έχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά κυρίως τον τρίτο προκριματικό, εκεί όπου ξεχωρίζει στο format. Γίνεται ένα ξεχωριστό μονοπάτι για τις ομάδες που έρχονται αποκλεισμένες από τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Αυτές μπαίνουν ξεχωριστά στη διαδικασία, οπότε μικραίνει ο αριθμός των ομάδων που μετέχουν στον τρίτο προκριματικό. Είναι 14, 7 ισχυρές και 7 ανίσχυρες. Εκεί το ξύμορο είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρει στο δρόμο του πολύ πιο έτσι ανταγωνιστικό, πολύ πιο δυνατό αντίπαλο σε σχέση με τους υποψήφιους αντιπάλους του στα play-off του Europa, προχωρώντας ένα γύρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να προχωρήσει οπωσδήποτε από το δεύτερο στον τρίτο προκριματικό. 100%.
1: Ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να κάνει δύο προκρίσεις, ναι, για να παίξει σε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Ναι. Με τρεις προκρίσεις παίζει η Europa, με δύο προκρίσεις στις τρεις παίζει η Conference. Αν κάνει μόνο μία πρόκριση, το οποίο είναι απευθέω και δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τα αποτελέσματά του στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια θα κινδυνεύσει, γιατί θεωρώ ότι και ο δεύτερος προκριματικός του θα είναι έτσι βατός. Όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν με το πόσο έτοιμες θα είναι οι ομάδες μας. Μιλάμε για δύο μήνες από τώρα, έτσι. Μιλάμε για δύο μήνες.
0: Αλλά μιλάμε και για καλοκαιρινά είναι επίσημα παιχνίδια που κρύβουν μεγάλες παγίδες και το έχουμε δει και στο παρελθόν.
1: Πάντα. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει δείξει πολύ καλή προσαρμογή και τα προηγούμενα χρόνια σε αυτήν την προκριματική διαδικασία, με αρκετή συνέπεια, και στις τελευταίες 4-5 συμμετοχές του έχει ένα τέτοιο κάζο. Που θυμάμαι τουλάχιστον εγώ τώρα πρόχειρα στο Conference League από την Λεύσκη Σόφια στην Βουλγαρική. Στα υπόλοιπα τα τελευταία χρόνια ήταν απόλυτα συνεπής ο ΠΑΟΚ στην παρουσία του.
0: Λοιπόν, πάμε και στον τέταρτο της παρέας, Παναθηναϊκό, και θα ακολουθήσει ο κυπελούχος Όφη. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν τερμάτισε τέταρτο στο μίνι πρωτάθλημα των play-off. Από εκεί και παίρνει το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό του Conference. Αυτό, Ανδρέα, σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει με λίγα λόγια τρεις προκρίσεις για να αγωνιστεί στη League Phase του Conference.
1: Ακριβώς. Τρεις προκρίσεις σε τρεις προκριματικούς γύρους. Να περάσει από τον δεύτερο στον τρίτο, από τον τρίτο στα play-off και από τα play-off να περάσει να αποκριθεί στη league phase του Conference League. Τρεις προκρίσεις σε τρεις προκριματικούς και ο Παναθηναϊκός θα μάθει τον πρώτο του αντίπαλο στις 17 Ιουνίου στην Νιόν και ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις δύο τελευταίες πέμπτες του Ιουλίου τα πρώτα του παιχνίδια για τον δεύτερο προκριματικό και ο Παναθηναϊκός θα είναι ισχυρός όπως και ο ΠΑΟΚ και στους τρεις προκριματικούς γύρους του Conference League. Μάλιστα στους δύο πρώτους προκριματικούς που θα παίξει τον δεύτερο και στον τρίτο ο Παναθηναϊκός έχοντας φτιάξει πλέον τον ευρωπαϊκό του συντελεστή τα δύο τελευταία χρόνια που έχει καλές παρουσίες από ό,τι πρόσεχα θα έχει τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο καλύτερο συντελεστή όλων των ομάδων που θα μετέχουν σε αυτούς τους προκριματικούς γύρους αλλά και στα play-off δεν έχει κανέναν απολύτως κίνδυνο ο Παναθηναϊκός να μην είναι ισχυρός. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά. Με λίγη τύχη μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα γιατί όπως πολύ σωστά ανέφερες υπάρχουν και ομάδες οι οποίες μπορεί να μην σου γεμίζουν το μάτι ως θεωρητικά ανίσχυρες γι' αυτό και η UEFA δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο χρησιμοποιεί τον όρο seeded και non-seeded δηλαδή στην ουσία καταταγμένες ομάδες βάσει του συντελεστή του ναι όσο αδόκιμος και αν είναι και μη καταταγμένες όσο αδόκιμος και αν είναι ο όρος που χρησιμοποιώ δεν μιλάει ότι αυτές που, είναι, που έχουν καλό συντελεστή ντε και καλά είναι ισχυρές και οι άλλες είναι του πεταματού αλλά καλός ή κακός και στο Conference League ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον κίνδυνο και δεν θα κληθεί να κάνει κάποια υπέρβαση όπως πριν από δύο χρόνια το προπέρσινο καλοκαίρι που στα play-off του Conference League έπρεπε να αποκλείσει ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης την γαλλική Lens αν θυμάμαι καλά για να βρεθεί στη league phase του Conference League Lens ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι Marseille που έπαιξε τα προηγούμενα καλοκαίρια ακόμα και Dnipro Ajax, Σαχτάρ δεν θα βρει στο δρόμο του για να κάνει αυτές τις τρεις προκρίσεις.
0: Λοιπόν, πάμε και στον κυπελούχο Όφη, ο οποίος πήρε το προνομιούχο εισιτήριο του Europa League.
1: Ακριβώς, πήρε το προνομιούχο εισιτήριο του κυπελούχου Ελλάδος, που του δίνει την συμμετοχή στα play-off του Europa League. Είναι το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο με τα τωρινά δεδομένα που έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή, γιατί είτε όχι θα τα καταφέρει στα play-off του Europa και θα αγωνιστεί στη league phase του Europa League, είτε δεν θα τα καταφέρει, θα είναι και ανίσχυρο στην κλήρωση και μπορεί να έχει και έτσι ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο για τα δεδομένα του και για τα δεδομένα της έλλειψης ευρωπαϊκών παραστάσεων τα τελευταία χρόνια. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση ο Όφη έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του στη league phase του Conference League, το minimum, το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη δεν πρόκειται και δεν θα πρέπει να φέρει καμία απολύτως απογοήτευση στον Όφη, ίσα ίσα που ακόμα και η ΑΕΚ φέτος μετά από κάποια χρόνια με σημαντικές έτσι, ευρωπαϊκές απώλειες και αποτυχίες ήταν πολύ καλό που η προσαρμογή της στα νέα δεδομένα των Ευρωπαϊκών Διασυνδικών Διοργανώσεων έγινε μέσω του Conference League πόσο δε μάλλον για τον ακόμα πιο εντός εκτός αγωγικών άπειρο Όφη που θα είναι και για εκείνο ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι στο Conference League αν επαναλαμβάνω δεν τα καταφέρει στα play-off του Europa που είναι λογικό να έχει την φιλοδοξία και την προσμονή ότι μπορεί να τα καταφέρει και να ξεκινήσει με το δεξί τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Όφη Play-off Europa τις δύο τελευταίες πέμπτες του Αυγούστου και κλήρωση για τον Όφη ο Όφη όπως και η ΑΕΚ η πρώτη κλήρωση που τους αφορά είναι η τρίτη του καλοκαιριού η κλήρωση των play-off στις 3 Αυγούστου και πάλι στη Μιόν.
0: Ωραία. Και
1: αλλά η ΑΕΚ και ο Όφη αυτή τη στιγμή έχουν εξασφαλισμένη θέση και στο Grimaldi Forum του Μονακό στα τέλη Αυγούστου. Απλώς δεν μπορούν να ξέρουν αυτή τη στιγμή αν η συμμετοχή τους θα είναι στο Champions ή στο Europa League για την ΑΕΚ, στο Europa ή στο Conference League για τον Όφη.
0: Και η τελευταία ερώτηση που έχω να σου κάνω, Ανδρέα, είναι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα διεξαχθούν με το ίδιο φορμάτ όπως και πέρυσι.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι
0: δεν αλλάζει τίποτα.
1: Λάθος. Είναι ο τρίτος, είναι η τρίτη χρονιά της τρέχουσας της τριετίας του νέου φορμάτ.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν 8 αγωνιστικές για όσους μπουν στη League Phase του Europa και του Champions League και 6 για το Conference League, σωστά?
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, κάποια διαφοροποίηση σε αυτό. Υπάρχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τις ομάδες μας. Με πάρα που μπορεί να έχει περάσει τα ψηλά, μπορεί έτσι ορισμένες φορές να γκρινιάζουμε, μπορεί έτσι περισσότερο να μας απασχολεί η εντός των τυχών τοξικότητα και ο ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων. Αλλά αυτό που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι τα τρία τελευταία χρόνια. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι ελληνικοί σύλλογοι, έτσι, γιατί εκεί μετρούν, έχουν τρεις απόλυτα επιτυχημένες σεζόν με βάση τα συγκρίσιμα έτσι, μεγέθη και με βάση τα νούμερα, τα στατιστικά, όχι ότι πιστεύει ο καθένας. Τρεις απόλυτα επιτυχημένες σεζόν στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα ήταν δεδομένα στο top 10 της βαθμολογίας της UEFA, αν δεν είχαμε ακόμα και αν δεν κουβαλάμε ακόμα στην πενταετία μας την καταστροφική σεζόν πριν από 4 χρόνια που κάναμε όσους βαθμούς κάναμε φέτος στον πρώτο προκριματικό που έπαιξαν οι ομάδες μας. Μιλάμε τώρα για μια συγκομιδή 2.000 βαθμών και φέτος κάναμε, ξέρω εγώ, 14, για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε στο περίπου. Και η προοπτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τις ομάδες μας για να κάνουμε αυτό το καλοκαίρι να γίνει το 5-5, ειδικά αν ξεκινήσουμε με 3-5 βεβαιωμένο, αυτή τη στιγμή έχουμε 2-5 σίγουρο, μπορεί να γίνει 3-5 από την Άστον Βίλα με τον Ολυμπιακό και να θέλουμε 2 προκρίσεις. Η προοπτική που υπάρχει για 5-5 από τον Σεπτέμβριο, από το κυρίως μενού των Ευρωπαϊκών Διασυλλογικών Διοργανώσεων, το κυρίως μενού και των τριών κυπέλων, μπορεί να μας κάνει και αισιόδοξη.
0: Ανδρέα, μία άνω τελεία, σε παρακαλώ. Μία άνω τελεία, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμετακίνητος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του στη New York Post ο Αμερικανός Πρόεδρος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε καμία υποχώρηση απέναντι στην Ιρανική πλευρά. «Ξέρουν τι έρχεται σύντομα», είπε, στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Στη σύλληψη 44χρονου Μεδαπού για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου αλιέα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη 22χρονος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από παρέα 6 νεαρών. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν τη σκηνή με το κινητό. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο, προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8. Λοιπόν, κοντά μας συνεχίζει να βρίσκεται ο Media Consultant της UEFA, ο κύριος Ανδρέας Δημάτος. Ανδρέα, θέλω να εξηγήσεις στον κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα τι σημαίνει να έχουμε 5 ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα και να συνεχίζουν, δηλαδή να είναι στην ανάλογη league phase της διοργάνωσης που συμμετέχουν.
2: Σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι εφόσον οι βαθμοί που κατακτάει κάθε χώρα από κάθε παιχνίδι, από κάθε πρόκριση, δηλαδή στην κυρίως φάση των ευρωπαϊκών κυπέλων, 2 βαθμοί ή 2.000 βαθμοί νίκη, 1.000 ισοπαλία, τα μπόνους, όλα αυτά διαιρούνται δια των χωρών που παίρνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δηλαδή είτε έχουμε 5 ομάδες σε league phase είτε έχουμε 2 ομάδες ομιγέννητο σε league phase, οι βαθμοί που θα κατακτούμε φέτος στα κύπελα Ευρώπης θα διαιρούνται δια του 5. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ καλύτερη κατάσταση όταν έχεις συγκεντρώνεις βαθμούς από 5 ομάδες να διαιρούνται σωστά δια του 5, από ότι για παράδειγμα σε σχέση με την περσινή σεζόν που όλοι οι βαθμοί που κατακτούσαν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ διαιρούνταν δια του 5, ενώ δεν είχαμε την βοήθεια βαθμών από τον Άρη που αποκλείστηκε από τον δεύτερο προκριματικό, αν δεν κάνω λάθος, του, αν θυμάμαι καλά, του Conference League. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, μπορεί να δώσει μια πολύ σημαντική όθηση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να θυμίσω ότι τα 3 τελευταία χρόνια η Ελλάδα τερμάτισε όσον αφορά τη βαθμολογία της κάθε σεζόν στην 1η, στην 9η και φέτος στην 8η θέση στην ευρωπαϊκή βαθμολογία στο UEFA ranking. Φέτος για παράδειγμα η χώρα μας τερμάτισε πιο ψηλά από πολύ σημαντικές χώρες στην 8η θέση. Και αν συνεχιστεί αυτό, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι θέμα χρόνου η επιστροφή της χώρας μας στο top 10 της Ευρώπης, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με πρεστής και κύρος, αν μη τι άλλο έχει να κάνει και με τη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού πρωταθλήματος, όταν για παράδειγμα θα ξέρουμε ότι ο πρωταθλητής Ελλάδος μετά από πάρα πολλά χρόνια θα έχει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League, δηλαδή το πρωτάθλημα Ελλάδος σαν διοργάνωση, σαν βαρύτητα
0: αναβαθμίζεται πλήρως.
2: Ακριβώς. Και έχουν τη δυνατότητα οι ελληνικές ομάδες να το πετύχουν, διότι αν εξαιρεθεί η σεζόν 2024, όταν για να βρεθούμε στην ένατη θέση βαθμολογίας του UEFA ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο να κατακτά μια ελληνική ομάδα ευρωπαϊκό κύπελο, αλλά τα επόμενα 2 χρόνια που η συγκομιδή βαθμών ήταν υψηλότερη και το 25 σε σχέση με το 24 και φέτος το 26 σε σχέση με το 25, χωρίς να γίνει κάποια φοβερή υπέρβαση, απλώς ποια είναι η διαφορά των τελευταίων δύο ετών, ότι υπάρχει προσφορά βαθμών στο σακούλι του ελληνικού συντελεστή πλέον από όλες τις κατά τεκμήριο κορυφαίες ομάδες της χώρας. Μακάρι σε αυτή την τετράδα που φέτος θα πήγε πάρα πολύ καλά από πλευρά συγκομιδής βαθμών, ο κατά σειρά ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, να υπάρξει ανάλογη έτσι συγκομιδή και ανάλογη προσφορά βαθμών από ομάδες όπως ο Όφη, ο Άρης και οποιαδήποτε άλλη ομάδα διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, όπως το έκανε για παράδειγμα φέτος με αξιώσεις η ομάδα του Λεβαδιακού.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι έχουμε πέντε ομάδες και ευχή μας αυτές τις πέντε ομάδες να τις δούμε να αγωνίζονται σε βάθος των διοργανώσεων που συμμετέχει η καθεμία. Ανδρέα Δημάτο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά που μας έδωσες τα φώτα σου για το τι ισχύει αυτή τη στιγμή για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια στις ομάδες τις ελληνικές που τα κέρδισαν.
2: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, κοντά μας ήταν ο Media Consultant της UEFA, ο κύριος Ανδρέας Δημάτος, ο οποίος μας εξήγησε τι ακριβώς ισχύει με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια των ομάδων μας αυτή τη στιγμή και πώς με τη συμμετοχή πέντε ομάδων στις League Phase των διοργανώσεων που θα συμμετέχουν, μπορεί αυτό να κάνει καλό στο ελληνικό, όχι μπορεί, θα κάνει σίγουρα καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα αναβαθμιστεί αρκετά το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς θα μπει στην κορυφαία δεκάδα της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει απευθείας εισιτήριο στη League Phase για τον εκάστοτε πρωταθλητή.

Ο Kai Havertz με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής μετά το corner του Σάκα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 37, Arsenal Burnley 1-0.

Η Arsenal συνεχίζει να προηγείται από το 37 με την κεφαλιά του Havertz μετά το corner του Σάκα με 1-0 της Burnley. Είμαστε στο 41ο λεπτό. Αποτέλεσμα που σημαίνει αυτή την ώρα η Arsenal δίνει το 37ο της παιχνίδι και στη βαθμολογία, εάν παραμείνει η νίκη της Arsenal, θα αποσπαστεί από τη δεύτερη Manchester City με διαφορά 5 βαθμών. 82 αυτή την ώρα για την Arsenal, 77 για τη Manchester City. Όλα αυτά, μία αγωνιστική για την Arsenal και δύο αγωνιστικές για τη Manchester City πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Και η αγωνία κορυφώνεται. Στο κουπόνι του στοιχήματος όπου έχουμε γκολ, Sportivo Italiano, Deportivo La Ferrere 1-0, ημίχρονο Waterford United, Ντροχέντα United 1-1, Arsenal Burnley 1-0, Grota Ufterling 0-1 και Φίλκιρ Reykjavik 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα.

0: Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή την ώρα στα, για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, όπως ακούσατε από τον Media Consultant της UEFA, τον κύριο Ανδρέα Δημάτο, να μας εξηγεί πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε, μένει μία αγωνιστική, ολοκληρώθηκε σε ό,τι αφορά τις θέσεις 1 έως 4 και 5 έως 8, για τα play out θέλει την τελευταία αγωνιστική, τη 10η θα διεξαχθεί την 5η, τα παιχνίδια είναι βαθμολογικά διάφορα, καθώς ξέρουμε και τις δύο ομάδες που έχουν υποβιβαστεί στη Super League 2 και τη θέση τους θα πάρουν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Οι ομάδες είναι πρώτα η ΑΕΛ και μετά την Κυριακή ο Πανσεραϊκός, είναι οι ομάδες που υποβιβάζονται κατηγορία. Όμως να δούμε πώς τα πήγαμε από πλευράς διαιτησίας. Έτσι ένα γενικό σχόλιο, καθώς τις επόμενες ημέρες ο Κώστας Ακρίδας θα επιλέξει τους τρεις καλύτερους διαιτητές και βοηθούς με βάση την απόδοση που είχαν όλη τη χρονιά. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους ακροατές. Καλησπέρα και στους συναδέλφους μας. Συναδέλφους μου, τους διαιτητές. Μπορώ να πω μέχρι εχθές, για τους Έλληνες διαιτητές πάντα μιλάω.
0: Ναι, πάντα για τους Έλληνες.
1: Μπορώ να πω ότι ήταν μια σχετικά καλή χρονιά.
0: Με άριστα το 10 τι βαθμό θα έβαζες?
1: Να τα αφήσουμε αυτό, να το πούμε...
0: Ω, γενικά μιλάω, μια γενικότητα. Ένα 7,5 θα το παίρναμε 8.
1: 8 είναι πολύ μεγάλη βαθμολογία.
0: Να το βάλουμε 7,6.
1: Είναι μεγάλη.
0: Και αυτό και το 7,6.
1: Ναι, είναι γιατί οι βαθμολογίες... Εγώ βαθμολογώ βάσει των κριτηρίων που βαθμολογεί η FIFA τους διαιτητές και η UEFA. Λοιπόν, αν το πάρουμε έτσι γενικά, να το πούμε ένα
0: εκταράκι. Ένα πολύ γενικό, γιατί τα αναλυτικά θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί και η τελευταία αγωνιστική.
1: Ένα εφταράκι θα το έβαζα στους συναδέλφους.
0: Ωραία. Ένα εφταράκι, ένα εφταράκι γενικό.
1: Τα αναλυτικά.
0: Ναι, με άριστα το 10. Τα αναλυτικά θα τα πούμε όταν ολοκληρωθεί και η τελευταία αγωνιστική των play-outs. Θα πούμε ποια μέρα θα βγουν οι τρεις καλύτεροι, οι καλύτεροι των καλύτερων γενικά.
1: Ναι, όπως κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, εμείς που παρακολουθούμε, γιατί μαζί είμαστε, Άγγελε, με μεγάλο αγώνα, γιατί χρειάζεται αγώνας για να βγουν και οι βαθμολογίες, αλλά και να κάνουμε και την σχετική μας ας το πούμε κριτική στους συναδέλφους, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα το να κριτικάρεις έναν συναδελφό σου, αλλά πάντα, όπως έχουμε πει, αλλά και το ισχυρίζονται και οι ίδιοι οι διαιτητές, ότι είμαστε μια εκπομπή που βαθμολογούμε και κάνουμε και κριτικάρουμε χωρίς γυαλιά, δηλαδή ξεκάθαρα.
0: Ναι, όπως κάνουμε όλα τα χρόνια.
1: Όπως κάνουμε όλα τα χρόνια, και αυτό είναι πραγματικά που και σένα αλλά και εμένα σαν διαιτητή μας κάνει πολύ περήφανος.
0: Βεβαίως. Άρα λοιπόν, εμείς περιμένουμε τώρα. Ένα γενικό σχόλιο είναι, μια γενική βαθμολογία, ότι πήγαμε σχετικά καλά και ένα εφταράκι, ναι, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, ναι, από εκεί και πέρα, αναλυτικά, θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η τελευταία αγωνιστική.
1: Ακριβώς.
0: Την 21η του μήνα, να έχουμε πλήρη εικόνα για τα πάντα, και από εκεί και πέρα θα βαθμολογήσεις και θα επιλέξεις τους καλύτερους.
1: Ακριβώς. Και πραγματικά, επειδή είπαμε ότι γενικά βαθμολογούμε με 1-7, είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε τους τρεις πρώτους, γιατί πράγματι υπάρχει μια οχτάδα διαιτητών, 8 περίπου διαιτητές, που είναι στο ίδιο επίπεδο όλοι.
0: Πολύ ωραία. Καλό είναι αυτό.
1: Και αυτό είναι πολύ καλό.
0: Καλό είναι να δυσκολεύεσαι να βγάλεις βαθέα τους τρεις.
1: Και πραγματικά θα δυσκολευτώ πάρα πολύ για να βγάλω
0: τους τρεις
1: καλύτερους. Το δεύτερο και το τρίτο.
0: Ωραία, δεν πειράζει
1: και
0: αυτό.
1: Και στους βοηθούς.
0: Βεβαίως. Δεν πειράζει. Και... Κώστα, αυτό καλό είναι να δυσκολεύεσαι, γιατί σημαίνει ότι είμαστε πολύ κοντά. Πολλοί άνθρωποι, πολλοί συνάδελφοί σου, διαιτητές και βοηθοί, πολύ κοντά. Άρα αυτό σημαίνει ότι καλά πάμε.
1: Ναι, πάμε καλά.
0: Σε γενικές γραμμές πάμε καλά.
1: Να πούμε και για τους ξένους, είναι αλήθεια ότι έχουν έρθει διαιτητές πολύ καλοί, πάρα πολύ καλοί.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά έχουν έρθει και διαιτητές οι οποίοι τα κάνανε...
0: Δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, εντάξει, δεν πειράζει, συμβαίνει αυτό. Έτσι κι αλλιώς παντού γίνονται αυτά, Κώστα.
1: Παντού γίνονται.
0: Όταν αποφασίσαμε ότι θα έρχονται ξένοι, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ήταν όλοι στο ίδιο επίπεδο. Θα έρχονταν και κάποιοι που θα ήταν πάρα πολύ καλοί, κάποιοι καλοί και κάποιοι μέτριοι, ίσως και κάτω του μέτριου.
1: Ακριβώς. Τώρα, να πούμε και μια άλλη, θα το συζητήσουμε, αλλά να το πούμε και στον αέρα, θα κοιτάξουμε να βγάλουμε και στο γυναικείο πρωτάθλημα.
0: Βεβαίως.
1: Την πρώτη τιμία θα βγάλουμε πρώτη στο γυναικείο πρωτάθλημα και τις Περγαμηνές που έχει στο γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε και εκεί κάποιες συναδέλφισες οι οποίες διακρίνονται ιδιαίτερος, μπορώ
0: βεβαίως
1: να πω, γιατί έχει πάει και
0: αυτό που είχαμε κάνει και πέρυσι. Ωραία, αυτό που είχαμε κάνει και πέρυσι. Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Περιμένουμε λοιπόν, Κώστα, να ολοκληρωθεί την 21η του μήνα η 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out και από εκεί και πέρα θα οι καλύτεροι θα επικρατήσουν. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Αγγελικά. Καλό βράδυ και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Κώστα Ακρίδα. Μετά την Πέμπτη που θα ολοκληρωθούν και επίσημα όλες οι και τα play-out, όλες τα μίνι πρωταθλήματα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε τους καλύτερους από τον Κώστα Ακρίδα. Ημίχρονο Arsenal Burnley 1-0, Φίλκι Ρέικιαβινγκ στο 32 το σκορ έχει γίνει 1-1, είναι τον Γκρότα Ούφτερλινγκ στο 33 είναι στο 0-2. Ημίχρονο και στο Waterford United, Ντροχέντα United 1-1. Στα υπόλοιπα να τα θυμηθούμε δεν είναι πολλά. Σπορτίβο Ιταλιάνο, Ντεπορτίβο Λαφερέρε 1-0. Στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη δεν έχουμε γκολ.

Λοιπόν, έτσι έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής η κατάσταση, τόσο για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, καθώς ολοκληρώνονται τα πρωταθλήματα σιγά-σιγά, τα εισιτήρια για τις 5 ομάδες μας που θα συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελα, στους προκριματικούς γύρους, και ελπίζουμε και να συμμετέχουν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της League Phase. Ακούσατε από τον Ανδρέα Δημάτο να μας λέει ότι αυτή τη στιγμή μόνο η ΑΕΚ και η ΟΦΗ έχουν εξασφαλισμένη League Phase. Η ΑΕΚ στη χειρότερη περίπτωση στην League Phase του Europa League και η ΟΦΗ στη χειρότερη περίπτωση στην League Phase του Conference League.

0: και από εκεί θα προκύψει ο αντίπαλος για τον τελικό της Κυριακής. Όμως πολλά περισσότερα από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τελική ευθεία έτσι για το Final Four. Ναι, ξεκαθαρίζουν και τα πράγματα με τα εισιτήρια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχω, διότι μίλησα και με τον Περιφερειάρχη Αττικής, είναι ένας από τους χορηγούς ουσιαστικά του Final Four, και έχουμε πλέον μια εικόνα.
0: Ωραία.
1: 8 με 10 χιλιάδες θα είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια για το μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής, προφανώς και για τον τελικό, αλλά παίρνουμε τα μάτς 1-1.
0: Σωστά.
1: Για το μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής με τη Φενέρ.
0: Άρα περίπου 8 με 10 χιλιάδες ερυθρόλευκοι αναμένονται οπαδοί.
1: Ναι, για περίπου 3 χιλιάδες θα είναι οι Τούρκοι.

0: Έχουν διαπίστευση, αλλά δεν θα
1: τη
0: μπορούν...
1: δούνε να μπουν στην αρένα, θα κάτσουν στο χώρο.
0: Ναι, εκτός αν κάποιος συνάδελφός τους, ναι, από το ίδιο μέσο ή άλλο μέσο, τους παραχωρεί τη θέση τους στην αρένα και μπορούν να εναλλάσσουν δηλαδή.
1: Ναι,
0: τη
1: να
0: θέση τους. Το πιο πιθανό είναι κάποιοι non-right holders που πήραν διαπίστευση να εργαστούν κανονικά στις μεικτές ζώνες, στις συνεντεύξεις τύπου, στις περιοχές που θα μιλάνε οι παίκτες και οι προπονητές, αλλά όχι μέσα στην αρένα. Συμβαίνει και σε άλλα Final Four, mm-hmm, θα συμβεί και σε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Όμως η πλειονότητα των συναδέλφων έχει εξυπηρετηθεί.
1: Ωραία.
0: Θα υπήρχε μεγαλύτερο πρόβλημα, υπάρχει και τώρα ένα μικρό πρόβλημα, δηλαδή δεν ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα, να το πούμε και αυτό, αλλά το πρόβλημα είναι μικρότερο. Ένα 10% των αιτημάτων για διαπίστευση για το Final Four δεν ικανοποιήθηκε. Μιλάω πάντα για τις ελληνικές διαπιστεύσεις. Mm-hmm. Αλλά θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Θα ήταν δηλαδή κάτι που θα προκαλούσε μια ασφυξία εάν είχε προκριθεί, γιατί κατά τα άλλα θα ήταν ευτυχές το γεγονός. Αν είχε προκριθεί και ο Παναθηναϊκός, θα ήταν πολύ περισσότερα τα αιτήματα,
1: ναι,
0: συνολικά. Διότι με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού κάποιοι δεν έθελαν διαπίστευση. Αίτηση για διαπίστευση.
1: Ναι, αίτηση για διαπίστευση.
0: Άρα αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή από πλευράς κατανομής εισιτηρίων. Τώρα για την Κυριακή, εάν με το καλό προκριθεί ο Ολυμπιακός, την Κυριακή ο Ολυμπιακός λογικά θα έχει και τα περισσότερα από τα εισιτήρια που παίρνουν οι Τούρκοι. Η Ρεάλ είναι ελάχιστα, είναι μεταξύ συγγενών και φίλων αυτοί που θα έρθουν. Άρα η Ρεάλ δεν θα δώσει εισιτήρια για την Κυριακή.

0: Λοιπόν, επιχειρησιακό πλάνο από την Ελλάς βλέπω, έτσι τα πλήρη μέτρα, εντατική έλεγχη κλπ.
1: Σήμερα στο πρώτο συνέδριο αεραστεχνικού αθλητισμού που διοργανώνει ο ΨΑΤ στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης, επιβεβαίωσε τα μέτρα ασφαλείας. Σε δηλώσεις που μας έκανε στο Game Changers, το News, είπε ότι θα είναι παρόν Παρασκευή Κυριακή, διότι είναι ένα project που υποστήριξε με θέρμη η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού. 9,5 εκατομμύρια.
0: 9,5 εκατομμύρια.
1: Ναι, κόστησε το Final Four, αλλά τα ωφέλη θα είναι πολλά περισσότερα τις επόμενες μέρες και μόλις ολοκληρωθεί το event θα πούμε τι αποκόμισε η Αθήνα από αυτή τη διοργάνωση, μικρο και μάκρο οικονομικά.
0: Πολύ ωραία. Να πάμε και στον αιώνιο αντίπαλο του Ολυμπιακού, τον Παναθηναϊκό. Εκεί τι έχουμε, Βαγγέλη?
1: Νομίζω ότι αυτή είναι μια εβδομάδα που θα ξεκαθαρίσει πότε θα επιστρέψει ο Σλούκας.
0: Ναι.
1: Έπειτα από το 2-0 με τη Μύκονο, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί συντηρητικά μια-δύο μέρες και μετά θα ξαναφουλάρει μηχανές για τους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός με τη σειρά του θα περιμένει να τελειώσει το Final Four και να δει την ερχόμενη Δευτέρα ποιον αντίπαλο θα έχει, την ΑΕΚ που θα παίξει την έδρα της ή τον Άρη στο τελευταίο παιχνίδι στη σειρά των ημιτελικών. Σήμερα στο συνέδριο του ΨΑΤ ήταν και ο Χάρης Παπαγεωργίου και ο Νίκος Ζήσης. Από την πλευρά τους πιστεύουν ότι μπορούν να παλέψουν το τελευταίο παιχνίδι, για το διπλό δηλαδή, και να αφήσουν εκτός τετράδας την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βεβαίως για μένα είναι το φαβορί. Έχει τον πρώτο λόγο, αν δεν υπάρξουν απρόοπτα. Η ΑΕΚ έχει δείξει ότι μπορεί να πάει στα ημιτελικά και θα δούμε εκεί τι θα κάνει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Δεν θα είναι φαβορί πλέον σε αυτή τη σειρά.
0: Σωστό. Λοιπόν, και κλείνοντας, πιθανή επιστροφή του Βαλανσιούνα στην Ευρώπη, δεδομένου ότι θα συνεχίσει στους Nuggets, λέει η Devon Post. Και αν δεν συνεχίσει στους Nuggets και γυρίσει στην Ευρώπη, βάζει τα πράσινα, που παραλίγο να τα βάλει πέρυσι.
1: Θα είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να κινηθεί και να τον αποκτήσει. Άλλωστε, πέρυσι είχε συμφωνήσει με τον ίδιο.
0: Αυτό λέω. Που τελευταία στιγμή δεν έβαλε πέρυσι, θα τα βάλει φέτος.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στο 5. Και θα θέλει μια αξιόπιστη λύση και ο Βαλαντσούνας είναι μια τέτοια λύση.
0: Πολύ ωραία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο από το συνέδριο?
1: Όχι, επιβεβαιώθηκε η αύξηση στις επιχορηγήσεις από τον Υπουργό Αθλητισμού. Ανακοινώθηκαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στα σωματεία τα ενεργά σε όλα τα σπορ. Ανακοινώθηκε ο αριθμός των αθλητών που έχουμε από άκρου εις άκρον της επικράτειας. Υπάρχει μια αυξητική τάση. Τα πιο σημαντικά είναι ότι στην Super League αυξήθηκαν κατά 35% τα εισιτήρια φέτος. Η πώληση των εισιτηρίων είχε μεγάλη αύξηση και επίσης κατά 40% η αύξηση των εισιτήριων στην στοίχημα GBL. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα, ανεβαίνουν όλοι οι δείκτες. Και φαίνεται ότι τα αθλητικά δρόμενα κερδίζουν πολύ έδαφος, πέρα βεβαίως από τους αριθμούς που ευημερούν, επειδή μεγαλώνουν οι χορηγικές συμφωνίες των ομάδων, κυρίως βεβαίως από τα έσοδα που προέρχονται από τις εταιρείες από τις εταιρείες στοιχήματος.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, Βαγγέλη. Περισσότερα
1: αυτά,
0: αύριο.
1: Άγγελε.
0: Σε ευχαριστώ
1: αυτά.
0: Πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και την μπασκετική μας ενημέρωση, καθώς πλησιάζει το Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα την Παρασκευή και την Κυριακή με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Η ώρα είναι 11, εμείς πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 11. Γιάννης Κωσταράκης, ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Ο Ολυμπιακός διατήρησε για 31η συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβηση που ολοκληρώθηκε σήμερα στο ΆΚΑ. Οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το πρωτάθλημα για 67η φορά στο σύνολο και φέτος είναι η απόλυτη κυριαρχία τους που αμφισβητήθηκε από το Παλαιό Φάληρο που μάλιστα κατάφερε να πάρει την πρωτιά στην επιμέρους βαθμολογία των γυναικών. Κορυφαίος αθλητής των αγώνων βάσει του συστήματος βαθμολογίας αναδείχθηκε ο Απόστολος Σίσκος της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια με 1.55.08 στα 200 μέτρα ύπτιο με 919 βαθμούς, ενώ δεύτερος ήταν ο Βαγγέλης Ντούμας του Ολυμπιακού με 2.11.26 στα 200 μέτρα πρόστιο με 873 βαθμούς. Στις γυναίκες κορυφαία αθλήτρια αναδείχθηκε η Γεωργία Δαμασιώτη του Παλαιού Φαλήρου με 57.71 στα 100 μέτρα πεταλούδα και 846 βαθμούς και ακολούθησε η Γερμανίδα Νικόλ Μάιερ με το 54.82 στα 100 μέτρα ελεύθερο, 839 βαθμούς. Ο Στέριος Μπίλας κέρδισε στη χεριά τον Ανδρέα Βαζέο στον τελικό των 100 μέτρα ελεύθερο και επανέλαβε το τρέμπ που είχε πετύχει πέρυσι στη Θεσσαλονίκη επικρατώντας και στα 3 αγωνίσματα. Ο προπονητής της εθνικής ομάδας χάντμπολ των ανδρών μαζί με τους αθλητές του πανηγύρισαν μια σπουδαία επιτυχία αφού προκρίθηκαν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Γερμανίας το 27. Ο Γιώργος Ζαραβίνας παραδέχτηκε στην Era Sport και στο Δημήτρη Γιαχανατζή πως η επικράτηση επί της Ολλανδίας στο Ρότερνταμ 33-38 ήταν η μεγαλύτερη νίκη της Ελλάδας στο συγκεκριμένο άθλημα σε προκριματική διαδικασία. Την κατάκτηση στο ποδόσφαιρο τώρα του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της γιόρτασε χθες η ΑΕΚ στη φιέστα που έγινε στο Λουρίν Αρένα, ενώ οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, αλλά και σε νυχτερινό κέντρο. Η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, πηγαίνοντάς του στο μνημείο το κύπελο του πρωταθλήματος. Στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού και εν ώψη της συμμετοχής στα play-off του Champions League, η Ένωση θα κινηθεί δεδομένα σε ένα κεντρικό αμυντικό, ένα δεξιό αμυντικό και δύο χαφ. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση στη Super League και το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα ανέβουν στο τρίτο προκριματικό αν η Άστρον Βίλα κατακτήσει το Europa League και ταυτόχρονα παραμείνει στην πρώτη τετράδα της Premier League. Ως τρίτος στη Super League ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν στην Ευρώπη από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος Παναθηναϊκός από το δεύτερο προκριματικό του Conference League, ενώ ο κυπελούχθος Όφη από τα play-off του Europa League. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Μια ώρα νωρίτερα θα ξεκινήσει το απόγευμα της 5ης ο αγώνας ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Πανσεραϊκό στις 6 από τις 7 που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-outs στη Super League. Βαρύ πρόστιμο από τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους παίκτες που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, ενώ απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν για διακοπές πριν από την 5η 21 του μηνός, διαφορετικά θα υπάρξουν κυρώσεις. Στις 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση του Όφη εν ώψη της νέας περίοδου, ενώ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας πιθανότητα να γίνει στην Ολλανδία. Στο τέλος της εβδομάδας θα γίνει συνάντηση του διοκτήτη του Άρη Θόδωρου Καρυπίδη με τον προπονητή Μιχάλη Γρηγοριού. Σε συνέντευξή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε αναφορικά με το νέο γήπεδο Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ότι στα τέλη Ιουνίου φτάνει και το στέγαστρο από την Ιταλία, επαναλαμβάνοντας ότι το έργο πάει εξαιρετικά και προσθέτοντας ότι τρέχει και του Ερεστέχνη. Επιπλέον, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα της θύρας 13 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν ξεκινήσει η διπλή ανάπλαση. Χωρίς τους τραυματίες Μπακασέτα Ιωαννίδη, Σιώπη Μιχαηλίδη, κλήση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Εθνικής με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοχόλμη και στις 7 του ιδίου μήνα στο Παγκρίτριο, πιθανότητα με την ελπίδα της Ιταλίας. Επέστρεψαν στην Εθνική ο Ντόι, ο Κυριακόπουλος και ο Κοστούλας, ενώ κλήθηκε και ο Γιαννούλης, ο οποίος ωστόσο θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής. Τον Βασίλη Σπανούλη μαζί με τον Ήμπρον Ναβάρο της Μάλαγα τοποθετεί στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελόνα ως υποψήφιο αντικαταστάτη του Πασκουάλ, εφόσον ο τελευταίος αποχωρήσει για την Ντουμπάι, όπως παραδέχεται ισπανικό μέσο ενημέρωσης. Στον επόμενο γύρο του στο τουρνουά της Γενέβης πέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίκησε με 2-0 σε τον Γάλλο Μπέτσι Πέρικαρτ. Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Ζιμπάμπου έχουν υποβάλει αίτηση για συνδιοργάνωση της τελικής φάσης του κυπέλου Εθνών Αφρικής του 2028, κάτι που θα είναι προφανές για την Ήπειρο. Ο Χάνσκι Φλίκ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα και θα παραμείνει στον πάγκο των Μπλαουγκράνα μέχρι το 2028. χάνει το Μουντιάλ λόγω τραυματισμού 23χρονος μέσος της Μπαρτσελόνα, Φερμίν Λόπεθ. Πρόβλημα στην Ισπανία με τον Λαμίν Λιαμάλ που θα χάσει την πρεμιέρα των Ρόχα κόντρα στο πράσινο ακροτήρι στις 15 του Ιουνίου, ενώ είναι αμφίβολος για το μάτς με τη Σαουδική Αραβία στις 21 του ίδιου μήνα. Προφορική συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζωζέ Μουρίνιο για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Τέλος εποχής για τον 34χρονο Ντάνι Καρβαχάλ από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 23 χρόνια καθώς η Βασίλισσα ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Τέλος, ο Λούκα Μόντριτ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Κροατίας για το Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Era Sports. Στις 11 μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Τελευταία Σελίδα με τον Άγγελο Στίμο. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο ertsports.gr. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς τα μεσάνυχτα.
0: Era Sport 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και Τελευταία Σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 11 και 4, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Παραμένει το Arsenal Burnley στα επίπεδα του 1-0, έτσι όπως διαμορφώθηκε από το Havertz με την κεφαλιά στο 37ο λεπτό. Η Arsenal που βρίσκεται στην επίθεση προκειμένου να βρει και το δεύτερο γκολ και να μπορέσει να κλειδώσει το τρίποντο της νίκης. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες της Arsenal μέχρι και στον τερματοφύλακα, το 1-0 παραμένει. Πριν από λίγο είχαμε το σουτ του Έζε λίγο έξω από τα δοκάρια και αμέσως μετά ο Μετζίμπρι το σουτ για την Μπέρνλι και αυτό πέρασε out, έτσι παραμένει το 1-0 όπως διαμορφώθηκε με την κεφαλιά του Χάβερτς. Λοιπόν, στο κουπόνι του στοιχήματος, Sportivo Italiano, Deportivo La Ferrere 1-0, όπου έχουμε γκολ. Waterford United, Ροχέντα 1-1, Arsenal Burnley 1-0, έχουμε ημίχρονα. Γκρότα, Ούφτερλινγκ 0-2, Θροτούρ Λέικνιρ 0-0, Κόπα Βόγκουρ Νιάρτβινγκ 0-0 και Φίλκιρ Ρέικιαβινγκ 1-1. Έτσι διαμορφώνεται αυτή την ώρα η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος, τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται. Μα ακούσατε τα τελευταία νέα εν ώψη του Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Όμως εγώ θα καλησπέρισω, εμείς θα μείνουμε σε ρυθμούς Final Four και θα καλησπέρισω τον διακεκριμένο Έλληνα προπονητή, είναι ο άνθρωπος που έφερε τον Mike James στην Ελλάδα, τον κύριο Μιχάλη Κουταλιανό. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, σαν αξιοκρατές.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, εσείς?
0: Είμαστε καλά. Μπήκαμε στη μεγάλη εβδομάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έτσι, πλέον.
1: Ναι, μπήκαμε στη μεγάλη εβδομάδα, στην τελική ευθεία. Yeah. Να δούμε, έτσι, μείναν οι τέσσερις ομάδες, θα βγει μια νικήτρια στο τέλος της εβδομάδας. Και να ελπίζω να ευχαριστηθούμε και τα τρία παιχνίδια που θα γίνουν.
0: Καλό ότι δεν έχουμε μικρό τελικό φέτος. Νομίζω ότι ήταν αχρίαστο όλα τα χρόνια που γινόταν.
1: Ναι, γενικά οι μικροί τελικοί αφού δεν έχουν κάποια αξία.
0: Ναι, δεν δίνουν κάποιο τρόπαιο, κάτι, ένα κύπελο, ένα μετάλλιο, κάτι.
1: Μπράβο. Σε διεθνείς οργανώσεις εθνικές, ίσως ένα μετάλλιο κτλ. Και μια τέτοια θέση μετράει και αυτό. Αλλά από τη στιγμή που δεν έδινε κάτι, δεν είχε κάτι. Καλύτερα γιατί η απογοήτευση των ομάδων που φτάσανε μέχρι εκεί και χάνουν είναι πραγματικά μεγάλη και τους έχει εκεί να παίξουν ένα παιχνίδι το οποίο δεν δίνει στην.
0: Κατά βάθος δεν θέλουν.
1: Ναι, και όλα αυτά τα χρόνια το έχουν δείξει. Και είναι απογοητευμένοι, οπότε ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε, Μιχάλη, πριν πάμε στο Final Four, τι κατά τη γνώμη σου, θα το πάμε ξεχωριστά, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε μια Μονακό η οποία είχε τις ελλείψεις της, είχε τη γνωστή λειψανδρία. Παρ' όλα αυτά, η Μονακό όσο μπορούσε ήταν ανταγωνιστική στα τρία παιχνίδια που χρειάστηκε στη σειρά, 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δεν είχε, θα έλεγα, ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Συμφωνείς ή όχι?
1: Ναι, απόλυτα. Φάνηκε και, και στην εικόνα δηλαδή και των τριών παιχνιδιών ότι δεν άντεχε σε υψηλή κριτική, παρόλα την φιλότιμη προσπάθεια που έκαναν οι εναπομένοντες παίκτες της Μονακό. Απλώς η πιο καλή ομάδα, η πιο πλήρης, η πιο σοβαρή, έκανε τη δουλειά της που αυτή πρέπει να κάνει, δεν άφησε κανένα δικαίωμα. Και δίκαια πέρασε τον τελικό στο Final Four, παίρνοντας το πλεονέκτημα που είχε ως πρώτη. Και πιστεύω ήταν από τις σειρές οι οποίες δεν χρειάστηκε να ασχοληθεί κανείς. Δηλαδή, και να ασχοληθεί, πιστεύω, κανείς θα ξεχάσει. Αν δεν ήταν δηλαδή, αυτό το γεγονός ότι είχαν έναν απόντα κάθε αγώνα η Μονακό, θα την ξεχνούσαμε ήδη. Μόνο αυτό μπορώ να σχολιάσω. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω. Κατέλεξε και τη σοβαρή το πέτρεξε ο Ολυμπιακός και στα τρία παιχνίδια. Κάνοντας τη δουλειά, δεν νομίζω ότι ούτε καν πιστεύω ότι και ο Ολυμπιακός μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα παιχνίδια ως κριτήριο, ως ήταν υποχρέωση όλων των δύο πρέπει να παίξει για να περάσει το Final Four. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι κάποιο ιδιαίτερο κέρδος βγήκε σοφότερος, να το πω.
0: Ναι, από το συγκεκριμένο. Αυτή.
1: Αλλά παρόλα αυτά ήταν η διαδικασία που έπρεπε να γίνει για να πάει στο Final Four. Εκμεταλλευόμενος βέβαια ότι.
0: Εντάξει.
1: Το πλεονέκτημα που είχε ως πρώτος.
0: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με μειονέκτημα. Όμως αυτό το μειονέκτημα στα δύο πρώτα παιχνίδια το έκανε όχι απλά πλεονέκτημα, κάτι παραπάνω από πλεονέκτημα. Θυμίζω ότι κέρδισε τα δύο πρώτα παιχνίδια. Τι συνέβη μετά και ο Παναθηναϊκός έφτασε σε πέμπτο παιχνίδι και είχε 0-3. Με συνέπεια αναποκλειστή εννοώ, έτσι.
1: Ναι, ναι. Καταρχήν, εντάξει, εννοείται ότι έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτή την σειρά. Πρώτον, γιατί είναι ο Παναθηναϊκός αναμειγμένος. Δεύτερον, γιατί ήταν εκπληκτική σειρά. Τρίτον, γιατί πήγε στα πέντε παιχνίδια. Τρίτον, τέταρτον, γιατί ήταν όλα σπουδαία παιχνίδια ποιοτικά, θα έλεγα, με τα υπέρ και τα κατά της κάθε ομάδας τα οποία δείξανε στο παρκέ. Πιάνοντας το παιχνίδι από την αρχή, θα πω ότι ο Παναθηναϊκός πραγματικά, δηλαδή κάθε φορά μας εξέπληκε αυτή η σειρά. Με ποια βάση το λέω? Το λέω με την βάση ότι ο Παναθηναϊκός καλείται να πάει με μειονέκτημα εδώ στη Βαλένθια, που ήταν κατά γενική ομολογία έκπληξη χρονιά, να πάει να παίξει με μειονέκτημα να διεκδικήσει την είσοδο του στο Final Four, που και σύμφωνα με τα λεγόμενα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού ήταν πολύ σημαντική, όχι μόνο η παρουσία αλλά και η εξέλιξη του Final Four, γιατί γινόταν μέσα στο σπίτι του. Οπότε ήταν, μπορείς να το πούμε, σαν κάτι σαν must win, must ότι έπρεπε να γίνει μάλλον η πρόκριση. Έτσι αλλιώς.
0: Τι βέβαια, δεν έκανε σωστά ο Παναθηναϊκός, Μιχάλη, στα τρία επόμενα παιχνίδια?
1: Γιατί
0: είδαμε το πρώτο στη Βαλένθια, το κέρδισε με την άμυνα, χαμηλό σκορ. Το δεύτερο με την επίθεση, υψηλό σκορ. Μετά γυρνώντας στην Ελλάδα, εμένα αν μου έλεγες ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκλειόταν, δεν θα σε πίστευα. Άντε, το πολύ να έκανε μια νίκη η Βαλένθια, μέχρι εκεί. Τι έφταιξε, τι πήγε λάθος εκεί?
1: Ναι, θέλω να συμπληρώσω ότι μέσα πριν ξεκινήσει το μάτς χάνει και τους Λούκα. Δύο μέρες πριν το.
0: Ναι.
1: Που είναι σημαντικό, που είναι κομβικό στην εξέλιξη τελικά, νομίζω, της εξέλιξης της σειράς. Τέλος πάντων, εγώ θα διαφωνήσω σε ένα σημείο μόνο. Όχι θα διαφωνήσω, θα τονίσω κάτι, ότι και τα δύο μάτς που έχεις Παναθηναϊκός στη Βαλένθια ήταν πραγματικά δύο διαφορετικά μάτς, τα οποία ναι μεν τα κέρδισε στο σούτ, που είναι πολύ σημαντικό για να δείξω πόσο κλειστά ήταν όλα τα τέσσερα από τα πέντε μάτς. Το πέμπτο είναι λίγο διαφορετική κατάσταση. Θα συμφωνήσω μαζί σου που όποια ρωτούσες αν θα μπορούσε να επανέλθει η Βαλένθια μετά και την εικόνα μέσα σε ένα φλεγόμενο ΑΚΑ να κάνει δύο νίκες, θα λέγα ότι είναι ένα μικρό ποσοστό το οποίο θα μπορούσα να πούνε ότι το ισχυριστήκανε τότε. Και εγώ δεν κρύβω ότι ήμουν από αυτού που έλεγα να κόψει με τον Άγαλο, δεν θα βρει μια νίκη να κάνει μέσα στο ΑΚΑ. Εκείνο που φάνηκε τελικά, ότι όσοι από αυτά που ακούγονται τώρα και ιδίως από ρεπορτή Παναθηναϊκού και αυτός ο αποκλεισμός έβγαλε πολλά προβλήματα, τα οποία μάλλον καλύπτονται κάτω το χαλάκι των επιτυχιών ή της προσμονής ή της μπροστά στον επικείμενο στόχο του Παναθηναϊκού να περάσει. Την κακή λειτουργία του Παναθηναϊκού όσον αφορά την προετοιμασία ή ακόμα και ήταν η απόρρεια του προσώπου που έδειξε όλη την χρονιά αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Ακούω δηλαδή που δεν τα ήξερα κάποια πράγματα γενικά για την ολόκληρη λειτουργία του Παναθηναϊκού σαν ομάδα, τέλος πάντων. Αλλά εκείνο που έδειξε πραγματικά μέσα στο ΑΚΑ ήταν ότι ήταν πραγματικά ο γνωστός Παναθηναϊκός των τελευταίων 10-12 αγωνιστικών, τον οποίο έμπαινε μέσα στα μάτια μόνο και να παίζει, κυνηγούσε μέσα στο ΑΚΑ. Έμπαινε λίγο ράθιμος, έμπαινε λίγο μη έτοιμος, έμπαινε λίγο ότι άντε να πάμε, θα τους πιάσουμε κάποια στιγμή, θα πήγε ο κόσμος στην εξίσωση και θα το καλύψουμε το όποιο αβαντάζ
0: έχει. Το χαμένο έδαφος.
1: Ναι, και θα λίγο με τον κόσμο, λίγο με την ποιότητά μας, λίγο με το ψευδικό μας ταλέντο, θα το κερδίσουμε. Είδαμε μια Βαλένθια η οποία ήταν τρομερά διαβασμένη. Μετά το τρίτο παιχνίδι δοκίμασε πράγματα ο coach Μαρτίνες να αλλάξει, έβαλε την ταγίδα πάνω στον Αν, ακόμα και σε φάσεις οποίες υπήρχε υποψία screen, μόνο και μόνο να τον οδηγήσει σε πίεση να παίξει το μυαλό του, να του βγάλει την μπάλα από τα χέρια. Αυτό τον οδήγησε πολλά λάθη τον Αν. Ιδίως βλέπουμε παγίδες και στο κέντρο του γηπέδου σχεδόν μετά από πικερό ή οποιαδήποτε. Ίσως και εδώ υπήρχε μια καθυστέρηση να βγάλει την μπάλα από τα χέρια των άλλων και οι αποστάσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες. στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Αλλά εκείνο που ήταν πολύ σημαντικό ήταν ότι προϊόντας των παιχνιδιών και του χρόνου βασικά μέσα στα παιχνίδια, έβλεπε την πίστη των παιχτών της Βαρέζης ότι μπορούσαν να το κάνουν. Ενώ απ' την άλλη υπήρχε ένα φοβερό άγχος να μην γίνει αυτό που τελικά έγινε, δηλαδή το 2-2. Οπότε πιστεύω ότι τεχνικά η Βαλένθια διάβασε λίγο καλύτερα το παιχνίδι, έβαλε πράγματα, εντάξει, υποστήριξε αυτό που κάνει όλη τη χρονιά μέσα στο παιχνίδι, το παιχνίδι που το υποστήριξε που το κάνει μέσα στη χρονιά, fast break, που πολύ γρήγορες επιθέσεις, διάβασμα πάρα πολύ γρήγορα να δημιουργήσουμε κενό και να δούμε που έρχεται βούδι και να πασάρουμε στο ξυμακάρι τους υπέστημας ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις να βρούμε το ρήγμα στην αντίπαλη άμυνα. Σαφώς με κυβέρνα παιχτών που γρήγορη εκτέλεση, ευστοχία, αθλητικότητα κάλυπταν όλα αυτά τα... μάλλον δημιουργούσαν στις άμυνες πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο ενθουσιασμός, ιδίως πιστεύω ακόμα και η σύπνοια που είχε αυτή η ομάδα και ξαναλέω που τα βρήκε και μέσα στα παιχνίδια, ιδίως στην Αθήνα, γιατί μετά το 0-2 καμία ομάδα και να ανοίξει βαλέθη οποιαδήποτε ομάδα. Δεν είναι εύκολο να πάει να κερδίσει δύο φορές τον όμιλο Παναθηναϊκό μέσα σε ένα όκαμα 20.000 Παναθηναϊκούς. Δεν είναι εύκολο. Και να το κάνει σε 248 ώρες. Δηλαδή είναι υπερβολικά κατόρθωμα μεγάλο, όσο πιο τα κενάκησε. Γιατί δεν μιλάμε ότι παίζει με ένα διαλύμανο Παναθηναϊκό. Παίζει με ένα καλό Παναθηναϊκό, ανεξαρτήτως των προβλημάτων, με ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Και αυτό φάνηκε και στον τρόπο εξελίχθησαν τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή και με τις διαφορές που έπαιρνε η Βαλένθια στην αρχή και μετά ο Παναθηναϊκός έβρισκε τον τρόπο να είναι εκεί. Το ένα σφύριγμα, ένα rebound, ένα άστοχο shoot. Δηλαδή ήταν μεγάλο κατόρθωμα. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά. Δεν μας έδειξε κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό.
0: Ό,τι είδαμε δηλαδή όλη τη σεζόν.
1: Ακριβώς. Και πιστεύω ότι και αδυναμία στη θέση 5, την οποία ο Λεσόρ ήταν συγκινητικός, αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, προερχόμενος από 1,5 χρόνο απραξίας, να είναι εκεί, αλλά δεν φάνηκε το τεράστιο κενό πίσω του. Μετά όταν έπρεπε να πάρει ανάσταση, δημιουργόταν προβλήματα με φάουλ ή έπρεπε να βγει για κάποια σχήματα, δεν υπήρχε το ανάλογο σάπορτ από πίσω. Και σύνταξη και ο Λούκας του είπαμε ότι πραγματικά του έλειψε. Δεν λέω ότι θα γινόταν κάτι, δεν ξέρω, δεν είμαι μάτι να πω ότι θα γινόταν, αλλά θα ήταν ένας παράγοντας εξφάκτορες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γιατί είναι ο Σλούκας και ο Σλούκας αυτή τη στιγμή είναι το μυαλό της ομάδας. Οπότε και αυτό έπαιξε ρόλο.
0: Καθοριστικό θα έλεγα εγώ έπαιξε στη σειρά η απολία του Σλούκα, γιατί όντως είναι το μυαλό της ομάδας.
1: Και μετά δεν θέλει πολύ να σε πάρει από κάτω, εντάξει, το πέμπτο παιχνίδι είναι άλλο μάτς. Είναι, εντάξει, εκεί πέρα πραγματικά ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω, εμένα δεν προσωπικά δεν νομίζω ότι μπορούσε να κερδίσει το πέμπτο μάτς. Το είπαν και οι ίδιοι οι μερικοί μάλλον παίχτες του Παναθηναϊκού ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι. Τέλος πάντων, ό,τι δηλώθηκε. Αλλά και αυτό το είδαμε και εμείς σαν εικόνα. Και πιστεύω στο τέλος δεν μπορώ να πω ότι άδικα αποκλείθηκε ο Παναθηναϊκός, απλώς μπορώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός έξι την καρδάρα με το γάλα που πήρε ένα τρομερό ο Αβαντάς και δεν το μετουσίασε, δεν το εξαργύρωσε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ήταν απογοήτευση και για τους Παναθηναϊκούς.
0: Για όλο τον κόσμο ήταν. Όταν κερδίζεις 2-0 εκτός έδρας, κάνεις break στο break και το απόλυτο μειονέκτημα, το κάνεις απόλυτο πλεονέκτημα, σχεδόν απόλυτο θα έλεγα. Μετά το να ιτηθείς δύο φορές στην έδρα σου, μάλλον να ιτηθείς σε τρία παιχνίδια, δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
1: Ακριβώς. Παρόχω να μειώνουμε την προσπάθεια της Βαλένθια.
0: Βεβαίως. Όχι, ούτε την προσπάθεια του Παναθηναϊκού μειώνουμε, ούτε της Βαλένθια.
1: Όχι, ναι, απλώς λέμε εδώ τα πράγματα λίγο πιο ψυχρά τώρα, λίγο μακριά από.
0: Ναι, γιατί έχει περάσει και ο καιρός πλέον.
1: Ναι, σίγουρα, εντάξει, ναι. Και ότι πλέον τώρα έχουμε φρέσκα κουλούρια να πούμε για το επερχόμενο Final Four.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη, θα ζητούσα την κατανόησή σου εδώ πέρα να βάλουμε μία άνω τελεία. Καθώς θέλουμε λίγα δευτερόλεπτα για να πάει η ώρα 11.30, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και να επανέλθουμε για το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός προκειμένου να κατακτήσει το πολυπόθητο τέταρτο αστέρι. Λοιπόν, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Air News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέβαλε την προγραμματισμένη για την τρίτη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από εκκλήση ηγετών της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις να παραμείνουν σε ετοιμότητα για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. «Ξέρουν τι έρχεται σύντομα», είπε στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Στη σύλληψη 44χρονου Μεδαπού για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου Αλιέα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Λοιπόν, τώρα πάμε στο Final Four. Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός προκειμένου να φτάσει στην κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας?
2: Εντάξει, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός εκείνο πρέπει να κάνει είναι να είναι αυτός ο Ολυμπιακός που έχει δείξει στα πρόμηνος, δηλαδή γιατί έχει να παίξει σοβαρό δυνατό παιχνίδι πάνω από ένα μήνα. Γιατί εντάξει, όσο και να, όπως προείπα στο πρόλογο μου, ότι το μάτς με τη Μονακό δεν μπορώ να τα πω επίπεδο Ευρωλίγκας, ναι, ήταν, αλλά δεν είναι τόσο γυρίσιμα. Και να πάμε λίγο πολύ πιο πίσω, που έπαιξε κάποια παιχνίδια με τη τελευταίο δυνατό παιχνίδι, από ό,τι θυμάμαι ήταν στη Σόφια με την Χάπουελ, ή το τελευταίο παιχνίδι με την Αρμάν που του διώσε και την πρωτιά. Ο Ολυμπιακός πρέπει να καταρχήν να παίξει το ρυθμό του, να μπορέσει να σταματήσει τα όπλα, γιατί υπάρχει μια πλειάδα καλών παιχτών στην τουρκική ομάδα. Ο Χόρτον Τάγκερ, ο Μπάλτουιν, ο Ντέβιν Χολ, ο Μέλι, που είναι ένας, όσο και να γεμίζει το μάτι, ένας πολύ σημαντικός κρίκος στην άμυνα και στην επίθεση της Φενέρ. Είναι ο Μπιμπέροβιτς, ο οποίος απειλεί συνέχεια από έξω, τώρα τελευταία βάζει και πολύ την μπάλα στο παρκέ, οπότε έχει μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό σύνολο, ένα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος στο τακτικό κομμάτι μας έχει δείξει ότι διαβάζει κάτι παραπάνω από άριστα τα πλήν και τα σύν των παιχνιδιών και τις αντίπαλες ομάδες και τις δικές του φυσικά. Να παίξει το ρυθμό του, να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά, που θα προσπαθήσει να του χαλάσει η Φενέρ την κυκλοφορία, να μην, πάνω απ' όλα, να μην επηρεαστεί από το τίτλο του φαβορή που του αποδίδεται, αλλά δεν ξέρω πλην της, ας πούμε, ότι είναι σε ελληνικό έδαφος, γιατί δεν μπορεί να πω το χακά είναι το γήπεδό του. Του είχε ξαφνικά αποδοθεί ο τίτλος του φαβορή στο Final Four, που εγώ δεν το βλέπω σαν φαβορή, γιατί πραγματικά στη διάρκεια της χρονιάς, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, η Φενέρ ήταν αυτή η πρώτη. Έκανε την κοιλιά της και έχασε 6-7 παιχνίδια σερί, οπότε έχασε την πρώτη θέση. Και το έχουμε μεταρρεύσει και ο Ολυμπιακός, δηλαδή δεν, μεταξύ ίσων είναι, ας πούμε.
0: Ο Ολυμπιακός, Μιχάλη, υπερτερεί της Φενέρ στο 5?
2: Στο 5, ναι.
0: Στο 5, ναι.
2: Το 5 πιστεύω είναι ποιοτικά, ατομικά, να βάλουμε και τα άτομα τα οποία αποτελούν τη θέση 5, δηλαδή Μιλουτίνοφ, Χολ, Ταϊρίκ, γιατί δεν νομίζω ότι θα συμπεριφθεί ο Φαλ σε αυτή την 12 γνώμη, έτσι νομίζω.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Σε σχέση με τους Μπιτ, Σίλβα και
0: Καλά, δεν έχει σημασία τώρα. Εντάξει, πάντως υπερτερεί στη θέση 5.
2: Σαν ποιοτικά και ποιοτικά πιστεύω, ναι, αλλά και μην ξεχνάμε ότι η Φενέρ χρησιμοποιεί και χαμηλά σχήματα. Που θα προσπαθεί να κάνει να κερδίσει αυτό το. Να κερδίσει, να πάρει πλεονέκτημα από αυτή την θεωρητικά, ας πούμε, υπεροπλία του Ολυμπιακού. Αν και ο Ολυμπιακός πέραν του. Δεν βασίζεται βασικά, δεν έχει πολύ παιχνίδι μέσα από post, από δημιουργία. Ενώ δηλαδή από. Ενώ υπάρχει δημιουργία από το ψηλό, δεν υπάρχει πλήρη ξεκάθαρα παιχνίδια. Μέσα από την κίνηση βγαίνει η φάση για το τέλεμα του Ολυμπιακού. Ασχέτως που ο Μελουτίνοφ και αυτός έχει γίνει πολύ τα τελευταία χρόνια μέσα από τον Ολυμπιακό, έχει αξιοποιήσει και τη δημιουργία του. Αλλά εκείνο που θα χρειαστεί είναι να διαβάσει καλά τις αλλαγές που θα. Όποιες αλλαγές κάνουν στο μαρκαρίσμα τα FNR. Γιατί το δουλεύει πάρα πολύ σε μεγάλο χρονικό διάστημα των αγώνων της ο coach. Και φυσικά να παίξει δυνατή άμυνα, γιατί πάντα ξέρουμε σε αυτά τα παιχνίδια οι άμυνες είναι αυτές οι οποίες δείχνουν τον δρόμο και δίνουν και την αυτοπεποίθηση στην επίθεση για να κερδίσεις τέτοιου είδους μάτς.
0: Σίγουρα, ο Ολυμπιακός, βέβαια, η περιφέρεια της Φενέρ είναι πολύ καλή και με πρώτο βιολί, θα έλεγα, το Χόρτον Τάκερ, έτσι, που στο προηγούμενο παιχνίδι των δύο ομάδων στο ΣΕΦ που είδαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα μου έμοιαζε ένας διαγωνισμός μεταξύ Τάκερ και Φουρνιέ.
2: Ναι, ήταν εκείνο το ένα μάτς που είχε αναβληθεί στην κανονική διάρκεια λόγω της βροχής, που είχε αναβληθεί, μετά παίχτηκε κάποια στιγμή μέσα εμβόλυμη αγωνιστική. Ήταν που κέρδισε τον Παδούση και αυτό του έδωσε και το. Εκεί το ένασμα για να αναρχεί, να πάει κοντά στην πρώτη θέση, την πάλι θέλει τελευταία γονιστή και την πήρε. Ναι, όντως, ο Χόρτον Τάκερ είναι πραγματικά ένας οδυστρωτήρας, μπορώ να πω, ιδίως όταν έχει την μπάλα και προσπαθεί να απειλήσει είτε με ένα εναντίον ενός ή μετά από πικερόλ.
0: Και με μακρινό σου, και στο μακρινό σου είναι καλός.
2: Έχει βελτιωθεί βέβαια, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό είναι αυτό, οι διεισδύσεις που λέμε, να πάει δυνατά στο καλάθι και εκεί πέρα πραγματικά. Δεν είναι εύκολο να σταματήσει από έναν παίχτη και θα πρέπει να δώσει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ βάρος, να μην τον αφήσει να νιώσει άνετα. Και μην ξεχνάμε ότι εκείνος που ήταν κομβικός στην πρώτη σειρά με τη Ζαλγκύρη ήταν ο Μπάλδι, που είναι ένας πολύ έμπειρος πλέον Αμερικάνος με πολλά χρόνια στην Ευρώπη, ο οποίος παίρνει τις κρίσιμες επιθέσεις, έχει και το μακρινό σούτ, έχει και την πάσα, έχει και τα τελειώματα. Κοντά στο καλάθι, παίρνει και αυτός μεγάλο όγκο επιθέσεων. Αυτό το ένα δίκτυο που την πέραμε, πιστεύω εξαιρετικά, είναι ένα σίγουρα τα ξέροντα του Ολυμπιακού ότι πρέπει να προσέξουν. Όπως και τον Μέλη, ο οποίος για μένα είναι ο X-Factor αυτής της σειράς, δηλαδή κατά πόσο ο Μέλη θα είναι πολλή ώρα μέσα στο παρκέ, φρέσκος, να μπορεί να διαβάζει φάση, να παίρνει τα rebound που χρειάζεται η ομάδα του. Ή να δίνει σωστές βοήθειες, γιατί είναι έμπειρος παίκτης πλέον και δείχνει την ποιότητά του, έστω και αν είναι τέταρτος, πέμπτος ιεραρχία θεωρητικά από τα υπόλοιπα ονόματα που προανέφερα.
0: Αυτά πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό της Παρασκευής. Αν υποθέσουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι περάσουν στον τελικό, υπόθεση είναι, θα προτιμούσανε τη Ρεάλ ή τη Βαλένθια?
2: Καλή ερώτηση. Δεν μπορώ να. Να πω για μένα, αν πω σαν Μιχάλης, εγώ δεν θα προτιμούσα τη Ρεάλ.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Θα προτιμούσα τη Ρεάλ για ένα και μοναδικό λόγο. Έκανε την ερώτηση πριν για τους ψηλούς.
0: Ναι,
2: η Ρεάλ είναι αποδεκατισμένη στους ψηλούς.
0: Γι' αυτό ακριβώς.
2: Δεύτερον, ίσως αυτή η τρέλα που έχει, η καλώς εννοούμενη τρέλα που έχει Βαλένθια στο παιχνίδι της, δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να μπορέσει να τη θασέψει ο Ολυμπιακός ή ο κάθε Ολυμπιακός, και αν υποθέσουμε ότι μετά από τρεις σερίς νίκες, όχι να υποθέσουμε, αν υποθέσουμε μόνο ότι περνάει από τον ημιτελικό η Βαλένθια και τρεις σερίς νίκες εναντίον Παναθηναϊκού, η ψυχολογία του θα είναι τεράστια και αυτό το πράγμα τους κάνει για μένα πολύ πιο επικίνδυνος. Οπότε για μένα, αν με ρωτάς ότι ξέρω το 35 θα περάσει την Φενέρ, θα προτιμούσα να είναι η Ρεάλ.
0: Ναι, αν φτάσει εκεί πέρα το πράγμα.
2: Για ποιο λόγο σε αυτό, χωρίς πασχετικά ιδιαίτερη ανάλυση αυτή τη στιγμή, λόγω ότι κάποια στιγμή ότι υπερέχει στους ψηλούς και λόγω του ότι πιστεύω ότι έχει τρομερό μομέντου Βαλέθια αυτή τη στιγμή και κάνει ακόμα μια νίκη στον ημιτελικό, θα ήταν πολύ πιο δύσκολος ο τελικός σε κόντρα στη Βαλέθια, ασχέτως αν θα πούμε ότι είναι άπειρη, ότι είναι η πρώτη φορά, ότι χίλια δυο μπορούμε να πούμε. Αλλά πιστεύω και επειδή δεν την έχει κερδίσει και φέτος ο Ολυμπιακός, θα ήθελα, εγώ σαν Μιχάλη, ναι, θα ήθελα τη Ρεάλ.
0: Ωραία, νομίζω ότι θα μας χαρίσουν και οι τέσσερις ομάδες, Ολυμπιακός, Φενέρ, Ρεάλ και Βαλένθια, συναρπαστικούς αγώνες, αρχής γενομένης από την Παρασκευή και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας. Καλή συνέχεια.
2: Καληνύχτα, ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η άποψη του διακεκριμένου Έλληνα προπονητή, του κυρίου Μιχάλη Κουταλιανού, για το τι έγινε και ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four, τι έγινε και αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από το Final Four και τι πρέπει να προσέξουν οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό με τη Φενέρ, και αν προκριθούν στον τελικό, θεωρεί ότι καλύτερος αντίπαλος θα είναι η Ρεάλ. Στο κουπόνι του στοιχήματος, Waterford Ροχέντα 1-1, Arsenal Burnley 1-0, Γκρότα Ούφτερλινγκ 1-2, Θροτούρ Λέικνιρ 1-1, Κόπα Βόγκουρ Νιάρτβικ 2-0 και Φίλκι Ρέικιαβινγκ 1-1.

0: Χαμήλο. Λοιπόν, παραμένει το 1-0. Η Arsenal δεν έχει καταφέρει να τελειώσει το παιχνίδι. Το έφθραψε το 1-0. Είμαστε στο 87. Arsenal Burnley 1-0. Γιώργος Αθανασίου στην παρέα μας. Ο Γιώργος Αθανασίου είναι στην παρέα μας. Γιώργο, καλησπέρα. Νομίζω ότι η Arsenal παίζει με τη φωτιά. Πλέον.
1: Εντάξει, δεν βλέπω το παιχνίδι, γιατί βλέπω την ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Βραζιλίας, γιατί θα ανακοινωθούν τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα πάρει ο Αντζελότης στο Μουντιάλ. Βλέπω απλά ένα 1-0 με το οποίο προηγείται η Arsenal. Πιστεύω ότι είναι αρκετό, Άγγελε, για να πάει στους 82 βαθμούς και να αφήσει τη Manchester με παιχνίδι λιγότερο.
0: Αν τελειώσει 1-0 είναι υπεραρκετό, αλλά αν γίνει κάποια ισοφάριση, δεν ξέρεις.
1: Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό λίγο θέλω να πω, ότι η Arsenal παίζει με τη φωτιά, μην έχοντας τελειώσει το παιχνίδι με την υποβιβασμένη ήδη Burnley.
1: Λίγο πολύ είχαμε εκτιμήσει ότι εδώ θα πήγαινε η όλη ιστορία στις τελευταίες αγωνιστικές, αν όχι στην τελευταία. Και έτσι δείχνουν τα πράγματα, ότι στην τελευταία αγωνιστική θα μπορέσουμε να μάθουμε αν θα είναι η Arsenal ή η Manchester City η νικήτρια της Premier League της φετινής περίοδου. Έχω να σου πω μερικά πραγματάκια εδώ. Τελειώνει και το παιχνίδι από ό,τι βλέπω εδώ στο Λονδίνο. Να σου πω καταρχήν ότι έχουμε την τελετή. Α, σε λίγο θα έχουμε και τον Αντζελότη. Έχουμε την τελετή λοιπόν αυτή ανακοίνωση των ονομάτων των ποδοσφαιριστών που θα αποτελέσουν τη Σελεσάο και θα ταξιδέψει στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 700 είναι οι δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι από 14 χώρες, από τη Βραζιλία και άλλες χώρες του εξωτερικού. Τι γίνεται, περίμεσαν το. Ναι, η μεγάλη ερώτηση και η μεγάλη απορία όλων μας είναι αν θα είναι ή δεν θα είναι ο Νεϊμάρ Τζούνιορ σε αυτή εδώ την ομάδα. Πολλοί πιστεύουν ότι θα είναι. Υπάρχουν όμως και πολλοί Βραζιλιάνοι που δεν θέλουν να είναι για δικούς τους λόγους. Πιστεύουν ότι δεν είναι σε θέση να βοηθήσει την Σελεσάο. Έχω ακούσει όμως πάρα πολλές δηλώσεις ποδοσφαιριστών εν ενεργεία και παλαιότερα που πιστεύουν ότι ο Νεϊμάρ μπορεί να βοηθήσει ακόμα και από τον πάγκο την ομάδα του Αντζελότη να πρωταγωνιστήσει, ιδιαίτερα και έχοντας στόχο να πάρει τον τίτλο. Ο Νεϊμάρ Τζούνιορ, ο οποίος έγινε πρωταγωνιστής στο παιχνίδι που έπαιξε, κατά λάθος βρέθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου σαν αλλαγή, επειδή ο τέταρτος μπερδεύτηκε, ο τέταρτος διαιτητής σε μια αλλαγή μπερδεύτηκε, ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Την ώρα που πάει να μπει μέσα, έχει προηγηθεί μια αλλαγή με τον Ρομπίνιο Τζούνιορ, που μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και βγήκε ένας άλλος παίκτης και έγινε το ένα να δεις. Ο Νεϊμάρ σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο έδωσε η Σάντος, η τωρινή ομάδα του Νεϊμάρ, και το οποίο, στο οποίο έχασε την Κορυτίβα με 3-0. Επίσης να σου πω πάρα πολύ γρήγορα, Άγγελε, κάποιες φλασίες που υπάρχουν. River Plate Belgrano είναι το ζευγάρι του τελικού του τελικού στο πρωτάθλημα απερτούρα της Αργεντινής. Επαναλαμβάνω, River Belgrano, μία από τις δύο ομάδες θα στεφθεί πρωταθλήτρια στην Αργεντινή την Κυριακή στην πόλη Κόρδοβα ο τελικός. Επίσης ο Ματίας Αλμέιρα επέστρεψε στο Μεξικό, θα είναι ο προπονητής της Ραγιάδος στο Μοντερέι.
0: Πάντως μπορώ να σου πω ποιος δεν θα είναι προπονητής της Manchester City του χρόνου.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι.
1: Εγώ έχω να σου πω, όπως δήλωσε ο ίδιος, ο Σιμεώνε μένει.
0: Ο Σιμεώνε μένει.
1: Μένει ο Σιμεώνε, μένει. Άρα τι είναι, μου λες τώρα ότι ο Γουαρδιόλα πάει Ίντερ?
0: Δεν σου λέω ότι πάει Ίντερ, σου λέω ότι όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι προπονητής τη City μετά από 10 χρόνια.
1: Okay. Για να το λες, κάτι έχεις στο μυαλό σου και κάτι έχεις δει. Λοιπόν, δίχως...
0: Είπα, όπως όλα δείχνουν, έτσι. Ναι, όπως όλα δείχνουν.
1: Δίχως βίζες τα μέλη της αποστολής της Εθνικής του Ιράν για να μπουν στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ. Επίσης ο Γκρισμάν φεύγει από την Ατλέτικο και αποχαιρέτησε τους φιλάθλους, πάει στο MLS, λίγο πολύ το ξέρουμε. Ζήτησε όμως και δημόσια συγγνώμη που το 2019 έφυγε από την Ατλέτικο, στην οποία έστρεψε αργότερα, έχοντας πάει για δύο περιόδους στην Μπαρτσελώνα. Ο Γάλλος πηγαίνει στην Ορλάντο City στο MLS. Επίσης έχουμε τους τελικούς της UEFA από αυτή εδώ την εβδομάδα, την Τετάρτη 20 του μηνός μεθαύριο, Freiburg Aston Villa, 10 το βράδυ από την Κωνσταντινούπολη στο Besiktas Stadium. Μία εβδομάδα αργότερα, 27 Μαΐου, επίσης Τετάρτη, τον τελικό του Confederations Cup ανάμεσα στην Crystal Palace και την Rayo Vallecano, ο τελικός αυτός στο Red Bull Arena της Λειψίας. Και τέλος, έχουμε, τέλος όσον αφορά

0: για να δούμε.
1: Φυσικά αναμένουμε να δούμε τι θα κάνει και η Manchester City και να πάμε τελευταία αγωνιστική, όπου εκεί θα κρυθούν όλα, όπως καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, η Manchester City αγωνίζεται αύριο απέναντι στην Bournemouth και η τελευταία αγωνιστική λέει ότι η Arsenal θα παίξει εκτός έδρας με την Crystal Palace και η Manchester City στην έδρα της απέναντι στην Aston Villa. Οπότε καταλαβαίνεις ότι στην πραγματικότητα σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, βάζουμε και αυτό που δεν έχει τελειώσει ακόμα, σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια θα κριθεί η φετινή Premier League της περίοδου 25-26. Η Arsenal έχει το πάνω χέρι, αλλά η Manchester είναι ικανή όχι μόνο...
1: Αυτή τη στιγμή διαφορά των δύο ομάδων, αν υποθέσουμε ότι η Arsenal επικρατήσει με το ισχνό 1-0, με το ισχνό 1-0, πλέον είναι στους 5. Αλλά αν αύριο κερδίσει η City, πάμε στους 2 ξανά.
0: Ναι, γιατί με την νίκη η Arsenal σήμερα έχει ένα παιχνίδι παραπάνω από την ομάδα του Guardiola.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Και έχουμε μπει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Πολύ σωστά, είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Εσύ το βλέπεις το παιχνίδι,
1: Πώς δεν το βλέπω.
0: Okay.
1: Είναι αυτή και η διαφορά τερμάτων είναι συν 42 για την Arsenal, συν 43 για τη City. Άρα τώρα είμαστε στο 43-43, με τη City όμως να έχει δύο λιγότερα. Το αυριανό και τη Κυριακή.
0: Έχεις δει πόσα λεπτά καθυστερήσεων έχει κρατήσει?
1: Φυσικά δεν έχω δει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή διανύουμε το 5ο λεπτό από τα 7.
0: Θέλει ένα 2 και τελειώνει, ε?
1: Ναι, 2 και κάτι.
0: Μάλιστα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι μπορεί να συμβεί στην Αγγλία, γι' αυτό ανέφερες.
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Πρόλογο, το καταλαβαίνω και το σέβομαι.
1: Και στη Γερμανία και οπουδήποτε μπορεί να συμβεί αυτό, έτσι.
0: Ειδικά στην Αγγλία.
1: Στην Αγγλία μπορεί να συμβεί.
0: Το παιχνίδι είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα θα περάσουν ακόμα πολλά χρόνια, αν το καταλάβουμε, να το πιστέψουμε. Το παιχνίδι λύγει με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτή.
1: Mm-hmm.
0: Δεν λύγει επειδή ο Χόρχε έβαλε ένα γκολ παραπάνω από τον Αγγελό.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
0: Οι Άγγλοι το έχουν εμπεδώσει καλά αυτό.
1: Βέβαια.
0: Τελικό σφύριγμα σημαίνει φινάλι του αγώνα. Βλέπεις το αποτέλεσμα, κέρδισες, κέρδισες. Έχασες, έχασες. Εμείς εδώ είμαστε σε αυτό

0: Σε λίγο θα ανέβει πάνω ο Ιταλός και θα πει τα 26 ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν μαζί με την εθνική ομάδα και θα βρεθούν στο Μουντιάλ του καλοκαιριού. Για πρώτη φορά, αυτό πρέπει να το πούμε, για πρώτη φορά συνδιοργανώνεται από τρεις χώρες. Τώρα φωνάζουν τον Αντσελότη. Σε λίγο θα έχω τη τύχη να ακούσω τα ονόματα. Όπως σου είπα,
1: μόλις συμπληρώθηκαν τα 7 λεπτά, Γιώργο. Και περιμένουμε. Ακόμα. Δεν το έχουμε τελικό, όχι. Περιμένουμε να δούμε. Τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων έχουν συμπληρωθεί. Το 1-0 παραμένει. Και οι οπαδοί της Άρσεναλ αδειμονούν, όπως καταλαβαίνεις. Ο Ράγια έκανε το ελεύθερο βολέ. Η μπάλα διεκδικείται στην περιοχή της Μπέρνλι και καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακά της. Από περιοχή σε περιοχή, λοιπόν. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Ίσως είναι και η τελευταία φάση αυτή. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα καταλήξει. Η τελευταία φάση όπου θα φέρει την Μπέρνλι στην επίθεση. Να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, μεγάλη αγωνία έτσι όπως καταλαβαίνεις στο γήπεδο της Arsenal. Δαγκώνονται, προσεύχονται οι οπαδοί της Arsenal. Γιατί ξέρουν ότι αν η ομάδα τους δεχτεί την ισοφάριση, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα μετά.
0: Λοιπόν. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Αντσελότη μιλάει πορτογαλικά, ε. Να θα πεις, έχει ένα χρόνο τώρα. Είναι στην Βραζιλία. Ξέρει ισπανικά, ξέρει ιταλικά που είναι η μητρική του γλώσσα. Δεν είναι μακριά η πορτογαλική. Απλά δίνω έναν ήχο απλά και μόνο για να πάρουμε μια γεύση, τίποτα παραπάνω.
2: Otro, 4 años.

0: Πρεαβαζέω στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο και επανέλαβε το τρέμπι που είχε πετύχει πέρυσι στη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας και στα 3 αγωνίσματα. Ο προπονητής της εθνικής ομάδας handball των ανδρών μαζί με τους αθλητές του πανηγύρισαν μια σπουδαία επιτυχία αφού προβλήθηκαν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Γερμανίας το 27. Ο Γιώργος Ζαραβίνας παραδέχθηκε στην Έρα Σπόρο και στο Δημήτρη Γιαχανατζή πως η επικράτηση επί της Ολλανδίας στο Ρότερνταμ με 33-38 ήταν η μεγαλύτερη νίκη της Ελλάδας στο συγκεκριμένο άθλημα σε προκριματική διαδικασία. Την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της γιόρτασε χθες η ΑΕΚ στη φιέστα που έγινε, ενώ οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, αλλά και σε νυχτερινό κέντρο. Η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, πηγαίνοντάς του στο μνημείο του το κύπελο του πρωταθλήματος. Στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού και εν ώψη της συμμετοχής στα play-off του Champions League, η Ένωση θα κινηθεί δεδομένα για ένα κεντρικό αμυντικό, ένα δεξιό αμυντικό και δύο χαφ. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση στη Super League και το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα ανέβουν στον τρίτο προκριματικό αν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και ταυτόχρονα παραμείνει στην πρώτη τετράδα της Premier League. Ως τρίτος στη Super League, ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν στην Ευρώπη από το δεύτερο προκριματικό του Europa League, ενώ ο τέταρτος Παναθηναϊκός από το δεύτερο προκριματικό του Conference League και ο κυπελούχος Σόφια από τα Playoff του Europa League. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ υποβιβάστηκαν στην Super League 2. Μια ώρα νωρίτερα θα ξεκινήσει το απόγευμα της Πέμπτης ο αγώνας ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Πανσεραϊκό στις 6 από τις 7 που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-outs στη Super League. Βαρύ πρόστιμο από τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους παίκτες που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, ενώ απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν για διακοπές πριν από την 5η 21 του μηνός, διαφορετικά θα υπάρξουν κυρώσεις. Στις 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση του ΟΦΗ εν ώψη της νέας περίοδου, ενώ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας πιθανότητα θα γίνει στην Ολλανδία. Στο τέλος της εβδομάδας θα γίνει η συνάντηση του διοκτήτη του Άρη, Θόδωρου Καρυπίδη, με τον προπονητή Μιχάλη Γρηγοριού. Σε συνέντευξή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε αναφορικά με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ότι στα τέλη Ιουνίου φτάνει και το στέγαστρο από την Ιταλία, επαναλαμβάνοντας ότι το έργο πάει εξαιρετικά και προσθέτοντας ότι τρέχει και του ερασιτέχνη. Επιπλέον, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα της θύρας 13 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν ξεκινήσει η διπλή ανάπλαση. Χωρίς τους τραυματίες Μπακασέτα, Ιωαννίδη, του Σιώπη και Μιχαηλίδη, κλήση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Εθνικής με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στολχόμη και στις 7 του ίδιου μήνα στο Παγκρίτιο, πιθανότητα με την ελπίδα της Ιταλίας. Επέστρεψαν στην Εθνική ο Ντόι, ο Κυριακόπουλος και ο Κοστούλας, ενώ κλήθηκε και ο Γιαννούλης, ο οποίος ωστόσο θα εξεταστεί από το Ιατρικό Επιτελείο της Εθνικής. Τον Βασίλη Σπανούλη μαζί με τον Ίμπο Ναβάρο της Μάλαγα τοποθετεί στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελόνα ως υποψήφιο αντικαταστάτη του Πασχουάλ, εφόσον ο τελευταίος αποχωρήσει για την Ντουμπάι, ισπανικό μέσον ενημέρωσης. Στο επόμενο γύρο του τουρνουά της Γενέβης πέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίκησε με 2-0 σε τον Γάλλο Μπέτσι Πέρικρατ. Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια και Ζιμπάμπου έχουν υποβάλει αίτηση για τη διοργάνωση της τελικής φάσης του κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 28, κάτι που θα είναι προφανές για την Ήπειρο. Ο Χάσκι Φλίκ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα και θα παραμείνει στον πάγκο των Μπλαουγκράνα μέχρι το 28. Χάνει το Μουντιάλ λόγω τραυματισμού 23χρονος μέσος της Μπαρτσελόνα, Φερμίν Λόπεθ, πρόβλημα στην Ισπανία και με τον Λαμίν Γιαμάλ που θα χάσει την πρεμιέρα των Ρόχας κόντρα στο πράσινο ακροτήρι στις 15 Ιουνίου, ενώ είναι αμφίβολος για το μάτς με τη Σαουδική Αραβία στις 21 του ίδιου μήνα. Προφορική συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζωζέ Μουρίνιο για το συμβόλαιο διαρκείας 2 ετών, αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαβρίτσιο Ρωμάνο. Τέλος εποχής για τον 30χρονο Ντάνι Καρβαχάλ από την Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 23 χρόνια, καθώς η Βασίλισσα ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Τέλος, ο Λούκα Μόριτς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Κροατίας για το Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Era Sport ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Λευθέρη Σαρελάκο και τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο edsports.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Era Sport 101,8.

0: Αυτό ήταν για το γνωστική κατά το Μάριο Ηλιόπουλο. Είδες χειροκρότημα.
1: 4, 2, 3, 1. Είμαστε στον αέρα.
0: Είμαστε.
1: Είμαστε στον αέρα, εκπομπή της νύχτας.
0: Τα παιδιά της νύχτας είναι εδώ.
1: Πώς το λέγανε κύριον
0: Κώστας Μιλωνάς.
1: Και την κυρία
0: Ελεάνα Παγουρά.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, τι είμαστε, τι σειρά είμαστε.
1: Να την καλέσω μια φορά την Ελεάνα Παγουρά, γιατί το Μιλωνά πού να το βρούμε.
0: Την ξέρει, την βρίσκει κάπου.
1: Θα την βρούμε, ρε φίλε.
0: Μπορεί να μένει, να συζητήσει με τον Παγουρά, με τον Παγουρά, λέω, με τον Μιλωνά.
1: Είχε κάνει εντύπωση τότε αυτό το δίδυμο.
0: Φοβερό. Ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του.
1: Σωστό.
0: Μέσα δεκαετία 90.
1: Και ήταν και άντρας γυναίκα σπάνιο. Ναι. Και νύχτα.
0: Και ραδιοφωνικά. Πριν στο ξένιο παλιά τότε που γινόταν ένα πανικό. Και τηλεοπτικά. Και ξέρει ποιο ήταν το πρωτοποριακό στο ραδιόφωνο. Ότι έλεγε θέλω να ακούσω το τραγούδι, ξέρω εγώ, της Άντζελας Δημητρίου ή τον Deep Purple, ναι. Και το βάζε μετά από ένα μισό λεπτό. Δεν υπήρχε αυτό ποτέ στο ραδιόφωνο.
1: Όντως.
0: Και μετά στην τηλεόραση με τα διάφορα ερωτοδικεία, τα διάφορα strip show, τα διάφορα ψυχανοαναλυτικά.
1: Θύμισε μου την κυρία που έκανε στο παλιό μου το κανάλι το New Channel το ερωτοδικείο.
0: Η... Ναι, πώς τη λέγανε γάμο το.
1: Θα τη βρω,
0: κάπως τη λέγανε.
1: Με δικαστή το Λεωτσάκο.
0: Όχι το Λεωνίδα.
1: Όχι.
0: Και όμως Λεωνίδα το έλεγα γι' αυτό.
1: Ναι. Και Σταρ την Μπέπη Τσεσμελή.
0: Αυτές ήταν εποχές. Τι να μας πούνε το αγατάκια τώρα που βλέπουμε τηλεόραση. Τι να μας πείτε αγατάκια που βλέπετε τώρα τηλεόραση.
1: Στα σοβαρά το τραγούδι, γιατί το έβαλες, παιδί, το τραγούδι στο προεδρός.
0: Μάριος, για το Μάριο. Είναι στην ψυχή μου. Ήταν εχθές One Man Show η φιέστα που έκανε. Υπεσκίασε και τη φιέστα της ΑΕΚ. Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου τέτοια φιέστα που ο πρόεδρος να είναι one man show.
1: Πρωτοφανές
0: και μπράβο του. Και το σπινιάρισμα όπως σπινιάρει η Μίγα στο Τζατζίκι το έκανε και αυτό με το Ford Fiesta.
1: Καταρχάς ανέβηκε στην Κίμη. Τον είδε, ναι. Τον είδε και η Λίτσα.
0: Δεύτερο,
1: ήρθε ελικόπτερο.
0: Ναι,
1: τον παρέλαβε.
0: Πήγε στο γήπεδο.
1: Ναι, έκανε το μπάνι, πήγε σπίτι, το βαρα, πήγε σπίτι, έκανε μπάνιο μπαμπά. Και επέστρεψε στο γήπεδο. Ναι. Ήταν όλα τακτοποιημένα.
0: Τα πάντα. Ακόμα και το σκηνοθετικό και ότι είναι ο Χίλια Μπράβο εκεί πέρα. Πώς χάθηκε το κύπελο, πώς το κλέψανε οι ρηφηφοί του αιώνα. Η μουσική έτσι που υπήρχε από τις επικίνδυνες αποστολές. Έτσι και μετά μπήκε μέσα το σπινιάρισμα.
1: Κάτι κομμάτα. Και κάτι κομμάτα ήταν.
0: Ναι, αυτά ψάχναν να βρουν το κύπελο.
1: Τα κομμάτα.
0: Σου λέει, έλα ρε γατάκια, εσείς, ποια κομμάτα τώρα. Εγώ, τάκ, το φέρνει το σπινιάρισμα, φέρνει το κύπελο και μετά έγινε η αποθέωση το βράδυ στον Αργυρό και στο Μενιδιάτη.
1: Και ξημέρωσε 19 Μαΐου, που 19 Μαΐου έχει πέσει και η πόλη, αφού συνδέει ο πρόεδρος στην Ορθοδοξία στην ΑΕΚ.
0: 29 Μαΐου.
1: 19, 29.
0: 29 τι έπεσε.
1: Ναι. Α, 19 σήμερα. 29
0: ναι,
1: είναι
0: 29
1: αυτό.
0: Ναι. Πολύ, ναι.
1: Πήγα εγώ 10 μέρες πριν.
0: Εντάξει.
1: Τα συνέει όλο ο πρόεδρος.
0: Ναι,
1: πρόεδρε, στείλε μήνυμα. Πρόεδρε, ή βγες στο τηλέφωνο, πρόεδρε. Είσαι ο MVP του πρωταθλήματος, τέλος.
0: Ψηφίστηκε από το λαό μας.
1: Ναι, ναι.
0: MVP, MVP. Μάριος Ηλιόπουλος.
1: Επιτώ να πω κάτι.

0: επισκιάζει τους πάντες στην ΑΕΚ. Από την πρώτη μέρα που πήγε.
1: Ναι, ναι, ναι. Πέρυσι όχι και τόσο θετικά.
0: Πέραν τούτου, έκανε όμως.
1: Φέτος
0: έκανε φασαρία.
1: Ναι, ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο. Ναι. Πέρυσι. Ήταν κάτι πρωτότυπο.
0: Ενώ ο Τίγρης,
1: τα βέγγα του, τα ενώ έτσι,
0: Τίγρης, περίμενες στο τέλος του αγώνα να μιλήσει μια φορά στις 10 για να πει 2-3 ατάκες.
1: Ατάκες. Που έγραφαν πάντως ιστορία. Αυτό. Ατάκες ιστορικές.
0: Μόνο αυτό.
1: Έτσι.
0: Ενώ εδώ.
1: Οι διαιτητές, και έχω ψάξει, κάποιοι διαιτητές όντως είναι σταθμάρχες στα τρένα και σφυρίζουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα τρένα που περνούν.
0: Όμως εδώ ο πρόεδρος του άνοιξε το παιχνίδι και κοινωνικά θέματα.
1: Μπράβο του.
0: Και τραπεζικά θέματα. Έτσι, και θέματα ανεργίας και θέματα τραπεζικά. Τα άνοιξε όλα τα θέματα.
1: Όλα τα θέματα. Συνομιλία του χθες.
0: Ναι, όλα.
1: Ναι. Εγώ σου είπα, ο φίλος μου Θανάσης μου είπε, αν είναι, λέει, να ξανακάνει.
0: Ποιος είναι ο
1: Θανάσης?
0: Ναι.
1: Αν είναι να ξανακάνει τέτοια ομιλία, καλύτερα να το πάρει κανένας άλλος στο πρωτάθλημα.
0: Γιατί?
1: Έτσι δεν μπορούσε, κουράστηκε, λέει ο άνθρωπος.
0: Ο πρόεδρος έχει ένα όραμα. Θέλει μέσω του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου να περάσει και τις αξίες που έχουν χαθεί.
1: Σωστό.
0: Και πάμε τώρα να πούμε ένα μπράβο στο Ρότα.
1: Ναι, πες το.
0: Δηλαδή, μέσα στο χαμό, μέσα στο πανηγύρι, ένα παιδί που δεν μιλούσε, δεν του επέτρεπα να μιλήσει πολύ κοντινή του,
1: ναι,
0: γιατί δεν ήταν πιο άνετος με το λόγο. Ένα παιδί που έμαθε μπαλίτσα στον Ηρακλή, ξέρεις ποιος τον βοήθησε πολύ? Το Ρότα. Το Ρότα, λοιπόν, να αποκαλύψουμε.
1: Βάζουμε για το τέτοιο, είναι το επικίνδυνες αποστολές, αυτό ακούγονται.
0: Ναι, ναι, για
1: τώρα.

0: Και κάπως έτσι βρέθηκε το κύπελλο.
1: Ο Ρώτα λοιπόν, τον οποίο βελτίωσε ο Μάκης Σεντελίδης, ήταν στον Ηρακλή ο Ρώτα. Ένα παιδί που ήρθε από την Αλβανία μαζί με τον αδερφό του. Ναι. Και ένα παιδί που το άνοιξε το δρόμο της Εθνικής, ο Φανς Χιπ, έπαιζε στη Φορτούνα Σιτάρντ.
0: Από τον Ηρακλή πήγε στη Φορτούνα Σιτάρντ, έτσι.
1: Δεν πήγε στη Φορτούνα, πήγε στην Τσεχία. Τσεχία που πήγαιναν πολλοί Θεσσαλονικείς, Σλοβακία, Τσεχία. Μιχαλόφτσα και τα λοιπά. Είχε βρει μια άκρη ένα μάνατζερ. Λοιπόν, και το παιδί αυτό λοιπόν, που έχει παντρευτεί την κόρη του Νίκου Παπαδόπουλου, νυν προπονητή του Λεβαδιακού, χθες το βράδυ, μία τη νύχτα,
0: ναι,
1: είπε: παιδιά, πριν σας μιλήσω τα καθιερωμένα, να πω κάτι πιο σοβαρό. Ότι όταν βλέπετε κάποιους να μην μιλούν, να είναι μαζεμένοι, ενοχλήστε τους, μιλήστε τους, να σας ανοίξουν την καρδιά, να μην χαθούν και άλλες ζωές, αναφερόμενος στον θάνατο των δύο κοριτσιών πρώτων 10 ημερών που έπεσαν από τον έκτον όροφο. Μπράβο Λάζαρε Ρώτα, νομίζω χρειάζεται
0: σου,
1: και ένα βραβείο και για αυτόν.
0: Είναι γονιός, δεν είναι.
1: Ναι, έχει παιδί.
0: Μπράβο.
1: Και θέλω να πω ένα μπράβο στο Ρώτα που δεν το περίμενα.
0: Ναι, γιατί στο Μαϊκή μιλιά δεν έχει.
1: Σου είπα,
0: Ρώτα,
1: απέφευγε τις δηλώσεις χρόνια τώρα. Γιατί είναι 4 χρόνια στο προσκήνιο. Πέρα που έκανε καταπληκτική χρονιά.
0: Δικαιολογημένα.
1: Έτσι λοιπόν. Βρήκε το χρόνο να σκεφτεί, να στείλει ένα μήνυμα ως ποδοσφαιριστής για εμάς όλους. Να μην ξεχνάμε.
0: Ο γάμος πολλές φορές λέμε ή φτιάχνει τον άνθρωπο ή τον χαλάει. Ανάλογα, ναι, κυρίως μια γυναίκα, ένα ποδοσφαιριστή, έναν άντρα μάλλον, θα έλεγα καλύτερα. Πόσο μάλλον ένα ποδοσφαιριστή που τρέχει όλη μέρα γήπεδα, ταξίδια, ξενύχτια και εγώ ξενύχτια. Ταξίδια και υποχρεώσεις θέλω να πω. Αλλά έδειξε πόσο συνειδητοποιημένος είναι ο Λάζαρος Ρώτα και σαν οικογενειάρχης και σαν γονιός. Και πόσο συγκλονίστηκε όπως όλοι μας με αυτό το δράμα των δύο κοριτσιών. Έτσι.
1: Και άρα χαρούμενος και ο πεθερός.
0: Και ο ΨΑΠ δια του Προέδρου Μπαντή έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα.
1: Ναι, έστειλε το μήνυμα για τον
0: Λάζαρο.
1: Και
0: πιστεύω
1: Λάζαρο
0: θα έπρεπε και τα πολιτικά κόμματα που κανένα από αυτά δεν έκανε τέτοια κίνηση.
1: Ναι.
0: Ή έχω χάσει στέφος.
1: Όχι, δεν.
0: Κανείς δεν ασχολήθηκε.
1: Κανείς. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση, εγώ με το Λευτέρη να πούμε στον Τραϊανό Δέλα.
0: Βέβαια.
1: Υπομονή, δύναμη, γιατί η Γογό δίνει ένα δύσκολο αγώνα στον Ευαγγελισμό. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Για να φτάσει στο σημείο το θέμα να φτάσει.
0: Και πόσα χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί, έτσι.
1: Γιατί η κόρη έχει φτάσει 18-19 η Βικτόρια. Είναι στον Ευαγγελισμό το κορίτσι. Και την έχω γνωρίσει το 2007. Τουρκία-Ελλάδα 0-1 με το σκάψιμο του Σαμαρά και το πλασατάκι του Αμανατίδη μέσα στο Αλή Σαμεγέν.
0: Στην πόλη, ναι.
1: Είχε έρθει για να δει τον Τραϊανό. Λοιπόν, πολύ καλό κορίτσι. Κι όμως η τύχη δεν της χτύπησε την πόρτα. Δίνει τη μάχη της με την επάρατη νόση.

0: τόσο. Και αφού το θέμα έφτασε τόσο ψηλά, έφτασε στα μύτη, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δημοσιοποιούμε. Άρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί αναφέρεται στο ρεπορτάζ ότι έχει χάσει την επαφή με το περιβάλλον. Κουράγιο, κρίμα, κουράγιο Τραϊανέ.
1: Κουράγιο Τραϊανέ. Θυσιάζει όλη την επαγγελματική ζωή, έτσι, για να είναι δίπλα στη γυναίκα που αγαπά.
0: Σταμάτησε να προπονεί, ναι.
1: Σταμάτησε να προπονεί.
0: Γενναίο.
1: Δεν είναι τυχαίο και πολύ γενναίο και μπράβο του.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα στη ζωή. Γι' αυτό λέμε υγεία πάνω απ' όλα.
0: Να αφήστε τα μίση. Και ένα στο μπάσκετ, ένα άνθρωπο που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, ο διαιτητής μπάσκετ, ο Χάρης Καρακατσούνης, αθωώθηκε σήμερα από το δικαστήριο της Πάτρας, διότι είχε ασκήσει, είχε καθυστερήσει μήνυση ο τότε προπονητής Προμηθέα, ο κ. Γιατράς. Δεν είχε άδικο, προφανώς το παραδέχτηκε, και έτσι λοιπόν αθώθηκε ο έντιμος και πολύ καλός διαιτητής Χάρης Καρακατσούνης, που δεν ήξερε ότι έχει άλλα δύο αδέρφια, και το ένα ο αδερφός ασχολείται με το μπάσκετ, και είχε και τον ξάδερφό μου έφορο και τον ανεψιό μου παίκτη, ο Γιάννης Καρακατσούνης. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα, καθλητική εβδομάδα. Μια εβδομάδα που.
0: Θα έχουμε ειδήσεις αυτή τη εβδομάδα.
1: Από πλευράς ποδοσφαίρου μόνο ειδήσεις, αφού πλέον αγωνιστικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Τελευταία αγωνιστική play-out όλα έχουν κρυφτεί.
0: Ποια είναι η μοναδική εκκρεμότητα σε όλες τις κατηγορίες?
1: Δικαστική μάχη Πύργου Ζακύνθου.
0: Αυτό είναι απίστευτο. Όλοι έχουν ξεκαθαρίσει.
1: Ναι.
0: Όλοι ξέρουν που θα πάνε. Πολλοί έχουν πάει διακοπές. Διακοπές δεν μπορούν να πάνε ποιοι. Ποιοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές? Οι παίκτες του Πύργου
1: και, της Ζακύνθου.
0: Και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τους απαγόρεψε ο Ιβάν Ζαβίδης.
1: Τι τους είπε?
0: Τους είπε: μέχρι την Πέμπτη δεν φεύγει κανείς. 100.000 προστιμό. Εντάξει, όλοι οι παίκτες τι κάνουν όταν τελειώνει το πρωτάθλημα? Τη Δευτέρα, Τρίτη έχουν κανονίσει εισιτήρια, φεύγουμε. Μαλδίβες
1: και
0: τα λοιπά. Δεν φεύγει κανείς. Η Ζάκυνθος θα πάει διακοπής, διότι η Ζάκυνθος ό,τι και να γίνει έχει βγει.
1: Και τώρα κάνει διακοπές, άμα θέλει. Λέω,
0: α, είναι και στο ωραίο νησί.
1: Βέβαια. Η Ζάκυνθος έτσι κι αλλιώς έχει βγει.
0: Τώρα, του Κοντονή το νησί.
1: Ναι, ακριβώς. Μεταξύ Πύργου και Άρη Πετρούπολης. Ο Άρης Πετρούπολης έβγαλε ανακοίνωση κιόλας.
0: Ποιος?
1: Ο Άρης Πετρούπολης. Που ζήτησε συγγνώμη για την ήττα που κάνανε χθες. Ευχαρίστησε τον κόσμο.
0: Και αυτό συγγνώμη.
1: Εντάξει, όταν χάνει, είναι αντρίκιο να ζητάς
0: συγγνώμη. Συγγνώμη ο Άρης.
1: Κοίταξε, όταν πονάει μια ήττα στο 90. Κακά τα ψέματα.
0: Πονάει
1: και μια ήττα που κερδίζει 2-0 έναν διάφορο αντίπαλο και φέρνει 2-2.
0: Ναι.
1: Αλλά και ο Άρης Πετρούπολης στο 90 έχασε χθες μες στο γήπεδό του.
0: Ναι,
1: με
0: ισοπαλία
1: ναι. Πανηγύρισε την άνοδο.
0: Ωραία.
1: Αλλά λέει, δεν το θυμάμαι ακριβώς τα λόγια, αλλά ναι. Λέει στο ιστερόγραφο: έχουν γνώσει οι φυλάκες. Τίποτα δεν τελείωσε. Κάπως έτσι το λέει. Το ρεζούμε.
0: Θα
1: το βρούμε όμως.
0: Θα δώσει.
1: Δηλαδή θεωρεί ότι δικαστικά θα.
0: Ο Άρης θέλει να δώσει τη μάχη του. Θα δούμε αν μπορεί να παρέμβει στο δικαστήριο. Θα μάθω αργότερα αν θα εκδικαστεί την πέμπτη υπόθεση. Γιατί μέχρι το απόγευμα δεν είχε φτάσει η κλίση στην ομάδα του Πύργου. Θα δούμε αν μπορεί να παρέμβει. Και είναι ένα. Θα το εξηγήσουμε στο δεύτερο μέρος αυτό. Είναι μια περίεργη υπόθεση. Εάν πάει πακέτο, χάνει τον αγώνα και μείον ένα, ή ο μείον ένα είναι ξεχωριστή η κατάσταση. Γιατί ο Άρης Πετρούπολης εκεί παίζει. Μόνο εάν χάσει και βαθμό.
1: Ανεβαίνει ο Άρης Πετρούπολης.
0: Λοιπόν, πάμε, θα τα εξηγήσουμε όλα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο
0: τώρα,
1: με τον Νίκο.
0: Περιμένουμε αυτή τη εβδομάδα. Περιμένουμε.
1: Αγωνιστικά είπαμε τέλος. Ποδοσφαιρικά τέλος. Αδιάφορα μάτς την Πέμπτη. Τελικός Europa League την Τετάρτη, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ.
0: Η Βίλα έφτασε ήδη στην Κωνσταντινούπολη.
1: Στο γήπεδο της Μπεσίκτας θα γίνει τελικός.
0: Ναι, καινούργιο είναι και αυτό.
1: Το Vodafone Park.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βέβαια από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος η εβδομάδα θα τελειώσει. Ελπίζω τουλάχιστον εγώ νικηφόρα να πάρει ο Ολυμπιακός την κούπα. Τέταρτη κούπα που λέει και ο Οικονομόπουλος. Θυμάσαι που το έγραφε και λέει:
0: σας
1: τα πάω το 4. Και να προσθέσει άλλη μια κούπα στη συλλογή του. Στην Ευρωλίγκα, αφού πλέον ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει, στο Final Four και η ελληνική εκπροσώπηση θα είναι από τον Ολυμπιακό.
0: Πάμε τώρα. Έχουμε τα εξής θέματα. Αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ και πιθανότατα τον Ολυμπιακό, περιμένουμε ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίμπαρ για να κλείσει το θέμα ότι συνεχίζει με τη Λίμπαρ.
1: Ναι.
0: Μέσα στη εβδομάδα περιμένουμε το τέλος του Μπενιτέθ.
1: Ήδη βγήκαν κάποια ονόματα.
0: 100%. Έχουν παρελάσει ήδη 4 ονόματα. Ο προπονητής της Κοπενχάγης που έχει τον Κοτάρσκι. Ο Στάκοβιτς
1: που πάρει τον προπονητή της Κοπεχάγης.
0: Ναι.
1: Φέτος Κοπεχάγη δεν μπήκε καν στα play-off.
0: Ναι, απέτυχε εντελώς. Έχασε
1: και
0: το κύπελλο.
1: Θα τρελαθούμε.
0: Δεν περνάει αυτό. Λοιπόν, δεύτερος, ο Στάνκοβιτς, το παλιό δεκάρι της Ίντερ που είναι προπονητής του Αστερά. Του Ερυθρού Αστερά.
1: Ναι.
0: Δύο. Τρία. Ο Ρεμπρόφ παίζει 5 μήνες. Ό,τι παίζει πολύ νομίζω καίγεται. Δεν παίζει αυτό ο Ρεμπρόφ.
1: Ναι. Σαν το Χάτζι είναι αυτό.
0: Και τέταρτος. Κράτα τώρα εδώ στο καλάθι. Γιατί από το απόγευμα έχει ανοίξει ένα θέμα Λουτσέσκου.
1: Δηλαδή, ωραία τρίποντα. Πετρουλάκης μας ακούει και ετοιμάζεται να βγει.
0: Δηλαδή η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ενώ μέχρι χθες δεν τον έφερε.

0: Οπότε άρχισαν από το απόγευμα να λένε ότι όλα είναι ανοιχτά και μετά την ποινή του Ιβάν. Παιδιά, δεν το κουνάει κανείς μέχρι την Πέμπτη. Άρα θα έχει συνάντηση και πρόστιμο.
1: Συνάντηση με τον Λουτσέσκου. Είναι ναι.
0: Και με τους παίκτες. Τα θέματα είναι σοβαρά. Ή θα γίνει ξεκαθάρισμα, άρα θα έχει από την αρχή νέο περιβάλλον. Άρα περιμένουμε τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ, τι θα γίνει στον Παναθηναϊκό. Γιατί τη ΣΑΚ το θέμα έχει κλείσει.
1: Και στον Ολυμπιακό λογικά πιο πολύ καίει να κάνει μεταγραφές, αφού φαίνεται ότι θα μείνει με τη Λίβαρ.
0: Δεν θα κλείσει αυτή τη εβδομάδα το θέμα Παπαδόπουλου Λεβαδιακού. Δεν βλέπω στο μπροστά μου ραντεβού. Ναι. Ο Γρηγορίου κερδίζει πόντους στον Άρη.
1: Αφού σήμερα τον έστεισε ο
0: Πετρουλάκης. Έχει δουλειές ο πρόεδρος.
1: Δεν το είπε, πήγε στο ραντεβού και περίμενε μόνο σε έμεινε καφέ. Τι έκανε.
0: Σαν τον ερμηνευτή της Βρετανίας.
1: Έχει μείνει μόνο στη καφετέρια. Θα μας τα πει όλα ο Πετρουλάκης.
0: Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε.
1: Και μια είδηση τελευταία στιγμή. Χρήστος Πρίτσας, θέλω να κάνω μια αποκάλυψη. Λίγες μέρες πριν που εξασφαλίσαμε και μαθηματικά την παραμονή μας σαν Κηφισιά στη μεγάλη κατηγορία, ναι, σε μια παρέα στην Ίδρα, παρουσία προσωπικού μου φίλου, ένας διαιτητής για τον οποίο στο παρελθόν είχαμε εκφράσει παράπονο, ανέφερε ότι φέτος προσπάθησαν να ρίξουν την Κηφισιά, αλλά δεν το κατάφεραν. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς αντιμετωπίσαμε πολλές κακές διαιτησίες ο κύριος Πρίτσας, όμως η ομάδα μας κατέφερε να σταθεί όρθια, παραμένει στην κατηγορία. Είμαι περήφανος κτλ. Θέλω να τονίσω ότι την play out ήταν πεντακάθαρα. Ο κύριος Λανουά έχει βρεθεί αρκετές φορές σε αγώνας μας. Γνωρίζω ότι ο ρόλος είναι ιδιαίτερα δύσκολος και οι επιλογές των διαιτητών δεν εξαρτάται πάντα από τον ίδιο. Τον εκτιμώ και το σέβομαι πολύ. Θεωρώ πως θα πρέπει να παραμείνει στην Ελλάδα σαν αρχιδιαιτητής. Η Κηφισιά εξελίσσεται. Πολύ σύντομα θα ξέρουμε αν θα συνεχίσουμε την κοινή μας πορεία με τον Σεμπάστιαν Λέτο, αν θα μείνει δηλαδή.
0: Για να λέει, σε λίγο θα ξέρουμε, γεια σας.
1: Φεύγει, λέει.
0: Εννοείται.
1: Είμαι υπέρ να γίνουν 16 ομάδες Super League. Λες να αρχίσουν να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια τώρα οι πρόεδροι και να λένε υπέρ. Μόνο ο γίγαντας ο Αχιλλέας ο οποίος είπε όχι.
0: Είπαμε, δεν γίνεται, δεν μπορεί να συμβεί.
1: Είμαι υπέρ, λέει. Γιατί να το πει.
0: Κάνει πάσα στη Λάρισα. Μπροστά δεν μπορεί να τη βρει. Γιατί θα πληρώσει φόρο. Που λέει ο Πρίτσας, είμαι υπέρ.
1: Να αφού πέφτει μια να ομάδα, λέει. Άκου όμως πονηρός, άκου πονηρό. Να πέφτει. Πώς θα πέφτει όμως, όχι, την πρώτη χρονιά να πέφτει μια ομάδα. Γιατί δεν το κάνω κάτι σωστά. Να πέφτει μια ομάδα στη δεύτερη κατηγορία και να ανεβαίνουν τρεις. Άμα γίνεται αυτό κάθε χρόνο, θα φτάσουν 25 ομάδες στη Super League. Θέλει να πει δηλαδή ότι αν γίνει αναδιάρθρωση, να πέσει μια ομάδα και να ανέβουν τρεις. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες στις πιο πάνω κατηγορίες. Δικαιούμαστε μπόνους ανώδου και δεν το έχουμε πάρει εδώ και 3 χρόνια. Είναι δυνατόν. Ρε παιδιά, τι γίνεται. Από τη Super League θα το πάρω αυτό ή από την ΕΠΟ. Τη Super League. Μπόνους ανώδου.
0: Super League 2. Τι, πώς, από την 1 θα πάρουν επειδή ανέβηκαν στην 1.
1: Η Super League 2 να τους δώσει μπόνους ανώδου. Σιγά, τι τι ενδιαφέρει.
0: Ποιος το δίνει τον μπόνους ανώδου.
1: Η ΕΠΟ νομίζω. Η Super League.
0: Η Super League 2, όχι 1. Πρέπει να υπάρχει μέσα στον κανονισμό ότι όποιο λαμβάνει την πρώτη θέση, μπαίνει 100%, λέμε. Ωραία. Δεν πειράζει, ο Πρίτσας έχει λεφτά.
1: Έχει
0: λεφτά.
1: Θα δούμε, θα μας πει και ποιος διαιτητής είναι αυτός που έλεγε θα σας ρίξουν. Θα πέστε πώς το είπε. Βόμβα από Πρίτσα. Διαιτητής ομολόγησε ότι προσπάθησαν να ρίξουν φέτος την Κηφισιά. Για να δούμε.
0: Νομίζω αυτό το έχουμε συζητήσει.
1: Ποιος είναι.
0: Δεν έχει σημασία ποιος είναι. Ότι υπήρχε μια αίσθηση
1: ότι θα πέσει η Κηφισιά.
0: Ότι θα, όταν δόθηκαν οι δύο παίκτες.
1: Ναι, τότε υπήρχε αίσθηση.
0: Τότε.
1: Και μετά από 10 μέρες που έφερε και χει στο Καραϊσκάκι, τότε ήταν όλοι σίγουροι ότι θα πέσει και φυσικά. Αλλά τελικά οι κασάδρες διαψεύστηκαν.
0: Λοιπόν, να πούμε καλή επιτυχία στον κύριο Στάικο.
1: Ανέλαβε την Ελλάδα Σύρου.
0: Ανέλαβε την Ελλάδα Σύρου, ο διάδοχος του Χριστοφιλέα.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι μια καλή θέση επιτυχία. Προπονητική. Έτσι, σωστό.
1: Και πάμε τραγουδάκι για να πάμε Θεσσαλονίκη.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Βασίλη Κομματά του Βασίλη Καρά. Πριν αποδεχθούμε τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Άρα, Βασίλη.
0: Βασίλης Καρά. Άλοθη Λουτσέσκου δεν έχει άλοθη. Είσαι στο, στο ψέμα σου εχμάλωτος.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα είναι και στη σφαίρα, φίλε του σύμπαντος. Αυτά που συνέβησαν. Έτσι. Είναι πολλά τα περίεργα.
0: Καλησπέρα, Νικόλα. Νίκος Πετρουλάκης.
2: Γεια σας, γεια σας. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Βέβαια, σήμερα η μέρα Τρίτη 19 Μαΐου είναι μια μαύρη μέρα για τον ελληνικό, γενικά για τον ποντιακό ελληνισμό και γενικά για την Ελλάδα, δεδομένου ότι η γενοκτονία των ποντίων, νομίζω όλους,
1: και αυτό δεν ήθελα να πω πριν και την περίπτωση με την 29η Μαΐου, ναι, η 19η Μαΐου, ναι.
2: Βεβαίως, και νομίζω ότι ένα τραγούδι που καλό θα είναι να βάλετε κάποια στιγμή θα είναι την πατρίδα μέχασα. Αυτή το ποδιακό, το οποίο είναι καταπληκτικό.
1: Ναι.
2: Και επίσης να πω ότι θα πρέπει επιτέλους να στείλουμε όλοι τα μηνύματά μας ότι θα πρέπει επιτέλους η γενοκτονία των ποντίων να αναγνωριστεί παγκοσμίως. Δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη παγκοσμίως. Όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ έσφαξε τους Έλληνες πόντιους. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα και πρέπει να τα λέμε.
1: Νίκο, άκουε, από τη στιγμή που οι ΗΠΑ φέτος αφαίρεσαν κάτι με τους Αρμένιους. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, αφού αφαίρεσαν κάτι στην ημέρα των Αρμένιων για τη γενοκτονία, τη λέξη αυτή την αφαίρεσαν, φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι να πείσουμε εμείς διεθνή κοινότητα για αυτό το κομμάτι.
2: Ενώ ο Biden.
1: Α, ναι, περάσει, ναι, ο Biden, ναι.
2: Αν θυμάστε, το είχε περάσει σαν παγκόσμια γενοκτονία. Τώρα κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε.
1: Βέβαια, ας κάνουν την προσπάθεια η δική μας και θα δούμε τι θα γίνει.
2: Βέβαια, αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτό είναι
1: τώρα
2: μια παρένθεση. Άσχημη παρένθεση, αλλά.
1: Να αρχίσουμε από την είδηση. Σωστά εισπράττω από το απόγευμα ένα 50-50 όλα ανοιχτά για Λουτσέσκο, ενώ μέχρι την Κυριακή δεν υπήρχε αυτό.
2: Κοίταξε, σωστά το εισπράττεις, δεδομένου ότι υπάρχουν και γκρίνια. Υπάρχει και γκρίνια για τον Λουτσέσκου, ο οποίος μετά την απώλεια του πατέρα του είναι ένας άλλος Λουτσέσκου, χωρίς ψυχολογία, με ητοπάθεια. Ένας Λουτσέσκου ο οποίος είναι μονίμως deformé και κάνει και λάθη. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τα play-off με μία μόνο νίκη. Μόνο τον Ολυμπιακό κέρδισε με 3-1 στην Τούμπα. Έχει ισοπαλίες και την ήττα από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πάρει έτσι πρωτάθλημα, κατά πρώτο λόγο. Και κατά δεύτερο, δεν μπορεί να πάρει στη δεύτερη θέση. Και ας πω για κάτι το οποίο, αν θέλει, το συζητάμε και το Φλεβάρι, μήνα που μιλούσαμε με τον Λευτέρη τότε και τα λέγαμε και με όλη την Ελλάδα γενικότερα. Όποιος είχε μιλήσει, και εσύ Δημήτρη, πιστεύω την ίδια εντύπωση έχεις, ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα.
0: Το και είπαμε Φλεβάρι, και χθες, το είπαμε.
2: Ναι, το είπαμε. Και το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Έως το Φλεβάρι, λοιπόν, ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και όλοι λέγαμε θα

0: πάρει double. Δεν το χάνει το double. Φέτος κλπ. Τι έγινε λοιπόν Μάρτιο και Απρίλιο και Μάιο, αν θέλεις, μέχρι τώρα, 17-18 Μαΐου σήμερα, 19, και ο ΠΑΟΚ κατέρευσε στην κυριολεξία. Πώς είναι δυνατόν 8 ποδοσφαιριστές, βασικοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, να βρίσκονται στα πιτς επί 2 μήνες και κάτι, με διαστρέμματα και με θλάσεις, τη στιγμή που σύμφωνα με την σημερινή κατάσταση στην ιατρική και τα μηχανήματα που υπάρχουν σε αυτές τις μεγάλες ομάδες, η θλάση πλέον σε 25 μέρες τελειώνει, ό,τι πιο μεγαλύτερη θλάση έχεις, και το διάστρεμα ομοίως σε 20 με 25 μέρες, και οι παίκτες του ΠΑΟΚ κάνουν 2 μήνες. Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να τα απαντήσει στο ιατρικό team του ΠΑΟΚ, κατά πρώτο λόγο. Κατά δεύτερο λόγο, πόσο ΠΑΟΚ έγινε ντεφορμέ, πρέπει να απαντήσει ο προπονητής, ο κύριος Λουτσέσκου. Και κατά τρίτο λόγο, πρέπει να απαντήσει και η διοίκηση του ΠΑΟΚ, γιατί δεν ενίσχυσε την ομάδα την περίοδο του Ιανουαρίου. Και ποιος φταίει που δεν ενισχύθηκε η ομάδα, με έναν εξτρέμ που έπαιζε μονίμως ο Τάισον, και όταν κουραζόταν ο Τάισον έλεγε βοήθεια Παναγιά μου, και επίσης δεν πήρε έναν αξιόλογο center back, ούτε και ακόμη έναν επιθετικό αξιόλογο, κάτι που το περίμεναν όλοι. Βεβαίως το επιθετικός αξιόλογος σημαίνει ότι ο τραυματισμός του Ζίβκοβιτς άφησε όλη την ομάδα πίσω. Ο Χατσίδης που πήγε το παιδάκι 18-19 χρονών να πάρει πάνω τον ΠΑΟ, κάποια στιγμή ήταν ο πιο βασικός παίκτης του ΠΑΟΚ, αν είναι δυνατόν, ενώ θα έπρεπε να πάρει 20 λεπτά και 30 λεπτά φέτος. Ήταν μια χρονιά πολύ περίεργη, πραγματικά πολύ περίεργη για τον ΠΑΟΚ, και προσωπικά πιστεύω ότι, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, αλλά ο ΠΑΟΚ χάρισε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, χάρισε το πρωτάθλημα, το κύπελλο στον Όφη, και χάρισε και τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό με τη δική του κακή απόδοση.
1: Αυτό λες ότι είναι λίγο δύσκολο να το... να το καταπιεί ο Ιβάν, γι' αυτό και έστειλε μήνυμα στους παίκτες ότι δεν το κουνάει κανείς μέχρι την Πέμπτη πρόστιμο, και θα δούμε τι θα γίνει.
0: Κοίταξε, 400.000 πρόστιμο μέχρι την Τετάρτη 20 του μηνός είναι, αλλά σήμερα αυτό που μάθαμε, που εμείς δεν είμαστε ούτε detective ούτε τίποτα, είναι ότι κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η
1: απαγόρευση,
0: και η απαγόρευση, φύγανε. Έχουν φύγει από την πατρίδα. Την Ελλάδα.
2: Είχαν βγάλει εισιτήρια ή πάρω την απαγόρευση αυτή, κάνανε μπαϊράκι και φύγανε.
0: Και επειδή βγάλανε εισιτήρια, τι έγινε, ρε.
3: Δεν έχουν λεφτά.
2: Δεν έχουν λεφτά.
0: Α, πήγαιναν δύο μέρες πίσω. Εκείνη το πρόβλημα του έπρεπε να φύγουν ακριβώς μετά. Γιατί όταν το είπε χτες το βράδυ στα αποδυτήρια ο Καρυπίδης, μετά το τέλος του αγώνα, αντέδρασαν κάποιοι. Και εγώ κάθομαι και λέω, μισό λεπτό, ρε παιδιά. Εδώ έχετε πάει τον ΠΑΟΚ στα τάρταρα. Σας πληρώνει στην ώρα του κανονικά. Σας δίνει τα μεγαλύτερα συμβόλαια που θα μπορούσε να σας δώσει. Ξέρετε ότι ο Μούργκ ανήκει στον ΠΑΟΚ και σήμερα που μιλάμε.
1: Ακόμα πληρώνεται,
0: Ναι, τον έχετε δει πουθενά. Ο Μούργκ παίρνει μισό λεπτό όσοι με ακούνε εκείνη με ροκαματιά.
1: Στην Αλκαλίτσι, στην πρώην ομάδα του Δόνη, κοινή του Πογιέτ. Εκεί πήγε.
0: Έφυγε νύχτα από εκεί. Και επέστρεψε στον ΠΑΟΚ από τον Ιανουάριο και παίρνει 600 χιλιάρικα το χρόνο. Ο Μούργκ, αυτό σημαίνει, αν το επιμερίσουμε σε 10 μήνες που είναι η αγωνιστική δράση, σημαίνει 60.000 το μήνα, δηλαδή σημαίνει 2.000 ευρώ τη μέρα, και κάθεται.
2: Και κάθεται.
0: Ξύνει τα φρύδια του πάνω από τα μάτια. Λέω, μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, παίρνει 2.000.
1: Είναι ένα λάθος αυτό.
0: Τη μέρα, δεν είναι μόνο ο Μούργκ. Και άλλοι είναι έτσι που παίρνουν λεφτά από τον ΠΑΟΚ και δεν κάνουν τίποτα. Δεν παίζουν ποτέ. Δηλαδή.
1: Άρα αποκαλύπτεις ότι έχουν φύγει μερικοί αγνώντας το αφεντικού την
2: εντολή,
1: την εντολή, και τώρα μέχρι Τετάρτη πρέπει να γίνει ραντεβού σίγουρα μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι.
0: Μπορεί να γίνει και τέτα τέτ ραντεβού του Προέδρου με κάποιους παίκτες, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι κορεσμένοι και ξεζουμισμένοι νομίζω θα τελειώσουν τον ΠΑΟΚ. Και επίσης αυτή η
1: συγγνώμη, ο πρόεδρος είναι στη Χαλκιδική?
0: Όχι, στο Ροστόφ.
1: Α, άρα πάλι βίντεο.
2: Βίντεο.
0: Καλά, έτσι και στη Χαλκιδική να ήταν, πάλι βίντεο θα έχει.
1: Σωστό.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει επαφή εδώ. Από την άλλη πλευρά όμως, έτσι πως είναι η κατάσταση σήμερα που μιλάμε, πιστεύω προσωπικά ότι κάποιοι παίκτες που ο ΠΑΟΚ έχει πάρει δανεικούς, π.χ. ο Γιακουμάκης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει παίζοντας στο δεύτερο προγραμματικό του Europa League και να απαιτεί 5 εκατομμύρια η ομάδα του και άλλα 2.800 το χρόνο. 2.800 το χρόνο ο ίδιος.
1: Λέει, τώρα ανήκω μεταξύ μας. Εγώ είδα χτες, πήγα στο γήπεδο, το τελείωμα του μύθου. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί να μην παίζει βασικό ο μύθο.
2: Ακριβώς.
0: Και επίσης μία ερώτηση. Γιατί βγήκε ο μύθο χτες?
1: Ναι, κακός βγήκε.
0: Δεν ζήτησε αλλαγή ο μύθο. Ο μύθο δεν ζήτησε αλλαγή. Ήταν πολύ καλός στο παιχνίδι.

0: ήταν τα καλύτερα του παιχνίδια.
1: Και μεγάλη ψυχολογία από τον γκολ που έβαλε.
0: Ναι, έβαλε τον γκολ, τον έβγαλε.
2: Θολωμένος, θολωμένος και ο κόσμος.
1: Στο θολωμένο μου μυαλό που να βάλω.
0: Ναι. Του κάνει δύο αλλαγές
2: ο Μπένιτεθ.
0: Ο Μπένιτεθ, ο οποίος είναι για να φύγει από τον Παναθηναϊκό, όπως λένε όλοι.
2: Ναι, τελείωσε, τελείωσε αυτός.
0: Οκ. Του κάνει δύο αλλαγές στο ημίχρονο για να χτυπήσει το παιχνίδι και παίζει και ρισκάρει ο προπονητής
2: Πάουκ. Και ο Πάουκ δεν αντέδρασε στις κινήσεις του.
0: Ακριβώς. Και δεν κάνει
2: στα
0: τίποτα.
2: Στα χαφ δηλαδή, να μπλοκάρει
1: να την κατάσταση. Και να βγάλει
0: κοντές. Κοιμάται και του κάνει το 1-2 και εκείνη τη στιγμή δεν βάζει να ενισχύσει ένα αμυντικό, κάτι, ένα χαφ. Έχει στον πάγκο το Μεϊτέ και τον Τάισον, του αφήνει στον πάγκο. Ο Μεϊτέ στον χώρο του κέντρου θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο εκείνη την ώρα.
1: Και να κοντρολάρει τον ρυθμό.
0: Ναι, βέβαια. Κρατήσει λίγο την μπάλα και λοιπά. Ο Τάισον θα κάνει κάποιες επιθέσεις και λοιπά. Δεν είναι βαρύ.
2: Τώρα να κλείσουμε το κομμάτι αυτό το πάγκο. Μου κάνει φοβερή εντύπωση η πολύ μέτρη απόδοση. Εγώ το Ζαφίρι δεν τον ήξερα έτσι. Εγώ δεν αναγνωρίζω αυτό το Ζαφίρι.
1: Σκάλια, τελείως, τίποτα δεν είναι.
2: Δηλαδή ο Ζαφίρι είναι ένα παιδί που είναι ένας μαχητής σε όλα τα μήκη πλάτη, να απειλεί, να σουτάρει. Εδώ είναι 4 μήνες λες και είναι σε άλλο πλανήτη.
0: Πρόσεξε. Ζαφίρι με ο Σδόεφ δεν είναι το καλύτερο δυνατό δίδυμο. Ζαφίρι με Μεϊτέ είναι. Μεϊτέ με ο Σδόεφ είναι. Ο παίχτης ο καλός στον χώρο του κέντρου με την προετοιμασία που έκανε ήταν μέχρι το Φεβρουάριο ο Μεϊτέ. Με διαφορά από τους υπόλοιπους. Ναι. Άρα λοιπόν όσο έπεσε ο Ζαφίρι με το Μεϊτέ, όσα παιχνίδια
2: πήγανε,
0: έκανε.
2: Πήγανε καλά.
0: Πήγανε πολύ καλά. Όσα έπαιξε ο Σδόεφ με το Μεϊτέ, πήγε πολύ καλά και ο Σδόεφ. Όταν παίζουν αυτοί οι δύο, ο Σδόεφ και ο Ζαφίρι, δεν είναι.
2: Η ρόλη προφανώ. Η ρόλη είναι.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Οπότε κλείνουμε το κομμάτι μέχρι την Πέμπτη, θα ξέρουμε για ΠΑΟΚ τα πάντα όλα.
1: Τι θα γίνει και για τον Λουτσέσκου.
0: Μπορεί να ξέρουμε και αύριο, γιατί ο Λουτσέσκου έκανε ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα έστειλε χθες το βράδυ. Μετά το τέλος του αγώνα, σε ένα φίλο του Ρουμάνο δημοσιογράφο, ο οποίος του έστειλε ο ίδιος μήνυμα, αυτός μήνυμα και του λέει τι γίνεται και τέτοια, και του γράφει ο Λουτσέσκου, οι τελευταίοι 2 μήνες είναι οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου. Του απαντάει ο Λουτσέσκου.
2: Εγώ το ρώτησα χθες το βράδυ, εντάξει, το παρελθόν είναι παρελθόν, ότι έγινε. Πείτε μας τώρα, θα δούμε δομικές αλλαγές. Και μου απάντησε ότι τώρα εγώ αυτό που θέλω είναι να φύγω 1 μήνα να πάω σε ένα δάσος να κρυφτώ. Δηλαδή δεν άντεχε αυτό που συμβαίνει.
1: Αυτό που έζησε δηλαδή. Ναι, ναι, και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Νομίζω όμως το ίδιο θέλουν να κάνουν και ο παδί του ΠΑΟΚ να πάνε να κρυφτούν σε δάσος. Με αυτά που βλέπανε από την ομάδα του Λουτσέσκου. Γιατί όλοι περιμέναμε φέτος ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα τίτλο τουλάχιστον κάτι. Και όταν πας και κερδίζεις το κύπελο μέσα στο Καραϊσκάκι τον Ολυμπιακό, κερδίζεις 2 φορές τον Παναθηναϊκό, δεν μπορείς να λες ότι θα πάω να χάσω τον τελικό από τον Όφη. Με όλο το σεβασμό για τον Όφη.
2: Κέρδισε την Άκη εκτός έδρας και τα λοιπά.
0: Βέβαια. Και μπράβο στον Όφη που κέρδισε το κύπελο, δεν τα λέμε και αυτά.
2: Έκπληξη ήταν αυτό.
1: Ήταν έκπληξη.
0: Αλλά ρε φίλε, εδώ τα κερδίζεις τον Ολυμπιακό, σου λέω 0-2 με περίπατο μέσα στο Καραϊσκάκι και τον Παναθηναϊκό 2 φορές με άνεση, δεν μπορείς να πεις τώρα ότι θα πάει και θα χάσει το κύπελο από τον Όφη στον τελικό. Και το χάσε. Γιατί ήταν νεκρός. Δεν έκανε τίποτα.
2: Άρα εβδομάδα εξελίξεων, Νίκο.
0: Εγώ πιστεύω ναι, και θα πιστεύω και για το θέμα του Λουτσέσκου. Το θέμα θα αρχίσει να συζητιέται. Γιατί ο Λουτσέσκου, αν δεν είναι σε καλή ψυχολογία.
2: Έλα να σε εντρικάρω τώρα. Ισχύει ναι. Αυτό που ακούω ότι ο Ιβάν ακόμη λέει ναι, αλλά ο ιός σκέφτεται την αλλαγή.
0: Όχι, ο ιός δεν ασχολείται πλέον με τέτοια θέματα. Ο ιός ασχολείται με άλλα θέματα στον ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος εννοείς.
2: Ναι,
0: ο
2: έμαθα ότι ο Γιώργος θέλει να προχωρήσουν σε αλλαγή, ενώ ο πρόεδρος ακόμη
1: τον στηρίζει.
2: Δίνει απάντηση.
1: Συναισθηματικά.
0: Ναι. Ο Γιώργος θέλει να προχωρήσει σε αλλαγή από το 23 που ξαναήρθε, 22.
2: Άρα πάει πιο πίσω η πρόθεση.
0: Δεν έχουν καλές σχέσεις, δεν είχαν. Γιατί ο Γιώργος δεν του συγχώρεσε ποτέ του Λουτσέσκου το γεγονός ότι το 19 όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το double, σηκώθηκε και έφυγε, παράτησε την ομάδα 3 μέρες στην αρχή της προετοιμασίας και πήγε στις Κελεμπίες κάτω στη
2: Αλχιλάλ.
0: Και τρέχανε να πάρουν προπονητή και πήραν προπονητή από την Πράγκα, τον Αμπέλ Φερέιρα, αν το θυμάστε, και πληρώσαν 3 εκατομμύρια για να σπάσουν τη ρήτρα του Αμπέλ Φερέιρα τότε από την Πράγκα. Και τον πήρανε στον ΠΑΟΚ και βεβαίως τον διώξανε νύχτα. Τον Αμπέλ Φερέιρα, τον βοήθησε ο ΠΑΟΚ που τον έδιωξε.
1: Και
0: γιατί
1: πήγε
0: κάτω στην Παλμέρα και πήρε και.
1: Ακόμα
0: και
1: είναι.
2: Μάλιστα.
1: Δύο Λιμπερταδόρες.
2: Πάμε τώρα. Με Άρη, τι γίνεται, Γρηγορίου, ραντεβού με Καρυπίδη.
0: Ναι, ο οποίος Καρυπίδης έκανε μια ανάρτηση σήμερα.
2: Α, για πες.
0: Και είπε ότι λέει: δεν ξέρω πώς θα καταλήξω. Έτσι λέει, δεν ξέρω, αλλά δεν τα παρατάω σίγουρα. Θέλει να στείλει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Ο Γρηγορίου ήταν να μιλήσουν σήμερα, δεν θα μιλήσω σήμερα, θα μιλήσουν έως την Πέμπτη Παρασκευή θα γίνει αυτή η επικοινωνία. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι και λέω ρε παιδιά, ο Γρηγορίου ήρθε στον Άρη για να βγει πέμπτος.

0: Βγήκε πέμπτος. Άρα αυτό το στόχο που είχε ο Γρηγορίου τον πέτυχε.
1: Γιατί να μην μείνει.
0: Ναι, άσχετα αν η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη, αλλά δεν φταίει ο Γρηγορίου γι' αυτό. Το πήρε όφι, ενώ όλοι περιμέναν να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το κύπελο, σήμερα ο Άρης ήταν στην Ευρώπη. Δεν είναι λοιπόν, αλλά ο στόχος ποιος ήταν όταν ήρθε ο Γρηγορίου. Πρέπει να βγει πέμπτος. Ναι. Βγήκε πέμπτος λοιπόν. Και με βάση τις τελευταίες εμφανίσεις του Άρη, έχει αναστήσει και κάποιους παίκτες, όπως είναι ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ, ο Γιαννιώτας. Παίκτες που δεν παίζανε με τον προηγούμενο προπονητή, με τους προηγούμενους, και αυτός τους έβαλε, παίξανε και άφησε στον πάγκο των μωρών, των πολύ μωρών. Τον άφησε στον πάγκο και άλλοι δύο βάζουν και γκολ, ο Καντεβέρο και ο Κουαμέ. Δηλαδή να τρελαίνες είναι. Εκεί που τους είχαν τελειωμένους. Έστρωσε την ομάδα, τη λούποσε λίγο, είναι σοβαρός προπονητής. Και με βάση τη λογική, ο Άρης γιατί να πάει να φέρει κανένα προπονητή από καμιά Ισπανία τρίτης κατηγορίας και τρίτης διαλογής τώρα. Και να μην κρατήσει τον Γρηγορίου που είναι Έλληνας, Ελληνόπουλο και μπορεί να δουλέψει και να του δώσει και δυνατότητα να κάνει προετοιμασία.
2: Και ειδικά από ό,τι διάβασα κάποιες δηλώσεις του κ. Καρυπίδη και έμαθα ότι έλεγε στο Κολωνάκι ότι θα πάμε φέτος σε μια στροφή ελληνικού ενδιαφέροντος ποδοσφαιριστών που θα κάνουν τη διαφορά, αλλά Έλληνες. Αλλά καλό είναι να πάρει Έλληνα προπονητή ή να κρατήσει τον Γρηγορίου.
0: Μα εννοείται και μαθαίνω ότι γίνονται κάποιες κινήσεις για να αποκτήσει Έλληνες καλούς παίκτες από τις ομάδες που είναι από το 6 και κάτω, 9, 7, 8,
1: λοιπόν,
0: 9, 10.
1: Να σου πω λοιπόν ότι στο στόχο του Άρη.
2: Ένα παίκτη έμαθα ότι τον έκλεισε.
1: Έμαθα ότι είναι αγκαλιά με το Φούντα.
2: Αυτό
0: το θέλει αυτό.
1: Ο Άρης.
2: Αυτό θέλει.
1: Έχασε τον Αθανασιάδη, πάει στον Ηρακλή.
2: Το Φούντα έχει πάρει.
1: Αλλά θέλει Φούντα και μάλλον τον έχει κλείσει.
2: Τον έχει κλείσει σίγουρα.
0: Κοιτάξτε, ο Φούντας είχε κάτι θεματάκια με τα πόδια του όμως. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζω εδώ είναι ότι ο Φούντας κατά διαστήματα έχει κάτι τραυματισμούς κλπ. Αυτός ο Μπακ ο Αθανασίου είναι πάρα πολύ καλός. Και
1: είναι του Ολυμπιακού αυτός.
0: Βεβαίως είναι του Ολυμπιακού και είναι στο στόχαστρο του Άρη, γιατί από ό,τι γνωρίζω, δεν ξέρω αν αλλάξει αυτό την επόμενη χρονιά, ο Μεντιλίμπαρ δεν τον έχει πολύ σε εκτίμηση.
1: Γιατί αν τον ήθελα θα τον κρατούσε το Γενάρη. Δεν τον άφηνε να φύγει η βόλτα στον Όφη.
0: Ακριβώς. Και ο Άρης τον θέλει αυτόν. Δηλαδή ξέρω ότι θα γίνουν κάποιες επαφές με τον Ολυμπιακό. Οι σχέσεις του Μαρινάκη με τον Καρυπίδη έχουν αποκατασταθεί από ό,τι γνωρίζουμε. Άρα μπορεί να τον πάρει ο Άρης αν δεν θέλει να μείνει στον Όφη ο Αθανασίου.
1: Άρα εκεί με τον Άρη θα ξέρουμε μέχρι την Παρασκευή.
2: Για Γρηγορίου.
0: Ναι. Βεβαίως. Μέχρι την Παρασκευή. Σίγουρα μέχρι την Παρασκευή.
1: Πάει και αυτό.
2: Ηρακλής Μπατζάρη.
1: Είπαμε, έκλεισε τον Αθανασιάδη.
2: 500.000 το χρόνο, ε.
1: Θα φέρει και 2-3 Ιταλούς σίγουρα αυτός. Σίγουρα.
0: Ποιος?
1: Ο Ματσάρη.
0: Παραπάνω θα φέρει. Και μπορεί να μην είναι Ιταλή μόνο, να είναι και από και άλλες εθνικότητες.
1: Προβλέπω αμυντικούς θα φέρει σίγουρα 2.
0: Κοιτάξτε τώρα. Στον Ηρακλή αυτό το οποίο ατύπως λειτουργεί το πράγμα είναι ότι αυτός ο οποίος παίζει ένα σημαντικό ρόλο και ενημερώνει τον κύριο Μονεβασιώτη και ενδεχομένως είναι και κοντά του είναι ο κύριος Γιάννης Κόντης, ο παλιός μάνατζερ του Άρη, ο οποίος είναι σήμερα βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου με τους Σπαρτιάτες, ασχολείται με το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω έχει συνεχή επαφή με τον κύριο
1: Και όχι μόνο, λέει το ρεπορτάζ μου, υπάρχει και άλλο πρόσωπο που συζητά ο πρόεδρος και τον ακούει, ένας παλιός πρόεδρος που έχει διατελέσει σε δύο μεγάλες ομάδες πρόεδρος.
0: Πιθανότατα. Ναι. Αλλά εγώ λέω ότι ο Κόντης διατηρεί
1: σίγουρα,
0: πολύ καλές σχέσεις με Ισπανία, πάρα πολύ καλές σχέσεις, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτός ήταν που εισηγήθηκε για το Ματσάρι, γιατί τον γνωρίζει, και ο Ματσάρι δεν είναι και, γιατί ξέρει το μάνατζερ του, και ο Ματσάρι δεν είναι τυχαίος προπονητής τώρα, παιδιά, μεταξύ μας, γιατί έχει κάνει πολύ καλή πορεία στην Ιταλία. Βεβαίως 2 χρόνια ήταν έξω, 1,5 χρόνο περίπου, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. Στην Ελλάδα θα έρθει, θα δουλέψει στον Ηρακλή και περιμένουν όλοι τα αποτελέσματα των μεταγραφικών κινήσεων αρχικά και μετά βλέπουμε φυσιολογικά.
2: Δεν έχει διαρρεύσει αυτή τη στιγμή, μόνο διαπραγματεύσεις γίνονται, έτσι.
0: Ναι, τίποτα άλλο. Γιατί κοίταξε.
2: Τώρα και το Καφτατζόγλιο τι θα γίνει με αυτό.
0: Περιμένουν να τελειώσουν τα play-outs τώρα την Πέμπτη, γιατί υπάρχουν 4 ποδοσφαιριστές από ομάδες οι οποίες παίρνουν

0: αλλά ότι υπάρχουν τρεις παίκτες ακόμη είναι σίγουρο. Αυτός ο Βραζιλιάνος είναι ένας από τους τέσσερις που έχει προσυμφωνήσει με τον Ηρακλή. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία έχουμε. Για τον Καθατζόγλιο που είναι της Ελευθερή, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στο Καθατζόγλιο. Βάζουν το Μονεβασιώτη να πληρώσει όλα τα λεφτά για να γίνει το Καθατζόγλιο γήπεδο, να μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδι, γιατί χρειάζονται πολλά θέματα. Έχει πολλά θέματα ασφαλείας, τα τουρνικέ δεν υπάρχουν, ο ηλεκτρονικός πίνακας δεν λειτουργεί, δημοσιογραφικά δεν υπάρχουν, σουίτες δεν υπάρχουν, θα φτιάξει και σουίτες. Έχει πολύ πράγμα. Έχει κάνει 700.000 να δώσει για να στρώσει η κατάσταση. Και εκτός όλων των άλλων, η πλάκα είναι ότι ο Μονεβασιώτης πλήρωσε το χόρτο πριν από 2 χρόνια να μπει στο Καθατζόγλιο και σε αυτό το χόρτο πλέον κάνουν προπόνηση στιβική. Μπαίνουν τώρα αυτή την περίοδο οι αθλητές στίβου, πατάνε πάνω στο χόρτο. Σε λίγο μπορεί να δούμε και τίποτε δισκοβόλους να πετάνε και ακόντια.
1: Όλο λακκούβες θα είναι τώρα.
0: Ναι, όλο λακκούβες και να πέσουμε κάτω όλοι. Έχει τρελαθεί ο Μονεβασιώτης με αυτά που βλέπει. Λέει τι γίνεται, ρε παιδιά. Και έκανε αίτηση του Καθατζόγλου να σταματήσουν να μπαίνουν και να πάνε στο βοηθητικό, αφού είναι δίπλα το βοηθητικό του Καθατζόγλου και μπορεί να φιλοξενήσει τους αθλητές αυτή την περίοδο. Τι να πω, συμβαίνουν και αυτά στη Θεσσαλονίκη όπως κάθε φορά.
2: Θέλουμε και ένα σχόλιο για. Εγώ χθες έβαλα ένα quiz ποιος ήταν MVP του πρωταθλήματος, παίκτης, παράγων, διαιτής και είπαμε όλοι Μάριος Ηλιόπουλος. Και πραγματικά χθες έκανε μπαμ.
1: Και να μας σχολιάσει, άμα θες, την ηγετική του εμφάνιση χθες, την ομιλία.
0: Κοιτάξτε,
1: του.
0: Εγώ όταν, επειδή παρακολούθησα φυσικά εννοείται, ναι, τις εξελίξεις, εγώ νόμιζα ότι όταν ξεκίνησε να μιλάει, ναι, είναι το μανιφέστο του Τσίπρα αυτό που διάβαζε.
2: Όχι, ο Τσίπρας 26 είναι το κόμμα, το νέο, ναι, κόμμα 26.
1: Έτσι, τα ίδια θα πει και ο Τσίπρας.
2: Και η, ναι, κυρία Καρισιανό που να είναι, οπότε λες να τους προλάβει ο Μάριος
1: Κωνσταντίνου και Ελένη είπε.
0: Ήτανε μανιφέστο νέου κόμματος αυτό που διάβαζε.
2: Είχε μέσα ιδεολογικά,
1: ναι, είχε πολιτικά, ναι, είχε χρειά κοινωνική, πήρε πολλούς ψήφους.
0: Τα πάντα. Είχε, εν τω μεταξύ έφυγε από την Κίμη όπου είχε πάει για το ράλι.
2: Βέβαια.
0: Και είδα ένα βίντεο που πάει και τον παίρνει ένα ελικόπτερο.
2: Εννοείται, πρόεδρο.
0: Και προσγειώνεται σε ένα αυτοκινητόδρομο, κανονικά ένα δρόμο, ένα δρομάκι που απαγορεύεται. Αλλά ποιος ασχολείται τώρα με αυτή την όλη ιστορία και ξαναφεύγει και πάει για να προλάβει να πάει στη Φιλαδέλφια. Το σοου το χθεσινό, ενώ όλοι περιμέναν οι πρωταγωνιστές να είναι οι παίκτες και ο προπονητής ήταν ο Λιόπουλος. Δηλαδή,
1: one man show ήταν χθες το
0: show. One man show, πραγματικά. Και το σύνθημα από την original, αν δεν τραγουδήσει, δεν φεύγουμε.
2: Ναι.
1: Καλό, καλό. Και τραγούδισε.
0: Τραγούδισε, βέβαια. Καλά, αυτό έλεγε να μην τραγουδήσει. Αλλά περιμέναν πόση ώρα. 40 λεπτά μιλούσε ο Ηλιόπουλος και τραγουδούσε και μετά μπήκαν οι παίκτες. Πρέπει να κουραστήκαν όλοι.
2: Ναι, αλλά το πήρε. Ενώ ο κύριος Αλαφούζος πήγε το Σάββατο στο Κοροπή και σήκωσε το κύπελλο της ΚΑΠΑ 17.
0: Εντάξει, θέλω να πω ότι ο Ηλιόπουλος είναι αυτός ο οποίος είναι ο κερδισμένος χρονιάς.
2: MVP νομίζω.
0: Πρόεδρος παίρνει πρωτάθλημα, καλά το συνδέτω και δεύτερη χρονιά. Δεν το συζητάμε ότι είναι κερδισμένος.
1: Το έχουμε πει έτσι. Φαντάζομαι τον Γιάννη Αλαφούζο τώρα πώς θα νιώθει βλέποντας τον Ηλιόπουλο να σηκώνει την κούπα.
0: Πρέπει να έχει βγάλει μαλλιά. Φυσιολογικά. Με αυτά που γίνονται, φυσιολογικά πρέπει να έχει βγάλει μαλλιά. Όπως επίσης για τον προπονητή του Ολυμπιακού, το Μεντιλίμπαρ,
2: ναι,
0: ήθελα να πω ότι για ποιο λόγο κυκλοφορούν διάφορες φήμες ότι φεύγει, κάνει κλπ.
1: Φήμες. Μην ακούς τις φήμες.
0: Δεν νομίζω
1: και ο Βασιλείου.
2: Συναντάτε με τον πρόεδρο μέσα σε 2 μέρες. Νομίζω κλείνει το θέμα εκεί.
0: Νομίζω και εγώ. Δηλαδή,
1: ο
0: Μαρινάκης νομίζω θα έρθει για το Final Four. Κάπου διάβασα ότι θα παρακολουθεί στο Final Four. Πήρε και σουίτα.
1: Το μπάσκετ.
0: Στο ΟΑΚΑ. Ναι, στο μπάσκετ. Ναι. Ναι. Κάτι διάβασα, κάπου το διάβασα σήμερα αυτό.
2: Άλλη βαζαρία αυτή τώρα. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Πήρε το κύπελλο Ευρώπη στο γήπεδο τη ΣΑΕΚ. Τώρα θέλει να πάρει το άλλο κύπελλο Ευρώπη στο μπάσκετ στο Παναθηναϊκό.
1: Και όταν φτιάξει ο ΠΑΟΚ, λέει ο Παναθηναϊκός γήπεδο ποδοσφαίρου, θα πάρει το Europa εκεί.
0: Καλό. Πάντως δεν είναι και απίθανο να το πάρει ο Ολυμπιακός.
2: Εννοείται.
0: Το ευχόμαστε να το πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί η ελληνική ομάδα είναι. Μακάρι να το πάρει, γιατί ο Ιχτής να το πάρει. Ισπανή, μακριά από τους Ισπανούς.
1: Ή Φενέρ. Αυτή
0: είναι πια Φενέρ τώρα. Θα την καταπιεί με το ξεκίνημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έρχεται ένα Final Four μέσα στο ΆΚΑ και εκεί μέσα στο ΆΚΑ δεν παίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος περίμενε να παίξει. Δυστυχώς δεν παίζει ο Παναθηναϊκός.
2: Αμάν, τώρα μου δίνεις πάσα. Ενώ ο κύριος θα σε ρωτήσω κάτι τελευταίο.
0: Ναι. Όχι, αυτό ήθελα να πω ότι θα ήθελα να δω τη μάχη Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο τελικό, γιατί μόνο εκεί θα βρισκόταν,
2: λοιπόν,
0: από ό,τι γνωρίζουμε.
2: Ο κύριος Σαββίδης μπορεί να έχει προβλήματα. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως, πρώτον, ανακοίνωσε προπονητικό μέσα σε 3 μήνες.

0: Εξαγόρασε την φοβερή Ακαδημία 10 του παλιού παίκτη του Ηρακλή του Χατζηβρέτα, γιατί έχει ένα ταλέντο 16 ετών. Πήρε το καλάθι, πάει τρένο.
1: Το τριγκέρι, λίγο είναι το τριγκέρι.
0: Δημιουργεί τώρα μεγάλο θέμα στο ποδόσφαιρο, στο που πρέπει να κάνει και αυτό κινήσεις, δεν είναι?
2: Κοίταξε, το θέμα με τη 10, την Ακαδημία του Χατζηβρέτα, δεν έχει ακόμα τελειώσει. Πράγματι έχουν μιλήσει και πράγματι για συνεργασία, έτσι. Για το αθλητικό κέντρο που λες, okay, είναι ένα αθλητικό κέντρο, δεν είναι σαν το ποδοσφαίρου.
0: Okay,
2: είναι
0: αθλητικό πιο κέντρο, γρήγορο, πιο εύκολο, ναι.
2: Πάνε πολύ πιο εύκολα, ας πούμε, προκάτη κατασκευή, γεια σας. Δεν είναι το ίδιο. Το άλλο πρέπει να αλλάξει χρήση γης. Αυτό που βάλαν τους
0: αθλητές. Ναι, θέλω να σου πω, τις κινήσεις παρακολουθούμε, άρα αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στο ποδόσφαιρο.
2: Καλά, το ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς έχει πρόβλημα γιατί δεν πήρε τίποτα. Αυτό είναι σίγουρο, ότι το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα και όλοι περιμένουμε, και αυτό καλά που το λες Δημήτρη, γιατί πρέπει να το πω, περιμένουμε όλοι τον κύριο Ιβάν Σαββίδη να μιλήσει. Αυτός πρέπει να μιλήσει τώρα, κανένας άλλος.
0: Ναι, καλή συγγνώμη τυπική, αλλά πρέπει να τοποθετηθεί εφόδιο της σύλλησης.
2: Μα η συγγνώμη δεν ήταν...
1: Κυρίως τι θα κάνουμε το γήπεδο.
2: Ήταν τη πλάκα, συγγνώμη. Δεν λες συγγνώμη σε αυτήν την περίπτωση. Σε αυτήν την περίπτωση βγαίνει και λες: κοιτάξτε, ρε μάγκες, έκανα λάθος, έκανα λάθη κλπ. Από εδώ και πέρα παίρνω αυτόν προπονητή, κρατάω τον ίδιο ή παίρνω αυτόν. Παίρνω 5 παιχταράδες από το πάνω ράφι και ξεκινάω την προσπάθεια του χρόνου. Δυστυχώς τα 100 χρόνια δεν πήγανε καλά. Μπορεί να πάνε τα 101 χρόνια. Έτσι λες. Βγαίνει σαν ηγέτης.
0: Για να δούμε, θα βγει.
2: Ο Σαββίδης πρέπει να βγει μετά από συνάντηση με παίκτες, προπονητή και όλους τους υπόλοιπους θα κάνει αύριο μεθαύριο. Πρέπει να βγει να μιλήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ ή να βγάλει μια ανακοίνωση, κάτι, να στείλει ένα μήνυμα. Διαφορετικά ξέρετε ότι θα υπάρχουν αυτά τα θέματα της εσωστρέφειας, είναι πολύ δύσκολα ξεπερνιόνται, όπως τα έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Τίποτα άλλο γενικά δεν έχουμε. Κάτι άλλο.
2: Το τραγουδάκι για τους Πόντιους βάλτε.
0: Ναι, θα το βάλω.
2: Την πατρίδα μέχρι.
0: Δεν μου λες το γεγονός ότι φεύγει ο Πέπε Γκουαρδιόλα να περιμένει τίποτα από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.
1: Καλό.
2: Να αγοράσει Γκουαρδιόλα τον ΠΑΟΚ με τα λεφτά που έχει ή τον Παναθηναϊκό.
0: Να πούμε ότι φεύγει με 6 πρωταθλήματα και 15 τίτλους μέσα σε 10 χρόνια.
2: Και πόσα λεφτά.
0: Και πολλά λεφτά. Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σου Γιώργα, γεια σου Νικόλα. Καλή εβδομάδα. Πάμε, για σένα και όλους τους φίλους της Πόντιους.
2: Να είσαι καλά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Φοβερός είσαι. Έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
3: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
4: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, η εκπομπή Μπαλαντέρ νούμερο 2 είμαστε, μέρος δεύτερον.
1: Δευτέρη Σαρλάκο, τη Βίνου Μαρισιόβα, 1 και 7 πρώτα λεπτά.
0: Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση στον Νίκο, Παναγιώτης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Τραγούδι αφιερωμένο από εσένα.
1: Το Βασιλάκι,
0: προσωπικά. Εσένα προσωπικά και εμένα βέβαια, αλλά εσένα προσωπικά γιατί τη αγαπάει ιδιαίτερα. Στο Βασίλη τον Αναστασιάδη.
1: Τι έμαθα σήμερα, έπινε καφέ με ακανέ με τον Σαραγώσα.
0: Ουίσκι. Ουίσκι. Και έβαλε λίγο ακανέ μέσα, παπάρα έτσι. Για να πάρει και τη γεύση.
1: Γεια
0: με το Σαραγώσα. Και έφαγε.
1: Είσαι ο πρέσβης του νομού Σερών.
0: Ναι, αλλά τώρα μου λέει ότι θέλω να γίνω εγώ πρόεδρος του Πανσεραϊκού.
1: Βασίλης.
0: Για να ανέβει.
1: Τα λεφτά ποιος θα βάζει, γιατί ο Βασίλης δεν έχει λεφτά.
0: Άλλος.
1: Έχει δόξα.
0: Έχει δόξα. Άλλος. Άλλος. Θα βοηθήσω, λέει.
1: Λοιπόν, πάμε στα Γιάννενα.
0: Τι έχουν τα Γιάννενα. Α. Γεια σου, ρε Βασιλάρα, άρχοντα.
1: Τι έγινε στα Γιάννενα, για πες.
0: Στα Γιάννενα έφυγε σήμερα ένας από τη θρηλυκή εξάδα.
1: Ο Οσβάλτο
0: Τίτο.
1: Τίτο Παστερνάκ.
0: Παστερνάκ.
1: Που βαφτίστηκε, πήρε και κατάληξη και έγινε Παστερνάκης. Του έφερε ο Φαρία.
0: Ναι, ο Φαρία το, τότε.
1: Το 79.
0: Όχι. Ναι.
1: 72.
0: 72. Ή 74.
1: Πάμε.
0: Κάπου εκεί.
1: Λίσα.
0: Κάνα κουίζ θα βάλουμε.
1: Όχι, μπορεί. Αργά.
0: Άρα.
1: Λίσα.
0: Αργά είναι.
1: Ναι.
0: Το κουίζ περιμένει ο κόσμος τώρα.
1: Λίσα.
0: Λίσα. Μοντές.
1: Μοντές.
0: Γκλασμάνης.
1: Αλβαρές.
0: Αλβαρές.
1: Εντουάρντο.
0: Κοντογιωργάκης. Και Παστερνάκ. Παστερνάκης.
1: Γκλασμάνης.
0: Το είπα.
1: Το είπες. Mm. Έφυγε από τη ζωή. Στο Λαπλάτα έμενε ο άνθρωπος.
0: Σε ηλικία 78
1: χρόνια. Την έδωσε ο Εντουάρντο Κοντογιωργάκης.
0: Από τους 6.
1: Δεκάρια ήταν, ε.
0: Ναι. Από τους 6 4 είναι η ζωή. Κάνω λάθος. Ναι. Ναι. Έχει φύγει και ο Όσκαρ. Μεγάλη αυτή παιχτούρα, ο Αλβαρές.
1: Βέβαια.
0: Και ο Παστερνάκης.
1: Λοιπόν, να ανοίξουμε λίγο το αριθμό των μηνυμάτων, να δούμε τι έχετε να πείτε. Ο κύριος Θανάσης εδώ κάνει μια τοποθέτηση τον κύριο Ελιόπουλο και λέει ότι δεν ξέρω αν τέργει στη στιγμή, όμως όταν ένας μεγαλοεπιχειρηματίας στην εκδήλωση κατάκτησης πρωταθλήματος η ιεραρχία να μιλήσει και για τον κόσμο που χάνει τα σπίτια του από τις τράπεζες, το λέγεται κοινωνική ευθύνη, λέει ο Θανάσης. Φεύγουμε από τον Θανάση, τον κύριο Γκόρδη, και πάμε στο Ρωμαίο. Ο Ρωμαίο, χαίρομαι που σ' ακούω, μεγαλώσαμε μαζί σου. Τι εννοεί μεγάλωσε, είσαι 80.
0: Με μένα μεγάλωσε μέσα, και με τους δυο μας.
1: Ο Βαγγέλας δεν μπορεί να κατεβαίνει με Σουμπαρού του χρόνου.
0: Ο Βαγγέλας...
1: Ερώτηση, κουίζ, πόσο κοστίζει το αμάξι του Μάριο. Εγώ ενημέρωση.
0: Κοστίζει, πόσο,
1: πόσο αυτό το Φιέστα που μπήκε μέσα, πόσο κάνει.
0: Για να το πάρεις καινούργιο λες.
1: Ναι, ρε, αυτή τη στιγμή πόσο κάνει αυτό το αμάξι.
0: Πόσο κάνει.
1: Θα δώσω τρεις τιμές. Κάνει 50, 250 ή 550 χιλιάρικα.
0: Τι λέει.
1: Δίνω αυτές τις τρεις τιμές και εσείς απαντάτε. Επειδή το έχω το ρεπορτάζ, το ψάξα.
0: Ναι.
1: Μίλησε με τον Άκη Παναγιωτόπουλο που αυτά τα θέματα τα έχει.
0: Τα έχει...
1: Γιατί οδηγεί και αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αυτός είναι.
1: Λοιπόν, 50, 250 ή 550 χιλιάρικα.
0: Το βάλουμε σαν εκατομμυριούχο.
1: Εσύ νομίζεις πως καθαρίζει ότι σαν άβαση. Αφού αυτό το αυτοκίνητο είναι τούρμπο.
0: 50 χιλιάρικα αμάξι θα πάρω εγώ, θα πάρω τη σύνταξη. Οπότε αποκλείεται να έχει τέτοιο αμάξι.
1: Οπότε φεύγει αυτό. Άρα πάει κάνει αυτό. 250 ή 550, 550.
0: Νομίζω για τη γλαμουριά του Προέδρου 550 και είμαι μέσα.
1: Λοιπόν.
0: Και με λάστιχα, ζαντολάστιχα special.
1: Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως αυτή τη τιμή που είπα να είναι και μικρή.
0: Ποια μικρή.
1: Ή 2,50 ή 5,50.
0: Μήπως είναι με το κύπελο μέσα 5,50. Γιατί το κύπελο μέσα ήταν στο αμάξι.
1: Πάμε επόμενος, κύριος Μιχαλόπουλος. Ναι. Αγαπητέ κύριε, σας πληροφορώ ότι ο Λάζαρ Ρωτά, αλβανικής καταγωγής, το πάμε στην Ελλάδα, ξεκίνησε από τους νέους του Άρη Θεσσαλονίκης και κατόπιν με τα παιδιά στο Ηρακλή. Ναι, πήγε Άρη Ηρακλή. Και στο Ηρακλή το αίμα το Μάκη Σεντελίδης, πώς αμυνόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη. Έτσι. Είμαι ο Πέτρος. Ό,τι και να κάνει, θα ψωνίσει από σβέρκο. Ένα είναι το όνομα, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αναφέρεται στον Αλαφούζο. Παιδιά, το ότι έφυγε ο Γκουαρδιόλα τη στιγμή που να φύγει ο Μπενίτεθ, εμένα με προβληματίζει.
0: Μήπως έρθει στο Παναθηναϊκό.
1: Γιατί δεν έγινε
0: λεφτά. Να πάει ο Μπενίτεθ στη Σίτι. Άμα το δούμε αυτό. Πώς το βλέπεις το Βαγγέλη.
1: Γιάννης από Άρτα.
0: Γεια σου,
1: καλή εκπομπή. Το πρόστιμο του Ιβάν του παίκτη δεν είναι 100-400. Ναι, το είπε. 400 είναι 100, ήταν λίγα. 100 που είπα εγώ λίγα. Γιώργος. Από Τρίκαλα. Ναι, στρουπίρε, προφ, λένε για πρωτάθλημα. Άμεσα σε αυτούς και δύο προτιμώ ο Ρασβάν. Αν ένα πω, ότι στους κύκλους του Παναθηναϊκού, ναι, αν την Τετάρτη πει ο Ιβάν Ρασβάν ευχαριστούμε, γεια σου, η πόρτα του Παναθηναϊκού είναι ανοιχτή.
0: Βέβαια, γιατί να μην είναι.
1: Γιατί είναι ειδικό στο να οργανώνει ένα κλαμπ.
0: Παρότι το χειμώνα είχαμε κάνει ένα κουιζάκι, ένα καλό, συγγνώμη, ναι, και δεν είχε βρει την ψήφο του ο Ρασβάν.
1: Ναι, γιατί για άλλους λόγους, αλλά είναι καλός προπονητής.
0: Εντάξει, να δούμε.
1: Σπύρος. Ζήσαμε μαγική εβδομάδα και τρελό μαύρη λαοθάλασσα. Θέλω να συγχαρώ τον πρώτο Ηλιόπουλο και τον Ρώτα για τις δηλώσεις τους. Επίσης, στον παράδεισο, τα τρία κοριτσάκια του κυρίου Πλακιά από τα Τρίκαλα που είχαν χαθεί στα Τέμπη. Σπύρος από Φιλαδέλφιο, ο Γιώργος Διαμάντης. Ο Γιάννης από την παλαιός αστυνομικός στην Κέρκυρα, πάντα, πάντα, ακροατής. Γεια σας κύριε Διαμάντη. Δημήτρης Κωνσταντινίδης, ο παλιός συνάδελφος είναι.
0: Ξερτάτε.
1: Η μεταγραφή του Κωνσταντίνια που ματέωσε ο κόσμος πέρυσι που κατέβασαν από το αεροπλάνο του Στουτγκάρτη με την υπόσχεση ότι θα φύγει του χρόνου, μην τα ξεχνάμε αυτά. Την αγάπη μου. Πραγματικά
0: ήταν
1: αυτό.
0: Για καλό τελικά η μεταγραφή ή κακό. Όπως αποδείχθηκε.
1: Αφού ο Κωνσταντίνιας δεν θέλει να πάει στο εξωτερικό, ας γίνει εδώ η σημαία, ας πλαισιωθεί όμως με καλούς παίκτες.
0: Σωστό.
1: Φεύγουμε από εκεί. Να ο Χρήστος.
0: Έλα ρε Χριστάρα, άρχοντα.
1: Θα εξαρτηθεί τι θα γίνει στον Πόρτο City τελευταία αγωνιστική Κρίσταλ Πάλας Αρσενάλ. Χι, αφού δεν υπάρχει Κρίσταλ Πάλας, βέβαια.
0: Την Κυριακή είναι αυτά.
1: Επιμένει τώρα ο Χρήστος.
0: Κρίσταλ Πάλας θα παίξει με την Αρσενάλ,
1: ναι,
0: τρεις μέρες πριν από την απόλυτη ευρωπαϊκή καταξίωσή
1: με
0: της.
1: Την
0: παίζοντας Τετάρτη μετά από τρεις μέρες με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Δηλαδή πιστεύει ο κύριος Χρήστος που είναι αντιαρσεναλίτσας ότι η Κρίσταλ Πάλας θα βάλει ότι καλύτερο έχει. Τη στιγμή που μετά από τρεις μέρες παίζει ευρωπαϊκό τελικό.
1: Αφού έχει κίνητρο ο άλλος, θα το πάρει το
0: μάτς. Αυτό του λέω εγώ τώρα, αυτός επιμένει ότι ο Κρίσταλ Πάλας.
1: Όμως δεν να ψαχτούμε γιατί οι αποφάσεις ΒΑΡ έχουν ευνοήσει όλες την ΑΕΚ ενώ έχουν αδικήσει τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούμε να το ψάξουμε τέτοια ώρα.
0: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
1: Την ΑΕΚ δεν την αδίκησε ουδής. Κυριάκος Φίλης προτείνει ότι το ποσό που Κυριακό αξίζει το αμάξι είναι 5,50. Συνεχίστε. Ναι. Παναγιώτης 5,50. Αψαγμένοι τους βλέπω. Μίτσος, Δημήτρης Αλεξανδρούπουλος, 550 χιλιάρια για αρχή και συντηρίζει ο κάθε κίνηση στον αμαξί περίπου 700. Φαντάζομαι πόσα λεφτά ξοδεύει ο Μάριος για το αυτοκίνητό του.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Μίλτος Σπυρόπουλος, 550 χιλιάρια αμάξι του. Κοτούλας Ιωάννης.
0: Τι λέει ο γιγαντάς.
1: Αληθεύει ότι ο Ακύλας έκανε ένσταση στο αεροδικείο της Βιέννης για το αποτέλεσμα.
0: Κουβάπηκε. Το είπε. Έρχονται οι δημοσιογράφοι, γραμμένος ο Ακύλας στο αεροδρόμιο. Άλλοι ξέρω δεν κατάλαβαν τι είπε. Παιδιά, κουβά πήγαμε. Ψαχνόταν να βρουν τι λέει, ψάχνει να βρει κουβά η άλλη δίπλα δημοσιογράφος.
1: Θα φροντίσω να τον βρω τον Ακύλα ένα βράδυ να μιλήσουμε.
0: Να μιλήσουμε για μπάλα όμως, όχι για το τραγούδι.
1: Για τα σέρας.
0: Για τα σέρας. Τι
1: ζώες, ο ζώες, ρε. Ξύπνησε για τα.
0: Ξύπνησε να φτιάξει κουλουράκια, ναι, για τον ταξιάρχη.
1: Γιατί φαγώθηκε με τον Μπενίτεθ. Τι ζήτησε. 5-6 παίκτες πρώτης γραμμής. Δηλαδή, όποιος άλλος και να έρθει, ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται τουλάχιστον άλλους 5. Τι είναι αυτά που λέτε. Έχει τελειώσει ο Μπενίτεθ, ζωή.
0: Ζωή.
1: Βγάλε τώρα και μια ωραία φρατζόλα και γράψε πάνω Μπενίτεθ για να πουλήσει.
0: Να πουλήσει, ναι. Βρε τον πολιτή για την αναγέννηση άρτα.
1: Παύλος Τούγκας, ο Παύλος ρε από το Ηράκλειο.
0: Ο Παυλάρας, ο Γίδας.
1: Τι λέει. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση στην ΑΕΚ από έναν Παναθηναϊκό και ας ενοχλούνται κάποιοι. Είπαμε ο κ. Σπυρόπουλος είπε ότι 550.000. Ο Βασίλης Κουκουτσίλης τι έχει να πει. Ο Ειρηνοδίκης δεν είναι Ρουμάνος.
0: Ποιος.
1: Ο Ειρηνοδίκης. Παιδιά, ο Ακύλας πήγε καλά στο Eurovision. Μια χρονιά θα πας καλά και μια χρονιά δεν θα πας. Δεν είναι άσχημη δέκατη θέση.
0: Να χαρά είναι. Εντάξει.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Μα απλά και έμεισα προσδοκίες.
1: 25 χώρες ρε φίλε.
0: Εγώ άκουγα αυτό.
1: Και πόσοι αποκλείστηκαν 35 χώρες της Ευρώπης και βγήκαμε δέκατη. Μια χαρά είμαστε.
0: Εγώ άκουγα ραδιοφωνικούς σταθμούς,
1: ναι,
0: και το Σάββατο το βράδυ και κάποιες εκπομπές.
1: Ναι.
0: Και, όχι Σάββατο βράδυ, Παρασκευή βράδυ.
1: Ναι.
0: Και λέγανε ότι ψάξτε το δεύτερο. Δηλαδή το μόνο που δεν είπαν ότι
1: εντάξει,
0: έχει πάει ένα δέκατο
1: ενθουσιαστή. Όπως ο Πάουκ είχε ενθουσιαστεί το Γενάρη, πάμε για τα.
0: Να έπαιζε μπάλα. Τώρα ήταν τραγούδι αυτό για να ενθουσιαστεί.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Σε παρακαλώ.
1: Φοβερή ατάκα εδώ από τον κύριο που λέει: επιστρέφει ο Τσάλοφ. Άλλο παλτό αυτό.
0: Και ο Σαμάτα.
1: Και θα κάνει δίδυμο, λέει, με Γερεμέγεφ. Δευτερία στον Πάουκ.
0: Τσάλοφ, Σαμάτα, Γερεμέγεφ. Τι τριάδα.
1: Και Σαμάτα. Τι παλτά είναι αυτά.
0: Άμα βάλει και το Γιακουμάκι.
1: Ο Δυναγό και ο Μάκης είναι χρήσιμος, πολύ καλύτερος.
0: Χρήσιμος.
1: Και σκοράρει και ναι, είναι ωραίος, εντάξει. Δεν είναι στο χάλι των άλλων. Τσάλο ναι. Σαμάτα είναι.
0: Αλλά αυτή ήταν εντάξει. Αυτή ήρθε και δεν ακούμπησε.
1: Λοιπόν,
0: Ο Ακουκουτσίλης κάνει, λέει, 549.988 ευρώ το γαμάξι.
1: Και αύριο θα βγάλω Άκη Παναγιωτόπουλο να μας μιλήσει ακριβώς πώς και ο πρόεδρος παίρνει πάντα όλες τις αναβάσεις. Δεν υπάρχει κανείς άλλος.
0: Έλατε. Αν δεν μπορεί ο Άκης ο Παναγιωτόπουλος, βγάλει το Λάκη Δημακό. Τροπογύρισε.
1: Ποιον τον?
0: Τον Άκη Δημακό, δεν ξέρεις.
1: Τι, ξέρει από αυτοκίνητα.
0: Βέβαια. Και φυσιά και αυτοκίνητα είναι η ζωή του.
1: Αυτοκίνητα.
0: Σοπ. Αν δεν μπορεί ο Άκης Παναγιωτόπουλος.
1: Τον είδα τον Άκη στην κηδεία του Ηρακλή, Κοντιά. Δεν ήξερα να ξέρει από αυτοκίνητα.
0: Ξέρει.
1: Λοιπόν, το παραμύθι του ΠΑΟΚ συνεχίζεται από τον εξαφανισμένο Ιβάν. Το κουτόχορτο ΠΑΟΚ θα του τρώει αμάσιστο. Πάλι ελευθερία στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν τα θέματα τους αυτό το καλοκαίρι.
0: Και ο Νίκος από τον Βανκούβερ 550 χιλιάρικα λέει στοιχίζει με 650 άλογα. Πες το, αυτό το είναι. Τόσο είναι, 550.
1: 550 χιλιάρικα.
0: Ναι, εντάξει, λογικό.
1: Ισχύει. Λοιπόν, αν έχουμε τοποθέτηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Τι λέει ο Γιγαντάς, πάμε για το πρωτάθλημα. Εντάξει,
1: πάλι δράδυ. Story. Ευτυχώς σταμάτησε το Instagram.
0: Βέβαια, δεν είναι σε σχέση με την αποτυχία, την πλήρη αποτυχία να πάει η ομάδα στο Final Four. Δεν πήρε καμία ενθερμό απόφαση, έτσι. Είτε θερμό είτε έμψυχρο.
1: Είναι ωραίος ο
0: Δημήτρη.
1: Είναι ωραίος ο Δημήτρη.
0: Για τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Όμως,
1: τον πούλησαν τον Δημήτρη. Δεν φταίει ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης έκανε τα πάντα. Έφερε παίκτες. Τον πούλησαν.
0: Όχι, ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί. Ναι, δεν πήρε κάποια απόφαση.
1: Ξόδεψε 70 εκατομμύρια. Οι παίκτες και οι προπονητές δεν έκαναν τίποτα.
0: Συμφωνώ, εντάξει.
1: Δεν ευθύνεται.
0: Δεν ξέρω αν του τύχησε που κατέβασε το λάβαρο του Μποντίρογκα ή στην κεφαλιά του Άταμαν που έχει τσακωθεί κατά τη γνώμη μου και φαίνεται αυτό σε κάποιες δηλώσεις και κάποιες αντιδράσεις του με πολλούς παίκτες.
1: Τέλος ο Λέτο. Εγώ στο είπα πριν και θα το τσεκάρω αύριο το πρωί. Αφού είπε έτσι ο Πριτσάς, έχει τελειώσει ο Λέτο. Αφού περίμενε Παναθηναϊκό, αλλά θα εξαργυρώσει την πορεία του αυτή κάπου αλλού.
0: Εκτός, βοηθός αποκλείται να πάει, αν φέρει άλλο όνομα. Ε.
1: Αν έρθει ο Γουαρδιόλα, θα πάει.
0: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, πάει ο Τάτσης στην Κηφισιά.
1: Ποιος?
0: Ο Τάτσης.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο. Αναστόπουλος.
1: Την Ευρωλίγκα, τι θα πει ο Χαριστέας.
0: Χαριστέας.
1: Αφού αυτός ψάχνει. Λοιπόν, ναι. Την Ευρωλίγκα δεν θα τη βάλουμε τελικά εδώ προφανώς. Υπονοεί ο Γιαννακόπουλος στο τραπέζι στο Σούνιο. Ευτυχώς η Όκτο Κύπρο Ελλάδος το φτιάχνει μεγάλο και πιάνει πολύ χώρο. Πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Θα το αλλάξω το τραπέζι. Πάω να βάλω ένα από αυτά τα μοναστηριακά, τα μεγάλα. Αν χάσει και το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, ο Αταμάν έχει πάει απέναντι στη Σμύρνη με αεροπλάνο. Βολίδα.
0: Ναι, κατευθείαν.
1: Σαν και εκεί προπονητή.
0: Ποιος?
1: Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, βέβαια. Δεν ξέρω αν το χρυσό ή το χάπι ένα κατάκτηση πρωταθλήματος. Με σκεπτικό βέβαια, να έχει πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι τώρα ένα ζητούμενο. Δηλαδή, αν πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα, έχει χρυσωθεί το χάπι στους φιλάδους του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν θα λέγανε. Θα δούμε όμως.
1: Τώρα για το Λέτο. Εγώ είχα ρωτήσει τον Πρίτσα πριν ένα μήνα πάλι. Και μου λέει όχι, Δημήτρη.
0: Τιμένη.
1: Όμως εκείνα τα γεγονότα που είχαν συμβεί, η είσοδος του Προέδρου στα αποδυτήρια μετά το μάτς με τον Ατρόμητο, που δεν ήταν καλή και φυσικά, η απουσία του Λέτο την επόμενη μέρα στην προπόνηση ή στις δυο μέρες, κάτι δεν ξέρει.
0: Έσπασε
1: το δημιούργησε ένα σκηνή. Κλίμα. Και να λοιπόν που σιγά σιγά όλα ολοκληρώνονται.
0: Εντάξει, νομίζω έκανε το κύκλο.
1: Στα ψάξει προπονητή θα δούμε. Ο ΠΑΟΚ θα δούμε. Ο Άρης θα δούμε. Η Κηφισιά θα δούμε.
0: Να πάει στο Λέτο. Ο Λέτο να πάει στον Άρη. Δεν είναι μια αναβάθμιση για το Λέτο αυτή.
1: Εννοείται, όμως θα του δώσει τα ενία.
0: Αν εξαρτάται από ποιον θα επηρεάζει.
1: Άρα πάμε τώρα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού σίγουρα. Και Κηφισιά σίγουρα δύο. Άρης ΠΑΟΚ θα δούμε μέσα στη βδομάδα. Τέσσερις δηλαδή. Άλλος, Αλφαεθνική.
0: Ατρόμητος.
1: Θα δούμε Λεβαδιακός.
0: Ατρόμητος ανανέωσε.
1: Λεβαδιακός θα δούμε, κύριε. Έμεινε ο Ατρόμητος σίγουρα. Λεβαδιακός θα δούμε.
0: Ατρόμητος και Όφη έχουν.
1: Ναι, πάει αυτή. Πάει το τελικό, θα δούμε. Αν θα μείνει.
0: Βέβαια.
1: Άρα έχουμε ψωμί.
0: Υπάρχει ακόμα, υπάρχει.
1: Έχουμε ψωμί, παιδιά.
0: Οι παουτζίδες βγαίνουν σε ράδα ραδιόφωνο και ζητούν να βγει ο Μαλισιώβας, λέει ο Βασιλάκης. Εντάξει, θα βγει.
1: Εντάξει, πουλάμε, παιδιά.
0: Σωστό.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Η Δέσποινα λέει τι θα γίνει με τον Μπακασέτα, θα φύγει ή θα μείνει. Τελειώνει το συμβόλαιο, δεν τελειώνει.
1: Όχι.
0: Όχι, άλλο ένα χρόνο έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Α, πότε θα μείνετε?
1: Εγώ νομίζω ο Τζούρισης θα φύγει σίγουρα.
0: Και ο Κότσιρας.
1: Τζούρισης, Κότσιρας 150%. Τσάβες.
0: Ποιος Τσάβες? Α, ο τροματοφυλάκας.
1: Έτσι το
0: λέγα εγώ.
1: Τι τον πήρε?
0: Από το Κότσιρα είναι το κλάσμα.
1: Κακός τον έφυγε από τον Πανετολικό. Θα τον βοηθούσε καλύτερα.
0: Δεν παίζει ούτε καν τρίτος να είναι.
1: Για τον Ολυμπιακό δεν ακούω.
0: Τι?
1: Ξεκαθάρισμα.
0: Ακόμα νωρίς
1: είναι. Περίπου, δεν είναι.
0: Τι ξεκαθάρισμα, στους παίκτες και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και θα φύγουν κάποιοι. Κάποιοι θα πουληθούν ή θα προσπαθήσουν να τους πουλήσουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα επανέλθει όνομα Μουζακίτη από τη στιγμή που δεν έκανε τόσο κακή χρονιά φέτος.
1: Τι εννοείς και να επανέλθει?
0: Στο προσκήνιο ότι θέλει, τον ζητάει η Παρί, τον ζητάει η Ρώμα, η Νιούκαστλ, η Άρσεναλ, ναι. Και όλοι οι φίρμες. Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι κάποια από τα μπακ θα τα
1: δουν. Φίλε, συγγνώμη, η City μετά από 10 χρόνια φεύγει και πάει το πρώην οκτάρι του Ολυμπιακού.
0: Ο οποίος πέρασε από την Τσέλσι και δεν ακούμπησε. Έντσο Μαρέσκα.
1: Είναι δυνατόν να πάει σε αυτή την επιλογή?
0: Ο οποίος ήταν μαθητής του Γκουαρδιόλα.
1: Και αυτός?
0: Ναι.
1: Πόσους είχε μαθητές ο δάσκαλος?
0: Πολύ πιθανό να τον πρότεινε.
1: Α, 20 τίτλους τελικά ο Πέπε. 10 χρόνια, 20 τίτλους.
0: Και το χειρότερο ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Τι λες?
0: Ναι. Ο Σταύρος ο παπάς λέει: τώρα μόλις γύρισα, λέει, από το γήπεδο Βοτανικού, δουλεύουν όλη νύχτα με προβολής. Εγώ κανονικά, λέει, πότισα, λέει, βρήκα και μία χελώνα. Να στη φέρω, Δημήτρη. Χελώνα, θες?
1: Βλέπω την Έλληνα Κρεμλίδου εδώ.
0: Φέρτε την Έλληνα Κρεμλίδου του Σταύρου του παπά.
1: Τι γνώμη έχεις για την Έλληνα Κρεμλίδου?
0: Αστέρι.
1: Γιατί έγινε αστέρι αυτή, δεν έχω καταλάβει.
0: Έχει ωραίο πρόσωπο.
1: Να πούμε και καλή επιτυχία αύριο στα παιδιά 17-18 χρόνων που δίνουν εξετάσεις Β' και Γ' Λυκειού, ξεκινούν. Να πούμε καλή επιτυχία.
0: Έτσι.
1: Και τρέχουν τώρα παιδιά, διαβάζουν ολημερίες ολυμπιακές για να δώσουν εξετάσεις. Η κυρία Κρεμλίδου γιατί έγινε διάσημη? Τι έκανε δηλαδή, πού σπούδασε?
0: Μπορεί να σπούδασε ένα μπαλέτο, μπορεί να είναι τραγουδιστή. Τι είναι η Κρεμλίδου? Λες ότι ποια Κρεμλίδου, τι είναι η Κρεμλίδου? Τη βλέπω φωτογραφία.
1: Influencer. Influencer.
0: Α, είναι τη νέα μόδα αυτή τώρα.
1: Ναι. Δηλαδή τα παιδιά μας, εμείς να τα πούμε, άσε τώρα τα γράμματα.
0: Άσε σπουδές και γίνε influencer. Θα κονομάς TikTok, TokTik, TikTok και τέτοια. Και κονομάνε.
1: Αρχίζουν εξετάσεις, δύο παιδιά, καλή επιτυχία στα παιδιά μου.
0: Τις ακολουθούν εκεί.
1: Ναι.
0: Βγάζουν
1: εκεί. Έχω μια ανησυχία για την Τριτότοκη.
0: Να γίνει influencer.
1: Και λέω πηγή, τι θα κάνω εγώ μέσα. Και μου είπε, αυτή την ατάκα, όπως είπα. Όχι. Παπά, την προσευχήσω.
0: Έτσι, έτσι. Δηλαδή, τη βλέπω μαγκάκι.
1: Δηλαδή, τα θέματα. Ενώ όμως εδώ, επειδή είπε ο Ηλιόπουλος, σας συνδέσω τώρα και την τοποθέτηση του Ηλιόπουλου. Social media influencer. Καθίστε, ρε παιδιά, συγγνώμη, εδώ υπάρχει μια μόρφωση όμως. Πρέπει να πάμε να μάθουμε τα βασικά.
0: Καλά, δεν είναι, κύριε.
1: Να μην μπερδεύουμε 25 Μαρτίου με 28 Οκτωβρίου.
0: Ναι, έλατε.
1: Έτσι δεν είναι, κύριε.
0: Βέβαια, εντάξει. Στη γεωγραφία, ειδικά και στην ιστορία, είναι
1: προπονητές. Είναι... προπονητές για να γίνεις. Πώς είναι άνεργοι? Έχουν περάσει τη Μαζική Ακαδημία. Έχουν εκπαιδευτεί. Καθίστε, ρε παιδιά. Θέλει δουλίτσα. Ανανέωσε συνεχώς.
0: Βέβαια.
1: Τι, με ένα βίντεο κινητό γίναμε κάτι,
0: είναι,
1: πήραμε τις διαφημίσεις.
0: Κοίταξε, μια γυναίκα influencer δείχνει πρώτα τα προφορά
1: της
0: σωματικά.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Την ομορφιά της, τα κάλυπτες.
1: Ωραία, οκ. Okay.
0: Και από εκεί και πέρα, ανάλογα
1: καλό
0: το τι χιούμορ έχει και τι φωτογραφίες βγάζει και τι απήχηση έχει στο, είτε στο γυναικείο πιτσιρικαρία κοινό, είτε στο αντρικό.
1: Ναι, φίλε μου.
0: Κονομάει ή δεν κονομάει.
1: Okay.
0: Απλά είναι της μόδας.
1: Ναι, αλλά μην χαθεί το μέτρο. Τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν όνειρο πώς θα βγουν στο TikTok. Μισό λεπτό. Όλα αυτά είναι εργαλεία να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά όμως επηρεάζονται μετά από 15 χρονών. Ε?
0: Το μυαλό ενός νεολαίου.
1: Καλό είναι λοιπόν να μην αναγάγουμε.
0: Καθοδήγησε και από το σπίτι, σου λέει το εύκολο χρήμα.
1: Ναι. Να μην αναγάγουμε όσοι έχουν περισσότερα views σε πρότυπα. Καλό είναι, γι' αυτό κάνει τη δουλειά σου. Γιατί υπάρχει ένα θέμα όμως. Κάποιος πρέπει να προστατέψει την νεολαία.
0: Κάποια στιγμή μπορεί να σου πάει στραβή. Και να μην αρχίσει να κουραστεί.
1: Γι' αυτό ο Μάριος Βιλόπουλος με εντυπωσίασε με τις τοποθετήσεις του.
0: Ωραίο ήταν.
1: Για το εφαγωνίζει για τα παιδιά να μάθουν να παλεύουν μέχρι το 90.
0: Πώς το είπε όμως ο Πετρουλάκης, πώς το συνέδεσαι με τον Τζίπρα?
1: Σου λέει όταν ξεκίνησε, έκανε, μπερδεύτηκε, σου λέει θα πει αναγγελία κόμματος.
0: Ναι.
1: Φαινόταν. Τσίπρας πότε έδωσε το κόμμα, είπαμε 26.
0: 26.
1: 26 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Καριστιανό, 21. Ποιος θα κάνει πρώτος?
0: Ναι.
1: 26 άλλα δύο κόμματα.
0: 26
1: δηλαδή.
0: Είναι τρίτη, ήταν το κάνει 25 ο Τσίπρας.
1: Α.
0: Μετά την κατάκτηση, πιθανή κατάκτηση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, θα το συνδυάσει.
1: Α, είναι και Παναθηναϊκός.
0: Του βγήκε όμως αρνητικά. Σου λέει τώρα 25 θα πανηγυρίζουν οι Ολυμπιακοί, δεν είμαι εγώ για κόμματα. Το πάει 26. Mm.
1: Δύο κόμματα ακόμα.
0: Ναι, κάνουμε και
1: πόσα πρέπει να γίνουν δηλαδή κόμματα, 40?
0: Εντάξει, στη δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Το θέμα είναι να υπάρχουν λύσεις πρέπει να δώσουν τα κόμματα και οι πολιτικοί. Λύσεις.
0: Και λοιπόν, ο Σάκης ξέρει καλά, λέει αυτό που λέει. Γεια σου, Σάκη.
1: Ποιο?
0: Ο Σάκης ο Κλέτας με τις influencer τα λέει.
1: Τι λέει ο Τάκης?
0: Ότι είναι το στυλ τους, λέει, τα προσόντα τους, όλα αυτά μετράνε, λέει, σε μια influencer για να πετύχει.
1: Και έχουμε και την είδηση. Ο άλλος influencer εδώ,
0: ο Νεϊμάρ, που ακόμα νομίζω ότι είναι ο ποδοσφαιριστής.
1: Επιτέλους, κλείνει από το
0: ναι.
1: Αντσελότη.
0: Να βάλουμε και ένα quiz βέβαια. Την έχεις αποστολή, θες να την πεις?
1: Όχι, δεν την έχω, για πες την πριν πάμε σε τραγούδι.
0: Γιατί μετά να βάλουμε και ένα, ας πούμε, κουιζάκι. Ποια ομάδα πιστεύω θα κατακτήσει το Μουντιάλ, έτσι, να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ξεκινάει σε λιγότερο από ένα μήνα το Μουντιάλ. 11 Ιουνίου. Τερματοφύλακες Άλισον, Έντερσον, Βέβερτον.
1: Λοιπόν, έχουμε τοποθέτηση από τον κύριο Κολοκοτρώνη.
0: Γίγαντας,
1: ότι το αμάξι του κύριου Λιόπουλου, ο κύριος Κολοκοτρώνης έχει τέτοιο. Μόνο 280. Κύριε Κολοκοτρώνη, 550.000 τουλάχιστον. Γεια σου, Γιώργη, Γίγαντα, που μας ακούς πάντα ρεζέρβα, όταν επιστρέφεις από το Κόντρα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ακούτε Κόντρα, Κολοκοτρώνη και μετά ένα σπορ. Να πάει πακέτο.
0: Λοιπόν, τροματοφύλακες τους είπαμε. Αμυντικοί Αλεξάνδρο Μπρέμερ, Ντανίλο, Ντόγκλα Σάντο, Γκάμπριελ.
1: Ναι.
0: Τη. Ντανίλο.
1: Καλά. Προχώρα.
0: Τέλος πάντων. Αριστερό μπακ. Μπάνιεθ, Λέο Περέιρα, Μαρκίνιος και Βέσλεϊ. Μέση Μπρούνο Κιμαράες από τη Νιούκασλ. Καζεμίρο, άλλος Ντανίλο εδώ. Σπόρτινγκ, Φαμπίνιο, Λούκας Πακετά που ήταν στη West Ham. Επιθετική ο Εντρίκο Πεκταράς, ο Γκάμπριελ Μαρτινέλ της Άρσεναλ, ο Ιγκόρ Τιάγκο, Λουίζ Ενρίκε, ο Ματέους Κούνια, που παίζει και αυτό στην Αγγλία, Νεϊμάρ, Ραφίνια, Βινίσιους και ο Ράγιαν. Το Ράγιαν, παιδιά, δεν το ξέρω.
1: Θα αποτύχει. Έχω σταματήσει να ασχολούμαι με τη Βραζιλία. Εγώ πλέον μετά από 25-30 χρόνια είμαι με την Αργεντίνη. Βαρέθηκα να με τη Βραζιλία.
0: Στην Αμερική όμως το πήρε το 94. Μήπως το πάρει και φέτος.
1: Κάτσε ρε φίλε, τότε είχε χάφ τον Ντούγκαρε. Κάτσε ρε.
0: Και τώρα έχει.
1: Εδώ βλέπεις κανένα χαφ. Ποιος θα τρέχει?
0: Μπρούνο Κιμαράες.
1: Μόνος του.
0: Φαμπίνιο, Λούκας Πακετά.
1: Πακετά κόμε. Πακετά δεκάρι. Δεν έχει χαφ.
0: Πάμε τραγουδάκι.
2: Ερασπορ 101,8.

0: ματάρα, έτσι. Ζαμέ, πικραμένος φίλος παουτζής. Αλλά εντάξει, να κάνουμε, είπαμε. Έγινε ένα λάθος. Το 2024 που ήταν 100 χρόνια της ΑΕΚ το πήρε ο ΠΑΟΚ και σου λέει αφού το πήρατε εσείς το 24 το πάρουμε εμείς το 26. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
1: Λοιπόν,
0: μόνο Ολυμπιακός τίμησε τα 100 χρόνια του. Να τα λέτε κύριε Μαλισιώβα, να τα γράφετε που λένε και
1: να τα γράφετε. Να δώσουμε 2-3 ειδήσεις. Πάμε λοιπόν. Σήμερα είχαμε και ανακοίνωση για την εθνική μας ομάδα, για τους διεθνείς, εν ώψη των 2 φιλικών αγώνων.
0: Θα γίνει με την Ιταλία.
1: Με τη Σουηδία τις 4 στη Στοκχόλμη και στις 7 στο Ηράκλειο με την Ιταλία.
0: Όμως.
1: Επειδή η Ιταλία θα έρθει με την Ελπίδων, η ΕΠΟ εδώ και 5 μέρες ψάχνει άλλη ομάδα να παίξει με κανονική ομάδα. Γιατί ο Γιωβάνοβιτς κάλεσε όλους τους παίκτες, τους κανονικούς. Ενώ οι άλλοι θα έρθουν με πιτσιρικάδες, δεν το κάνουμε αυτό το φιλικό. Και ψάχνει η ΕΠΟ να βρει άλλο φιλικό.
0: Να μην γίνει αυτό.
1: Άλλη ομάδα. Ναι, με άλλη ομάδα. Αφού δεν κάνει. Τι την κάνουμε την Ιταλία. Επειδή η Ιταλία αποκλείστηκε.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει ο νέος ο υπηρεσιακός προπονητής.
0: Το θέμα είναι ο Ιβάν, του παίκτε του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Γιατί να του ταλαιπωρήσει.
1: Εγώ νομίζω είναι λάθος αυτό.
0: Γιατί να του ταλαιπωρήσει. Τα παιδιά θα πάρουν 10 μέρες. Εντάξει,
1: πρέπει να φύγουν για να πάνε διακοπές.
0: Δηλαδή, τι
1: έπρεπε και αυτό να πάρει νέο και να παίξει ένα ωραίο φιλικό με την ΚΑΠΑ 21 της Ιταλίας. Του νέου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Και από αυτή την Ιταλία να έχει και ένα κράμα κάποιων παικτών που θα κάνουν διακοπές μέχρι 10 Ιουλίου,
1: μπράβο,
0: ξέρω εγώ, και τα καινούργια παιδιά από την Ελπίδα για να πάρουν ένα βολιαστό.
1: Α παίξει μάνα δαστρονοφύλακα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Α παίξει μπακ δεξιό Τσάπρα. Ούτε πάλι τον κάλεσε. Κάτσε ρε φιλικό.
0: Προκοστούλα.
1: Α παίξει ο Κοστούλα βασικό που έχει λίγα παιχνίδια. Ο Τριάντη.
0: Ναι. Όλοι... Δηλαδή θα πήρε τον Μπακασέτα τώρα. Και το λέω με την έννοια ότι μετά από μια εβδομάδα αρχίσουν προετοιμασία τα παιδιά. Πήρε τον Τετέι.
1: Νομίζω ότι ο κότς προλαβαίνει να αλλάξει παρότι ανακοίνωσε σήμερα.
0: Όλοι από εμάς θα τα μαθαίνετε, ρε παιδιά.
1: Εμείς, εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό. Δεν προσφέρει τίποτα. Τα παιχνίδια το σοβαρά είναι το Σεπτέμβριο.
0: Ακριβώς. Τι θα δείξει τώρα ο Κωνσταντέλιας, ο Τετέι, ο Μπακασέτας ή ξέρω εγώ.
1: 7 Ιουνίου.
0: Σε 7 Ιουνίου
1: δεν τραυματίζει κανένα.
0: Ακριβώς.
1: Που θα κάνουν
0: να ξεκουραστούν λίγο, να ξεθολώσει το μυαλό
1: του. Απογοητευμένοι περισσότεροι.
0: Απογοητευμένοι. Και ειδικά δεν είναι μόνο αυτό. Ότι μπορεί να του πει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ότι στις 12 Ιουνίου ξεκινάει προετοιμασία.
1: Πότε ρε παιδιά να προλάβουν αυτοί.
0: Σε παρακαλώ.
1: Άρα, λοιπόν,
0: τώρα.
1: Ο Κώστας ότι.
0: Μια ζωή
1: να εμείς
0: θα σε διορθώνουμε. Εγώ και ο Μαλισιώβας.
1: Ο Ιβάν είναι έμπειρος. Πώς το έκανε αυτό.
0: Καλά που μου το έπεσε. Θα το κάνω θέμα αύριο στο τρίτο μάτι. Καλά που το συζητήσαμε.
1: Ένας δεν βρέθηκε και πει παιδιά.
0: Αυτό
1: τα μάτια είναι το Σεπτέμβριο. Όχι, είναι λάθος αυτό.
0: Λάθος είναι. Κανονικά πρέπει και οι ίδιοι παίκτες να παραστατήσουν.
1: Δεν προσφέρει τίποτα.
0: Να κάνουν τι, να τρέχουν στη Σουηδία
1: και
0: στη
1: να σου θυμίσω ότι τα μάτια του Σεπτεμβρίου είναι πάλι δεν λένε τίποτα. Είναι επειδή ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία του Νήσου Λίγκ. Τα σοβαρά παιχνίδια είναι το άλλο, τον άλλο χρόνο, το Μάρτιο. Άρα και αυτά τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου και πάλι δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι.
0: Ναι. Βέβαια, γιατί πρέπει να κάνουμε σωστή διαχείριση
1: πώς θα ετοιμαστούμε στη σωστή στιγμή. Τέλος πάντων, ψάχνει φιλικό η εθνική. Δεύτερον,
0: μα στα Γιάννενα. Να μας ακούσει για το καλό των παιδιών.
1: Στα Γιάννενα εμφανίστηκε επιχειρηματίας για
0: λεφτά.
1: Να είναι αυτός που θα οδηγήσει τα Γιάννενα.
0: Με λεφτά.
1: Την επόμενη μέρα, ναι. Γιαννιώτης.
0: Okay. Α, Γιαννιώτης.
1: Στην Παναχαϊκή εμφανίστηκαν 5 επιχειρηματίες.
0: Ελληνοαμερικάνοι.
1: Και αυτοί.
0: Ναι.
1: Πάει και αυτό. Και αυτή η είδηση. Το ανησυχητικό στην Καρδίτσα δεν κουνιέται φύλλο.
0: Deep.
1: Κατά deep.
0: Κατά deep.
1: Και πάμε τώρα να πούμε την Πέμπτη. Υπάρχει η εκδίκαση για τη μοναδική εκκρεμότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο μεταξύ του πύργου. Είναι η υπόθεση πύργος Ζάκυνθος με την πτώση του Μπαστακού μετά από ρήψεις μπουκαλιών. Τη διακοπή του αγώνος που νομίζω βιάστηκε ο διαιτητής. 2 λεπτά έμειναν ακόμα. Την επίσκεψη στο νοσοκομείο πύργου και τους γιατρούς να λένε ότι δεν έχει τίποτα ο αθλητής, ο οποίος πήγε και σε άλλο νοσοκομείο και εκεί του είπαν ότι δεν έχει τίποτα. Και είναι η εκδίκαση. Γιατί είναι τώρα τα πράγματα ενδιαφέροντα ιατρικά τώρα. Απ' τη μια μεριά είναι ο Αργύρης Λίβας και ενδεχομένως και ο Δημήτρης Βαγιάκος, και απ' την άλλη είναι ο Χάρης Γρηγορίου και ο Βασίλης Γκαγκάτσης.
0: Τώρα η Ζάκυνθος δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Ταυτόχρονα. Ενώ η Ζάκυνθος δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, ο πύργος θα προσπαθήσει να πείσει ότι ο διαιτητής έκανε λάθος. Έκανε λάθος.
0: Να παιχτούν τα τελευταία λεπτά.
1: Λοιπόν, ενδιαφέρεται ο Άρης Πετρούπολης, αλλά δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει. Μπορεί όμως ο Άρης Πετροπολίτης να σιγοντάρει τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος είναι ικανοποιημένη ό,τι και να γίνει. Δεν την νοιάζει.
0: Δεν την νοιάζει τώρα.
1: Από την άλλη όμως ο Πύργος βλέπει μια επένδυση ενός εκατομμύριου να είναι στον αέρα. Για ένα γεγονός βλέπει ένα μπουκάλι. Και στο Ροντινέ έφαγε ένα μπουκάλι χτες. Σωστό.
0: Έφαγε.
1: Όταν δεν έβαλε τον κόλτα, έπεσε ένα μπουκάλι, δεν είναι δύο μπουκάλια δίπλα.
0: Κάτι έπεσε. Δεν
1: ερώτηση. Η ομπρέλα που έπεσε στο ΑΕΚ Ολυμπιακός που την πέταξε και στο Ποντένσε.
0: Τιμωρία δεν υπήρξε. Υπήρξε.
1: Για τον Ποντένσε.
0: Ναι.
1: Όχι για την ΑΕΚ.
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν γιατί την μόρφη
0: ο Ποντένσε δεν την βρήκε.
1: Ο Πύργος θα χάσει τον αγώνα.
0: Ο Ποντένσε δεν την βρήκε την ομπρέλα μέσα στο κήπεδο. Κάποιος την πέταξε.
1: Την πέταξε κάποιος.
0: Ναι. Αλλά το παιχνίδι όμως το ολοκληρώθηκε.
1: Επανερχόμαστε όμως. Ο άρρωτης εκεί για μένα κανένας ότι πρέπει οι πρωταθλητές να βγουν στα γήπεδα.
0: Αυτό του λέγανε όμως ότι δεν μπορεί, έχει διάσει, θα κρίνει ο διαιτητής τώρα, πάθει τίποτα και θα τον κυνηγάνε στα δικαστήρια.
1: Άρα θέλουν. Λοιπόν θα έρθει το δικαστήριο να κρίνει σε δύο βαθμούς.
0: Είναι δύσκολη θέση, μην τα βάζουμε μόνο με τους διαιτητές.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να χάσει το παιχνίδι ο Πύργος. Πρέπει να το χάσει.
0: Ναι.
1: Εφού έγινε ένα λάθος.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται και βαθμός. Μην κοιτάς τώρα που όλοι μπλέκονται. Ας μην μπλέκονται.
0: Θα πάρει απόφαση η Πειθαρχική Επιτροπή.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Οπότε την Πέμπτη θα ξέρουμε. Αν
0: τελειώσει γρήγορα,
1: σε πρώτο βαθμό
0: το σύριαλ αυτό.
1: Σε πρώτο βαθμό. Να τελειώσει και αυτό το σύριαλ και μακάρι ο Πύργος να επανέλθει. Γιατί άκου, υπάρχει ένα ρεκόρ. Δεν το ξέρω εγώ.
0: Ποιο?
1: Τρία μάτσα έχει διαθέσει 10.000 εισιτήρια. Πού δεν δει αυτό.
0: Τα τρία εντός.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: 10.000
0: ναι, ναι.
1: εισιτήρια γάμα εθνική. Αυτό ναι. δεν είναι μια προοπτική για το ποδόσφαιρο, για την Δυτική Ελλάδα.
0: Βέβαια. Είναι, έχει ο κόσμος του Πανελλαδικού.
1: 10.000 σε τρία μάτς.
0: Ναι.
1: Οπότε το κλείνουμε και αυτό. Ο Άρης Πετρούπολης βέβαια αυτοκτόνησε, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Αυτοκτόνησε πραγματικά. Μου θύμισε την Καλαμάτα με την Κηφισιά που άκουγα νωρίτερα τον
1: Πάρη. Με ένα χείτα ήταν ωραίο.
0: Τον Αντώνη Μαυρέα, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, λέει ο Αντώνης Μαυρέας. Ναι. Αυτό το γκολ που δεχτήκαμε στο 90 από τον Παντελίδη. Ακόμα λέει περπατάω, βλέπω το εφιάλτη στον ύπνο μου.
1: Ναι.
0: Κοιμάμαι και ξυπνάω και βλέπω τον Παντελίδη. Του λένε, του λέει ο Γιώργο στον τραγουδιστή Παντελίδη. Όχι, λέει, τον ναι. Παύλο τον Παντελίδη. Πώς έγινε αυτό,
1: πώς έγινε αυτό, ήταν να γίνει.
0: Ήταν να γίνει. Ακόμα και πραγματικά δεν μπορώ να το πιστεύω.
1: Δηλαδή ο Άρης Πετρούπολης ξεκίνησε σαν outsider, βρέθηκε στη.
0: Σαν outsider λέγανε όλοι βάσει budget
1: ναι.
0: ότι ήταν η Ζάκυνθος, έτσι λέγανε.
1: Α, ναι.
0: Εθνικό και Πύργο λέγανε φαβορί, μετά Πετρούπολη και μετά Ζάκυνθο. Αλλά η Ζάκυνθος του διέψευσε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι μόνο τα λεφτά που φέρει ευτυχία, είναι να έχει οργάνωση, ηρεμία, καλή ναι. ομάδα, όπως λέει
1: μπορεί
0: και ο
1: Παναγιώτης
0: τον Νίκος. Γεια σας, φίλο μου.
1: Μπορεί να μην είχαν και άγχος.
0: Ναι, παίξανε για με άνεση
1: ναι.
0: εντός και εκτός αγωγικών και καταφέρανε και.
1: Πάντως είχαμε δύο σε αυτήν την τετράδα. Είχαμε δύο έμπειρους προπονητές,
0: οποίοι...
1: τον κύριο Χαντέ και τον κύριο Παντέλη. Και οποίοι... από την άλλη είχαμε δύο άπειρους που μάλλον θα κάνουν το κόλπο γκρόσο. Ο κ. Αποστολίδης από τη Ζάκυνθο είναι Ξανθιώτης και ο κ. Κουτρομάνος στον Πύργο. Δηλαδή είδαμε και δύο νέους προπονητές.
0: Δύο νέα παιδιά οι οποίοι μπορεί να διηγήσουν την ομάδα του Πύργου και το
1: Ζάκυνθο
0: ο άλλος στη Super League 2 κατηγορία.
1: Πάντως τώρα ο Άρης είχε την πρόκληση, είχε την άνοδο στα χέρια του και άνοιξε τα χέρια και έφυγε. Γιατί προηγήθηκε και ένα 0, κυρία.
0: Βέβαια.
1: Αλλά επειδή και ο Άρης έχει μέλλον, παρότι έχει κλείσει 100 χρόνια, δεν χάθηκε και κάτι.
0: Ποιο?
1: Λέω, αν ο Άρης δεν βγει. Είναι μια ωραία παρουσία, με ωραία χρώμα στη φανέλα. Και μ' άρεσε ο Άρης που σε δύο μάτσα και έδωσε εισιτήρια στους φιλοξενούμενους και στη Ζάκυνθο και στο... και στον Εθνικό και στον Πύργο, ακούς. Και τους φιλοξένησε. Δεν έμαθα ότι δεν έγινε κανένα επεισόδιο. Φώναζαν υπέρ της ομάδας τους. Μπράβο στην Πετρούπολη. Α, τα λέμε.
0: Στο Εθνικό δεν είχε κόσμο.
1: Ε?
0: Απογορεύτηκε. Δεν είχε κόσμο.
1: Στα άλλα δύο όμως είχε.
0: Ναι. Το Πυριώτες ήταν πάνω όμως.
1: Είχε και κάτω.
0: Είχε και κάτω.
1: Α, είχε εντάξει, κάτω. Okay. Άρα λοιπόν όλα καλά. Από την Πέμπτη θα ξέρουμε τι θα αποφαθούν οι δικαστές. Αυτός ο τρελός.
0: Δύναμη.
1: Πού τους θυμάσαι αυτούς.
0: Γεια σας, Παναγιώτη.
1: Λοιπόν.
0: Άντε άλλο ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Λευτέρης Σαρλάκος, Δημήτρης Μαλισιούβας. Πάμε προς το τέλος. Να ρίξουμε λίγο μηνύματα. Παπά Σταύρος, ο Ερηνοδίκης Παπά Σταύρος.
1: Που
0: Λιόπουλος τρέχει μόνος του, γι' αυτό βγαίνει πρώτος.
1: Δεν έχει αντίπαλο.
0: Όχι, ρε Σταύρο, πώς δεν έχει. Έχει. Βαγγέλης Νότου. Όχι, δεν έχει. Κυριάκος Φίλης, πρόταση για quiz. Μαθηματικά. Ο Σαμάτα έπαιρνε στον ΠΑΟΚ 1,2 εκατομμύρια. Ο μέσος Τανζανός εργάτης πληρώνεται 230 δολάρια το μήνα. Πόσους μισθούς Τανζανίας έπαιρνε ο Σαμάτα, το λιοντάρι της Τανζανίας? Νίκος Σκεφοφύλαξη. Χθες ήταν μεγάλη γιορτή. Όλη η Ελλάδα έχει ήλιο και κίτρινη θεά. Γιορτάζουμε το πιο μάγικο πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια Αϊκάρα, ομαδάρα άξια πρωταθλήτρια Ελλάδος. Χαιρετίσματα από τη Σύρο που είναι και αυτή κίτρινη. Εντάξει, τα παράλληλα.
1: Χαλαρά, είπαμε.
0: Πάλι πιαστήκαμε κορόιδα, λέει ο Μιχάλης. Ο Παπατζίδης που έδινε φαβορή για το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού και στη Γιουρομπάσκετ τον Παναθηναϊκό δεύτερο φαβορή, μας έπεισαν ότι ήμασταν στην τριάδα του Eurovision. Μέχρι και ο Ακύλας πίστεψε ότι πάει για πρωτιά.
1: Αυτή, ο ψυχάνη το πίστεψε.
0: Στο τέλο δεν κατάλαβε. Όχι, ο Ακύλας έκανε τον νιωρό του πραγματικότητα. Μια χαρά πήγε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Ο Χρήστος επανέρχεται.
1: Έλα,
0: να χαρεί λίγο και ο Βινίσιος, όλο στη φάπα είναι.
1: Ο Βινίσιος, γιατί.
0: Καταρχάς, άλλο quiz. Πόσα χρόνια είναι ο Κριστιάνο στην Αλ Νασρ?
1: Τρία ή τέσσερα.
0: Τρία ή τέσσερα.
1: Ναι, ξέρει, δεν πήρε τίποτα.
0: Ξέρει πόσους τίτλους έχει χάσει? 14.
1: Ναι. Καλά, δεν είδες φέτος πως το χάσει?
0: Όχι, δεν είδα.
1: 96ο λεπτό. Τι να πει και ο Παντελίδης με την Κηφισιά και ο Μαυρέας.
0: Μηδέν-μηδέν δεν ήταν.
1: Ήταν 1-0. 1-0 κέρδισε η Αλ Νασρ.
0: Α, ναι.
1: Με νίκη το έπαιρνε. Γίνεται εκτέλεση φάουλα, ράουτ, κάτι έγινε από τα αριστερά. Ναι. Και γίνεται σέντρα και βγαίνει μόνο σε τροματοφύλακα. Εγώ είμαι ο Θεός. Και όπως βγαίνει έτσι, του φεύγει σαν μαρούλια.
0: Αυτό έγινε με την Αλ Χιλάλ.
1: Την εβδομάδα, λέω.
0: Αυτό είναι με την Αλ Χιλάλ. Ναι. Όμως θα το πάρει το πρωτάθλημα. Απλώς δεν το κλείδωσε την προηγούμενη Κυριακή.
1: Αυτό σου λέει.
0: Που το πνίξε ο τροματοφύλακας.
1: Ναι, αυτό λέω εγώ. Αλλά έχει ακόμα ένα μάτς.
0: Εγώ νόμιζα πως έχασε το Champions League 2, γιατί έχει δύο Champions League.
1: Champions League
0: με την Οζάκα.
1: Για το πρωτάθλημα, εγώ λέω.
0: Ναι, έχασε λοιπόν και το Champions League νούμερο 2 με την Οζάκα. Ο τελικός έγινε στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, στο Ριάντ. Έχασε λοιπόν το 14ο τίτλο του.
1: Και το Μάριο στο ελικόπτερο.
0: Είναι το ελικόπτερο.
1: Από την Κίμη, ε.
0: Μαγκούρα.
1: Μαγκούρα.
0: Λοιπόν.
1: Γεια σας, Σωτηράκη Γιωργούτσο.
0: Σωτήρης, έκανα καμιά μεταγραφή από τη Β' Εθνική.
1: Σωτήρης έβγαλε σήμερα Αντώνη Μαυρέα, τα είπε όλα, έσπασε κόκαλα.
0: Αντώνης.
1: Η συνέντευξή του. Και αποκάλυψε και ότι φέρει ένα εξτρέμ σφεντόνα η Καλαμάτα.
0: Καλά, άκου, 20 παίκτες θα πάρει. Το ζήτημα είναι από τους 20, οι 10 να πιάσουν. Αυτό γίνεται πάντα.
1: Γεια Σωτήρη.
0: Νίκος, Λευτέρη μου.
1: Ναι.
0: Ξεχάσατε κάτι, ότι δύο παίκτες της ΑΕΛ κλείθηκαν στην εθνική του σωμάτου Μουντιάλ. Ποιος μου.
1: Ποιο Μουντιάλ. Στις εθνικές τους.
0: Ναι. Η Λάρισα έχει δύο διεθνείς. Για πες, Νίκο, για πες.
1: Για πες, γεια σου Γιώργο Τυπάκο.
0: Βαγγέλης. 29 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο κόμμα Τσίπρας. Όχι, 26.
1: 29 είπε.
0: Λέει τώρα εδώ ο Βαγγέλης, δεν το ξέρω. Μαρία Γιάνκα. Πω, πω, μεγάλο μήνυμα. Αλλά για να δω λοιπόν. Επειδή είναι πολύ μεγάλο μήνυμα.
1: Ποιο?
0: Τη κυρία εδώ.
1: Ωραία, Μαρία.
0: Ναι, πολύ μεγάλο. Θέλω να το δω. Πρωτοφανέ.
1: Να δω το αύριο.
0: Τι θέλει να πει. Έστειλε ένα μήνυμα, δεν το διαβάσατε.
1: Θεό Μαυρέα, λέει ο Σωτήρη. Όντω το
0: διαβάσατε. Έστειλε ένα μήνυμα. Εγώ δεν το είδα το μήνυμά σα που ήμουν σαν το χτε. Πού είστε το μήνυμα? Ότι είστε αντί ΑΕΚ. Θα ήθελα με όλο σεβασμό, επαναλαμβάνω και την εκτίμηση που σας έχω, να πω ότι έχει όλα τα χρήματα και όλα τα μέσα ο κ. Ηλιόπουλος και μπορεί να και καβάλει όποιο αυτοκίνητο γουστάρει, εννοείται. Εγώ λέω ότι κάνει 550.000 ευρώ. Σωστά λέτε, κυρία μου, τόσο κοστίζει. Το αυτοκίνητο που έφερε μέσα στο κύπελλο και το πήρε το κύπελλο με την αξία του ΙΑΚ και όχι με πληρωμένους διαιτητές όπως κάνει ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια να πληρώνει τους διαιτητές του Μαρινάκης μισό λεπτό και να παίρνει πληρωμένα πρωταθλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Διαβάστε το μήνυμά μου. Πολύ χαιρετισμού σε όλους τους αεξής προπαντός, στον κύριο Σαντορινέο και στον κύριο Μύρτο Θεοδοσίου. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και τη συντροφιά που μας κάνετε. Διαβάστε τον αέρα το μήνυμά μου και όχι να διαβάζετε μόνο αυτό που σας συμφέρει. Μαρία Γιάννικα Αϊκάρα Ηράκλειο Κρήτης. Τα παραδέχεται λίγο, αλλά είδε το διάβασα. Κύριε Σαρλάκο, κύριε Μαλισσόβα, διαβάστε στον αέρα το παραπάνω μήνυμα που σας έστειλε. Ευχαριστώ πολύ. Κακός μόνο όμως τα μηνύματα που σας φέρει. Όχι,
1: κακός το διάβασα.
0: Δημοκράτες είμαστε εδώ.
1: Το σε παρακαλώ τώρα. Κάτι για να λέει ο καθένας τώρα
0: κάτι.
1: Ότι παίρνει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ από τα αθλήματα. Και η ΑΕΚ είναι πάντα για μόλυντη. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Το...
1: Δηλαδή ο καθένας λέει τώρα το τον μακρύ του και τον κοντό του. Και επειδή είναι γυναίκα, δηλαδή.
0: Σεβόμαστε τους ακροάτες
1: του. Να τα φιλτράρεις τα μηνύματα.
0: Καλησπέρα τα ωραία τραγουδάκια. Περνάμε υπέροχα. Αθανασία, Θεόνη, Δέσποινα. Τι είναι αυτό.
1: Τα κορίτσια
0: και τα τρία. Πού είναι η Ελίνα από τις Πέτσες.
1: Θα παντρεύτηκε.
0: Για να
1: είναι καλά το κορίτσι.
0: Για να φύγει. Ασία Θεόνη Δέσποινα.
1: Όχι,
0: τι είναι αυτό.
1: Τα κορίτσια
0: και, και τα τρία.
1: Βέβαια.
0: Πού είναι η Ελίνα από τις Πέτσες.
1: Θα παντρεύτηκε.
0: Για να
1: είναι καλά το

0: και έφτασε ένα σημείο τώρα με όλα εκατέρωθαν
1: είναι ωραία κοινώσεις.
0: Αυτά. Η ομάδα το πλήρωσε.
1: Δεν είναι ωραία αυτά. Όταν θέλετε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, δεν μπορείτε να εκτοξεύετε κατηγορίες οι οποίες είναι για αναπόδεικτες. Αν έχετε στοιχεία, πείτε, αλλά όταν θέλετε να διαβάζουμε τα μηνύματα, πρέπει για αυτά να έχουν μια συνοχή και να έχουν μια αξιοπρέπεια. Όταν λες ότι πληρώνει ο άλλος και τους διαιτές, εκτοξεύεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να αποδείξεις.
0: Επειδή το λες τώρα
1: αυτό,
0: από το σπιτάκι
1: το λες στο καφενείο. Δεν μπορεί να το περνάμε από το δημόσιο ραδιόφωνο. Στο διάβασα το μήνυμα για να δεις ότι εμείς δεν έχουμε προβλήματα. Όμως,
0: όχι, τέτοια άμα αρχίσουμε, προβλήματα.
1: Άμα αρχίσουμε και μεταφέρουμε τα μηνύματα που γράφει ο καθένας, δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό. Δεν είναι αξιακά σωστό. Οπότε θα παρακαλώ την επόμενη φορά, κυρία Μαρία, να είστε συνεπείς όσον αφορά την αλήθεια. Μπορεί να έχουμε υπόνοιες όλοι για πολλά πράγματα. Πρέπει όμως μπορούμε να το αποδείξουμε. Γι' αυτό θα παρακαλώ να σεβαστείτε τον αέρα της Ερασπορ, αλλά και την αλήθεια. Αυτά. Φύγαμε.
0: Κλείνουμε.
1: 4.000 κόσμος στη Σταυρούπολη και 1.000 απ' έξω γιατί έκλεισαν οι πόρτες άνοδος για την μπαμ. Άλλο και τούτο.
0: Αυτό, ποια πόλη είναι αυτό το μπαμ?
1: Τη Θεσσαλονίκη, βρε.
0: Μέσα στη
1: Σταυρούπολη.
0: Α, Σταυρούπολη.
1: Ναι.
0: Και τι έβγαλε ο άλλος μπαμ?
1: Την έβγαλε μπαμ. Ανέβηκε τρένο κατηγορίες και ανήλθε στη Γάμα.
0: Το μπαμ που κολλάει. Δηλαδή πάει ο αμυντικός, είναι πιο γρήγορος ο επιθετικός, λέει μπαμ. Και πέφτει κάτω, γι' αυτό την έβγαλε μπαμ.
1: Ναι, ο Γιώργος, ναι. Θα ψάξω λίγο την μπαμ. Μήπως αύριο τον έχω στον αέρα. Ποιος είναι αυτός?
0: Τι είναι αυτό το μπαμ?
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Χριστάκη από Θεσσαλονίκη, εσύ ξέρεις, ναι. Και σε μπαμ. Μπαμ FC, λέει.
1: Καλό βράδυ, χρόνια πολλά στους Πόντους και στους Αρμένιους. Ναι, σωστό. Μπαμ. Να, άκου, έχουμε κάτι διαφορετικό. Εγώ νόμιζα αυτό ήταν YouTuber και τα λοιπά. Όταν το πρώτο άκουσα. Λέω κάτι YouTuber, ρε παιδί μου. Πώς παίζει ο Παπασταθόπουλος με κάτι YouTuber? Παίζει μπάλα στη Γερμανία. Λέω κανένα μπαμ. Μπαμ.
0: Και αυτή που ανέβηκε γάμα εθνική.
1: Ναι, ανέβηκε γάμα.
0: Τι λέει.
1: Και έχει και οπαδούς,
0: λέει. Δηλαδή θα παίζει του χρόνου μπαμ δόξα δράμας.
1: Ναι, εσύ.
0: Μπαμ καβάλα.
1: Μπαμ.
0: Ρε παιδιά, σοβαρευτείτε ρε. Τι μπαμ και μπουμ και κουμπουργές τώρα.
1: Και μπαμ και μπουμ και κουμπουργές.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Φοβερή και κλείνουμε την ατάκα λέει ο Χρήστος. Μπάμιος έπρεπε να
0: βγει. Έλα, να έχει το σήμα της μπάμιας. Μακάρι τα παιδιά, να είναι απλά μας έχει κάνει γάτο. Θα τα ακούσω, βγάλει τους. Αν μπορείς να
1: το ψάξεις.
0: Και σκεσέ μπαμ, τι σημαίνει.
1: Και σκεσέ μπαμ.
0: Λοιπόν,
1: κλείνουμε.
0: Να είστε καλά. Δημήτρης Μαλισσιώδης, Ευθέτης Αρελάκος. Καλό ξημέρωμα Τρίτης. Ηλίας Διαμάντης, Παναγιώτης Μπάλτας. Να είστε καλά όλοι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Era Sport.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' του καπνού που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς